Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε μία ακόμα ξεκαρδιστική ταινία που έκοψε εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια. Ήταν η ταινία «Η θεία μου χίπισσα» και στην ταινία αυτή τραγουδάει η αείμνηστη Ρένα Κουμιώτη σε σύνθεση του Μίμη Πλέσα, σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου και σε πρώτη έκδοση τραγουδιού το 1970.

Οι θαλασσιές οι χάντρες είναι μία από τις πρώτες έγχρωμες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου του 1967 και είναι παραγωγή του Φίνου σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δανιανίδη. Ο Δανιανίδης, ο οποίος ήξερε να κάνει, ήταν μανούλα, ο αείμνηστος και αυτός Γιάννης Δανιανίδης, τα μανούλα στο να κάνει σπουδαία χορευτικά σόου και σπουδαίες ταινίες με χορευτική μουσική. Η ταινία έχει υπόθεση η οποία είναι πραγματικά αξεπέραστη. Η Μέρη, η Ζωή Λάσκαρη, μια πλούσια κοπέλα, προκαλεί προβλήματα στην Πλάκα ανοίγοντας ένα κέντρο όπου παίζει μοντέρνα τραγούδια με το γυναικείο συγκρότημά της. Στο απέναντι μαγαζί, ο Φώτης, ο Φέδρον Γεωργίτσης, ο γόης γειτονιάς, παίζει μπουζούκι στην ταβέρνα του Αποστόλη, του Νίκου Φέρμα, μαζί με τον Μεμά, τον περίφημο Μεμά, τον Γιάννη Βογιατζή και τις τραγουδίστριες Σοφία, τη Μέρη Χρονοπούλου και τη Μαρκησία, την Αλέκα Μαβίλη, που είναι παράφορα ερωτευμένες μαζί του. Η σύγκρουση στα είδη μουσικής που υπηρετούν ο Φώτης και η Μέρη είναι μεγάλη. Αλλά εκείνος την ερωτεύεται και κάνει θυσίες. Έτσι, ξερίζει το μουστάκι του όταν εκείνη του το ζητά, προκαλώντας την περιφρόνηση της γειτονιάς. Παράλληλα, ο Κώστας, που είναι ο Κώστας Βουτσάς, ένας πλανόδιος μονοκοπολιτής τουριστικών ειδών, που γνωρίζει τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Τζιμ, παίζει ο Γιώργος Τσιτσόπουλος και τον βοηθά να ανοίξουν μια μπουάτ ειδικά για τουρίστες. Θα ακούσουμε όλα τα χαρακτηριστικά τραγούδια από τις Θαλασσιές οι Χάντρες, όπως επίσης θα ακούσουμε και το απόσπασμα εκείνο με τον Γεωργίτσι την ώρα που πηγαίνει να κόψει το μουστάκι και απ' έξω κάθεται ο Βογιατζής και τον περιγελούν.

0: πήρε, λες να μου πεις.
1: Δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Και τα είχα ετοιμάσει όλα στο σπίτι. Έκανα και πρόβα στον καθρέφτη.
0: Θέλεις να σε βοηθήσω εγώ?
1: Ρωτάς.
0: Λοιπόν, θα άρχιζες κάπως έτσι. Από την πρώτη στιγμή που σας είδα, ένιωσα κάτι παράξενο να συμβαίνει μέσα μου. Η σκέψη μου μέρα και νύχτα δεν έβαψε να με φέρνει κοντά σας.
1: Παρακάτω.
0: Παρακάτω θα μου λέγες ότι αυτό που αισθάνεσαι κατάλαβες πολύ καλά πως είναι έρωτας, πως ποτέ δεν ερωτεύτηκες έτσι, ενώ τόσο δυνατά δηλαδή.
1: Και εσύ τι θα απαντούσες?
0: Μάλιστα, φτάσαμε και σε αυτό.
1: Δεν θα φτάναμε. Μήπως θέλεις να σε βοηθήσω και να σου πω εγώ τι θα μου λέγες?
0: Ναι, θα ήθελα. Λέγε λοιπόν.
1: Φώτη, θα μου λέγες ότι χτύπησες λάθος πόρτα.
0: Α, όχι, δεν θα σου έλεγα αυτό. Θα σου λέγα πως είσαι ένα καταπληκτικό παιδί και πως θα μπορούσες να ερωτευτεί οποιαδήποτε κοπέλα.
1: Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες, εσύ με ενδιαφέρεις.
0: Εγώ δυστυχώς πω ότι θα κάνω το πάλι για να μην σ' αγαπήσω.
1: Γιατί?
0: Φτάσαμε.
1: Δεν μου απάντησες.
0: Τι να σου απαντήσω, Βρεφότη. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Κι αν τώρα δούμε ότι συμφωνούμε, αργότερα θα καταλάβουμε πως κάναμε λάθος.
1: Γιατί?
0: Τι θα πει γιατί? Γιατί αλλιώς είμαι μαθημένη. Εγώ και αλλιώς είμαι μαθημένος εσύ. Πού θα πάμε μαζί? Γιατί βέβαια δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια μόνοι μας. Πώς θα σε παρουσιάσω τους φίλους μου, στις παρέες μου. Ξέρεις τι κουτσομπόλιδες και τι ήρωνες είναι.
1: Να ράψω, βράδερ, θα είναι καλύτερο κουστί μου. Να πάμε να το ψωνίσουμε μαζί που έχεις και γούστο.
0: Δεν είναι μόνο το κουστού δικό, είναι γενικά το φερσιμό σου, ο αέρας σου, ο τρόπος που φοράς τη γραβάτα σου, το μουστάκι σου.
1: Το μουστάκι? Πειράζει το μουστάκι?
0: Όλα πειράζουν, Φώτη. Όλα είναι έξω από αυτά που εγώ έχω συνηθίσει. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Καλά τα άλλα, και το μουστάκι πειράζει.
0: Και αυτό. Δεν είναι μόνο το κουστού δικό, είναι γενικά το φερσιμό σου, ο αέρας σου, ο τρόπος που φοράς τη γραβάτα σου, το μουστάκι σου.

Σε λυπάμαι. Για κοιτάξτε ρε που έπεσε τον Φανό. Φωτάκι, γιατί είμαι φίλος σου. Αυτό το κορίτσι θα σε κάνει να βογγίξεις. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.

0: Δεν θα σε βάλει να ξυρίσεις, να μου το θυμηθείς. Αν δεν σε κάνει φλόρο, εμένα να μην λένε με μά.
1: Είναι γενικά το φέρσιμό σου, ο αέρας σου, ο τρόπος που φοράς τη γραβάτα σου, το μουστάκι σου.
2: Παναγιώτη, τι ώρα κλείνεις?
3: Σε 10 λεπτά.
2: Λοιπόν, θα κλείσω από τώρα. Κλείσε την πόρτα και τράβηξε τις κουρτίνες για να μας βλέπει κανείς. Θα μου ξυρίσει το μουστάκι. Τι με κοιτάς έτσι, ρε, θα με ξυρίσει να φύγω.
3: Αμέσως,
2: ρε, άντε, δε.
3: Σε 2 λεπτά θα σε έχω έτοιμο.

0: 是夜宿。
1: Πώς πάμε με ρεπαναγιώτη. Λόρος, λόρος.
0: Ας τι έδεσε ρε Φώτη. Εσύ φλόρος. Ευχαριστώ.

0: Η Βέρη είναι εδώ.
1: Μουστάκι δεν είχες εσύ κάβατα καλά.
0: Ναι, το έκοψα. Πώς σου φαίνομαι?
1: Έτσι και έτσι.
0: Είναι εδώ η Μέρη.
1: Πώς εδώ Μαρή, ναι, έρχεται τώρα. Πώς έγινες έτσι?
0: Σε πρόσχεια. Εγώ σ' αγάπησα, ρε. Σ' αγάπησα και σου το είπα. Εσύ γιατί με κοροϊδεύεις? Γιατί δεν μου το κόβεις από την αρχή? Δεν σ' αγαπώ, ρε Φώτη, και πάρ' το απόφαση. Εγώ μ' αριστοκράτησα, εσύ δεν μου κάνεις. Είσαι πολύ μπας κλάς. Έτσι ξυλιώνται κυρίες. Όχι, μου φταίει η γραβάτα, το κουστούμι, το μουστάκι.

για τα γόρια μια ολόγλυκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την

0: γράμμα.
1: Πήγαμε όλο στον τουρισμό.
0: Και τι έγινε.
2: Τι πότης.
1: Έχουμε δημοκρατία, λέει. Και εφόσον έχουμε δημοκρατία και η περιοχή επιτρέπεται για νυχτερινά κέντρα, ο καθένας βάζει στο μαγαζί του ό,τι ορχήστρα θέλει. Κατάλαβες δηλαδή που τη θυμούνται δημοκρατία. Θα μας πνίξουν τα γιαγιαδάκια.
0: Δεν πειράζει, κάνουν γλυκό πνίξιμο.
1: Α, έτσι. Α, κατάλαβα. Σου την έχει δώσει άσχημα κι αλλή μονό μας. Μαύρες μέρες σε περιμένουνε και εμάς οι μαύρες νύχτες. Και εμάς οι μαύρες νύχτες. Ωραίο στίχο βρήκανε, μάγκες. Σημειώστε το να τη φορέσω με μουσική. Να το λέμε, σας παράζουν οι καρδιές μας όταν τα βλέπουμε το κατάντημά του. Μαύρες μέρες σε περιμένουνε και εμάς οι μαύρες νύχτες. Κοιμήσου το αυτό ποτάκι.

πάμε σε μια επόμενη ταινία που πραγματικά εγώ θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Είναι η ταινία «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα». Το «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» ήταν μια ελληνική δραματική ταινία του 1969 σε παραγωγή του Φίνου πάλι και σε σκηνοθεσία και σενάριο του Νίκου Φόσκολου. Από αυτή την ταινία, σε μουσική του Μίμη Πλέσα, πάλι του Μίμη Πλέσα, ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος είχε πραγματικά επενδύσει μουσικά όλες τις μεγάλες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Κράτησέ με αγάπη μου», το οποίο ερμηνεύει μεταγενέστερα η Πόπη Αστεριάδη, ενώ στην ταινία τα τραγούδια ερμηνεύουν η Δέσποινα Σταυρουλάκη και ο Γιώργος Χατζιαντωνίου, αλλά και ο Μιχάλης Βιολάρης. Εδώ στην ταινία βεβαίως η Μάρθα Καραγιάννη, η οποία φαίνεται ότι τραγουδά τα τραγούδια αυτά, δεν τα τραγουδά ίδια, αλλά είναι ντουμπλαρισμένα από τη Δέσποινα Σταυρουλάκη και από τον Γιώργο Χατζιαντωνίου και τον Μιχάλη Βιολάρη στις αντρικές φωνές.

0: Αλέκο, τι έγινε πάλι?
1: Έλα, εντάξει ρε φίλε, μην κάνεις έτσι, δεν γκρέμισε κανένας φούρνος.
0: Μα τι έγινε?
1: Δεν βλέπεις τι έγινε? Της Κορέας έγινε. Έφευγε ένα καράβι του Σαν Φραντζίσκο. Έφτισα αίμα να κρυφτώ στο φουγάρο και τη στιγμή που σήκω ανάγκη να με παίρνει χαμπάρι ένας μηταρόλος Αμερικάνος και γίνεται να κυνηγητώ στο φουγάρο να με κλαίνε οι κότες. Καλά, μη φοβάσαι. Ο φίλος ο Αλεκάκιας δεν μένει στην Ψωροκώστα, να μακάρι να τον καρφώσουμε τα βανόπροχες. Εγώ έχω αξία. Δεν μένω εδώ να πιάσω ράχνες. Θα πάω στην Αλγερία, στον Καναδά, στη γη του Πυρό, στο Ταμ Τουμ για μαϊμούδες. Αλλά θα σπάσω μια μέρα και θα πιάσω λεφτά. Άντε, πάω τώρα και κομμένη κλάψα. Εσύ τα είπαμε. Δεν είσαι κανένα μιξιάρικο κοριτσόπουλο. Είσαι αντράκι και είμαστε φίλοι. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Αλέκο!
1: Τι είναι αυτά?
0: Τσιγάρα. Κάθε φορά που παίζει ελευθερπιβάτης, καπνίζει σαν αράπης, έτσι δεν λες?
1: Αράπης, αδερφούλα μου. Και τι αράπης.

Η λεωφόρος του Μίσους, ταινία του 1968, έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Σε αυτή τη ταινία ακούγεται για πρώτη φορά το τραγούδι «Σ' αγαπώ» της Τζένις Βαν.

το Όλγα αγάπη μου είναι μια ελληνική αισθηματική δραματική ταινία του 1968 της Φίνος Φιλμ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Είναι μια παράξενη κινηματογραφική συνύπαρξη της ζωής Λάσκαρη με το Φέδωνα Γεωργίτση, ενώ επίσης πρωταγωνιστούν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, η Μέλ Ποζαρόκοστα, η Τασό Καβαδία, ο Γιώργος Τσιτσόπουλος που τον είχαμε συναντήσει νωρίτερα στα Λασχές Χάντρες, η Κέτ Παπανίκα, και η μουσική βεβαίως είναι του Μίμη Πλέσα, ενώ ακούγεται το τραγούδι της πόλης πάνω, «Τι σου έκανα και πίνεις».

Πάμε στο 1971 και συναντάμε πάλι τα μεγάλα βήματα του Φίνου. Η ταινία είναι έγχρωμη και είναι το Μαριχουάνα Στοπ. Η στίχη από τα τραγούδια του Μαριχουάνα Στοπ με τον Γιώργο Πάντζα, τη Ζωή Λάσκαρη και πολλούς ακόμα γνωστούς ηθοποιούς, του Χρόνια Εξαρχάκο κλπ. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και η μουσική πάλι του Μίμη Πλέσσα. Εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος δίνει το δικό του ρεσιτάλ. Είναι τα τραγούδια που ακούγονται για πρώτη φορά στην κινηματογραφική ταινία και τα οποία αργότερα γίνονται ανάρπαστα και στη δισκογραφία, αλλά βεβαίως και στα κέντρα στα οποία εμφανίζεται ο Τόλης Βοσκόπουλος, με πάρα πολύ κόσμο να τον παρακολουθεί και να τον χειροκροτεί. Θα ακούσουμε τα τραγούδια που έγιναν αργότερα μεγάλα σουξέ: το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου, το Μανάστησες Καρδιά μου του 1970 και βεβαίως το Αξεπέραστο Δε Με Νοιάζει.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο 1969. Εκεί συναντάμε τον Γιάννη Πουλόπουλο με το Ζεϊμπέκικο «Όταν μιλάς για χωρισμό», από την ταινία «Η Παριζιάννα».

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σε αυτό το σημείο είμαστε υποχρεωμένοι να αναδυφίσουμε καλλιτεχνικά σε μία ακόμα ταινία ορόσημο του ελληνικού κινηματογράφου, «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», η οποία νομίζουμε ότι είναι μια ταινία που την έχετε δει όλοι. Είναι μια μουσική ρομαντική κομική ταινία του 1966 σε σενάριο και συνοδεσία του Αλέκου Σακελάριου. Εδώ βλέπουμε να πρωταγωνιστούν συνέχεια ο Φίνος, ο Αλέκος Σακελάριος, ο Μίνης Πλέσας και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Τα τραγούδια αυτής της ταινίας τα έγραψε ο Γιώργος Ζαμπέτας, ενώ τραγουδούν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παραμιχαήλ. Η παραγωγή έγινε από τη Δαμασκηνός Μιχαηλίδης και εκτός από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παραμιχαήλ, αξεπέραστη είναι και η ερμηνεία του μεγάλου Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Συνεχίζοντας, θα ακούσουμε ένα ποτπουρί το οποίο έχουμε ετοιμάσει για σας από άλλα γνωστά και σημαντικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Όμως εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ότι ενώ τα τραγούδια αυτά σε πρώτη εκτέλεση τραγούδησαν άλλοι, σε αυτό το δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1990 ακούμε τα τραγούδια «Μάτια βουρκωμένα» σε ερμηνεία του Δημήτρη Παμιχαήλ, «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει» από τη Βίκη Μοσχολιού, «Το βρέχει πάλι απόψε» από τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Ζωγραφισμένα στο χαρτί» από τη Μαρινέλα, «Ψήλει στα αυτιά μου» από τον Τόλι Βοσκόπουλο και πολλά ακόμα μεγάλα τραγούδια που έγιναν τεράστια σουξέ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υπήρξε ένας ακόμα δίσκος που έβγαλε ο Μίμης Πλέσσας και αφορούσαν τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Σε αυτόν τον δίσκο ακούγεται το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία» που δεν το τραγουδάει η Τζενιβάνου αλλά η Χριστίνα Μαραγκόζη σε στίχη του Ηλία Λιμπερόπουλου, το «Τόσα καλοκαίρια» του Δάκη σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Αμα δείτε το φεγγάρι» το οποίο τραγουδάει η Θεοδοσία Στίγκα πάλι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και το «Αγοριού απέναντι» το οποίο δεν το τραγουδάει η Μέρη Χρονοπούλου αλλά η Βάλια Τσιρικότη.

Για τη συνέχεια έχουμε επιλέξει έναν ακόμα δίσκο, ο οποίος βγήκε εκεί γύρω στο 2000 με σπάνια τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Σε αυτά τα τραγούδια θα ακούσουμε συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου, του Γιώργου Ζαμπέτα, θα ακούσουμε τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάγια Μελάγια, τη Μέρι Λό, την Κέτη Καρέκλα, τη Λίστα Σακελαρίου και την Έλληνα Νικήτα.

Κυρίες και κύριοι, για αποφώνηση επιλέξαμε ένα τραγούδι που ήταν όχι μόνο ρώσιμο στον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά ήταν η ευκαιρία για να γίνει γνωστός ένα ιερό τέρας του ελληνικού τραγουδίου, ο Στράτος Διονυσίου. Ο Στράτος Διονυσίου έγινε γνωστός, ακούστηκε για πρώτη φορά και τον είδε ο κόσμος σαν τραγούδι, όχι σαν πρόσωπο, τον άκουσε ο κόσμος καλύτερα, στην ταινία «Ορατό της Μηδέν» του 1969. Εκεί ο Στράτος Διονυσίου τραγουδάει «Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Ο τίτλος δεν είναι αυτός. Ο τίτλος είναι «Το κύμα πικρό». Η μουσική είναι πάλι του Μίμη Πλέσα, ενώ η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, μία ακόμα εκπομπή με τον τίτλο «Με αυτά τραγούδια μεγάλωσα» που σας κρατάει συντροφιά κάθε Κυριακή στο Mike FM 99,8, έφτασε το τέλος της. Προσπαθήσαμε απόψε να κάνουμε μία κυκλική κίνηση όσον αφορά τις ημερομηνίες και τα έτη από το 1960 μέχρι και το 2010. Ακούσαμε σπουδαίες επιτυχίες. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε, κλείνοντας το εξής, ότι πολλοί προσπάθησαν να υποτιμήσουν τις ελληνικές ταινίες που γυρίστηκαν τη δεκαετία του 60 και του 70. Ουσιαστικά οι μεγάλες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου σταμάτησαν το 1974, ίσως με μια από τις τελευταίες επιτυχημένες ταινίες, «Η δίκη των δικαστών», με τον Νίκο Κούρκουλο, όπου εκεί περιγράφεται η δίκη του Κολοκοτρώνη, 1974. Πολλοί προσπάθησαν, ίσως λόγω κάποιας συγκεκριμένης αριστερής κουλτούρας, ίσως λόγω κόμπλεξ, διότι οι ίδιοι δεν μπόρεσαν ποτέ να γυρίσουν μια αξιόλογη ταινία μετά το 1975 στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν είδαμε παρά ελάχιστες καλές ταινίες που υπήρξαν μέχρι σήμερα στον ελληνικό κινηματογράφο. Προσπάθησαν να υποτιμήσουν όλη αυτή τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα της δεκαετίας του 60-70. Όμως, όπως ακούσατε και όπως συμπεράνατε, βγήκαν μέσα από αυτές τις ελληνικές ταινίες πολύ μεγάλα τραγούδια και αναδείχτηκαν μέσα από αυτές τις ταινίες που οι αριστεροί τις ονόμασαν υποκουλτούρα πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι ελληνικές ταινίες, νομίζουμε πως αυτοί οι τραγουδιστές δεν θα ακούγονταν, δεν θα αναδεικνύονταν και δεν θα γίνονταν μεγάλα αστέρια στο ελληνικό πεντάγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά και καλό ξημέρωμα.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: σας και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρεις κουριβλαμένη μεταξύ σου εδώ μέρος?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη στους 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 12 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας, που πιστέψτε με δεν είναι και λίγα. Μηνυματιζόμαστε μέσω Viber στο 69074-83-484. Για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω, για όλα αυτά τα οποία θέλετε να μοιραστείτε με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί. Θερμοκρασία εδάφους αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 22 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους νεφελώδης ο ουρανός της πόλης μας με την υγρασία στο 74%, με 23 βαθμούς ξημερώνει Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 60%, αν και ο καιρός θα αλλάξει είναι η αλήθεια. Θα έχουμε μια καλοκαιρινή μπόρα, περιμένουμε χαλάζι και μπουρίνια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία η μέγιστη στους 32 βαθμούς Κελσίου, έχουμε μια μικρή πτώση σε σχέση με τα 35 που είχαμε χθες. Είναι μια μικρή έτσι ανάσα, ας πούμε, δροσιάς. Πείτε το και έτσι, γιατί εντάξει, ακόμη ζέστη δεν έχουμε δει, και μακάρι να πάει έτσι να μην δούμε ιδιαίτερα μεγάλες ζέστες και καύσονες, και αντιμετωπίζουμε και προβλήματα, είμαστε και λίγο ευαισθητούλιδες εμείς σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα στα μηνύματα, καλημέρα στον Τάσο, που τα έχει βάλει κλασικά με τον πρόεδρο της Αμερικής από τις 4 η ώρα το πρωί που έστειλε το μήνυμα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Παρασκευής, καλημέρα στη Δέσποινα, καλό Πουσουκού, καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο, καλημέρα ήλια μου όμορφη Χρυσέλη, να το ορίστε. Πού είσαι εσύ, έχουμε ρεπό και δεν ξυπνάμε το πρωί. Πάμε, θα βάζει ξυπνητήρι, δεν έχει. Δουλεύει, δεν δουλεύει, έχει, δεν έχει ρεπό. 6 παρατέταρτο, όταν δεν δουλεύει, θα βάζει ξυπνητήρι. Δεν, πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Για σας τα λέω, εγώ δεν τα λέω για μένα. Εγώ τα ξέρω, εσείς πρέπει να τα ακούσετε, κατάλαβε. Είναι. Σκέψου, λέει, ο καθένας που είχε ρεπό να μην ξυπνούσε και να μην μ' άκουγε. Φαντάσου αυτοί που δεν δουλεύουνε να μην ξυπνούσαν και να μην μ' άκουγαν. Εγώ θα έπρεπε να πάω σπίτι μου. Για ποιον θα τα έλεγα? Θα μ' απολύσουμε, καθίστε καλά. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλό, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στο Δημοσθένη από το πολεμικό ναυτικό. Με ζέστα, λέει, εδώ στον Πειραιά. Όχι, περίμενε. Ζέστα. Κοίταξε, να το διευκρινίσουμε. Μέχρι τους 37-38 βαθμούς είναι ζέστη. Από εκεί και μετά ξεκινάει και γίνεται ζέστα. Ας μην είμαστε υπερβολικοί. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια, με 22 βαθμούς η Αστυπάλαια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τους δρόμους της Αγγλίας, όπως μου λέει. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα στέλνει την καλημέρα του. Πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Την ευχή σου να έχουμε, όπως και κάθε πρωί που είσαι εδώ πέρα μαζί μας και μας κάνεις την τιμή. Καλημέρα στην Ντίνα. Το νέο της ημέρας είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευή, λέει. Όμορφο πρωινό με υγεία, καλή εκπομπή. Και πάμε για την πρώτη, όπως πάντα, πρωινή ενημέρωση. Ναι, το θετικό της ημέρας, να ξέρετε, αυτή η μέρα ξεκινάει με κάτι θετικό. Το μόνο θετικό είναι ότι είναι Παρασκευή. Ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Κατάλαβα το, οπότε ναι. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό στον όμορφο Βόλο. Στέλνω μια μεγάλη μερίδα έτσι της αγάπης μου εκεί πέρα. Καλημέρα στη Σούλα που καλημερίζει την παρέα του Focus. Η Μαρία, καλημέρα, με ευλογία Θεού, λέει, να περάσουμε την ημέρα. Η Μαρία από τις Σικές. Ο Κωνσταντίνος στέλνει την καλημέρα του. Ο Στέλιος λέει: κάτι θα κάνω, έχεις το λόγο μου. Περιμένω να δω, να ξέρεις. Καλημέρα στην Θεοδώρα από το Μακροχώρι Μαθίας, η Θεοδώρα και ο Σωτήρης. Καλημέρα στον Σάκη. Ο ένας μιλάει, λέει, για γαλάζια πατρίδα και ο άλλος για γαλάζια αυτοδυναμία. Σύμπτωση δεν νομίζω. Και οι δύο κάτι γαλάζιο θέλουν. Τελικά θα πάρουν το τρίτο, το γαλαζότερο από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα στην Χριστίνα. Καλή εκπομπή, λέει. Όταν δεν σε καλημερίζω, λέει, δουλεύω γιατί πιάνω κάνω δουλειά στις 6 σήμερα που έχω ρεπό σε καλημέρα. Να το ρε το καλό το κορίτσι, ορίστε ρε, να, στέλ, από εκεί να παραδειγματίζετε. Η κοπέλα έχει ρεπό και σηκώθηκε 6 ώρα το πρωί, 5.30 σηκώθηκε εννοείται για να πιει καφέ και να κάτσει να με ακούσει. Δηλαδή, γεια σου ρε Χριστίνα, αλλά θα σε ακούω λέει στο ακουστικό όταν δουλεύω να ξέρεις τι να κάνει, είσαι εθισμός. Έχει κακά τα ψέματα τώρα. Αυτή η εκπομπή κανονικά θα έπρεπε να είναι σαν το Netflix, ρε παιδί μου, να πληρώνεις για να την ακούς, αλλά σας την παρέχουμε δωρεάν, καταλάβατε, έτσι ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Στέλιος συνεχίζει. Το μόνο θετικό είναι ότι ξεκινάει η μέρα μας. Και αυτό, παιδιά, και αυτό να ξέρετε ότι είμαστε υγιείς. Δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ πέρα πίσω από τα μικρόφωνα και ξεκινάτε την μέρα με μένα. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι, για να ευλογήσω λίγο και τα γένια μου, γιατί είμαι Παρασκευή και, και είμαι χαρούμενος. Όχι και αύριο δουλεύω, μην νομίζετε, αλλά είμαι χαρούμενος. Για εσάς που δεν δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, να σας καεί το βίντεο, να σας καεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα Παρασκευή και να επανέλθουμε. Χριστίνα, ο Στέλιος λέει ότι τους κάνει ζημιά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Ωραίστε, μπερδεύτηκαν όλα. Τον καιρό θέλω, τον καιρό, όχι το intro, τον καιρό.

μεταβολή του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Από ό,τι φαίνεται, χαλάει ο καιρός αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, όπου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές, ενώ στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε σχεδόν αίθριο καιρό με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτική 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις επίσης 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά ως 6 μποφόρι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρει τοπικά ως 5. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οπότε λοιπόν να περιμένετε να βρέξει, να περιμένετε να γίνει χαμός. Τα φρεάτια τα ξεβουλώσαμε. Κάτσε να είμαστε και σίγουροι, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Να βουλώσουν τα φρεάτια. Θα γίνει εδώ πέρα πάλι πανικός, θα γίνουν οι δρόμοι ποτάμια. Θα γκρινιάζει ο κόσμος. Πιστεύω να μην έχουμε προβλήματα. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε αγανακτήσει με αυτά τα προβλήματα κάθε φορά που μας πιάνει λίγο απροετοίμαστος ο καιρός, αλλά εντάξει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Έσεν της Γερμανίας. Με 12 βαθμούς λέει και πολύ κρύο. Δεν σας ήρθε το καλοκαίρι εκεί πέρα, κάτσε ρε, Αύγουστος. Κοντεύουμε να φτάσουμε στα μέσα. Αύγουστος λέω, άιντε. Βιάζομαι να έρθει η μέρα της άδειας. Ιούνιος είναι, στα μέσα του Ιούνιου είμαστε. Ακόμα δεν ήρθε κατά εκεί πέρα το καλοκαίρι. Να στείλουμε λίγο καλοκαίρι εκεί στο Έσεν, ρε παιδί. Κάτι να κάνουμε. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει το κράτος, ήθελα να ξέρω. Δεν σας σκέφτονται εσάς τους κατοίκους του εξωτερικού. Μόνο να ψηφίζετε θέλουν. Να σας στείλουν καλοκαίρι ούτε καν. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει το γαλαζότερο της ελληνικής λύσης εννοείται. Ναι, και αυτό, γιατί όχι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιδωμενέα. Καλημέρα σε είναι των Ερτζιανών, λέει, και όλη τη πρωινή σεζόνη. Μακάρι να μπορούσα να σου έστειλα, λέει, μπουγάτσα από του Κατσέλη με τον Ντίμα Ντελίβε. Δεν κάνει να φάω, ρε. Ανεβάζω ζάχαρο που να πάρει. Τόσο γλυκούλη που είμαι, απέκτησα ζάχαρο. Έτσι τα κομμάτια πια. Και έτσι τα έχω κόψει όλα. Δηλαδή, αυτή η ζωή πια όλο κόντρα μου πάει. Αλλά εγώ τη πηγαίνω περισσότερο κόντρα. Γελάει η Χριστίνα. Άστα να πάνε, ζημιά έχει κάνει στο Στέλιο. Καλημέρα στον άλλο το Στέλιο. Καλημέρα κύριε Κώστα. Α, να με συγκινήσει, με συγκινήσει. Είναι από τις λίγες φορές που με αποκαλούν κύριο. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό εκεί στα Αθήνα. Καλημέρα και στον Θανάση από τη Βαυαρία με 11 βαθμούς. Τι έχετε πάθει εκεί πέρα. Και εσύ λέει καλώς ήρθες στον κρέα. Είδες πατέρα Παναγιώτη τι τραβάμε. Έτσι εμείς οι γλυκούλιδες έτσι είμαστε, ρε παιδί. Τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή βγαίνει και στο αίμα μας αυτό. Δεν μπορούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 12 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί και ως Ελβετικός. Σαν σήμερα το 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα, η οποία αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1994 το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με επίσης 6,2%. Σαν σήμερα το 1996 η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνοι στο 7ο λεπτό, Μπασινά στο 51ο και Ρονάλντο στο 93ο. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1915 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Σαν σήμερα το 1929 έρχεται στη ζωή η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία και ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Ενώ σαν σήμερα το 1941 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός τζαζίστας Τσικ Κορία. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1798 φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Σαν σήμερα το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός και επικεφαλής του κινήματος του Γουδί του 1909. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2003, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 12 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη. Σαν σήμερα το 1955 ο Καραμαλής ο Φρυδάτος ήταν υπουργός συγκοινωνιών τότε και απομάκρυνε τα τραμ από την Αθήνα, που για μένα και για πολλούς Αθηναίους ήταν ένα μεγάλο φάουλ της τότε κυβέρνησης. Ενώ σαν σήμερα το 1987 παρακαλώ η Εθνική Ελλάδος με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νίκησε τη Ιουγκοσλαβία 81-77. Τότε που ζούσαμε εκείνες τις μεγάλες στιγμές με το μπάσκετ, με την Εθνική Ελλάδος, που όλοι ήμασταν Νίκος Γκάλης, Παναγιώτης Γιαννάκης, Φιλίππου, Σούμποντης. Τους θυμάστε όλους αυτούς? Ρε παιδάκι, ήμουν μωρό, ήμουν, αλλά τους θυμάμαι. Θυμάμαι, μαζευόμασταν έτσι στα σπίτια και παρακολουθούσαμε τον μπάσκετ. Ωραίες εποχές, ωραίες. Τώρα έτσι πως έχουν γίνει όλα.

Και βέβαια όταν είχαμε πάρει και το πρωτάθλημα, όταν έπαιξε το, έπαιζε το The Final Countdown. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, η ώρα είναι 6:20. Πάμε να δούμε τι γράφει και ο σημερινός έντυπος τύπος και μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Έχουμε συνέντευξη Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάμε τώρα για μια συνέντευξη, κάτσε καλά, φοβερή, μοναδική, τραγική. Λίγο απ' όλα έχει. Θα τα πιάσουμε όλα όσα είπε και θα τα αναλύσουμε μετά το, τις εφημερίδες και το διαφημιστικό.

0: Εφημερίδα Τα Νέα έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη πλασματικά και 3 μεγάλη κέρδη το όφελος ανά μήνα και η κατοχήρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Πολεοδομία στην Κρήτη, το σκάνδαλο. Βρέχει παρετήσεις. 2 αποχωρήσεις το τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Παγκόσμιο κύπελλο 2026 άρχισε το μάτς Λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 χρονών. Συμφωνία με Ιράν, η 38η φορά μπορεί να είναι πραγματική. Από μαθητές κραυγή αγωνίας για τη διάσωση του Παλάς. SpaceX έσπασε όλα τα ρεκόρ ο Μάσκα στη Wall Street. Ενόπλες δυνάμεις οι πρώτες αναβολές από τις εθελόντριες. Καλοκαίρι 2026 συναυλίες σε βουνά και παραλίες. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ο Μητσοτάκης έθεσε το εκλογικό διακύβευμα. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Τη φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές. Προσιτές οι εμπορικές αξίες σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα πιτσιρίκια και οι κωδικοί της κοκαίνης. Ανήλικοι πολλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία στα βόρεια προάστια. Ο πλανήτης παίζει μπάλα. Εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Μεξικό και Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα. Άνοδος επιτοκίων Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 μονάδες. Πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο. Εφημερίδα Καθημερινή. Πόση αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πώς φέρεται να επηρεάζει αποφάσεις. Μητσοτάκης για Σαμάρα. Εύχομαι ότι θα πριτανεύσει λογική. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν. Ακόμη μια αλλαγή πλεύσης από Τραμπ. Τι περιμένει Τεχεράνη. Τουρκία, προτεκτοράτου του Ισραήλ, Κύπρος. Επίθεση και για διημερή αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών. Υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βρετανία. Η πριγκίπισσα Ελεονόρα σε επικίνδυνες αποστολές. Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Υπερρεαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Τρέχουν όλα τα πολεμικά σενάρια από τη Βαλτική έως και τη Μεσόγειο. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά και επισιτισμός και τουρισμός στο φούλι μηχανές για τις κλαδικές απεργίες στις 24 του Ιούνιου. Ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθύτησης. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Επόμενος μεγάλος σταθμός στον Πειραιά στις 20 του Ιούνιου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Σύγκρουση με κάθε μέσο για τα στενά του Ορμούς. Ελληνική κυβέρνηση. Σημεοφόρος για την ενεργειακή κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής στην περιοχή. Εργοτάξιο Βοτανικού. Χαροπαλεύει οικοδόμος μετά από πτώση. Εργατικό κέντρο Ευβοίας. Κλιμάκωση της δράσης. Πλατιά αλληλεγγύη απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας. Εφημερίδα Κόντρα. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών. Ανήλικη ντίλερ κόκα στις VIP γειτονιές των βορείων προαστίων. Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός. Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Τώρα μιλάμε στη Νίκαια. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάδας στις 15 Ιουνίου. Παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Άδικη η κριτική από Σαμαρά και Καραμαλή. Επιτυχία της ΑΔΕ. Μπλόκο σε φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων από την Τουρκία. Συντάξεις ρεκόρ. Αποχωρούν από την αρχή του έτους 75.000 νέες αιτήσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς. Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Με ποιους συναποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Επιδημία παρετήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Οι διάλογοι που καίνε το Γιώργο Διδασκάλου. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρέμει το κόμμα του Σαμαρά. Μέση Ανατολή. Το Ιράν σφραγίζει τα στενά του ορμού. Τοπική αυτοδιοίκηση. Νέος κώδικας προεκλογικός με τα όλα του. Μουντιάλ 2026. 2 γκολ, 3 κόκκινες στην νικηφόρο πρεμιέρα του Μεξικού. Τεχνητή νοημοσύνη απολύθηκε από το δημιούργημά του. Δίκη σε πολλήν δικαίωση μετά από 6 χρόνια μαρτυρίου. Έλληνες δραματουργοί, μια επιστολή στο εθνικό και ένας χρήσιμος διάλογος. Εφημερίδα Δημοκρατία. Απαράδεκτο. Ο Πλεύρης έταξε στους Αλβανούς μετανάστες καθεστώς διασποράς. Ο Μητσοτάκης προκαλεί την νοημοσύνη των Ελλήνων. Αμετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα. Πανικός για το κόμμα του Σαμαρά. Η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της γραμματής και φαρισαίη του Μαξίμου. Πως το περιβόητο επιτολικό κράτος του Μαξίμου ισχυροποίησε τους γραμματείς των Υπουργείων για να μείνουν στο απειρόβλητο Υπουργείο. Υποκλοπές, ασυλία στο Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος. Δημογραφικό, δραματική κραυγή του άνθιμου για την ερήμωση του Εύρου. Eurostat διπλάσιες αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Εφημερίδα Απογευματίνη, delivery κόκας από ανήλικους σε σχολεία και παιδικές χαρές. Εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ. Προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου και Πειραιώς. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Κυριάκος Μητσοτάκης για το Σαμάρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Το σπίτι μου, 2.20.080 όνειρα βρήκαν στέγη με συνολικό κονδύλια 1,218 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφημερίδα One Voice, αποκάλυψη, έρχεται δεύτερη δικογραφία στα δίχτυα της Ελλάδας, υπολοδομίες Μυκόνου και Νέας Ιωνίας αλλά και Αγίας Παρασκευής. Παραιτήθηκε το δεξί χέρι, το σκάνδαλο ακουμπά και τη Μενδώνη. Bank of America, το πρώτο μουντιάλ της τεχνητής νοημοσύνης. Τέμπη καθυστερούν τις δίκες για να γίνουν μετά τις εκλογές. Κυβερνητική ήττα, το Μαξίμου μάζεψε άρον-άρον το νέο ένφια του Λιβάνιου. Μαύρη λίστα, τα παπαγαλάκια της Πειραιώς βαφτίζονται αναλυτές. Εφημερίδα Μανιφέστο, Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Είμαι ο μόνος που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάσους μπέλι. Σε δύσκολη θέση η αίρια της κάθαρσης και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βόμβες Χαλικιά για Τυχεροπούλου και Σιμανδράκο. Διαβαστικό οικονομικής αστυνομίας, το κλειδωμένο ερμάριο, οι προβλεπόμενες διαδικασίες οι οποίες δεν τηρήθηκαν και οι ιερομαχικές προσφυγές και οι καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν οι παραγωγοί. Οι φοβέρες ανδρουλάκοι δεν τρομάζουν τους δελφίνιους. Σε φουρτούνες στο το βαρκάκι του Πασόκ. Δικαιώνουν τον Πολάκη ευθύνες του Φάμελου για την κατάδεια της αριστεράς. Χάρης Δούκα στα βήματα των μνημονίων ΓΑΠ και Τσίπρα. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού, οι φαντασιώσεις της διαπλοκής και ο ξενοδόχος λαός. Εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι ο μόνος που έθεσε το κάσους μπέλι στην Τουρκία. Αν με εμπιστευτούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρχει. Ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός. Ελπίζω να μην κάνει ζημιά στην παράταξη. Δεν είμαστε ισόβοι. Υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική. Τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουν 2, φεύγουν 3, φεύγουν 1013. Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Πού και πώς άσπριζαν το μαύρο χρήμα της μίζας. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Τα πρώτα σινιάλα δείχνουν προσφορές έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εφημερίδα Εστία, εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 2024 και 2026. Ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Στη θάλασσα πλέον το κέντρο βάρους της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας εξέδωσε ναύτεξ μακράς διαρκείας. Τρεις γραμματείς κατάφυγε το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Αξίζει να διαβάσετε έκκληση στο Σαμαρά να μην κάνει κόμμα, έκανε ο πρωθυπουργός και εξέθεσε την εκκλησία για να γίνει για τους μισθούς. Πιο ακριβό το κόστος δανεισμού με την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ανέτιος αποκλεισμός της ελληνικής γλώσσης από την Amazon. Optima Bank, η πιο επιτυχημένη έκδοση ομολόγου στην Ευρώπη. Η αποτυχία της Γερμανίας να εκλεγεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Κριστίν Λαγκάρτ. Άρχισε ο χορός των επιτοκιακών αυξήσεων με 25% στο 2,25% τα επιτόκια. Ποια είναι τα τρία σενάρια για πετρέλαιο, πληθωρισμό και οικονομία? Διπλό ήχηρο καμπανάκι από Παγκόσμια Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί κάνει βουτιά η τιμή του χρυσού. Πρώτο τρίμηνο, ποιοι κλάδοι φουλάρουν κερδοφορία και ποιοι βλέπουν διαρροές. Γκάζι, φρένο, εισηγημένες λόγω του πολέμου. Χρηματιστήριο, τα χαρτιά που κάνουν sold out εν ώψη ανεπτυγμένων αγορών. Ακίνητα, αποσύρθηκε ο έμφυα της περιφέρειας, μένει ο δημοτικός. Σε ρόλο γεφυροποιού, ο ABS για την πράσινη συμφωνία. Κάμψη της λιμενικής αποδοτικότητας. Η ΟΒΕ εφιάλτη στο δημογραφικό για 12 περιφέρειες. Δημόσιο χρέη 3,66 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες.
1: Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-80-3-4-8 και 4 το Viber για να στείλετε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι επιθυμείτε να στείλετε. Τώρα, πριν πάω λίγο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χθες έκανα μία δημόσια έκκληση για όλο αυτό το κακό, κατά τη δική μου άποψη, που πρόκειται να γίνει εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για το Gay Pride. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα. Αυτή η αηδία που γίνεται κάθε χρόνο, που πραγματικά βλέπουμε ακραίες καταστάσεις, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προσβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα και της πόλης μας και της πίστης μας και όλα αυτά. Η δημόσια έκκληση που έκανα ήταν και από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6, αλλά και διαδικτυακά στον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, για να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση, που νομίζω ότι η άποψή μου είναι ίδια με την άποψη χιλιάδων ανθρώπων εδώ στη Θεσσαλονίκη, που δεν θέλουν να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, από χθες έχω δεχθεί ένα σωρό απειλητικά μηνύματα που πραγματικά νομίζω ότι άμα πήγαινα στον εισαγγελέα με τα μηνύματα τα οποία μου έχουν στείλει άτομα της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας, νομίζω ότι θα βγάζα όχι απλά μεροκάματο, θα βγάζα τα λεφτά 5 χρόνων άμα τους έκανε όλους αυτούς μήνυση. Δηλαδή, άμα δείτε το τι μηνύματα έχω λάβει, το τι συχτηρίσματα, το τι απειλές για τη ζωή μου, το τι να βγάλω καρκίνο, όλα αυτά εδώ πέρα. Οι άνθρωποι τώρα αυτοί οι οποίοι μιλούν για αγάπη, έτσι, εν τω μεταξύ εγώ δεν προσέβαλα κανένα. Δεν μίλησα με άσχημο λόγο, δεν έβρισα, δεν είπα τίποτα. Η ανάρτηση η οποία έχω κάνει και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, αλλά και σε κάποιες ομάδες της Θεσσαλονίκης, γράφει: αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, ως πολίτης της Θεσσαλονίκης, θεωρώ ότι είστε ένας αξιόλογος δήμαρχος για την πόλη μας και απευθύνομαι σε εσάς με σεβασμό και ανησυχία για τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Δήμος σχετικά με τη διοργάνωση του Θεσσαλονίκη Pride. Η Θεσσαλονίκη είναι μια ιστορική πόλη με βαθιά χριστιανική και πολιτιστική παράδοση, σύμβολο ελληνικής ιστορίας και οικογενειακών αξιών. Δεν είναι σωστό να μετατρέπεται κάθε χρόνο σε χώρο προβολής ιδεολογιών και συμπεριφορών που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αξίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της. Το Gay Pride δεν είναι απλώς μια γιορτή διαφορετικότητας, περιλαμβάνει δημόσιες εκδηλώσεις, παρελάσεις και δρόμενα που συχνά προκαλούν και σεξουαλικοποιούν το δημόσιο χώρο και εκτίθονται σε ανηλίκους. Δεν είναι υποχρέωση του Δήμου να παρέχει δημόσιους χώρους, χορηγίες ή θεσμική κάλυψη για τέτοιες εκδηλώσεις, ιδίως όταν προκαλούν έντονες αντιδράσεις και διχάζουν την κοινωνία. Σας καλώ να αναλάβετε πρωτοβουλία και να σταματήσετε την υποστήριξη ή την αδειοδότηση του Θεσσαλονίκη Pride από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος οφείλει να προστατεύει την κοινωνική συνοχή, την οικογένεια και την παράδοση της πόλης και όχι να προωθεί αμφιλεγόμενες ιδεολογίες με δημόσιο χρήμα και πόλη. Περιμένω την ανταπόκρισή σας στο αίτημα πολλών πολιτών που επιθυμούν μια Θεσσαλονίκη που σέβεται την ιστορία της αξίας και την πλειοψηφία των κατοίκων της. Αυτό ήταν το κείμενο το οποίο έγραψα και έκανα μια δημόσια έκκληση στο Δήμαρχο να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός έτσι δήμαρχος για τη Θεσσαλονίκη και σε σχέση με ό,τι έχει περάσει μέχρι τώρα ειδικά, και πρέπει κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα να σταματήσει. Από εκεί και πέρα, τα μηνύματα τα οποία έχω δεχτεί, ειλικρινά τα ακραία απειλητικά μηνύματα, τώρα μιλάμε για τρελά πράγματα. Ειλικρινά, δηλαδή, άμα πήγαινα με αυτά τα μηνύματα σε έναν εισαγγελέα, θα μπορούσα να βγάλω για 5 χρόνια μισθούς. Μιλάμε ότι μου την έχουν πέσει με και πολλά άτομα και με πολύ άσχημο τρόπο. Καλά, δεν θα το συζητήσω για τα σχόλια τα οποία έχουν γράψει στις αναρτήσεις τις οποίες έχω κάνει, αλλά τα μηνύματα πραγματικά έχουν ξεπεράσει κάθε φαντασία, και δεν είπα κάτι κακό, είπα κάτι με το οποίο το μεγαλύτερο μέρος της πόλης της Θεσσαλονίκης δεν συμφωνεί, και νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα ένα μίνι δημοψήφισμα από τον ίδιο το Δήμο, αν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θέλουν να συνεχίζει να γίνεται κάθε χρόνο όλη αυτή η ανοησία, όλη αυτή η βλακεία, που ακόμη και συνειδητοποιημένοι ομοφιλόφιλοι δεν συμμετάσχουν σε όλα αυτά τα gay pride, και κάθε χρόνο ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλη αυτή την ανοησία. Εν τω μεταξύ,
θα γίνει και μια διαμαρτυρία αλλά και πορεία ενάντια σε όλο αυτό το κακό που έχει βρει τέλος πάντων την πόλη μας. Το Σάββατο στις 13 του Ιούνιου, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως βλέπω. Η διοργάνωση γίνεται από τις ελληνοορθόδοξες οικογένειες, όπου συμμετέχουν σωματεία και φορείς, και ζητούν σεβασμό στην παραδοσιακή οικογένεια και όχι βέβαια στα gay pride, τα οποία προωθούν κάτι εντελώς ανήθικο. Γιατί το να είναι κάποιος ομοφιλόφιλος είναι απόλυτο δικαίωμά του, κανένας δεν μπορεί να του πει τίποτα, κανέναν δεν ενοχλεί και όλα μια χαρά. Αλλά το να βγαίνετε όλοι εσείς κύριοι, οι οποίοι με βρίζετε και με απειλείτε και λες και άμα με απειλήσετε τώρα εγώ στεναχωρέθηκα ή θα τα βάψω μαύρα και δεν θα ξαναμιλήσω, περισσότερο θα μιλάω και άμα μου συμβεί κάτι να ξέρετε από πού θα είναι. Όλοι εσείς λοιπόν που βγαίνετε στους δρόμους και προκαλείτε με εικόνα

Γιατί θα πρέπει δηλαδή να βγαίνεις έξω και να το διατυμπανίζεις ότι είσαι ομοφιλόφιλος? Είσαι ομοφιλόφιλος, φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Και πραγματικά και εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Τι σημαίνει δηλαδή? Πρέπει να τσακώσω τη γυναίκα μου να βγούμε έξω στους δρόμους η μίγη μου για να αποδείξουμε ότι αγαπιόμαστε? Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, σοβαρά? Γιατί πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα? Γιατί πρέπει τα μικρά παιδιά να έρχονται αντιμέτωπα με όλη αυτή την κατάσταση? Γιατί πρέπει να τους βλέπω, ας πούμε, να βρίζουν την οικογένεια, να βρίζουν την πατρίδα και να σηκώνουν και πανό μάλιστα, και να μην επεμβαίνει ένας εισαγγελέας? Γράφαν την άλλη φορά στο διάλο η πατρίδα, στο διάλο η οικογένεια, να ζήσουμε εμείς κάτι τέτοιο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το σύνθημα, άμα ψάξω θα το βρω. Και ένας εισαγγελέας, ένας, δεν παρενεύει να πει τι είναι αυτά ρε εσείς, να βάλει χέρι σε όλη αυτή την κατάσταση? Ούτε καν η εκκλησία, ούτε καν η εκκλησία που προσβάλλανε όλα τα ιερά και τα όσια. Παίρνανε τους Αγίους, κάνανε τον Χριστό ομοφιλόφιλο. Ο άλλος κυκλοφορούσε μέσα στους δρόμους με τον Άγιο Νικόλαο στα αποτέτια του. Κανείς δεν μίλησε, τίποτα. Ας πάνε σε άλλες χώρες να τα κάνουν αυτά. Ας πάνε στο Ισλάμ εκεί πέρα να τα κάνουν αυτά, να δούμε θα τους πάρουν τα κεφάλια. Εδώ στην Ελλάδα που να πάρει, γιατί? Γιατί πρέπει να αφήνουμε τον καθένα να προσβάλλει την πίστη μας, να προσβάλλει την πατρίδα μας, να προσβάλλει την οικογένειά μας και να μην γίνεται τίποτα? Και όλο αυτό γιατί? Για να μου αποδείξει ότι είσαι ομοφιλόφιλος ή για να διεκδικήσεις? Τι ακριβώς να διεκδικήσεις? Δεν έχουμε ίσα δικαιώματα με τους ομοφιλόφιλους? Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε να εργαστείτε όπου εργάζομαι και εγώ και ο κάθε Έλληνας? Δεν μπορείτε να είστε με τον άνθρωπο που θέλετε να είστε, σας το απαγορεύει κανένας? Όχι. Άρα λοιπόν πού αποσκοπεί όλο αυτό το πράγμα? Βέβαια το χειρότερο το οποίο έγινε είναι ο γάμος των ομοφιλόφιλων, ο οποίος άνοιξε και την πόρτα για να υιοθετούν παιδιά. Αυτό είναι τραγικό, ειλικρινά είναι τραγικό. Το να είναι δύο άντρες όπου μέσα στο σπίτι ο ένας θα κάνει το μπαμπά, ο άλλος θα κάνει την μαμά, δεν ξέρω, και και υιοθετούν ένα παιδάκι, το οποίο παιδάκι θα μεγαλώσει ανάμεσα σε δύο άντρες και θα υπάρχει σύγχυση για το παιδάκι. Και τα αποτελέσματα όλων αυτών θα τα δούμε κάποια χρόνια μετά. Ακόμη είναι νωρίς, τώρα ξεκίνησε το όλο πανηγύρι. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τα αποτελέσματα όλων αυτών της παράνοιας, της woke agenda κτλ. Και μέσα σε όλα αυτά, ρε παιδί, έρχονται και οι άλλοι που αυτοπροσδιορίζομαι. Άλλος λέει αυτοπροσδιορίζομαι, ρε παιδί μου, ως σκύλο. Και κυκλοφορεί έξω, φοράει και μια μάσκα σκύλο, ας πούμε, και κυκλοφορεί έξω. Που σε άλλες εποχές αυτόν τον τύπο θα τον κλείναμε με ζουλομανδία στο ψυχιατρίο, τώρα τον κάνουμε πρότυπο. Κατάλαβα και εγώ αυτό, πρέπει να το δεχτώ τώρα. Γιατί άμα δεν το δεχτώ, είμαι οπισθοδρομικός, είμαι, πώς το λένε, ομοφοβικός, είμαι κατά τον γκέι. Όχι, δεν είμαι κατά τον γκέι, αλήθεια σας λέω. Δεν είμαι κατά κανενός. Κατά καιρούς είχα και συνεργάτες ομοφιλόφιλους, είχα και φίλους οι οποίοι ήταν ομοφιλόφιλοι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συναναστραφώ μαζί τους. Υπάρχουν ομοφιλόφιλοι οι οποίοι τους βγάζουν το καπέλο και είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και έχουν εξαιρετικό λόγο και ηθοποιοί και δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν είμαι ρατσιστής. Αυτή η ανοησία δεν μου αρέσει. Όλη αυτή η βλακεία που βλέπω να γίνεται κάθε χρόνο στους δρόμους της πόλης, αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει. Κατά τα άλλα δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και νομίζω ότι κανένας πολίτης δεν έχει πρόβλημα. Κανένας δεν τους έχει ενοχλήσει, κανένας δεν τους έχει πάει κόντρα. Ο κόσμος πηγαίνει κόντρα σε όλη αυτή τη βλακεία η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Σε όλο αυτό το να προκαλέσουμε, να δείξουμε, να μπήξουμε, να κάνουμε. Γιατί πραγματικά, εξηγήστε μου το γιατί. Να διεκδικήσετε με αυτόν τον τρόπο τι, τα δικαιώματά σας πάνω σε τι? Ποιος σας στέρισε? Έχετε στέρηση δικαιωμάτων και δεν το ξέρω. Απλά θέλετε δικαιώματα τα οποία δεν σας ανήκουν, διότι δεν μπορεί ένας άντρας που να πάρει και να σηκώσει να νιώθει, να έχει το αίσθημα της μητρότητος μέσα του. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα? Και αυτό το οποίο θέλετε, που σας δώσανε και το ελεύθερο να υιοθετείτε παιδιά. Όχι, σας το δώσανε και αυτό. Δεν συμφωνώ, σας το δώσανε. Τι άλλο θέλετε πια να συμβεί? Τι άλλο θέλετε να διεκδικείτε? Δεν μπορείτε να είστε σοβαροί δηλαδή? Να είστε συνειδητοποιημένοι για αυτό που επιλέξατε να είστε, για αυτό που η φύση σας έκανε? Ό,τι θέλετε πείτε. Δεν μπορείτε να είστε συνειδητοποιημένοι? Γιατί να χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα? Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.

οι απειλές οι οποίες έχω δεχθεί. Δηλαδή, από τη μία τσατίζομαι, από την άλλη γελάω όμως πραγματικά, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι αν με απειλήσουν θα σταματήσω εγώ να μιλάω ή τι λέτε ρε, πού τα είδατε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι για άλλους, δεν είναι για μας εδώ πέρα, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Και δεν είστε οι μόνοι που με έχετε απειλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Απλά ειλικρινά αυτό το οποίο λέω είναι ότι ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Ας σοβαρευτούμε. Φτάνει με όλα αυτά. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και ένα μεγάλο μπράβο στη Στάση που δεν επέτρεψε να βάλει το Gay Pride της Αθήνας αφίσες μέσα στο μετρό. Μπράβο τους. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να αντιδράσει. Η Στάση αντέδρασε. Να αντιδράσουμε και εμείς εδώ πέρα. Αλλά εμείς εδώ πέρα, άμα βγούμε στους δρόμους με τις οικογένειές μας, είμαστε ομοφοβικοί, είμαστε ρατσιστές, είμαστε και τι δεν είμαστε. Άντε να μην πω τίποτα πρωί-πρωί, άντε να μην πω τίποτα. Και αρχίσει και μεγάλη πάλι το εσούρφ. Αλλά όχι, είπαμε, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ακραία πράγματα, δεν χρειάζονται σε μια κοινωνία όπου πρέπει να τηρούνται οι ισορροπίες και να μην προσβάλλουν τα ήθη, τα έθιμα, τα εθνικά σύμβολα, τα ιερά σύμβολα της χριστιανοσύνης. Δεν θα έπρεπε να προσβάλλονται πραγματικά. Και νομίζω ότι η Εκκλησία επιτέλους, η Εκκλησία αυτή που δεν μιλάω για τους παπάδες οι οποίοι είναι με αυτά τα σκονισμένα τα ράσα που κοιτάζουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους χωρίς να το λένε, δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για την κεφαλή της Εκκλησίας που τώρα θα πάρουν και μπόλικο χρήμα, να είναι καλό Μητσοτάκη, θα τον πιάσουν μετά τον Μητσοτάκη. Να αντιδράσουν επιτέλους σε όλο αυτό το πράγμα, λέω εγώ τώρα. Γιατί όλο αυτό είναι αντίθετο με τη θρησκεία, είναι αντίθετο με την Εκκλησία, είναι αντίθετο με τα πιστεύω. Μήπως ξέρω εγώ να αντιδράσει λίγο η Εκκλησία, ρε παιδί μου, κάτι. Αν ήταν ο Χριστόδουλος, θα επιτρεπόντουσαν όλα αυτά, ρε. Άρε Χριστόδουλε, τόσα χρόνια έχουν περάσει που έφυγε κι όμως τον φέρνουμε και τον ξαναφέρνουμε στο μυαλό μας για κάθε τι που γίνεται, γιατί τα έλεγε ο άνθρωπος, τα έλεγε και θεωρώ ότι ήταν ο τελευταίος Έλληνας ηγέτη που πέρασε από αυτόν εδώ τον τόπο, ο τελευταίος. Ο οποίος είχε φέρει πολύ κόσμο στην Εκκλησία, πολύ νέο κόσμο στην Εκκλησία και μπράβο του πραγματικά. Και ήρθαν μετά όλοι οι υπόλοιποι και τους διώξανε όλους. Με αυτά τα οποία κάνουν, ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του και στην Εκκλησία και στο Θεό και πάντως. Θα μου πεις τώρα, Θεός και Εκκλησία είναι ένα και το αυτό. Θα σου πω ότι όχι, δεν θα το λέω. Δεν θα το λέω. Γιατί αν ξαναρχόταν ο Χριστός στη γη ή όταν θα ξανάρθει τη Δευτέρα Παρουσία, αυτούς θα πιάσει πρώτος από το αυτή. Τους εκπροσώπους του και θα τους πει, κοιτάξτε να δείτε τι έχετε κάνει. Όταν ο κόσμος έξω υποφέρει και εσείς είστε με τα χρυσά, με τα πανάκριβα αυτοκίνητα, τις λιμουζίνες, τις περιουσίες και δεν βοηθάτε κανέναν. Από εκεί θα ξεκινήσει η κρίση. Από αυτούς που δηλώνουν ότι είναι εκπρόσωποι του Θεού και τελικά μόνο το Θεό δεν εκπροσωπούν. Γιατί ο Χριστός όταν ήρθε στη γη, δεν ήρθε, δεν κυκλοφορούσε ούτε πανάκριβα αυτοκίνητα. Καλά, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα βέβαια τότε, αλλά με τα τότε μέσα της εποχής. Δεν φορούσε ακριβά ρούχα, δεν ήταν εντυμένος στα χρυσάφια. Ήταν πιο απλός και από τον πιο απλό άνθρωπο που πατούσε πάνω στη γη. Και όλοι αυτοί οι κύριοι το εξευτέλισαν όλο αυτό το πράγμα. Και είναι ντροπή πραγματικά σε μια κοινωνία η οποία περνάει δύσκολα, σε μια κοινωνία η οποία οι μισθοί των ανθρώπων που εργάζονται σκληρά δεν επαρκούν για να μπορέσει να βγει ο μήνας, ξαφνικά να ακούς ότι δίνονται μέχρι και 100% αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών, των αυλικών τους κτλ. Είναι πραγματικά θλιβερό όλο αυτό το πράγμα. Και το θλιβερότερο είναι ότι επί της ουσίας ο κόσμος δεν δέχεται βοήθεια από την Εκκλησία, ενώ η Εκκλησία θα έπρεπε να είναι δίπλα στον κόσμο ο οποίος υποφέρει, δίπλα σε κάθε κατατρεγμένο άνθρωπο ο οποίος κάπου ψάχνει να βρει λίγη παρηγοριά, κάπου ψάχνει να βρει μια σανίδα σωτηρίας. Η Εκκλησία θα έπρεπε να είναι εκεί.
θα έπρεπε να είναι εκεί στους άστεγους, θα έπρεπε να είναι εκεί στους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, θα έπρεπε να είναι εκεί στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να κάνανε και λάθη στη ζωή τους. Έτσι, όλοι κάναμε λάθη στη ζωή μας. Κάποιοι κάνανε μοιραία λάθη και τους έφεραν σε αδιέξοδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους τιμωρούμε συνέχεια ξανά και ξανά για τα λάθη τα οποία έκανε. Πρέπει να τους στηρίξουμε για να μπορέσουν να ανασυνταχθούν και να ξαναμπούν μέσα στον κύκλο της ζωής. Και δυστυχώς κανένας δεν τους βοηθάει. Κανείς. Όσες φορές έχω κατέβει κάτω στην Αθήνα, στο κέντρο, άστεγοι από εδώ, από εκεί, και αναρωτιέμαι, ρε γαμού, ειλικρινά αναρωτιέμαι, γιατί. Γιατί δηλαδή, ενώ μπορούμε να κάνουμε κάτι, τόσα κτίρια έχει η εκκλησία, ρε παιδί μου, τόσα κτίρια έχει. Φτιάξτε δομές για να μένουν αυτοί οι άνθρωποι, να μην κοιμούνται έξω στον δρόμο, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, όταν υπάρχει πολύ ζέστη, τώρα που είναι καλοκαίρι, το χειμώνα, όταν έχει κρύο, βροχές. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρόπερση δεν ήταν που ένας άστεγος άφησε την τελευταία του πνοή εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ξέρετε, μπορεί να μην ψηφίζουν, Για το τελευταίο πράγμα που τους νοιάζει αυτούς τους ανθρώπους είναι το να πάνε να ψηφίσουν, δεν το συζητώ. Αλλά είναι άνθρωποι που να πάρει, είναι άνθρωποι, έχουν ψυχή. Κάποτε υπήρξαν παιδιά, κάποτε κάνανε όνειρα, μάνα τους γέννησε κι αυτούς. Αλλά δυστυχώς αφενός το κράτος δεν περιμένω να κάνει κάτι. Αφετέρου τουλάχιστον εσείς της Εκκλησίας, γιατί, πραγματικά, γιατί. Για τους λαθρομετανάστες, hot spot, γιατρούς, να τους εξετάσουμε, να λεφτά να πέφτουνε. Και για τους Έλληνες άστεγους τίποτα, τίποτα, πραγματικά αφήστε τους εκεί πέρα να πεθαίνουν στο πεζοδρόμιο, να ζητιανεύουνε. Αλλά ιδιαίτερα στην Αθήνα το φαινόμενο είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι θλιβερό, πραγματικά είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό, είναι τη 2026 να δαπανώνται τόσα χρήματα δεξιά και αριστερά για να κάνουμε κακό παρά για να κάνουμε καλό. Ακόμη και στο παγκόσμιο να το κοιτάξουμε. Πόσα δισεκατομμύρια διοχετεύονται για να γίνονται πόλεμοι. Ενώ όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν διοχετευτεί για το καλό της ανθρωπότητας, για να φτιάξουμε, να παράξουμε έργα, αλλά όχι. Όχι, η εξουσία από ό,τι καταλαβαίνω τρελαίνει. Βλέπω ας πούμε τον Τραμπ έτσι με τους πολέμους, τους βομβαρδισμούς και 80 χρονών είσαι, Παναθημάς, 80 χρονών είσαι. Πόσο θα ζήσεις ακόμη και πόσο θα ζήσει ο καθένας μας. Δηλαδή βλέπω πολλούς ανθρώπους με την κακία που πάνε μέσα τους. Και λες, ρε παιδί μου, ότι και μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσεις εξουσίας τώρα, έτσι. Βουλευτάδες, υπουργούς, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Αντί να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι καλό, να αφήσουν κάτι καλό πίσω τους, ρε παιδί μου, να τους θυμάται ο κόσμος και να λέει ότι, να, ο τάδε, ρε παιδί μου, έκανε κάτι καλό, άφησε κάτι πίσω του, μια παρακαταθήκη. Αφήνουν πίσω τους στάχτη και από καΐδια, τίποτα. Το να σκοτώνεις ανθρώπους τώρα, να βομβαρδίζεις περιοχές και αυτά, εγώ δεν συμφωνώ με κανέναν πόλεμο. Ειλικρινά δεν συμφωνώ με κανέναν πόλεμο. Όποιος έχει δίκιο και όποιος δεν έχει, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι την πληρώνουν άνθρωποι για τα πολιτικά παιχνίδια, την πληρώνουν άνθρωποι που δεν φταίνε. Την πληρώνουν απλοί πολίτες, την πληρώνουν μικρά παιδιά. Τα οποία μικρά παιδιά, φανταστείτε τώρα ένα μικρό παιδί. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση αυτών των μικρών παιδιών. Βάλτε τον εαυτό σας ότι έχετε γεννηθεί, έχουν περάσει 5-6 χρόνια τη ζωή σας που αρχίζετε και αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται και ζείτε μέσα σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο καθεστώς πολέμου. Πόσο άσχημο για ένα μικρό παιδί. Τι φταίει τώρα. Και όλα αυτά για τα πολιτικά παιχνίδια κάποιου. Αλλά ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουμε ήλιο, κάτινγκε. Όπως έλεγε, όπως είπε και ο Άδωνης. Καλημέρα, Άδωνη, καλημέρα. Καλά, γενικότερα στην Ελλάδα πάντως, που είμαστε μια χώρα που θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι σε πολλά. Θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι στην κτηνοτροφία, πρώτοι στη γεωργία, πρώτοι στην αλία. Και παρόλα αυτά όμως έχουμε επιλέξει να βρίσκονται σε οργανικές θέσεις άνθρωποι οι οποίοι αντί να βοηθήσουν τη χώρα κοιτάζουν πώς να την διαλύσουν, κοιτάζουν πώς να την ξεπουλήσουν στους ξένους, κοιτάζουν πώς να μας πάρουν τις περιουσίες, κοιτάζουν πώς να μας κάνουν έναν λαό δουλοπρεπή που να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι ή να φοβάται να σηκώσει κεφάλι για να μην χάσει και αυτό το λίγο το οποίο το έχει απομείνει. Αλλά
το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, ότι αυτό το λίγο δεν πρόκειται να το χάσει κανείς, γιατί δεν μας στέλνουν νεκρούς. Γιατί αν ήμασταν νεκροί, δεν θα μπορούσαμε να κινήσουμε όλο αυτόν τον μηχανισμό. Μας στέλνουν να είμαστε τόσο όσο. Εάν καταλάβει ο Έλληνας, με συγχωρείτε, τη δύναμη την οποία έχει στα χέρια του, πραγματικά θα αλλάξει το πράγμα εντελώς από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά το θέμα είναι, ο Έλληνας θα το καταλάβει ποτέ αυτό το πράγμα? Θα καταλάβει τη δύναμη την οποία, και δεν μιλάω μόνο για την ψήφο που κανονικά εννοείται θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί πέρα και δεν πρέπει να αφήνουμε τους άλλους να αποφασίζουν για εμάς, αλλά εννοώ γενικά, εάν καταλάβουμε ότι αν ξεσηκωθούμε και βγούμε στον δρόμο και φωνάξουμε ειρηνικά, δεν λέω να κάνουμε ζημιές και τα λοιπά, αυτά δεν υπάρχει λόγος να γίνονται. Να βγούμε στον δρόμο. Πάμε όλοι να κλείσουμε το Μέγαρο Μαξί μας και να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση αυτά τα οποία μας ανήκουν. Και δεν φεύγουμε από εκεί αν δεν επικρατήσει το δίκαιο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, φυσικά και θα μπορούσαμε. Το κάναμε, όχι. Μια καλή ευκαιρία ήταν τότε με τους αγρότες. Οι οποίοι αγρότες είχαν βγει στους δρόμους, έπρεπε να βγούμε όλοι στους δρόμους και να απαιτήσουμε να φύγει η κυβέρνηση. Όλοι έπρεπε να βγούμε τότε στους δρόμους. Το κάναμε, δεν το κάναμε. Τα σωματεία, οι φορείς, οι εμπορικοί σύλλογοι, τον ύπνο του δικαίου, τίποτα. Όλη η κοινωνία έπρεπε να είναι έξω στους δρόμους. Όχι τίποτα άλλο, για να μην έχουμε ξανά όλη αυτή την κατάσταση με ανθρώπους οι οποίοι είναι απόλυτα επικίνδυνοι για την χώρα, με ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Μέσω των τηλεοπτικών καναλιών και μέσω των οθονών στα σπίτια μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Είδα τη συνέντευξη του Μητσοτάκη χθες, την οποία θα τη σχολιάσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, και είδα πραγματικά όλα όσα είπε και λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μας περνάει για τόσο χαϊβάνια. Ή εκτός αν μας σκέφτεται ότι εγώ θα τους τα πω, κάποιοι θα με πιστέψουν γιατί κάποιοι φορούν παροπίδες, κάποιοι θα με βρίσουν, αλλά επειδή έχω πληρώσει και πολύ κόσμο δεν μασάω τίποτα γιατί θα ξαναβγω. Θέλει και μια τρίτη τετραετία και μετά λέει θα αποσυρθεί, τέταρτη λέει δεν θέλει. Κανονίστε να του δώσετε και τρίτη τετραετία με την αποχή. Η αποχή του έδωσε τετραετία του Μητσοτάκη, να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Η ώρα είναι σχεδόν 7 και εννοείται ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσνη Ναμποτίτση. Σε διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. Πριν πάμε όμως, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή ιδιαίτερα εσείς στο εξωτερικό θα έρθετε εδώ πέρα στην Ελλάδα να κάνετε τις διακοπές σας και πολύ καλά θα κάνετε και θα ψάχνετε να βρείτε αυτοκίνητο να νοικιάσετε για να μπορέσετε να μετακινηθείτε, σας έχω τη λύση. Η εταιρεία Digicar είναι εδώ, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του rent-a-car αλλά και του leasing αυτοκινήτων και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις. Γιατί και εσείς που έχετε την επιχείρησή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Digicar. Και βέβαια είναι η εταιρεία η οποία δίνει έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και με άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της Παρασκευής 12 του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Η ώρα αυτή την ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Ξημερώνουμε με ωραίο καιρό, με λιακάδα, αλλά όπως μαρτυράει και το δελτίο καιρού, θα αλλάξει το σκηνικό για σήμερα. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, θα έχουμε καταιγίδες και κάποιες χαλαζοπτώσεις, κάποιες έτσι περιοχές. Και τα φαινόμενα βέβαια θα αρχίσουν να εξεσθενούν από αργά το βράδυ. Ελπίζω μόνο να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που ο καιρός μας πιάνει έτσι λίγο απροετοίμαστο. Τώρα, πάμε να δούμε, γιατί χθες ο Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, και πάμε να δούμε όλο το παρασκήνιο της, της συγκεκριμένης συνέντευξης, η οποία θεωρώ ότι είναι μια συνέντευξη ενός πρωθυπουργού φοβισμένου, ενός πρωθυπουργού ο οποίος επί της ουσίας, από ό,τι κατάλαβα, παρακαλάει το Σαμαρά να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, φτιάχνοντας έναν δικό του πολιτικό φορέα. Και μάλιστα σε μία περίοδο όπου η κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα, έχει έρθει αντιμέτωπο με όλη τη φθορά την οποία έχει υποστεί τα τελευταία 7 χρόνια από τον τρόπο τον οποίο έχουν αναλάβει την διαχείριση της χώρας. Η ακρίβεια παραμένει το κύριο πρόβλημα στην χώρα, με τα νοικοκυριά να σφαδάζουν και με τους μισθούς να φτάνουν με τα βίας τις 20 του μηνός και μετά να μην βγαίνει. Έτσι λοιπόν, και προσπαθεί βέβαια σε μια κοινωνία που γίνεται όλο και πιο δύσπιστη, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να γυρίσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω ειλικρινά αν μπορεί να το γυρίσει. Έτσι λοιπόν, η επιλογή του ήταν να δώσει μια συνέντευξη, ας πούμε, φόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου, προσπαθώντας να περάσει μηνύματα τα οποία δεν υφίστανται. Το πρόβλημα παρόλα αυτά είναι ότι η πραγματικότητα, όταν κλείνουν οι κάμερες, όταν κλείνουν τα μικρόφωνα, όταν σβήνουν τα φώτα, είναι πολύ διαφορετική από αυτήν την οποία θέλει να μας παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε τον Μητσοτάκη να μιλάει για την οικονομία, τον ακούσαμε να μιλάει για την ανάπτυξη, για την πορεία της χώρας, για το μέλλον. Παρόλα αυτά όμως, σε κάποιο σημείο της συνέντευξης τον ακούσαμε να παραδέχεται ότι οι αυξήσεις οι οποίες δόθηκαν στους μισθούς εξανεμίζονται από την ακρίβεια. Είναι μια διαπίστωση η οποία δεν είναι κάποια αποκάλυψη την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι η καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων, οι οποίοι πραγματικά βλέπουν τα χρήματά τους να τελειώνουν πριν προλάβει να τελειώσει ο μήνας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει να μιλά για τη μεγάλη εικόνα, ότι τόσο περισσότεροι οι πολίτες αναρωτιόνται αν υπάρχει κάποιος που να ασχολείται με την δική τους εικόνα, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αιμονή του Πρωθυπουργού να αποκλείσει το ενδεχόμενο προώρων εκλογών και να προσπαθήσει να μεταφέρει τις εκλογές το 2027 στην άνοιξη του 2027. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι είναι ακόμη ρευστά τα πράγματα και ότι ίσως να πάμε και πιο μπροστά σε εκλογές. Τώρα, να πάμε να πιάσουμε λίγο όλα όσα είπα. Αρχικά, μίλησε για την ακρίβεια, όπως είπα. Η ακρίβεια, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η πρόσφατη, λέει, αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Και η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό, γιατί η Ελλάδα έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει κοινικά ότι ναι, σας κλέβουμε μέσα από τα καύσιμα, ναι, δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα, γιατί από εκεί πέρα έρχεται χρήμα στα δημόσια ταμεία. Γιατί μια χώρα την οποία οι ίδιοι τους έχουν καταστρέψει τόσα χρόνια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό η Νέα Δημοκρατία, γιατί κυβερνούσε πολλά περισσότερα χρόνια, έχουν διαλύσει τη χώρα, έχουν κάνει την Ελλάδα να είναι μια χώρα που δεν έχει καμία παραγωγή, βασιζόμαστε μόνο στον τουρισμό και ό,τι αυτός φέρει, δεν παράγουμε και δεν εξάγουμε προϊόν. Οπότε λοιπόν, για να μπορεί να υπάρχει χρήμα στα κρατικά ταμεία, τι γίνεται? Ερχόμαστε εμείς σαν κυβέρνηση και λέμε ότι θα σας κλέψουμε για να μπορεί να λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός. Και έρχονται λοιπόν και σε κλέβουν με τους υπέρογκους φόρους στα καύσιμα, που βλέπεις τη βενζίνη τώρα, ας πούμε, να έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Από τα 2 ευρώ το 1,30, 1,40 είναι οι φόροι και οι δασμοί, και τα υπόλοιπα 70-80 λεπτά πόσο είναι, είναι το ίδιο το καύσιμο. Δηλαδή, επί της ουσίας, παραδέχεται ο Πρωθυπουργός την κλοπή η οποία γίνεται και το άδικο του πράγματος, αλλά επί της ουσίας σου λέει ότι εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί κάπως πρέπει να βάλουμε χρήματα στα κρατικά ταμεία. Που πραγματικά θεωρώ ότι αν έρθει μια κυβέρνηση η οποία να θέλει απόλυτη διαφάνεια και μας δείξει το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα οικονομικά της χώρας, τα κρατικά ταμεία παίζει να είναι και άδεια. Επίσης είπε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει όσο μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Συνέχισε λέγοντας: εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν δει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ ο κατώτατος μισθός, λέει, ξεκίνησε στα 6,50 και σε 7 χρόνια τον έχουμε φτάσει στα 9,20. Αρχικά, τα νούμερα τα οποία μιλάει είναι μεικτά. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο βασικός μισθός είναι στα 760 ευρώ, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει βουλιάξει όλα τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης αλλά και των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, τους έχει βουλιάξει μέσα στην ακρίβεια, μέσα στην αβεβαιότητα, μέσα στην απελπισία. Γιατί όλες αυτές οι ψευτοαυξήσεις οι οποίες έδωσαν, γιατί πραγματικά μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι εγώ δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ και εύχομαι να μην χρειαστεί να ζήσω. Όλες αυτές οι αυξήσεις οι οποίες έδωσε, οι τραγικές αυξήσεις, έτσι, γιατί ο μισθός πήρε αύξηση 1 ευρώ και 20 λεπτά, ναι, 1,20 μεικτά την ημέρα, δηλαδή είναι ένα ποσοστό τραγικό, έτσι. Και πραγματικά, έλα εδώ ρε Μητσοτάκη να σου δώσω 1 ευρώ και 20 λεπτά την ημέρα παραπάνω για να δω αν θα μπορέσει να ζήσει. Που ούτε ένας καφές. 1,20 ούτε ένας καφές. Πας να πάρεις έναν καφέ και σου λέει 1,5 ευρώ, 2 ευρώ, έτσι. Ούτε έναν καφέ την ημέρα δεν είναι η αύξηση η οποία έδωσε στον βασικό μισθό. Και το έχουν κάνει σημαία τους αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να επιβιώσει ο Έλληνας με αξιοπρέπεια, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει, θα πρέπει ο μισθός να είναι τουλάχιστον 1,5 χιλιάρικο, να μην πω 2. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει, για να μπορεί να πληρώνει το ενοικιό του, να μπορεί να πληρώνει το σούπερ μάρκετ, να μπορεί να πληρώνει το ρεύμα, να μπορεί να πληρώνει τους φόρους οι οποίοι είναι άδικοι. Πραγματικά νομίζω ότι έχουμε το πιο άδικο σύστημα φορολόγησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί μέχρι πρώτην ως άνθρωποι που δεν πλήρωναν εφορία, ξαφνικά τους έρχεται να πληρώσουν. Άνθρωποι οι οποίοι είναι του μεροκάματου, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν τρελά λεφτά. Μπορεί να παίρνουν 1 χιλιάρικο το μήνα. Σιγά τα λεφτά. Εν έτη 2026. Και όμως τους έρχεται να πληρώσουν εφορία. Και όλοι όσοι πήραν την αύξηση του κατώτατου μισθού, τους τα παίρνει πίσω μέσω της εφορίας. Και συνεχίζει λέγοντας ότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε. Έχουμε αυξήσει, λέει, τα εισοδήματα με απανωτές αυξήσεις. Έχουμε δώσει έκτακτες ενισχύσεις, όπως τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ρε εσύ Μητσοτάκη, αλήθεια τώρα, ειλικρινά τώρα, εσένα το δικό σου το παιδί με 150 ευρώ ζει? Ειλικρινά τώρα, έτσι, να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα. Και δεν λέμε να κάνετε θαύματα, αλλά τουλάχιστον μη μας κοροϊδεύετε. Πείτε ότι ξέρετε τι, τα χρήματά σας πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, πηγαίνουν για όφελος του κόμματος, για όφελος δικό μας, αλλά δεν πηγαίνουν για σας. Μίλησε για το Fuel Pass. Για το Fuel, φοβερό το Fuel Pass. Δηλαδή μου έδωσες τώρα εμένα 50 ευρώ να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, που από τα 50 ευρώ τα 30 είναι οι φόροι, θα τα ξαναπάρεις πίσω. Άρα λοιπόν μου μένουν 20 ευρώ επί της ουσίας για να βάλω βενζίνη. Ότι τι, ότι βοηθήθηκα? Ότι εγώ θέλω το μήνα, ας πούμε, 200 ευρώ βενζίνης για να πηγαίνω έρχομαι στις εργασίες μου κτλ. Και μου δίνεις 50 ευρώ μια φορά στο εξάμηνο για να με βοηθήσει τι? Δηλαδή με αυτό θα σωθώ? Και μίλησε και για τη στήριξη στους συνταξιούχους. Εσάς τους συνταξιούχους θα σας πιάσω μετά, γιατί σας κοροϊδεύει. Σας κοροϊδεύει, σας φτύνει στα μούτρα ο Μητσοτάκης και κάποιοι συνεχίζετε να τον ψηφίσετε. Μίλησε για τους φόρους τους οποίους έχουν τάχα μου δήθεν μειώσει. Δεν έχω δει εγώ κάποια μείωση φόρων. Όμως είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα λάθος μέτρο. Και πάμε λίγο να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της συνέντευξής του. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Σας άκουσα να λέτε ότι για την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης εντός εισαγωγικών το έχει ο πόλεμος, το έχουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είναι έτσι ή έχουμε κι εμείς εδώ κάτι κάνει στραβά, να το πω απλά? Διότι για παράδειγμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είδα το πρωί ότι είμαστε η τρίτη χώρα σε πληθωρισμό στην Ευρώπη με 5% το Μάιο και ακολουθεί η τέταρτη η Ισπανία με 3,6.
2: Καταρχάς,
1: θέλω να πω,
2: κύριε Χατζηνικολάου,
1: φαίνεται ότι είναι πιο φουσκωμένος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα.
2: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όχι ο πληθωρισμός αλλά η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία, η συνολική αύξηση των τιμών από το 2021 και μετά, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιέζει πραγματικά πολλά ελληνικά νοικοκυριά.
0: Το θέμα είναι τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, για να μπορέσουν λίγο τα ελληνικά νοικοκυριά να πάρουν μία ανάσα. Γιατί, ναι, να δεχτώ ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα πληθωρισμού και υπάρχει πρόβλημα με τις αυξήσεις. Εδώ πέρα στην Ελλάδα όμως, οι αυξήσεις, μην ξεχνάμε ότι είμαστε η ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε η χώρα με τους χαμηλότερους μισθούς, η τρίτη χώρα μάλλον με τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε η χώρα όπου οι πολίτες της είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και οι πιο χαμηλά αμοιβόμενοι. Κάτι για το οποίο ευθύνεται απόλυτα η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Ειδικά τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο Νίκη, συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να έχουν παιδιά τα οποία τα προετοιμάζουν με φροντιστήρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Απαράδεκτο αυτό, έτσι. Να υπάρχουν φροντιστήρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις για να μαθαίνουν τα παιδιά αυτά τα οποία θα έπρεπε ήδη το Εθνικό Σύστημα Παιδείας να τους τα είχε μάθει. Κι όμως η παραπαιδεία καλά κρατεί στη χώρα μας.
2: Αίσθηση ότι σήμερα υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο τα βγάζει πέρα δύσκολα.
0: Άντε,
2: ξεκινάμε με τη διαπίστωση ότι αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εσείς για να μπορέσετε να δώσετε λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, ενώ έχετε τη δύναμη να το κάνετε, γιατί δεν έχετε κάνει κάτι ουσιώδες για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια επιτέλους σε αυτή τη χώρα?
2: Αναφερθήκατε στα
1: πρόσφατα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το πρώτο πρόβλημα.
2: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις χώρες στον κόσμο.
0: Όχι, δεν θα το λέγαμε αυτό το πράγμα. Εδώ στην Ελλάδα εξεφύγει η κατάσταση.
2: Όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά εμείς ας συζητήσουμε τα του οίκου μας. Γιατί προφανώς οι Έλληνες ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα. Όμως θα πρέπει να δεχτούμε, και αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείτε, ότι η πρόσφατη, αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιος.
1: Σε εμάς λίγο παραπάνω αυτό.
2: Ναι,
1: αυτό
2: γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικός αιμοδότης του κρατικού πληθωρισμού.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, ποτέ δεν είχαμε δει τη βενζίνη να αγγίζει τα 2 ευρώ, τα 2,20. Επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας το είδαμε να συμβαίνει αυτό. Και ενώ άλλες χώρες παίρνουν μέτρα και μειώνουν τους φόρους στα καύσιμα, εδώ πέρα η χώρα μας δεν το έκανε ποτέ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν το έκανε ποτέ για να συνεχίζει να κλέβει τον Έλληνα πολίτη μέσω των καυσίμων για να μπορούν να έχουν χρήματα στα κρατικά ταμεία για να τρώνε κάποιοι με χρυσά κουτάλια.
1: Γιατί επιμένετε στο θέμα του ΦΠΑ και του φόρου στα καύσιμα?
2: Θα έρθω και θα το απαντήσω το θέμα αυτό, αφού σας
1: γιατί
2: πω.
1: Γιατί σύσσωμη
2: αφού σας
1: λέει χαμηλώστε.
2: Θα επανέλθω και σε αυτό. Αφού σας πω όμως ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά. Όχι όσα θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτά τα οποία μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Θέλω να θυμίσω ότι ως αποτέλεσμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, την οποία ψηφίσαμε στα τέλη του χρόνου και υλοποιήθηκε φέτος, έχουν δει σημαντική αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος εκατομμύρια συμπολίτες μας.
0: Ποιοι έχετε δει από εσάς που με ακούτε, έτσι για όνομα του Θεού, γιατί θα μας τρελάνει ο τύπος, έχετε δει αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά σας? Όλοι εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, που είστε του μεροκάματου, που είστε άνθρωποι που σηκωθήκατε πρωί-πρωί για να πάτε στην εργασία σας, έχετε δει να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημά σας από τις δίθεν αυξήσεις που έδωσε η κυβέρνηση? Γιατί κοντεύει να μας τρελάνει ο άνθρωπος τώρα.
2: Ειδικά οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν παιδιά. Να σας θυμίσω.
0: Και δεν είναι συμπολίτες, είναι συνάνθρωποι. Δεν είμαστε όλοι από την ίδια πόλη.
2: Μίσω ότι έχουμε απανωτές αυξήσεις του κατώτου του μισθού. Οποίος...
0: Ναι, αλλά έχουμε και απανωτές αυξήσεις στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στις βενζίνες. Παντού έχουμε αυξήσεις. Η αύξηση του κατώτατου μισθού 1,20 την ημέρα δεν μπορεί να καλύψει τις αυξήσεις τις οποίες επέβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά.
2: Ποια είναι στα 920 ευρώ, ξεκίνησε στα 650 ευρώ, κύριε Χατζηγοράου. Να θυμίσω ότι τώρα δίνουμε από το πλεώνασμα του 2025 μια σειρά από έκτακτες ενισχύσεις, 800 εκατομμύρια, fuel pass, χρηματοδότηση του diesel στην Αντλία.
0: Τώρα μιλάει για τη διασπάθηση που γίνεται δημοσίου χρήματος για να μπορέσει να δείξει ένα κοινωνικό πρόσωπο η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να μας πείσει ότι τάχα μου δήθεν είναι δίπλα μας και προσπαθεί να κάνει κάτι καλό για τα ελληνικά νοικοκυριά.
2: 150 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί, θα το δουν οι συμπολίτες μας στα τέλη Ιουνίου. Αύξηση της μόνιμης στήριξης των συνταξιούχων στα 300 ευρώ. Αυτές είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Και πρέπει να σας πω.
1: Το θέμα είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών που βρίσκεται.
2: Η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
1: Δηλαδή, αν τις αυξήσεις που αναφέρατε τις κατατρώει.
2: Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό. Αλλά
0: κοίτα να
2: πρέπει
0: δεις.
2: Να είμαστε και ρεαλιστές στο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, κύριε Χατζηγοράου, δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες.
0: Μην το ξαναπείς αυτό ειλικρινά. Δηλαδή, θα πέσει φωτιά να σε κάψει και είναι δίπλα σου και ο Χατζηνικόλας θα τον πάρει και αυτό, είναι κρίμα είναι.
2: Ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους τόπους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης.
1: Τώρα εδώ αυτό έχετε μια κριτική.
2: Αφήστε να τελειώσω και θα απαντήσω στο ερώτημα.
1: Αναμένω.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους
1: και το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
2: Θα τους πω το εξής. Από το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Το να μην κλέβετε τους φορολογούμενους πολίτες, ας πούμε, και να μην μοιράζετε χρήματα δεξιά και αριστερά, κύριε Μητσοτάκη, χωρίς λόγο και αιτία, για να τρώνε γαλάζιες ακρίδες, το έχετε σκεφτεί? Το ότι αν όλα αυτά τα χρήματα τα οποία διοχετεύονται δεξιά και αριστερά σε δικούς σας ανθρώπους πηγαίνανε στους πολίτες, το ξέρετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και φθηνότερα καύσιμα και θα μπορούσαμε να ήμασταν σε μια πολύ καλύτερη μοίρα σε σχέση με το που είμαστε τώρα. Αλλά δεν έχετε σταματήσει να τρώτε εκεί πέρα στην κυβέρνηση και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η κλοπή του δημοσίου χρήματος είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να έχουν επιστραφεί στους πολίτες, αλλά δεν επιστρέφονται, πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Αλλά ο Μητσοτάκης, τώρα θα πιάσω και εσάς τους συνταξιούχους και εσάς τους δημοσίους υπαλλήλους που λέτε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, ρε παιδί, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αναφορικά με το 13ο και 14ο μισθό ή με τη 13η και 14η σύνταξη, ο Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος και είπε ότι δεν είναι σκοπός μας, λέει, να επιστρέψει και ο 13ος και 14ος μισθός. Άλλωστε, λέει, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί, λέει, στην πράξη μέσα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Να δείτε πώς σας κοροϊδεύουν για να μην σας δώσουν τα χρήματα τα οποία σας κλέβουν. Όχι γιατί δεν έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να μπορέσουν να σας τα δώσουν αυτά τα χρήματα, αλλά γιατί δεν θέλουν να σας τα δώσουν. Γιατί σου λέει καλύτερα να τα φάμε εμείς αυτά τα χρήματα παρά να τα δώσουμε σε εσάς που σας ανήκουν.
1: Μια φημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
2: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας, για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Και να μην ξεχνάμε πια ότι μην αντιμετωπίζουμε τους δημόσιους υπαλλήλους ενία. Δείτε τι κάνουμε με τους γιατρούς, ας πούμε. Οι γιατροί έχουν δει σημαντικότερες αυξήσεις, έχουν δει αφορολόγητο, παραδείγματος χάρη, στις υπερορίες, η ένστολή μας. Έχουν δει αυξήσεις οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τον 13ο.
0: Γι' αυτό σας βρίζουν όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι' αυτό λένε ότι δεν βγαίνουν, γι' αυτό λένε ότι καλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας σας, το αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Για να δείτε λοιπόν πώς σας κοροϊδεύει εσάς τους συνταξιούχους ή εσάς που θέλετε στο δημόσιο 13ο και 14ο μισθό, να ξέρετε ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν πρόκειται να πάρετε ποτέ. Χρήματα τα οποία σας τα κλέβουνε για να μπορούν αυτοί να τρώνε με 10 μασέλες και χρυσά κουτάλια και εσείς να είστε στην πείνα και να περιμένετε να σας δώσει επίδομα, fuel pass και όλα αυτά τα χαζά για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι και να τον ξαναψηφίσετε. Τόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Αλλά ακόμη τραγικοί είναι οι πολίτες αυτής εδώ της χώρας που πραγματικά συνεχίζουν και πιστεύουν τα λόγια αυτού του ανθρώπου και συνεχίζουν και τον ψηφίζουν παρότι τους δυσκολεύει τη ζωή, γιατί λένε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, όλοι οι ίδιοι είναι, ας έχουμε Μητσοτάκη. Η ώρα είναι 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω να συνεχίσω με όλα τα υπόλοιπα, γιατί είπε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών, αλλά και είπε αρκετά ο Μητσοτάκης τα οποία είναι άξια έτσι, σχολιασμού.
3: Focus FM 103,6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε και έχουμε επανέλθει λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 12 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Και είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6. Αλλά και οι Αθηναίοι στο ράδιο Μάχη 99,8. 69-07-483-484 η μηνυματιέρα μας για να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε εκεί.

0: εντωμεταξύ ο Μητσοτάκης στην συνέντευξή του αρχικά χαρακτήρισε άδικη την κριτική την οποία του έχει ασκηθεί από τον Καραμαλή και από τον Σαμαρά. Είπε ότι ελπίζω ο Σαμαράς να μην δημιουργήσει κόμμα στην παράταξη με την οποία ήταν πρωθυπουργός. Επί της ουσίας είναι σαν να παρακαλάει μέσα σε εισαγωγικά το Σαμαρά να μην δημιουργήσει πολιτικό φορέα για να μην αποκόψει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, αν και θεωρώ ότι υπάρχει ένα παιχνίδι στημένο από πίσω συγκυβέρνησης, όπου πραγματικά ο Σαμαράς θα μαζέψει όλες τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και θα τις ξαναφέρει πάλι πίσω διαμέσω της συγκυβέρνησης. Και μάλιστα μίλησε και για το Κάσους Μπέλι. Είπε ότι και οι δύο τέως πρωθυπουργοί, Καραμαλής και Σαμαράς, έχουν διαχειριστεί την κατάσταση στο παρελθόν και επιδίωκαν ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Και πάμε λίγο να ακούσουμε αυτό το οποίο ανέφερε για το Κάσους Μπέλι, το οποίο είναι άξιο σχολιασμού.
1: Και πρέπει να σας πω ότι, εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάσους Μπέλι. Και είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Ερντογάν, δεν γίνεται 31 χρόνια μετά την απειλή πολέμου, εσύ να θέλεις να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη, εγώ να θέλω υπό προϋποθέσεις να σε φέρω πιο κοντά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να κρατάς ανοιχτή μια απειλή πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει τι, ασκήσει ένα νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάσους Μπέλι, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
2: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
1: Κοιτάξτε,
2: και θέλω να σας ρωτήσω, ναι, με την ευκαιρία, αν στα μάτια σας είναι ίδια η κριτική τους και ίδια η στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είναι το ίδιο ο Καραμαλής με τον Σαμαρά?
1: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ.
0: Μάλιστα. Τώρα για το όσον αφορά το Κάσους Μπέλι και όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων με την Τουρκία. Τον έχουμε ακούσει τον Μητσοτάκη επανειλημμένα να δηλώνει ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε ευθέως το θέμα της άρσης του Κάσους Μπέλι στον Τούρκο πρόεδρο, στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, και μάλιστα και δημόσια στην Άγκυρα. Παρ' όλα αυτά όμως, όλες αυτές οι επανειλημμένες εκκλήσεις δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης έχει αδυναμία επιβολής χωρίς να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί να μιλάει για το Κάσους Μπέλι, μπορεί να λέει ότι ναι, θέλουμε κατάργηση και όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει τη δύναμη να επιβληθεί ούτως ώστε να κατεργηθεί όντως όλο αυτό με το Κάσους Μπέλι. Τώρα για σας που ρωτάτε τι είναι το Κάσους Μπέλι και δεν γνωρίζετε, ο Κάσους Μπέλι θεωρείται είναι αιτία πολέμου, είναι ψήφισμα το οποίο είχε γίνει το 95, αν δεν κάνω λάθος, από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και εξουσιοδοτεί επί της ουσίας την κυβέρνηση της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα αν η χώρα μας επεκτείνει τα χωρικά της ύδατος στο Αιγαίο από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Και αυτό είχε έρθει ως μια αντίδραση στην κύρωση από την Ελλάδα στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της Λάρισας. Και είναι μια μονομερής τουρκική απειλή που παραμένει σε ισχύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επί της ουσίας ο Μητσοτάκης, θέλοντας να δείξει ότι τάχα μου δήθεν προσπαθεί να κάνει κάτι, μιλάει για τον Κάσους Μπέλι, αλλά επί της ουσίας δεν γίνεται τίποτα. Περισσότερο φαίνεται η αδυναμία του να μπορέσει να κάνει κάτι για να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα παρά να υπάρξει μια ουσιώδης έκφανση του συγκεκριμένου θέματος. Βέβαια μίλησε και για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με το Πασόκ και πάμε να δούμε λίγο τι είπε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Επιδιώκω την αυτοδυναμία, αλλά ταυτόχρονα σέβομαι τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει. Όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε για το Σύνταγμα. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε, κύριε Χατζηνικολάου, για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για δύο ονόματα στις ανεξάρτητες αρχές. είχε συμφωνήσει με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πήγε ο εκπρόσωπός του στην αρμόδια επιτροπή και είπε συμφωνούμε τελικά μόνο στον έναν. Μα για προβάλλετε το αυτό και πείτε ότι έχουμε μία κρίση και πρέπει να συνοηθούμε ή πρέπει να πάρουμε γρήγορα κάποιες αποφάσεις. Αυτό θέλει η ελληνική κοινωνία. Αν αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, αυτό προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την επιθυμία του. Εγώ οφείλω να εξηγήσω γιατί κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι χρήσιμο για τη χώρα σε αυτή τη συγκυρία.
0: Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι και όταν συγκυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και η Σάμαρο Βενιζέλη, ακόμη και τότε υπήρχε χάσμα, έτσι. Το βλέπαμε. Αλλά μετέπειτα μια χαρά τα βρήκανε για να μπορέσουν να κρατηθούν στις θέσεις του. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι άμα θα έρθει εκείνη η ώρα και θα πρέπει να γίνει η συγκυβέρνηση ανάμεσα σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, μια χαρά θα μπορέσουν να την κάνουν οι δυο τους τη συγκυβέρνηση. Μίλησε και για τα Τέμπη όμως, για τα Τέμπη, για το θέμα της συγκάλυψης. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το σκέλος της συνέντευξης του Μητσοτάκη, γιατί προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των πολιτών.

0: τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά πόσες φορές μου είπαν εμένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου. Σε πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
1: Όχι, προς το εγώ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι όταν είχε πάει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα στα Τέμπη, μέχρι που του λέγανε πώς να στηθεί για να κάνει τον τεθλιμένο, για να μπορέσει να πείσει τον κόσμο ότι πραγματικά στεναχωρέθηκε για αυτό που έγινε. Άλλωστε, τον μπάζωμα ξεκίνησε από τις πρώτες ώρες. Το μπάζωμα και η συγκάλυψη ξεκίνησε από τις πρώτες ώρες και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα, σε μια δίκη παροδία όπου ταλαιπωρούν τους συγγενείς των θυμάτων, όπου πραγματικά κάτω από άλλες συνθήκες και σε ένα σοβαρό κράτος δικαίου θα έπρεπε ήδη να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Εδώ και 3 χρόνια δυστυχώς η δικαιοσύνη κολλησιεργεί προκειμένου να μην αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες. Άλλωστε, θυμάμαι και την ατάκα του κυρίου Γεωργιάδη που είπε ότι αν τους λέγαμε ότι θα σκοτωθούν δεν θα έμπαιναν στο τρένο. Άρα λοιπόν, εφόσον γνώριζε ο κύριος Γεωργιάδης την επικινδυνότητα του πράγματος, τη γνώριζε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Παρ' όλα αυτά όμως επιλέξανε να μην κάνουν τίποτα απολύτως και το αποτέλεσμα ήταν το τραγικό αυτό αποτέλεσμα, να σκοτωθούν 57 άνθρωποι άδικα.

0: Εν ολίγης, αυτά ήταν, θεωρώ, τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, ενός Πρωθυπουργού ο οποίος φαίνεται ότι είναι αρκετά στριμωγμένος, φαίνεται ότι βλέπει πως έχει χάσει το παιχνίδι, παρόλα αυτά προσπαθεί να κρατήσει τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας συσπηρωμένο, ούτως ώστε να είναι μπροστά στις εκλογές έστω και χωρίς αυτοδυναμία, και από εκεί και πέρα ψάχνει να κάνει κάποιες συνεργασίες με τις οποίες θα μπορέσουν να βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα. Για να πιάσω λίγο και τον κύριο Γεωργιάδη, τον άκουσα. Και ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, εσείς που δίνετε συνεντεύξεις, όταν ο κόσμος ακούει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει τέτοια πράγματα, θα σας βάλω να ακούσετε τι είπε. Αυτό εδώ πέρα μάλλον περισσότερο κακό σας κάνει παρά καλό.
1: Ξέρετε πόσα λεπτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
2: Όχι.
1: Παίρνω μηδέν.
2: Όχι, δεν το βρίσκω.
1: Παίρνω μηδέν. Για να κρίνω, δεν παίρνω μηδέν. Είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν πάμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκει λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Τι λες, ρε παιδάκι μου. Εσείς, κύριε Γεωργιάδη, το βρίσκετε λογικό ένας άνθρωπος να δουλεύει μεροκάματο 365 μέρες το χρόνο 7 στα 7 και να παίρνει μεταβία σε ένα χιλιάρικο? Και μιλάμε για δουλειά τώρα. Δεν μιλάμε να γυρνάμε στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και να καθόμαστε να λέμε αερολογία. Να κάνω και μία ερώτηση, κύριε Γεωργιάδη. Όλα αυτά τα ακίνητα που έχετε, από πού τα έχετε εφόσον παίρνετε μηδέν χρήματα? Πώς είναι δυνατόν να έχετε τόσα ακίνητα? Πώς είναι δυνατόν να έχετε καταθέσεις? Πώς είναι δυνατόν να είστε υπουργός υγείας αυτής της χώρας και να μπαίνετε μέσα? Υπουργός Υγείας αυτής της χώρας και να μπαίνετε μέσα, όπως ο ίδιος λέτε, και να μην τα παρατάτε και να πείτε ότι δεν βγαίνω, ρε παιδί μου, δεν βγαίνω, θα παρατήσω την πολιτική, αισικτήρ να πω. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά, και μπαίνετε και μέσα? Άρα λοιπόν, δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε, ότι βάζετε από την τσέπη σας για να μπορείτε να είστε πολιτικός? Καλά, για τον Άδωνη βέβαια τον έχω ικανό να το κάνει, αλλά γιατί μπροστά στη δημοσιότητα. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγαίνετε να τα λέτε δημόσια, γιατί σας ακούν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά εργάζονται σκληρά, κάνουν δύο δουλειές, τρεις δουλειές, κάνουν εξτραδάκια τα Σαββατοκύριακα για να πάρουν κάτι παραπάνω, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη σκληρή καθημερινότητα την οποία εσείς μας έχετε επιβάλει, η κυβέρνησή σας μας έχει επιβάλει. Και πραγματικά, όταν ο κόσμος ακούει τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος παίρνει 7,5-8, πόσα μπορεί να παίρνει τέλος πάντων χιλιάρικα το μήνα, και να λέει ότι παίρνω μηδέν, παράτα τα, σήκω φίγερες άμα δεν βγαίνεις. Δηλαδή, τι χάρη μας κάνεις αυτό, θέλεις να μας πεις? Ότι ό,τι κάνεις, ας πούμε, το κάνεις για την ψυχή της μάνας σου? Παρετήσω από το πολιτικό αξιώμα αφού δεν βγαίνεις οικονομικά και γύρνα στις επιχειρήσεις σου, γύρνα στα πουλα βιβλία. Εγώ απορώ με αυτούς που τους ψηφίζουν αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά. Απορώ με όλους εσάς που πάτε και τους ψηφίζετε και όλα σας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σας και πάτε και τους ψηφίζετε. Άκουσα και τον Μπακογιάννη. Μιλάει για το δάνειο μαμούθι για το Δήμο Αθηναίων για τα 75 εκατομμύρια και οι Αθηναίοι, λέει, πληρώνουν τις πολιτικές φιλοδοξίες του Χάρη Δούκα. Ποιος? Ο Μπακογιάννης.
3: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ ζητάει η διοίκηση Χάρη Δούκα. Μιλάμε για ένα δάνειο μαμούθ, το οποίο θα υπερδιπλασιάσει με μία υπογραφή, με μία απόφαση, το χρέος του Δήμου.
0: Τι μας λες?
3: Και βεβαίως θα θέσει το Δήμο σε τροχιά μνημονίων μέχρι το 2046. Η αφορμή, το πρόσχημα, το άλοθη, δήθεν τα σχόλια. Βεβαίως, ποια είναι η αλήθεια? Στην προηγούμενη θητεία είχαμε επενδύσει κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ στα σχολεία, χωρίς να δανειστούμε ούτε ένα σεντ. Και αυτή τη στιγμή. Έχουν 14 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων στην τράπεζα, τα οποία δεν έχουν αξιοποιήσει. Τι λοιπόν σημαίνει εδώ?
0: Τι
3: γίνεται?
0: Τι γίνεται?
3: Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Για πες.
3: Προσπαθούν να καλύψουν τις αδυναμίες τους, να δικαιολογήσουν την ανικανότητά τους, να κλείσουν τρύπες και ταυτόχρονα να στηρίξουν με κάθε μέσο τις αντικειμενικά αστήρευτες πολιτικές φιλοδοξίες του Χαριδούκα.
0: Καταλάβατε τι πάτε να κάνετε. Εγώ απορώ εκεί στο Δήμο Αθηναίων πώς πάτε και ψηφίζετε τον έναν χειρότερο από τον άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Για να θυμηθούμε λίγο και το ποιος είναι ο κύριος Μπακογιάννης που έγινε και δήμαρχος Αθηναίων. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατέθεσε τροπολογία το Δεκέμβριο του 2023, η οποία τροπολογία αφορούσε τον Δήμο Αθηναίων από τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Της εταιρείας Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ. Να θυμηθούμε τη μίσθωση του κτηρίου στην Πατησίων 159 και στην Πλατεία Αμερικής, που είναι η πιο συχνά έτσι αναφερόμενη υπόθεση, και ένα σκάνδαλο υπερσπατάλησης δημοσίου χρήματος εκεί στο Δήμο Αθηναίων, όπου ο Δήμος Μπακογιάννη είχε προχωρήσει σε διαγωνισμό και μίσθωσε το κτίριο με μηνιαίο μίσθωμα 123-125, κάπου εκεί τέλος πάντων, χιλιάδες ευρώ, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για 9 χρόνια συνολικά, και στόχος ήταν τάχα μου δίθεν η συγκέντρωση των διάσπαρτων υπηρεσιών. Με ένα υπερβολικό μίσθωμα, επιζήμιο, ενώ υπήρχαν πόσα διαθέσιμα δημόσια κτίρια όπου θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά η απόφαση αυτή πάρθηκε και ξεκίνησε επί Μπακογιάννη. Αλλά μετέπειτα υπογράφηκε και συνεχίστηκε και επί Χάρη Δούκα. Και μην ξεχνάμε βέβαια το μπάζωμα της Ακροπόλεως ή στη Δική εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στα μπαζώματα ή στη Δική. Μην ξεχνάμε τον μεγάλο περίπατο εκεί στην Πανεπιστημίου. Τις αθμινιέρες, ράβε, ξύλου, και τελικά τα ξυλώσανε όλα. Χρήματα τα οποία πλήρωσαν οι Αθηναίοι πολίτες, τα οποία πήγανε σε τσέπες κάποιων για να κάνει ο κύριος Μπακογιάννης την φιέστα. Ευελπιστώ λίγο να άνοιξετε τα μάτια σας εκεί πέρα στην Αθήνα και να βλέπετε ποιους ψηφίζετε και τι έχουν κάνει για τον τόπο σας, για την πόλη σας. Θα μπορούσε να είναι πραγματικά η Αθήνα, θα μπορούσε να είναι μια πανέμορφη πόλη, αλλά... Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Καλημέρες στον Κώστα, στη Νέα Σάντα του Κιλκέης. Καλημέρα στον Ηλία, 12 βαθμούς λέει με βροχή. Ο Ηλίας από Winterbach. Καλημέρα στον Νικόλα από τη Γερμανία που δεν θέλει να καλοκαιριάσει. Στο Χέχιγκεν 11 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στη Ρένα από τις Σπέτσες, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο Κωνσταντίνος στέλνει καλημέρα, λέει, όπως λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας στον κόσμο. Αφού είσαι μάγκες, λέει, αφού σε ψηφίζουν, δείτε τα χάλια του νοσοκομείου Καρπάθου, τι λέει. Ναι, okay, όλα τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα, παιδιά, και το λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα σε αυτά και προσπαθούν να κρατήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας όρθιο. Στον Χάρη, καλημέρα από το γραφείο, λέει, στο δροσερό Γρανίτη. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Το γραφείο είναι δεν είναι φορτηγό αυτό, είναι γερανός, είναι κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα, καλή εργασία εύχομαι. Στον Πέτρο καλημέρα. Δήμαρχος, λέει, που θέλει να φτιάξει εβραϊκό μνημείο, νομίζω ότι θα δώσει σημασία στο μήνυμά σου. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, εγώ ό,τι μπορώ να κάνω το κάνω με όση δύναμη διαθέτω, είτε από το μικρόφωνο του Focus FM είτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στο φίλο το Σάβα. Τελικά, λέει, ναι, είναι πολύ, ας κάνουν ένα κόμμα στην τελική να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, εγώ το περιμένω ειλικρινά, περιμένω να κατέβουν και οι ομοφιλόφιλοι με κόμμα, γιατί όχι. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα όρθιο πια. Ποια εκκλησία, ποια δικαιοσύνη, μια κοινωνία σάπια άρρωστη, αυτό θέλουν και δεν αντιδρά κανένας, έχουν βουλιάξει όλοι στο βούρκο και στη μιζέρια. Το ότι δεν αντιδρούμε, ειλικρινά το λέω, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δυστυχώς βρίσκουν πρόσφορο έδαφος κάποιοι να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Ο Κωνσταντίνος καλημέρα. Αν ήσου, λέει, μακάβριος λαμογίδης της νέας δικογραφίας, δεν θα χλέβαζα με προσβλητικά μηνύματα τη θέση σου, και αν το έκαναν θα τους απειλούσες με εκφράσεις όπως έρχεται η αγωγούλα σου, θα βρω ποιος είσαι, αλλά να σου δείξω και πολλά άλλα. Πολύ καλά έπραξες, μπράβο. Όχι, ειλικρινά, παιδιά, άμα ανοίξω αυτή τη στιγμή το κινητό μου, έτσι, και μπω στο Facebook και δω από χθες το τι απειλητικό μήνυμα μου έχει έρθει από ανθρώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, επειδή είπα ότι δεν συμφωνώ με όλο αυτό και έκανα έκκληση στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης να ακυρώσει όλες αυτές τις ανοησίες που γίνονται σε αυτή την πόλη, είναι απίστευτο. Δηλαδή πραγματικά άμα πήγαινα στον εισαγγελέα σήμερα το πρωί και έλεγα βρες τους αυτούς εδώ πέρα, θέλω να ξεκινήσω να κάνω αγωγές και μηνύσεις, θα βγάζα χρήματα για τα επόμενα 5 χρόνια ειλικρινά. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παράδειγμα της ανοργανωσιάς, λέει, που υπάρχει και των υποδομών που δημιουργεί αυτό το κράτος, κατά τη γνώμη μου είναι και το Μητροπολιτικό Χωράφι που θα εγκαινιάσουμε αυτές τις μέρες. Πάνε μία μέρα έτσι να κάνεις ένα βίντεο και να το επισκεφθείς. Ήθελα να ξέρω, λέει, γιατί το εγκαινιάζουμε, γιατί είμαστε περήφανοι. Όλο και για κάτι θα είμαστε περήφανοι και γι' αυτό εδώ είμαστε περήφανοι για άλλα και άλλα. Για το Μητροπολιτικό Χωράφι, τι ψάχνει να πει. Καλημέρα στη Βέρα. Απαντώ, λέει, η απορία σου. Γιατί κάνουν παρελάσεις? Είναι κατά της πατρίδας οικογένειες. Θέλουν να φαίνονται και να ξεφωνίζουν. Η απάντηση είναι γιατί είναι κομπλεξική. Γιατί γνωρίζουν το πρόβλημά τους σε σχέση με τους τρέιντ. Γνωρίζουν, λέει, ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό που κάνουν, αλλά συνεχίζουν να το κάνουν. Οπότε βγαίνουν στην επίθεση με λύσα. Γιατί κατά βάθος μισούν την κατάστασή τους. Αντί να το. Εν τω μεταξύ, κάποιοι χαρακτήρισαν ότι εγώ είμαι κρύφο ομοφυλόφιλος, ας πούμε, και γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Δηλαδή, πράγματα τραγικά. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Πες τα, Κωνσταντίνα, μου λέει, θα μας κάψει ο Θεός. Το ουράνιο το ξεμφανίστηκε μετά την καταστροφή. Λίγο αξιοπρέπεια. Ας παρέμβει η Εκκλησία. Τόσο ξεπεσμό, Σόδομα και Γόμορα, όλα αυτά προσβάλλουν την οικογένεια και πάνω απ' όλα τη θρησκεία μας. Έχω γνωστούς που έχουν αντίθετη γνώμη, που δεν τα στηρίζουν. Μα και εγώ έχω και είχα κατά καιρούς και φίλους ομοφυλόφιλους και συνεργάτες οι οποίοι δεν τα στήριζαν όλα αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος ομοφυλόφιλος δεν χρειάζεται όλα αυτά τα gay pride και τα λοιπά για να υποστηρίξει αυτό το οποίο είναι. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Ιορδάν από το βροχερό Βούπερταλ στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Στη Βίκη, καλημέρα. Εγώ δούλεψα, λέει, το προηγούμενο καλοκαίρι σε δύο δουλειές για ένα μήνα και φορολογήθηκα με 283 ευρώ για ένα μήνα. Σκέψου να δούλευα, λέει, για παραπάνω και είμαι μονογονέας. Τα έξοδα, λέει, δεν υπολογίζονται. Τη γειτόνισσα με 4 παιδιά, της έκοψαν το επίδομα παιδιών γιατί ξεπερνάει το εισόδημα. Σε μια τραγική κατάσταση, ειλικρινά, η φορολογία γενικά στην Ελλάδα είναι πολύ άδικη. Δηλαδή να κάθεσαι να εργάζεσαι, να αναγκάζεσαι να κάνεις δύο δουλειές για να μπορείς να ανταπεξέλθεις και να έρχονται να σου παίρνουν ένα σεβαστό ποσό από τα χρήματα τα οποία έχεις βγάλει. Είναι τραγικό πραγματικά. Ξαναψηφίστε τους, να δείτε τι ωραία θα περάσουμε. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλό Πουσουκού. Δεν εννοείς καλό Πασόκ, φαντάζομαι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Συμπολίτες, λέει, λες και απευθύνεται μόνο στην Αθήνα. Ναι, δεν το έχω καταλάβει αυτό γιατί τους αποκαλεί όλους συμπολίτες. Στη Μαρία από τις Οικίες, λέει, φτάνει, δεν αντέχουμε να τον ακούμε. Τον ζούμε στον πετσί μας, τον ψεύτη, τον πρωθυπουργό. Τι να κάνω που είναι πρωθυπουργός όμως. Στη Μαρία, καλημέρα. Πέστα, μου λέει, Κωνσταντίνα, ο φίλος ο Βασίλης. Μεγάλη Αλεπού, λέει ο Ιερώνυμος, να που γίνονται και θαύματα. Σήμερα 5.000 οι Άγιοι οδηγοί του Πίμνιου, αλλά το χέρι του Θεού, ας είναι καλά, ο Άγιος Μητσοτάκης θα μνημονεύεται στις κατατόπους οικίες του Θεού. Αμήν. Καλημέρα στον Σάκη. Γιατί το λένε, λέει, gay party και όχι? Ναι, αφού δεν είναι όλοι μόνο gay και λεσβίες, αλλά διάφοροι, τέλος πάντων, δεν μπορώ να τις πω τις εκφράσεις στον αέρα. Εντάξει, η woke agenda η οποία προσπαθεί να επικρατήσει. Καλημέρα στη Λιάνα. Μόλις ξύπνησα, λέει, και άνοιξε για να σας ακούσω και παθασόκ ακούγονται σε αυτόν τον τύπο. Ευτυχώς αρχίσατε, λέει, και μιλάγατε εσείς παράλληλα λέγοντας τις αλήθειες και κάπως άρχισα να ηρεμώ. Γεια σου, Λιάνα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα να έχεις. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Θυμάμαι τον Γκούλη, λέει, να κατηγορεί τον Τσίπρα για τα επιδόματα που έδινε και για τα υπερπλεονάσματα που έβγαζε το κράτος από τη φορολογία. Τελικά τα έκανε τα ίδια και χειρότερα. Ναι, εννοείται. Όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα, τα δίθεν υπερπλεονάσματα, γιατί πλεόνασμα για να βγάλεις συνεπάγεται ότι έχεις πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις σου, έχεις καλύψει τα πάντα και από εκεί πέρα ότι σου περισσεύει είναι πλεόνασμα. Εδώ πέρα τώρα το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, χρωστάει κάτι δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες και δεν τους δίνει τα χρήματά τους και βγάζει υπερπλεονάσματα. Πώς γίνεται αυτό? Ο Σπύρος από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Καλή Παρασκευή, λέει, να έχουμε. Δεν μπορώ να ακούω τον Κούλη. Θα κάψουμε τον εγκέφαλό μας πρωί-πρωί. Γεια σου, Σπύρο μου. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Δηλαδή, παρεξηγήθηκε πρωθυπουργός που τον είπαν δολοφόνο γιατί έγινε συγκάλυψη στα Τέμπη. Εκείνος τους γονείς τους ρώτησε πώς νιώθουν. Δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Στον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία, καλημέρα. Εδώ στην Αθήνα είμαστε σε μεγάλο Μαντρί, λέει, και όσο μεγαλύτερο το Μαντρί, τόσα περισσότερα ζώα χωράει. Στην Σωτηρία, καλημέρα. Προχθές πήγα να πάρω παραπεμπτικό για επαναληπτικές εξετάσεις και μου είπαν αυτό το ιατρείο ότι και μου είπαν, λέει, από το ιατρείο ότι πλέον αυτές μπορείς να τις κάνεις μια φορά το χρόνο μέσω ποιητικά, τα άλλα όλα. Λέει, ζάχαρη, αυτά και πολλά άλλα έκανε ο Μπουμπούκος. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Να κάνουμε κανένα έρανο να σε βοηθήσουμε, λέει η Ρεσπύρο. Μπακογιάννης, αυτά τα άτομα εκλέγονται, δεν πάμε καλά. Ναι, παιδιά, να το σκεφτούμε σοβαρά να κάνουμε έναν έρανο να στηρίξουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Γεια σου, Εύη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Είσαι the best, μου λέει. Να είσαι καλά, Εύη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλιο από το Βόλο. Κάποτε είπε κάποιος ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι η μεγαλύτερη χούντα παγκοσμίως. Κάτι θα ήξερε. Καλημέρα στον πάνω από τη βροχερή κολονία. Στο Βασίλη, καλημέρα. Η απάντηση της Τάση λέει για την καταγγελία του Athens Pride. Καλημέρα και στο φίλο το Σάκη από τα Λατομία της Κοζάνη. Η ώρα είναι 8 ακριβώς. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ακόμη ένα πρωινό κάναμε παρεούλα και ήμασταν εδώ πέρα δύο ολόκληρες ώρες. Θεού θέλοντος, αύριο Σαββατάρα. 7 η ώρα θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Ελπίζω και εύχομαι κάτι να καταφέρουμε να κάνουμε μέσα από την συχνότητά μας και πίσω από αυτά τα μικρόφωνα, σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα τον οποίο δίνουμε, έναν αγώνα αφύπνισης και έναν αγώνα να μπορέσουμε να φτιάξουμε λίγο καλύτερο τον τόπο μας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση παρατηρούνται ήδη από νωρίς το πρωί σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Παράλληλα, τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας επίσης, αλλά και σε τμήματα της Αττικής οδού, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι επήλθε προσέγγιση για τη διασφάλιση της μη απόκτησης πυρηνικών όπλων και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, έχοντας μάλιστα ακυρώσει προγραμματισμένους βομβαρδισμούς. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει την έγκριση οποιοδήποτε επίσημου κειμένου και θέτει ως όρους την άρση των κυρώσεων και του αποκλεισμού, ενώ οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Σοβαρά δομικά προβλήματα και έλλειψη ελέγχου στις πολεοδομίες, καταγγέλει η Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου, τονίζοντας ότι από το 2017 χιλιάδες ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται χωρίς καν δειγματοληπτικό έλεγχο λόγω παράληψης του Υπουργείου Ενέργειας. Τα στοιχεία δείχνουν πλήρη αποδιοργάνωση, καθώς μόλις το 55% των δήμων της χώρας διαθέτει υπηρεσία δόμησης, οι οποίες στην πλειονότητά τους λειτουργούν με δραματικές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες μηχανικών. Υπερψηφίστηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, βάζοντας τέλος σε ένα καθεστώς 28 ετών και εισάγοντας αυστηρά ποιοτικά κριτήρια εκπομπής. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο με φόντο το πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς, ενώ παραδέχθηκε καθυστερήσεις στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος καταργείται και εντάσσεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Διεθνές κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών και παράνομων φαρμάκων εξαρθώθηκε στο Χαλάνδρι με τη σύλληψη 14 ατόμων και εγκέφαλο έναν 59χρονο φαρμακοποιό που διέθετε κρυφό εργαστήριο. Η οργάνωση είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε 90 χώρες, με τα παράνομα έσοδα να ξεπερνούν ήδη το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το κατόφλι του ανακριτή περνά σήμερα ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, επιμένοντας τη γραμμή ότι κοιμόταν τη νύχτα του εγκλήματος και δεν αντιλήφθηκε τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη β' Λυκείου. Η καταληκτική ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων ορίστηκε για τις 19 Ιουνίου. Παράλληλα, την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου ολοκληρώνονται η σχολική χρονιά για τα γυμνάσια και τα δημοτικά αλλά και τα νηπιαγωγεία της χώρας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αρχικά αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Σταδιακά οι πρόσκαιρες νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το πορτοκαλί συναγερμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα που συντονίζεται στον Mach FM στους 99,8. Καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στις γειτονικές περιφέρειες, νομούς τους λέμε εμείς στο χωριό μου, νομούς θα τους λέω. Καλημέρα όμως και σε όσους μας ακούνε μέσω διαδικτύου από το www.machfm.gr. 12 Ιουνίου σήμερα, 2026, το σωτήριο έτος, σώθηκαμε και φέτος. Το λέμε σωτήριο έτος γιατί σωθήκαμε και φέτος. Πάλι καλά που είναι Παρασκευή. Πώς το λένε οι Αγγλοσάξονε? Thank God it's Friday. Έτσι κάτι τέτοια λένε περίεργα, γιατί αυτοί έχουν Σαββατοκύριακο, δεν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα. Εμείς εδώ που οι περισσότεροι δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην ανάπτυξη που μας ανακοίνωσε χτες περί χαρίς από το... Πραγματικά ήταν εχθρικό ρε παιδί μου το περιβάλλον του Μητσοτάκη του Χατζη Νικολάου. Τρόμαξα, λέω ρε Χατζη Νικολάου, σταμάτα αυτές τις σκληρές ερωτήσεις. Μην τον φέρνεις σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο. Δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο επειδή γκώσαμε στην ανάπτυξη. Αυτά που έλεγε χτες και τους 13ους μισθούς και 14ους, όλα ρε, τα έχουμε πάρει και με το παραπάνω. Με τις αυξήσεις, λέει, που έχουν λάβει όλοι οι στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, χαμός. Δεν έχει, θα ψάχνουν να βρουν γιατρό με το κιάλι σε λίγο, γιατί παίρνουν όλα τα μπογαλάκια τους και σηκώνονται και φεύγουν, ή αλλιώς βγαίνουν στο TikTok και κλαίνε, σαν τη γιατρίνα την άλλη. Αλλά ο Μητσοτάκης τα είδε όλα υπέροχα χτες, παιδιά. Κατατρόπωσε και τους Τούρκους. Όχι απλά έφερε ανάπτυξη, παιδιά. Κατατρόπωσε και τους Τούρκοι. Τον Ερντογάν τον έχει κάνει να τον φοβάται, παιδιά μου. Επειδή λέει πήγε και του είπε για το Κάζους Μπέλι. Δεν το είχαν υποπτευθεί μέχρι τότε οι Τούρκοι ότι εμάς δεν μας άρεσε το Κάζους Μπέλι. Πήγε ο Μητσοτάκης και τον πληροφόρησε. Ρε. Πολύ ωραία πράγματα. Έχει δώσει και κάτι άλλες τρομερές ατάκες ο πρωθυπουργός τη χθεσινή του τη συνέντευξη. Όπως μεταξύ άλλων ότι δεν θα ξεχάσει, λέει, ποτέ τις μυρωδιές της ΟΣΜΕΣ από τα Τέμπη εκεί που πήγε. Και επειδή ξέρεις όταν είναι ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ένα τροχαίο και απλά πεθαίνουν κάποιοι στη σύγκρουση, δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ. Μετά έλεγε για ξυλολιάδες και τέτοια, κάπως σαν να αυτοδιαψεύδεται. Τι μύριζε κύριε Μητσοτάκη? Ποιες ήταν οι ΟΣΜΕΣ που δεν θα ξεχάσετε, αφού δεν υπήρχε φωτιά? Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Δεν υπήρχε πυρόσφαιρα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχαν χημικά ξυλόλα, δεν υπήρχε τίποτα. Τι μύριζε? Αν παίρνεις φάρμακα, λέει, τα καλά ξέρετε, όλα μια χαρά τα βλέπεις. Έλα τώρα, η Ντίνα, καλημέρα Ντίνα. Είναι δυνατόν να υπονοείς, δηλαδή, ότι υπουργοί, πρωθυπουργοί, στελέχη της κυβέρνησης χαπακώνονται? Εγώ δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση. Τώρα για τον κόσμο, τον απλό κοσμάκι που και Παρασκευή σήμερα και Σάββατο αύριο λογικά θα δουλεύουν οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε, γιατί δεν έχουμε εμείς, ξέρεις τώρα, τίποτα στελέχη, τίποτα γενικούς γραμματείς να πούμε σαν για αυτούς που παρετούνται. Έχουμε απλούς ανθρώπους, μεροκαματιάριδες, τίμιους που πάνε να βγάλουν το μεροκάματο και αυτοί δουλεύουν συνήθως και Σάββατο, να μην σου πω κάποιοι, και Κυριακή. Για τον υπόλοιπο κόσμο, τα χάπια τα έχουμε πει. Τα κατά φάρμακα, τα καλά που λες, έχει αποδειχθεί από τις έρευνες που κάνουν στα λίμματα. Τα αντικαταθλιπτικά έχουν πάει στο Θεό. Να πούμε, πρέπει να κάθε δεύτερο σπίτι να έχει και Ζάναξ. Αλλά όλα καλά, χτες ο πρωθυπουργός, αυτά τα ωραία τα γυαλιά, τα μπλε, ας πούμε, που φοράει, που βλέπει ότι όλα πάνε υπέροχα. Έχουμε ανάπτυξη, έχουμε αυξήσεις. Είπε μια τρομερή ατάκα την οποία την άκουγα και σκεφτόμουν να πάρω φόρα, να κουτουλήσω το κεφάλι μου στον τοίχο απέναντι. Διότι λέει, εντάξει, λέγανε για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι στο 5,2. Έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ευρώπη να μας παίζει στα ίσα. Και λέει, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ένα μέρος των αυξήσεων, δηλαδή το τρώει ο πληθωρισμός. Ένα μέρος των αυξήσεων, δηλαδή ότι ο πληθωρισμός είναι κάτι που εντάξει το έχουμε υπερκαλύψει και μας περισσεύει. Απλά δεν μας περισσεύουν τόσα λεφτά, δεν βγάζουμε στην άκρη κάθε μήνα, ρε φίλε, τόσα λεφτά όσα θα θέλαμε. Διότι ο πληθωρισμός τρώει μέρος των αυξήσεων. Όχι ότι τρώει τις αυξήσεις, ό,τι παίρναμε πιο πριν, τα σωθικά μας και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μας τρώει, χρόνια ζωής. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ χάνεις χρόνια ζωής. παιδιά να ζεις. Τι ωραία που είναι να είσαι πρωθυπουργός. Τα βλέπεις όλα υπέροχα, ρε εσύ. Άκουσα από τον πρωθυπουργό, λέει ότι είπε ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που αποκάλυψε σκάνδαλα. Γελάνε και οι πέτρες. Καλημέρα Θωμά, καλημέρα Θωμά, ταξί είπαμε. Τις καλημέρες μας σε όλους τους ταξιτζίδες να το λέμε. Δεν ακουραζόμαστε, κάθε πρωί εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, καλημέρα στους φορτηγατζίδες, καλημέρα στους οδηγούς, τους επαγγελματίες, όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνουν. Εδώ ο φίλος, ο φιλάθλος. Καλημέρα σας, λέει, από την Αλεξανδρούπολη, Δημήτρης. Είδα την τελετή έναρξης που έγινε στο Μεξικό και τον πρώτο αγώνα. Τα χορευτικά, λέει, δεν ήταν ακριβώς για οικογενειακή τηλεοψία. Η Σακύρα βγήκε, λέει, με γυαλιά μάσκα, έχει γλυκά χαρακτηριστικά, τα έκλειψε. Βγήκε η Σάλμα Χάγκεκ, τα πλάνα ήταν μακρινά. Το χειρότερο, λέει, ήταν οι διαφημίσεις. Πάνω που λες να μπει στο κλίμα, ξενερώνεις και υπερβολικά, λέει, μεγάλος αριθμός αγώνων. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω. Δεν ξέρω τι αγώνες έχει το Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα, ξέρεις τι, δεν θέλω να κάτσω να δω τώρα με το ένα μάτι Μουντιάλ, ξέρεις, με το ένα μάτι να δουλεύεις, με το άλλο να παρακολουθείς. Θέλω να είμαι κάπου, ρε παιδί μου, να έχω μπροστά μία μπύρα, να έχω κανένα τίποτα ελαφρύ, ρε παιδί μου. Ένα ζυγούρι παϊδάκια, κοντοσούβλι, 4 κιλά τέτοια. Αλλιώς δεν αξίζει να δεις Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη και Γιάννη, λέει ο Φάνης. Καλό Πουσουκού, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πουσουκού μόνο στο στρατό. Είσαι στρατιωτικός, Φάνη. Μας έχεις πει. Ντροπιαστική, like, λέει ο φίλος, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα Τέμπη. Δεν μπορεί να μιλάει για δικαιοσύνη, που η παράταξή του μαζί με το Πασόκ, που χτες ήταν η επέτειος που έκλεισαν την ΕΡΤ, που την ίδια περίοδο μετά από 2 χρόνια, το 2015, για την ακρίβεια, να την ανοίγει την ΕΡΤ, αλλά με κανόνες Βόρειας Κορέας. Όλοι απαράδεκτοι. Η ελληνική λέει, αποκάλυψε για το έγκλημα των Τεμπών, ό,τι και να λένε αυτοί που σκυλεύουν τη δουλειά του κυρίου Βελόπουλου. Ήτανε, έδωσε ρεσιτάλ εκεί πέρα ο Μητσοτάκης με τα Τέμπη. Είπε διάφορα, δηλαδή μίλησε σε σκευωρίες που έχουν πέσει, ότι δεν υπήρχε καμία συγκάλυψη. Στο μεταξύ ο υπουργός που είχε, ο κύριος Τριαντόπουλος, που πήγε εκεί πέρα και ανέλαβε να... ανέλαβε σύμφωνα με κάποιους, γι' αυτό κατηγορείται. Το μπάζωμα. Ακόμα στο δικαστήριο δεν είναι, ρε παιδιά. Ή έχει βγει τον αθώος, αν και δεν το πήρανε χαμπάρι, δεν μας το είπε κανένας. Γιατί εγώ τον άκουσα πολύ σίγουρο τον πρωθυπουργό μας χτες.
1: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη, είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος...
0: Εντάξει, αυτή, λέει, είναι η μεγάλη αθλειότητα στην ιστορία των Τεμπών. Όχι, δεν είναι αθλειότητα το γεγονός ότι δεν λειτουργούσε τίποτα. Πήγανε, στείλανε στο θάνατο 57 ανθρώπους, χάσανε τη ζωή τους εκεί. Αυτά δεν είναι αθλειότητες. Αθλειότητες είναι να υπονοείς κάτι για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη.
1: Κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα του.
0: Καταπραίνει τα πάθη, λέει, η οικογένεια είναι ακόμα στα κάγκελα όλες. Θέλουν να πάει φυλακή τουλάχιστον ο Καραμανλής. Αυτό είναι το μίνιμουμ. Ο τότε υπουργός, θυμάστε, που έβγαινε και έλεγε ότι τα τρένα είναι ασφαλή, και ο Γεωργιάδης που έβγαινε και έλεγε, καλά, τι να λέγαμε, δεν είναι ασφαλή, δεν θα κόβαμε εισιτήρια, παιδιά. Θα χάναμε το εισιτηριάκι, παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό.
0: Δεν πρόκειται ποτέ. Οσμές.
1: Μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό...
0: Ουσιαστικά τον ήμουν συγγενείς, συγγενείς λέγανε μπαζώστε τα όλα, κάφτε τα όλα, μην αφήσετε τίποτα στη θέση, να μην γίνει έρευνα, λέει, φωνάζαν οι συγγενείς.
1: Μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
2: Κατηγορηθήκατε για το μπάζωμα
1: ήτανε
2: του χώρου.
1: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
0: 21 χρόνια, να τα χιλιάσει, να τα κατοστήσει, να τα δεκάκι χιλιάσει. Και αν δεν είναι ο ίδιος, θα είναι κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, ξέρεις. 2344, ο Μητσοτάκης ο 64ος, θα βάζει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός. Ντροπή σας, ρε! Στεναχωρήσατε τον πρωθυπουργό με αυτά που λέγατε για τα Τέμπη. Ξέρουμε, λέει, ποιοι ήταν πίσω από τις συγκεντρώσεις. Ποιοι ήταν πίσω από τις συγκεντρώσεις? Γιατί δεν το λέει. Βγες και πες και εσύ σαν το Φλωρίδι. Ήταν bots. Ήταν τα ρώσικα bots. Ήταν τέτοια πράγματα. Τρώω παρατηρήσεις τώρα στα μηνύματα στο μεταξύ, στο Viber, διότι έβαλα πρωί-πρωί Μητσοτάκη. Έχει φοβηθεί ο κόσμος. Όχι, κύριοι, αφού τα ακούσαμε εμείς για να τα σχολιάσουμε, θα τα ακούσετε κι εσείς. Να είμαστε εξηγισμένοι. Δεν θα τα εξηγημένοι. Δεν τα ακούω μόνο εγώ. Ξέχασα να πω τα βασικά. Ξέχασα να αναφερθώ στον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Εντάξει, τώρα θα αναφερθώ και σε εμάς εδώ πέρα. Πεδίο της μάχης. Η ώρα είναι 8 και 19. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Okay, εντάξει. Το λάθος μου ήταν που δεν αναφέρθηκα στον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο. Τον άρχοντα της κονσόλας που φροντίζει για βίντεο, φροντίζει για ήχο, φροντίζει για ψηφιακά. Βγαίνουν έξω ότι μας πιάνετε στο www.machfm.gr. Τελειώνεις, βγαίνεις από τα Max τώρα. Βάζεις το κινητό σου, στο τηλέφωνό σου, στο λάπτοπ σου, στο desktop σου, στο tablet σου. Δεν ξέρω τι άλλοι σατανάδες τέτοιοι υπάρχουν. Δεν τα προλαβαίνεις πια τα τεχνολογικά. Πληκτρολογείς www.machfm.gr. Μπαίνεις, μας ακούς ζωντανά, χάρη στον Αγιαννητόπουλο. Και φυσικά όλοι εσείς μαζί μας καθόλη τη διάρκεια της εκπομπής με τα μηνύματά σας. Έπαθα λάστιχο, λέει ο άλλος μου στέλνει μήνυμα, μην τον ξαναβάλεις. Τα μηνύματά σας 6943 63 54 51. Είναι Παρασκευή σήμερα. Είναι Παρασκευή, ξέρω ότι είμαστε όλοι σε μια ελαφρώς διαφορετική διάθεση. Στείλτε όμως και σήμερα την καλημέρα σας. Στείλτε μας από πού μας ακούτε. Εάν είστε στο σπίτι, εάν είστε στη δουλειά, εάν είστε στο δρόμο. Εδώ είμαστε εμείς να ανταποδώσουμε τις καλημέρες. Στείλτε μας ακόμα το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε. Να θέσετε και κάτι που ξεχάσαμε, βρε αδερφέ, να συζητήσουμε. Κάτι στο οποίο δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι στιγμής και εσύ το θες, φίλε Κροατή, να το πούμε. Εδώ είμαστε, θα το πούμε. Αλλά και την καταγγελία σου. Το στραβό, το περίεργο που σου τύχε. Έχεις, ξέρω εγώ, πήγες να κάνεις κάτι στην πολεοδομία και δεν προλάβαινες διότι ήταν απασχολημένοι να εξυπηρετούν γενικούς γραμματείς υπουργείων. Έχουν φύγει δύο, Ιωάννη Βασιλιάδη, έτσι δεν είναι?
3: Δύο, ακριβώς.
0: Ένας κάθε μέρα θα τριτώσει, λες, το κακό σήμερα. Κυκλοφορούν κάτι φήμες και για τρίτο, που δεν θα είναι τρίτος, θα είναι τέταρτος ουσιαστικά, διότι στη δικογραφία είναι κι άλλος ένας. Είναι ο Μάνος ο λογοθέτης, πρώην γενικός γραμματέας. Αυτός ήταν ανθρωπιστής. Ισχολείτο με τους λαθρομετανάστες. Ήταν στη Γενική Γραμματεία για Άσυλο και τέτοια πράγματα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Δεν ξέρω, τι πληροφορίες έχεις από το ρεπορτάζ?
3: Σίγουρα αυτή τη στιγμή παίρνουν νέα φάση οι έρευνες, διότι προφανώς οι εμπλεκόμενοι επηρεάζαν και αρχαιολογικά συμβούλια προκειμένου να τακτοποιούν και διάφορα άλλα αυθαίρετα σε διάφορες περιοχές. Επομένως...
0: Όχι μόνο αυθαίρετα, έλα ρε, και πιο ωραία, πιο ζουμερά. Είχαν κάνει όχι μόνο για σπίτια, κάνανε για ανεμογεννήτριες παραδείγματος χάρη. Ήθελες να βάλεις μια ανεμογεννήτρια κάπου που είχε αρχαία μαζί. Πήγαινες, έπαιρνες ένα μηχανικό, δεν αναλάμβανες να πας εσύ. Τι έκανε αυτό στα κονέ και πώς ερχόταν από δεξά, πώς ερχόταν από αριστερά. Γιατί ήταν και στο κύριος διδασκάλου, ήταν στο στενό κύκλο, λέει, της κυρίας Μεντώνη. Μενδώνη, συγγνώμη. Κυρία Μενδώνη, μεγάλη. Τι να σου πω, μεγάλο asset, έτσι τη λέγανε. Ποιος είχε βγει και το έλεγε, ο Γεωργιάδης, λέει, Μενδώνη, λέει. Να αλλάξει κυβέρνηση αυτή, πρέπει να συνεχίσει να είναι υπουργός πολιτισμού, ισόβια για πάντα. Δηλαδή έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι, έτσι είναι, την έχουν δει Σούπερμαν, μόνο που δεν κυκλοφορεί με κάπες ο Άδωνης Γεωργιάδης έξω, ξέρεις, και μπλουζάκι μπλε με κόκκινη κάπα και να πηγαίνει με το χέρι το δεξί ψηλά. Σφιχτό όμως, μην το μπερδέψουμε. Είχε λοιπόν, ήθελε να κάνει μια ξενοδοχιάρα κάπου και σου λέγανε ότι εκεί πέρα έχει αρχαία. Έβγαινε η άκρη. Άμα έχει τι κατάλληλε επαφέ, τα κατάλληλα τηλέφωνα, να τηλεφωνήσει κατάλληλου ανθρώπου να ζητήσει. Βρε, αδερφέ, τι να ζητήσει. Μια πολιτική διαμεσολάβηση τέλο πάντων. Η δουλίτσα γινότανε. Η δουλίτσα γινότανε. Θυμάμαι με νοσταλγία, λέει, τις εποχές που μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν ο πέμπτος τελικός στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Hello, είμαστε στο 2026. Αυτά δεν έχουμε πιάσει ούτε την εισαγωγή. Είχαμε χτες ανακοινώσεις από Τραμπ, πόλεμος, Ιράν. Είχαμε Κούβα εξελίξεις. Γίνεται χαμός, παιδιά. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Αυτές οι παλιές καλές εποχές που συζήταγες για το Μουντιάλ, το μπάσκετ και τα λοιπά, έχουν περάσει ανεπιστρεπτή οι εποχές της αθωότητας. Εδώ θα μπείτε στα σκληρά μαζί μας, θα σας ενημερώσουμε είτε το θέλετε είτε όχι, και δεν θα είσαστε χαλαροί. Θα είσαστε όλοι σε εγρήγορση.

0: Καλημέρα, στέλνει και ο Άκης, ο συμμαχητής.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πού να πάω. Να μείνω στη Μενδώνη. Η Μενδώνη είχε ένα ωραίο μπιφ προχθές με ένα δήμαρχο. Είχε πάει στη Ρόδο, μιας και την αναφέραμε την κυρία Μενδώνη, που πρέπει να είναι ισόβια υπουργός, που έλεγε ο Γεωργιάδης, που είχε αυτό το φίλο που παραιτήθηκε το Γενικό Γραμματέα. Φίλος, πολιτικός φίλος, έτσι. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά άλλου και έχουμε τίποτα δράματα και βγαίνουν τίποτα προσωπογραφίες τώρα από την Εθνική Πινακοθήκη. Κοπούνε τίποτα ταξιδάκια που πηγαίνει η κυρία Μενδώνη με την άλλη πολιτική της φίλη, την κυρία Παναγιωτάρα. Δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολιτικός φίλος, λοιπόν. Είχε πάει η Μενδώνη στη Ρόδο να εγκαινιάσει, ξέρω εγώ, κανένα δυο τζαμιά και κάτι άλλο μαζί με τα τζαμιά, ένα μεσονικό κτίσμα στη Ρόδο. Πήγε και εκεί πέρα ο καημένος ο δήμαρχος να πει και αυτός μια κουβέντα στην εκδήλωση που τον εγκαινίων και τον έκοψε με τον. Του λέει, όχι, του λέει. Εσύ μας τα έχει σούρι, λέει. Επειδή δεν. Ξέρεις, οι υπουργοί μας έχουν κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους με τους οποίους πρέπει, ρε παιδί μου, να έχουν επαφές. Είναι οι γλυψηματίες, αυτοί που τους γλύφουν και τους οποίους τους ανεβάζουν, τους φτιάχνουν. Άμα δεν τους γλυφείς, σε θεωρούν εχθρό, σε θεωρούν αντίπαλο. Έκοψε το δικαίωμα, μάλλον, να μιλήσει, να απευθύνει ένα χαιρετισμό ο δήμαρχος και ανταυτού αποφάσισε και το έδωσε σε έναν μουφτή. Ξέρω, μου ακούγεται απολύτως λογικό να έγινε αυτό, διότι ξέρεις, με τους μουφτίδες έχει μια καλή σχέση η κυρία Μενδώνη. Είχε πάει άλλωστε και φωτογραφηθεί. Το θυμάσαι αυτό. Κάτω από τη. Από μια φωτογραφία, ένα πορτρέτο 4 μέτρα πρέπει να ήταν αυτό. Ή τουλάχιστον φαινόταν 4 μέτρα μπροστά στην κυρία Μενδώνη. Του Κεμάλ. Και από τότε μετά γύρισε στην Αθήνα, γύρισε στην Ελλάδα. Και έχει τρελαθεί να εγκαινιάζει τεμέν. Δεν έχει μείνει τέμενο, ρε, που να μην έχει εγκαινιαστεί. Στη Ρόδο συγκεκριμένα ήταν το τέμενος Ρετζέπ Πασά. Αυτό το πληρώσαμε ένα εκατομμυριάκι για να είναι στη Ρόδο τώρα, να ξέρεις, ανακαινισμένο το τέμενος Ρετζέπ Πασά. Μετά τις επιθαλάσσεις, ο χειρός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, εκεί για αυτό που ήθελε να πάει ο δήμαρχος. Και τέλος, το τρίτο έργο ήταν το Οθωμανικό Αρχοντικό Χασάν Μπέι. Δηλαδή, βάλαμε έναν Ρετζέπ Πασά και ένα Χασάν Μπέι για να μην ξεχνάμε αυτό που ονόμαζε η Μενδώνη Οθωμανική περίοδος. Και βγήκε ο καημένος ο δήμαρχος και την κατηγόρησε για απρέπεια κτλ. Δε σιγά να μην απαντούσε η Μενδώνη. Παιδιά, εδώ πέρα έχει να την αποθεώνουν. Πασόκ βαθύ παλαιό η κυρία Μενδώνη, έτσι. Αλλά έχει προκαλέσει τον θαυμασμό αστέρων, τουλάχιστον αστέρων της δεξιάς, όπως ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που τη θεωρούν, τη θέλουν για ισόβια υπουργό. Θράσος έχουν, λέει η Ζαχαρούλα. Καλημέρα, Ζαχαρούλα. Γιατί δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ευτυχώς που ο εν λόγω δημοσιογράφος στρίμωξε πολύ στενά τον Πρωθυπουργό με δύσκολες και καυτές ερωτήσεις. Ναι, τι σας πείραξε πιο πολύ από τα Τέμπη? Αυτό ήταν η απάντηση που ακούσαμε, έτσι. Ο Ρομπέν των Φτωχών, λέει, δεν ξέρει ποια πόρση να διαλέξει από την αυλή του να πάρει το απόγευμα να πάει για τένις. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχει βγάλει κάποια λεφτά, δεν είναι κακό να είναι επιτυχημένος. Το κακό είναι να το έχει κάνει με. Στο πλαίσιο αυτού που ονομάζεται ευνοιοκρατικός καπιταλισμός. Έτσι το λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, όταν βγαίνουμε στο καφενείο του χωριού να δούμε μουντιάλ, αυτά που λέγαμε με μπύρα και τέτοια, λέμε για τον ευνοιοκρατικό καπιταλισμό και τέτοια εμείς. Που μεταξύ μας τώρα στα σοβαρά είναι μια διαστροφή του καπιταλισμού της ελεύθερης οικονομίας που δουλεύει έτσι ώστε να κάνει πλούσιους αυτούς που έχουν την εύνοια του γκούβερνου, του γκόβερνου. Οι υπόλοιποι έχουμε απέναντι την ΑΔΕ, έχουμε απέναντι δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους πάντες, να μας κυνηγάνε. Στο μεταξύ είχε πολύ πλάκα το πως σχολίασε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Λέει, δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει είτε να ακούσει κάποιον σοφό ή κάποιον που να απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός, που ούτως ή άλλως γνωρίζαμε ότι δεν είναι σοφός, στη συνέντευξή του παρέμεινε αμετανόητος. Η Δέσποινα στέλνει, δεν το έχω δει αυτό. Στην εκπομπή λέει του Open χθες καθαρές κουβέντες βγήκε εκπρόσωπος στον Τζιγκάνο και είπε ότι πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κατήγγειλε ότι ενώ από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ για τους Τζιγκάνους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πήγαν ποτέ στους Τζιγκάνους και δόθηκαν αλλού με τη δικαιολογία της μη απορρόφησής τους από τους Τζιγκάνους. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται κλεψιές και νομίζω έχουν θησαυρίσει οι κυβερνώντες. Τόσα δισεκατομμύρια που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Τσιγκάνους, για τους αγρότες, για τους ευάλωτους, για το ένα, για το άλλο, θα είχαμε γίνει όλοι πλούσιοι. Τα φάγανε μεταξύ τους. Εμένα δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη, φίλη Δέσποινα. Και μιας και η Δέσποινα είναι οδηγός ταξί και η ώρα είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται και σήμερα στους δρόμους Αθηνές. Εμένα δεν μου ξεκίνησε καλά, τα βρήκα πάλι σήμερα όλα. Τρία σκουπιδιάρικα. Είναι δυνατόν να ξεκινάς να πας κάπου και να πετυχαίνεις τρία σκουπιδιάρικα στις 7 και κάτι το πρωί? Εσύ μόνο ένα, Γιαννουτόπουλε. Τυχερός εσύ.
2: Γιατί δεν σύνηθες να συναντώνται και πολλά λεωφορεία μπροστά από.
1: Ναι, τα λεωφορεία τα περνάς, ρε παιδί μου. Τα σκουπιδιάρικα, άμα τα πετύχεις, σε στενό. Εντάξει, τη δουλειά τους πρέπει να κάνουν, δηλαδή πάλι καλά. Και με τόσο βρωμιάριδες που είμαστε αρκετοί από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να μην νομίζει κανένας ότι βρίζω. Τους χρειαζόμαστε. Τι κατανάλωση σκουπιδιών έχουμε, τι πετιέται, αλλά και μετά, τι έχει κάτω στους δρόμους. Καπνίζει ο άλλος, έχει τσιγάρο, το πετάει. Χάμω, ρε. Δεν είναι ότι θα πάρουμε φωτιά, είναι ότι μην είσαι ευάλωτος, να το πω έτσι. Μην είσαι μέλος, πώς το λέγανε η αστυνομία, τι ανακοίνωση έβγαζε για τους όταν έμπαινε σε καταβλισμούς. Καταβλισμό λέει με κοινωνικά ομοιογενή στοιχεία. Τρομερά πράγματα. Ναι, ρε, αυτό ήταν σε επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Δεν θέλανε να πούνε μπήκαμε σε καταβλισμό Ρωμά. Και λέγανε μπήκαμε σε καταβλισμό με κοινωνικά ομοιογενή στοιχεία. Τράβα βρες. Μην είσαι κοινωνικά ομοιογενές στοιχείο. Μην πετάς το τσιγάρο κάτω και μετά πρέπει να βγαίνουν 17 σκουπιδιάρικα να μην μπορεί ο κόσμος να πάει το πρωί στη δουλειά του.
2: Λοιπόν.
1: Πάμε.
2: Δύσκολα είναι τα πράγματα ήδη από νωρίς το πρωί στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα δορυφορικά στοιχεία και στο ζωντανοί οδικοί χάρτες. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη συμφόρηση και οι οδηγοί αντιμετωπίζουν την έντονη ταλαιπωρία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ήδη από νωρίς στο ύψος του Ζεφυρίου, άρα στο κόμβο των Ανουλιοσίων έως και το κόμβο Κηφισίας, όπου οι καθυστερήσεις στις εξόδους αγγίζουν και τα 30 λεπτά. Αντίθετα, στο ρεύμα Ελευσίνας οι καθυστερήσεις είναι μειωμένες στα 10 λεπτά με 1 τέταρτο. Έντονη συμφόρηση υπάρχει στο ρεύμα προς την Αθήνα, στη λεωφόρο Φιλής, από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Αναργύρους. Κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Τα πράγματα είναι καλύτερα στο ύψος των Αχαρνών. Είχα δει ότι υπήρχε μποτιλιάρισμα, τώρα δεν υπάρχει. Η κίνηση, τα δυσκολότερα σημειώνονται από το ύψος της Νέας Ιωνίας και εκτείνονται έως και το Αιγάλεο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μετά έχουμε την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Κίνηση και ασφικτική είναι η κατάσταση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ήδη από τα γήπεδα, από το γήπεδο Καραϊσκάκη έως και το ύψος του Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κίνηση έχουμε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, κατά τόπους όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με έμφαση στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Στη Κηφισίας τώρα υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για την άνοδο, για την ανωδική οδική κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι και το Μαρούσι, ενώ στη Μεσογείο κυρίως στην κάθοδο προς την Αθήνα. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

πέρα τώρα από τα αστεία, πέρα από τις γελοιότητες ως ένα βαθμό που ακούσαμε, τον τρόπο αυτές τουλάχιστον μεταδόθηκαν από τα χτεσινά του Πρωθυπουργού, αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι επί της ουσίας προκήρυξε την προεκλογική περίοδο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια προεκλογική περίοδο η οποία δεν είναι σαφές ακόμα πόσο θα κρατήσει, διότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι βέβαιοι ότι πάμε για εκλογές τον Οκτώβρη. Και δεν το λένε στον αέρα. Όταν βλέπεις κινήσεις σαν το ακατάσχετο στους λογαριασμούς που πήγε από τα 1200 στα 1600, όταν βλέπεις κινήσεις σαν το επίδομα παιδιού, αυτό το μήνα λέει θα μας δώσουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. 150 ευρώ για κάθε παιδί δεν είναι ούτε μισός μήνα σούπερ μάρκετ, έτσι. Γιατί τρώνε κιόλας τα παιδιά, έχουν αυτή τη δράμα. Τρώνε τα παιδιά, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πρόβλημα. Δεν είναι ας πούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα που τα επιδοτεί με 9.000. Τα παιδιά θέλουν τάισμα και δεν παράγουν ανάπτυξη, γι' αυτό δεν τα επιδοτεί. Ενώ άμα αγοράσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο απ' έξω, συμβάλλεις στο ΑΕΠ. Γι' αυτό. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους κινήσεις. Έχουμε αυτές τις παρετήσεις των γενικών γραμματέων. Έχουμε διάφορες φήμες να κυκλοφορούν. Λέει ότι θα δώσει μέχρι και 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα δώσει σε παροχές ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μπας και πιάσει κανένα κορόιδο. Έχει πάρει 4, ξέρω εγώ πώς ήταν το υπερπλεώνασμα για φέτος. Μόνο 4 ακόμα κάτι δισεκατομμύρια ευρώ. Θα δώσει τα 2 και θα του λες και ευχαριστώ. Θα βγουν οι γριές να του φυλάνε τα χέρια. Θα περπατάει στον δρόμο και θα του φωνάζουν κούκλε, τι κούκλος είσαι και τέτοια. Τα θυμάστε αυτά τα ωραία. Των πρώτων εποχών Μητσοτάκη. Ή εκείνη την ύφη που τον είχε πετύχει με το καροτσάκι και του λέγε πω μανάρι μου και τέτοια. Και αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν κομματικό στέλεχος, ήταν βαμμένη νεοδημοκράτησα. Τέλος πάντων, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει σε μια τέτοια εποχή πλήρους αστάθειας γεωπολιτικής στην οποία ζούμε. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θα γίνουν το 27, όχι βέβαια το Μάρτιο, ξέρω εγώ, που λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αλλά θα γίνουν το Φεβρουάριο, θα γίνουν κάποια στιγμή, προκειμένου να υπάρχει χρόνος να σχηματιστεί μια κυβέρνηση μέχρι τον Ιούνιο, διότι πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να πάει όχι μόνο σε μια εκλογική αναμέτρηση, ούτε μόνο σε δύο. Ακόμα και το ενδεχόμενο για τρεις φοβούνται. Και λένε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μπορεί να τραβήξει αυτές τις εκλογές προκειμένου να μπορέσει στο τέλος να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκβιάζοντας επί της ουσίας τους Έλληνες πολίτες. Ότι δεν μπορεί να μείνει. Πόσους μήνες θα μείνει η κυβέρνηση Ελλάδα? Δεν είμαστε εδώ πέρα Βέλγιο, ξέρω εγώ, που δεν έχει κυβέρνηση, αλλά το κράτος λειτουργεί. Εδώ, άμα δεν έχει κυβέρνηση, δεν σηκώνει δημόσιος υπάλληλος να βάλει ούτε υπογραφή για ρεπό. Όχι να δουλεύει το κράτος. Εσείς που τον ψηφίσατε, λέει, φάτε τώρα ψηφιακή διακυβέρνηση. Δεν ξέρω τι εννοείς. Σε μένα μιλάει, εγώ. Πιστεύεις δηλαδή ότι τον ψήφισα εγώ? Θα πάμε λοιπόν σε αυτή την προεκλογική περίοδο που το τι θα κάνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι σαφές από τα όσα είπε χτες. Είπε ότι εντάξει, έχει περιθώριο να συνεργαστεί μόνο με το Πασόκ. Όταν τον συζητάγανε εκεί πέρα, έλεγε όλο για τον Ανδρουλάκη και ρε παιδί μου, ότι εντάξει, εμείς θέλουμε αυτοδυναμία, αλλά θα συζητούσαμε πάνω στη βάση των επιλογών του ελληνικού λαού. Όλα τα ρίχνουν στον ελληνικό λαό. Έτσι. Αλλά ήρθε ο Ανδρουλάκης, λέει, και ενώ είχαμε συμφωνήσει, τα είχαμε βρει, είχε συνεννοηθεί, λέει, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Χατζηδάκη, για δύο θέσεις στις ανεξάρτητες αρχές. Να βολευτεί ο κόσμος, ρε παιδί μου, σαν εξάρτητες αρχές. Να μπουν πρόεδροι, να μπουν γραμματείς, να μπουν υπάλληλοι. Να. Ήρθε, λέει, στην Επιτροπή και μας λέει: όχι, συμφωνώ μόνο στον έναν. Πώς θα συνεννοηθείς, λέει, σε μια στιγμή κρίσης με αυτόν τον άνθρωπο, όταν δεν μπορείς να τα βρεις στη λαιλασία, πώς θα τα βρεις στη στιγμή της κρίσης? Τον φωτογράφησε καλά τον Ανδρουλάκη και νομίζω ότι αυτή η θέληση του Κυριάκου Μητσοτάκη να συνεργαστεί με το Πασόκ είναι ακατάβλητη, παιδιά. Να δείτε ότι θα φτάσει μέχρι και σε σημείο να αλλάξει πρόεδρο στο Πασόκ, που είναι πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά θα το καταφέρει, μόνο και μόνο για να συνεργαστεί με το Πασόκ. Έχει κουβαλάει αυτή τη σημειτική την κληρονομιά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ξέρεις, όποιος έχει περάσει από την αυλή του Σιμίτη, έχει γίνει υπουργός, παιδιά. Όχι βλάκες. Λέμε τώρα για στροφές δεξιά και τέτοια που και καλά κάνει, επειδή έβαλε τον Κυρανάκη γραμματέα, έχει βάλει
στο Μπλεύρη, στο Υπουργείο Μετανάστευσης, η εξουσία, η πραγματική στο Μαξίμου ασκείται από όποιον έχει φιλήσει δαχτυλίδηση μύτη, ρε παιδί μου. Ιδάλλως δεν έχεις μέλλον. Ιδάλλως είσαι του Κλώτσου και του Μπάτσου. Και τοποθεί το Πασόκο Μητσοτάκης. Το θέλει. Θέλει να κάνει μαζί του συγκυβέρνηση. Δεν αντέχει. Θέλει να βγάλει τα αποθυμένα του. Λέει τι, μόνο ο Σαμαράς τα έχει κάνει με τον Βενιζέλο. Να κάνω κι εγώ. Να κάνω κι εγώ μια συγκυβερνησάρα με το Πασόκ, να μπορέσω επιτέλους να ξεδιπλωθώ. Γιατί θα λέει μετά, έχουμε το Πασόκ. Πρέπει να ικανοποιήσουμε την κεντροαριστερά. Πάνε εδώ σε ηθαγένεια σε 75-3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, που ήρθαν εδώ πέρα στη χώρα. Και δεν το λέω τυχαία για τους αριθμούς αυτούς που έρχονται στη χώρα, που θα έρθουν στη χώρα. Είναι από σήμερα, δεν ξέρω αν το μάθατε. Από σήμερα μπαίνει σε ισχύ το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εδώ πέρα μας το έχουν παρουσιάσει ότι λύνει προβλήματα, έτσι, ότι λύνονται όλα τα θέματα με το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Και κατηγορούσαν, είχαν βγει κάτι τσερεμέδες και κατηγορούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει, γιατί δεν το ψήφισαν το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Είναι τόσο καλό, λέει. Ένα σύμφωνο το οποίο είναι καταδικασμένο εξ αρχής σε αποτυχία. Έχει κάτι προβλέψεις, ξέρω εγώ, για αλληλεγγύη. Τι είναι η αλληλεγγύη στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου? Ότι θα παίρνει, λέει, οι άλλες χώρες, όσους έρχονται, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κτλ., που είναι οι χώρες που έρχονται. Κυρίως Ελλάδα έρχονται πλέον, γιατί ο Θάνος ο Πλεύρης το κατάφερε. Ξεπεράσαμε την Ιταλία σε ροές. Ο διάδρομος Λιβύη-Κρήτη έγινε πιο μεγάλος από το διάδρομο που υπήρχε Λιβύη-Ιταλία. Θα έχουν, λέει, αλληλεγγύη. Τι σημαίνει αλληλεγγύη? Είτε θα μπορούν να παίρνουν, λέει, κάποιους μετανάστες, παράνομους λαθρομετανάστες στη χώρα τους, είτε θα μπορούν να πληρώνουν 20.000 το κεφάλι, εφάπαξ, μία και έξω, δεν ξανασχολούνται. Για όποιον κρατάμε εδώ πέρα, θα τον κρατάμε εμείς. Στο μεταξύ όμως, από αυτόν τον μηχανισμό της αλληλεγγύης εξαιρείται σχεδόν η μισή Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι παραπάνω, να ξέρετε. Διότι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία είναι χώρες που δέχονται. Η Γαλλία ενδεχομένως ίσως όχι, το είναι υποσυζήτηση, αλλά έχει τα δικά της προβλήματα. Με τη Γερμανία έχουμε πάει, πήγε ο Πλεύρης και έκανε μια συμφωνία που λέει ότι για τον επόμενο χρόνο δεν θα συμμετέχει σε αυτή την αλληλεγγύη, διότι τα προηγούμενα χρόνια, λέει, πήγανε πάρα πολλοί μετανάστες εκεί από την Ελλάδα. Η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν πει ότι δεν θα συμμετέχουν ούτως ή άλλως. Ποιες χώρες έχουν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει μείνει, ξέρω εγώ, όλες οι χώρες του Βίζεγκραντ. Επί της ουσίας δεν πρόκειται να συμμετέχουν, δεν πρόκειται να δώσουν λεφτά. Οπότε δεν έχουν μείνει και πολλές χώρες. Είναι πάρα πολύ λίγες και σε αυτές θα προτιμήσουν να δώσουν ένα 20.000 να ξεμπερδεύουν. Οπότε επί της ουσίας θα τους παντρευτούμε εμείς όλους όσους έρχονται. Προβάλλουν εδώ ως επιχείρημα, λέει, ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε κέντρα. Κέντρα μεγάλα, return hubs, επιστροφής, τα οποία, λέει, μπορεί να γίνουν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνουν παραδείγματος χάρη στην Ουγκάντα. Στο μεταξύ, συμφωνία τέτοια δεν υπάρχει. Ακόμα δεν υπάρχει. Αλλά πες, ρε παιδί μου, και ότι αύριο μεθαύριο κάνουμε μια συμφωνία και πάνε, στέλνουμε κάποιους στην Ουγκάντα. Πόσους θα στείλουμε? Στείλουμε 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Πόσοι θα χωρέσουν σε ένα κέντρο? Ανοίξουμε και ένα δεύτερο, να πάμε. Πόσοι θα χωρέσουν, ρε παιδιά? Όσο τα σύνορα είναι ανοιχτά, όσο δεν σταματάς τις βάρκες που ξεκινάνε. Μία ξεκινάνε από τη Λιβύη, αύριο μεθαύριο, άμα αλλάξει κάτι με τη Λιβύη, θα συνεχίσουν να έρχονται από την Τουρκία, μετά θα έρχονται από τη Συρία κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει πιθανότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού. Και τι θα δούμε? Θα δούμε εικόνες αναγκαστικά σαν και αυτές που είδα.

Ελεύθερο, γιατί είχε λέει δικαστήρια, δεν μπορούμε να τον διώξουμε. Του βάλανε όρο να μην φύγει από τη χώρα, παιδιά. Άμα πάει να φύγει, κρατήστε τον στα σύνορα, στο αεροδρόμιο, αυτόν τον ζωντανό. Μην τον αφήσετε με καμία δυνατότητα να φύγει. Πρέπει να τον κρατήσουμε να είναι όλος δικός μας. Θα τα λουστούμε αυτά. Έχουν βγει και προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κάτι θετικό για τη χώρα αυτό το σύμφωνο του ασύλου. Επειδή βλέπω να μας συνεχίσουν να μας έρχονται και βλέπω να τους κρατάμε και να έρχεται ένα 20χίλιαρο το οποίο θα πάει για να γίνουν κάποιοι ακόμα πιο πλούσιοι, όπως έγιναν στο παρελθόν, ξέρεις, και με τις δομές που θα μπει, μαθαίνω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναζητήσει τι έχει γίνει και με τα χρήματα εκεί, στις δομές που έχουν κάτι έξοδα που μας κοστίζει χρυσός ο κάθε λαθρομεταλλής. Δηλαδή τα 20 χιλιάρικα που δίνουν αυτοί εφόρου ζωής, εμείς πρέπει να τα τρώμε σε ένα χρόνο και 3-4 μήνες μαξ και πολλά λέω. Διότι είχε βγει μια έρευνα, ο μέσος ασυνόδευτος ανήλικος, ο οποίος δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο νόμο. Λέει ο νόμος συγκεκριμένο ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι εξαιρούνται από το νόμο αυτό, δεν μπορούμε ούτε να τους επιστρέψουμε ούτε τίποτα. Μας κοστίζει 3 χιλιάρικα. Ο μη ανήλικος ασυνόδευτος μας κοστίζει, λέει, 800 με 900 ευρώ. 800 με 900, χωρίς το κόστος που έχουν οι δομές, χωρίς το κόστος που έχει φύλαξη. Έχουμε στο φυλάκιο πάνω στον Εύρο ένα τύπο που πληρώνεται για να διώχνουν τα φίδια. Να μην ενοχλούν τα φίδια τους λαθρομετανάστες. Το θυμάστε αυτό το ωραίο? Επιτυχία, λέει ο Νίκος. Όλοι εδώ μέσα θα είμαστε μια υπέροχη χαβούζα. Ναι, αλλά οι Βόροι ξενιάσανε, ρε, οι Ευρωπαίοι. Ξενιάσανε, θα δώσουν το 20χίλιαρο και αν το δώσουν και να τα βρούμε, μας χρωστάτε και έχετε κάτι δάνεια και δούνουτου και κάτι τέτοια, δεν ξέρεις πως, δηλαδή μπορεί να μην δοθούν. Αλλά και να δοθούν, θα πάνε και θα τα φάνε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν υπογράφουμε, λέει, σύμφωνο μετανάστευσης, σύμφωνο συμβίωσης με αυτούς που έρχονται. Υπογράφουμε, σωστός.

εντάξει, ολοκληρώθηκε και με μεγάλη επιτυχία χτες η επίσκεψη του Δένδια στη Λαμία. Που πήγε στο στρατόπεδο να αντιγεί τις γυναίκες τις εθελόντριες, έτσι. Που έγινε χαμός. Θυμάστε τη διαφήμιση είχε πέσει για αυτές τις γυναίκες εθελόντριες στα στρατόπεδα. Είχαν στόχο, λέει, 180 εθελόντριες. Από τους 180, τις 180 που θέλανε, υπέβαλαν αιτήσεις οι 72. Από τις 72 έχουν μείνει 45. Και από τις 45 αναμένεται καμιά 5, 6 με 10 να φύγουν τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ ακούω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι τους έχουν και διαφορετικό εγερτήριο. Σαν μια περίοδο, αντί να ξυπνάνε στις 6, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Παιδιά, το άκουσα σαν φήμη, το διάβασα, δεν παίρνω όρκο. Ότι ξυπνάνε στις 8 για, σαν μια μεταβατική περίοδο, όχι ότι για πάντα θα είναι έτσι. Το εγερτήριο είναι στις 8, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Εδώ πέρα μιλάμε πάντως ότι μεγάλη φλόμπα για το Δένδια, έτσι. Που επένδυσε και τόσα και τόσα, θα πρέπει να στρατευτούν οι γυναίκες, πρέπει να γίνουμε, πρέπει να δείξουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλο αυτό έχει γίνει για 45 κυρίες, που μακάρι να είναι και ράμπο, εγώ δεν λέω ότι παρέλα, να είναι αποδοτικότατες. Όσες μείνουν 45 είναι τώρα, θα πέσει, λέει, και άλλο αριθμός. Θα δούμε.

Αλλά τι να πει τώρα, δεν διασπήγε και του την είπε ο Μητσοτάκης χθες με το κάζους μπέλι, λέει. Και την είπε και στο Δένδια, την είπε και στο Σαμαρά, την είπε και στον Καραμαλή. Ότι λέει ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Καραμαλής έδεσαν το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Ενώ εγώ ήμουν αγενναίος, πήγα και το είπα. Και είναι από το 1995 αυτό το κάζους μπέλι. Στο μεταξύ πήγε και το είπε, έγινε κάτι, έφυγε το κάζους μπέλι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζει. Δηλαδή είναι ένας που οδηγάει ένα μάξι, ξέρω εγώ, πιο γρήγορα από μένα. Και πάω εγώ και του λέω πρέπει να σε περάσω. Και αυτός γκαζώνει και σηκώνει και φεύγει. Τι έχω καταφέρει εγώ που του είπα θέλω να σε περάσω? Γιατί πανηγυρίζω? Δεν καταλαβαίνω. Στο μεταξύ, εντελώς τυχαία χτες πέτυχα μία είδηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον Πρωθυπουργό, με τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον κύριο Χατζη Νικολάου, που πανηγύριζε για τα πάντα, για ανάπτυξη πανηγύριζε, για τα εθνικά θέματα, για όλα πανηγύριζε. Θα σας διαβάσω λοιπόν τις τι έγραψε για την Ελλάδα ένας Ρουμάνος τηλεπαρουσιαστής που είναι και travel blogger, ξέρεις, αυτά που είναι της μόδας, ταξιδιωτικός, κάνει blogs για τις χώρες που πάει. Και ήρθε Ελλάδα και Κύπρο. Ένας ξένος, παιδιά, δεν έχει ούτε κατεβαίνει με υποψήφιος με κανένα κόμμα στις ελληνικές εκλογές, ούτε μπορεί να κατέβει, ούτε έχει κανένα συμφέρον, ούτε τίποτα. Από τη Ρουμανία ο άνθρωπος. Να θυμάστε, Ρουμανία, κομμουνισμός μέχρι το 90. Πεινάγανε, μας έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή στα πάντα. Στο ΑΕΠ μας έχει ξεπεράσει, στο διαθέσιμο εισόδημα, στα πάντα. Εμείς παλεύουμε με τη Βουλγαρία ακόμα, να μας ξεπεράσει η Βουλγαρία. Ήρθε λοιπόν διακοπές στην Κύπρο και στην Ελλάδα και έδωσε συνέντευξη στο ρουμάνικο περιοδικό Κλικ. Δεν είναι το Κλικ που είχαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, άλλο είναι. Αυτό εδώ πέρα φέσωσε όποιον μιλάει ελληνικά, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, συγκρίνοντας τη χώρα με τη Ρουμανία, υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από τον τουρισμό, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ρουμανία έχει πλέον ξεπεράσει την Ελλάδα σε επίπεδο ανάπτυξης και οικονομικής δυναμικής. Αληθές. Έτσι. Παράλληλα, επικαλέστηκε τη μεγάλη πολιτιστική και φιλοσοφική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας για να τονίσει την απόσταση που χωρίζει το ένδοξο παρελθόν από το σημερινό της πρόσωπο, κάνοντας αναφορές στη διαφθορά στο σύστημα υγείας. Στο σύστημα υγείας. Έχει δει, ο Άδωνης βγάζει. Έρχονται εδώ πέρα κάτι Αμερικάνοι, ξέρω, και κάνουν τζάμπα κάτι εγχειρήσει, κάτι τέτοια, και βγαίνουν και αποθεώνουν Γεωργιάδη και σύστημα και εθνικό σύστημα υγείας. Και τους ποστάρει με. Σαν να τους ψάχνει, ρε παιδί μου, ο Γεωργιάδη, σαν να είναι συνεννοημένοι. Σαν να είναι συνεννοημένοι. Λοιπόν, ακούστε τι είπε λοιπόν. Δήλωσε πραγματικά έκπληκτος, λέει, που οι Ρουμάνοι πηγαίνουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο κάθε καλοκαίρι. Δεν θα συνιστούσα, λέει, αυτό στην Κύπρο, όπως ακριβώς ειλικρινά, ούτε η Ελλάδα μου αρέσει. Δικαίωμά σου, κολοκυθόπιτα, και εμένα δεν μου αρέσει η Ρουμανία. Αυτό είναι εντελώς αντικειμενικό. Αλλά φοβάμαι, λέει, να το πω, επειδή είναι ένα φαινόμενο αγέλης, το οποίο στέλνει πολύ μίσος αν πεις ότι δεν σου αρέσει η Ελλάδα. Τι λέει για την Ελλάδα? Η Ελλάδα παρέμεινε εξαρτημένη από τον τουρισμό. Το 11% του ΑΕΠ της προέρχεται από εκεί. Το ΑΕΠ της Ρουμανίας είναι υψηλότερο από της Ελλάδας και η οικονομία είναι πολύ πιο διαφοροποιημένη. Το έχω ξαναπεί, είμαστε πολύ πιο μπροστά από αυτό που είναι η Ελλάδα σήμερα. Το παρελθόν και το παρόν της αρχαίας Ελλάδας αποτελούν μάθημα για το πόσο μακριά, πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας λαός. Στη χώρα που ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης και ο Σωκράτης δίδαξαν την ηθική, σήμερα υπάρχει, τι λέει ο Ρουμάνος, νομική ανηθικότητα. Τα φακελάκια είναι το σύμβολο της διαφθοράς στην Ελλάδα. Τι χάος, λέει, θα επικρατούσε στη χώρα μας αν είχαμε τέτοια ιστορία και τέτοιο παρόν. Αν είχαμε, λέει, εμείς τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη, τον Όμηρο και καταλήγαμε σε μια χώρα που χρεοκόπησε τόσες φορές και που κατέληξε να ζει από τις καλοκαιρινές ταβέρνες, θα τους ταυρώναμε όλους. Η χώρα που έδωσε στην ανθρωπότητα τον όρκο του Ιπποκράτη, τον οποίο απαγγέλνουν σήμερα όλοι οι γιατροί του πλανήτη, έχει ένα, ακούστε, το λέει ο Ρουμάνος, δεν το λέω εγώ που θέλω να κάνω κριτική στο Γεωργιάδη, διεφθαρμένο και υπανάπτυκτο σύστημα υγείας. Δεν ξέρω, έπαθε τίποτα ο άνθρωπος και προσπάθησε να πάει πουθενά και του ζητήσανε φακελάκι? Έχει καμία πολιτική σκοπιμότητα, ξέρω εγώ, είναι κομμουνιστής? Δεν μου φαίνεται να είναι κομμουνιστής από αυτά που διαβάζω.
δεν μου φαίνεται καθόλου κομμουνιστής. Να θέλει δηλαδή να είναι από σαν για αυτούς που πάνε, λέει ο Γεωργιάδης, που λέει και κάνουν στην συγκεντρώση όταν πάει να επισκεφτεί νοσοκομεία που είναι όλα υπέροχα και εκεί πέρα διαμαρτύρονται κάποιοι επειδή είναι κομμουνιστές. Δεν μου φαίνεται για τέτοιος ο Ρουμάνος ο τηλεπαρουσιαστής. Και το δυστυχές είναι ότι στην κριτική του έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο. Συνεχώς διαβάζουμε για γιατρούς με φακελάκια. Είμαστε η χώρα που έδωσε στην ανθρωπότητα τον όρκο του Ιπποκράτη. Και βλέπεις τι γίνεται στη χώρα. Υπανάπτυκτο σύστημα υγείας, λέει. Το λέει τώρα αυτό ένας Ρουμάνος. Παιδιά, πριν από 30 χρόνια η Ρουμανία ήταν σε μια κατάσταση δραματική. Και όμως τώρα μας έχει ξεπεράσει σε όλα. Και το συγκρίνω αυτό με την εικόνα που παρουσίασε χτες ο Πρωθυπουργός. Πήγε ο Δένδια, στέλνει ο φίλος μήνυμα για το προηγούμενο και άρχισε να τους λέει πού θα πάτε και τα πράγματα είναι δύσκολα και καθίστε σπίτι σας και από 100 φτάσαμε 45 και 35 και πιο κάτω πέτυχε το σκοπό του, λέει, δεν ξέρω. Απαντάει έτσι με το... Αυτή ήταν και η δικιά μου πρώτη σκέψη. Πείτε του Ρουμάν, λέει, ότι ό,τι και να κάνει να πει, Ρουμάνος θα μείνει. Ναι, οκ, είναι Ρουμάνος, δεν νομίζω να θέλει να αλλάξει κιόλας. Το θέμα είναι κατά πόσον έχει δίκιο σε αυτά που λέει, στην κριτική που ασκεί. Γιατί όντως η Ρουμανία ήταν πολύ πιο πίσω από την Ελλάδα. Μας ξεπέρασε όμως, παιδιά. Μας ξεπέρασε σε όλα τα οικονομικά και εσείς έχετε εδώ πέρα, εσείς. Και εμείς έχουμε εδώ πέρα το Μητσοτάκη να βγαίνει και να πανηγυρίζει για ανάπτυξη, λέει, παιδιά. Να πανηγυρίζει για ανάπτυξη. Που έχουν κάνει μία φορολεηλασία άνευ προηγουμένου. Είμαστε, λέει, σε θέση να πηγαίνουμε στη ΔΕΘ και να εξαγγέλνουμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας όταν άλλες χώρες είναι σε υπερβολικό έλλειμμα. Δεν κάνανε και αυτοί, δεν κάνανε φορολογία παντού όπως έχει κάνει αυτός. Ε? Και μετά να λένε, α, έχουμε να δίνουμε και λεφτά. Μας τα πήρες όλα, δώσε μας πίσω τα μισά, να λες ότι κάνεις και φιλανθρωπικό έργο. Για τη φορολογική πολιτική είπε συγκεκριμένα, λέει, επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε. Και εδώ τώρα πρέπει να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας, παιδιά, γιατί έκανε μια κριτική για το ποιους βοήθησε ανάλογα την τετραετία. Την πρώτη τετραετία, λέει, βοηθήθηκαν οι επιχειρήσεις. Στη δεύτερη οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θέλω, αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, να μου στείλετε για να μου πείτε πόσο βοηθηθήκατε. Πόσο βοηθηθήκατε με όλα αυτά που έκανε για σας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέκλεισε πάντως την επαναφορά του 13ου 14ου μισθού. Είπε δεν έχω τέτοιο σχεδιασμό. Έκοψε δηλαδή τις φήμες. Αυτά τα έγραφαν κάποιες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Ότι έχετε 13ος και 14ος μερικός 13ος και μερικός 14ος μισθός. Γιατί? Γιατί λέει η ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων έχει ήδη υλοποιηθεί μέσω των αυξήσεων που έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια. Καλά, δεν θέλω να μπω καν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που είπε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η Ελλάδα κάνει σημαντική πρόοδο στο κράτος δικαίου και όλα πάνε υπέροχα και πολύ καλά. Η άλλη κοβέση έχει καταφύγει για να ενεργοποιηθεί μηχανισμός που θα μας απειλήσει, θα μας κόψει κονδύλια εάν δεν συνεργαστεί η ελληνική κυβέρνηση. Για τα τέμπη τα είπαμε, δεν έχει νόημα να τα ξαναπούμε, παιδιά. Εντάξει, εκεί πέρα είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Γράφει τώρα εδώ πέρα ο φίλος σας, μη μας έδινες ψίχουλα ρε κούλη και ας έφτιαχνες πρωτογενή τομέα υγεία και ας φτιάχναμε και βιομηχανία. Μα τότε θα ήσουν ανεξάρτητος, δεν θα φιλούσες το χέρι που σε ταΐζει. Αυτό θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης. Θέλει να συνταίζει, να σου δίνει επιδόματα. Όχι μόνο ο Μητσοτάκης, και ο Τσίπρας. Διάβαζα, παιδιά, άκουγα, συγγνώμη, κάτι καταπληκτικές δηλώσεις αυτής της Κουφονικολάκου του ΣΥΡΙΖΑ, της εκπροσώπου. Στο μεταξύ, αυτή δεν είναι η ίδια φάτσα με τις Δούκου, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ, άμα τις βάλεις τη μία δίπλα στην άλλη, πες να τις μπερδέψω. Έχουν το ίδιο, ακριβώς το ίδιο στυλ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σδούκου, Κουφονικολάκου, ίδιες. Και έλεγε, λέει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φέρει να μας δίνει γεύματα με πρωτεΐνες. Ουρά μιλάμε τώρα, θα περιμένεις του λάδι να πάρεις ένα πιάτο φαΐ, να πάρεις πρωτεΐνες. Όπως αυτά που είχαν κάνει με τα γεύματα στο σχολείο, αντί να κοιτάξουν να αντιμετωπίσουν την ανεργία, αντί να κοιτάξουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά,
βγάλανε να δίνουν γεύματα. Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας ο Γιαννητόπουλος, οπότε ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της εκπομπής. Είναι η ώρα που θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα, για τα τεκτενόμενα, και επιστρέφουμε να μιλήσουμε και για τα διεθνή, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγεγραμμένες συνομιλίες του δικηγόρου Ευάγγελου Ντογιάκου, ο οποίος φέρεται να μεσολάβησε στον αρχηγό του κυκλώματος για την έκδοση ευνοϊκής γνωμοδότησης για αυθαίρετο συγγενικού του προσώπου. Οι προεκτάσεις του σκανδάλου έφεραν και την παρέτηση που υπέβαλε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, καθώς οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αποκαλύπτουν ότι το ίδιο εγκληματικό δίκτυο επηρεάζει αποφάσεις ακόμη και υπηρεσιακών αρχαιολογικών συμβουλίων του Υπουργείου για άδειες ακινήτων. Σοβαρά δομικά προβλήματα και έλλειψη ελέγχου στις πολεοδομίες καταγγέλει η Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου, τονίζοντας ότι από το 2017 χιλιάδες ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται χωρίς δειγματοληπτικό έλεγχο λόγω παράληψης του Υπουργείου Ενέργειας. Τα στοιχεία δείχνουν πλήρη αποδιοργάνωση, καθώς μόλις το 55% των δήμων της χώρας διαθέτει υπηρεσία δόμησης, οι οποίες στην πλειονότητά τους λειτουργούν με δραματικές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες μηχανικών. Η παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Απορριμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος. Αποτελεί το τρίτο κατά σειρά Γενικό Γραμματέα που αποχωρεί τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση αποδίδει την απόφαση στο πλαίσιο της ανανέωσης προσώπων με πολυετή θητεία. Τίθεται από σήμερα σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο καθιστά υποχρεωτική τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στα σύνορα και θεσπίζει ταχείες διαδικασίες εξέτασης προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό επήλθε πολιτική συμφωνία και για τον νέο κανονισμό επιστροφών, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία ειδικών κόμβων κράτησης σε τρίτες χώρες για όσους απορρίπτεται η αίτηση ασύλου. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή η διάταξη για τη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την προσπάθεια της πολιτικής τακτοποίησης του Τάσου Χατζηβασιλείου σε αυτήν τη θέση μετά το πρόσφατο μικρό ανασχηματισμό. Η κριτική των κομμάτων επικεντρώνεται σε δύο άξονες. Αφορά φανερό στο κυβερνητικό βόλεμα στελεχών σε ένα υπερπλήρηση Υπουργείο Εξωτερικών και αφετέρου στην έμεση ομολογία της Νέας Δημοκρατίας ότι θα αποεολέσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές σε επίπεδο επιτελικού κράτους. Σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση παρατηρούνται σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Παράλληλα, τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρου Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε τμήματα της Αττικής Οδού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν, αφήσε ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι επήλθε προσέγγιση για τη διασφάλιση της μη απόκτησης πυρηνικών όπλων και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, έχοντας μάλιστα ακυρώσει προγραμματισμένους βομβαρδισμούς. Η Τεχεράνη διαψεύδει την έγκριση οποιοδήποτε επίσημου κειμένου και θέτει ως όρους την άρση των κυρώσεων και του αποκλεισμού, ενώ οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο με φόντο το πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς, ενώ παραδέχθηκε καθυστερήσεις στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος καταργείται και εντάσσεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Διεθνές κύκλωμα παραγωγής και διακίνηση αναβολικών και παράνομων φαρμάκων εξαρθώθηκε στο Χαλάνδρι με τη σύλληψη 14 ατόμων και εγκέφαλο έναν 59χρονο φαρμακοποιό που διέθετε κρυφό εργαστήριο. Η οργάνωση είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε 90 χώρες. Τα παράνομα έσοδα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το κατόφλι του ανακριτή περνά σήμερα ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, επιμένοντας στη γραμμή ότι κοιμόταν τη νύχτα του εγκλήματος και δεν αντιλήφθηκε τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Με νίκες για το Μεξικό και τη Νότια Κορέα ξεκίνησε η αγωνιστική δράση στον πρώτο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026. Στις αναμετρήσεις της πρεμιέρας, οι συνδιοργανωτές Μεξικανοί επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής, ενώ η Νότια Κορέα επιβλήθηκε της Τσεχίας με 2-1, ανατρέποντας το σκορ το δεύτερο ημίχρονο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αρχικά αναμένεται έθριος με ηλιοφάνεια, σταδιακά οι πρόσκαιρες νεφώσεις όμως γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το πορτοκαλί συναγερμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 6670 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 6670 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. 12 Ιουνίου, Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευούλα, 12 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Και ως εκ τούτου, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, θα είμαστε στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Υπό την υψηλή επιστασία του Ανδρέα Γιαντόπουλου, που είναι στην κονσόλα, στον ήχο, στα ψηφιακά. Καλημέρα λοιπόν σε όσους βρίσκεστε στην Αθήνα, στην Αττική, στους γειτονικούς νομούς, αλλά και σε όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου. www.machfm.gr. Μπαίνετε, βλέπετε την ιστοσελίδα, ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα αναλυτικά και πάνω δεξιά έχει το κουμπάκι «Ακούστε ζωντανά». Το πατάτε, «Ακούστε ζωντανά» και μας ακούτε. Δηλαδή τώρα τελειώνεις τη διαδρομή, είσαι στο αμάξι και μας ακούς. Φτάνεις να μπεις στο γραφείο σου. Όταν φτάσεις, κάτσεις με την σιά σου, πάρεις ένα ποτήρι νερό, καφέ, δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας, τσάι, μπύρα για τους φανατικούς του Μουντιάλ που το ξενυχτήσανε. Πατάς «Ακούστε ζωντανά» και συνεχίζεις να μας ακούς από εκεί. Και φυσικά εκτός από αυτά, από εμάς, στην άλλη πλευρά είσαστε εσείς, οι οποίοι μπορείτε να επικοινωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μαζί μας με τα μηνύματά σας στο Viber.

6943-6354-51. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Δεχόμεθα και διορθώσω όπως μας στέλνει η κυρία Ελευθερία. Θα το μεταφέρω, κυρία Ελευθερία. Μας στέλνετε όμως τις καλημέρες σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε και θέτετε στο τραπέζι και πράγματα τα οποία δεν έχουμε πιάσει.

Στο μεταξύ, την ώρα που ήμασταν εδώ πέρα και μιλάγαμε στην Αθήνα, δεν το πήραμε καν χαμπάρι στην Κοζάνη. Έριξε χτες το βράδυ βροχή, βλέπω φωτογραφίες. Τρελή βροχή. Τρομερή βροχόπτωση, δηλαδή προκλήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. 85 χιλιοστά έριξε στην κοιλάδα του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, αναφορές για διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της περιοχής τους έβγαλαν να μην κυκλοφορούν μέσα στο βράδυ και τέτοια. Και σήμερα θα έχει, λέει, θα έχει χαλάζι, θα έχει καταιγίδες, θα κάνει ρεκόρ σε κεραυνούς, σε αστραπές, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. 12 Ιουνίου στο μεταξύ. Έλα, είναι ο Ελνίνιο. Έχεις ακούσει, Ελνίνιο, τι γίνεται? Έχει, λέει, ο Ελνίνιο και θα είναι, λέει, το πιο ζεστό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Όχι, το ξεκίναει, τότε συζητάγανε, τον εβλέπανε πριν από ένα μήνα. Τώρα ξεκινάει κανονικά. Αλλά εμείς εδώ πέρα έχουμε άλλο Θεό προφανώς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης έχει εκδώσει η ΕΜΗ. Βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της υπηρετικής χώρας που θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Ενώ θα έχει και πολύ χαλάζι, λέει.

θα είναι, λες, να είναι τα χαλάζια και βροχές για να εορτάσουμε το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Βγήκε χτες το βράδυ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, και ανακοίνωσε ότι φτάσαμε, λέει, σε συμφωνία. Πήραμε αυτά που θέλαμε από το Ιράν. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, μπορεί, λέει, και μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπογράψουμε τη συμφωνία σε κάποια χώρα της Ευρώπης. Ελπίζω να μην εννοεί την Τουρκία, κάποια χώρα της Ευρώπης, και γίνουμε φάμε τα μουστάκια μας με τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε ο Τραμπ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μουτσταμπά Χαμενεΐ, γιος του Χαμενεΐ, τα έχουμε πει για την οικογενειοκρατία και στο Ιράν, πουθενά δεν γλιτώνουμε. Δεν είναι μόνο αφρικανικές χώρες, δεν είναι μόνο ασιατικές χώρες, έχουν πάθει μια μητσοτακίτιδα και στο Ιράν. Ότι το έχει εγκρίνει. Τώρα βγήκανε μετά κάτι Ιρανοί και λένε ότι δεν έχουμε λάβει την τελική μας απόφαση και καθίστε να το σκεφτούμε λίγο. Και πάει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, θα πάει στο Πακιστάν, όλο αυτό που το έχουμε ξαναζήσει στο μεταξύ. Για να συζητήσουμε. Εδώ πέρα τώρα έρχονται μηνύματα και με αποσυντονίζουν. Στέλνει οι φίλοι. Εδώ πέρα λογικό, λέει, μετά το Μητσοτάκι χτες στο Χατζηνικολάου, αστραπές και κεραυνοί θα πέσουν. Τι περίμενες να γίνει. Τώρα να σου πω ότι έχεις άδικο, δεν ξέρω. Αν και νομίζω ότι αυτό που λένε περί Γκαντέμ και τα λοιπά είναι υπερβολή. Ο ίδιος για. Εγώ θεωρώ ότι είναι γουρλής. Κοιτάξτε, όσους βγαίνει φωτογραφία κερδίζουν τον Τζόκερ, παιδιά. Είναι δυνατόν. Θα έπρεπε να ρίχνει καταιγίδες και μπόρες και χαλάζια εκεί πέρα που είναι ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν βλέπω αυτό να γίνεται. Τσφάγανε οι άλλοι το χαλάζι και τη βροχή στην Κοζάνη. Τι τους νοιάζει εκεί πέρα ο Μητσοτάκης. Ενώ άμα έχεις βγει φωτογραφία, έχεις κερδίσει τον Τζόκερ, έχεις μια Φεράρι, έχεις μια Τζάγκουαρ, έχεις το κατητή σου, ρε παιδί μου. Να επιστρέψουμε όμως στα του Ιράν. Βγήκε λοιπόν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ. Δεν ξέρω αν αυτός έχει τίποτα ξαδέρφια, δεν ξέρω αν είναι κανένα μακρινό σόι του Χαμενεΐ, και είπε μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα σχετικά με τη συμφωνία. Τώρα σε μπερδεύουν αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε ξαναζήσει με το Ιράν. Τελειώνει πόλεμος, δεν τελειώνει πόλεμος, δεν τα βρήκαμε τελευταία στιγμή. Βγήκε πάντως, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και ο Νετανιάχου με τον Τραμπ μετά τις ανακοινώσεις αυτές του Τραμπ, και είπε ότι μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Το γραφείο του Νετανιάχου βγήκε, όχι ο ίδιος. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο με τον Τραμπ και μας έχει υποσχεθεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από την Τεχεράνη. Που αυτή είναι, υποθέτω, η κόκκινη γραμμή του Τραμπ. Είπε εκτός από αυτό ότι θα περιλαμβάνει και την αποσυναρμολόγηση των υποδομών εμπλουτισμού του ουρανίου για να μην φτιάξουν καινούριο, τους περιορισμούς στην παραγωγή πυράβλων και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους πληρεξουσίους του, τους πρόξι, έτσι το λένε στο χωριό μου, στο χωριό λέω, όπως στη Μέση Ανατολή, τη Χεσμπολάχ εννοούσαν οι Ισραηλινοί. Τα καφεδάκια, λέει, καλημέρα παιδες. Ποια καφεδάκια, τι μας φέρνει καφέδες κάποιος, δεν ξέρω, ή το λέει για τον εαυτό του ότι έρχονται τα καφεδάκια και περιμένει. Όχι, είπα, και δεν έχουν παραγγείλει και δεν ξέρεις, φίλε Γιάννη, πως τον πίνουμε. Άμα είναι να φέρεις δηλαδή καφέ, ρώτα πρώτα πως τον πίνουμε. Άλλο θέλει, αφού είπανε φτάσανε σε συμφωνία, σίγουρα θα έχει βομβαρδισμού στο Σαββατοκύριακο. Παιδιά, μην αγχώνεστε, έτσι θα γίνει. Στο μεταξύ γίνονται αυτά. Λένε, λέει ο Τραμπ, έχουμε φτάσει σε συμφωνία κτλ. Μέσα στο βράδυ πέφτανε κουμπουριές πάλι στον Περσικό. Σηκώσανε. Γιατί ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται, έτσι. Και σηκώσανε, υποτίθεται, κάτι ντρόν σε Ιρανοί για να πάνε να χτυπήσουν κάτι πλοία που πηγαίνανε να βγούνε, να μπουνε, δεν ξέρουμε. Σηκώσανε αεροπλάνα οι Αμερικάνοι και καταρρύψανε τα ντρόν. Τώρα στο μεταξύ δεν τα σηκώνουν και με τόση ευκολία, γιατί χάσανε και ένα Απάτσι, ένα ελικόπτερο, πριν από μερικές μέρες. Δηλαδή λέμε ειρήνη και τα λοιπά, αλλά τα μπαμπούμ συνεχίζονται. Ποιο είναι το σημάδι τώρα που δείχνει ότι ενδεχομένως να έχουμε συμφωνία, εκτός και αν είναι απλά χειραγώγηση. Χρηματιστήρια στην Ασία ανοίξανε και ανοίξανε με 4% πάνω, 7% πάνω. Άμα είχε γίνει αυτό η Ελλάδα εδώ πέρα, θα είχε βγει ο Μητσοτάκης με σαμπάνιες. Θα μας έλεγε: Πω, είδατε τι κατάφερα. Γιατί όταν κάτι είναι πρόβλημα απ' έξω, είναι εισαγόμενη κρίση. Όταν μας έρχονται καλά πράγματα απ' έξω, ταμείο ανάκαμψη και τα λοιπά και λεφτά και τέτοιες ιστορίες, εκεί είναι η δικιά του η μαγιά που φαίνεται την ανάπτυξη. Ανέβηκε λοιπόν 4% ο δείκτης Νίκαι στο Τόκιο. Δεν ξέρω, παίζει κανένας από εσάς Τόκιο χρηματιστήριο? Να μας κεράσει καφεδάκι.
Και στη Σεούλ ο δείκτης Κόσπη, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε, σήμερα το έμαθα το δείκτη Κόσπη της Σεούλ, δεν είμαι του χρηματιστηρίου παιδιά, ανέβηκε πάνω από 7%. Την ίδια στιγμή το πετρέλαιο πέφτει, έχει πέσει κάτω και από τα 90, στα 80 κάτι. Εσύ το βλέπεις, το είδες στην τιμή, σε κανένα βενζινάδικο εδώ πέρα, Γιαννητόπουλε? Όχι, θα κάνει κανένα μήνα να φτάσει αυτό το πετρέλαιο. Όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, έρχεται, τηλεμεταφέρεται. Δηλαδή, τι στενά του ορμούς, γιατί παπ, κατευθείαν. Πετιέται πίδακας και μπαίνει μέσα στην αντλία σε επίπεδο τιμής. Θα δούμε, κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, αυτό είναι καλό, 88,96 είχε το Brent Βόρειας Θάλασσας. Αυτό τώρα κάποιος που ψάχνει και κοιτάει τι γίνεται, τις πιθανότητες κτλ, το ερμηνεύει ως ένα σημάδι, γιατί δεν μπορεί οι πετρελαϊκές εταιρείες, ας πούμε, να πέφτουν έτσι οι τιμές στις αγορές. Σημαίνει ότι έχουν κάποιες πληροφορίες που μάλλον επιβεβαιώνουν τα όσα είπε ο Τραμπ περί συμφωνίας. Βέβαια, αυτά μπορεί να είναι όσα ξέρει ο Τραμπ, γιατί μέσα στο Ιράν δεν ξέρουμε και ποιος κυβερνάει, ποιος κάνει κουμάντο αυτή τη στιγμή, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. 34 περιοχές, η κάθε περιοχή το δικό του στρατιωτικό διοικητή, η κάθε περιοχή δρά όπως γουστάρει και κάνει ό,τι θέλει. Και μπορεί κανένας από τους 34 να μην συμφωνεί, ρε παιδί μου, με την ειρήνη και να αποφασίσει να στείλει ένα πύραυλο σε ένα αμερικάνικο αεροπλανοφόρο. Και να έχουμε ξανά μετά μπαμπούμ όπως είχαμε προχθές. Στο μεταξύ βγήκε και ο Τραμπ και λέει: ήμασταν 3 ώρες πριν να τους χτυπήσουμε. Και πριν να χτυπήσουμε, και άφησε να εννοηθεί ότι θα καταλάμβαναν το νησί Χάργ. Που το μάθαμε, έχουμε μάθει όλα τα νησιά πλέον του Περσικού κόλπου. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα νέα από το Ιράν. Στο μεταξύ έρχονται σιγά σιγά και πληροφορίες περί του τι ακριβώς πραγματεύεται, τι ακριβώς λέει αυτή η συμφωνία, στην οποία υποθέτω ότι θα την υπογράψουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Λοιπόν, έχει ότι το Ιράν θα δεσμευθεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και να επιλύσει, λέει, τα ζητήματα γύρω από το εμπλουτισμένο ουράνιο. Μία από τις επιλογές που ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας νομίζω στο Αξιό, σε αυτό το μέσο, είχε εκεί πέρα έναν Εβραίο δημοσιογράφο, τον Μπαράκ Ραβίν, ο οποίος δεν ξέρω τι, τον παίρνει τηλέφωνο. Όταν πάρει μια απόφαση ο Τραμπ, ξέρω εγώ, ή κάποιος στο Λευκό Οίκο, πρέπει να τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει: αυτό είναι, έχει βγάλει αυτός ο τύπος όλα τα αποκλειστικά, δεν ξέρω γιατί, τι παίζει. Ανέφερε λοιπόν ο Αμερικάνος αξιωματούχος ότι μία από τις επιλογές είναι η μερική αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του ΟΗΕ. Κάθε βήμα που θα γίνεται όσον αφορά στο ουράνιο θα πραγματοποιηθεί μόνο αν επιτευχθεί δεύτερη συμφωνία. Δηλαδή τώρα συμφωνούν να το συζητήσουν. Ακόμα προβλέπεται άνοιγμα των στενών και χαλάρωση των κυρώσεων. Δηλαδή, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζα αμέσως χωρίς διόδια. Δηλαδή θα σταματήσουν να πυροβολάνε οι Ιρανοί τα πλοία που πάνε να περάσουν από εκεί ή να τα απειλούν, τέλος πάντων. Και σε 30 μέρες, λέει, θα πρέπει να έχει επανέλθει. 30 μέρες είναι μάλλον γιατί έχουν αμολύσει νάρκες και πρέπει να ψάξουν να βρουν τις νάρκες να τις βγάλουν. Μην πέσει κανένα τάγκερ σε καμιά νάρκη και γίνει κολυμπιθρόξυλο εκεί πέρα. Θα υπάρχει προσωρινή άρση των κυρώσεων για 60 ημέρες προκειμένου να επιτρέψει την πώληση πετρελαίου και από πλευράς Ιράν. Και θα αυξάνεται, λέει, θα αυξάνεται χρονικά, δηλαδή θα δίνεται νέα παράταση εφόσον το Ιράν συμμορφώνεται και δείξει καλή πίστη στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Είναι και ένα ζήτημα τι θα γίνει με τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Όταν λέμε εξωτερικό, μην φανταστείτε ότι τα έχουν εδώ πέρα στην Ελλάδα, τα έχουν στις τράπεζες του Κατάρ, τα έχουν στις τράπεζες Σαουδικής Αραβίας και τέτοια. Του Ομάν, παραδείγματος χάρη. Και θέλει το Ιράν άμεση πρόσβαση σε κάποιο μέρος αυτών των κεφαλαίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, εκεί πέρα υπάρχει μια κόντρα, γιατί θέλουν να γίνεται σταδιακά, αναλόγως πόσο θα εφαρμόζονται οι συμφωνίες. Αφήνουν ένα περιθώριο να πάρουν κάποια λεφτά από αυτά που έχουν δικά τους στο Κατάρ για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ο στρατάρχης της καρδιάς μας, ο Μουνίρ, θέλει να ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, να ξέρετε, έτσι, να δοθεί αυτό το όνομα για να μείνει το Ισλαμαμπάντ, η πρωτεύουσα του Πακιστάν είναι το Ισλαμαμπάντ, το ξέρεις, να αποθανατιστεί στην αιωνιότητα ως το μέρος που υπέγραψαν τη συμφωνία το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να έχει και αυτό σε ένα ρόλο.

0: Τα χρηματιστήρια είναι στο Θεό. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουνε. Να δούμε αν θα βαστίξει. Διότι αν δεν βαστίξει αυτό, ετοιμαστείτε για μαύρο καλοκαίρι, να ξέρετε. Δηλαδή τώρα υποθέτουν ότι οι τιμές θα επανέλθουν του πετρελαίου σε κανονικά εκεί πέρα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, αν επανέλθουν ποτέ, γύρω στον Οκτώβρη. Αν γίνει καναμπράφη και δεν εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, με πληθωρισμό στην Ελλάδα 5,4, 5,2, 5,3, πόσο είχαμε ρε παιδιά? Ετοιμαστείτε να φτάσει 7-8%. Να έχει το μοσχάρι αύξηση 65%. Όχι 17 που έχει τώρα. 5,2 έναντι 2,5 που είχε τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Επαναλαμβάνω, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η αύξηση του πληθωρισμού αυτή τροφοδοτήθηκε κυρίως από το κόστος στέγασης και μεταφορών. Είχαμε 11,6% αυξήσεις. 11% αύξηση του, συγγνώμη, του πληθωρισμού εξαιτίας της ανόδου στα ενίκια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στα καύσιμα θέρμανσης. 11,5% συνέβαλαν οι μεταφορές λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων, των εισιτηρίων αεροπορικών μεταφορών και του κόστου συντήρησης οχημάτων. Αυτό από πού τεκμέρεται? Γιατί ανεβαίνει το κόστος συντήρησης οχημάτων με τις τιμές του πετρελαίου? Παίρνουν πιο πολύ, ας πούμε, για να φέρουν ανταλλακτικά. Ενώ αύξηση είχαμε 8,5% και στα ξενοδοχεία, τα καφέ και τα εστιατόρια. Τιμές τροφίμων προς τα πάνω, διατροφή, λέει η κατηγορία διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Οι αυξήσεις επεκτάθηκαν σε βασικά είδη καθημερινής κατανάλωσης: ψωμί, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά και καφές. Τι έχει μείνει? Πρέπει να πάμε σε αυτόν τον τύπο που πιάσαν τον είδε στο φαρμακείο που είχε στο υπόγειο. Α, στο Χαλάνδρι. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ κέρδη, παιδιά. Είχε στήσει ένα εργαστήριο, άλλος ήταν φαρμακοποιός. Και είχε ένα φαρμακείο στο Χαλάνδρι. Είχε πάει κάτω στο υπόγειο και είχε φτιάξει ένα εργαστήριο που έφτιαχνε αναβολικά. Και έκανε εξαγωγές σε 60 χώρες, λέει. 60 ή 90, ρε Γιάννη. 90 νομίζω χώρες. Είχε τρελαθεί στην παραγγελία ο τύπος. Τα έφτιαχνε μόνος του, έπαιρνε ουσίες και καλά για το φαρμακείο. Θα τις έγραφε, ξέρω εγώ, σε κανένα Πακιστανό, ξέρω εγώ σε ποιον θα τις έγραφε, κανένα άμκα αυτά του Θεού που γυρνάνε ελεύθερα στην Ελλάδα. Είχε βγάλει, λέει, εκατομμύρια ευρώ το κέρδος. Και το είχε κανονικά κάτω από το φαρμακείο του. Και στο μεταξύ εκεί πέρα ήταν βιοτεχνία κανονική, δουλεύαν 14 άτομα. Ναι, τι νομίζεις, για πλάκα μιλάμε? Είχε μέσα βιολόγους, είχε λογικά, εντάξει, και ο ίδιος με φαρμακευτικά ισχολείτο. Και φτιάχνανε άμα δεις μηχανήματα, χάπια, τα πάντα όλα. Πραγματοποιούταν η παραγωγή των προϊόντων από 10 μέλη του κυκλώματος που εργάζονταν στο εργαστήριο. Επιστήμονες όλοι, όχι αστεία. Και μέσω του φαρμακείου, λέει, έκανε ο άλλος, στείλε μου 2 ντεπών. Ξέρω εγώ, ήταν ο άλλος στην Πολωνία και παρήγγειλε από την Ελλάδα να του στείλουν ντεπών. Πήγαινε το αναβολικάκι τεστοστερών, δεν ξέρω τι του έδινε. Είχε και ένας 26χρονος αλλοδαπός, εντελώς τυχαίο, είχε και μια εταιρεία που έκανε χοντρική τα αναβολικά, ε. Μεταξύ, λέει, των φαρμάκων περιλαμβάνονταν συσκευάσματα που χρησιμοποιούνται για αδυνάτισμα, κατά πολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας, καθώς και ουσίες ντόπινγκ. Τα έφτιαχνε όλα, ήταν σαν παντοπολείο αυτό φαρμακευτικών παράνομων ουσιών. Βρέθηκαν 40.856 τεμάχια από παράνομων φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. 13 κιλά πρώτης ύλης, πάρα πολλά έτοιμα προς αποστόλ δέματα, τα είχαν πάνω με τις διευθύνσεις. 47.320 ευρώ είχε σε μετρητά για μια ώρα ανάγκη, ξέρεις, στο υπόγειο. Δεν ξέρω, μπορεί να χρειαστεί κάτι. Από τη μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει, λέει, ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού. Με την αξία των κατασκευαστών προϊόντων να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και τα έσοδα ότι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ανθείο πρωτογενής τομέας το Χαλάνδρι, ορίστε! Και εμείς τον καταδιώκει αυτό το κράτος, τον καταδιώκει τον πρωτογενή τομέα. Έφτιαχναν πολυεθνική οι τύποι αυτοί, όχι αστεία. Ετοίμαζαν γερό μπάσιμο στην αγορά του ντόπινγκ. Και χωρίς επιδότηση. Ναι, αλλά στο παράνομο δεν έχει επιδότηση, ρε εσύ. Τι δε, πώς θα το επιδοτήσουνε. Καλά, είναι ικανά να έχουν πάρει για τίποτα άλλο επιδότηση και να ήταν, ξέρω, για τίποτα άλλο. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει. Μπορεί να παραιτηθεί κανένας γενικός γραμματέας και από εκεί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάντοτε πρέπει να κρατάμε ανοιχτό μυαλό για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δεν ξέρω πώς είναι η κίνηση. Τα ξεφόρτωναν πόση ώρα στο Χαλάνδρι τώρα για να διάσουν όλο το φαρμακείο. Πολύ πράγμα. Για να έχει 600.000 ευρώ σε πρώτες ύλες, σημαίνει ότι είχαν να ξεφορτώσουν πράγμα και πράγμα και πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Η ώρα είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά. Οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Μπας και κανένας χριστιανός γλιτώσει από καμία κακοτοπιά. Και να τα δούμε τώρα, διότι άμα ισχύουν αυτά που λένε για καταιγίδες μετά και τέτοια, παιδιά, ετοιμαστείτε για... Όχι, και εσύ, έχεις έρθει, έχεις φέρει διάβροχο, έχεις φέρει. Εγώ πιάστηκα χαζός, δεν έχω φέρει. Και διαβάζω τίτλους εδώ πέρα, κακοκαιρία, εξπρές με μπουρίνια και ραβνούς, χαλάζει, Χριστέ μου.
1: Ο πορτοκαλής συναγερμός αφορά για μετά το μεσημέρι, άρα λογικά προλαβαίνουν όσοι είναι.
0: Ποιος γυρνάει μεσημέρι σπίτι, ρε. Πού ζεις, ρε. 5 η ώρα, 5-6 ώρα γυρνάνε. Εκεί είναι να δούμε αν θα τους πιάσει. Άμα πιάσει 4-5, την έχουμε πατήσει. Οι πιο πολλοί δουλεύουν. Εντάξει, δεν θα αναφέρω σε αυτούς που κάνουν κεραμέικο 13ωρο, που πάνε στις 8 η ώρα το πρωί και φεύγουν σε 9 ώρα το βράδυ. Αυτό είναι το 13ωρο. Άντε, κανονικό. Πάνε 8 και 8, 16 και ένα μισά ώρο διάλειμμα. 16-30, 4,5 δηλαδή. Μετά δεν θες και μια ώρα, μια μισή να γυρίσεις σπίτι. Θα τη φας, δεν τη γλιτώνεις, να ξέρεις. Ποιος πάει γυρνάει 2 η ώρα μεσημέρι σπίτι. Τα παλιά τα χρόνια τρώγανε 2 η ώρα το μεσημέρι φαγητό οικογένειες. Αυτό έχει καταργηθεί πια, δεν υπάρχει. Όχι να φας μεσημέρι. Εδώ πέρα σπάνια βρίσκονται κιόλας πολλές οικογένειες.
1: Λοιπόν, βάσει των οδικών χαρτών, η κίνηση επιμένει στα περισσότερα από τα σημεία όπως και την προηγούμενη ώρα. Αυτό που παρατηρώ ως άμεσο αποτέλεσμα είναι μερική αποσυμφόρηση στη λεωφόρο Φυλής. Κατά τα άλλα όμως, και σχετική αποσυμφόρηση και στη λεωφόρο Αθηνών. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση επιμένει στο σημείο από το Χαϊδαρία έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Δηλαδή, έχει μπει σε πρωτοκαλί από κόκκινο συμφόρηση σε επίπεδο. Κατά τόπους κίνηση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας έχουμε αυτή την ώρα. Υπάρχει κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, υπάρχει κίνηση μεταξουργία Ομόνια στην Αχαρνών, στην Ακαδημίας. Έχουμε κίνηση στην Αρδιτού, έχουμε κίνηση στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη λεωφόρο Κηφισίας παραμένει κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα περισσότερα προβλήματα όμως σημειώνονται στην ανωδική κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι. Έχουμε κίνηση παραλιακά στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα στο ίδιο σημείο όπως και την προηγούμενη ώρα, δηλαδή από το στάδιο Καραϊσκάκη έως και το ύψος Αλίμου. Έχουμε κίνηση και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, επομένως όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι δύσκολη όπως και την προηγούμενη ώρα. Η κίνηση στην Αττική Οδό αφορά περισσότερο το ρεύμα στο αεροδρόμιο, η κίνηση περιορίστηκε στο κόμβο της Μεταμόρφωσης έως και το κόμβο Κηφισίας, όπου οι καθυστερήσεις έχουν πέσει στα 20 λεπτά.
0: Έχει πέσει στα 20 λεπτά η καθυστέρηση, αδερφέ, δεν είναι τίποτα. Μισό ημίχρονο από αγώνα του Μουντιάλ, δεν είναι, δεν τρέχει τίποτα. Έχουμε φτάσει στο σημείο τα 20 λεπτά να μας φαίνεται ότι δεν είναι και κάτι σοβαρό, ρε παιδί μου, είναι χαλαρό. 20 λεπτά και πίνεις το καφεδάκι σου, αντέχεις.

Καλημέρα, στέλνει ο Μάνος. Που έστειλε το μήνυμά του στο Viber στο 6943-635451 και μου γράφει: αυτός ο φαρμακοποιός λέει μου θυμίζει το Βέγκο στην ταινία που έκανε μίξ χημικών. Το κάνω εικόνα και γελάω μόνος μου. Ενώ η Δέσποινα στέλνει, παιδιά, λέει να μην πολύ περνάμε από το Μαξίμου ή τη Βουλή, γιατί μετά από τόσες παρετήσεις φοβάμαι μην μας μαγκώσουν και μας αναγκάσουν να γίνουμε γενικοί γραμματείς ή υπουργοί. Δεν θα μείνει, λέει, σε λίγο κανένας στη Νέα Δημοκρατία από τις παρετήσεις. Πρέπει να έχουν σπάσει τα ρεκόρ, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν το 80 γινόντουσαν αντίστοιχα σκηνικά που δεν τα έχω ζήσει, αλλά εγώ δεν θυμάμαι να τόσες παρετήσεις υπουργών, να τους διώχνουν υπουργούς, να ξαναάρχονται, να ξαναπηγαίνουν. Όλοι στο μεταξύ τους διώξουν και ψάχνουν για νέους υπουργούς. Ένας είναι ευνοημένος, ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος χωρίς αυτόν δεν μπορεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Τάσος Χατζηβασιλείου. Είναι, κάποιοι τον ανέφεραν ως οικότροφο, λέει, της οικογένειας. Είχε θητεύσει στο γραφείο της Ντόρας Μπακογιάννη και μετά είχε αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με σημαίνοντα μέλη της κυβέρνησης. Και γι' αυτό νιώσανε την ανάγκη κατευθείαν να τον ξανακάνουν υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει βαρύ έργο μπροστά του. Λέει να προετοιμάσει την Προεδρία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βαρύ το έργο του και δεν μπορούσανε χωρίς αυτόν. Δεν μπορούσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο οποίος ο Γεραπετρίτης πήγε σε ένα φόρουμ και μίλησε χτες του οικονομικού ταχυδρόμου. Φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, έτσι το λένε. Και τον ρωτήσανε για αυτό το νόμο, ρε, με την γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζουν οι άλλοι να μας τον φέρουνε, καπέλο να μας τον φέρουνε. Και βγήκε εκεί, είπε, παιδιά, εγώ, λέει, δεν μπορώ να βασίζομαι στις φήμες ότι γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ. Αυτός είναι ένας πόλεμος που γίνεται στα μέσα. Μένει ευτυχώς, λέει, αυτός ο πόλεμος στα μέσα ενημέρωσης. Ότι τσακώνουν, δηλαδή, οι Έλληνες δημοσιογράφοι με τους Τούρκους δημοσιογράφους. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος. Και ως εκ τούτου δεν κάνουμε τίποτα, λέει. Χαλαροί είμαστε, να δούμε τι θα μας βγάλουν. Και στην ίδια συνέντευξη, 3 λεπτά πιο κάτω, όχι συνέντευξη, δηλώσει τέλος πάντων, ομιλία, εκεί πέρα μιλούσε, συνδιαλεγόταν. Βγαίνει και λέει, και κάνουμε μεγάλη πρόοδο, λέει, με τη Λιβύη. Κάνουμε μεγάλη πρόοδο με τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, λέει, γιατί έτσι θα ακυρωθεί στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή από τη μία μας λέει ότι δεν μπορώ να συνδιαλέγομαι, ας πούμε, με τους Τούρκους και είπε και το κλασικό, το γνωστό, ότι μια εσωτερική νομοθετική πράξη δεν παράγει τετελεσμένα, δεν παράγει αποτελέσματα επί του διεθνούς πεδίου και τα λοιπά, αυτά που λέμε τα στρουθοκαμιλίστικα. Όχι, δεν θα πω αυτή τη λέξη, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, μην προσπαθείς να με μπερδέψεις για να με χρεώσεις να φάω εγώ αγωγή από το εσουρού, ξέρω εγώ, να την πληρώνω και εσύ να κάθες και να γελάς απ' έξω. Όχι, λυπάμαι, δεν θα την πω αυτή τη λέξη. Στην ίδια λοιπόν συνέντευξη, από τη μία μας λέει ότι ό,τι και να κάνουν οι Τούρκοι να ψηφίσουν ένα νόμο δεν μας αφορά, δεν τρέχει τίποτα. Και από την άλλη μας λέει ότι τρέχουμε στη Λιβύη τώρα να υπογράψουμε καμιά συμφωνία, γιατί ο άλλος ο νόμος που είχαν κάνει το τουρκολιβικό μας έχει δημιουργήσει 1000 προβλήματα. Μιλάμε για υπουργάρα. Μιλάμε για υπουργάρα. Δεν ξέρω, λέει, τι είναι αυτός ο νόμος. 24 ώρες πριν είχε συναντηθεί με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Δεν τον ρώτησε. Θέλω να το πιστέψουμε αυτό τώρα. Είναι εδώ πέρα αυτό το πράγμα, ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Και συναντιέται ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακίμ Φιντάν, και δεν του λέει: βρε αδερφέ, Καρντάση, τι είναι αυτός ο νόμος που λέτε, θα φέρετε τέτοιο νόμο, θα κάνετε τέτοια ζημιά? Όχι, δεν τον ρώτησε, ήταν ευγενικός, ήταν διπλωμάτης. Είναι μέγας διπλωμάτης ο Γεραπετρίτης. Το απέδειξε άλλωστε ο τρόπος που διαχειρίστηκε εκείνη την παλιά υπόθεση με το Φουρθιώτη που τον παρακολουθούσε το Predator. Άστα. Μην τα συζητάμε, μην μπούμε σε τέτοιες κουβέντες. Πάει στην ίδια εκδήλωση ο Δένιας μετά. Και λέει: έχουμε υπαρξιακή απειλή, παιδιά, λέει. Και αυτό το νομοσχέδιο που θα φέρουν οι Τούρκοι είναι σαν να πηγαίνουμε εμείς και να κάνουμε ένα νομοσχέδιο και να λέμε τα σύνορά μας είναι στη μέση της Τουρκίας. Αυτοί οι δύο τώρα είναι στην ίδια κυβέρνηση, ρε. Αυτοί οι δύο είναι στην ίδια κυβέρνηση. Υπό τον ίδιο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, παιδιά. Και μετά αναρωτιέται ο Μητσοτάκης ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, λέει, στις 3 η ώρα το βράδυ.
Άντε και σηκώνει τηλέφωνο ο Μητσοτάκης, το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ. Και παίρνει το Δένδια δίπλα και το Γεραπετρίδη. Διαφορετικά σύμπαντα, όχι, δεν επικοινωνούν σε κανένα επίπεδο. Μα σε κανένα επίπεδο! Καλημέρα, στέλνει ο Αλέξανδρος από Ασπρόπυργο. Μια πονεμένη εποχή με 1260 φωτιές το χρόνο από οπαδούς της γνωστής ιταλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Ρώμα. Νομίζω ότι ο Ασπρόπυργος έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στον αριθμό πυρκαγιών. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο που να ξεσπάνε πυρκαγιές με τέτοια συχνότητα. Έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουν μπει, παίζει να έχουν μπει ήδη καμιά δεκαετία φωτιές στον Ασπρόπυργο και να τρέχει πυροσβεστική. Και δεν είναι μόνο ότι μπαίνουν φωτιές και τρέχει πυροσβεστική, κυνηγάνε και τους πυροσβέστες μετά. Ξέρεις, με το που πλησιάζει, σου λέει: εδώ πέρα μπήκε μια φωτιά που μπορεί να μας βοηθήσει. Μπορεί να κάψει κανένα καλώδιο, να απελευθερωθεί ο χαλκός. Έρχεσαι εσύ εδώ πέρα τώρα να σβήσεις τη φωτιά, είσαι στα σοβαρά σου. Πάρε κοτρόνια, πάρε πέτρες. Δεν ξέρω πότε θα έχουμε και τίποτα πυροβολισμούς. Την άλλη φορά σταματήσαν ένα πυροσβεστικό, το θυμάσαι, και του πήραν και τα πράγματα. Του ψηρίσανε το πυροσβεστικό. Πήραν τους πυροσβεστήρες, κάτι τσεκούρια που είχε, κάτι τέτοια. Και τους ψάχνανε μετά. Έχουμε, εκεί πέρα δεν βάζουν μια κάμερα AI. Τις κάμερες AI τις έχουν μόνο μέσα για να πιάσουν τον Αγιαννητόπουλο άμα έχει το κινητό πάνω στη μηχανή. Μου στέλνετε τώρα, μου στέλνετε ειδήσεις, αυτά που λέγαμε χθες εδώ πέρα με τους Γαζαίους που έβαλαν τα παιδάκια στο σχολείο να φωνάζουν ελευθερία στην Παλαιστίνη. Εντάξει. Τα είπαμε χτες αυτά εδώ πέρα. Αν μας ακούτε, είμαστε, ενημερώνεστε πρώτοι. Τώρα το μαθαίνουν και το βάζουν και οι άλλοι. Έχει και συνέχεια όμως, Είδα, τώρα μιας και με πήγατε στους χαμασίτες. Στους χαμασίτες. Λέγαμε χτες για το σχολείο. Okay. Το μάθαμε, το εμπεδώσαμε, βάλαν τα παιδάκια οι δασκάλες και κάτι μαντιλοφορούσες κυρίες να φωνάζουν στο τέλος της σχολικής γιορτής, λέει ελευθερία, ελευθερία στην Παλαιστίνη. Είχαμε και άλλα. Στο κέντρο της Αθήνας, καταγγελία από τη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Μαζευτήκανε, λέει, χτες στο κέντρο της Αθήνας κάτι τέτοιοι χαμασίτες με κάτι κοντάρια, με κάτι σημαίες, με κάτι τέτοια και σκορπούσανε τον δρόμο, λέει, στο κέντρο της Αθήνας. Και η αστυνομία δεν υπήρχε ούτε για ζήτο. Έγραφε χτες το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή, λέει, στην πλατεία Βικτωρίας, η αλτεία της πόλης βγαλμένη μέσα από τις καταλήψεις τις οποίες η αστυνομία κοιτά. Κάτσε ρε εσύ, δεν μας λένε ότι οι δημοκράτες δεν υπάρχουν καταλήψεις και ότι έχουν τελειώσει όλες. Δεν ξέρει τι λέει η κυρία Παπαδοπούλου ή μας λένε ψέματα κυβερνώντες. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε. Λοιπόν, από τις καταλήψεις, λέει, τις οποίες η αστυνομία κοιτά, έχει συγκέντρωση χαμασίτικα πανό με αραβικά συνθήματα και τραμπουκισμούς. Αφού πέραξαν από τις γειτονιές πέριξ της πλατείας ουρλιάζοντας, τραμπουκίζοντας και βανδαλίζοντας, τα γνωστά δηλαδή, κατέληξαν στην πλατεία για μία ακόμα φορά προκειμένου να μας πούνε ότι η περιοχή είναι δική τους.

Ομάδες, λέει, αυτές εδώ και χρόνια τριγυρίζουν στις γειτονιές μας, στο κέντρο εννοεί, πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αμερικής κτλ. Υποβαθμίζοντάς τες, στηρίζοντας όλη την αλτεία που έχει μαζευτεί εδώ. Καθόλου τυχαίο ότι η δράση τους συνέβαλε στο διωγμό των κατοίκων, στο ξεπούλημα που ακολούθησε και την εγκατάσταση του κάθε τύπου που θέλει και τζάμπα ενίκιο. Για ποιον δουλεύουν όλοι αυτοί άραγε? Και για ποιο λόγο έχει παραδοθεί από το κράτος μια ολόκληρη συνοικία της Αθήνας αλλά και πολλές γειτονιές της σε αυτή την επικίνδυνη αλτεία για να παίζει? Μαζέψτε, απευθύνει στον κύριο Χρυσοχοίδη, τους φιλοχαμασίτες που έχετε πάλι αμολυτούς στην πλατεία, γιατί έχει παραγίνει και με τις ομάδες αυτές και με τις γελοιότητες που προτάσουν κάθε φορά. Αν θέλουν να διαδηλώσουν κατά λίγη, να πάνε να διαδηλώσουν στην Εκάλη. Και θα πω εγώ, όχι μόνο. Γιατί στην Εκάλη? Μόνο στην Εκάλη. Να πάνε και στο Κολωνάκι, που είναι και δήμος Αθηναίων. Να δουν εκεί πέρα τι θα γίνει με το φίλο του στο Δούκα. Μπορεί να βγει ο Δούκας να του χειροκροτάει. Αυτό είναι το πιο πιθανό, έτσι, να ξέρετε. Καλημέρα, λέει, τι θα γίνει με τα πρακτορία κάθε μέρα, ρε φίλε? Μας έχουν κουράσει τόσες ημέρες. Τι περιμένεις να γίνει με τα πρακτορία? Δεν κατάλαβα. Ποια πρακτορία? Τα πρακτορία εδώ στην Αγία Άννης. Τι πίστεψες ότι θα τα μαζέψουν και θα φύγουνε? Το πίστεψες αυτό το πράγμα? Αν το πίστεψες, είσαι πολύ ευκολόπιστος. Συγγνώμη, είναι δυνατόν σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς να βγει το κράτος και να πει αποφασίζω και διατάσσω να φύγουν οι μεταφορικές εταιρείες από την Αγία Άννης και να πάνε στα Άνω Λιώσια? Έχω εγώ ένα οικόπεδο στα Άνω Λιώσια. Με το που ακούς αυτό θα πω θέλω 4-3 εκατομμύρια. Θέλω να λύσω μια για πάντα το πρόβλημά μου επειδή έχω ένα οικόπεδο. Θα μπορεί να τα δώσει ο άλλος? Δεν θα μπορεί. Άμα δεν ξέρω ότι θα βγει και κανένας νόμος που θα τον υποχρεώνει, εκεί 4 δισεκατομμύρια ευρώ θα ζητάω. Να λύσω το χρέος της Ελλάδας, άμα θέλω. Δεν λειτουργεί έτσι η ελεύθερη οικονομία. Αυτοί οι κεντρικοί σχεδιασμοί είναι περίεργοι. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια μέρημνα, αλλά δεν μπορεί να γίνει με τέτοιου είδους αερολογίες.

0: εντάξει, δεν μπορώ, παιδιά. Έχω ξεχάσει να παίξω. Έχω ένα ηχητικό που θέλω να το παίξω από προχθές και δεν μπορώ. Δεν προλαβαίνω, παιδιά. Αλλά τώρα βρήκα το χρόνο και πρέπει να το παίξω, διότι χτες, να ξέρεις, αυτό ήταν το μεγάλο χίτ στο Twitter. Έγινε χαμός. Χαμός στο Twitter με αυτή τη δήλωση, τη βαθιά ματιά, την αναλυτική του δημοσιογράφου, του αντικειμενικού, του ανεξάρτητου, του τσίφτη του Καραμπουζουκλή, που δεν έχει καθόλου, ας πούμε, ιδεολειπτικούς φακούς για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Αναφέρομαι στο σχόλιο του κυρίου Τσίμα για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας, που βρήκε τι πραγματικά έφταιγε.
1: Το Μπέλφαστ δεν είναι ο τόπος όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες όλης της γης. Συνεπώς, ότι η εικόνα ένας άνθρωπος να απειλεί να αποκεφαλίσει έναν άλλον που τον έχει ρίξει κάτω στο δρόμο στις μέσεις της πόλης 10 η ώρα το βράδυ, είναι πραγματικά μια εικόνα που προκαλεί σοκ. Έτσι κι αλλιώς θα προκαλούσε σοκ και αντιδράσεις. Πρώτον, υπάρχει μια βαθύτερη δυσαρέσκεια κοινωνική στην Βρετανία. Οι Βρετανοί δεν τα έχουν με τους μετανάστες, οι Βρετανοί τα έχουν με τη ζωή τους. Η ζωή τους γίνεται χειρότερη. Η ζωή τους έγινε χειρότερη μετά τον Brexit, ενώ τους υποσχέθηκαν τον παράδεισο αν ψήφιζαν Brexit. Και ο μετανάστης είναι ο εύκολος στόχος. Είναι αυτός ο οποίος φταίει για όλα όσα μου συμβαίνουν. Και δεύτερον, υπάρχει ένας δεύτερος παράγοντας που είναι τα social media. Ο Elon Musk και η πλατφόρμα του είναι ο βασικός πολλαπλασιαστής αυτών των εικόνων και των μηνυμάτων οργής, διαδηλώσεων, καύστε τους. Δηλαδή, αυτό που είδαμε, αφενός η εικόνα ενός ανθρώπου να απειλείται να αποκεφαλιστεί στη μέση του δρόμου και αφετέρου το επόμενο βράδυ μαυροφόροι, μασκοφόροι με πυρσούς να εισβάλλουν σε σπίτια και να καίνε σπίτια ανθρώπων, θυμίζουν εικόνες της δεκαετίας του 30.
2: Και πολύ οργανωμένα.
1: Για εμάς τις Έλληνες, εικόνες Κωνσταντινούπολης της δεκαετίας του 50. Είναι φρίκι. Είναι φρίκι απέναντι. Είναι μια φρίκι που απαντάει στην εικόνα μιας άλλης φρίκης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα στις βρετανικές δημοσκοπήσεις είναι το κόμμα του Φαράζ. Ένα κόμμα μαρατσιστικό, αντιμεταναστευτικό, αντιευρωπαϊκό.

0: κεντρικό, ακροδεξιό, πες το πως θέλεις. Το οποίο τώρα απειλείται από ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι ακόμη δεξιότερα και το οποίο λέει ότι ο Φάρας είναι πολύ μετριοπαθής και πολύ ανεκτικός. Εμείς θέλουμε θανατική ποινή, καθιέρωση θανατικής ποινής ξανά στη Μεγάλη Βρετανία και απελάσεις εκατομμυρίων μεταναστών. Όποιον βρίσκουμε στον δρόμο θα τον συλλαμβάνουμε και θα τον απελάβουμε.
1: Λοιπόν, εάν υπάρχει ένα βραβείο, δημοσιογραφίας, αντικειμενικής ματιάς, ανάλυσης βαθιάς, πρέπει να δοθεί στον κύριο Τσίμα. Τι προκάλεσε τα επεισόδια στην Ιρλανδία? Όχι, κυρίες και κύριοι. Δεν ήταν ο τύπος με τη μαχαίρα που πήγε να αποκεφαλίσει τον άλλον στη μέση του δρόμου. Δεν ήταν το γεγονός ότι μερικές μέρες πριν ένας άλλος τύπος είχε μαχαιρώσει έναν, επειδή ήταν άσπρος, ασπρουλιάρης. Ξέρεις, αυτό το ασπρουλιάρικο ήταν και το πολωνικό το ασπρουλιάρικο, ρε παιδί μου, που δεν είναι. Ξέρεις, που είναι και ξενέρωτο. Και πήγε η αστυνομία και συνέλαβε το μαχαιρωμένο και πέθανε ο άλλος με τις χειροπέδες στα χέρια. Όχι. Δεν φταίει τίποτα από όλα αυτά. Φταίει το Brexit. Δηλαδή, κάνανε Brexit, βγήκανε και δέρνανε, ξέρω εγώ, τους Ουδανούς στο Belfast. Παιδιά, έχει παλαβώσει ο κόσμος. Όλο αυτό βέβαια ήταν εισαγωγή για να φτάσει στην ουσία αυτού που θέλει να πει ο Τσίμας. Η ουσία ήταν αυτό που σας έλεγα και χτες. Ποιος φταίει, λέει, για αυτά τα επεισόδια? Φταίει ο Elon Musk. Φταίει ο Elon Musk. Γιατί? Γιατί στο Twitter βγήκανε. Εκεί πέρα βγήκε το βίντεο. Δεν το παίξανε τα μέσα ενημέρωση. Δεν το παίξε τηλεόραση Ιρλανδίας. Εδώ πέρα τα ελληνικά μέσα το παίξανε τρεις μέρες μετά, ξέρω εγώ. Όταν πλέον είχε γίνει μείζον ζήτημα. Θέλουν να κόψουν το Twitter, θέλουν να κόψουν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βάλουν περιορισμούς. Σαν και αυτούς που μας φέρνει εδώ πέρα ο Μητσοτάκης, που με αφορμή τα 15 και τους ανήλικους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπαίνουν σιγά σιγά φραγμοί και έλεγχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ήθελε να πει. Καλά, η πολιτική του ανάγνωση ότι παρόλα αυτά, δηλαδή, ο Φάρατς ποιος ήταν που έλεγε για το κόμμα του ότι είναι πρώτο και είναι ακροδεξιό, φασιστικό, ναζιστικό, ρατσιστικό. Όλα τα είπε, δεν άφησε τίποτα. Κανένα επίθετο αχρησιμοποιητό. Ο Φάρατς ήταν αυτός ο οποίος έκανε το Brexit επί της ουσίας. Και τι λέει? Ότι επειδή αυτοί είναι δυστυχισμένοι από το Brexit, πάνε να ψηφίσουν αυτόν που έκανε πραγματικότητα το Brexit. Είναι για Νόμπελ. Χρειάζεται, εάν υπάρχει ένα Νόμπελ διαστροφής, πρέπει να δοθεί στον κύριο Τσίμα για αυτή του την ανάλυση. Ήταν δηλαδή καταπληκτική. Το να αναλύσει και να μην πιάνει ούτε ένα σωστό, θέλει μεγάλη προσπάθεια, παιδιά. Στο μεταξύ, λέει σιγά και το πόσο έχετε πάρει στο Belfast, δεν είναι το Belfast και μία πόλη που έχει μαζευτεί όλοι οι μετανάστες γης. Πήγαινε πάρε 4-5 Σουδανούς από εκεί να βελτιώσει. Πάρε το σπίτι σου, κύριε Τσίμα. Να βελτιώσει την κατάσταση, να το κάνει πιο εύκολο για του ανθρώπου. Φίλε Σάβα, δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα τα οποία στέλνεις διότι έχουν χαρακτηρισμούς υβριστικούς. Τι χάπια, λέει, παίρνει να μας πει να πάρουμε κι εμείς. Πού το πάτε, πού το φέρνετε σήμερα η κουβέντα στα χάπια σας? Επηρέασε η είδηση για το φαρμακείο στο Χαλάνδρι. Μου τεντώθηκαν, λέει, τα νεύρα με το Τσίμα. Δεν ντρέπονται καθόλου? Γιατί ποιος έχασε ντροπή για να βρουν, ναι, αυτοί. Είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι χρειάζεται, ας πούμε, ένας δημοσιογράφος να είναι αντικειμενικός, να προσπαθεί να πει την αλήθεια? Δεν χρειάζεται. Αρκεί να εξυπηρετεί το κυρίαρχο αφήγημα. Ποιο είναι το κυρίαρχο αφήγημα? Πρέπει να ελέγξουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μην έχουν αντιρρήσεις στον επικισμό της Ευρώπης. Να μην έχουν αντιρρήσεις οι ντόπιοι ηθαγενείς, εμείς εδώ πέρα σαν να λέμε, στην αντικατάστασή τους. Ο Κυριάκος θέλει τα πρακτορία, λέει, θα μείνουν εκεί. Άλλο είναι το θέμα. Τα παζάρια εκεί, λέει, που είναι καμιά εικοσαριά διάσπαρτα. Πέρναγα σήμερα το πρωί, τώρα 7 η ώρα, ρε, και είχε ντύρι-ντύρι. Χορεύανε με μουσική από τα μάξια, ετοιμάζαν το παζάρι. Θα γίνει χαμός αύριο στο παζάρι. Τη Δευτέρα προβλέπω να έχει κάτω μπουκάλια σπασμένα. Περνάς με τη μηχανή και λες, ξέρω εγώ, είναι 50-50 να έχω λάστιχα όταν περάσω. Βγαίνουν βέβαια γρήγορα να τα μαζέψουν. Βγαίνει ο Δήμος να μαζέψει από τα παράνομα παζάρια. Άστα να πάνε. Η εφορία, λέει, από εκεί ούτε πρόκειται να περάσει, ούτε απόδειξη να πάρει, ούτε τίποτα. Έχουν τα πάντα, λέει, μέχρι και φρούτα και λαχανικά. Δεν έχω δει φρούτα, δεν έχω περάσει από παζάρι-παζάρι. Τη γιαγιά, λέει, μπορεί να την κυνηγάνε γιατί έστησε πρόχειρο πάγκο, αλλά εκεί ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Αυτό είναι το σύστημα αστυνόμευσης δύο ταχυτήτων. Ένας νόμος για μας, που μας κυνηγάνε, μας τρέχουν μην τυχόν έχουν βάλει σε AI κάμερες, μπας και πατήσεις πάνω στη διάβαση των πεζών. Και ένας άλλος νόμος για τους άλλους που κάνουν παζάρια κτλ. Εκεί πέρα δεν μπαίνουν οι εφοριακοί να πούνε τα χέρια κάτω. Σηκωθείτε από τα γραφεία σας. Ποια γραφεία θα του πούνε, ρε μπάρμπα, στο παζάρι ήρθες, τι θες. Να έχουμε να δίνουμε αποδείξεις. Όχι, οι αποδείξεις είναι μόνο για τους λαλάκες. Λα, λα, λα, λα, λα. Ναι, έτσι δεν φωνάζουν στα παζάρια. Λαλάκες.

0: στο μεταξύ η Θεσσαλονίκη. Πρέπει να την πω και αυτή την είδηση, διότι ο άλλος οδηγούσε μεθυσμένος, ανασφάλιστο όχημα, χωρίς δίπλωμα και πήγαινε με 130 χιλιόμετρα στην ώρα, 26 ετών. Σύμφωνα με την Ελλάς, λέει, ο νεαρός με καταγωγή από την Αλβανία εντοπίστηκε να οδηγεί το γιο ταχύ αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χιλιόμετρα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ στερεί το άδειες ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί λόγω υπερβολικής ταχύτητας στο παρελθόν. Επιπλέον, το όχημα που οδηγούσε δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης και ήταν και ανασφάλιστο. Όλα τα είχε ο τύπος. Πες το, Ιωάννη.
1: Υπάρχει και άλλη μια είδηση χθεσινή που εξαρθώθηκαν δύο ομάδες ανηλίκων στη μία περίπτωση. Καταρχάς, η κύρια δραστηριότητά τους, η παράνομη, ήταν η πώληση, η αγοροπολισία ναρκωτικών. Κυρίως, παρόλα αυτά.
0: Με τους 14χρονους.
1: Από 14 έως
0: 19. Την είχαν δει τράπερ, ε. Ναι, ρε, ήταν με κάτι Λαμπορκίνι. Ξέρω εγώ τι ήταν αυτό το αμάξι. Λαμπορκίνι ήταν.
1: Απλά ο αρχηγός της φερόμενης μιας ομάδας αναζητείται, καθότι ήταν περίπου 21 ετών και εμβόλησε με αυτοκίνητο έναν αστυνομικό τώρα.
0: Και έφυγε. Διέφυγε.
1: Ακόμα αναζητείται.
0: Σαν τους τρεις εκείνους στον Παγκράτη που διεμβόλησαν τους ζητάδες και ακόμα τους ψάχνουν. Έχουν πληροφορίες. Έχουν περάσει μόνο κανένα 8 μήνο και ακόμα τους ψάχνουν. Στο παζάρι θα ανάγεις 5 άτομα που πουλάνε προϊόντα και 505 άτομα που πουλάνε πράγματα από τα σκουπίδια. Δεν ξέρεις, και στα σκουπίδια βρίσκουν θησαυρούς. Εγώ διάβαζα μία είδηση της προάλλης για έναν τύπο ρακοσυλλέκτη, ο οποίος είχε κάτι πολυκατοικίες ολόκληρες. Τέλος πάντων, έχει αρχίσει τις διατάσεις ο Αγιαννητόπουλος, η ώρα είναι και 57, οπότε θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή διαδικασία. Άλλη μια εβδομάδα εστέφθη με επιτυχία. Συνεχίζουμε να είμαστε εδώ πέρα στον αέρα του Mach FM 99,8. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα. Δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Και στις 12, ζωντανά εδώ στο στούντιο του Mach FM, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια». Από εδώ σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα το πρωί εδώ θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έχει εγκριθεί κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας η σύναψη 20ετούς δανείου ύψος 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση έργων σε σχολικές υποδομές της Αθήνας. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγεγραμμένες συνομιλίες του δικηγόρου Ευάγγελου Ντογιάκου, ο οποίος φέρεται να μεσολάβησε στον αρχηγό του κυκλώματος για την έκδοση ευνοϊκής γνωμοδότησης για αυθαίρετο συγκινικού του προσώπου. Οι προεκτάσεις του σκανδάλου έφεραν την παρέτηση που υπέβαλε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, καθώς οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αποκαλύπτουν ότι το ίδιο εγκληματικό δίκτυο επηρεάζει αποφάσεις ακόμη και υπηρεσιακών αρχαιολογικών συμβουλίων του Υπουργείου για άδειες ακινήτων. Σοβαρά δομικά προβλήματα και έλλειψη ελέγχου της πολεοδομίας καταγγέλει η Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου, τονίζοντας ότι από το 2017 χιλιάδες ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται χωρίς δειγματοληπτικό έλεγχο λόγω παράληψης του Υπουργείου Ενέργειας. Τα στοιχεία δείχνουν πλήρη αποδιοργάνωση, καθώς μόλις το 55% των Δήμων της χώρας διαθέτει υπηρεσία δόμησης, οι οποίες στην πλειονότητά τους λειτουργούν με δραματικές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες μηχανικών. Τίθεται από σήμερα σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο καθιστά υποχρεωτική τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στα σύνορα και θεσπίζει ταχείες διαδικασίες εξέτασης προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, επήλθε πολιτική συμφωνία και για το νέο κανονισμό επιστροφών, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία ειδικών κόμβων κράτησης σε τρίτες χώρες για όσους απορρίπτεται η αίτηση ασύλου. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή η διάταξη για τη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την προσπάθεια της πολιτικής τακτοποίησης του Τάσου Χατζηβασιλείου σε αυτήν τη θέση μετά το πρόσφατο μικρό ανασχηματισμό. Η κριτική των κομμάτων επικεντρώνεται σε δύο άξονες. Αφορά αφενός το κυβερνητικό βόλεμα στελεχών σε ένα υπερπλήρης Υπουργείο Εξωτερικών και αφετέρου στην έμεση ομολογία της Νέας Δημοκρατίας ότι θα απολέσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές σε επίπεδο επιτελικού κράτους. Σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση παρατηρούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λυκανοπεδίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Παράλληλα, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρου Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας αλλά και σε τμήματα της Αττικής Οδού. Καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών για την Αθηνών Κορίνθου, στη λεωφόρου Φιλής και στην Μεσογείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν, αφήσε ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι επήλθε προσέγγιση για την διασφάλιση της μη απόκτησης πυρηνικών όπλων και το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, έχοντας μάλιστα ακυρώσει προγραμματισμένους βομβαρδισμούς. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει την έγκριση οποιοδήποτε επίσημου κειμένου και θέτει ως όρους την άρση των κυρώσεων και του αποκλεισμού, ενώ οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο με φόντο το πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς, ενώ παραδέχτηκε καθυστερήσεις στην εξυγένση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος καταργείται και εντάχθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Διεθνές κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών και παράνομων φαρμάκων εξαρθώθηκε στο Χαλάνδρι με τη σύλληψη 14 ατόμων και εγκέφαλο έναν 59χρονο φαρμακοποιό που διέθετε κρυφό εργαστήριο. Η οργάνωση είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε 90 χώρες. Τα παράνομα έσοδα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το κατόφλι του ανακριτή περνά σήμερα ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, επιμένοντας στην γραμμή του ότι κοιμόταν τη νύχτα του εγκλήματος και ότι δεν αντιλήφθηκε τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Ο καιρό σήμερα στην Αττική αρχικά αναμένεται έθριο με ηλιοφάνεια. Σταδιακά όμως οι πρόσκαιρες νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Πλησιάζουμε στα μισά Σαββατοκύριακο. Πάει και ο μισός Ιούνιος. Μάχη 99,8. Σήμερα ειδικά θα περάσουμε αυτές τις δύο ώρες μαζί. Με στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καψαμπέλης, ο Γιώργος Βλάχος απουσιάζει εκτάκτος. Υπάρχει πολλή επικαιρότητα, πολύ παρασκήνιο, πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε και μαζί και χώρια που λέει και το τραγούδι. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ο οποίος... Καλημέρα κύριε Γιαννητόπουλε. Αλφα αλφα. Νομίζω ότι στο κόλλησα αυτό πια. Αλφα αλφα κατά κυριολεξία και μεταφορά. Ανδρέας Γιαννητόπουλος, αλφα αλφα. Το θυμάσαι, εσύ είσαι νέος, Ανδρέα, τότε που λέγαμε ρίζι ή όσπρια αλφα αλφα. Α, τα θυμάσαι. Α, να που δεν είσαι. Τώρα εγώ ήθελα να σε κολακέψω ότι είσαι νέος, όχι ότι έχω να σπρίσει τα μαλλιά σου. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να σταματήσει? Από την ελπίδα ότι επιτέλους θα μπει ένα τέλος ή εν πάση περιπτώσει κάπως θα σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση εκεί του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα. Ύστερα από καμιά τριανταριά, σαρανταριά φορές που είχαν πει και ο ίδιος ο κύριος Τραμπ ότι τελειώνουμε, κλείνουμε, συμφωνούμε, τα βρήκαμε κλπ. Και το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε όλες τις προηγούμενες φορές. Τώρα φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει. Τι θα σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Νωρίς είναι να το πούμε. Οπωσδήποτε είναι νωρίς. Ας μπουν καταρχάς οι υπογραφές της συμφωνίας. Σχεδόν έτοιμο, λέει. Το κείμενο, λέει, που έχουν συμφωνήσει. Γιατί μέχρι χτες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το θέατρο παίζεται κατέρωθεν, γιατί και η Τεχεράνη και το καθεστώς των Μουλάδων, μην νομίζουμε ότι είναι καλά παιδιά, το αντίθετο και αυτοί, και με τεράστια εσωτερικά προβλήματα, μέχρι χτες λέγανε όχι, τι είναι αυτά, δεν υπάρχει συμφωνία, γιατί έχουν και αυτοί τα δικά τους, τα εσωτερικά ζητήματα, σκληρή μετριοπαθής, παιχνίδια εξουσίας. Τώρα λέει ότι είναι σχεδόν έτοιμο, λέει και η Τεχεράνη, ότι είναι σχεδόν έτοιμο το κείμενο και ότι είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Φεύγουν, λέει, μετακινούνται αεροπλάνα για Ευρώπη, γιατί κάπου είπε στην Ευρώπη, είπε ο Τραμπ, κάπου στην Ευρώπη θα γίνει η υπογραφή. Να δούμε τι θα προβλέπει. Έχει τεράστια σημασία να δούμε τι θα προβλέπει η όρη της συμφωνίας, ποιοι ακριβώς θα είναι, όχι μόνο για το γεωπολιτικό σκέλος, αλλά και για τα πιο οικονομικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, πώς θα λειτουργούν, που επηρεάζεται η διεθνή ναυσιπλοεία, μετακίνηση πετρελαίου. Αυτά που ζητάνε οι Ιρανοί για το ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων, όλο το πακέτο εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβουμε αν θα έχει μία σταθερότητα, μία διάρκεια, αν μπορεί να έχει μία διάρκεια αυτή η συμφωνία,
ή αν θα είναι εύθραυστη και θα κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή ή εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή να την αχθεί στον αέρα και να έχουμε ξανά τα ίδια, να έχουμε μια νέα κλιμάκωση. Όλο αυτό εμάς τώρα μας αφορά, διότι θα επηρεαστούν το προσεχές διάστημα, οι τιμές των καυσίμων, καθοριστικό στοιχείο για τη νέα σεζόν, όχι μόνο το καλοκαίρι, που εν πάση περιπτώσει η σεζόν έχει αρχίσει με τα προβλήματά της, με, το φθινόπωρο και ολόκληρη η νέα σεζόν, για το πού θα είναι οι τιμές των καυσίμων, πετρελαίου, όλα αυτά που επηρεάζουν την οικονομία και την πραγματική οικονομία, την ακρίβεια, την καθημερινότητα του πολίτη και βεβαίως στην τελική τις πολιτικές αποφάσεις που πάνε να πει με μια λέξη τις εκλογές. Διότι αν φανεί ότι δεν υπάρχει μια ομαλοποίηση σημαντική αξιοσημείωτη ορατή της κατάστασης και μια αισθητή και σταθερή πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, τα καύσιμα εν γέννη, και όλο αυτό προϊονίζεται ένα δύσκολο και βαρύ χειμώνα και από την άποψη αυτή, να σας πω κάτι, το καταλαβαίνουμε όλοι, το καταλαβαίνετε κι εσείς περισσότερο από τον καθέναν, οι απλοί πολίτες, τα νοικοκυριά, ότι αυτό έρχεται και κουμπώνει πάνω σε όλα τα άλλα τα οποία συμβαίνουν, στη σύψη, την παρακμή, τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δημόσιο βίο, όλα τα παρακμιακά φαινόμενα, όλη αυτή η σαπίλα, συνδέεται μετά, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και μαζί με την ακρίβεια, μετά δεν υπάρχει σωτηρία στον αιώνα τον άπαντα, για να το πω πολύ απλά, για καμιά κυβέρνηση. Δηλαδή, ό,τι και να λέει μετά ο κ. Μητσοτάκης, άμα τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, όποιες δικαιολογίες, γιατί λίγο τον άκουσα και χθες, θα τα πούμε σε λίγο, στη συνέντευξή του, ας πούμε, συνέντευξη αυτή, εντάξει, στερεύουν οι δικαιολογίες. Όπως και να το πάει, όπως και να το φέρει, όπως και να το μπαλώσει, να προσπαθήσει να το μπαλώσει, οι δικαιολογίες στερεύουν. Και φανταστείτε, να φανταστούμε όλοι, να κυλήσουν έτσι και χειρότερα και από τη μία και από την άλλη άποψη, και στο πεδίο δηλαδή το θεσμικό, των σκανδάλων, της διαφθοράς, όλα αυτά που ζούμε, και ταυτόχρονα της ακρίβειας, της καθημερινότητας, της οικονομίας, των καυσίμων και να κυλήσει έτσι όλο το επόμενο διάστημα μέχρι όπως ο ίδιος λέει, την άνοιξη του 27, αν και για να αποκρυπτογραφήσουμε λίγο τις λέξεις, γιατί αυτός παίζει με τις λέξεις, δεν παίζουμε εμείς. Χθες είπε για 27, προχθές είπε κοιτάζουμε προς το 27. Κοιτάζουμε προς το 27. Κοιτάζουμε προς το 27. Κάνει τα παιχνιδάκια του βέβαια και αυτό το διάστημα, με τις διαρροές, τις κόπιμες, αλλά για άλλους λόγους, θα τους πούμε και αυτούς στη συνέχεια, για άλλους λόγους κάνει τις διαρροές ή τις έκανε αυτές τις διαρροές. Για να υποθάλψει, για να τροφοδοτήσει την παχαλοποίηση
του κομματικού σκηνικού που θεωρεί ότι τον βολεύει. Γι' αυτό έκανε αυτές τις διαρροές στην παρούσα φάση. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Θα τα δούμε μετά σε λίγο όλα αυτά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μάχη 99,8, μάχη υπερπίστος και πατρίδος, η εκπομπή

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 99,8. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Για τον κύριο Μητσοτάκη λοιπόν, που έδωσε την συνέντευξη χθες και την παρακολούθησαν, όσοι την παρακολούθησαν, δεν ξέρω αν έχουν βγει στοιχεία τηλεθέασης ακόμα, να σας πω την αλήθεια, και μικρή σημασία έχει, νομίζω. Θέλω να πω έτσι γενικά τώρα εγώ, την κακία στην Ελλάδα, το λέω και γενικά, ας το πούμε έτσι, για να μην θεωρηθεί ότι υπονοώ κάτι άλλο. Στην Ελλάδα έχουμε πολλά μέτρα και σταθμά, και εμείς οι δημοσιογράφοι. Τι εννοώ? Είναι νοπές ακόμα οι μνήμες, δηλαδή εγώ το συγκράτησα και θα το πω ως θετικό παράδειγμα. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, 4-5 μέρες, περασμένη εβδομάδα, αρχές της εβδομάδας, πότε ήτανε, που είδαμε την συνέντευξη που παραχωρούσε ο Τραμπ στο δίκτυο, το αμερικάνικο, το NBC, και το χαμό που έγινε με την δημοσιογράφο που του έπαιρναν τη συνέντευξη, την Κρίστεν Βέλκερ, η οποία όχι τον ξετίναξε απλώς, περίπου, το βίντεο υπάρχει, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, σχεδόν, που λέει ο λόγος, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Δεν του χαριζόταν, καλός ή κακός, καλός για μένα ως δημοσιογράφος, η Βέλκερ, η εν λόγω Βέλκερ, ο δημοσιογράφος, καλός δεν του χαριζόταν. Που συζητούσαν για τις εκλογές εκεί, αν είναι νοθευμένες ή δεν είναι, την κατηγορούσε, της απάντησε, έγινε ο κακός χαμός, έβγαλε το μικρόφωνο Τραμπ, έφυγε. Αλλά η δημοσιογράφος ήταν δημοσιογράφος και ο Τραμπ αυθεντικός. Δεν προσποιήθηκε κι αυτός. Αυτό να το κρίνουμε και για τον έναν και για τον άλλον. Αλλά ότι δεν ήταν αυτή η διθενιά και το σέρβις, να του κάνει σέρβις και έτσι και αλλιώς και λοιπά, διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ και το λέω γενικά, και αν κάνω λάθος εδώ είμαι, όποια θεωρεί ότι κάνω λάθος, εδώ να το συζητήσουμε και να βγει και να το κουβεντιάσουμε. Εγώ μπορεί και να κάνω λάθος. Εδώ, να πω το τηλέφωνο, να το πω, κύριε Γιαννητόπουλε. 2-10-7-10-8.000. Θέλω να ακούσω τη γνώμη. Να ακούσουμε τη γνώμη τη δική σας. Διότι όταν έχεις μπροστά σου έναν πολιτικό και εν προκειμένου έναν πρωθυπουργό, ο οποίος ύστερα από 7 χρόνια, συμπληρώνει 7 χρόνια, μπαίνει στον 8ο σε λίγες ημέρες, βαρύνεται, εγώ δεν θα πω έχει διαπράξει, βαρύνεται με τόσα πράγματα και δεν, να το πω όπως το καταλαβαίνω εγώ και νομίζω πολλοί άλλοι, δημοσιογραφικά δεν του αλλάζει τα φώτα, όπως, ξαναλέω, έκανε η κυρία Βέλκερ στην Αμερική απέναντι στον Τραμπ. Δεν τον άφηνε να πάρει ανάσα. Έλεγε ο Τραμπ, του έλεγε, μα τι λες, αυτό. Απαντούσε εκείνο. Μύτη με μύτη σχεδόν φτάσανε στην ένταση της συζήτησης, δημοσιογραφικής συζήτησης. Εδώ αυτή η σχολή, σε εισαγωγικά για μένα σχολή, ότι τους πρωθυπουργούς, ειδικά τους πρωθυπουργούς, πρέπει να τους κανακεύουνε, ναι, και να μην τίθενται, γιατί εγώ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, όσο το παρακολούθησα, για τα μεγάλα θέματα και για την ουσία των θεμάτων, όχι για τα επιφαινόμενα, δεν πήρα απαντήσεις. Δεν ξέρω αν έγιναν και ερωτήσεις τέλος πάντων, αλλά και από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, το να τον ακούνε να σου λέει ξανά για τα σκάνδαλα στην Πολωνία, το ίδιο παραμύθι, μετά από 7 χρόνια, όπως και για τον ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Κάπου λες, όπα η κοροϊδία. Για να μην πάω παρακάτω. Και βεβαίως, εδώ τα θέματα που προκύπτουν, ναι, έχουν να κάνουν και με την ίδια τη στρατηγική, διότι ουσιαστικά του κυρίου Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, τι έχουμε, κυρία Βέρα. Καλημέρα σας, κυρία Βέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καψαμπέλη. Είπατε να όποιος θέλει
0: ναι,
1: να μιλήσει,
0: ναι, βεβαίως,
1: και δράτω με της ευκαιρίας
0: ναι, ναι.
1: Να πω, πιστεύω ότι δεν είναι η σκέψη μου μοναδική, ότι την έχω μόνο εγώ, πρέπει να την έχει πάρα πολλοί κόσμος. Το πρόβλημα γενικά στη χώρα με τους δημοσιογράφους είναι διαχρονικό και πάρα πολύ μεγάλο. Οι δημοσιογράφοι, βέβαια είσαστε ένας από αυτούς, δεν θεωρώ ότι είσαστε σε αυτή την κατηγορία την οποία εγώ αυτή την ώρα θα πω. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 95% μπορεί και παραπάνω της 100%, είναι όργανο του συστήματος. Και για πάρα πολλά κακά και δεινά που έχουν βρει τη χώρα είναι συμπροταγωνιστές. Ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα είναι τα μνημόνια. Είχαν κινήσει όλο τον κόσμο, κανένας δεν είχε ενημερώσει για το τι έρχεται. Και αν υπήρχε κάποιος, αυτός ήταν μια μεμονωμένη φωνή. Όπως και τώρα με το Μητσοτάκη το ίδιο πράγμα γίνεται. Ούτε του κάνουν ερωτήσεις, όπως λέτε, οι οποίες είναι δύσκολες, και όχι μόνο στο Μητσοτάκη, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της κυβέρνησης. Και πριν από το Μητσοτάκη, νομίζω ότι στο Τσίπρα υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι, αν όχι δημοσιογράφοι, τουλάχιστον φαινόταν στα κανάλια, άνθρωποι που δεν του δίναν το χέρι τους, τέτοια πράγματα. Αλλά όσον αφορά για τους δημοσιογράφους, είναι για μένα από τους χειρότερους εργασιακούς κλάδους, για να μην πω ο χειρότερος, που αυτή την ώρα υπάρχει στη χώρα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Κυρία Βέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε τη σημείωσή σας. Μην κάνετε... Το λέω γενικά, ευχαριστώ για αυτό που είπατε για μας εδώ, αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι λιγότερο ή περισσότερο δεν είναι θέμα εξαίρεσης προσώπων. Ο χώρος, ο δημοσιογραφικός στην Ελλάδα πάσχει δομικά. Κυρία Βέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και άλλο τηλέφωνο, τον κύριο Παντελή. Καλημέρα, κύριε Παντελή.
2: Καλημέρα, Ανδρέα. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται να σου πω ότι σου παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και όντως είμαι ένας δύσκολος άνθρωπος, σε εισαγωγικά γιατί τόσο εισαγωγικών, ανήκω μόνο στον εαυτό μου και στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου δηλαδή πιστεύω, και οπότε είμαι ανένταχτος. Και αυτά που θα πω πιστεύω να έχουν κάποια δόση αντικειμενικότητας. Όντως ισχύουν αυτά περί δημοσιογράφων και πολιτικών. Ό,τι πεις για δημοσιογράφους και πολιτικούς είναι το ίδιο πράγμα, το ξέρεις και εσύ βέβαια. Από αυτά που αφουγκράζεσαι μέσα στον κοινωνικό χώρο. Θα ήθελα λοιπόν να πω, όταν η Ελλάδα είναι μια επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεως είναι ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Λοιπόν, όταν εσύ στην επιχείρηση αυτή χρωστάς κάποια εκατομμύρια και ή πάνω από το τραπέζι ή κάτω από το τραπέζι έχουν γίνει διαγραφές κάποιων εκατομμυρίων, πολλών εκατομμυρίων, ενώ κάποιοι άλλοι δανειολήπτες όπως είμαι εγώ να σε παίρνουν από το πρωί τηλέφωνο να σου λένε με το ύφος αυτό που λένε τα fans τι να πληρώσεις και τι να μην πληρώσεις και δεν ξέρεις τι πληρώνεις κάθε μήνα Και όταν έχεις πάρει ένα δάνειο 8.500 το 2013, έχεις πληρώσει 18.000 μέχρι τώρα και χρωστάς ακόμα 5.500, από εκεί πέρα τι να δει κανένας από την οποιαδήποτε συνέντευξη πρωθυπουργού, ή πρωθυπουργού ή υπουργού ή αυτών τέλος πάντων των παρατρεχάμενων. Είμαι ένας από αυτούς, θέλω να πω, και θέλω να πω ότι ακούω το σταθμό σας τουλάχιστον 10 ώρες χωρίς να είμαι ενταγμένος, και εγώ ψηφίζω Λευκό βέβαια, αλλά το δηλώνω, δεν είμαι κανένας ή με τον με από εδώ ή από εκεί, βέβαια δεν είμαι με την αριστερά, εννοείται. Λοιπόν, τώρα κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, τι να παρακολουθήσουμε? Τι να μόνο αν δεις ας πούμε του Άδωνη τη συνεντεύξη πριν που ήταν στο Λαός, ή τώρα που είναι στη Νέα Δημοκρατία και είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, από εκεί πέρα καταλαβαίνεις που πάει η Ελλάδα. Τι, τελειώσαμε. Είναι... Τελειώσαμε. Ή με το μεταναστευτικό, με το βγαίνει ο πνεύρης και λέει τι να πρωτοπούμε. Έχουμε τελειώσει πανταχώθεν. Με συγχωρείς για την πολυλογία μου.
0: Πολύ εύστοχα αυτά που είπατε και δώσατε και δείγματα γραφής στους δύο υπουργούς που νομίζω είναι τα πιο χαρακτηριστικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παντελή. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη. Λοιπόν...

0: Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, γι' αυτό αγαπάω Γιαννητόπουλο, διότι διαλέγει το σωστό τραγούδι τη σωστή ώρα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Σε αυτή την κατηγορία πρέπει να ανήκουμε όλοι. Ό,τι δεν μας σκοτώνει, να μας κάνει πιο δυνατούς. Διότι προσπαθούν να μας κάνουν αδύνατους, αδύναμους, αλλά εμείς εδώ επιμένουμε και σχολιάζουμε και λέμε και δράτουμε της ευκαιρίας. Αυτό που μας είπε ο κύριος Παντελής προηγουμένως για το Λευκό, δεν ήθελα να τον διακόψω, το λέω γενικά ως παρατήρηση, ως γεγονός, ως δεδομένο, γιατί είπα και προηγουμένως και το είδαμε και την προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη εχθές και προχθές εκεί στην Κεντρική του Επιτροπή και στο Χατζηνικολάου να εργαλειοποιήσει αυτή τη διάλυση, τον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος και την απογοήτευση, την οποία σκοπίμως, ξαναλέω, και τεχνιέντος καλλιεργεί και ο ίδιος, γιατί η αποχή και το Λευκό είναι το πλάν B του κυρίου Μητσοτάκη, μαζί με τον κατακαιρματισμό και τη δημιουργία, εκούσια ή ακούσια εγώ θα πω, πολλών μικρότερων μικρών κομμάτων, είναι, θα το εξηγήσουμε και μετά, αυτό που σαν plan B που λένε, εναλλακτικό σχέδιο, εναλλακτική λύση, εφεδρική λύση, βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη στην προσπάθειά του, παρά τα όσα είπε και, εντάξει, του είπε εκεί κάτι ο κύριος Χατζηνικολάου, αλλά το δούλεμα έχει και κάπου όρια, δηλαδή να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε εγώ αυτοδυναμία. Θα δούμε τι είδους ακριβώς είναι αυτό το παιχνίδι που παίχτηκε χτες, γιατί κατά την ταπεινή μου γνώμη όλο το ζητούμενο χτες το βράδυ ήταν να βγει αυτό το μήνυμα μέσω ερωταπαντήσεων από τον κύριο Μητσοτάκη και προς το εσωτερικό του κόμματος του. Λοιπόν, τι έχουμε, κύριε Γιαννητόπουλε? Κύριος Κώστας, κύριε Κώστα, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλή σας μέρα κύριε Καψαμπέλη, καλή σας μέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Παρακολουθώ τις εκπομπές σας, γιατί μου αρέσει ο πολιτικός σας λόγος.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ήθελα να κάνω μία απλή παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν έχει τόση σημασία, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν τόση σημασία οι χειραγωγούμενοι και διαχρημάτων εξονημένοι, εν πάση περιπτώσει, δημοσιογράφοι, ΜΜΕ κλπ. Όσο έχει σημασία ότι και το συνδικαλιστικό τους όργανο είναι χειραγωγούμενο και εν πωλής εξονημένο. Μιλάω για την ΕΣΥΑ. Σε τέτοιο βαθμό που είναι μάλλον τίτλος τιμής σε κάποιο δημοσιογράφο να μην είναι μέλος της ΕΣΥΑ. Εγώ δεν έχω σχέση με δημοσιογράφους, άλλο το επάγγελμα. Επάγγελμά μου, έτσι εν παρενθέσει το λέω. Είναι τίτλος τιμής το να μην είναι κάποιος δημοσιογράφος εντεταγμένος στην ΕΣΥΑ παρά να είναι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι απορίας άξιον. Δηλαδή, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, ή δεν δύναται ή δεν θέλουν, ή δεν είναι διαθέσιμοι συνδικαλιστές δημοσιογράφοι, ούτε οι οποίοι να πάρουν την ΕΣΥΑ και να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου. Δηλαδή και ο έντυπος τύπος, κατά μεγάλο ποσοστό, 98%, 97%, και τα
0: ηλεκτρονικά,
1: τηλεοπτική σταθμή, εκεί πλέον πάει 99,9%, ένας, δύο είναι, ίσως να μην και δύο, οι σταθμοί που αντιστέκονται ακόμη, ραδιόφωνα ελάχιστα το δικό σας, ένα στη Θεσσαλονίκη με τον οποίο συνδέεστε, άλλος ένα στην Πάτρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και τέρμα. Δεν θα μπορούσε διαφορετικά η οικογένεια, η φαμίλια Μητσοτάκη, να κάνει την Ελλάδα ράντσο της. Είναι, την έχει κάνει ιδιοκτησία. Ιδιοκτησία της η οικογένεια. Την έχει κάνει ράντσο. Που στη μέση υπάρχει ένα σπίτι.
0: Μια φάρμα.
1: Δεν θα μπορούσε διαφορετικά εάν δεν χειραγωγούσε την ενημέρωση. Τι ξέρει τη δουλειά από γενναίες, από το 19ο αιώνα που εμφανίστηκε από ό,τι λένε οι βιογράφοι του, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Καψαμπέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και τον κύριο Νίκο να ακούσουμε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Καψαμπέλη.
0: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
2: Χαίρομαι ειλικρινά που μιλάω μαζί σας.
0: Ευχαριστώ
2: και
0: εγώ.
2: Έτσι να σας δώσω και κάπως το στίγμα μου. Ψηφίζω ΚΚΕ, ΚΚΕ. Mm-hmm. Και όπως εγώ και έτσι κι άλλοι πολλοί φίλοι γνωστοί, ακούνε το μάχη. Mm-hmm. Ακούμε το μάχη γιατί μόνο από το μάχη θα ακούσουμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες αφορούν την Ελλάδα, αφορούν την πατρίδα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το λέω έτσι για να σας εξηγήσω γιατί.

0: κατά τον αφεντικό τους είναι υπέρ του Μητσοτάκη, mm-hmm. θα μιλάνε υπέρ του Μητσοτάκη. Αν είναι υπέρ του Τσίπρα, παραδείγματος χάρη, θα μιλάνε υπέρ του Τσίπρα. Υπέρ του Βελόπουλου και υπέρ του Κουτσούμπα αποκλείεται να είναι. Εκ των πραγμάτων.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα, μην περιμένει ο κόσμος από αυτούς τους ανθρώπους να ακούσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα του δημιουργήσουν πρόβλημα που σου δημιουργούν χρόνια τώρα. Μιλάω για τους δημοσιογράφους. Είναι η χειρότερη, ένα κομμάτι τους μεγάλου. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς. Είναι η χειρότερη ράτσα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί όχι, στο πολιτικό σκηνικό. Είναι και αυτοί μέχρι τα μπούνια μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Δημιουργούν σοβαρότατο πρόβλημα. Εντάξει, ναι. Δεν κάνουν τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουν, δεν μιλάνε, πόσο λένε, αμερόληπτα. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι τηλεκατευθυνόμενοι. Αυτό είναι σίγουρο. Και θα πω και ένα πράγμα για τα κόμματα. Κύριε Καψαμπέλη, δύο κόμματα θα ανέβουν επί της ουσίας. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος που θα πάει να τα ψηφίσει, ναι. θα τα ψηφίσει επί της ουσίας. Εντάξει, το ένα είναι η Ελληνική Λύση. Mm-hmm. 100% από ό,τι βλέπουμε εμείς έξω, και σας το λέω τώρα εγώ που είμαι πολύ μέσα στην κοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Και το δεύτερο είναι το ΚΚΕ. Αυτά τα δύο κόμματα θα ανέβουν επί της ουσίας. Όλοι οι άλλοι είναι τηλεκατευθυνόμενοι, όπως σας είπα, και δορυφόροι.
1: Κρατώ τις διαπιστώσεις σας, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προλάβατε την ερώτηση που ήθελα να κάνω. Σας ευχαριστώ για την πρόβλεψή σας για το τι και πώς επηρεάζουν όλα αυτά τις εκλογές. Νομίζω ότι μου απαντήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και τον κύριο Χριστιανό και να συνεχίσουμε μετά. Λοιπόν, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είναι προφανής ο ρόλος που παίζουν κάποιοι δημοσιογράφοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είναι προφανής ο ρόλος της και όποιος δεν καταλαβαίνει ας προσπαθήσει να σκεφτεί όπως ο Αριστοτέλης έλεγε, ότι με τους μαθαίνω σκέφτεται που δεν σε μαθαίνει κανείς να σκέφτεσαι, mm-hmm. ή το έχεις ή δεν το έχεις. Λοιπόν, είναι προφανής ο ρόλος κάποιων δημοσιογράφων, έτσι. Mm-hmm. Εγώ έστειλα το πρωί ένα μήνυμα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, γιατί βλέπω ότι κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Έστειλα το εξής μήνυμα για τα Τέμπη, γιατί μίλαγαν για τα Τέμπη εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Τι περιείχε το κοντένερ τη ΖΙΜ των Εβραίων Ρότσιλ. Και βλέπω ότι κανένας δεν ασχολείται γι' αυτό. Ούτε οι συγγενείς ρωτάνε. Γιατί δεν ρωτάνε τι είχε μέσα το κοντένερ τη ΖΙΜ. Τι έκαψε τους πυροσβέστες κάτω από τις στολές. Κάτω από τις στολές, από ό,τι έχω διαβάσει στο διαδίκτυο, μπορεί να κάψει μόνο ραδιενεργό υλικό ή κάποιο βιολογικό όπλο. Αλλά η ΖΙΜ ανήκει στην BlackRock. Η BlackRock ανήκει στη Ρότσιλ, που είναι τα αφεντικά και της Ελλάδος και όλου του κόσμου. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δυστυχώς. Και κανένας δεν κάνει αυτή την ερώτηση. Και έχω και να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Mm-hmm. Γιατί κανείς δεν ασχολείται με το γεγονός και κανένα κόμμα δεν κάνει ερώτηση στην Βουλή, το είχε κάνει ο Τσίπρας πριν λίγο, μετά το ξέχασε. Ναι. Το ότι μπήκαμε στο μνημόνιο, στα μνημόνια, με πλαστά στοιχεία. Δεν ισχύουν τα μνημόνια. Με πλαστά στοιχεία μας βάλανε. Βγάλετε το λέω τώρα από τότε που έχετε ανοίξει. Βρείτε τη Γεωργαντά, τη ζωή Γεωργαντά, το λογοθέτη και το Στρόμπλο, να σας πούνε πώς μας βάλαν στα μνημόνια. Με πλαστά στοιχεία μας βάλανε. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο. Και κανένας δεν ασχολείται με αυτά. Κανένας. Αυτά, τα δύο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Άλλη μια. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Ακούσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο. Και να κάνουμε μετά ένα διάλειμμα προς το παρόν. Κύριε Κωνσταντίνε, καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι λίγο σκληρός στην πολιτική μου κρίση.
1: Ναι.
3: Θα το καταλάβετε. Θα ξεκινήσω από την αρχή της μεταπολιτεύσεως. Πρώτα απ' όλα θα πω, υπήρχε ένα δημοψήφισμα το οποίο ψήφισε ένα συνέδριο της Ελλάδος, της αβασίλευτης προεδρικής δημοκρατίας. Μέσα σε αυτό το σύνταγμα δεν θα σας πω και ως αναρχηγός, όλοι αυτό μνημονεύουμε. Πέθανε στη φυλακή, διαρκή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων χωρίς να κλέψει. Mm-hmm. Υπήρχε μέσα στο σύνταγμα ένα άρθρο που μιλάει για τη μετάσταση. Θα το πω με σημερινούς όρους, μετανάστευση. Και θα ρωτήσω, για να το πούμε δημοσιογραφικά, η αρχή της μεταπολίτευσης ξεκίνησε με τις δολοφονίες ιδιοκτήτη των εφημερίδων. Αθανασιάδης, Μοφεράτος, που ήταν υπουργός του Μαρκεζίνη. Γνωρίζει κάποιος πόσα κόμματα έχουν ιδρυθεί από το 1974 στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία μέχρι σήμερα? Και πόσο στήχησε στον Έλληνη λαό όλα αυτά τα κόμματα? Μπολσεβίκη και Μετζεβίκη, που αγωνίζονται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, υποτίθεται, που δεν μπαίνουν μες στη Βουλή με 0,001, αλλά παίρνουν την επιδότηση. Έχουμε μέχρι και τον αρχηγό Πιμπίλα, που φωνάζει, ορίεται, αλλά για τις μασαμπούκες των χρημάτων αυτά τα ευρώ που δεν τα θέλει κανένας, τα παντελονιάζουν ή τα τεφώνουν ή τα καταθέτουν και γλεντούν στην καπούρα του Έλληνη λαού. Όσοι δημοσιογράφοι γίνανε υπουργοί, μιλήσανε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία κάποτε. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Πού τους είδες τους Έλληνες? Όλοι θα είμαστε με ένα χρώμα σκουράδα σε λίγο στο πρόσωπό μας. Και κυνηγέται όποιος μιλάει ελληνικά σε αυτή τη χώρα. Πιστεύω και εύχομαι σε κάποιο από τα κανάλια να ακούμε λίγο την αραβική ή την αφρικανική γλώσσα. Και ένα μήνυμα για τον υπουργό ναυτιλίας. Βάλτε ένα πορθμίο, ρε παιδιά, εκεί, Κρήτη, Αφρικα, Ομόνια, Ανολιοσάντερες. Και θα σας έχω και ψήφους με ένα εικοσαράκι. Γεμάτο τάτσουν. Μητσοτάκι, έλα θα λιώσα ξανά. Γεια χαρά σας, σύντροφοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πράγματι υπάρχει στους πολίτες, στον κόσμο, μια οργή που πολλές φορές και εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε σε όλη της τη διάσταση, σε όλο το εύρος της. Και αυτό πραγματικά θέλω να πω ότι γίνεται η μεγάλη απειλή για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ακριβώς εχθές το βράδυ, έχω την αίσθηση ότι προσπάθησε να διορθώσει κάτι που έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Έλεγε δηλαδή, είπε τις προηγούμενες μέρες, προσπάθησε να πει ως αφήγημα, ότι κοιτάξτε να δείτε, όλοι αυτοί που με αντιπολιτεύονται, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, πώς το είπε, ο δεξιός ή ο αριστερός λαϊκισμός, όλοι αυτοί στρέφονται εναντίον μου και θέλουν να φύγω. Κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία και στη Δημοκρατία η Πεντέλη, επειδή θέλουν να φύγω. Προφανέστατα κάποιος του επεσήμανε, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ο ίδιος στο γυάλινο κόσμο και στο γυάλινο πύργο που ζει και στα πρωινά γυμναστήρια που πηγαίνει κάθε πρωί, όπως

βάζεις ιδέες στον κόσμο. Μη λες στους πολίτες αρνητικά εσύ ότι όλοι αυτοί θέλουν να με ρίξουνε, διότι μπορεί να το πάρουν τις μετρητής, Κυριακό, και να πούνε «Α! Άρα δηλαδή άμα ψηφίσουμε οτιδήποτε άλλο θα πέσεις? Α, πάμε να το ψηφίσουμε». Και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Διότι όντως στο ψευδοεπιχείρημα της κυβερνητικής προπαγάνδας ότι Μητσοτάκης ή χάος, αυτό ήταν εν γέννη, αυτό που περιέγραψα και προηγουμένως, και ότι άμα φύγω εγώ ποιος, επειδή η σχέση στην κοινωνία και στη ζωή είναι διαλεκτική, υπάρχει και η αντίρροπη δύναμη που αναπτύσσεται. Αυτή η ρημάδα, η διαλεκτική, ρε παιδιά, η ζωή έχει αυτή τη θέση, αντίθεση, σύνθεση. Όπως και να το κάνουμε. Αναπτύσσεται όλο και περισσότερο στον κόσμο, στο εκλογικό σώμα, στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς το στοιχείο. Να φύγει ο Μητσοτάκης και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Θα μου πεις είναι σωστό, λάθος. Εγώ δεν θα κρίνω αυτή τη στιγμή αν είναι σωστό ή λάθος. Λέω τι εισπράττω, τι βλέπω, τι ακούω από τους ανθρώπους. Ακούσαμε και τους καλούς φίλους προηγουμένως στο τηλέφωνο. Εκεί, όταν τα ποσοστά του κόμματός σου, της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι και υψηλά, στην καλύτερη των περιπτώσεων με βάση τις συστημικές δημοσκοπήσεις είναι 23-24% στην πρόθεση ψήφου, αυτό να κρατάτε. Άλλοι λένε ότι είναι πιο κάτω, εγώ κρατάω αυτό που δείχνουν οι συστημικές δημοσκοπήσεις. Και έχεις ένα 75% απέναντι, γιατί από όλους τους υπολείπους δεν υπάρχει κανείς και από τη μία και από την άλλη πλευρά που να λέει ότι εγώ νιώθω δίπλα στο Μητσοτάκη.

πορεία προς την κάλπη και πώς θα λειτουργήσει στις δεύτερες εκλογές. Γιατί μέχρι προχθές το θεωρία ήταν ότι εντάξει θα πάω σε δεύτερες εκλογές, άμα χρειαστεί και σε τρίτες και θα κερδίσω. Τσούκου τσούκου τσούκου. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Προκύπτει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό τη γύρισε την παραμύθα χτες και άρχισε να λέει άλλα πράγματα, τα οποία επίσης υποδηλώνουν όχι απλώς την αλαζονία, το πόσο ξεκομμένος πραγματικά είναι αυτός και φυσικά ο περίγυρός του εκεί μέσα στο επιτελικό κράτος, το οποίο είτε τον ακολουθεί είτε τον σπρώχνει στον κρεμό, δεν έχει σημασία, όλοι προς τα στον κρεμό πάνε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μια σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και να χαθούν ζωές και περιουσίες. Λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης και προετοιμαζόμαστε. Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, κατά την αντιπυρική περίοδο, αποφεύγουμε υπαίθριες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Καθημερινά συμβουλευόμαστε το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά, καλούμε την πυροσβεστική στο 199 ή το 112. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών. Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής και των άλλων αρμόδιων φορέων. Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πλάκα Κερατέας του Δήμου Λευρεωτικής Αττικής. Η πυρκαγιά και η δασική έκταση

0: και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα πυροσβεστικής και 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, καθώς οι συνομιλίες της δικογραφίας εμπλέκουν το παρετηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου στην παράνομη έγκριση κατεδάφισης ιστορικού κτηρίου στα Πετράλωνα. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Διδασκάλου αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι η αποχώρησή του εντάσσεται στη κυβερνητική απόφαση για ανανέωση των Γενικών Γραμματέων με πολυετή θητεία. 4 υπήκοοι Τουρκία συνελήφθησαν στη Σαλαμίνα από στελέχη του λιμενικού σώματος μετά από βίαιη επίθεση σε βάρος 30χρονη στη χερσαία ζώνη του λιμένα. Η παθούσα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Τζάνιο, ενώ σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριά σωματική βλάβη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5% για τον μήνα Μάιο, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που κινείται στο 3,2%. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, καθώς το κόστος διαβίωσης αυξάνεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα. Βάσει των στατιστικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, το 26,4% των ελληνικών οικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τη στέγαση, με το ποσοστό αυτό να εκτινάσεται στο 82,1% για τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Σημαντική μείωση των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη αποκαλύπτει ο διεθνής και εγχώριος τύπος. Η απόφαση αναμένεται να περιορίσει τις δυνατότητες της συμμαχίας σε πλήγματα μεγάλου βεληνικού και επιχειρήσεις επιτήρησης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακόμη επίσημο σχόλιο από το Πεντάγωνο ή το ΝΑΤΟ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας η σύναψη 20 ετούς δανείου ύψος 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση έργων σε σχολικές υποδομές της πόλης. Τίθεται από σήμερα σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο καθιστά υποχρεωτική τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στα σύνορα και θεσπίζει ταχείες διαδικασίες εξέτασης προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό επήλθε πολιτική συμφωνία και για τον νέο κανονισμό επιστροφών, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία ειδικών κόμβων κράτησης σε τρίτες χώρες για όσους απορρίπτεται η αίτηση ασύλου. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή η διάταξη για την σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την προσπάθεια της πολιτικής τακτοποίησης του Τάσου Χατζηβασιλείου σε αυτήν τη θέση μετά το πρόσφατο μικρό ανασχηματισμό. Η κριτική των κομμάτων επικεντρώνεται σε δύο άξονες. Αφορά αφενός το κυβερνητικό βόλεμα στελεχών σε ένα υπερπλήρης Υπουργείο Εξωτερικών και αφετέρου την έμεση ομολογία της Νέας Δημοκρατίας ότι θα απολέσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές σε επίπεδο επιτελικού κράτους. Καιρό σήμερα στην Αττική αρχικά αναμένεται αίθριος με ηλιοφάνεια, σταδιακά όμως οι πρόσκαιρες νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το πορτοκαλί συναγερμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ μάχη 99,8, μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Κατακλυζόμαστε από τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε γι' αυτό. Θέλω μόνο να πω από αυτό που λέει ο κύριος Κώστας, μεγάλο μακρύ το μήνυμά του, ο επίλογος είναι το διατάφτα. Μας γράφει τι περιμένετε όταν κυβερνούν και διοικούν τη χώρα απόγονοι δοσιλόγων της κατοχής και κοτσαμπάσιδων. Μεγάλη κουβέντα. Σωστή κουβέντα. Έστω και αν η σωστή σειρά, κύριε Κώστα, είναι απόγονοι κοτσαμπάσιδων και δοσιλόγων της κατοχής, γιατί οι κοτσαμπάσιδες παραμένουν και κυβερνούν τη χώρα όχι από το 1821 και ακόμα πιο πριν. Οι κοτσαμπάσιδες. Και ένα ιστορικό στοιχείο είναι ότι η επανάσταση του 1921 σε μεγάλο βαθμό αρχικά στρεφόταν κατά των κοτσαμπάσιδων που ήταν χειρότεροι, αυτό που λέμε βασιλικότεροι του βασιλέως, χειρότεροι από τους Τούρκους για να διατηρούν και να διαιωνίζουν την εξουσία τους. Για να μην πάμε όντως στους δοσύλλογους της κατοχής που απλώθηκαν παντού, ξεπλήθηκαν και λοιπά και λοιπά και λοιπά και σώθηκαν με ειδικούς νόμους και το 59, περίπτωση Μέρτεν, περίπτωση Μέρτεν. Λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό είναι μια ιστορική διαπίστωση σωστή. Για να φτάσουμε στο σήμερα και για να δείτε πόσο πραγματικά όντως ενισχύονται οι ενδείξεις. Εγώ θα πω, θα το πω ως ένδειξη, ότι ψήνεται η προσφυγή παρά τα όσα είπε ακόμη και χτες το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης σε εκλογές, είναι το γεγονός ότι σήμερα το πρωί ξαναβγήκε στην τηλεόραση. Συμπτωματικά του αντένα, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Σε lifestyle. Όταν αρχίζουν αυτά, ξέρετε, τα lifestyle που λένε στο χωριό μου, lifestyle, έρχονται εκλογές. Όταν αρχίζει το χαλαρό, όταν αρχίζει το να πούμε και τίποτα άλλο, λέει, μίλησε για το Μουντιάλ, για τον τελικό του μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τις διακοπές, την Κρήτη, την Τίνο, το γάμο του γιού του με τη Μαρία Σάκαρη. Τώρα, όχι κύριε Γιαννητόπουλε, δεν θα με πιέσετε, δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θα την πω την κακία ότι, μα την επομένη της συνέντευξης, εχθές το βράδυ βγήκε να πει για τη Σάκαρη, για την οικογένεια Σάκαρη, πάρε. Ρε μυαλό δεν, καθόλου, τίποτα. Θα μου πείτε, αν είχε επαφή με την πραγματικότητα και αν η αλαζονία δεν είχε χτυπήσει ταβάνι, δεν θα έλεγε και χθες το βράδυ αυτό το απίστευτο, όχι απίστευτο δεν είναι, χάριν τη συζητήσεως το λέω απίστευτο, διότι πάντα υπάρχει και το πιο απίστευτο από το απίστευτο. Ότι λέει όχι, δεν θέλω τέταρτη τετραετία. Δηλαδή, εκεί αρχίζεις, τραβάς τα μαλλιά σου αν έχεις, χτυπάς το και βάλεις στον τοίχο, γελάς, κλατάς το στομάχι σου από τα γέλια, δεν ξέρω, βρίζεις, τι να βρίσεις δηλαδή, η δική σου πίεση θα ανεβεί. Όχι, λέει, λέει, δεν είμαστε ισόβιοι. Ναι, αυτά τα είπα στο Χατζηνικολάου. Θούφιλα και το στόματί μου. Όχι, λέει, το τέταρτη τετραετία δεν θέλω. Τι πάθατε, κύριε Αγιαννητόπουλε? Μισό λεπτό, κύριε Μιχάλη, θα σας ακούσουμε αμέσως, αλλά δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό, γιατί λέει, μίλησε για τη ζωή μετά την πολιτική και διόρθωσε, λέει, τον συνομιλητή του, όχι, λέει, ζωή μετά την πρωθυπουργία, αλλά έξω από την πολιτική. Και έβαλε και το όριο. Τέταρτη τετραετία δεν πρόκειται να υπάρξει. Τώρα ηρεμήσαμε. Αλλά για να μην βγω πολύ από τα ρούχα μου. Τι εννοεί ζωή μετά την πολιτική? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, και για να μην το περιορίσω στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά αυτός τώρα είναι πρωθυπουργός, δεν συγκαταλέγεται στους επαγγελματίες πολιτικούς? Έχει κάνει στη ζωή του κάτι άλλο? Έχει δουλέψει? Γιατί το ακούμε και αυτό, το ακούγαμε, ότι είχε δουλέψει. Όταν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι προσωπικό τώρα, δεν το λέω με προσωπική εμπάθεια, συμπάθεια, οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι το γεγονός, μη δουλευόμαστε, γι' αυτό λέω. Τι συνεντεύξεις είναι αυτές στην Ελλάδα και να τις συγκρίνουμε με τις συνεντεύξεις στο εξωτερικό, ακόμα και απέναντι στον Τραμπ? Του άλλαξε, ρε, τα φώτα οι άλλοι. Και λες, ρε παιδιά, πραγματική συνέντευξη ήταν αυτή? Στην Ελλάδα τέτοιες συνεντεύξεις υπάρχουν? Δηλαδή αυτή θα σηκωνόταν και θα του λέγε του Μητσοτάκη, ρε Μητσοτάκη, ρε κύριε Πρωθυπουργέ, εσύ πού έχεις δουλέψει? Ο πατέρας σου ζήτησε ρουσφέτη από τον Καρατζά μέσω του Σιμίτη για να σε βάλει στη θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας. Και όπως αποκάλυψε και στον αέρα του Μάχη FM, το έχει αποκαλύψει εδώ, ζωντανά, ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης ο Μακαρίτης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σύντροφος της Αγγέλας Κοκόλας και κολλητός του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν πήγε στον Καρατζά και του είπε, τι είναι αυτό το οποίο έκανες, με το θάρρος που είχε, γι' αυτό λέω την ιδιότητα του Λευτέρη Κωνσταντινίδη, με το θάρρος που είχε ως παρακοιμόμενος του Ανδρέα Παπανδρέου, και πάει στον Καρατζά και του λέει, τι είναι αυτό που έκανες με το γιο του Μητσοτάκη? Πώς τον διόρισες φυτευτό με κάτι χιλιάδες ευρώ το μήνα μισθό ως golden boy? Το απάντησε ο Καρατζάς, χρωστούσα υποχρέωσεις στον πατέρα του γιατί είχε διορίσει, είχε βολέψει το δικό μου γιο. Γι' αυτό, κύριε Κώστα, έχετε δίκιο που λέτε οι κοτσαμπάσιδες και οι απόγονοι των δοσιλόγων. Είχε διορίσει το δικό μου γιο. Το δικό του γιο, το Βασίλη Καρατζά, που τώρα τον έχει δεξί του χέρι ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κάνουν και παρέα κοινωνική. Για να ξέρουμε ποιοι δουλεύουν ποιους. Και εν πάση περιπτώσει, και εκεί που τον έβαλε για ένα διάστημα, βρέθηκε κατηγορούμενος, τα έχουμε ξαναπεί. Πήγε δικογραφία στη Βουλή για σκάνδαλο, με σκανδαλώδεις αναθέσεις κονδυλίων που πήγανε άκλαφτα και τα ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη πίσω, αν σας θυμίζει λίγο, από Κεπέ, για τον οποίο δεν ήξερε τίποτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως δεν ήξερε τίποτε και για τις πολεοδομίες, μα τίποτε δεν ήξερε και για τις πολεοδομίες. Και ας είναι ο δήμαρχος της Κηφισιάς κολυτάρι του προσωπικό και ακόμα και τώρα δεν τον λέει κύριε Πρωθυπουργέ, Κυριάκο τον λέει, για να μην πάω στα άλλα πρόσωπα και γίνουμε από 10 χωριά χωριάτες σήμερα. Πήγε η δικογραφία στη Βουλή και τα τότε κόμματα του 2008 όλα την κουκουλώσανε. Την κουκουλώσανε. Δεν ψήφισαν την άρση της ασυλίας, ψήφισαν εναντίον της άρσης της ασυλίας. Αυτή είναι η εκτός πολιτικής ζωή του Πρωθυπουργού της χώρας, όπως ξαναλέω για να μην θεωρηθεί προσωπικό. Αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους και υπουργούς της κυβερνήσεως, όχι όλους, για να είμαστε δίκαιοι, και τους βουλευτές εν γέννη. Η πλειονότητα, ειδικά οι υπουργοί, εκτός πολιτικής ζωή, λέει. Δηλαδή τι θα κάνει εκτός πολιτικής? Θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης εκτός πολιτικής, για να μας πει, που δεν θα υπάρξει τέταρτη τετραετία, δεν πρόκειται να υπάρξει. Πάλι αντιλαμβανόμαστε πόσο προσπαθεί να εμπέξει τον κόσμο και όχι μόνο τους ψηφοφόρους αλλά και την κοινωνία και να την εκβιάσει, να την πιέσει, να υποκλέψει την ψήφο, εγώ πολιτικά το λέω, για να παραμείνει, επειδή ακριβώς φοβάται ότι μακριά από την εξουσία, μακριά από την πολιτική, μακριά από την πρωθυπουργία, θα χτυπήσουν άσχημες καμπάνες. Έχουμε, συγγνώμη κύριε Μιχάλη, σας έχω και περιμένετε στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα. Για να λέει καταρχήν τέταρτη τετραετία,
0: ναι,
1: πάει να πει ότι κάτι παίζει με την τρίτη τετραετία.
0: Μα λέει θέλω τρίτη τετραετία, θέλω να σας σώσω άλλα 4 χρόνια. Θέλει.
1: Ναι, αλλά προεξοφλεί ότι για τέταρτη δεν θέλει να πάει και θα αποσυρθεί.
0: Ναι.
1: Άρα μήπως κάτι παίξει και πάρει και την τρίτη. Ναι. Λέω εγώ τώρα, κανένας αλγόριθμος έκδοση αποτελεσμάτων που είχε ζητήσει κάποτε ο Βελόπουλος και δεν του τον δώσανε, λέω εγώ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πονηρά σκεφτόμενος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είστε πονηρούλης, είστε πονηρούλης. Κατάλαβα, ναι.
1: Είμαι πονηρούλης και επίμονος. Είμαι αυτός που σας είχε στείλει 2-3 μηνύματα σχετικά με το νησί Σάσον.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν τα σχολιάσετε, δεν πειράζει.
0: Να τα σχολιάσουμε τώρα, ευκαιρία ζωθήσεις, γιατί το έχουμε πει, έχω αναφερθεί πολλές φορές και είμαστε από τους λίγους που μιλάμε για τη Σάσονα.
1: Υπάρχουν κάποιες σημειώσεις στο ημερολόγιο του Ρέπουλη,
0: ναι.
1: Του εξαπορήτων του Βενιζέλου.
0: Του Ελευθερίου, ναι.
1: Του Ελευθερίου Βενιζέλου, που εξάγεται το συμπέρασμα ότι εκεί υπήρξε δάκτυλος ή πίεση της Ιταλίας τότε.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή,
0: όχι δάκτυλος, πίεση, εντολή της Ιταλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας.
1: Α, ναι, γιατί δεν το είχατε πει και λέω γιατί, ναι, δεν το λέει. Ναι. Σίγουρα λέω το ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν το είχατε αναφέρει για το θέμα της Ιταλίας.
0: Ναι, Ιταλία.
1: Γι' αυτό σας είχα γράψει και εγώ ότι υπήρχε ιταλικός δάκτυλος ή πίεση στην όλη ιστορία.
0: Εκβιασμός υπήρξε.
1: Ουσιαστικά εκβιασμός υπήρξε, ναι.
0: Χάσαμε το νησί, χάσαμε το νησί με τεράστια γεωστρατηγική σημασία και ενεργειακή. Έχει τεράστια κοιτάσματα εκεί.
1: Εντελώς. Μα γι' αυτό το θέλανε και οι άλλοι. Αλλά βάλανε, το θέλανε οι Ιταλοί τότε, αλλά επειδή η Αλβανία από τότε είχε είχε υποστεί την Ιταλική επιρροή, το πήγανε καραμπόλα.
0: Προτεκτοράτο της Ιταλίας ήταν.
1: Ναι.
0: Το νέο αλβανικό κράτος, προτεκτοράτο τους ήταν.
1: Ναι. Το άλλο που ήθελα να πω εν ολίγης, για να μην κατάω πολύ τη γραμμή,
0: ναι.
1: Είναι ότι ακούω συχνά τώρα τελευταία για το, όσον αφορά το μεταναστευτικό,
0: ναι.
1: Για την αφορά στο άρθρο 51 περί συλλογικής άμυνας σε τυχόν επίθεση.
0: Mm-hmm.
1: Και το άκουσα και χθες από τον Γιώργο τον Βλάχο.
0: Mm-hmm.
1: Το άρθρο 51 της, του χάρτη του ΟΗΕ λέει συγκεκριμένα ότι δικαιούται ένα κράτος να αμυνθεί, mm-hmm, σε πρώτο χρόνο, αυτόβουλα και μόνο του,
0: mm-hmm,
1: σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Και μετά να καταφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τώρα που λέμε εμείς, λόγω που ακούγονται φωνές, mm-hmm, ότι να πάμε να βυθίσουμε τις βάρκες των Λίβιων πριν γεμίσουν,
0: mm-hmm,
1: θεωρώ ότι είναι κάπως από άτοπος ανέφικτο.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή,
0: γιατί,
1: γιατί θα πάμε εμείς από εδώ στη Λιβύη, δηλαδή θα προσβάλλουμε ένα αέριο και θαλάσσιο χώρο ξένου κράτους για να αντιτίσουμε κάποιες βάρκες. Να το μεταφράσω εγώ απλά, επιχειρησιακά. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Από αέρος. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Από αέρος. Άρα θα παραβιάσουμε τον εναέριο χώρο της Λιβύης.
0: Εξαρτάται πού βρίσκονται αυτές οι βάρκες. Είναι... Τέλος πάντων, είναι μια τεχνική συζήτηση. Πολιτικά όμως δεν έχει το σκεπτικό αυτό μια βάση
1: πρόληψης,
0: ναι, ότι αλλά, κάνω αλλά, μια προληπτική κίνηση εφόσον ξέρω το ερώτημα θέτω κι εγώ, εφόσον, ναι, ξέρω ότι θα στραφεί, ναι, εναντίον της εθνικής μου κυριαρχίας και της χώρας μου όλο αυτό. Δεν οφείλω,
1: στιγμή,
0: δεν οφείλω να, ναι, να πάρω τα μέτρα,
1: βέβαια,
0: μου. Το ερώτημα θέτω. Δεν ξέρω.
1: Το τεχνικό είναι το θέμα, στο πώς θα οργανωθεί. Γιατί η εισβολή υπάρχει.
0: Ναι.
1: Έρχονται άοπλοι και περνάνε τα όπλα στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι δηλαδή πάλι καραμπόλα.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: το έμψυχο δυναμικό με τα όπλα. Εκεί θέλει λίγο προσοχή,
0: mm-hmm,
1: γιατί μην πέσουμε σε καμία παγίδα και βρεθούμε από ενδικαίω, βρεθούμε ένα δίκο. Γι' αυτό το λέω.
0: Το κατάλαβα. Το κρατώ. Το κρατούμε το συλλογισμό και το ερώτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Πάμε και στην κυρία Δέσποινα για να προλάβουμε να πούμε και άλλα θέματα. Κυρία Δέσποινα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα. Εγώ αυτό που θα κρατήσω από την χθεσινή συνέντευξη, αν και δεν άντεξα να ακούσω και πολλά πολλά, η αλήθεια είναι, γιατί έχω και εγώ νεύρα. Όχι, δεν είναι.
0: Όπως
2: αυτά είναι
0: όλοι.
2: Για σκληρά. Είναι για σκληρούς παίκτες όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Είναι ότι πραγματικά θα συμβούλευα τον κύριο Χατζηνικολάου την άλλη φορά καλύτερα να πάρει συνέντευξη από τον Μπαρμπαμιτούση. Θα έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση παρά από αυτόν τον άνθρωπο που παριστάνει τον Πρωθυπουργό. Όχι μόνο μας εμπέζει ξεκάθαρα, όχι μόνο ψεύδεται ασύστολα, αλλά εγώ έτσι... Μένω άναυδη με το θράσος του. Είπατε πριν ότι προσπαθεί να εκβιάσει για να τον ψηφίσει ο λαός.
0: Mm-hmm.
2: Να εκβιάσει με τι? Έμεινε κάτι χειρότερο που μπορεί να υποστεί ο ελληνικός λαός που δεν έχει γίνει με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Τι μπορεί να μας κάνει μια άλλη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, ακόμα και αν είναι πάνω ο Μπαρμπαμιτούσης?
0: Mm-hmm.
2: Τι άλλο κακό μπορεί να έρθει στην ελληνική κοινωνία?
0: Τι χειρότερο?
2: Να πάρουμε ένα-ένα.
0: Ναι.
2: Τι άλλο? Όχι, τι άλλο χειρότερο μάλλον.
0: Mm-hmm.
2: Να πάρουμε ένα-ένα. Ο κλάδος στον ταξί. Ορίστε. Τι άλλο χειρότερο? Οι κτηνοτρόφοι. Οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι. Ο ιδιωτικός τομέας. Ενέργεια, καύσιμα, αύξηση τροφίμων. Ενοικίων, τα σημερινά παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να έρθει? Για να μην πιάσουμε τώρα, έτσι, για τον COVID, για τις παρενέργειες των εμβόλιων, να μην τα πιάσουμε και αυτά.
0: Ναι.
2: Τι άλλο μπορεί να συμβεί, κύριε Καψαμπέλη, και θα εκβιαστεί ο ελληνικός λαός να ψηφίσει τον Μητσοτάκη, γιατί αλλιώς τι?
0: Σε αυτό το πολύ σωστό ερώτημα που το έθεσα και εγώ, το περιέγραψα νωρίτερα, το λέγαμε, η φράση του κυρίου Μητσοτάκη ακριβώς πάνω σε αυτό, και έρχεστε και επιβεβαιώνετε αυτό που βλέπω και εγώ ως κλίμα στον κόσμο, ότι τι άλλο χειρότερο μπορεί να συμβεί, άρα η προτεραιότητα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και ας ακολουθήσει μετά ό,τι να ακολουθήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε το εξής. Το βασικό, λέει, προσπαθώντας ακριβώς να εκβιάσει από την πλευρά του την ψήφο του ελληνικού λαού, λέει, το βασικό δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών. Είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα. Δηλαδή, απειλώντας από την πλευρά του ότι αν δεν είμαι εγώ αυτοδύναμος, η χώρα θα βυθιστεί στην ακυβερνησία. Αυτόν τον εκβιασμό προσπαθεί να κάνει.
2: Λοιπόν, να του απαντήσουμε του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη ότι σε ένα ανάλογο ερώτημα η Μητσοτάκης ή χάος, το 80% ψήφισε το χάος. Mm-hmm. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτή την παραμύθα, αυτή η κυβέρνηση έχει κατορθώσει δύο πράγματα και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Πρώτον, έχει εξευτελίσει όλους τους θεσμούς. Εκκλησία, γιατρούς, δικαιοσύνη, τους πάντες. Mm-hmm. Και δεύτερον, έχει δώσει ρεσιτάλ αναξιοπιστίας. Βρείτε μου έναν Έλληνα πολίτη που πραγματικά μπορεί να πιστέψει, να δώσει εμπιστοσύνη σε ό,τι λέει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ στη δημόσια διαβούλευση βγαίνουν νομοσχέδια. Mm-hmm. Σε βάζουνε να σχολιάσεις, σου λένε πήγαινε Έλληνα να σχολιάσεις, να πεις την άποψή σου, λες την άποψή σου και όταν έρχονται πως ψήφισε νομοσχέδια, βλέπεις ένα εντελώς διαφορετικό νομοσχέδιο από αυτό που βγήκε στη διαβούλευση. Αυτό λοιπόν, κύριε Καψαμπέλη, εμένα μου δίνει όχι απλά ένα δείγμα, είναι μια περίτρανη απόδειξη ότι όχι μόνοι μας εμπέζουνε, είναι ψεύτες, είναι γελοτοποιοί. Είναι πραγματικά οι πιο άχρηστοι, οι πιο ανίκανοι, η πιο ψεύτικη κυβέρνηση που έχει έρθει μέχρι τώρα όσο ζω. Αυτό το πράγμα λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να πιστέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένας. Και ακόμα ένα και μικρό παιδί να ρωτήσετε, θα βάλει τα γέλια. Επομένως να πούμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι, θέλουμε να φύγει. Ναι, θέλουμε να παραιτηθεί. Ναι, προτιμούμε το χάος παρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, η κυβέρνησή του είναι γεμάτη σκάνδαλα. Ο ελληνικός λαός πλέον κάθε μέρα που μπαίνουν στο ταξί μου κόσμος, έχουμε να συζητήσουμε και ένα καινούριο σκάνδαλο. Δηλαδή ξεπηδάνε σκάνδαλα που και κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζει να μην γνωρίζω. Γιατί κάποια στιγμή δεν μπορώ να παρακολουθώ συνέχεια ραδιόφωνο. Γιατί όσο δουλεύω, ξεπηδάνε τα σκάνδαλα με τέτοια γρηγοράδα που χάνω. Και έρχονται και μου, το έμαθες αυτό, το έμαθες εκείνο, το έμαθες το άλλο. Παρετούνται γραμματείς, παρετούνται υπουργοί, στο τέλος θα μείνει μόνος του. Έρχονται, ξαναέρχονται και όχι και αυτό. Μα είναι τυχαία όλα αυτά, δηλαδή θέλεις να μας πει τι. Ότι αυτός είναι καλός. Εν τη αυτή περιπτώσει, κύριε Καψαμπέλη, για να μην κρατάω κι άλλο τη γραμμή, δύο επιλογές υπάρχουν, δύο έτσι κατά εμέ. Mm-hmm. Ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν οφείλω να γνωρίζω, και οι υπόλοιποι, η κυβέρνησή του, οι υπουργοί του, δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν, δεν οφείλουν να γνωρίζουν για όλα αυτά τα σκάνδαλα και όλη αυτή την καταστροφή που έχουν φέρει στον ελληνικό λαό, πράγμα που τους καταστά ανίκανους σαν κυβέρνηση, η πρώτη επιλογή. Επομένως πρέπει να φύγουν μια ώρα γρηγορότερα, να έρθει μια κυβέρνηση που θα γνωρίζει, θα ξέρει και θα οφείλει να γνωρίζει και θα μπορεί να προστατεύσει τον ελληνικό λαό, ή πραγματικά όντως γνωρίζουν, ξέρουν, όλα αυτά έχουν γίνει με δική τους υπευθυνότητα, επομένως είναι εγκληματίες. Είτε η μία επιλογή είτε η άλλη επιλογή ισχύει, μία είναι το συμπέρασμα, ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει μια ώρα αρχίτερα, γιατί δεν αντέχουμε. Και το ξαναλέω και θα το λέω, οι ταξιτζίδες έχουμε δώσει όρκο τιμής να κάνουμε εκλογική εκστρατεία κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μας δώσατε και είδηση τώρα.
2: Δεν είναι είδηση, το βγαίνουμε και το λέμε παντού. Δεν είναι είδηση αυτό. Έχουμε βγει και το έχουμε πει παντού. ο Θήμιος ο Λιμπερόπουλος το λέει, ο Κυρανάκης, με εντολή Μητσοτάκη, μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
2: Και θα το δείτε και τώρα που είναι καινούριος. Γι' αυτό έβαλε τώρα τον καινούριο, για να μας εμποδίσει για απεργιακές κινητοποίησεις. Γι' αυτό έβγαλε τον καινούριο. Γιατί η υπουργική απόφαση λίγες μέρες πριν υπογράφτηκε για τα ταξί τώρα εδώ στην Αθήνα. Γιατί ξέρετε ότι ένα νομοσχέδιο πρέπει να βγει και η υπουργική απόφαση για να εφαρμοστεί.
0: Και έβαλε, λοιπόν, έβαλε τον καινούριο, λέτε, εκεί για να γίνει τι, για να καθυστερήσουμε.
2: Για να καθυστερήσει. Γιατί τώρα μπαίνουμε σε μια καινούρια διαδικασία. Ντε και καλά, να μιλήσουμε. Μήπως αλλάξει τόνα, μήπως αλλάξει. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
0: Να κερδίσουμε χρόνο.
2: Δεν είμαστε λύση.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, και να ξέρουνε, και πρέπει και όλοι οι άλλοι κλάδοι. Αγρότες, όλοι αυτοί που σκούζουν τώρα, συνταξιούχοι, εσείς τους ξέρετε όλους τους κλάδους, δημοσιογράφος είστε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να κάνουν το αντίστοιχο. Γιατί πλέον το ερώτημα είναι ένα. Μητσοτάκης ή χάος. Ή αυτοί θα ζήσουν, κύριε Καψαμπέλη, και θα θησαυρίζουν εις βάρος και θα πίνουν το αίμα μας, ή εμείς θα επιβιώσουμε. Πρέπει λοιπόν ο ελληνικός λαός να διαλέξει. Εγώ πάντως διαλέγω να ζήσω εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, Χυμαρόδης. Καλή σας μέρα. Πάμε και στην κυρία Ελισάβετ για να προλάβουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Κυρία Ελισάβετ.
3: Λοιπόν, καλή σας μέρα, κυρία Καψαβέλη. Α, και είμαστε και εγώ, Κεφαλονίτισσα είμαι. Κάθε μονή και περίμενε. Ναι, καλή Λεξουριώτισσα. Από πατέρα.
0: Είστε. Λοιπόν. Δυο λεφτά, είστε Λεξουριώτισσα, δεν είστε Κεφαλονίτισσα.
3: Ναι, καλά,
0: δεν, είστε,
3: ναι.
0: Δεν είστε Κεφαλονίτισσα, είστε Λεξουριώτισσα.
3: Λεξουριώτισσα, γι' αυτό το τόνισα.
0: Λοιπόν, ελάτε.
3: Χάρηκα που μιλάμε για πρώτη φορά. Να σας πω, είπατε ότι ο Μητσοτάκης. Που έχει δουλέψει. Πώς δεν έχει δουλέψει? Έχει δουλέψει 7 χρόνια, που είσαι όλη την Ελλάδα, και αυτό δουλειά είναι, αλλά ας μας πει όλα τα λεφτά αυτά, τι τα έκανε, που είσαι και η Ελλάδα, τα λεφτά αυτά που πήγαν, σε ποιες τσέπες πήγαν.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτό είναι και κυριότερο. Και μην νομίζει ότι ο Έλληνας δεν έχει μυαλό. Έχει και πιο πολύ από ό,τι έχει ο ίδιος. Και να θέλει να τον ψηφίσουν, δεν πρόκειται να χτυπιέται, δεν πρόκειται να ξαναβγεί στον αιώνα τον άπαντα. Εμένα, όσα και να μου πει, πάρε αυτά να με ψηφίσει, θα τα έπαιρνα και θα του λέγανε ναι, ναι, θα σε ψηφίσω και δεν πρόκειται, θα του τα πέτρεψε κανονικά στα μούτρα. Είναι απαράδεκτος. Μας πούλησε, μας κορόιδεψε. Μην νομίζω ότι είμαστε χαζοί. Ο Έλληνας είναι έξυπνος.
0: Έχετε
3: δεν είναι
0: δίκιο.
3: Χαζός.
0: Έχετε δίκιο.
3: Έχουμε μυαλό, δεν είμαστε άμυαλοι. Έχουμε σπουδάσει, είμαστε ξέρουμε πιο πολλά από ό,τι αυτός νομίζει. Κάνουμε το κορόιδο, αλλά έφτασε η ώρα του.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Δεν ελπίζεται να ξαναβγεί. Και έχω και ένα παράπονο στο σταθμό. Μπορώ να το πω?
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, λέτε ότι ο κύριος Γιαννητόπουλος είναι ο άρχοντας. Κονσόλα, εντάξει, και το παραδέχομαι και είναι ο καλύτερος.
0: Είναι,
3: τον άλλον όμως τον καλύτερο που τον είχαν το απόγευμα, τον απολύσανε χωρίς λόγο. Από ποιες γλώσσες. Και δεν λέω όνομα, καταλάβατε εσείς.
0: Αυτό
3: που κάνανε είναι κάκιστο. Καλύτερα να κοιτάνε τις καλές γλώσσες και να μην δίνουν σημασία στις κακές γλώσσες. Γιατί υπάρχουν εχθροί στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ ένα ηθικό άνθρωπο που ήταν στη δουλειά του τέλειος και ευγενικός και δουλευταράς, τον απολύσανε χωρίς λόγο.
0: Θα το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, πατριώτησα. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
4: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα.

Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει? Πού να βρούμε Μητσοτάκη να του μοιάζει, κυρία Γιαννητόπουλε, είναι το θέμα. Γιατί πράγματι τώρα οι καλύτεροι σχολιαστές, ρεπόρτερ, παλιά λέγαμε σε εφημερίδες είναι οι αναγνώστες, στο ραδιόφωνο είναι οι ακροατές. Γράφει το πιο εύστοχο πραγματικά πάνω σε αυτά που συζητάμε τώρα. Το στέλνει ως μήνυμα ο κύριος Θεολόγος, ο οποίος γράφει το εξής. Πραγματικά πάρα πολύ ευρηματικό, θα έλεγα και εύστοχο. Ή χάος ή Μητσοτάκης και περισσότερο χάος. Δηλαδή το κακό ή το πιο κακό. Και τα δύο στην ίδια κατηγορία. Λοιπόν, πράγματι, και για να την κλείσουμε αυτή την ενότητα, όντως ο κύριος Μητσοτάκης με τη χτεσινή εμφάνισή του, δεν αναφέρομαι στη σημερινή lifestyle στο Λιάγκα για τη ζωή του μετά την πολιτική, Παναγία μου. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι διεκδικώ την αυτοδυναμία, θέλω αυτοδυναμία και πρωθυπουργός, εννοείται ότι θα είναι ο αρχηγός, θα είμαι εγώ ως αρχηγός του πρώτου κόμματος, έρχεται να επιβεβαιώσει 2-3 απλά πραγματάκια. Πρώτον, αυτό το οποίο λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι όλος αυτός ο κατακερματισμός του κομματικού σκηνικού δεν είναι τυχαίος, από την άποψη ότι τον τροφοδοτεί όπως μπορεί και με διάφορους τρόπους, και από εδώ και από εκεί, η πλευρά Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρώντας ότι όσο πιο κατακερματισμένο είναι το κομματικό σκηνικό από όλες τις πλευρές, τόσο ευκολότερα θα επιβιώσει, δηλαδή θα παραμείνει πρώτο κόμμα. Απλό, αυτονόητο. Διαλύω ή συμβάλλω στη διάλυση του υπόλοιπου κομματικού σκηνικού για να είμαι εγώ σαν κόκορας και να λέω πρώτος είμαι. Και αφού είμαι πρώτος, και ας υπάρχουν ερείπια, προσέξτε τώρα, έτσι, δηλαδή ας φανταστούμε το σκηνικό, ερείπια πολιτικά, εκλογικά, κοινωνικά, ερείπια γύρω, αλλά εγώ, λέει, είμαι πρώτος. Και αφού είμαι πρώτος, θα είμαι και πρωθυπουργός, που πάει να πει, αυτό ήταν το δεύτερο υπονοούμενο, ότι δεν εγκαταλείπω, δεν αφήνω την καρέκλα του αρχηγού της Δημοκρατίας ή του κόμματος. Και γιατί λέω του κόμματος? Γιατί μην εκπλαγείτε αν, βέβαια όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει, τα έχουμε πει. Αν μετά τις εκλογές, και επειδή θα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και προσπαθώντας να κρατήσει με νύχια και με δόντια τον έλεγχο του κόμματος αυτού ο κ. Μητσοτάκης, το αλλάξει και όνομα. Μην εκπλαγείτε σε αυτό, μην εκπλαγούμε, διότι αυτό το οποίο σηματοδότησε χθες το βράδυ με τη συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι εγώ δεν αφήνω την καρέκλα της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, αυτού του κόμματος ή όπως αλλιώς θα λέγεται αύριο, με τίποτα. Άρα, αν κάποιοι θέλουν μετά την βραδιά των εκλογών, την εκλογική βραδιά και το 20%, το 21%, το 19% που θα έχω πάρει, να με αμφισβητήσουν, να με αλλάξουν
εγώ δεν θα το κάνω. Και έχοντας εκλέξει τον υποτακτικό του ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, διόλου τυχαία, γι' αυτό επέλεξε τα Σούλα, εξαπατώντας και παραπλανώντας τους άλλους στους οποίους είχε δώσει υποσχέσεις, ο Άγγελο Βενιζέλο κλπ. Διότι θέλει να πάει τη Δευτέρα το πρωί στον Τασούλα και να του πει: σου παραδίδω την εντολή,

Δευτέρα πρωί, χαράματα θα πάει στον Τασούλα, θέλει, σκέφτεται. Θα του πει, κύριε Πρόεδρε, εφόσον κανείς δεν συνεργάζεται μαζί μου, πάμε τώρα, καταθέτω επιτόπου την εντολή, για να πάμε άμεσα σε νέες εκλογές, θεωρώντας ότι εκεί ο εκβιασμός θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος και προς το εκλογικό σώμα και θα καταφέρει έτσι να επιπλέψει και να επιβιώσει. Διότι ό,τι και να λέμε και όποια άποψη και να έχει κανείς π.χ. για τον Βενιζέλο, γιατί δεν το ανέφερα τυχαία, φαντάζεστε να ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Βενιζέλος και να πάει τη Δευτέρα το πρωί ο Μητσοτάκης και να του πει ξέρεις, σου παραδίδω την εντολή, δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, πάμε σε εκλογές. Θα τον έκανε, πώς το λένε, έτσι ένα πακέτο ο Βενιζέλος που λέει ο λόγος και θα τον έστελε δίπλα και θα του λέγε καλά, περίμενε τώρα εσύ, γιατί υπάρχουν και άλλα τριήμερα, υπάρχουν τα τριήμερα για να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, θέλω να πω, δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσει να τον ακούσει ο Βενιζέλος να του λέει αυτά τα πράγματα. Καλός ή κακός, αυτό θα γινότανε. Ενώ με τον Τασούλα έχει δεμένο το γαϊδαρό του. Σου λέει ότι του πω θα κάνει. Για να κρατήσει πάση θυσία, δηλαδή καταλαβαίνουμε σε τι θεσμική περιπέτεια ο Μάκε κοινικά είναι διατεθειμένος, απεγνωσμένος, απελπισμένος, ξεκομμένος από την πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ τώρα, κύριε Γιαννητόπουλο, είναι να βρεις κανένα τραγούδι που να λέει «Δε φεύγω, δε φεύγω, δε φεύγω». Βρε φύγε, ρε, δε φεύγω, δε φεύγω, δε φεύγω. Θα τον σηκώνουνε, που λέει ο λόγος, σηκωτώ να τον βγάλουν έξω εκεί οι δικοί του και αυτός θα λέει «Όχι, δε φεύγω, εδώ, εδώ, γαντζωμένος». Διότι θα τρέμει και λογικό είναι να τρέμει, ήδη τρέμει, για την λογοδοσία που κινδυνεύει να αντιμετωπίσει αμέσως μετά. Δεν είναι το πρόβλημά του μόνο η τρίτη, η τετραετία, η εξουσία και όλα τα συνακόλουθα και η ζωή μετά την πολιτική. Είναι ότι μόλις φύγει από την καρέκλα του Πρωθυπουργού εν αρχή και πολλό μάλλον αν χάσει και την κομματική καρέκλα για να μπορεί να διευθετεί κάποια πράγματα, φοβάται για την, όχι πολιτική, για την ποινική του μεταχείριση και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει, διότι αυτά τα οποία λέει τώρα σήμερα δεν ήξερα, δεν μου είπανε, δεν έκανα, θα αντιμετωπίσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, δεν θα τελειώσει αυτό το παραμύθι, αφορεί και παραχρήμα. Εδώ λέμε για τα σκάνδαλα αυτή και ακόμα και αυτή η ιστορία της πολεοδομίας. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε νέο ΠΚΠ. Τα πλοκάμια δηλαδή, είναι τόσο μεγάλα προς πάσα κατεύθυνση, ακόμα και οι νέοι διάλογοι που βγαίνουν, καταρχάς μιλάμε για χιλιάδες σελίδες. Αυτή η δικογραφία έχει, νομίζω, 3.500 σελίδες. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχουν βγει ακόμα τα χοντρά. Είναι ακόμα οι συνάδελφοι, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω του δικαστικού ρεπορτάζ, οι συνάδελφοι που έχουν, εν πάση περιπτώσει, αντίγραφα της δικογραφίας, ακόμα τη διαβάζουν, όχι τη μελετούν, τη διαβάζουν και προσπαθούν να ξεχωρίσουν τα βασικά σημεία. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε τι έχει να βγει ακόμα και για ποιους, γι' αυτό γίνονται και οι προληπτικές αυτές εκαθαρίσεις, γιατί ξέρουν ότι αυτοί είναι μπλεγμένοι και ήδη βγαίνουν στον αέρα συνομιλίες που εμπλέκουν κυβερνητικά στελέχη πρώην δικαστικών, συγγενείς, γενικοί γραμματείς,

Ο Γενικός λέει, ο κύριος Γενικός λέει, ο κύριος Γενικός, ο κύριος Γενικός, ποιος είναι ο κύριος Γενικός που έβαλε το χέρι του και βοήθησε. Ο Γενικός που έβαλε το χέρι του. Ποιος Γενικός? Ο Γενικός Διακόπτης? Όχι, ε. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Υφισταμένη του Γενικού, συνομιλεί με τον εγκέφαλο του κυκλώματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι για τη διευθέτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης έβαλε το χέρι του και ο Γενικός. Ο διάλογος, λέει η 69χρονη. Μαλάκα, πολύ το πάλεψα, στο τσακ το έφερα. Ο αρχηγός, στο τσακ το έσωσες, αλήθεια? Κατά πλειοψηφία το πέρασα, εννοεί. Έλα ρε. Ναι, έβαλε το χέρι του και ο Γενικός. Ναι, έπρεπε, βοήθησε εμένα, με βοήθησε και η μη, κάποια κυρία, που είναι εκεί πέρα, εντάξει, δεν της είχε μιλήσει, αλλά είχαμε την ίδια, σου λέω, στο τσακ, κατά πλειοψηφία. Και μιλάμε τώρα για γενικούς γραμματείς, εκλεκτούς και επίλεκτους του επιτελικού κράτους, κολλητάρια του Μεγάρου Μαξίμου, ελεγχόμενους και χειραγωγούμενους από το Μέγαρο Μαξίμου, και 7 χρόνια μετά έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης με θράσος να μας πει ότι αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αντιμετωπίζουμε τις αιστείες διαφθοράς, βάζουμε, λέει, και είπε το άλλο, την άλλη παραμύθα προχθές, ότι λέει με την ψηφιοποίηση αντιμετωπίζουμε τις αιστείες της διαφθοράς και λοιπά και λοιπά. Και όταν, παρεμπιπτόντως, αυτό που έχει κάνει κατά κύριο λόγο αυτά τα ψηφιακά είναι απλώς ψηφιοποιήθηκε η γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία δεν μειώθηκε. Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας είναι να χρειάζεσαι λιγότερη χαρτούρα, έστω και ψηφιακή. Όχι να μπαίνεις μέσα στο ψηφιακό χάος και αυτό να είναι βελτίωση. Εν πάση περιπτώσει, 7 χρόνια μετά, πηγαίνοντας προς το 8ο χρόνο, όταν έρχεσαι και λες ότι θα τα διορθώσω, τώρα τα διορθώνω, το 2030, ποιος ή ποιος πεθαίνει, θα έχουμε μια άλλη Ελλάδα στην πιο επίκη εκδοχή του. Αυτό λέγεται δούλεμα. Αυτό λέγεται παραμυθιάσμα. Και επειδή συζητάμε ακριβώς και για τα σκάνδαλα και για το σχέδιο και για την εξαγορά ψήφων και συνηθίσεων, τα λέγαμε και χτες. Αυτό που επιχειρείται να γίνει, και το λέω επιχειρείται γιατί δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, ιστορία με τους Μητροπολίτες. Μην την προσπερνάμε. Με τον ανώτερο κλήρο. Αυτή την εξαγορά, αυτή τη συναλλαγή, διότι περί συναλλαγής πρόκειται, προσπάθεια μετατροπής των Μητροπολιτών σε κομματάρχες, και δίκιο έχουν αυτοί που λένε, και αν είναι να αποκατασταθούν οικονομικές αδικίες, γιατί δεν αποκαθίστανται και για τους απλούς κληρικούς, τους απλούς παπάδες, τους βιοπαλεστές παπάδες που έχουν οικογένειες, υποχρεώσεις, δεν έχουν αυτοκίνητα, δεν έχουν λιμουζίνες. Δεν έχουν κουστοδίες, δεν έχουν ΜΚΟ. Γιατί δεν γίνεται? Και γίνεται μόνο για τους αρχιερείς. Και ανέφερα χθες την περίπτωση, δηλαδή διάβασα την αντίδραση
του Μητροπολίτη Κισάμου του Αμφιλόχιο, διαβάζω, βλέπω ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης λέει προβληματίζεται και ενδεχομένως να υπάρξει κάποια συνεδρίαση, κάποια αντίδραση, κάποια ανακοίνωση. Δεν βλέπω, δεν ξέρω κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, απλώς τα ρεπορτάζ το αναφέρουν. Εδώ η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, ο κύριος Ιερώνυμος, ο δραστήριος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με όποιον από τους κυβερνητικούς παρατρεχάμενους υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές, πάνε εκεί να φωτογραφηθούν για να μαζέψουν ψηφαλάκια για το συγκεκριμένο θέμα. Τι λέει? Έξω και πέρα από τις προπαγανδιστικές διαρροές ότι δεν βγαίνουν οι Μητροπολίτες, μπορέ, παίρνουν λίγα και όπως έλεγε και η προπαγάνδα προχτές, λέει τα παγκάρια δεν έχουν πλέον λεφτά και δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα που πληρώναν από την τσέπη τους. Πληρώνουν την τσέπη τους, λέει, οι Μητροπολίτες τα έξοδα, γιατί τα παγκάρια ήταν άδεια. Δηλαδή βάζανε το χέρι στο παγκάρι, δεν ξέρω, μπερδεύομαι, δεν μπορώ, κάτι χάνω τώρα. Λάδια σίγουρα δεν χάνω, αλλά κάτι χάνω. Λοιπόν, τι άλλο να πω, φύλακε το στόματι μου κύριε. Βάλε κάτι κύριε Αγιαννητόπουλε, να κλείσουμε λίγο πιο έτσι. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις και αμέσως μετά μένετε συντονισμένοι στη συχνότητα, διότι ακολουθεί εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με Κυριάκο Βελόπουλο ζωντανά στο στούντιο αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν από λίγες ώρες στη περιοχή της Πλάκας Κερατέας του Δήμου Λευρωτικής Αττικής. Η πυρκαγιά έκαψε δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα μαζί με δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Αυτή την ώρα η εντονότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού. Με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ έως την Πέτρου Ράλη. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση κατά τόπου στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην Ιερά Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Υπάρξει προσχεδίου συμφωνίας 14 σημείων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, επιβεβαίωσαν σήμερα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι το κείμενο εκκρεμεί προς έγκριση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Η πρόταση προβλέπει την άρση των κυρώσεων, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Όπως επιβεβαίωνε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι τελικές διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται αποκλειστικά σε πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα. Στην πέμπτη θέση της Ευρωπαϊκής Κατάταξης, στην κορυφή της Μεσογείου, ως προς το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της πλατφόρμας Yellow Safe. Σύμφωνα με αυτό, ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός αγγίζει τα 168 ευρώ ανά άτομο. Περαιτέρω στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δείχνουν ότι ένα στους δύο Έλληνες δεν θα πραγματοποιήσει φέτος διακοπές. Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, καθώς οι συνομιλίες της δικογραφίας εμπλέκουν τον παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στην παράνομη έγκριση κατεδάφισης ιστορικού κτηρίου στα Πετράλωνα. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Διδασκάλου αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι η αποχώρησή του εντάσσεται στην κυβερνητική απόφαση για ανανέωση των Γενικών Γραμματέων με πολυετή θητεία. Τέσσερις υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν στη Σαλαμίνα από στελέχη του λιμενικού σώματος μετά από βίαιη επίθεση σε βάρος 30χρονη στη χερσαία ζώνη του λιμένα. Η παθούσα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Τζάνιο, ενώ σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5% τον Μάιο, υπερβαίνοντας σημαντικά το μέσο όρο της Ευρωζώνης που κινείται στο 3,2%. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, καθώς το κόστος διαβίωσης αυξάνεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα. Βάσει των στατιστικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, το 26,4% των ελληνικών οικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος για τη στέγαση, με το ποσοστό αυτό να εκτινάσεται στο 82,1% για τα φτωχότερα στρώματα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αρχικά αναμένεται αίθριος με ηλιοφάνεια. Σταδιακά οι πρόσκαιρες νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτσα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμοδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα, Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμο.
16: Καλημέρα από Ιούπολη.
17: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και ζωντανά στο στούντιο του σταθμού μέχρι και τη μία σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, τα ερωτήματά σας, τις καλησπέρες σας, ό,τι θέλετε, 6943-63-54-51. Να το ξαναπώ, 6943-63-54-51. Ο αριθμός του Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε έτσι να πιάσουμε. Άρα θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση. Τροχιά ανάπτυξης, λέει, πάρα πολύ μεγάλη, μεταρρυθμίσεις, όλα πάνε υπέροχα, έτσι.
1: Άκουσε να δεις. Εγώ θα πω κάτι απλό. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από πότε είναι είδηση και διακόπτεται πρόγραμμα τηλεοράσεως? Διακόψανε πρόγραμμα τηλεοράσεως για να παρουσιάσουν ένα ακόμα μπαλόνι που πήγε ο αρχηγός ή η αρχηγός κάπου. Παιδιά, δεν το ξέραν αυτό το πράγμα. Τι ζούμε ρε εσείς? Διακόπτουν το πρόγραμμά τους, κάνουν έκτακτη είδηση για ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα που δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, πρόγραμμα δεν έχει, αφημί δεν έχει, τίποτα δεν έχει, γιατί πήγε κάπου ο αρχηγός ή η αρχηγός να επισκεφθεί κάτι. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Εάν και αυτό, όλα αυτά τα όρξ που ψηφίζουν είναι ο Έλληνες, όχι οι Έλληνες, δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι προμόσιον του συστήματος, τότε μιλάμε για, όχι όρξ, μιλάμε για ηλιθίους.
0: Εγώ θα απαντήσω από τότε που κάποιοι έχουν επενδύσει σε αυτό.
1: Παιδί μου, δεν είναι δυνατόν. Εξοκοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Εξοκοινοβουλευτικό κόμμα δεν υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και στο ΟΠΕ σταμάτησαν το πρόγραμμά τους για να κάνουν παρουσίαση. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και κρά κρά ρε παιδιά στο δέντρο? Πείτε μου εσείς. Δεν το πιστεύω. Και το κάνουν τόσο χιδέα ρε παιδί μου, τόσο άγαρμα.
0: Για σας έχουν διακόψει ποτέ?
1: Τρελός είσαι ρε, και τώρα που είμαι και κουλευτικό να πάω σε ένα νοσοκομείο δεν διακόψει κανένας. Και δεν πρέπει να διακόψει, δεν είναι είδηση. Είδηση, θα παίξει το δελτίο ειδήσεων το βράδυ ή το απόγευμα. Πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος πήγε εκεί. Εξοκοινοβουλευτικό κόμμα ανύπαρκτο, αφημί δεν έχει, πρόγραμμα δεν έχει, σχέδιο δεν έχει, καταστατικό δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Και διακόπτουν το πρόγραμμα στη τηλεόραση για να βάλουν την επίσκεψη του Βελόπουλου εκεί, λέω το. Έπαιδε, τι είναι αυτά, τι ζούμε ρε. Σε παράλληλο σούμπα ζούμε, τελείωσε. Τέλος. Σε παράλληλο σύμπαν. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το Μητσοτάκη τη χθεσινή συνέντευξη.
0: Γιατί, αφού ήταν, δεν γίναμε σοφότεροι.
1: Περίμενε. Θα πω όμως κάτι που είπε και το σχολίασα σήμερα το πρωί. Είπε, και πού θα βρω το 1,5 δις για να δώσω για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. 1,5 δις. Επειδή λοιπόν είναι ανίκανος να τα δει τα λεφτά αυτά, να του υποδείξω πού μπορεί να βρει το 1,5 δις. 10 δις είναι αναβαλλόμενοι φόροι των τραπεζών. Ας δώσουν 1,5. Δεν πληρώσαν φόρο εδώ και 12-14 χρόνια. Ας πληρώσουν 1,5. Πού αλλού μπορεί να τα βρει, αφού δεν μπορεί να τα βρει? Από τους μετακλητούς και τις ανεξάρτητες αρχές που πλησιάζει το ποσό το 1 και πλέον δις, μπορεί να τα βρει.
0: Αυτό θα είναι σαν να τα κλέβει από την τσέπη των φίλων του όμως.
1: Πού μπορεί να τα βρει? Από το λαθρεμπόριο που δεν πάταξε ποτέ. Πετρελαίου, τσιγάρων, ποτέ. Άρα μπορεί να τα βρει, αλλά δεν θέλει να τα βρει. Καταλάβαμε τώρα. Και επειδή χθες μας είπε για πρόγραμμα, έχει γίνει Βελόπουλος, παιδί μου. Όλοι αντιγράφουν εμάς. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνετε, να αντιγράφετε εμάς, δείχνει κάτι απλό, δείχνει κάτι απλό. Ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο και πιστοποιούν την ορθότητα του λόγου μας. Αφού λοιπόν μας αντιγράφει ο Πρωθυπουργός και όλα τα υπόλοιπα υποκομματίδια, γιατί δεν μας αντιγράφουν και στην ποινικοποίηση της εξαπάτησης του πολιτικού σώματος, εκλογικού σώματος?
0: Να μην εφαρμόζουν το πρόγραμμα. Κανονική, λέμε τώρα, εξαπάτηση ή άλλο.
1: Κανονική εξαπάτηση, παιδί μου. Τι σημαίνει εξαπατώ, θα σου πω εγώ. Απλά πράγματα. Λέω πράγματα και όταν γίνομαι κύβος δεν τα κάνω. Εδώ να τιμωρήσει και ποινικά.
0: Δεν αλλάξαν οι συνθήκες.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Τιμωρήσει. Αλλά όλη αυτή η αντιγραφή που δεν βλέπετε κάποιοι, από τα μικρότερα υποκομματίδια μέχρι και τα μεγαλύτερα Νέα Δημοκρατία έδειχνε χθες το πρόγραμμά του. Έτσι το κάνει. Έχω πρόγραμμα. Το τύπωσα σήμερα. Είναι 20 σελίδες.
0: Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι 20 σελίδες.
1: 20 σελίδες. Σήμερα το τύπωσα, να το. Είναι το πρόγραμμά τους. Έτσι. Και πραγματικά λέω, ρε παιδί μου, ποιον κοροϊδεύει ο τύπος.
0: Και τι λέει, θέλουμε να πάνε όλα καλύτερα.
1: Τίποτα δεν λέει. Λέει τι κάναμε, τι θα κάνουμε και εκείνο. Και 20 σελίδες πρόγραμμα και το έδειχνε στον Αντένα, ο οποίος Αντένα, αφού μίλησα για το Open, μετέτρεψε όλο το πρόγραμμα του τηλεοπτικού του σταθμού για να πάει η συνέντευξή του να παίξει 8 με 9 του Πρωθυπουργού, διότι μετά είχε Μουντιάλ. Και θα ήταν καλό να μάθουμε τι τηλεθέαση έκανε σε prime time ζώνη ο Πρωθυπουργός. Γιατί τα νέα δεν ήταν καλά, έμαθα.
0: Δεν πήγε καλά, δεν ενδιαφέρθηκε ο κόσμος.
1: Πάτωσε! Τι να διαφερθεί, να ακούσει τα ψέματά του, έχω πρόγραμμα με 20 σελίδες. Δεν υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα που να έχει σοβαρό πρόγραμμα.
0: Τόσο σκληρή συνέντευξη με δύσκολες ερωτήσεις που τον στρίμωχνε τόσο πολύ.
1: Λοιπόν,
0: δεν πήγε καλά.
1: Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, κόμμα στην Ελλάδα που να έχει σοβαρό πρόγραμμα άσκησης κυβερνητικού έργου. Όσο και να πουσάρουν τα υπόλοιπα κόμματα τα εξοκοινοβουλευτικά, όσο και να τα σπρώχνει όλο το σύστημα μαζί εναντίον της ελληνικής λύσης, είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα. Και οι χυδαίοι αντιγραφείς και οι άδικοι δημοσιογράφοι απέναντί μας κάποια στιγμή θα τιμωρηθούν. Γιατί είναι χυδαίο να αντιγράφουν όλα τα κόμματα ό,τι λέει η ελληνική λύση. Εμείς τα έχουμε καταγεγραμμένα. Σημειώνετε ημερομηνίες, δε παιδιά, να δείτε. Τα λέμε σήμερα εμείς, μετά από 8 μήνες οι άλλοι, και οι άλλοι κάνουν τους νταΐδες. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν, είναι πρόστιχο αυτό που κάνουν όλα τα κόμματα. Να κλέβουν τη δουλειά του άλλου. Και να έχονται δημοσιογράφοι ως κλέουσες μετά παίρνουν συνεντεύξεις. Λέει, πήραμε συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Πιπεριά ή από τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, πρόεδρο, αλλά εκεί δεν μιλάει, κάνει την κλέουσα. Πάω εγώ στα κανάλια, ορμάν να με φάνε. Όλοι τους. Και κάνουν τα λιονταράκια. Τι με ρώτησε εσύ στην αρχή, γιατί ξέχασα τώρα. Εκνευρίστηκα με αυτό που είδα, βασικά.
0: Για την τροχιά της ανάπτυξης.
1: Πού ζούμε, ρε, εσείς. Πού ζούμε, εσύ που με ακούς, εσύ Γιώργο, Νίκο, Σταύρο, Μαρία κτλ. Αν σε έβαζα εσένα μπροστά και Νικολέτα, ή ξέρω εγώ, Αναστασία, και όλη μέρα επί 1,5 χρόνο σε προμοτάριζα όπως τον Τσίπρα ή όπως τους άλλους, θα ήσουν σήμερα στο 30%. Διότι η πλήση εγκεφάλου πάει σιρή κορδόνη. Σιρή κορδόνη. Επειδή μιλήσαμε με τον Μητσοτάκη, επίτρεψέ μου να σου κάνω τώρα έτσι ένα ρετούς.
0: Ρετούς, μάλιστα.
1: Άκουγε. Πάμε στο 2020-21. Καθαρός μισθός, κατώτατος, περίπου 565 ευρώ. Είναι σύγκριση κατώτατου μισθού και αγοραστικής δύναμης το αυτό που σου λέω, έτσι. Το 26 είναι 770. Τι έπαιρνες με το μισθό του 2021, 232 πιτόγυρα. Τι παίρνει σήμερα, 175. 60 πιτόγυρα λιγότερα. Τι έπαιρνες με τα λεφτά του 2021, περίπου σας λέω, 63 αρνιά. Τι παίρνει σήμερα, 46.
0: Μην πάμε στα μοσχάρια, γιατί περίμενε, δυσκολεύουν τα μοσχάρι. Πράγματα.
1: Φέτα. Έπαιρνες 56 κιλά το 2021, παίρνεις 42 τώρα. Τι έπαιρνες το 2021, 182 κιλά ψωμί, τώρα παίρνεις 139-140. Τι έπαιρνες ως σοκολάτα κιλά, 30 κιλά με το μισθό σου, τώρα παίρνεις 22. Μόνο αυτό που σας λέω τώρα, καταλαβαίνετε ότι πεινάει ο Έλληνας. Γιατί παίρνουμε λιγότερα προϊόντα με το μισθό που παίρνουμε, τάχα αύξησε το μισθό ο Μητσοτάκης, και άρα λιγότερα στη διατροφή μας. Και η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης, το ακριβότερο καύσιμο της Ευρώπης, την ακριβότερη στέγη της Ευρώπης, την ακριβότερη τηλεφωνία της Ευρώπης, τους περισσότερους φόρους στην Ευρώπη, τα ακριβότερα πρόστιμα στην Ευρώπη, άρα είμαστε οι μεγαλύτεροι μακάκες της Ευρώπης. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Και αυτό μπορεί να γίνει βιντεάκι με τη σύγκριση των μισθών και το υπόλοιπο που είπα με τα ακριβότερα. Μπορεί να γίνει, ωραίο.
0: Λοιπόν, τι καλημέρα θες? Στέλνει η Χαρά. Ο Γιάννης στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα στέλνει και ο Σάβας από την Πετρούπολη.
1: 6% το Μητσοτάκης.
0: 6 με 100 το δελτίο, 8 η συνέντευξη ήταν εκεί πέρα.
1: 6 το δελτίο, 8 η συνέντευξη. Βούλιαξε, παιδιά.
0: Πολύ κόσμο. Ουρά, αφού εγώ είδα.
1: Βούλιαξε!
0: Μήπως αλλάζανε στα καφενεία από το Μουντιάλ, που περιμένανε δηλαδή για να δουν τη συνέντευξη. Λοιπόν, ο Νίκος στέλνει την καλημέρα του από την Ελευσίνα. Είμαστε follower, λέει, και μάχη και Focus FM. Σε την αγάπη από Θεσσαλονίκη, η Εύη. Ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του από τις Αχαρνές. Είμαστε μαζί σου, θα τους φάμε λάχανο. Ο Άκης στέλνει τη δικιά του καλημέρα. Θα μας στείλει ένα καρπούζι από τα Βάρδα. Δείχνει που τα μαζεύουν τώρα ο φίλος ο Ανδρέας.
1: Πού?
0: Βάρδα.
1: Πού είναι αυτό? Έλατε, πετάς ένα όνομα. Α, δεν λες που είναι. Για βάλε Google. Ξέρει ο Αγκαντόπουλος. Σου λέει.
0: Ηλία.
1: Α, έχει ωραία καρπούζια. Ηλία Τρίκαλα, πρόχωμα Θεσσαλονίκης, παιδιά. Και σχολάρι. Τα καλύτερα καρπούζια. Αλλά τα χειρότερα καρπούζια, πως λέμε μάπα το καρπούζι, είναι μες στη Βουλή. Είναι μάπα τα καρπούζια εκεί μέσα, όλα. Όλα, σας το λέω ευθέως, όλα. Τους βλέπω και γελάω.
0: Είναι και τα για τα Γιάννα και τα καρπούζια.
1: Κλουκ κλουκ κάνουν, τα χτυπάς και δεν υπάρχει. Κλουκ κλουκ κλουκ κλουκ κλουκ κλουκ μέσα. Σαν το κλουβι αυγό είναι ένα πράγμα.
0: Λοιπόν, καλημέρα από Σκωτία στέλνει ο Δημήτρης, από Μοναστηράκι Δράμας ο Κώστας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Κώστας. Δείτε, λέει, λίγο και την περίπτωση του ΕΚΑΒ.
1: Με αυτό πέφτει η κυβέρνηση.
0: Κανονικά, όχι...
1: Αν ο ελληνικός λαός αντιλαμβανόταν τι του είπα προηγουμένως, αγαπητέ μου Δημήτρη, τις συγκρίσεις του 2020, υπάρχουν και άλλα βέβαια, μπορώ να πω, έτσι. Αλλά αν το αντιλαμβανόταν αυτό, θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Αν υπήρχαν Έλληνες. Και όχι νεοέλληνες. Δυστυχώς, νεοέλληνες. Πολύ νεοέλληνες. Πολλά όρκς κυκλοφορούν. Και έρχεται τσουνάμι. Θα ανέβουν τα μεταφορικά, θα ανέβουν τα τρόφιμα. Έτσι.
0: Άμα σταματήσει ο πόλεμος, δεν θα σταματήσει το κύμα ακρίβειας. Έτσι δεν λένε, ότι είναι εισαγόμενοι.
1: Έλα τώρα, μωρέ, εντάξει. Να κάνω ένα σχόλιο τώρα, γιατί μπορεί να μην αρέσει σε μερικούς. Αλλά θα το κάνω το σχόλιο, παιδιά. Όλοι εσείς που ψηφίζετε κανονικά έπρεπε να είμαστε μόνο στην αρχαία Αθήνα, ρε παιδιά. Να ψήφισαν μόνο μετά από τεστ IQ.
0: Θα σας κυνηγήσουν γι' αυτό. Ευγονική, τέτοια θα σας
1: άλλο,
0: κυνηγήσουν.
1: Άλλο, ρε παιδί μου, πολιτικού IQ σου λέω εγώ τώρα. Δεν γίνεται, παιδιά. Μισό λεπτό, κάτσε τώρα. Έρχεται και σου λέει ότι είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Και εσύ είσαι ψηφοφόρος, το πιστεύεις αυτό. Δεν χρειάζεται τεστ IQ. Τώρα αριστοφανίζω, αλλά πραγματικά απορώ. Σου βγαίνει ο Άδωνης στο εξοχητικό. Είπα τον Αποστόλη των Μυστήριων στο δώσει. Να κλαίει χθες το απόγευμα, να ορίεται και να λέει: α, τι είναι αυτά που λέτε, δεν μου φτάνουν τα λεφτά που παίρνω, λίγα παίρνω.
0: Μπαίνει μέσα, είπε. Μπαίνει μέσα.
1: Και πώς έκανε το lifting. Αφού δεν σου φτάνουν τα λεφτά, ρε Σπύρο Γεωργιάδη, Άδωνη, δεν σου φτάνουν. Έτσι.
0: Γιατί δεν παίρνει, να το πούμε. Και γιατί κοιτάς
1: τον καλοπισμό σου. Την εμφάνισή σου. Ποιο κοροϊδεύετε ρε εσείς. Λοιπόν, δεν θες τεστ IQ για να ψηφίσεις Γεωργιάδη ότι θα λέει όλα αυτά. Ή ότι είναι λαϊκισμός που ο Κισάμου ο Μητροπολίτης τα έχωσε στους Μητροπολίτες για τις αυξήσεις τα 5.000. Λαϊκισμός είναι αυτό. Την ώρα που πεινάει ο Έλληνας. Έλα ρε παιδιά τώρα. Έλα ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά αγέρθητη. Το θυμάσαι τον άλλον αγέρθητο.
0: Αγέρθητου.
1: Του είπε.
0: Εγέρθη του είχε πει, ναι.
1: Ναι, ο του, ο του, το, τον και αυτοί θα άλλαζαν την Ελλάδα. Άσε με, μωρέ, τώρα. Άσε με πια.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, λέει, δώσε όσο πόνο μπορείς. Είμαστε μαζί σου από τη φωλιά της Νέας Δημοκρατίας. Λέει το σχηματάρι. Γιατί είναι η φωλιά της Νέας Δημοκρατίας το σχηματάρι?
1: Γιατί έχει διόδια, κύριε. Κονομάνι κολλητή του.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα, λέει ο φίλος ο Γιάννης της Νέας Δημοκρατίας, είναι, το λέει, μεγάλη επανεκκίνηση και η ατζέντα 2030.
1: Να πω σε εκείνο το μπουμπούκι που ο Δένδιας ήθελε να... Γιατί εσύ μου το είπες το πω, εγώ δεν το ξέρω καν. Που ήθελε να τον τιμήσει ο Δένδιας με τη Σακελαροπούλου. Έτσι. Τον...
0: κύριο Ιάσονα.
1: Τον έμπορο ψυχών. Γιατί δεν ξέρω, ναυαγοσώστης είναι κάτι, τι είναι, ρε.
0: Ναυαγοσώστης, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
1: Λάθρο ναυαγοσώστης, τι είναι.
0: Σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, διασώζει.
1: Ναι. Η ελληνική λύση, εάν κυβερνήσει, αγαπητέ μου κύριε φιλάνθρωπε και φιλέσπλαχνε, δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις άλλη. Δεν ξέρω πού εργάζεσαι. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί, ρε παιδιά. Αυτοί που το παίζουν φιλάνθρωποι και κάτι σαν τον, και ονομαρχαιό ελληνικό, Ιάσον. Λοιπόν, δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε. Ούτε με ενδιαφέρει η ύπαρξή σας. Το αν δεν κατανοείτε τι λέω, έχετε πρόβλημα αντίληψης γενικά. Διότι εγώ αυτό που είπα είναι ότι με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ και το άρθρο 51 μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ναι, να βουλιάξουμε τις βάρκες στα λιμανάκια, στα βραχάκια και να μην μείνει κολυμπηθό ξηρό από δουλεμπόρους. Αν ενοχλείστε και από αυτό, γιατί το ερμήνευσα, το είπα. Αν ενοχλείστε και από αυτό, δηλαδή ότι θα βομβαρδίσουμε τους δουλεμπόρους στο λιμάνι χωρίς τους ανθρώπους πάνω, τότε σημαίνει ότι φοβάστε για τη ζωή σας και είστε δουλέμπορος. Μόνο ο δουλέμπορος φοβάται κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι, Γιαννητόπουλε? Και μάλλον δεν είστε δουλέμπορος. Μάλλον. Πιστεύω ότι δεν είστε. Απλά είστε φιλάνθρωπος. Τι δουλειά κάνετε δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα μάθουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Αυτά που σας λέω όμως θα τα κάνουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι Έλληνες θα έχουν δουλειά και αξιοπρέπει μισθό και ο Άσον Αποστολόπουλος θα είναι άνεργος. Θα πάει, πούμε, να δουλέψει κάπου αλλού. Στην Ελλάδα δεν θα δουλέψει. Θα βρεθεί τρόπος να πάει από εκεί που ήρθε.
0: Μοιάζει το τζίμα, τον ακούσατε.
1: Έλα τώρα, δεν ασχοληθώ με το τζίμα. Είναι το ίδιο φύραμα, όλοι αυτοί το ίδιο φύραμα είναι, να ξέρεις. Το ίδιο φύραμα είναι. Δεν διαφέρουν σε τίποτα. Είναι το ίδιο ακριβώς φύραμα. Άμα ήταν διαφορετικό, θα σου έλεγα. Και επειδή με ρωτούν πολύ, και το έχω πει και άλλη φορά, και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, ότι οι κύριοι στην Ελλάδα δεν έχουμε δικά μας ακίνητα. Όταν αγοράζεις ένα σπίτι, δεν σου ανήκει το σπίτι, να ξέρετε. Διότι όταν αγοράζω κάτι, σημαίνει ότι είναι κτήμα δικό μου. Δεν πληρώνω τίποτε γι' αυτό, αφού το αγόρασα εγώ, είναι δικό μου. Αλλά όταν εγώ πληρώνω έμφυα,

0: Τώρα έρχεται
1: με υποχρεώνει να κάνω και ασφάλεια. Έμεσα με υποχρεώνει, έτσι.
0: Αν πάλι δάνειο, σε υποχρεώνει τράπεζα.
1: Μπράβο. Τι να συζητάω τώρα, για πείτε μου εσείς.
0: Τώρα προσθέτεται και ο άλλος, ο φόρος των Δήμων. Αυτός που ήταν ένας και γίνεται δύο. Έτσι. Και της περιφέρειας δηλαδή, Δήμου και περιφέρειας.
1: Άρα δεν ανήκουν τα σπίτια των Ελλήνων σε Έλληνες. Κατανοητό. Τα σπίτια των Ελλήνων δεν ανήκουν σε Έλληνες. Δεν ακούγεται στο διαδίκτυο, λέει.
0: Αυτό που λες, λέει πρόεδρε, για το promotion, το είπες και στη Βουλή Αριστομέγκα και συμφώνησαν.
1: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν επί ένα χρόνο και πλέον να μας βομβαρδίζουν με τον Τσίπρα και τα υπόλοιπα υποκομματίδια, σαμαράδες και δεν ξέρω τι άλλο και τα άλλα, όταν τα ίδια κόμματα αυτά, αντί οι δημοσιογράφοι να τους τριμώχνουν ότι δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν τίποτα, κάνουν και έκτακτη διακοπή στο Open του ροής του προγράμματος για να παρουσιάσουν αυτό που δεν έχει πρόγραμμα, ότι πήγε σε ένα νοσοκομείο επίσκεψη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Για πες.
0: Καλά, μόνο αυτό. Εδώ πέρα επιχείρηση να έχεις. Δεν βάζεις συνέτερο, δεν τα λέγαμε και χτες. Δεν βάζεις συνέτερο το κράτος και τις τράπεζες και όλους τους άλλους.
1: Παιδί μου, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα αυτή. Είναι απίστευτα, το καταλαβαίνετε. Τα ακίνητα των Ελλήνων δεν ανήκουν στους Έλληνες. Τα ακίνητα των Ελλήνων ανήκουν στα κράτη, στο κράτος, πώς το λένε, σε αυτό το ανθεληνικό κράτος. Γράφε τον τίτλο και δώσε το μάστορα από μέσα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα. Ο Σάκης στέλνει επίσης, λέει ένα μικρό κουζάκι, ο ένας μιλάει για γαλάζια πατρίδα και ο άλλος για γαλάζια αυτοδυναμία, σύμπτωση δεν νομίζω. Καλημέρα από Ολλανδία ο Ηρακλής, καλησπέρα από τα Μέγαρα ο Παναγιώτης, ο Αθανάσιος στέλνει την καλημέρα του από το Αγρίνιο, από Γκέραλντ η Χρύσα. Μηδέν αστυνόμευση, λέει, στη Βάρδα, στην Ηλία. Ένα προφανώς ακούει κάποιος φίλος από εκεί.
1: Αγαπητέ μου φίλε, αφού έχει ο Δημητριάδης 15 δεκαμήτες, τι περιμένεις τώρα.
0: Σπάνε τα μαγαζιά, λέει, του φτωχού Έλληνα και του φορολογούμενου πολίτη στα γκέτο.
1: Γιατί να υπάρξει φύλαξη και αστυνόμευση, για πείτε μου εσείς. Αφού οι αστυνομικοί και αυτοί είναι για να γράφουν κλήσεις μόνο. Του χρησιμοποιεί αυτό λόγο αυτό. Για συμπρακτικούς λόγους ή ψηφοθυρικούς λόγους. Και του δίνουν και ένα χιλιάρικο και του λένε πάει, κινδυνεύει η ζωή σου να πολεμήσει με τα πιστόλια που δεν παίρνει εσύ και τα αγοράζουν οι ίδιοι. Με τις σφαίρες που αγοράζει ο ίδιος του, με τη στολή του, με το κράνος του.
0: Αλεξίσφαιρα αγοράζουν.
1: Τι σου λέω, τι να συζητάμε.
0: Τους δίνουν κάτι λιγμένα.
1: Αφού μας θεωρούν για λιγμένους, έχουμε ημερομηνία λήξεως, σαν το γάλα όλοι επάνω. Δεν τους νοιάζει αυτούς που κυβερνάνε, παιδιά. Δεν τους νοιάζει, πραγματικά δεν τους νοιάζει. Τι να σας πω τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, είμαι στα όρια μου πλέον. Όταν αυτός που θέλει να αλλάξει την Ελλάδα και να δώσει ελπίδα και να δώσει χαρά και να δώσει αυτό και δημοκρατία και δικαιοσύνη και μιλάει για αυτά θέματα, δεν ρωτάει τον Αγιαννητόπουλο, ρε Λεβέντη μου, εσύ μου είχες πει, είχες πει δημόσια, δεν κάνεις κόμμα και κάνεις κόμμα. Εσύ είχες πει ότι κάποιοι σου δίναν λεφτά για να μην κάνεις κόμμα. Ποιος τα είπε αυτό? Πες το για να τον βάλουμε φυλακή, να τον τιμωρήσουμε.
0: Και υπουργικές θέσεις.
1: Πολλά και διάφορα. Μα εσύ θα με σώσεις όταν μου λες δεν έχω πρόγραμμα και θα το ετοιμάσω μετά. Και η δικαιολογία είναι. Λέγε.
0: Έχουμε τον Άδωνη.
1: Να, το βρήκαμε τον Άδωνη. Για βάλτε το λίγο να τον ακούσει το Λεβέντη μου.
2: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος?
1: Πόσα?
2: Πόσα παίρνω, ξέρεις?
1: Για λέγε ρε.
2: Μηδέν.
1: Μηδέν.
2: Είναι λογικό αυτό, το βρίσκει λογικό εσύ?
1: Ποιος, ο υπουργός
2: παίρνω μηδέν.
3: Όχι, δεν το βρίσκω.
2: Παίρνω μηδέν. Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση,
1: ναι, ναι,
2: και αφαιρούνται,
1: ναι, ναι,
2: τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν πάμε, πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκει λογικό ένα υπουργό να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
1: Σιγάρε μεγάλε που δουλεύει 365 μέρες το χρόνο. Άντερε από εδώ πέρα που δουλεύει, θα μα τρελάνει κιόλα. Δουλεύεις τον κόσμο από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια είσαι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν τρέπεστε με θράσους να μιλάτε έτσι.
0: Πόσα λεφτά είναι αυτές οι επιτροπές?
1: Ποιες επιτροπές?
0: Αυτές που λέει ότι δεν πάει επειδή είναι,
1: δεν
0: τα παίρνει. Ναι, ναι, πόσα λεφτά είναι?
1: Να υπολογίσεις ένα-ενάμιση χιλιάκο το μήνα.
0: Να κάνουμε ένα ρεφενέ.
1: Και μίνιμουμ 500 ευρώ.
0: Άμα είναι για 500 ευρώ, να κάνουμε ένα ρεφενέ. Να μην βγαίνει και κλαίει στα κανάλια.
1: Έχει θράσος με μια λογικοφάνεια και σοβαροφάνεια πάει να μας πει ότι θα του κάνουμε κέρανο για να ζήσει ο άνθρωπος. Κρίμα ρε παιδιά, κρίμα ρε ο Άδωνης ο Σπύρος ρε παιδιά, κρίμα ρε παιδιά, κρίμα. Βγάλτε ρε λεφτά να του δώσετε του ανθρώπου, δεν του φτάνουνε. Δεν του φτάνουνε, υπουργάρα. Και ποιος είσαι ρε υπουργός, υπό το έργον του Δήμου είσαι. Γι' αυτό λέγεσαι υπουργός, υπό έργον είσαι.
0: Ναι, αλλά όχι 365 μέρες.
1: Ποιος δεν δουλεύει 365 μέρες. Τώρα το καλοκαίρι θα εξαφανιστούν όλοι. Από τον Ιούλιο, Αύγουστο θα εξαφανιστούν όλα, κάνουν βόλτες. Θα γυρίσουν μαύροι, δηλαδή ήδη γύρισε η Μπακογιάννη κατά μαύρη. Γύρισε ο Βορύδης κατά μαύρος.
0: Μήπως τους πιάνει και πάνε να δουν, κάνουν απλά περιοδίες στην επαρχία. Και γι' αυτό μαύροι δεν είναι στο λιοπύρι, σφίγγουν χέρια.
1: Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ με την υποκρισία τους. Μιλάμε για τεράστιο υποκριτή, έτσι. Τεράστιο υποκριτή. Και στην τελική, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, αν δεν σε φτάνουν τα χρήματα, παρετήσου. Διότι η πολιτική είναι λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα για να επιβιώνεις από εκεί. Δεν είναι επάγγελμα. Αν μας τρελάνεις τώρα, σιγά μη σε λυπηθώ κιόλας. Σιγά μη σε λυπηθώ.
0: Ας γίνει Μητροπολίτης.
1: Γίνε Μητροπολίτης, θα τα παίρνεις καθαρά και αφορολόγητα. Τι να σου πω τώρα. Γεια σου ρε Δέσποινα, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος στέλνει την καλημέρα του από Νίκια και
1: είναι
0: θέλει...
1: εκεί. Ξέρεις, όταν βγαίνεις από την Ποσειδόνος για να μπεις συγκρού δεξιά,
0: ναι.
1: Είναι ένα πάρκινγκ ταξί. Δεξιά, ναι. Πάνω στον δρόμο. Κάθε πρωί που περνάω από εκεί, γιατί παραδεκεί βγαίνω και για αυτό συγκρού, είναι 5-6 ταρίφες. Φίλοι μου, κολλητοί μου. Φωνάζουν ταξί, ταξί, τους φωνάζει εγώ. Το ταξί είναι ελληνικό, όχι πολυεθνικό σύνθημα. Είναι και τους χαιρετάω κάθε μέρα. Γιατί μου στείλει μήνυμα και ένας από εκεί. Να είστε καλά, παιδιά, εκεί μετά την Ποσειδόνο στο στρίβο δεξιά για να πάω συγκρού. Καλημέρα, μας ακούτε εκεί. Καλησπέρα μάλλον.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στέλνει και ο Πέτρος καλησπέρα. Από την Κεφαλονιά. Καλημέρα, έκανα σαρδάμ.
1: Μετά τις 12 μέχρι τη 1 θα λέμε καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Νεολογισμός.
0: Από Μέμιγκεν, Γερμανίας. Ο Αργύρης στέλνει την καλημέρα του. Μία ερώτηση λέει, αυτή η ερώτηση που να τη διαβάσω.
1: Σωστό ρε Άδωνη, να σου πω ρε Σπύρο. Αφού δεν έχεις λεφτά το Rolex πώς το αγοράσες. Ή τα Rolex.
0: Δώρο.
1: Τα μαλλιά πώς τα βάλες, τι έκανες εκεί πέρα, τα lifting, mifting, shifting κτλ. Τι έγινε.
0: Αφού πήγε να καταρρεύει, δεν ακούσατε την ιστορία.
1: Αφού δεν έχει λεφτά σε ουσιαστικό λεωφορείο.
0: Κοίταγε τον εαυτό του και δεν άκουγε, λέει, τι να κάθει να κλαίει σπίτι μόνο του το βράδυ.
1: Μα έχει Rolex πολλά, πώς τα βρήκε. Σαν τον Κουτσούμπα, τι ζωμάτα του Κουτσούμπα. Που λέει ότι είναι μαϊμού. Το Rolex του. Ναι, έτσι είπε. Ναι, ο Κουτσούμπα είπε ότι είναι μαϊμού, λέει, δεν είναι κανονικό. Παιδιά,
0: ποιο έχει τη μεγαλύτερη συλλογή.
1: Πάτε και ψηφίζετε. Τι να σα πω τώρα.
0: Ποιο έχει τη μεγαλύτερη συλλογή από Rolex. Μπράβο,
1: σωστό,
0: ποιο έχει τη μεγαλύτερη συλλογή από Rolex μέσα στη Βουλή.
1: Ποιο έχει τη μεγαλύτερη συλλογή από Rolex.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρωτάω. Α, δεν έχετε δει.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Είχα διαβάσει ότι είχε μια τεράστια συλλογή ο Δένδια πάντω.
1: Άκου λίγο. Θα σου πω το εξή. Αν έχει. Όχι παροχέ υπηρεσία. Αν έχει δουλέψει τη ζωή σου. Έχει επιχειρήσει. Έχει δουλίτσα. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε ρολόι θέλει. Μην κλαίγεσαι τουλάχιστον. Γιατί ο Άδωνης, ο μπαμπάς του είχε καλή δουλειά.
0: Πουλάνε τρέλα τώρα.
1: Ο μπαμπάς του είχε καλή δουλειά. Τώρα άσχετα άμα την έκλεισε την επιχείρηση και κράτησε μόνο την ελληνική αγωγή, την έκλεισε. Τόσο πετυχημένο ήταν, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει σημασία. Πέτυχε το παλικάρι. Δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να τα αγόρεσε τότε, ρε παιδιά, τα Rolex. Όταν δούλευε στην επιχείρηση.
0: Λοιπόν.
1: Το ερώτημα λοιπόν. Όχι, τώρα θα κάνουμε τώρα.
0: Να τελειώσω. Να με τις καλημέρες που μας στέλνουνε.
1: Πες όλες.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης στέλνει, ο Γιάννης από Εύοσμο. Παράλληλο σύμπαν, ευχαριστώ λέει για την αναφορά. Καλησπέρα, θα μας σώσει λέει ο Τσίπρας, ο προδότης και αχάριστη. Αντί να τιμήσει την ελληνική λύση, πήρε την κουτάλα για πόσο χαζούς περνάνε τον
1: κόσμο.
0: Όχι,
1: θα μας σώσει οι άλλοι.
0: Ο Νόντας.
1: Η ομάδα που δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν αφημία, αλλά θέλουν να κυβερνήσουν και κάνουν και περιοδίες. Μα είστε ανόητοι. Πραγματικά εσείς. Είναι ανοησία αυτό. Δηλαδή να μην έχω κάνει πρόγραμμα, αλλά να θέσω να θέλω να δώσω στην Ελλάδα. Να μην έχω αφημία, ρε παιδιά, στο κόμμα μου. Έλεος, ρε παιδιά. Εντάξει, αφήστε με τώρα.
0: Ο Νόντας στέλνει εδώ στο ταξί. Βλέπουμε την αληθινή δημοσκόπηση. Είσαι δεύτερος και επειδή είναι πολλές εξελίξεις, μπορεί να έρθει και πρώτος. Καλημέρα, πρόεδρε. Το κακό της αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών είναι ότι αρκετοί υποδεέστεροι, λέει, αρχιμανδρίτες και απλοί αρείς βγήκαν στις ομάδες στο Viber που έχουν σαν ιεροί νεοί και το υπερδικαιολογούν.
1: Μην ασχολείστε, θα το ξαναπώ για τελευταία φορά, με κάτι βρωμοσάιτ από κάτι δίθεν πόλη της Θεσσαλίας. Είναι βρωμοσάιτ αυτό. Γιατί την πρόσκληση που απίφθινε η ελληνική λύση στο ελληνικό κοινοβούλιο ήταν πρόσκληση παράκληση από το συνήγορο. Το ξαναλέω. Από τον συνήγορο, τον δικηγόρο των ανθρώπων που κυνηγούν την υπόθεση του Predator. Αυτά λοιπόν τα παρτάλια και υπόσχομαι ένα πράγμα. Αυτούς τους δήθεν Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, online και στα, στην Πέκρα και στα τέτοια και στα Λάρισα Άκρα και τα λοιπά και δεν ξέρω πώς λέγονται, θα τους βρω σύντομα και θα έχουμε πολλά να πούμε. Διότι εκβιαστές, γιατί υπάρχουν και δημοσιογράφοι εκβιαστές.
0: Υπάρχουν δημοσιογράφοι που λένε δώσε μου λεφτά, αλλιώς θα.
1: Παριστάνουν τους δημοσιογράφους.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Εκβιάζουν, παριστάνουν τους δημοσιογράφους, έχουν καταδικαστεί για εκβιασμούς, έχουν καταδικαστεί ως εκβιαστές και παριστάνουν και κελαϊδάνε πολύ και κράζουν πολύ, αλλά είναι εκβιαστές κανονικοί. Το ποινικό μητρό είναι 3,5 σελίδες, 4 με εκβιασμούς. Σε λίγο καιρό λοιπόν, όλοι αυτοί θα αποκαλυφθούν. Διότι την πρόσκληση που απευθύναμε εμείς για την υπόθεση του Predator σε συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί ξέρουμε νομικά ρε γελία υποκείμενα, την απευθύναμε μόνο στον συγκεκριμένο άνθρωπο και όχι στον Δημητριάδη για ένα λόγο. Διότι το ζήτησαν οι ίδιοι. Το ζήτησαν οι ίδιοι από εμάς. Και είπαν ο Δημητριάδης δεν μπορεί να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας γιατί δεν μίλησε, θα απορριφθεί το αίτημα. Ακούστε τον Κεσέ, τον δικηγόρο τι λέει. Τι λέει ο δικηγόρος. Εμείς δεν είμαστε σαν τα άλλα παρτάλια που κάνουν πυροτεχνήματα. Κάνουμε επιλογές συγκεκριμένες. Για τον Δημητριάδη, τον Λαβράνο και τον Μπίτσιο. Πρώτα μπορείς εγώ μίλησα. Και μιλάω ακόμη και τώρα. Αλλά τέτοια παρτάλια είστε. Θα σας βρω εγώ σας στην πορεία. Όλους αυτούς που κρύβονται πίσω από... από ένα site χωρίς να βγάζουν τη μούρη τους για να ξέρουμε ποιοι είναι. Πέτανε ένα κόμ στο τέλος, ένα Ρούσια τάδε και άντε να τους βρεις. Θα σας βρω. Θα σας βρω. Διότι η κατάθεση ελληνικής λύσης και η πρόσκληση συγκεκριμένων ανθρώπων έγινε κατόπιν παρακλήσεως του ιδίου του Ντάνιελ. Του Ντίλιαν. Σε εμάς απευθύνθηκε. Ανόητη. Ανόητη. Ο Ντίλια σε εμάς απευθύνθηκε. Μες των δικηγόρων του. Ανόητη. Άιντε. Γιατί η πρόσκληση του Δημητριάδη δεν νομιμοποιείται. Δεν ισχύει. Γιατί καλούμε ξανά τον Ντίλιαν. Γιατί είπε καινούργια πράγματα. Εάν καλέσεις κάποιον που δεν έχει πει τίποτα, δεν τον καλείς στην Επιτροπή. Δεν γίνεται να τον καλέσεις. Γι' αυτό σας λέω, όλα τα ανθρωπάκια θα πάτε από εκεί που σας αξίζει. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση, αλλά φτάνει ρε αλήθεια, φτάνει πια τέτοιο μίσος. Πάντε στηρίξτε το υποκομματίδιο χωρίς αφημί. Στηρίξτε αυτό το υποκομματίδιο που δεν έχει πρόγραμμα και θα κάνει πρόγραμμα. Και βάζετε εναντίον μόνον ημών. Μιλάτε για τα τέμπη εσείς, εγώ έφαγα 320 χιλιάρικα αγωγή και κινδυνεύω να τα πληρώσω τον επόμενο χρόνο. Γιατί δεν λέτε στα τέμπη στο δικαστήριο δεν πηγαίνουν πλέον κάποιοι που το παίζανε επαγγελματίες. Τεμπίστες. Ε! Άιντε! Εντάξει, είπαμε. Είπαμε. Θα σας πάω στα άκρα, κύριοι. Αντιγράφετε ειδήσεις, αντιγράφετε από το Voice News, μαθαίνω καταγγελίες. Από το Voice News η αντιγραφή πάει σύννεφο. Χωρίς πηγή, χωρίς τίποτα, λογοκλοπή κανονική. Κανονική λογοκλοπή. Και μου το παίζετε και site πατριωτικά. Ντροπή σας, ρε. Όταν εμείς καλούμε συγκεκριμένα άτομα με βάση το τι μας λέει ο ίδιος ο Ντίλιαν. Ο ίδιος ο δικηγόρος των ανθρώπων αυτών. Από το μυαλό μας τα βγάζουμε. Η παράκληση ήταν αυτουνού. Και μου πείτε ξέρετε καλύτερα την υπόθεση εσείς από μένα. Ήμουν ο μόνος που είπα στοιχεία συγκεκριμένα. Άιντε. Άιντε του χιλιάρικου όλοι.
0: Βγήκε είδηση πάντως.
1: Τι πράγμα.
0: Εδώ στον Μάχη.
1: Τι είδηση.
0: Αυτό. Τι αυτό που είπατε τώρα.
1: Τι.
0: Ότι σας προσέγγισε ο Ντίλιαν για να καλέσετε συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Μέσα δικηγόρη.
0: Δικηγόρη. Έτσι.
1: Ναι. Όχι, μισό λεπτό. Μα άκου λίγο. Όταν θες να κάνεις μια κίνηση, θα απευθυνθείς σε αυτούς που ξέρουν το θέμα και ξέρουν τη δικογραφία καλά. Και είναι και νομική. όλοι οι νομικοί του κόμματος μας είπαν ότι δεν μπορούν να καλέσουμε τον Δημητριάδη. Και αυτοί που το κάνουν για πυροτέχνημα. Γιατί με βάση τον κανονισμό της Βουλής και τον κανονισμό της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, για να καλέσεις για δεύτερη φορά κάποιον, αγαπητέ μου φίλε, πρέπει να έχει μιλήσει και να έχει νέα στοιχεία.
0: Να εισφέρει.
1: Μπράβο. Ο Ντίλιαν μίλησε. Άρα τον καλούμε τον Ντίλιαν. Ο Δημητριάδης τι είπε, ρε παιδιά, αφού απορρίφθηκε την προηγούμενη φορά η κλίση του από τη Νέα Δημοκρατία. Να το παίξουμε ψευτονταΐδες. Ελάτε ρε παιδιά. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Ελάτε που ασχολείστε με τους χαζούς, φεδρούς, φελούς.
0: Λοιπόν, στέλνει ένα
1: αντιγραφείς, εκβιαστές και όλους τους άλλους, γιατί όλοι μαζί είναι αυτοί.
0: Στέλνει ένα ωραίο ερώτημα ο Νίκος. Ποιο σκοπό λέει πιστεύεις ότι εξυπηρετεί η ομολογία Μητσοτάκη περί μη αυτοδυναμίας και τι προσπαθεί να ελέγξει η κυβέρνηση φέρνοντας αυτή την τροπολογία που αφορά
1: δεν
0: τον Υπουργό
1: Εξωτερικών. Στην πολιτική δεν κάνω εικασίες εγώ. Δεν, ούτε προθέσεις δίκες θα κάνω ούτε τίποτα. Αυτό που θα κάνω εγώ και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, κάτι εκβιαστάκια, κάτι θα τα εξαφανίσω. Δεν υπάρχει θέμα, παιδιά. Σα ανακοινώσω σε λίγο καιρό και ενημερώστε αυτούς που κελαϊδάνε πολύ και δεν μιλάνε, τα κελαϊδάνε και κράζουν, ότι το ποινικό της Μητρώου των τεσσάρων σελήνων θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Και θα γίνει το πάρτι της αρκούδας. Το πάρτι της αρκούδας. Και αυτό που δεν κατάλαβαν μερικοί, και θα το ξαναπώ διακόμη μια φορά, δεν έχω τίποτα με κανέναν, αλλά δεν θα αφήσω σε κανένα αδική την ελληνική λύση και να σκυλεύει τον αγώνα της ελληνικής λύσης. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν αλητήριο, γιατί περί τέκες είναι συμπεριβώς, να κλέβει ειδήσεις από άλλους και αυτοχρόνως να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα αφήνοντας εχμές. Ακούστε, ενώ κλέβει ό,τι λέμε ο άλλος, ενώ αντιγράφουν εμάς, στηρίζουν όλους τους άλλους και βρίζουν μόνο εμάς που εμείς δεν κάναμε ποτέ λάθος. Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Ο Γιώργος Τέρν λέει λειτουργήμα με μισθό 8.000, τι λειτουργήμα είναι.
1: Εγώ θέλω να μου πει οι ακροατές, γιατί ήταν πρόταση εδώ της διεύθυνσης να ανοίξουμε ένα λογαριασμό υπέρ του απόρου Σπύρου Γεωργιάδη.
0: Ναι, φανέ.
1: Ένα λογαριασμό, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, έχει πρόβλημα οικονομικό. Για ξαναβάλτε το και θέλω να μου πούν οι ακροατές αν συμφωνούν με την κίνηση αυτή. Να ανοίξουμε ένα λογαριασμό για τον Κακομοίρη, τον φτωχό, τον Άδωνη Γεωργιάδη που μένει στα βόρεια προάστια, που έχει Ρόλεξ, που έχει ωραία αυτοκίνητα, γιατί δεν τα βγάζει πέρα. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Και ας με πούν και λαϊκιστή. Και
0: δεν μια εβδομάδα άδεια να ξεκουραστεί. 365 μέρες.
1: Ναι, και
0: μπορεί να πάει να βλέπει σεζόν.
1: Ότι δουλεύει 365 μέρες. Έτσι. Για βάλ το ηχητικό, το έχεις. Βάλ το.
2: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος.
1: Λέγε.
2: Πόσα παίρνω, ξέρεις. Ναι. Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκει λογικό εσύ.
3: Όχι.
2: Παίρνω μηδέν.
3: Όχι, δεν το βρίσκω.
2: Παίρνω μηδέν. Για να ξέρω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Σε για ποιο λόγο.
1: Έτσι.
2: Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν πάμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες
1: χωρίς
2: να παίρνει μηδέν.
1: Λέει ψέματα. Παίρνουμε το μισθό, λέει, τη βουλευτή και αφαιρούνται τα λεφτά που θα παίρναμε από την επιτροπή. Και λέει ο άλλος, αφού παίρνει 5,5 χιλιάρικα, αφαιρούν και ένα χιλιάρικο, πάει 4,5. Δεν είναι έτσι. Δεν αφαιρούνται, απλά δεν προστίθεται. 5,5 συν 1, ας πούμε πήγαινε
0: 6,5. Τα έχεις στην τσέπη πριν και τώρα το αφαιρούνται, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, να συνενέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον Άδωνη Σπύρο Γεωργιάδη, ναι ή όχι. Τι λέτε, να κάνουμε ένα λογαριασμό που λέει η διεύθυνση εδώ, ο Στέφανος, να ανοίξουμε ένα λογαριασμό ή ο Δημήτρης, όλοι μαζί εδώ, λογαριασμό να βοηθήσουμε τον κακόμοιρο, τον άνθρωπο, τον φτωχό. Πείτε μου. Εσείς. Και να σας πω γιατί τα έχω βάλει με κάποιους. Όχι γιατί ο Αγιαννητόπουλος γράφει κάτι εναντίον μας, αυτή η άκρα, όπως λέγονται, και Χανιά και Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη. Όχι! Μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν εναντίον μας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί και να κλέβεις ειδήσεις. Και να μην ρωτάς αν αυτό που

0: Μας τα ρίξαν όλα. Μας τα ρίξανε.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο φίλο που είναι στη γραμμή. Ο κύριος Πέτρος, σας ακούμε κύριε Πέτρο.
2: Γεια σας παιδιά, καλή σας μέρα.
0: Ό,τι ελεήστε για τον Άδωνη παιδιά.
2: Πρόεδρε.
1: Έχει ένα μήνυμα ούτε τον Ιδρώτα μου λέει.
2: Τι να πω κύριε Πρόεδρε μου. Λοιπόν, είμαι 70 χρονών, από όταν ξεκίνησα να ψηφίζω μέχρι σήμερα

0: Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολήσουμε εμάς τους ηλίθιους.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην το χοντρένουμε, αλλά αλήθεια είναι ότι εγώ το έχω πει και άλλη φορά ότι αν δεν πάρουμε ένα αξιοπρεπέστατο ποσοστό, μετά παιδιά δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να ξανασχολούμαι. Γιατί ακούω μπινελίκια, ακούω ψέματα, ακούω βρισχές, ακούω κατάρες, ακούω, βλέπω πράγματα οποία με κάνουν και αηδιάζω. Ανθρώπους οι οποίοι βάλουν εναντίον μου χωρίς να με ξέρουν, χωρίς να έχουν μιλήσει μαζί μου, χωρίς να έχουν διασταυρώσει αν αυτό που λένε ισχύει ή δεν ισχύει. Έχω κουραστεί, ρε παιδιά. Διάβαζα χθες έναν τύπο που έλεγε: ο Βελόπουλος λέει ήταν στο Πασόκ, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, πήγε στο Λαός, ξαναπήγε στη Νέα Δημοκρατία, ξαναπήγε. Ολόκληρο άρθρο! Και λέω: πότε, ρε παιδιά, τα κάνανε αυτά εγώ. Δεν γίνεται αυτό πράγμα, ρε μάγκες. Δεν γίνεται. Τον Άδωνη να βοηθήσετε, παιδιά! Να δώσουμε τα λεφτά του κακομοίρη που δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ναι ή όχι.
2: Ο κύριος Γιάννης να μας πει για τον Άδωνη.
3: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω κάτι σύμφωνα με το 51 που είπατε.
1: Ναι, ναι.
3: Η Λιβύη δεν είναι ένοχος που προωθεί αυτούς και μας βιάζουν τα σύνορα.
1: Βεβαιότατα.
3: Είναι ένοχος. Γιατί προωθεί και μας παραβιάζουν τα σύνορα.
1: Ναι.
3: Γιατί λένε οι άλλοι ότι πρέπει να προσέχουμε και το ένα και τα... Αυτό που λέτε είναι σωστό.
1: Το άρθρο 51 της σύμβασης του ΟΗΕ λέει ότι αν μια χώρα θεωρήσει ότι δέχεται εισβολή ή άλλου είδους εισβολή που μπορεί να δημιουργήσει τρομοκρατικές πράξεις, έχει το δικαίωμα να χτυπήσει τα μεταφορικά μέσα. Τελεία παύλα.
3: Ναι, να είστε καλά. Εγώ ρωτάω, δεν
1: να είστε καλά για τον Άδωνη, θα δώσετε κανένα φράγκο τώρα, κανένα ευρώ, κανένα πεντά ευρώ. Δεν έχει να φάει ο άνθρωπος, σου λέω. Το κλείσε εσύ, ρε.
3: Αφήστε το, ναι.
1: Γιατί αφήστε το. Κρίμα είναι άνθρωπος. Δεν έχει να φάει.
3: Τον ξέρω πολύ καλά από παλιά. Αφήστε τον.
1: Το ξέρεις.
3: Εκεί που είναι, το χρωστάει σε μένα και σε κάποιους άλλους.
1: Όπα. Τι εννοείται.
3: Αυτό φτάνει.
1: Εντάξει, για να αυτό το λέτε.
3: Φτάνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε πολλούς παλιά φίλους αρχαιοληνιστές, ελληνολάτρες.
3: Όχι, δεν είμαι δολολάτρες.
1: Όχι, πάω να πω, μην με βιάζει. Άλλο λέω αρχαιολάτρες είπα. Δεν είναι δολολάτρες, παιδιά, δεν είπα δολολάτρες. Ναι. Αρχαιολάτρες είπα. Και εγώ αγαπάω την αρχαία Ελλάδα και τη λατρεύω.
3: Τους ψήφους λέω, για τους ψήφους.
1: Αυτό πάνω. Και υπήρχαν άνθρωποι που το στήριζαν με νύχη και με δόντια στην πορεία του και στη διαδρομή του.
3: Για τους ψήφους μιλάω.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Η τρίτη μερίδα είναι αυτή. Να είστε καλά. Να, αυτό που λέει ένας φίλος. Όλοι νομίζουν ότι πήγε στη Νέα Δημοκρατία ενώ είχες πει όχι στο Σαμαρά. Το ξέρω, ρε παιδιά. Γιατί υπερτερεί βλακεία και ανοησία των όρξ. Εδώ υπάρχουν τα όρξ που ψηφίζουν κόμματα χωρίς πρόγραμμα. Και εγώ αρνήθηκα να κατέβω στις εκλογές του Σαμαρά το 2014-2015 και του είπα όχι, ξέρω, υπάρχει στον Ενικό, στο IFM, είδα δημοσιεύματα. Όχι, βάλτε Google, όχι, Βελόπουλος Σαμαρά. Το D12 που λένε ότι πήγα και καλά, τι είπα, δεν κατεβαίνω στις εκλογές το 2013. Δεν θέλω να κατέβω στις εκλογές, δεν θέλω να πολιτευτώ. Αλλά ο καθένας, το τονίζω, τα δικά του.
2: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε
4: Καλημέρα,
2: Γιώργο.
4: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο μας.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είπες μία σωστή κουβέντα, μία φράση, αηδίασα. Λοιπόν, εμείς γιατί να μην έχουμε αηδιάσει, κύριε Πρόεδρε. Εμείς γιατί να ακούμε αυτούς που δεν τους γουστάρουμε στο πετσί μας και να μας έχουν αηδιάσει πολλάκις φορές.
1: Γιατί σας φέρουν...
4: Άκου, αγαπημένε μου πρόεδρε.
1: Παρακαλώ.
4: Τρία πραγματάκια κλειδί. Τα ΜΕΑ τα έχουν πετάξει στην άκρη. Δεν θέλαμε να είμαστε αμαία. Θέλαμε να είμαστε όπως είμαστε οι ήρωες. Αυτοί που υπερεπτήσανε την πατρίδα μήνες, χρόνια ολόκληρα και θέλουμε να είμαστε, να κάνουμε την υγειά μας. Θέλεις από ατύχημα, θέλεις από αρρώστια. Γιατί να θέλουμε να πάρουμε έναν άνθρωπο στο σπίτι ξένο να μας έχει την προστασία και να πληρώνεται μία ξένη ή ένας ξένος από ένα οποιοδήποτε κράτος για να παίρνει 800 ευρώ ή αν είναι 24 ώρες, 24 ώρες να παίρνει 1200 και γιατί να μην το παίρνει η γυναίκα μας ή η αδερφή μας ή ο αδερφός μας που μας φροντίζει και δεν θα...

0: μας ταλαιπωρεί, να μας πάει στο μπάνιο και να έχουμε άλλη και να τα παίρνει τα λεφτά η γυναίκα. Η γυναίκα μου, γιατί να μην τα
1: κοιτάξτε,
0: παίρνει η γυναίκα μου.
1: Μιλάτε πάμε για ένα θέμα 6 λεπτά, περιμένω στην ουρά 10. Λακωνικότατα, παιδιά. Σας είπα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, μου λέτε άλλα. Μπάζε τους, σας ακούω όμως λίγο σύντομα.
0: Μας βασανίζουν αυτά και να σου πω και το τελευταίο για να μην κρατάω τη γραμμή. Έλα μια βόλτα από τα Μέγαρα.
1: Έχω τα παιδιά, να είστε καλά, το έχω πει και άλλη φορά. Παλεύω να φτιάξω ένα πρόγραμμα ώστε να μπορώ να πάω παντού. Δεν είναι εύκολο. Κοιτάξτε, είμαι τώρα εδώ. Πώς θα έρθω στα Μέγαρα. Τώρα όμως από εδώ μπορούν να μ' ακούνε και στον Άγιο Στέφανο και στο Λαύριο, λέω τώρα, και στον Πειραιά. Αν πάω μόνο στον Πειραιά, δεν θα μ' ακούνε αλλού. Ταυτοχρόνως είμαι και στη Βουλή. Κάνω τις εκπομπές μου. Σήμερα το βράδυ θα είμαι στο Σεραφείμ Κοτρότσο στο Άξιον.
2: Τι ώρα?
1: 9 η ώρα. Θα είμαι στο Άξιον. Ενημερώστε κι άλλους, γιατί το βράδυ θα πω πολλά. Πάρα πολλά. Πιο πολλά από ό,τι φαντάζεστε. Πολλά θα πούμε και θα αποκαλύψουμε άλλα τόσα. Να δώσουμε στον Άδωνη λεφτά, ναι ή όχι, ρε παιδιά. Δουλεύει 365 μέρες το χρόνο, λέει ο άνθρωπος, και δεν του φτάνουν τα 5,5 χιλιάρικα. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Να ανοίξουμε λογαριασμό. Και ο Σαμαράς τώρα και ο Τσίπρας αναφέρονται, λέει, στα φανς και στις τράπεζες και στους σέρβισερς. Και είναι οι ίδιοι που κάνουν αυτή την ιστορία, δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε. Έχουμε μεταξύ αμετανοήτων εγκληματιών να διαλέξουμε και μαθητευόμενων μάγων χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο, επειδή κάποιοι νομίζουν να τους σώσει η λέξη δικαιοσύνη, ελπίδα, χωρίς πρόγραμμα. Ε, όχι ρε παιδιά. Ε, όχι ρε παιδιά. Πάμε στις γραμμές.
2: Ο κύριος Θανάσης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
3: Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Είναι μια ιδέα και μια κουστοδία της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρε μου. Ό,τι και να πούμε, δεν υπάρχει τέτοια άτιμη ακρίδα που έχουν πέσει και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Άμα πάτε σε κανένα νοσοκομείο, πάει ο ηλίθιος, μιλάμε για ηλίθιο άνθρωπο, και να βάφει και τα μαλλιά του και να λέει ότι εγώ κουράζομαι. Αυτός όλοι βγήκε ξύλο.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, σ' άφησε να πεις την πρώτη λέξη, την ερμηνεύω ως αρχαιοελληνική έκφραση, το ηλίθιος. Τώρα να μου λες για ξύλο, όχι παιδιά. Γιατί άμα έρθει το εσουρού και κοτσάρει ένα 20χιλιάρο, εσύ θα είσαι ο Θανάσης ο ανώνυμος, αλλά εδώ ο Στέφανος και ο άλλος και ο ιδιοκτήτης θα πούνε, ρε Βελόπουλε, τους επέτρεψες 20χιλιάρικα πρόστιμο, το συμβόλαιο σου λέει αγορά τηλεοπτικού χρόνου και πληρωμή των προστήμων. Δώσ' τα 20χιλιάρικα. Έχουν κουραστεί να πληρώνω πρόστιμα. Εντάξει. Και θα έχουν και δίκιο οι άνθρωποι. Δεν φταίνε τίποτα αυτοί. Πάμε στις γραμμές.
2: Ο κύριος Γιώργος είναι τώρα στη τηλεφωνική γραμμή.
4: Κύριε Πρόεδρε,
1: χαίρετε.
4: Καλή σου μέρα, να σε έχει ο Θεός καλά, να αγωνίζεσαι.
1: Αυτό
4: γιατί
1: ναι.
4: Είσαι το μόνο άτομο αυτή τη στιγμή που αγωνίζεται για τον Έλληνα πολίτη. Όσο για το συνάδελφο πολιτικό, αν θα χρειαστεί να του κάνουμε ταμείο για να τον βοηθήσουμε, ούτε να ασχολείσαι με τέτοιου είδους ανθρώπους.
1: Όχι, παιδί μου, αφού έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Λέει παίρνει 5,5 λεπτά και δεν του φτάνουν τα λεφτά. Αυτά πρέπει να τον βοηθήσουν.
4: Αυτά είναι τα ερπετά της πολιτικής και ούτε πρέπει να ασχολείσαι γιατί του δίνεις και αξία.
1: Και
4: για να σου ανεβάσω και το ηθικό, είμαι από μια οικογένεια που δεν φανταζόσουν ότι θα έχεις ψηφοφόρους από ανθρώπους οι οποίοι δεν ψηφίζουν πατριωτικά.
1: Γιατί ψηφίζουν?
4: Και για να σου ανεβάσω, ψηφίζανε ό,τι άλλο ανθεληνικό υπήρχε. Αλλά στο τέλος φτάσαμε να καταλήξουμε σε σένα, ναι. Και τα ποσοστά που θα λάβεις θα τρίβουν τα μάτια τους όλοι. Θα είναι δεξίδι.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε? Πώς το είμαι, Θανάσης?
4: Όχι. Γιώργο.
1: Γιώργο μου, τι εννοείται μη πατριωτικά κόμματα? Τι ψηφίζατε?
2: Ανθεληνικά είπε.
1: Εντάξει,
4: ανθεληνικά κόμματα. Ανθεληνικά.
1: Ουράνιο δηλαδή, τόξο δηλαδή.
4: Ουράνιο τόξο. Πολλά από τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει. Σε όλους έχουν κοντάρει εδώ στην πατρίδα.
1: Είσαι κριτικός ή η προφορά σου φαίνεται ότι είναι κριτική?
4: Από κάτω εκεί κρατάω.
1: Α, σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την προφορά κατάλαβα ότι έχει κριτική προφορά. Εντάξει, τώρα να ανοίξουμε λογαριασμό, λέει ο άλλος, ή να φτιάξουμε ένα πας και να το ονομάσουμε Μπατήρ Πας Άδωνης.
2: Ο άλλος λέει να περιμένουμε, μπορεί να έρθει καμιά θεία από την Αφρική. Όπως στην άλλη περίπτωση, ναι, να σώσει την κατάσταση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Ο Μάνος. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει λεφτά, δεν τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος. Πώς το λένε. Να το βοηθήσουμε λίγο. Λίγη βοήθεια θέλει, τι θέλει. Πάμε στις γραμμές. Το διαδίκτυο έγινε. Άντε, αγόρι. Μπράβο, μπράβο, λέμε τύπο. Ο κύριος Καράλαμπος.
5: Ναι, καλησπέρα, Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας.
5: Λοιπόν, υπομονή και επιμονή χρειάζεται.
1: Αυτό κάνουμε.
2: Σε λοιπόν, να είσαι στον Κηφισό το πρωί.
5: Σας εύχομαι να έχετε δύο στομάχια, ένα να τρώτε και ένα να κάνετε υπομονή αυτά που ακούτε και αυτά που γίνονται.
1: Φτάσαμε να πίνουμε δύο νέξι με την ημέρα με το στομάχι μας.
5: Πραγματικά. Όσον αφορά για τον κύριο Άδωνη, θέλω να πω ότι έχει εφεύρει μια νέα κατηγορία που λέγεται Ελληνάκια. Μιλήσατε νεοέλληνες, αλλά θέλω να σας πω και άλλη μια κατηγορία που είναι μόνος του. Η κατηγορία Ελληνάκια, η οποία έχει να κάνει με το μότο «Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις».
1: Α, μ' αρέσει αυτό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έξυπνο, έξυπνο. Εγώ θα έλεγα Ελληνάκια είναι αυτή η κομματική φανατικά βολεμένη σαν τα Ιωσουφάκια. Ελληνάκια τέτοια Ιωσουφάκια, έχει και η Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι η νεολαία του Τσίπρα.
1: Μπράβο, έχει και αυτό το... τα Ελληνάκια της Ελλάς, πώς λέγονται, τα Τσιπράκια, έχει. Έχει ρε παιδί μου, πώς δεν έχει. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
2: Ο κύριος Κωνσταντίνος είναι ο επόμενος στη γραμμή.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Δώστε και σώστε. Ελέγχτε.
1: Να, ένας ελεήμων άνθρωπος. Ορίστε να
6: λοιπόν, βοηθήσω. Επειδή είμαι φιλόξενος εδώ στο Άνω Λος Άντζελες,
1: ναι.
6: Προσφέρω θέση στην καρότσα της επιχείρησης.
1: Ωραίος.
6: Κυλεί μια καρέκλες λευκά είδη.
1: Σοκερέ.
6: Να είστε και.
1: Α, αυτό δικό μας είναι. Αυτοί δεν ξέρουν εδώ.
6: Και ψήφους.
1: Δεν ξέρουν τα δικά μας αυτό, αυτό εδώ πέρα. Ούτε με κοιτάει ο Παγιωργίου περίεργα.
6: Κύριε Πρόεδρε, πριν το 2014 είχα πάει στον Εισαγγελέα Προστασίας Πολιτεύματος.
1: Mm-hmm.
6: Γιατί βρεθήκανε ψηφοδέλτια με χρήματα.
1: Oh.
6: Ο ποινικός κώδικας κάτι προβλέπει.
1: Προέβλεπε.
6: Εξαγοράσιμη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Δώστε και σώστε. Εδώ στην περιοχή μας έχουν έρθει όλοι οι πρωθυπουργοί και δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί εκείνη η ψήφη εξαγοράσιμη εκεί είναι.
2: Μονομπλοκ.
6: Είμαστε όλοι Έλληνοι.
1: Έλληνοι, ναι, γιατί και εγώ στον Τροπότα μου 6 χρόνια.
6: Φιλοξενία να στήσει τσαντήρι, γιατί στο Μοσχάτο είναι πολλά τα έξοδα και δεν πληρώνονται τα ενίκια. Και μια θέση στην καρότσα της επιχείρησης, κάθε Κυριακή στο παζάρι.
1: Μα εδώ το Γεωργιάδη να πουλάει καρέκλα.
6: Η εκτιμητή χρυσού.
1: Άκου τώρα όμως, Γεωργιάδης να πουλάει καρέκλα και να το κάνει για μια καρέκλα υπουργική.
6: Αυτό ρε, εκεί το πάω.
1: Να σε καλά.
6: Δύο λίτσες την εβδομάδα και ό,τι σπράξει δικά του ή της επιχείρησης εκεί να σώσει το κόμμα του.
1: Να σε καλά. Εγώ ήμουν 6 χρόνια στον Ανδροπόταμο, οπότε μπορώ και ξέρω λίγα από αυτά τα... τον... κοίτα, τσιγκάνιν. Ούτε Ρωμά, ούτε τίποτα. Τσιγκάνιν οι άνθρωποι. Άιντε. Αυτά οι Ρωμά που θα... πάλι θα μας κόψεις. Φωνάζω.
2: Αφού είναι και 59.
1: Άντε καλά. Το βράδυ, κοτρότσο. Και την άλλη εβδομάδα στη Βουλή θα κάνω μία ομιλία καθαρά συναισθηματική με τρομακτικές αποκαλύψεις. Είμαι σίγουρος ότι όσοι δουν την άλλη εβδομάδα την ομιλία μου στη Βουλή θα βουρκώσουν. Το λέω εντύμως. Και σήμερα το βράδυ στο Άξιο, στον Κοτρότσο, ενημερώστε κι άλλους να βρουν την εκπομπή. Παιδιά, θα ακούσετε απίστευτα πράγματα.
7: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
8: Καλημέρα από το Essence Γερμανία.
9: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
10: Καλημέρα από Κατερίνη.
11: Καλημέρα από Βάρδα.
12: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
13: Good morning from Johannesburg.
14: Καλημέρα από Γλυφάδα.
15: Καλημέρα από Κατερίνη.
16: Καλημέρα από Πέλα.
17: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
18: Καλημέρα από Λακωνία.
19: Καλημέρα από Συνταγούρου της Δράμας.
20: Καλημέρα από Περιστέρι.
21: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
22: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Μετά από τον μικρό ανασχηματισμό, συγκεκριμένα ορκίστηκαν οι Γιώργος Κότσιρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μαριλένα Σακούλη, Σούκουλη και Τάσος Χατζηβασιλείου, καθώς και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Σε μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός εξωτερικών αναβαθμίζεται η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου αναλαμβάνει μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός από υφυπουργό. Η ίδια ορκίστηκε τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνεγερμό σήμανε με μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου εκκαινώθηκε ο χώρος ελέγχου των επιβατών έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου. Λόγω του συμβάντος, οι αρχές διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία του τμήματος, αναστέλλοντας όλες τις προγραμματισμένες απογειώσεις και τις διαδικασίες επιβίβασης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν από λίγες ώρες στην περιοχή της πλάκας Κερατέας του Δήμου Λαυρωτικής Αττικής. Η πυρκαγιά έκαψε δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Παρασκευή και στην Αττική, καθώς η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες, συνοδευόμενα πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σωπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που παρουσιάζει τα πάντα διαφορετικά για τα μάτια των τρίτων. Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που προσπαθεί να αποδεχθεί όλα αυτά που συμβαίνουν. Συμβαίνουνε με λάθος τρόπο. Και επειδή μαθαίνω ότι πλέον έχετε κάνει μόδα τα ψυχοφάρμακα και επειδή μαθαίνω ότι κανένας δεν σας έχει εξηγήσει τι ακριβώς κάνουν τα ηρεμιστικά, τα ναρκωτικά και όλες αυτές οι ουσίες στις οποίες έχετε πέσει με τα μούτρα, θεωρώ το ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η πνευματική αφύπνιση. Τι πάει να πει πνευματική αφύπνιση, γιατί μου την πέσανε πάλι κάτι ανεγκέφαλοι, κάτι ανώριμοι, κάτι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλλιεργήσει τον εαυτό τους και δεν νιώθουν καλά με αυτό και προσπαθούν να υποτιμήσουν όλους τους άλλους για να ανεβάσουν το ηθικό τους ή την αυτοπεποίθησή τους. Πνευματική αφύπνιση σημαίνει ξυπνάω μέσα μου το πνεύμα. Ξυπνάω μέσα μου τη ψυχή μου. Ξυπνάω μέσα μου τη σκέψη, το νου και γίνομαι διανοούμενος. Σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και να σταματήσεις να τρως ό,τι σου πλασάρουνε. Είτε αυτό είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτές είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτά είναι χάπια, ψυχοφάρμακα, είτε αυτά είναι καρκινογόνα τρόφιμα, είτε είναι ό,τι είναι. Η λέξη, η φράση κόντρα στο σύστημα δεν είναι απλά ένα όνομα εκπομπής. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή έχει κάνει και τη διαφορά. Δεν είναι απλά μια εκπομπή ραδιοφωνική όλο αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες. Γιατί στα ελληνικά κάνουμε τις εκπομπές. Μακάρι να μπορούσαμε και να τις μεταφράσουμε για να τις ακούνε και στο εξωτερικό. Επιτυχία θα είχε. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε, να βοηθήσουμε τους μπερδεμένους. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα θύματα τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τους κοροϊδεύουν. Και να σας πω από πού καταλαβαίνω το ότι αυτό το κοινωνικό έργο πιάνει τόπο. Γιατί με μπερδεύετε. Με μπερδεύετε με δημοσιογραφίσκους, με μπερδεύετε με άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με μπερδεύετε με εκδότες, με τηλεπαρουσιαστές, με πολιτικούς. Δεν έχω καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχω από όλους αυτούς. Και κατανοώ το ότι το κοινωνικό έργο που παράγουμε πιάνει τόπο όταν βλέπω κάτι τυπάκια που μέχρι χθες υποστηρίζανε φανατικά τις κομματικές νεολαίες να χρησιμοποιούν τις δικές μας φράσεις. Κατανοώ το ότι ακούνε την εκπομπή και αφυπνίζονται μικροί, μεγάλοι, παππούδες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όταν τους ακούω να χρησιμοποιούν το δικό μας λεξιλόγιο. Όταν τους ακούω να υιοθετούν τις δικές μας απόψεις. Όταν τους ακούω να μην παραδέχονται ότι ο Γρηγόρης και άλλοι 10 που λένε την αλήθεια είναι οι μόνοι που στάθηκαν όρθιοι απέναντι σε αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Προσπαθούν να μας χώσουν σε καλούπια, με έχουνε τρελάνει. Όχι αναρχικός είσαι, όχι χρυσαυγίτης είσαι, όχι το ένα είσαι, όχι το άλλο είσαι, όχι ιδεολογία αυτή, όχι ιδεολογία εκείνη, έχουνε στο μυαλό τους 10 πρότυπα και πρέπει κάπου να ανήκεις. Και όταν δεν βρούνε κάτι να πούνε για εσένα, γιατί τους ενοχλεί η αλήθεια, θα ανακαλύψουνε μόνοι τους σενάρια για να σε βρίσουνε. Λοιπόν, ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε αστροναύτης είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη ζωή με ρεαλισμό. Κοιτάω ευθεία, παρακολουθώ, παρατηρώ και βλέπω τι συμβαίνει. Δεν επιτρέπω σε κανένα να παρεμβάλλει τη σκέψη μου. Σας πειράζει αυτό το πράγμα? Βλέπω ευθεία και κρίνω. Και δεν ακούω κανέναν, ούτε πιστεύω ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Πιστεύω μόνο ανθρώπους που με έχουν κοιτάξει στα μάτια, που με έχουν σφίξει το χέρι και που έχουν αποδείξει με πράξεις ότι είναι ντόμπροι. Με πράξεις κερδίζεις την εμπιστοσύνη του Γρηγόρη, όχι με λόγια. Πάρα πολλές φορές έχω πέσει θύμα. Πάρα πολλές φορές έχω πιστέψει σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά βγήκανε σκάρτη. Και η ζωή είναι έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις για κανέναν το χέρι σου στη φωτιά. Και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Μόνο για τον εαυτό μου. Για μένα και εγώ είμαι και ολόκληρος. Και δεν είμαι παρτάκιας. Φυσικά και για άλλα πρόσωπα της οικογένειάς μου και εγώ είμαι ολόκληρος. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλά φίδια, υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις, συμφεροντολόγοι οι οποίοι φοράνε μάσκα. Μην εμπιστεύεστε τυφλά. Μην πέφτετε με τα μούτρα στον καθένα που βγαίνει και σας λέει ότι θέλει να σας βοηθήσει γιατί σας αγαπάει. Χθες προχθές πού ήτανε, τόσα χρόνια πού ήτανε. Τι έχουνε κάνει για εσάς? Τίποτα δεν έχουνε κάνει για εσάς. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να βρείτε κάποια λύση για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Και εγώ αυτό αναζητώ. Και έχω βρει σε πολλά θέματα λύσεις και δυστυχώς αυτοί οι παράνομοι, οι παρακρατικοί που θέλουν να χρησιμοποιούν κάποια παραθυράκια που επιτρέπει η κυβέρνηση και το κράτος, είναι μαζί. Και μπορούν και συντηρούν μία παράλογη κατάσταση. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε ευθέως, ναι, θα σας πω εκεί πέρα έξω επικρατεί η παράνοια. Επικρατεί η παράνοια. Και μπορώ να το αναλύσω για διάφορα ζητήματα. Εμένα η πολεοδομία, για παράδειγμα, δεν θα μου επιτρέψει σε ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι δύο στρέμματα να χτίσω ένα σπίτι. Γνωρίζετε εσείς το ότι αν κάποιος αγοράσει με δάνειο ένα χωράφι πάνω στο βουνό, πάει χτίσει παράνομα ένα σπίτι και τελικά η τράπεζα του κάνει κατάσχηση, αυτό το σπίτι νομιμοποιείται? Μετά την κατάσχηση το σπίτι νομιμοποιείται από την τράπεζα και η τράπεζα έχει ένα νομιμοποιημένο σπίτι πάνω στο βουνό σε ένα αγροτεμάχιο που ποτέ δεν θα έβγαζε άδεια. Θεωρείτε ότι είναι λογικό? Πώς έκτισε το σπίτι του ο Βενιζέλος στη Σκόπελο? Πώς έκτισαν τα σπίτια τους μέσα στα δάση? Πώς χτίστηκαν ξενοδοχεία που διαχειρίζονται ξένοι στη Θάσο, σε κολπάκια που έχει αρχαία? Έχω κάνει 15 ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχει το δίκαιο. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει, είστε βαθιά γελασμένοι. Μπορεί εσείς να τρέχετε να πληρώνετε φόρους, ένφια, τέλη κυκλοφορίας και ό,τι άλλο έχουν βάλει πάνω στο κεφάλι μας για να συλλέγουν στα κρατικά ταμεία τα λεφτά μας. Και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι είναι καταχρεωμένοι χρόνια και στην τελική ένας υπουργός τους διαγράφει τα χρέη. Ή ένας σύζυγος υπουργού. Ή ένας υπάλληλος κρατικός. Το βρίσκετε δίκαιο? Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη? Αν θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε το πώς χτίζουν κάποιοι βίλες στη Χαλκιδική που παίρνουν επιδότηση ΕΣΠΑ 80%. 80% επιδότηση ΕΣΠΑ. 80% επιδότηση. Δηλαδή μάγκα, αν βάλεις ένα εκατομμύριο, αν φτιάξεις, συγγνώμη, βίλες ένα εκατομμύριο, εσύ θα βάλεις 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα πάρεις από το ΕΣΠΑ. 80% έχετε πάρει εσείς ποτέ τέτοια επιδότηση? Ή αν κάνετε τα χαρτιά σας, τι πιστεύετε ότι θα πάρετε? Ξυπνήστε! Αυτό το πολιτικό σύστημα υπάρχει για να σας εκμεταλλεύετε. Θέλουνε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Εγώ τα φωνάζω. Κανένας δεν τα ακούει. Κανένας δεν τα ακούει. Επίσης υπάρχουν ατζέντες. Ατζέντες θεμάτων που σας παρουσιάζουν συγκεκριμένα θέματα και δεν σας παρουσιάζουν αυτά που πρέπει. Υπάρχουν ατζέντες της παγκοσμιοποίησης και διάφορων ομήλων οι οποίοι επενδύουν Και υπάρχουν και τα επενδυτικά ταμεία, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Υπάρχουν και διοικητές της ΕΕΠ οι οποίοι εκπροσωπούν επενδυτικά ταμεία. Και κάπως έτσι, εφόσον ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μας λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, θα ακούσουμε και ένα ηχητικό από τη συνέντευξή του. Η χώρα έχει βγει στον τάκο. Τι είστε, Άραβες είστε, Τούρκοι είστε, Βούλγαροι είστε, Γερμανοί είστε, Αμερικανοί είστε, Ισραηλινοί είστε, ό,τι κι αν είστε. Ελάτε, ξεπουλάμε. Είναι σαν αυτές τις ταμπέλες που βγάζουν σε κάποια μαγαζιά αυτούς τους μουσαμάδες που γράφει πάνω «Είναι η τελευταία εβδομάδα που λειτουργούμε, ξεπουλάμε». Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Ξεπουλάει τα πάντα. Και ξέρετε γιατί ξεπουλάει τα πάντα? Γιατί είναι ο μεσίτης της Ελλάδας. Είναι ο μεσίτης της Ελλάδας και αυτός και το παρεάκι του. Ποιοι βγάζουν λεφτά ως διαμεσολαβητές όταν πουλάνε κάτι? Οι μεσίτες. Δεν έχετε κυβέρνηση, έχετε μεσίτες. Έχετε διαχειριστές οικονομίας. Έχετε αυτούς που έχουν δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες. Έχετε αυτούς που βγάζουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Δεν είναι τυχαίοι. Δεν έχουν όλοι οι εταιρείες που να κάνουν τζίρο κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια. Και πρέπει να έχουν συγκεκριμένα καταστήματα για να μπορούν να αναλάβουν όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Συνονόματε, πήρες όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Πετάξαν τις οικογένειες έξω που τα τρέχαν τόσα χρόνια. Γιατί? Για το franchise. Γιατί? Γιατί η CVC Capital Partners θέλει να έχει κέρδη. Γιατί? Γιατί ακόμα και αυτές οι κυβερνήσεις έχουν αλυσβερίσει με τις τραπεζικές, με τις συστημικές τράπεζες. Και επιτρέπουν και ανέχονται. Σε αυτούς επιτρέπουν και ανέχονται. Σε εσάς επιτρέπουνε? Σε εσάς ανέχονται? Δεν ανέχονται. Δεν επιτρέπουνε. Εκεί είναι σκληροί. Εκεί υπάρχει νόμος. Για κάποιους υπάρχει νόμος, για άλλους δεν υπάρχει νόμος. Κάποιος θα μου έλεγε, Γρηγόρη, τι ασχολείσαι? Κάνε τη ζωή σου, ρε άνθρωπε. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο. Δεν με ρωτάει όμως κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 80 χρονών να ψάχνει τα σκουπίδια? Δεν με ρωτάει κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να ψάχνει φαγητό στα σκουπίδια? Φαγητό στα σκουπίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα δουλεύει 35 χρόνια, περιμένει να βγει στη σύνταξη και περισσότερα, μπορεί να κολλούσε και βαρέα ανθυγινά, και τον έχουν αυτοί οι άεργοι κυφίνες, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, να ζει με 400, 600 και 700 ευρώ. Περικοπές στις περικοπές. Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Τσίπρες, Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πόσοι. Κάτι συστημικά κόμματα που χρωστάνε δισεκατομμύρια, θα έλεγα εγώ, όχι εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια μας χρωστάνε, γιατί αν τα βάλουμε κάτω πόσα χρόνια κυβερνάνε και πόσα λεφτά έχουν φάει, δεν είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι. Πολιτικοί οι οποίοι δεν κατέθεταν πόθεν αίσιες για πόσα χρόνια. Πολιτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την νομοθετική εξουσία και περνάνε τροπολογίες και ρυθμίσεις για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουν. Ήρθε κανένας ποτέ να σας ρωτήσει αν είστε καλά? Ήρθε ποτέ κανένας να σας ρωτήσει τι προβλήματα έχετε? Μόνο πριν τις εκλογές. Σωστά? Πριν τις εκλογές τρέχουνε όλοι. Και υπάρχουν και αυτά τα πρόσωπα οι οποίοι είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση σταθερά, κοντά σε όλους αυτούς τους βουλευτές και υπουργούς που κοροϊδεύουν τον κόσμο, αγωνίζονται. Διάφορα πρόσωπα που μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι υποκριτές, για να σας πουλήσουν εσάς φούμαρα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, φίλοι μου, δεν σας πουλάνε τα φούμαρα χωρίς να γνωρίζουνε. Ξέρουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνουνε? Γιατί αν κάποιος είναι αντιδήμαρχος, παίρνει 2.500 το μήνα. Γιατί κάποιος που θα αναλάβει μια εργολαβία, που έχει συμφωνήσει με κάποιον υποψήφιο δήμαρχο, ξέρει ότι θα βγάλει λεφτά και στηρίζει τον δήμαρχο. Δεν υπάρχει η άποψη. Δεν υπάρχει η εγγύηση. Δεν υπάρχει καν η ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Μιλάμε λοιπόν για σπήρες, μιλάμε λοιπόν για συμμορίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση? Όταν πολλοί άνθρωποι μαζεύονται, οργανώνονται για να διαπράξουν ένα έγκλημα. Πώς σας ακούγεται εσάς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, μετά από όλα αυτά που έχετε δει? Μιλάμε ή δεν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση? Είναι ή δεν είναι? Και ποιοι τελικά συμμετέχουν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση ή σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις ξεχωριστά? Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν? Ποιοι καθορίζουν? Ποιοι δίνουν εντολές? Ποιοι αναλαμβάνουν την εξουσία? Ποιοι ανεβαίνουν και πώς ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Είχαμε χθες εδώ έναν δικηγόρο ο οποίος μας εξήγησε πάρα πολύ σωστά το ότι στην πυραμίδα της δικαστικής εξουσίας θα βρεις σωστούς δικαστές και εισαγγελείς μόνο στα κατώτατα στρώματα. Μόνο στα κατώτερα στρώματα θα βρεις. Γιατί δεν ανεβαίνεις στην ιεραρχία αν δεν εξυπηρετήσεις τις πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί δεν θα σε διορίσουνε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου αν δεν ξέρουνε σίγουρα το ότι θα είσαι πιστός σε ό,τι σου ζητήσουνε. Και δεν είναι μόνο η δικαστική εξουσία. Και στην αστυνομία παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στο στρατό παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στην πολιτική παρόμοια είναι τα πράγματα. Εντάξει, τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Δεν μας βοηθάνε όλοι αυτοί. Είμαστε μόνοι μας. Ξέρετε, ο Μπουκόφσκι είχε αναρωτηθεί, όταν κανείς δεν σε ξυπνάει το πρωί, όταν κανείς δεν σε περιμένει τη νύχτα και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, πώς το ονομάζεις αυτό? Μοναξιά ή ελευθερία? Όλα είναι οπτικές γωνίες. Είναι πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ελευθερία. Και μου αρέσει η ελευθερία. Και θέλω να συνεχίσω να ζω ελεύθερος και είμαι περήφανος για την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που κάπου κάποτε κάποιοι Έλληνες βρήκαν την ψυχική δύναμη, αφύπνισαν το επαναστατικό μικρόβιο και ξεκίνησαν με αυτό το σύνθημα που λέει ελευθερία ή θάνατος. Ή θα είμαστε ελεύθεροι ή δεν αξίζει να ζούμε. Αυτό είπαν αυτοί οι ήρωες. Αυτό λέγανε και οι σκλάβοι. Για να αρχίσουμε λιγάκι να μπαίνουμε σε ρυθμούς και να κατανοούμε πού πάει το πράγμα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έρχεται όμως. Έρχεται. Και πρέπει να βάλουμε εμπόδια. Και πρέπει να έρθει ανατροπή. Δεν πρέπει να το αποδεχθούμε. Πολλοί λένε, έλα μωρέ τώρα, εγώ είμαι 80 χρονών, εγώ είμαι 30 χρονών. Και οι επόμενοι θα πάθουν ό,τι πάθουνε. Όχι. Δεν πρέπει κανένας να εξασφαλίσει το ότι θα έχει μόνιμα την εξουσία. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν βλέπουμε να μονιμοποιούν άτομα στην ΕΕΠ, όταν βλέπουμε να διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν βλέπουμε τώρα να θέλουν να έχουν μόνιμο άνθρωπο στο Υπουργείο, θέλουν να κάνουν μόνιμο τον Υφυπουργό. Μιλάμε πλέον για δημοκρατία. Μιλάμε για καθεστώς, και αν μιλάμε για δημοκρατία, για πείτε μου όλοι εσείς εκεί πέρα έξω. Είναι η δημοκρατία ένα λειτουργικό πολίτευμα? Ποιος μου λέει εμένα το ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο? Πάρα πολλές φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Ίσως τις περισσότερες φορές βασικά, όχι πάρα πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Γιατί δεν μπορούνε μόνοι τους να σκεφτούνε και παρασέρνονται από κάποιους που τους κατευθύνουνε. Πώς λοιπόν αποδεχόμαστε το ότι οι περισσότεροι μπορούν να καθορίζουν τη ζωή μας? Πώς αποδεχόμαστε το ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως είναι, υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί σας έχω πει την άποψή μου για την εκλογική διαδικασία και για την οθεία που υπάρχει στις εκλογές. Όλα είναι στημένα για εμένα, και οι δημοσκοπήσεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα που πέφτουν και ξανάρχονται και όλα. και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται που συλλέγουν τα δεδομένα, όλα, όλα, όλα. Πείτε με συνωμοσιολόγο. Θα λέτε όταν πεθάνω είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Πώς λοιπόν να εμπιστευτώ εγώ αυτό το σύστημα, αυτό το πολίτευμα, όταν 157 βουλευτές ψηφίζουν παράλογα πράγματα, όταν 157 βουλευτές νομιμοποιούν την παρανομία. Πώς? Κάτι δεν πάει καλά. Πώς είναι δυνατόν να πέφτει πάνω του σε ένα άτομο, σε έναν πρωθυπουργό, το αν θα πάει κάποιος φυλακή? Πώς είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτός αν πρέπει κάποιος να πάει στη φυλακή ή όχι? Εγώ αν έκανα κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνανε όλοι αυτοί με τα οικονομικά εγκλήματα, θα ήμουν μέσα. Θα ήμουν μέσα. Αυτοί γιατί δεν είναι μέσα? Γιατί είναι πιόνια του συστήματος. Γιατί εξυπηρετούν το σύστημα. Γιατί βοηθάνε αυτούς τους εξουσιαστές να συνεχίσουν να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο Κυρανάκης παίρνει θεσούλες? Γνωρίζετε ποια είναι η ομάδα αλήθειας και τι έχει κάνει για αυτή την κυβέρνηση η ομάδα αλήθειας? Τους επιβραβεύουνε? Ναι, τους επιβραβεύουνε. Τους επιβραβεύουνε. Για να μην αρχίσω να πιάνω και πιο εξειδικευμένα θέματα, για να μην αρχίσω να σας μιλάω για την πολιτική ψυχολογία, για το πώς λειτουργούν οι μάζες, για το τι έρευνες έχουν κάνει στην Αμερικανική επαρχία, για το τι σημαίνει λαϊκή οργή, για το ποιοι είναι μυσαλόδοξοι, για το ποιοι περιμένουν τα πάντα από άλλους. Ξέρετε τι εστί οντολογική ανασφάλεια? Ξέρετε τι εστί κατάρρευση της εσωτερικής αφήγησης? Άμα θέλετε μπορώ να μιλάω για ώρες με επιστημονικές ορολογίες. Γιατί κάποιοι λένε έλα μωρέ τώρα τον τραμπούκο, έλα μωρέ τώρα τον χουλιγκάνο. Εγώ ξέρω ποιος είμαι, ξέρω που ανήκω και ξέρω πως μοιάζει το αύριο. Και αν θέλω να ασχοληθώ ενεργά και να σας ενημερώσω με συγκεκριμένο τρόπο, μια χαρά μπορώ. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά παλεύουν με την κατάθλιψη, παλεύουν με τις υποχρεώσεις, παλεύουν με την ακρίβεια. Ολόκληρες κοινότητες που αδειάζουν και ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους χιλιόμετρα μακριά για να μπορούν να ζήσουν αξιόλογα. Ραγίζει η καρδιά τους που δεν είναι στην πατρίδα τους. Και έχεις εδώ και κάποιους ηλίθιους να τους λένε εθνοπροδότες. Κανένας δεν θέλει να φύγει από αυτό τον ευλογημένο τόπο. Κανένας απολύτως. Αναγκάζονται να φύγουνε. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σε αυτό το κράτος να μιλήσει για την ψυχολογία των ομάδων. Δεν υπάρχει κάποιος να εξηγήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την τοποθεσία αυτού του πλανήτη, ποια είναι η ταυτότητά τους. Από πού προέρχονται. Ποια είναι η παράδοσή τους. Ποιοι τους αδίκησαν. Ποιοι τους εκμεταλλεύτηκαν. Ποιοι τους βίασαν και τους έσφαξαν και τους έκλεψαν. Γιατί αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που θα έπρεπε όλοι να γνωρίζετε. Κι όμως, δεν τους συμφέρει το αφήγημα. Σας θέλουνε ζωντόβολα. Σας θέλουνε χαζούς. Σας θέλουνε αμόρφωτους. Ξέρετε γιατί? Γιατί κινδυνεύει η θέση τους όταν υπάρχουν μορφωμένοι οι οποίοι θα τους αμφισβητούν. Οι οποίοι θα εξηγούν στους υπόλοιπους τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ελλάδα λοιπόν ζει τη δική της εκδοχή σήμερα. Μιλάμε για μια δεκαετία κρίσης η οποία έχει πάρει μορφή πένθους. Κοντά στο 1 εκατομμύριο νέοι Έλληνες έφυγαν. Υπάρχουν χωριά που σιώπησαν, πλατείες που άδειασαν. Υπάρχουν παιδικές χαρές που δεν έχουν παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πλέον τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο που μεγάλωσαν. Και αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική, γιατί δεν ψηφίζει, γιατί δεν πιστεύει πια Γιατί η απάντηση σε όλα είναι αδιαφορία. Μα όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες που περάσανε ακροδεξιοί, ακροαριστεροί, κεντρώοι, δεν κάνανε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως δεν κάνανε. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι ο Παπαδόπουλος ήταν ο καλύτερος. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα διώξουν τους παράνομους μετανάστες. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα βοηθήσουν την εργατική τάξη. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα φέρουν νέα επιδόματα. Ο καθένας λέει τα δικά του. Ο καθένας λέει τα δικά του. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πληγή που αλλάζει πρόσωπο? Τι ακριβώς συμβαίνει με μια Ευρώπη? Γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα. Που περνάει μια κρίση ανεκτικότητας. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Αυτοί οι άνθρωποι που βγήκανε στο δρόμο δεν είναι ούτε φασίστες, δεν είναι ούτε ρατσιστές. Είναι αγανακτισμένοι. Γιατί βλέπω ότι χρησιμοποιούν συγκεκριμένη φράση για να ονομάσουν, συγκεκριμένο επίθετο για να ονομάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ρατσιστές ούτε φασίστες. Είναι αγανακτισμένοι άνθρωποι. Και το υπόστρωμα είναι κοινό. Και όταν δεν υπάρχει νόμος να ξεκαθαρίσει το τοπίο και όταν δεν υπάρχουν πρόσωπα που θα πούνε όχι στα χρήματα, όχι στη μίζα και ναι στο μέλλον, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν σέβεστε καν τις ανθρώπινες ζωές. Βγήκε ο Μητσοτάκης να μας πει τι? Ότι κάποιοι ψεκασμένοι μίλησαν στα Τέμπη, για τα Τέμπη, για το ξυλόλιο, για το παράνομο φορτίο και για όλα αυτά. Και βγαίνει με το θράσος που έχει και λέει εδώ χτίσαν ένα ολόκληρο αφήγημα για ξυλολιάδα και κάτι τέτοια χαζά. Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Βγες στα κανάλια, σε προκαλώ να μας δώσεις μια απάντηση. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία? Για ποιο λόγο δεν αναφέρεται πουθενά ότι κάποιοι άνθρωποι επιβίωσαν τη σύγκρουση και πέθαναν από τη φλόγα, κάηκαν ζωντανοί με λίγα λόγια? Βγες και πες και ενημέρωσε τον Έλληνα πολίτη που σε παρακολουθεί τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα που θα πεις εσύ εμάς ψεκασμένους. Βάλε να τον ακούσουμε ρε, τι θράσος έχει. Βάλτονα.
1: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο. Ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρύφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλολιάδα. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνδυνο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος θα έλεγα κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά πόσες φορές μου είπαν εμένα δολοφόνο. Σε πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω.
2: Πού βρίσκεται αυτό που είδα?
1: Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
0: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το μυαλό σας ήταν στη συγκάλυψη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δικό σου υπουργός παραδέχθηκε σε άλλο ραδιόφωνο το ότι τον έστειλες εσύ και ότι γνώριζες εσύ τι ακριβώς πάει να κάνει. Και απευθύνομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τριαντόπουλος έχει πει το ότι με δική σου εντολή πήγε κλιμάκιο στην τοποθεσία Ποιος μπάζωσε και ξεμπάζωσε? Ποιος ήθελε να γίνουν όλα λαμπίκο? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να έχει χαράξει ένα δρόμο καριέρας? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το κοινό που αντέδρασε, το κοινό που πόνεσε παρέα μαζί με αυτούς όλους τους συγγενείς που χάσανε τους ανθρώπους τους? Αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς, και υπάρχουμε και εμείς που δεν κοιτάμε την καριέρα και δεν κοιτάμε την καρέκλα στην Ελληνική Βουλή. Και ξέρουμε την αλήθεια. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την κουκουλώσει αυτή την αλήθεια. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί. Και όσο κι αν προσπαθείτε να το πνίξετε, δεν θα τα καταφέρετε. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα τροχαία και για τους ανθρώπους που χάθηκαν με περίεργο τρόπο. Έτσι. Βλέπω επίσης όλο αυτό που συμβαίνει με την πολεοδομία. Με όλα αυτά τα σκάνδαλα που παλαιότερα έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για τις κρατικές υπηρεσίες, το πώς λειτουργούν και τι ακριβώς κάνουν. Ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου, γιατί ήταν σε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος? Ήρεμα ρωτάω. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Ισίδωρος Ντογιάκος? Στις 27 Νοεμβρίου του 2025, με την ιδιότητα του δικηγόρου, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε με τον Θεόδωρο για λογαριασμό ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής. Σύμφωνα με όσα διαβάζω, ζήτησε συνάντηση για ένα θέμα που έχει μάλιστα, πώς να το πω, για ένα θέμα ειδικό που έχει, και φέρεται να ζήτησε και να αναβληθεί η υπόθεση. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση στο γραφείο του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ανώτερος τέλεχος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Και υπήρχε και ένα μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, ΣΥΠΟΘΑ λέγεται η υπηρεσία, στο βόρειο τομέα. Και πέτυχε, ξέρετε τι πέτυχε? Μια έκδοση θετικής γνωμοδότησης υπέρ του ιδιοκτήτη. Κύριε Βαρτζόπουλε, όταν μιλούσατε για ρουσφέτια λέγατε ότι εμείς κάνουμε εξυπηρέτηση στους πολίτες. Εμείς βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη. Πώς τον βοηθάτε? Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο? Γιατί αν τον βοηθάτε με παράνομο τρόπο και αν δεν ακολουθείτε τη διαδικασία που ακολουθούν οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, πρέπει να πάτε στη φυλακή. Να μας απαντήσετε σε αυτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο εξυπηρετούσατε Έλληνες πολίτες? Και για ποιο λόγο το όνομά σας είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί θυμήθηκα και αυτό. Μετά από αυτή την έκδοση όμως, την επιτυχή έκδοση της υπόθεσης, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε ξανά με αυτόν τον Θεόδωρο για να τον ευχαριστήσει. Και στη συνομιλία είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, ξαναλέω: αδερφέ, σε ευχαριστώ για όλα. Αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε τα τέτοια μας. Ποιος είναι ο Θεόδωρος? Ποια είναι η Ασημίνα? Ποιοι θεωρούν τη βασική εγκέφαλη του κυκλώματος? Ποιοι απαιτούσανε μίζες για να νομιμοποιηθούν αυθαιρεσίες ή για να σβήνουν πρόστιμα? Και τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί χρησιμοποιούσανε κώδικες επικοινωνίας? Γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ραντεβού με συγκεκριμένα πρόσωπα? Υπήρχαν φακελάκια? Υπήρχαν κουτιά με γλυκά στα οποία μέσα είχε λεφτά? Όπως είπα και για την εφορία. Να δείτε που σε κάποια φάση θα σκάσει και το κύκλωμα της εφορίας. Όταν ένας άνθρωπος είναι διευθυντής σε μια εφορία και έχει έναν κολλητό ο οποίος έχει επιχείρηση, και ξαφνικά βλέπουμε ότι στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού εργάζεται ως διευθύντρια η κόρη του εφοριακού, ξαφνικά έγινε διευθύντρια στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού. Σας ρωτάω εκεί πέρα έξω, υπάρχει περίπτωση να πάει κλιμάκιο σε αυτό χωρίς να τον ενημερώσει ο φίλος του? Υπάρχει περίπτωση να πάει έλεγχος να τον γράψει και να μην δώσει εντολή να σβηστεί το πρόστιμο. Ρωτάω, τι πιστεύετε εσείς εκεί πέρα έξω? Το ξέρετε ότι όλα αυτά είναι παράνομα? Το ξέρετε ότι η κρατική λειτουργία είναι υποχρεωμένη να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως καθορίζει ο νόμος και όχι έτσι όπως γουστάρουν αυτοί να την κάνουνε? Ξέρετε πόσους πρέπει να μαζέψει η αστυνομία κανονικά και να τους χώσει μέσα στη φυλακή για όλα αυτά που έχουν συμβεί? Και θέλουν και από πάνω να μας τρελάνουν, θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς. Εδώ βγήκε ο Υφυπουργός Υγείας και τι είπε? Ότι το εμβόλιο δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό. Τότε γιατί βγάζατε σε αναστολή τον κόσμο? Γιατί βάζατε πρόστιμα στους συνταξιούχους, αφού δεν ήταν υποχρεωτικό το εμβόλιο, όπως λέει ο Υφυπουργός Υγείας? Και είμαστε όλοι τρελοί. Εδώ βγήκε ρε ο Άδωνης σε κανάλι και δήλωσε πως σαν υπουργός δεν παίρνει μισθό. Μας είπε ότι μπαίνει και μέσα. Λέτε γι' αυτό να αναγκάζεται να εμφανίζει αδιευκρίνηση στα ποσά στους λογαριασμούς του? Πού έχει υπάρξει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα? Το ότι μπορεί κάποιος να έχει, να διαθέτει αδιευκρίνηση στα ποσά.
2: Ξέρεις πόσα λεπτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνω, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
3: Όχι.
2: Παίρνω μηδέν.
3: Όχι, δεν το βρίσκω.
2: Ναι, παίρνω μηδέν. Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν πάμε να πάμε, γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Καταλάβατε, μπαίνει μέσα ο Άδωνης. Θα κάνουμε έναν έρανο για τον Άδωνη. Για πες μας ρε Άδωνη, με τι λεφτά έβαλες μαλλιά? Με τι λεφτά έχεις τα κουστούμια? Με τι λεφτά έχεις τα κροκοδιλέ σκαρπίνια? Με τι λεφτά κυκλοφορείς με αυτά τα αμάξια? Πώς έχεις γίνει ρε φίλε χλιδάτος ξαφνικά? Για πες μας, πώς εξηγούνται όλα αυτά? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ψάχνει το ποιοι παίρνουν μίζα σε αυτή τη χώρα? Υπάρχει κάποιος που μπαίνει μέσα στην πολεοδομία και κάνει έρευνα αν δεν έχει γίνει καταγγελία? Χωρίς καταγγελία. Ελέγχει κάποιος το δασαρχείο αν παίρνει μίζες? Ελέγχει κάποιος το δήμαρχο αν παίρνει μίζες από μεγάλους ομίλους για να επιτρέψει συγκεκριμένα πράγματα? Ελέγχει κανένας τον περιφερειάρχη ή την αποκεντρωμένη που δίνει έγκριση για λατομία σε μεγάλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Έχει ελέγξει ποτέ κανένας για ποιο λόγο περάσανε το γάμο των ομοφιλοφίλων? Είχε νταλγκά νομίζετε η κυβέρνηση για το αν θα παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι σε εκκλησίες? Είχατε νομίζετε ότι είχανε νταλγκά? Ξέρετε ότι έχει χτιστεί ένα τεράστιο παρεάκι που έχουνε δισεκατομμύρια όλοι αυτοί και είναι όλοι ομοφιλόφιλοι? Γνωρίζετε τι ατζέντα έχουνε φέρει αυτοί?

έρχονται στη χώρα μας και να τα χτίζουνε. Και πες μας αύριο μεθαύριο ότι θυμώνεις που θα πουλάνε το νερό ακριβά. Γιατί εκεί πάει η κατάσταση. Στο να αναλάβουν ιδιώτες να σας πουλάνε το νερό αυτού του πλανήτη. Λες και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτό το πλανήτη. Λες και είναι δικός τους και ο πλανήτης. Τι έχουνε να πούνε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας? Τι έχουνε να πούνε όλοι αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Υποκριτές! Τι έχουνε να πούνε οι φιλοζωικές? Υποκριτές! Τι έχουνε να πούνε οι ΜΚΙΟ? Υποκριτές! Όλα για το χρήμα! Και για να το πω και πιο σωστά, όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Και πιστεύει ο απλός λαουτζίκος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Ας μην έπεφτε το κασέρι και θα σας έλεγα εγώ. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ λίγοι που όντως έχουν ενσυναίσθηση. Το 99% εκεί πέρα έξω όμως δεν έχει ενσυναίσθηση. Το 99% όπως σας το λέω. Και αν έχουν ενσυναίσθηση, έχουν ενσυναίσθηση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης κάτι πρέπει να κάνουμε και με όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους ηλίθιους που νομίζουν ότι αν σχολιάσουν αρνητικά κάτι ή αν κοροϊδεύσουν με κάποιο τρόπο θα νιώσουν καλύτερα ή θα καταφέρουν κάτι. Γιατί οι περισσότεροι πλέον εκεί πέρα έξω περνάνε δύσκολα αλλά νιώθουν καλά με το να κοροϊδέψουν το διπλανό τους, με το να σχολιάσουν αρνητικά, με το να μπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βρίσουν, με το να αποσυμπιεστούν. Δεν αποσυμπιέζεστε με τον σωστό τρόπο. Να το ξέρετε. Δεν αποσυμπιέζεστε με τον σωστό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποσυμπίεσης. Για δείτε λίγο τι συμβαίνει στην Αλβανία. Όπου έχουν βγει στους δρόμους εκατομμύρια άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι βασικά. Για δείτε τι συμβαίνει στο Belfast. Λοιπόν, για να κάνουμε και μία ανάλυση για τον Belfast, γιατί με ρωτάτε πολύ τι συνέβη και τι συνέβη. Το βράδυ της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026, ένας άνθρωπος 44 χρονών την ώρα που προχωρούσε δέχθηκε επίθεση με ένα κουζινομάχαιρο από έναν Σουδανό στη μέση του δρόμου. 30 χρονών Σουδανός. Παράνομος μετανάστης, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να τον χτυπάει άγρια με το μαχαίρι, μόνο και μόνο επειδή ήταν Ιρλανδός, τον χτύπησε στο πρόσωπο, τον χτύπησε στο λαιμό και στην πλάτη. Του έκανε τεράστια ζημιά. Έχασε το ένα μάτι του, σκεφτεί το άνθρωπος. Και έχει βαθιά τραύματα σε όλο του το σώμα, χαρακές σε όλο το πρόσωπο. Τον ακινητοποίησαν κάτι περαστικοί και μετά συνελήφθη από την αστυνομία. Κυκλοφόρησαν αυτά τα βίντεο και κάποιοι αγανακτισμένοι δεν άντεξαν και βγήκανε στους δρόμους. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον επικρατεί σε γειτονιές το μίσος. Επικρατεί ο νόμος που λέει σήκωσε το σπαθί σου προς τον ουρανό και μετά σφάξε τον αλόθρησκο. Και δεν το ανέχονται αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να το ανεχόμαστε. Τέτοιου είδους μεσαιωνικές σκέψεις, να σηκώνει κάποιος το σπαθί του στον ουρανό προς ένδειξη σεβασμού στο Θεό του και μετά να πάει να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Και αντί όλοι αυτοί να πούνε ότι ο Σουδανός αυτός έχει υιοθετήσει ιδεολογίες οι οποίες είναι υπέρ της βίας, τα βάζουνε με τους αγανακτισμένους που έχουν βγει στο δρόμο και λένε ότι δεν θέλουμε άλλο τέτοιου είδους ανθρώπους στις γειτονιές μας. Δεν γίνεται να επικρατεί ο φόβος και η βία. Το καταλαβαίνετε. Είναι φοβερό το πώς διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει γνώση το σε τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα που θα τα ζήσουμε και εδώ πέρα όλα αυτά που ήδη ξεκίνησαν οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, που ήδη οι Αιγύπτιοι, Σουδανοί, Σομαλοί, Πακιστανοί, Ινδοί και ό,τι άλλο είναι, που στους δικούς τους πολιτισμούς θεωρείται λογικό μια 12χρονη κοπέλα να παντρεύεται,

έχουν έρθει εδώ πέρα και θέλουν να παντρευτούν 12χρονα και θέλουν να πειράζουν 12χρονα. Και αντί για να βγει ο Κούλης και να ξεκαθαρίσει ή ο κάθε άνθρωπος που θα αναλάβει την εξουσία το ότι όποιος πειράζει ανήλικο θα του κόβεται το χέρι. Ναι ρε, είμαι σκληροπυρηνικός, τι θέλετε. Όποιος σηκώνει το κουλό του σε ανήλικο θα του κόβουμε το χέρι. Για να δούμε πόσοι θα σηκώσουν το κουλό του σε ανήλικα. Για να δούμε πόσοι θα έχουν τέτοιες προθέσεις. Για να δούμε πόσοι θα θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Όταν θα γνωρίζουν ποια θα είναι η τιμωρία. Τώρα θα μου πεις ποιοι θα το κάνουν αυτό. Αυτοί που επιτρέπουν σε παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σε καταδικασμένους παιδοβιαστές. Αυτοί που γνωρίζουν ότι υπάρχει κύκλωμα συγκεκριμένο και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αυτοί που γνωρίζουν ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται και ποτίζουν ναρκωτικά σε γυναίκες για να τις εκδίδουν και δεν αντιδράνε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την τσέπη τους. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και στη δύσκολη θα εξαφανιστούνε. Να προσέχετε τις οικογένειές σας. Να χτίζετε σωστές βάσεις στη συνείδηση των παιδιών σας. Να μιλάτε με τα παιδιά σας, να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας και να μην τους επιτρέπετε να απομονώνονται ψυχικά και πνευματικά. Να έχουν την άνεση να έρχονται να σας λένε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή τους. Να έχουν την άνεση να μπορούν να σας εμπιστευτούν στο 100% και να μην τρέπονται για τίποτα. Περάστε τους τον ελληνισμό. Περάστε τους το σωστό τρόπο σκέψης. Και μην επιτρέπετε να υιοθετούν στοιχεία και ερεθίσματα από όλους αυτούς τους μεσαιωνικούς πολιτισμούς. Κυριολεκτικά, κάποιοι πολιτισμοί βρίσκονται στον μεσαίωνα ακόμα. Λιθοβολισμός. Εδώ οι γείτονες. Λιθοβολισμός. Δένουνε τη γυναίκα από τα χέρια σε ένα κλαδί και τη χτυπάνε με ξύλα. Δεν τις έχετε δει αυτές τις εικόνες. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε Survivor. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε όλη μέρα στο Sky την Καριστιανού να λέει τις τρέλες της. Να λέει τις τρέλες της. Δεν έχει ιδέα κι αυτή τι λέει. Ιδέα δεν έχει. Μου έκανε και σποτάκι να πούμε και μου μοστράρει στο τέλος με τα χρυσά σκουλαρίκια και τα αγορασμένα που κάμισα με τα μαύρα τριαντάφυλλα. Σιγά τσουτσουριάσαμε. Ξυπνήστε. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το πολίτευμα και αυτός ο τρόπος λειτουργίας του συντάγματος και αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο το οποίο χρειάζεται σφραγίδα από το ΚΙΣ για να περάσει πράγματα στη σχολική ύλη δεν μπορεί να σας σώσει. Αποδεχτείτε το. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Και δεν με νοιάζει να με σταυρώσετε και να με κατακρίνετε. Γιατί είμαι αποφασισμένος. Εντάξει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά δίπλα σας. Καθημερινά στον αγώνα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τη Δευτέρα θα φύγω στο Άγιο Όρος. Δευτέρα θα φύγω στο Άγιον Όρος. Τέλος. Θα λείψω μια εβδομάδα. Ή κάποιες μέρες. Θα το αποφασίσουμε για σίγουρα και θα σας ενημερώσουμε. Θα πάω να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Γιατί καλός ή κακός, το 2026 με τόσους θανάτους με έχει φθείρει. Έχουμε χάσει φίλους και καθημερινά χάνουμε κι άλλους. Προχθές έφυγε ο Τάκης από την Κατερίνη. Χθες έφυγε ένας γνήσιος παοξής από την Ηλιούπολη. Τον Ιανουάριο σκοτώθηκαν 7 άτομα πάνω στη Ρουμανία. Και μετά από κάποιους μήνες σκοτώθηκε και ο Θάνος, ο Λοκατζής,
Το Αλάνι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί το 2026. Πάρα πολλά αρνητικά γεγονότα. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Βασίλη από την πλατεία. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Θοδωρή με τη μηχανή που τράκαρε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή. Πάρα πολλοί. Και βλέπω πολλές φορές τις οικογένειές τους. Κοιτάω κάποιους ανθρώπους στα μάτια και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τέτοια τραγικά γεγονότα. Και εννοείται και πώς διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, επειδή όμως είπαμε πάρα πολλά αρνητικά, θα βάλω ένα τραγουδάκι ανεβαστικό τώρα. Θα βάλω τη φίλη μου την Έφη Θόδη, γιατί σας έριξα λίγο την ψυχολογία. Σήμερα μπήκα λίγο τσατισμένος και αγανακτισμένος μέσα. Ποιο να βάλω? Τι θέλετε, Έφη Θόδη? Κόσμε αχάριστε. Δώσε, Έφη Θόδη, κόσμε αχάριστε. Δώσ' την να τρελαθούνε. Δώσ' την. Τι λέει? Διακόπηκε. Δεν διακόπηκε, ρε. Έλα, πάμε. Κόσμε αχάριστε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης μετά τον πρόσφατο μικρό ανασχηματισμό. Στο νέο σχήμα, καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, ανέλαβε ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Παράλληλα, στο Υπουργείο Εξωτερικών ορίστηκε υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ενώ η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναβαθμίστηκε αναλαμβάνοντας τη θέση της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού. Σε φιάσκο φαίνεται να εξελίσσεται το πρόγραμμα εθελοντικής θητείας γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς ο αριθμός των εθελοντριών στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας μειώθηκε δραματικά από 72 σε 47 εθελόντριες, εν μέσω πληροφοριών για ασάφειες στη μοριοδότηση του ΑΣΕΠ και απογοήτευση από τις συνθήκες στράτευσης. Η ανησυχητική αυτή τροπή ανάγκασε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να πραγματοποιήσει έκτακτη επίσκεψη στο στρατόπεδο προκειμένου να συγκρατήσει το κύμα φυγής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο έλαβε από τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγιάλιας, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Συνεγερμός ήμανε με μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου εκενώθηκε ο χώρος ελέγχου των επιβατών έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου. Λόγω του συμβάντος, οι αρχές διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία του τμήματος, αναστέλλοντας όλες τις προγραμματισμένες απογειώσεις και τις διαδικασίες επιβίβασης. Την ύπαρξη προσχεδίου συμφωνίας 14 σημείων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης επιβεβαίωσαν σήμερα τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι το κείμενο εκκρεμεί προς έγκριση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα για να οριστικοποιηθεί. Η πρόταση προβλέπει την άρση των κυρώσεων, την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Όπως επιβεβαιώνουν Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι τελικές διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα. Στην πέμπτη θέση της Ευρωπαϊκής Κατάταξης και στην κορυφή της Μεσογείου ως προς το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με διεθνή έρευνα της πλατφόρμας Hello Safe. Σύμφωνα με αυτό, ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός αγγίζει τα 168 ευρώ ανά άτομο. Περαιτέρω στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πραγματοποιήσει φέτος διακοπές. Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, καθώς οι συνομιλίες της δικογραφίας εμπλέκουν το παρετηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου στην παράνομη έγκριση κατεδάφισης ιστορικού κτηρίου στα Πετράλωνα. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Διδασκάλου αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι η αποχώρησή του εντάσσεται στην κυβερνητική απόφαση για ανανέωση των Γενικών Γραμματέων με πολυετή θητεία. Τέσσερις υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν στην Σαλαμίνα από στελέχη του λιμενικού σώματος μετά από βίαιη επίθεση σε βάρος 30χρονη στη χερσαία ζώνη του λιμένα. Η παθούσα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Τζάνιο, ενώ σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Παρασκευή και στην Αττική, καθώς η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές έως και τις βραδινές ώρες, συνοδευόμενα πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε από την Ιχθυόσκαλα της Χαλκίδας τον κύριο Ιωάννη Φλόρο. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του Συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μέσης Αλίας, Βορείου και Νοτίου Ευωϊκού. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω πλέον. Μας πάνε για κλείσιμο, χωρίς καμία αιτιολογία βασικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αιτιολογία. Δεν υπάρχει
0: ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη, γιατί το κρατήριο δεν έχει καταλάβει. Ο σύλλογος αυτός τι είναι?
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Μέσης Αλίας είναι ένας τοπικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τις μηχανότροτες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο Βόρειο και στο Νότιο Ευωϊκό.
0: Εσείς τι ιδιότητα έχετε?
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου.
0: Και γενικά τι επάγγελμα?
1: Ψάρας είμαι.
0: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακροατές μας.
1: Έχω δικό μου σκάφος μαζί με τον αδερφό μου. Οικογενειακή επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια η μηχανότρατα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και τώρα οι μηχανότρατες αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανότρατες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε. Δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη. Δεν τη θέλουν την αλία στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλία στην Ελλάδα?
1: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλία, και μιλάω για συνολικά για την αλία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλία, μιλάω για την παράκτη αλία, μιλάω για τη μέση αλία, δεν τη θέλουν. Αν να την εξαφανίσουν. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλίας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, η θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλίες. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλίες, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού. Ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένας επιτρέπεται η αλία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. Όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1,49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. διότι παρακολουθούμαστε.
0: Ένα λεπτό.
1: Από το
0: κύριε Ιωάννη, κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα και μέχρι πού εννοείτε τώρα ότι φτάνετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταματημένοι τώρα. Εμείς κάνουμε προστασία.
0: Ναι, από πού ξεκινάτε εσείς, από την Κίμη ξεκινάτε, από πού ξεκινάτε?
1: Εμείς από Χαλκίδα ξεκινάμε.
0: Από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Από Χαλκίδα μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, μέχρι τη Σκύρο φτάνετε?
1: Ποια Σκύρο, μέχρι τη Σαμοθράκη, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι.
0: Μέχρι πού είναι, μέχρι πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
1: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
0: Πάντω δηλαδή μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Από οποιαδήποτε στεριά, από οποιαδήποτε στεριά στο 1,5 μίλι.
0: Στο 1,5
1: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψαρέψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα και δεν τους ενοχλεί κανείς. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Και μας τις λένε και οι ίδιοι τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες. Εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά, ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο, ούτε. Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο, η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος?
1: Πολύ πιθανόν.
0: Θέλουν να περάσουν δηλαδή την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τουρκούς. Αυτό μας λέτε.
1: Κοιτάξτε, όλα τα βήματα που γίνονται, όλα τα βήματα που γίνονται από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη
0: κατανοητό,
1: αλλιεύει η Τουρκία.
0: Κατανοητό. Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαργύρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά το θαλάσσιο πάρκον, είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας τα λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώποι νοικοκυρέ, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα άνθρωποι του πετάματος, προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα τις τιμές των ψαριών. Σταμάτησε η μηχανότρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουν τη συνύπαρξη αλληλεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
0: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα, αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα Να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους εκεί.
2: Ναι. Αυτό, κύριε Σερέτη, είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να έχουμε, να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1000 ευρώ πετρελαιό την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. Ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και δουλεύεις. Λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200. Και εγώ να τρώω αλευτική παράβαση. Στο 1.49, πέστε μου πώς θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου, θα πει μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα του απαντήσω. Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
0: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σας, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα, είναι αλήθεια αυτό?
2: Όχι.
1: Μου επιτρέπετε,
0: Βέβαια. Ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, πάντα μαθάζουμε πράγματα. Αυτό είναι από το τάξιμο. Αν μας δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
0: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το ότι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με το βάση ποιος είναι, ο κατάλληλος.
1: Ακούστε να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα δύο φορές τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Καλά να πάθεις τότε, αδερφέ μου.
1: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω τι με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν με ενοχλήσε αυτά που είπε και δεν έκανε, με ενοχλούν αυτά που δεν είπε και είχε στο μυαλό του να τα κάνει και τα κάνει.
0: Και αυτά τα ερωτήματα τα έχεις θέσει όμως στη Νέα Δημοκρατία και στους υπουργούς και σε όλους αυτούς.
1: Όποτε πηγαίνουμε, να σας πω την αλήθεια, μόνο προς τιμήν του εχθές ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, που συναντήθηκε με συναδέλφους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη, ναι. Προς τιμήν του άνθρωπος, έκατσε αρκετές ώρες και μας άκουσε με προσοχή. Και εγώ δεν ήμουν παρόν.
0: Και επειδή ακούει, τι σημαίνει? Επειδή ακούει, τι κάνει είναι, όχι τι ακούει.
1: Τίποτα.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σημαίνει τίποτα.
1: Όσον αφορά τα πάρκα, τα θαλάσσια, κύριε Σερέτη. Τα θαλάσσια πάρκα, ναι. Βγάζουν την αλληλεία εκτός, ειδικά τη διχανόδρατα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα, ναι. Απλώς δεν θέλω να το κάνουν για όλους μαζί, ναι. Γιατί θα μας ενώσουν, είμαστε ενωμένοι, αλλά θα μας ενώσουν περισσότερο, με κάποιες γελίες αιτιολογίες. Η πρώτη αιτιολογία είναι η Ποσειδονία. Η Ποσειδονία, επιστημονικά, με δεδομένα επιστημονικά που μας έχει δώσει και το ΕΛΚΕΦΕ, δραστηριοποιείται και κάνει φωτοσύνθεση μέχρι τα 35 μέτρα βάθος. Πιο βαθιά η Ποσειδονία δεν μπορεί να υπάρξει. Η μηχανότρατα είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να δουλεύει από τα 50 μέτρα και έξω και πιο βαθιά. Οπότε δεν επηρεάζουμε καθόλου την Ποσειδονία. Η δεύτερη αιτιολογία που έχουμε ακούσει είναι για να προστατευτεί κάποιο θαλασσοπούλι. Εμείς ψαρεύουμε υποβρύ και κάτω από τη θάλασσα. Τα θαλασσοπουλιά, από ό,τι ξέρω, δραστηριοποιούνται στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, ναι. Προσπαθούν να μας πετάξουν και μάλιστα θέλουν να μας βγάλουν, θέλουν να μας, να μας πετάξουν. Ναι. Ας φροντίσουν να μας αποζημιώσουν τότε, γιατί ούτε λόγος για αποζημίωση γίνεται. Θέλουν να μας πετάξουν έτσι απλώς.
0: Εσείς τι βρήκατε, για ποιο λόγο θεωρήσατε δηλαδή ότι είναι τόσο κατάλληλος ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσατε και δύο φορές μάλιστα?
1: Τι να σας πω, κύριε Σερέτη, τώρα τι να σας πω, ότι είναι
0: κακός. Για ποιο λόγο τον ψηφίσατε δύο φορές, κακό είναι?
1: Να σας πω κάτι. Εγώ παραδοσιακά είμαι νεοδημοκράτης.
0: Τι πάει να πει παραδοσιακά για να καταλάβω?
1: Εννοώ ότι από μικρός, όπως μεγάλωσα, οι ιδέες μου, οι απόψεις μου είναι δεξιές, όχι νεοδημοκρατία, δεξιές.
0: Άρα, η Νέα Δημοκρατία είναι παράδοση, δεν είναι κόμμα, δεν πάμε με κριτήρια είναι... ψήφου να ψηφίσουμε τον κατάλληλο. Είναι ότι είναι... μεγαλώσαμε νεοδημοκράτες, κάπως έτσι το έχεις στο μυαλό σας.
1: Αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτά που δεν είπε και έκανε, ναι. αυτά με έχουν πειράξει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, μας έταζε, ο Μητσοτάκης έταζε από ότι θα πάρει πίσω τις πρέσπες.
0: Ναι.
1: Ό,τι χίλια δυο παραμύθια. Και δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτά την πρώτη έχει... τετραετία δεν τα έκανε. Τη δεύτερη γιατί το ξαναψηφίσατε?
1: Ελπίζαμε.
0: Σε τι ελπίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η Ντόρα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζατε?
1: Δεν σας δίνω κανένα άδικο για αυτά που μου λέτε.
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής με όλους, έτσι.
1: Καλά κάνετε.
0: Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι οι άλλοι μια χαρά πήγαιναν και ψήφιζαν όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι και έχετε και εσείς προβλήματα όπως είχαν οι υπόλοιποι, τώρα βγαίνετε και σκούζετε. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, ομά. Να σας την πω και ομά την αλήθεια. Τι θέλετε χωρίς να παρεξηγηθείτε?
1: Εγώ και δεν θα παρεξηγηθώ, παρακαλώ.
0: Τι θέλετε? Εγώ πιστεύω ότι κάτι σας τάξανε, ότι υπήρχε αλυσβερίση με τον κλάδο σας. Και γι' αυτό τον λόγο πηγαίνατε και στηρίζατε.
1: Όχι, σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
2: Σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
0: Και ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, πείτε.
2: Ναι, να μιλήσω κι εγώ έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, αφού το έχουμε πάει εκεί το θέμα, ναι. να πω κι εγώ που δεν έχω ψηφίσει.
0: Ναι, εντάξει, την αλήθεια, την αλήθεια θέλω να πείτε.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Και την αλήθεια, εδώ μιλάμε αλήθεια, πώς το λέτε. Δεν μας έχει τάξει κανένας τίποτα, όπως το λέει. Απλά ξέρετε το μόνο που εμείς τι ήμασταν. Εμείς έχουμε μάθει από 19 χρονών, κύριε Σερέτη, να δουλεύουμε τη δουλειά, δεν τη φοβόμασταν. Μας βάζανε μέτρα και λέγαμε θα τα βγάλουμε με τη δουλειά. Δουλειά.
0: Τι σχέση έχει το αν δουλεύει ένας άνθρωπος με το αν ναι. στηρίζει το Μητσοτάκη?
2: Ναι, αυτό δεν έχει καμιά σχέση και βέβαια δεν έχει. Όμως αυτό που λέτε, και εμείς ανοίγαμε τις τηλεοράσεις και βλέπαμε και λέγαμε για παράδειγμα τότε, για παράδειγμα σου πω για τα ταξί, με τα λεωφορεία, αυτά που βγαίνανε ο κόσμος και λέγαμε και ξέρεις τι λέγαμε.
0: Τι?
2: Και με τους πατεράδες μας που ήμασταν μέσα, που ήταν και πιο παλιοί, πιο έμπειροι. Λέγανε ότι θα έρθει και η δικιά μας η ώρα. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάναμε, να βγαίναμε στους δρόμους. Μόνοι μας, ένας κούκος δεν παίρνει την άνοιξη, εδώ που τα λέμε.
0: Συγγνώμη λίγο. Ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό λίγο.
1: Ναι.
0: Να απαντήσω λίγο στον κύριο Χατζιαργύρη.
2: Ναι.
0: Κύριε Χατζιαργύρη,
2: ναι.
0: οι δικαιολογίες
2: ναι.
0: δεν είναι λύσεις όλο αυτό. Καλύτερα να μου πείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, έκανα λάθος που πίστεψα ότι μπορεί αυτός εδώ πέρα ο πολιτικός προδότης, όπως θέλετε ονομάστε τον, να κάνει κάτι και τελικά είδαμε τι πάθαμε. Από το να μου λέτε το ότι υπήρχε λόγος.
2: Έκανα λάθος, το λέω.
0: Εντάξει, αυτό, έκανα λάθος.
2: Και βεβαίως, έκανα λάθος.
0: Και τώρα θα υποστεί ο κλάδος σας τις συνέπειες αυτών των λαθών. Αυτό συμβαίνει.
2: Όπως έχουν υποστεί όμως και όλοι οι κλάδοι.
0: Βέβαια.
2: Γιατί δεν μιλάμε, έτσι δεν είναι όλοι οι κλάδοι.
0: Όλοι οι κλάδοι αυτό παθαίνουν τώρα. Στηρίξαν Μητσοτάκη και τώρα έχουν πάει για φούντο.
2: Ναι, κύριε Σερέτη, βέβαια. Εντάξει.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τόσο απλό.

0: να το μοιραστούμε δικαίως όσοι δικαιούνται να τα πάρουν. Και τα πήραν τα λεπτά και τα εξαφανίσανε.
1: Κύριε Ιωάννη, άμα έρθει τώρα εδώ πέρα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης και ανακοινώσει ότι θα βγάλει λεφτά για να δώσει στους αλλοίς, θα ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη?
0: Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει, διότι είναι αναξιόπιστος. Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει.
1: Ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει για εσάς ή είναι η Νέα Δημοκρατία?
0: Είναι η Νέα Δημοκρατία, φυσικά. Εφόσον ο Μητσοτάκης είναι στην Νέα Δημοκρατία, έχει τελειώσει.
1: Άρα για τους αλλοίς.
0: Και η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, να σας πω, ναι, και οι 150 πόσοι είναι, ναι, ακολουθούν αυστηρά τη γραμμή του Μητσοτάκη. Ό,τι τους πει ο Μητσοτάκης, χοροπηδάνε. Έχει πει κανένας εκεί? Έχει φέρει κανένας καμία αντίρρηση στη Νέα Δημοκρατία?
1: Κανένας.
0: Είναι όλοι το ίδιο ένοχοι.
1: Ένοχος, ένα λεπτό, γιατί η λέξη αυτή, κύριε Χατζιαργύρη, ακούστε με, ναι, λίγο, ένα λεπτό, ναι, έχετε κάνει παρέμβαση, πρέπει να δώσω και στον καλεσμένο μου λίγο χρόνο να μιλήσει, θα έρθω και σε εσάς, περιμένετε λιγάκι, ένα λεπτό για να πούμε κάποια πράγματα, γιατί ανέφερε τη λέξη ένοχος και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί τώρα που κάνουν κουμάντο, ένοχος είναι και ο Τσίπρας, ένοχος είναι και ο Σαμαράς, ένοχος είναι και ο Παπανδρέου, ένοχοι είναι για μένα όλοι, κύριε Ιωάννη, οι οποίοι περάσανε και δεν φέρανε εξέλιξη.
0: Όλοι
1: είναι ένοχοι. Και να σας πω,
0: να σας πω και κάτι
1: αντικειμενικά, ναι, τώρα, αντικειμενικά, γιατί εγώ θέλω στην Ελλάδα, θέλω στο Αιγαίο, να κυκλοφορούν ελληνικές σημαίες. Και έτσι όπως το πάρει το πράγμα, τι?
0: Εμείς να δείτε, όσο θέλουμε.
1: Συμφωνώ, άλλο όμως θέλω να σας πω. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει επιλογές και θα δούμε στο μέλλον να κυκλοφορούν τουρκικές σημαίες στο Αιγαίο, γιατί έρχονται μηνύματα από Γερμανία που ξέρετε τι λένε. Ότι στη Γερμανία πουλάνε ψάρια, τσιπούρες, που λένε ότι προέρχονται από το τουρκικό Αιγαίο. Ξέρετε τι έδειχναν στα αεροδρόμια τόσο καιρό? Πριν τη δεύτερη φορά που ψηφίσατε Μητσοτάκη, ο Άδωνης είχε πει ότι έγινε ένα λάθος στο Υπουργείο και κυκλοφορούσαν παγκοσμίως όλα τα αεροδρόμια στις οθόνες διαφημίσεις που λέγανε Turk Aegean. Αυτά δεν τα βλέπατε δηλαδή? Ερώτηση σας.
0: Για εκείνους όλα είναι απλώς ένα λάθος και μια κακή συνεννόηση και κάτι μια παρεξήγηση.
1: Και ο Έλληνας όμως πρέπει να αναγνωρίζει και να βλέπει το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και ανάλογα να πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό όχι
0: εγώ
1: μόνο όταν αποκτήσει πρόβλημα.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, ότι έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούμε να φωνάξουμε.
1: Έτσι.
0: Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς. Πρέπει να τους μπει το μαχαίρι στο λαιμό να αρχίσει να κόβει λίγο-λίγο για να αρχίσουν να μιλάνε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και το αναγνωρίζω πρώτα για τον εαυτό μου και για τον κλάδο μου.
1: Πραγματικά μπράβο που το αναγνωρίζετε τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν το αναγνωρίζουν.
0: Όχι, εδώ δεν βγήκα εγώ να κοροϊδέψω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο.
1: Συγχαρητήρια που είστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι δεν είναι.
0: Θα σας πω κάτι άλλο για τις ύποπτες προθέσεις τους. Ύποπτες. Γιατί πλέον όλα αυτά είναι ύποπτες οι προθέσεις τους. Δεν ξέρω τι πολιτικοί και πού το πάνε και τι ακολουθούν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και πιάσαν τους δύο φαντάρους μας πάνω στον Εύρο, θυμάστε?
1: Βέβαια θυμάμαι.
0: Έκαναν τότε, βγήκε και το παραδέχτηκε και ο κύριος Κικίλιας αυτό, δημοσίως, δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν...
1: Ναι.
0: Βγήκε και παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας ότι συμφωνήσανε ατύπως, χωρίς επισημότητες, αλλά συμφωνήθηκε να μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας νερά για να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους ως αντάλλαγμα. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ανέρεσε αυτό, δεν το πήρε πίσω. Και όταν πιάσαν και μου κάνανε το κακούργημα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ήταν κακούργημα, πάντως ήταν σοβαρό αδίκημα το να αλλιεύει σκάφος τρίτης χώρας στα εθνικά μας ύδατα, το κάνανε πτέσμα και είπανε μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Τούρκος κυβερνήτης, εάν ψαρέψει παράνομα στα δικά μας ύδατα, θα πάρει τα στοιχεία του το λιμενικό σώμα και αν ο Τούρκος ψαράς έρθει με το σκάφος του σε ελληνικό λιμάνι, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει, δεν είναι συμπεράσματα που τα βγάλαμε σε μία νύχτα. Είναι χρόνων συμπεράσματα. Όλα πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα

0: πηγαίνουν να φύγουν οι Έλληνες από το Αιγαίο, να μπουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
1: Ωραία.
0: Διότι η αλληλεία και όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε για υπεραλίευση, ναι. καταρχήν όσοι διαχειρίζονται την αλληλεία στην Ελλάδα, μιλάω για τους κυβερνητικούς και για τους γενικούς γραμματείς και για τους όλους, δεν έχουν ιδέα την αλληλεία. Ένας ψαράς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Ένας ψαράς.
1: Ωραία.
0: Πήρε, παιδιά, τι...
1: Δεν αναρωτήθηκε, αλλά εδώ τώρα είναι δύσκολο να έχει ανατροπή. Κύριε, μ' ακούτε?
2: Ναι.
1: Κύριε Χατζηαργύριου, πείτε μας.
2: Ναι. Συμφωνώ με όλα αυτά. Συμπληρώνει τώρα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ. Ο αγώνας είναι κοινός, όπως καταλαβαίνετε, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη συνείδηση, γιατί έχουμε σοβαρές περιουσίες οι οποίες αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια. Υπάρχει συνείδηση και θα δώσουμε μεγάλον αγώνα, και ο αγώνας που δίνουμε είναι καθαρά, δεν είναι μόνο, είναι ο αγώνας συμμετοχής αλλά και επιλογής, γιατί αγωνιζόμαστε και για τον Έλληνα πολίτη να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που τρώει.
1: Θεωρείτε, κύριε Χατζηαργύρη, ότι αργήσατε να αντιδράσετε?
2: Αργήσαμε και βέβαια αργήσαμε.
1: Γιατί θεωρείτε ότι αργήσατε?
0: Να σας πω, εγώ θεωρώ δεν αργήσαμε.
1: Δεν αργήσατε.
0: Να σας πω κάτι. Όταν πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει και κάναμε μια διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετά χρόνια, είχαμε μπει μέσα και κλείσαμε συμβολικά το λιμάνι για 2 ώρες, κύριε Σερέτη. Συμβολικά, έτσι. Για 2 ώρες. Μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης. Σε μπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
1: Ωραία. Και τι, καταφέρατε και τι έγινε, κάτι?
0: Τίποτα.
1: Αυτό πότε τίποτα έγινε, αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
0: Κύριε Χατζηαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
1: Κύριε Χατζηαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
2: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει το Πειραιά, που είχαμε πάει, είναι βέβαια.
0: Ναι, ήταν λίγο πριν, είμαι το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι
0: μας κόψανε τα πόδια. Σας λέω παραλίγο να μας πάνε κυροπόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά
1: χρόνια.
0: Ωραία,
1: και σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
0: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
1: εμείς
0: δικαίωμα.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
0: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Αυτή είναι η λύση?
0: Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
1: Δηλαδή.
0: Δεν βλέπω γιατί δεν θα σας πω
1: τα αιτήματά σας αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
0: Κοιτάξτε, σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει?
1: Τι?
0: Είναι απόφαση Μητσοτάκη και τέλος.
1: Ωραία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους. Αλλά τα αιτήματά σας αυτά τα έχετε καταθέσει στο Υπουργείο? Σας έχουν δώσει.
0: Κύριε
1: Χατζηαργύρη, ένα λεπτό, κύριε Αρκύρη. Χατζηαργύρη, πείτε μου λίγο. Πείτε μου, πρόεδρος είστε κι εσείς.
2: Είναι να συνεχίσουμε την αλληλεία μας στα θαλάσσια πάρκα. Διεκδικούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στα θαλάσσια πάρκα, που η οποία είναι και τεκμηριωμένη. Δεν είναι παράνομη.
3: Και όχι συνολική.
2: Λοιπόν, και όχι συνολική απαγόρευση.
1: Από δίπλα, ποιος μιλάει από δίπλα? Ποιος μιλάει από δίπλα?
2: Συνάδελφος είναι.
1: Δώστε και τον συνάδελφο λίγο, θέλω να το ρωτήσω κάτι.
3: Γιάννη. Ναι, καλό μεσημέρι, κύριε Σερέτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
3: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης, καλά εσείς πώς είστε?
1: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο, είχαμε μια επαφή.
3: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμερα.
1: Δεν πειράζει, κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει, και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο, κύριε Δελιγιάννη.
3: Πέστε.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μία συζήτηση στην νυχτιόσφαιρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης, της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας της ΜΕΡ, του σειρώμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, του το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, λόγω ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κήτη που, και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν η Μέση Αλία μηχανότατα συγκεκριμένα. Και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτιού και των νοτιών Κυκλάδων, είναι νότια, ας πούμε, νότιες Κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο και οι καιρικές συνθήκες μέσα στον χειμώνα δεν μπορεί να μας το επιτρέψουν αυτό, λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε. Και είναι θέμα, και πέρα από τα ότι είναι θέμα επιβίωση, είναι και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο, αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζιαργύρη, και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρε, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα. Δηλαδή, περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκηνάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή
0: το πιστεύω.
1: Περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκηνά, από το Μαργαρίτη Σκηνά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει. Αυτό μου λέτε.
3: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε
1: ότι είπατε
3: περιμένουμε.
1: Ότι μιλάτε με το Μαργαρίτη Σκηνά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε εσείς, έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
0: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
1: Όχι,
0: μας εκεί μείνει.
1: Κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι άλλοι, σύσσωμα, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλληλείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
0: Μα ήδη το κάνετε.
1: Το ήδη το κάνουμε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
3: Και θα σας ευχαριστούμε, το κάνετε ήδη.
1: Όχι, εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκηνάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Αυτό καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη η φωνή μου.
3: Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
1: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
3: Δεν έχουμε τελειώσει πανεπιστήμια.
1: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
3: Πολύ απλά σαν να πίναμε έναν καφέ.
1: Πάμε, δώσε πόνο.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας φαίνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε 1η Οκτώβρη να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια, δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν, ότι μας φαίνονται λίγο πρωτόγνωρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής να μας πει, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
1: Το καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Είστε άνθρωποι του ΜΟΧΔΟΥ, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες, και ό,τι και να πούνε σας κοροϊδεύουν.

0: Πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν? Πάμε κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Εμείς κύριε Σερέντη πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη, μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαροτούφεκα και τι ωραία που περνάνε. Και μέλι που λέει και τη γανίτα τίποτα.
0: Να.
1: Και μετά μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερε τους βρωμοψαράδες να πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας. Να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι δική του πρωτοβουλία και δική του ευθύνη, τον κύριο Μητσοτάκη τον ενόχλησε ένας ολόκληρος κλάδος, χιλιάδες οικογένειες δηλαδή, τον ενόχλησε για κάποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους, δεν τους μαθαίνουμε και ποτέ, πάντα μαθαίνει, ο κόσμος μαθαίνει τα τετελεσμένα. Δεν μαθαίνει το τι ακριβώς έπεται και τι συμβαίνει. Λοιπόν, όταν πετάει στο δρόμο, γιατί μας πετάει στο δρόμο, μας κλείνει το ζωτικό χώρο της εργασίας μας. Μας στερεί την εργασία μας. Μας πετάει στον δρόμο χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να αναλογιστεί τι θα γίνουμε οι οικογένειές μας, τι θα γίνουν τα δάνεια που τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε εμείς, θα μας πάρουν τα σπίτια. Δεν τον ενδιαφέρει. Να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε.
0: Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω κάτι. Ένα λεπτό, δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, φέρω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
1: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Αυτό είναι το τώρα το θέμα μου, μένα ποιο είναι? Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους αλλοίς. Έχω μιλήσει με αλλοίς από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλοίς που ήταν από την Άξο. Και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο. Με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα. Από όπου θέλετε, από τη Θάσο. Στα λιμενάρια, πού θες. Με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
1: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνος σας. Σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί, αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσφάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα. Πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά, περνούσαμε, να σας το πω, άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά. Και είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα, μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία σε φυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
0: Ελπίζω να έχει αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός, ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας, γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα, το ότι για μένα η λύση είναι να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα.

0: Γιατί βγήκανε την προηγούμενη, πριν από δύο εβδομάδες, Νοτίου Αιγαίου αλληλής, εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπε ο κύριος Σαραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω ρόλο, ο κύριος Σαραπάκης, και βγήκανε εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουν, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ξέρω τα προβλήματά σας. Τα έχω συζητήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
0: Πείτε μου.
1: Ένας κλάδος της Αλίας, οι βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα, έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας.
0: Ναι.
1: Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
0: Ναι.
1: Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά, και δεν τους επιτρέπουν.
0: Πάρα πολύ
1: αυτό
0: σωστό.
1: Δεν είναι παράνομο.
0: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια Ελλάδα οι υπόλοιποι και από την Κρήτη οι υπόλοιποι, και άλλο όλοι μαζί να βγάλετε μια ανακοίνωση και να φέρετε σεισμό στο μαξί μου. Πάω λίγο και στους υπόλοιπους για να μπορέσω να προλάβω. Κύριε Χατζιαργύρη, κύριε Τελιγιάννη.
2: Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό, εδώ και δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης, υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης για την Αλία. Έχουν πορώσει τον κόσμο. Ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει εκεί που κάθονται και λένε και κάνουν εκπομπές και λένε και αυτά. Παιδιά, εδώ υπάρχει μόνο ο αντίλογος. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς που κατηγορούμε, τους έχουμε καλέσει ποτέ να μας πούνε και αυτοί φταίνε, δεν φταίνε? Πάντα μονόπλευρος πόλεμος. Πάντα.
0: Συγγνώμη, κύριε Χατζιαργύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ερωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες.
2: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω, κύριε Σερέτη, να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προδίδονται μόνοι τους. Να το πούμε και έτσι.
0: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω, εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε. Άμα θέλετε, να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα. Να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση. Για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας, και θα τους κάνω ρόμπα. Σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
1: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι...
2: Δεν κάνει ούτε κάτι ο κύριος Σερέτης. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη. Θα το κάνουμε.
1: Δεν το κάνω.
0: Ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε σε μένα την ανακοίνωση. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Σε εσάς θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους. Διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης.
2: Μας καταστρέφουν.
0: Σας ακούω, σας ακούω, πάμε. Τελευταίος, πάμε.
2: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά δηλαδή μου δίνεται ο λόγος και...
0: Πάμε.
2: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω ότι έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι. Που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη, να μπουν μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι θα μπουνε. Φωτογραφία του παππού, του προπάπου, του αντιπροπάπου. Δεν χτιστήκανε με αίμα. Κομμάτι, λαμαρίνα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν μας τα χαρίσαν από τα τζάμπο να παραταγοράσουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Ούτε τα κλέψατε. Είναι η δουλειά σας, είστε άνθρωποι
2: του
0: μόχου.
2: Ούτε τα κλέψαμε. Μέσα είναι φορτωμένα με φωτογραφίες. Με τη θρησκεία μας, τη σημαία μας και τις οικογένειές μας.
0: Ψηλά η ελληνική σημαία. Ψηλά η ελληνική σημαία. Είμαστε μαζί σας. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Περιμένω την ανακοίνωσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Τελίδη μου. Γεια σας.
0: Ακούσαμε τους αλληλείς οι οποίοι αντιδράνε. Ελπίζω σύντομα να υπάρξουν και ανάλογες κινητοποιήσεις και η ανάλογη ανακοίνωση. Ψηλά η ελληνική σημαία. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Είμαστε δίπλα στους αλληλείς. Κατανοώ ότι έχουν αρκετά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουν λύσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει το ότι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λένε ψέματα. Με ενότητα, συλλογικά, Κόντρα στους πολιτικούς απατεώνες. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε, τώρα Καζαντζίδη θα βάλεις. Τώρα θα βάλεις Καζαντζίδη ο ψαράς εκεί.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης μετά το πρόσφατο μικρό ανασχηματισμό. Στο νέο σχήμα, καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, ανέλαβε ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Παράλληλα, στο Υπουργείο Εξωτερικών ορίστηκε Υφυπουργός Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ενώ η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναβαθμίστηκε αναλαμβάνοντας τη θέση της μόνιμης υπηρεσιακής Υφυπουργού. Σε φιάσκο φαίνεται να εξελίσσεται το πρόγραμμα εθελοντικής θητείας γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις, καθώς ο αριθμός των εθελοντριών στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας μειώθηκε δραματικά από 72 σε 47 εθελόντριες εν μέσω πληροφοριών για ασάφειες στη μοριοδότηση του ΑΣΕΠ και απογοήτευση από τις συνθήκες της στράτευσης. Η ανησυχητική αυτή τροπή ανάγκασε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να πραγματοποιήσει έκτακτη επίσκεψη στο στρατόπεδο προκειμένου να συγκρατήσει το κύμα φυγής. Αυτή την ώρα έντονη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Αχαρνών έως και το Εγάλαιο. Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Ζωγράφου έως και το ύψος Χαλανδρίου, καθώς και στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Ποσειδώνος από τη Γλυφάδα έως τον Άλυμο. Τέλος, χαμηλές ταχύτητες επικρατούν τόσο στη λεωφόρο Αλίμου όσο και στη λεωφόρο Κατεχάκη στο ύψος του Ζωγράφου και του Παπάγου. Την παράταση της προθεσμίας για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων έως και τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης εξαρθώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην Αθήνα. Η σύλληψη αφορά 6 άτομα, ανάμεσα στα οποία είναι ένας 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής ως ο αρχηγός και ένας 28χρονος αστυνομικός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας ειδικός φρουρός και ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Το κύκλωμα διακινούσε συστηματικά τις ουσίες σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγιάλιας, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Την ύπαρξη προσχεδίου συμφωνίας 14 σημείων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το τερματισμό της σύγκρουσης επιβεβαίωσαν σήμερα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι το κείμενο εκκρεμεί προς έγκριση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα για να οριστικοποιηθεί. Η πρόταση προβλέπει την άρση των κυρώσεων, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων και την επανελειτουργία του στενού του Ορμούς. Όπως επιβεβαιώνουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι τελικές διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται κυρίως σε πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα. Στην πέμπτη θέση της Ευρωπαϊκής Κατάταξης και στην κορυφή της Μεσογείου ως προς το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με διεθνή έρευνα της πλατφόρμας Hello Safe. Σύμφωνα με αυτό, ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός αγγίζει τα 168 ευρώ ανά άτομο. Περαιτέρω στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πραγματοποιήσει φέτος διακοπές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Παρασκευή και στην Αττική, καθώς η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές έως και τις βραδινές ώρες, συνοδευόμενα πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε έναν κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νόμος, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς στο γραφείο σας. Εδώ κύριε Σερέτη, στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
2: Κύριε Πετράκη, παρακολουθώ όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπω το ότι αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν και συνειδητοποιούν το ότι όλη αυτή η διαφθορά που υπάρχει τόσα χρόνια στα κόμματα και στις κυβερνήσεις πλέον έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην καταστροφή. Θα μου πείτε είναι αργά ή δεν μπορεί να έρθει πλέον ανατροπή? Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Εσείς τι λέτε?
3: Κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει ανατροπή σε πολλά πράγματα. διότι εκπαιδεύσαν την ελληνική κοινωνία, με την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας βέβαια και τον πόλεμο, να έχουμε αποδεχτεί όλους αυτούς τους τύπους διαφθοράς και διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή λέμε όλοι με το Λουσφέτη, με το Μέσον, με το Βίσμα, με το Φακελάκι να κάνουμε τη δουλειά μας και όποτε δεν μπορούμε να την κάνουμε να διαμαρτυρόμαστε. Όποτε την κάνουμε να σιωπούμε. Είναι καλό αυτό το σύστημα. Όσο λοιπόν έχουμε αυτή την αντίληψη σαν λαός, τόσο δεν θα ήθελα να τροπεί γενικότερα στα πράγματα.
2: Πρέπει δηλαδή να πάμε κόντρα.
3: Κόντρα βεβαίως, εσέτε. Αλλιώς όσο γινόμαστε, εμείς δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό, όσο δεν αλλάζει.
2: Ναι.
3: Ξέρετε πολλούς ανθρώπους που θα μπορέσουν, δεν μιλάω πάντα, δεν υπάρχει το συνολικό αυτό ποτέ στη ζωή, το απόλυτο, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Η πλειοψηφία μπορεί να κράζει και να λέει δημόσια ή να λέει συζητήσεις για τα Λουσφέτια, για τα φακελάκια, για τα βολέματα, για τα, αλλά με την ευκαιρία το εκμεταλλεύεται. Έτσι λέμε, και ο άλλος έτσι το κάνει. Ναι. Και ο άλλος έτσι το κάνει, γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Να μην πρέπει στο παιδί μου στο δημόσιο, να μην σβήσω την κλίση με τον γνωστό μου, στην πολεοδομία, στην εφορία, στο ΙΚΑ και πάει λέγοντας.
2: Άρα όλοι είναι καλοί στο να λένε, αλλά όταν έρθει η στιγμή στο να κάνουν πράξεις, μας τη γυρνάνε την ιστορία.
3: Το μπιφτέκι το γυρνάνε στο στακάθαρο.
2: Μόνο λόγια και όχι πράξεις λοιπόν αυτή τη στιγμή από τον ελληνικό λαό. Αυτό.
3: Αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω?
2: Όχι, εγώ συμφωνώ. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια.
3: Μόνο λόγια.
2: Το θέμα είναι μόνο να υπάρξουν λόγια και πράξεις. Γιατί οι πράξεις φέρνουν τις αλλαγές, όχι τα λόγια.
3: Μα μόνο οι πράξεις φέρνουν αλλαγές. Τα λόγια είναι τζάμπα. Τα λόγια είναι τζάμπα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε πολύ ο ελληνικός λαός.
2: Σωστό.
3: Εδώ κύριε Σέντε, όλα γίνονται μπροστά στα μάτια μας και τα αποδεχόμαστε. Αυτή η αποδοχή σημαίνει συνενοχή. Γιατί πλέον δεν είναι κρυφό τίποτα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Πιάνουμε ζήτημα στην πολεοδομία και λέει όλος ο ελληνικός λαός. Σιγά, το μόνο είναι. Παντού είναι, σε όλες τις πολεοδομίες. Αρχαιολογίες να δείτε τι γίνεται. Εφορίες. Ασφαλιστικά ταμεία. Πού δεν γίνεται. Ένα δημόσιο τομέα να μου πει κάποιος που είναι καθαρός. Έναν.
2: Παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κατάχρηση εξουσίας και εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να μπορούν να εξυπηρετούν παράνομα όμως. Δηλαδή, άκουσα και τον Βαρτζόπουλο, τον πρώην υπουργό, τον οποίο τον διαγράψανε γιατί είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος τι είχε πει? Εμείς, λέει, σαν υπουργοί, εξυπηρετούμε, λέει, πολίτες. Ναι, αλλά πώς εξυπηρετούν πολίτες, κύριε Πετράκη, όλοι αυτοί στις κρατικές υπηρεσίες? Στην πολεοδομία είδαμε πώς. Με παράνομο τρόπο. Γιατί όταν παίρνεις λεφτά κάτω από το τραπέζι ή όταν, ας πούμε, δέχεσαι να εξυπηρετήσεις κάποιον ο οποίος δεν θα έπρεπε να έχει, ας πούμε, αυτό το πλεονέκτημα ή να μπορεί να νομιμοποιηθεί, ας πούμε, να αφαίρετο στην προκειμένη περίπτωση, τότε λειτουργείς παράνομα. Οι παράνομοι ανήκουν στη φυλακή ή πρέπει να τιμωρηθούν, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
3: Κύριε Σαρέτη, η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσα χρόνια μέσα στο πολιτικό σύστημα και στις κυβερνήσεις, που είναι διαχρονικά λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται, έχουν γίνει επιστήμονες στην προπαγάνδα και εργαλοποιούν την ελληνική γλώσσα για να παρουσιάζουν το κάθε τι όπως τους βολεύει.
2: Ναι.
3: Το Ρουσφέτη το βαθύνταμε εξυπηρέτηση της ελληνικής κοινωνίας του λαού. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ο ρόλος του βουλευτή. Να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη που αδικείται στα γρανάζια της αριστοκρατίας να φέρει αποτέλεσμα. Και συγκινηθήκαμε. Όποιος το ακούει συγκινείται. Λες τι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, να πάνε να ψηφίσουμε.
2: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και χρησιμοποιούν ορολογίες για να κοροϊδεύσουν τον Έλληνα.
3: Μα ξέρετε κάτι. Κάποιος είχε πει ότι ο ορισμός της ηθιότητας είναι να βλέπεις την αλήθεια, να την νιώθεις ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια σου και εσύ να πιστεύεις το ψέμα. Τότε δεν σου φταίει αυτός που σου λέει το ψέμα. Φταίει εσύ που το πιστεύεις, κύριε Σαρέτη.
2: Συμφωνώ, έτσι είναι. Φταίνε αυτοί που τους πιστεύουνε, γιατί.
3: Βεβαίως! Μα δεν είναι μία-δύο φορές. Εγώ μπορώ να κοροϊδέψω μια φορά, κύριε Σερέτη. Α, με κοροϊδέψετε, δεν λέμε. Δεν έχουμε σου πει σ' άγγελα να μην πω κάτι άλλο, Παναγία, έτσι.
2: Όχι,
3: να με κοροϊδέψετε τη δεύτερη φορά, γιατί σας έδωσα μια δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη... μέχρι εκεί, εντάξει. Από την τρίτη φορά και μετά, κύριε Σερέτη, αποκλειστικά υπεύθυνος που με κοροϊδεύετε είμαι εγώ, κανείς άλλος.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πρώτη φορά όταν κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Δεύτερη φορά που κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα.
3: Γιατί
2: του δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία, κύριε Πετράκη.
3: Κύριε Σερέτη, ναι, εγώ με τη δεύτερη ευκαιρία φάνω.
2: Έτσι, τους δίνουμε και μια δεύτερη. Και τη δεύτερη φταίει αυτός που λέει ψέματα, γιατί εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία. Την τρίτη φταίμε εμείς.
3: Μόνο εμείς. Και καλά. Κύριε Σερέτη, το που πολλές φορές μας κάνουν λίγα. τέτοιοι τσιμισμένοι ραγιάδες δουλοπρεπείς που είμαστε, μας κάνουν λίγα. Ό,τι και να μας κάνουν, μας αξίζει. Όχι πάλι συνολικά το ξαναλέω, αλλά τι να κάνουμε, το μεγαλύτερο ποσό του λαού αυτό θέλει.
2: Αυτό που είπα και στους αλληλείς τη δεύτερη ώρα, ότι ψηφίσατε δύο φορές. Δύο φορές και... Μητσοτάκη ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Ποιος σας θέλει.
3: Ναι, τώρα δηλαδή, κορκοδίνα δάκρυα. Βέβαια, αλληλείς είναι από τους κλάδους οι οποίοι δεν γνωρίζω καλά. Και εγώ μ' αρέσει το ψάρεμα και μ' αρέσει η θάλασσα γενικότερα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι μέσα στον κίνδυνο, μέσα στα ατυρικά φαινόμενα. Δεν είναι απλά αυτά που τα ακούν στον άλλο, τους κάνουν ψαράδες, πάνε στη θάλασσα, σκονομάνε και κάνουν και δείχνουν. Μια μέρα ένας ψαράς στη ζωή του να καΐσει, δεν την παλεύουν πολλοί οι Έλληνες.
2: Σωστό, είναι δύσκολη δουλειά, εννοείται.
3: Απλά κάνουν και εσείς με τα φαινόμενα, με το κρύο, με τη ζέστη, με τα μπουφόρ, με τη θάλασσα.
2: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως εξήγησε και.
3: Είναι και στο Αιγαίο, είναι φρουρή του Αιγαίου.
2: Ναι, και το εξήγησε πολύ ωραία ο άνθρωπος αυτός και είπε ότι εμείς είμαστε κάθε πρωί με το μηχανάκι, πάμε στην Ιθιόσκαλα, παίρνουμε το καίκι μας, το ξύνουμε, το καθαρίζουμε, βγαίνουμε, δεν έχουμε ιδέα από πολιτική και δεν ξέρουμε όλοι αυτοί τι σκοπό έχουν. Τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν.
3: Τώρα! Και αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεργαζόμενοι και μέσα στη θάλασσα, στα βαθιά, δεν έχει το Wi-Fi, ούτε Sky, ούτε Mega για να βλέπουν.
2: Ο καθένας τη δουλειά του, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Ο καθένας τη δουλειά του. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη, ότι δεν είναι οι μόνοι οι αλλοίς. Όλοι οι κλάδοι στην Ελλάδα εκεί έχουν καταλήξει. Το ότι δεν μπορούμε άλλο να ανεχτούμε τη Νέα Δημοκρατία, τους Σαμαράδες, τους Μητσοτάκηδες, τους Τσίπρες και όλους αυτούς. Δεν μπορούμε. Εγώ είμαι υπέρ στο να ενισχυθεί, όπως ξέρω και εσείς ότι έχετε ίδιες απόψεις πάνω κάτω, το πατριωτικό στοιχείο. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Πείτε μου την άποψή σας για αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία.
3: Ξέρετε, η Ιρλανδία από διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια ένας λαός, επαναστατικός λαός, ένας λαός που δέχεται πράγματα και αντιδράει. Η Αλβανία αντιδράνει, η Ιρλανδία αντιδράνε. Οι Έλληνες, καναμπέ, τράξιμο στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram και στα σχόλια, εξυπνάδες, και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, κύριε Σερέτη, ότι δεν αντέχουν άλλο την δημοκρατία. Καθίστε, γιατί έχουν εκλογές. Κάτσε να δούμε αν την αντέχουν, δεν την αντέχουν. Ή στο παρά ένα θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και σαν καλή δούλη υπάκουοι θα τρέξουν να το πάρουν και θα κάνουν αυτό που τους λένε πάλι. Περιμένετε. Γιατί τώρα ξαφνικά μας κάνουν τον Τσίπρα με σωτήρα μας το νέο. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο.
2: Τρέλα.
3: Μα δεν μπορώ, δηλαδή μας κυβέρνησε. Τι μας έκανε ο Τσίπρας, τι μας έκανε. Εκτός το μεγαλύτερο εγκλημάτο των εποχών, τη προδοσία της Μακεδονίας, που βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, το έχω πει κάποιες φορές, δεν είναι μόνο ευθύνη του Τσίπρα. Η μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι του Γέρου Μητσοτάκη, τότε που είχε την ευκαιρία να του τελειώσει μια και καλή, και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Αλλά και ο Γιώργος Μητσοτάκης μετά, γιατί δεν ανάτρεψε τη φωνή των Πρεσπών, που το παίζει πατριώτης. Λοιπόν, πέρα από τον Τσίπρα με το υπερταμείο, με τους εθνικούς δραστηριασμούς, με όλα αυτά που έφερε στη χώρα μας, που με άλλη κυβέρνηση θα σε καεί η Ελλάδα. Και μας τον παρουσιάζει τώρα σαν τον Σωτήρα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν κατεβαίνει ένα συγκεκριμένο ρόλο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γιατί από αυτό θα δει ψήφους, από την Νέα Δημοκρατία θα δει ψήφους ο Σαμαράς. Η μεγάλη της Αμερική είναι η Δημοκρατία. Κανείς άλλος χώρος δεν είναι. Και έτσι, δηλαδή, τι περιμένουμε, να φτιάξουμε ένα νέο σπίτι με τα παλιά χρηματοποιημένα υλικά.
2: Και έχει πολύ μεγάλο ποσοστό. Για μένα είναι τραγικό αυτό το γεγονός. Το ότι λένε ότι έχει μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν το πιστεύω.
3: Δηλαδή, πάντως σε συζητήσεις που κάνω, γιατί είμαι άνθρωπος που ζω στην κοινωνία, δεν έρχεται αναλογικά δημοσκοπήσεις με αυτά που ακούω από το λαό.
2: Και εγώ αυτό ζω, κύριε Πετράκη. Δεν έχω βρει ούτε έναν άνθρωπο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που να μου λέει ότι θέλει να ψηφίσει Τσίπρα.
3: Στη Βόρεια Ελλάδα, στη αγαπημένη Μακεδονία, ο Τσίπρας δεν πρέπει να πατέξει. Σε όλη την Ελλάδα δεν πρέπει, γιατί η Ελλάδα δεν έχει Μακεδονία, Κρήτη, Αιγαίο, Ήπειρο και πάει λέοντας. Η Ελλάδα είναι μία. Αλλά όπως θα το κάνουμε, είναι πιο έντονο το συνέστημα της Μακεδονίας, της προδοσίας στη Μακεδονία, μέσα στη Μακεδονία. Δεν θα πρέπει να μπορεί ο Τσίπρας να εμφανιστεί στη Μακεδονία. Αυτό έλειπε να πάρει και προς το μεγάλο της Μακεδονίας ο Τσίπρας. Δηλαδή, μετά, τι να πω μετά. Βέβαια, σας λέω, οι δημοσκοπήσεις με αυτά που υπάρχει στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, στις συζητήσεις, Είναι η μέρα με τη νύχτα το που παρουσιάζει δημοσκοπήσεις.
2: Κύριε Πετράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εδώ πέρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Στη Βόρεια Ελλάδα το Τσίπρα το δίνουν 14%.
3: Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί, δεν μπορεί
2: τώρα
3: να
2: τώρα πείτε τώρα δηλαδή, γιατί θα τρελαθώ τελείως. Είναι δυνατόν. Εγώ τώρα να βγω με μικροφωνάκι έξω, κύριε Πετράκη, τώρα να πάρω ένα μικρόφωνο από εδώ, το ξυλώσω και να πάω έξω και να ρωτήσω 100 περαστικούς, ούτε ένας δεν θα μου πει Τσίπρα. Στίχημα σας βάζω.
3: Δεν ξέρω αν σας πει ένας, αλλά το ποσοστό 14% ή άνω του 10 και το 8 θεωρώ ότι είναι.
2: Ούτε ένας, κύριε Πετράκη, ούτε ένας δεν θα πει Τσίπρα. Ούτε ένας. Έλληνες μιλάω, όχι τουρίστες. Κάνας τουρίστας μπορεί να πει. Οι Έλληνες εδώ που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιους ρωτάνε. 14% στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Απλά ξέρετε, πιστεύω. Θέλουν να παρουσιάσουν αυτό το δίπολο.
3: Ακού. Μα άμα δείτε τον Άδων Γεωργιάδη, λίγο καιρό να λέει, μ' αρέσει ο Τσίπρας, τον προτιμώ για αντίπαλο. Δηλαδή, το ακούει ο ψηφοφόρος αυτό το πράγμα και δεν καταλαβαίνει τα πάντα. Το δίπολο εξυπηρετεί πάντα τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας ο κακός, ακόμη στην Ελλάδα, εκεί στις τράπεζες, Μακεδονία, υπερταμεία, ελευθερικοί πληστηριασμοί. Και έτσι φοβίζεται ο κόσμος της δεξιάς, της κεντροδεξιάς. Και σου λένε, μαν, από τον Άντα Τσίπρας, μην πάμε να ψηφίσουμε άλλα κόμματα του κεντροδεξιού χώρου. Πάμε στο Μητσοτάκη να γλιτώσουμε τον Τσίπρα. Αυτό είναι, κύριε Σερέτη.
2: Ναι, αυτό είναι.
3: Αυτό εξυπηρετεί το δίπολο και ο Τσίπρας.
2: Και επίσης εγώ έχω ανακαλύψει και κάτι ακόμα. Για το κόμμα Σαμαρά που χτίζεται και δεν ξέρουν, λέει πλέον, άμα λέει θα κατέβει ή δεν θα κατέβει στην πολιτική, κάτι έτσι χαζομάρες. Ακούστε λίγο να δείτε. Περιμένουν στη γωνία τόσοι πολλοί για να πάρουν καρέκλα, που δεν υπάρχει περίπτωση για εμένα να μην κάνει κόμμα. Σας το λέω. Περιμένουν τόσοι.
3: Εγώ ξέρω ότι, ότι τα τηλεφωνήματα, και αυτό ξέρω πολύ καλά, σε κάνει εδώ στην Κρήτη σε κάποιους για να κατέβουν υποψήφιοι με τον Σαμαρά, γίνονται ήδη.
2: Γίνονται ήδη. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Εγώ διακρίνω το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κύριε Πετράκη, μιας και που μιλάμε για ποσοστά τώρα για δημοσκοπήσεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη, ενώ ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, κύριε Πετράκη, δώστε μου ένα λεπτό, φεύγουν από το Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία και ψάχνουν να βρούνε κάπου αλλού να πάνε. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι δεξί. Και επειδή φοβάται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και οι στοές και οι εξουσίες αυτές, το ότι αυτοί οι ψηφοφόροι που θα φύγουν από το Μητσοτάκη αναγκαστικά θα πάνε κάπου αλλού, έρχεται ο Σαμαράς να τον σώσει. Γιατί? Γιατί θα έχουν η επιλογή οι νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκη να πάνε στον νεοδημοκράτη Σαμαρά. Θα πάνε στο Σαμαρά και μετά τις εκλογές, αν πάρει ποσοστό ο Σαμαράς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι, θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και θα ξαναπάρει την εξουσία ο Μητσοτάκης. Πώς το ακούτε?
3: Κύριε Σερετή, καταρχήν δεν μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το συμμετικό Πασόκ. Δεύτερον, είναι πολύ σωστή η ανάλυση σας στο κομμάτι ότι κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλά, είναι δυσαρεστημένα και θέλουν να φύγουν. Γι' αυτό γίνεται το κόμμα Σαμαρά.
2: Μπράβο.
3: Η μόνη ένσταση και μίσος διαφωνία που έχουμε με αυτό την ανάλυση σας, που κατά το πρώτο σκέλος είναι ακριβής και πολύ καλή, είναι ότι θεωρώ ότι θα συνεργαστεί σύνολο με τη Δημοκρατία, αλλά υπό άλλο πρωθυπουργό.
2: Να, με άλλο πρόσωπο ως επικεφαλή εννοείται.
3: Μάλιστα.
2: Και πάλι όμως δεν χάνει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη.
3: Αυτό είναι το θέμα.
2: Είναι κόλπο. Δηλαδή, είτε είναι άλλο πρόσωπο, πάλι η ίδια παράταξη είναι.
3: Τα ίδια πρόσωπα κυβερνάνε.
2: Δηλαδή δεν θα ξεφύγουμε από τη Νέα Δημοκρατία με τίποτα, έτσι πως το πάνε.
3: Μα είναι ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης της Χύτρας. Της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας. Οι δυσαρεστημένοι, αντί να πάνε σε άλλα κόμματα του δεξιού χώρου, να πάνε στο Σαμαρά, μόλι μετά τις εκλογές θα προσπαθήσουν να κάνουν μια ομαλή μετάβαση φεύγοντας ο Μητσοτάκης, μπαίνοντας κάποιος άλλος, και ο Σαμαράς να ξαναγυρίσει στο Μαντρί, στη Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα στελέχη. Ώστε να συνεχίσει να μας κυβερνάει η συγκεκριμένη παράταξη που θα αλλάξει απλά ρούχα.
2: Άρα μια χαρά. Από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε. Πάει για τρίτη τετραετία. Και γιατί ο λαός πέτυσε παγίδες. Απλό πράγμα είναι.
3: Ο λαός, κύριε Σερέτη, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να αναλάβουμε ένα κόστος, να στηρίξουμε πραγματικές αλλαγές στη ζωή μας. Και να μην παραμυθιαζόμαστε με το μετά το Μητσοτάκη ποιος ή το οτιδήποτε. Γιατί τι είναι ο Μητσοτάκης, τι έχει κάνει καλό στην Ελλάδα? 590 εκατομμύρια είναι το χρέος. 590 δισεκατομμύρια το χρέος. Η αγορά υποφέρει. Η κοινωνία, η ακρίβεια, τι έχει γονατίσει. Η εξωτερική πολιτική από το κακό στο χειρότερο. Αγοράζουν την Ελλάδα ξένοι, οι Εβραίοι και λοιποί. Τι μας έχει προσφέρει καλό η κυβέρνηση του Μητσοτάκη πραγματικά? Έτσι από τα σκάνδαλα, εκτός ότι έχει μετατραπεί σε καμόρα και παρακράτος, τι έχει κάνει καλό για το λαό? Και άντε, ο Τσίπρας π.χ. λέμε αριστερός, καλά, δεν ήταν αριστερός, λέγαμε να λέγαμε. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματίες να μην τους είχε τόσο ψηλά στην πολιτική του. Ο φιλελεύθερος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε κανονικά επιχειρηματίες να πίνουν νερό στο όνομά του? Τους έχει γονατίσει όλους τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα.
2: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
3: Να μου πει το τένας τι καλό μας έχει, δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Ποια σταθερότητα υπάρχει? Η μόνη σταθερότητα που υπάρχει επί κυβέρνηση Μητσοτάκης είναι μία. Ότι οδηγούμαστε από το κακό στο χειρότερο. Ότι κάθε μέρα η ζωή μας γίνεται πιο δύσκολη, πιο ακριβή, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και ότι η μικρομεσαία τάξη εξαφανίζεται.
2: Όσο εξαφανίζεται η μικρομεσαία τάξη όμως, βλέπουμε ότι έχει δώσει σχεδόν 5.000 στους Μητροπολίτες και είναι μια κίνηση που θυμίζει προεκλογική περίοδο. Μπορεί να μην πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο, μπορεί να πάει το 27. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει μετά τη ΔΕΘ. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να θέλει να εξαντλήσει όλο το χρόνο που διαθέτει σαν πρωθυπουργός. Αλλά εσείς πώς βλέπετε αυτή την κίνηση, το να κάνει αύξηση στους Μητροπολίτες? Δεν είναι τυχαίο?
3: Κύριε Θεωρήτη, είναι ξεκάθαρα πάντα προεκλογικές κίνησεις αυτές την κάτω αφορά την Εκκλησία. Πραγματικά, όσο αφορά τις εκλογές, ο πολιτικός χρόνος είναι ένας ρευστός χρόνος. Δεν μπορεί να μετρηθεί αυτή τη στιγμή τι θα κάνει σε τρεις μήνες. Γιατί μπορεί να είναι σχεδιασμένο σε τρεις μήνες να πάει σε εκλογές, να πούμε, αλλά αυτό το διάστημα να μεσολαβήσουν δύο πράγματα που να το καθιστούν μη εφικτό ή να το εμπιστεύσουν. Ή πραγματικά στην πολιτική ο χρόνος δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Όσον αφορά και εσένα τους Μητροπολίτες και την Εκκλησία γενικότερα, πραγματικά και εσένα ότι έχει ιστορία, γράφει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ο ιστορικός του μέλλοντος λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο που δυστυχώς είχαμε την ατυχία εμείς οι Έλληνες μετά τον Χριστόδουλο να αναλάβει τα ημία της Ιωαννικής Εκκλησίας, τον Ιερώνυμο, θα τον γράψει με μαύρα γράμματα στην ιστορία. Έχει επιμερών του διαλύσει χώρα, πολύ στη Μακεδονία, μνημόνια, κορονοϊή, χίλια δυο πράγματα, δεν τάχθηκε ποτέ υπέρ του λαού. Πραγματικά. Το μόνο που έλεγε, μην πειράζει το παγκάρι της Εκκλησίας. Και να κάνει υπόγεια deal με το Μητσοτάκη, όπως τώρα. Σου δώσε 5.000 στους Μητροπολίτες να είχαμε. Και 5.000 στους Μητροπολίτες να κάνουν τι? Που δεν πληρώνουν αμάξια, που έχουν οδηγούς, που δεν πληρώνουν πουθενά, δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν πουθενά οι Μητροπολίτες. Εδώ οι Μητροπολίτες να πληρώνουν πουθενά.
2: Πουθενά.
3: Και πάνε 5.000 Μητροπολίτες. Ένας πιλότος σε 16.000-1.200, ένας γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που παίζει κάθε μέρα με την κατάρρευση. Έχω φίλους γιατρούς και εσαιρέτη που κάθε μέρα επιμερεύει. Τι να πάλι επιμερεύεις. Δεν τι να κρατήσουμε, είμαστε άτομα. 5.200 ευρώ, ένας δάσκαλος, ένας παιδαγωγός παίρνουν 3.000 ευρώ, 8-10 εκατοστάρικα και πρέπει να πάει σε ένα μέρος να διδάξει τα παιδιά μας και τους δάνει 500 ευρώ λύκειο, πού να πάει? Και παίρνει ο Μητροπολίτης 5.000. Όχι κύριε Σερέτη, όχι.
2: Ο πυροσβέστης που μπαίνει στο Καναντέρ, 1974 παίρνει 1.000 ευρώ και παίρνει ο Μητροπολίτης 5.000. Είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα.
3: Κύριε Σερέτη, πώς να πάει καλά αυτή η κοινωνία, πείτε μου. Πώς μπορεί να πάει καλά η κοινωνία αυτή με αυτούς τους όρους?
2: Όχι, νομίζω ότι η λέξη ξεφτύλα για αυτό που συμβαίνει με τους μισθούς.
3: Είναι λίγη.
2: Είναι λίγη, ναι, έτσι. Είναι λίγη, είναι λίγη.
3: Εγώ δεν μπορώ και με τον Ιερώνυμο, δεν τον εμπορώ καθόλου.
2: Το γνωστό είναι... και ως Τζερόνυμο.
3: Ναι, ακριβώς Τζερόνυμο, ακριβώς Τζερόνυμο.
2: Θα μπορούσαμε να τον φωνάζουμε, κύριε Πετράκη, και Τζέρι.
3: Τζέρι, πραγματικά και εσύ. Και είχαμε την αντυχία μετά από έναν άξιο. Ανάξιο. Πραγματικά άξιο. Άνθρωπο που ηγήθηκε την Εκκλησία στο Χριστόδουλο, να πέσουμε στον πιο ανάξιο. Δυστυχώς.
2: Και μετά τον Τζέρι έρχεται και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης που όσο είναι αυτός χάσαμε την Αγία Κατερίνη κάτω. Η Αγία Σοφία έγινε τζαμί. Δηλαδή και ο Μητσοτάκης παρέα, χέρι-χέρι τα καταστρέψαν όλα αυτά.
3: Και ξέρετε, δυστυχώς η Εκκλησία, η μεγαλύτερη μαφία στον κόσμο είναι η μαύρη μαφία, η Εκκλησία. Ήταν μια εκκλησία για να μην παρανοεί ο κόσμος. Δεν εννοούμε την πίστη, γιατί η πίστη με την εκκλησία δεν έχει καμία δουλειά. Είναι στα βαριά οικογενειακά που λέμε και στην Κρήτη η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία όπως είναι με την πίστη την πραγματική. Υπάρχουν βέβαια ιερωμένοι άνθρωποι, παπάδες και πάνω σε πιο ανώτερα κλιμάκια της εκκλησίας, αλλά αυτοί που δυστυχώς είναι λίγοι, οι οποίοι πραγματικά είναι άξιοι ιερωμένοι και απόστολοι του Θεού στη γη, που παρέχουν θεάρεστο έργο. Αλλά η εκκλησία στην ηγεσία της, κύριε Σερέτη, είναι ότι πιο ελληνό έχει υπάρξει. Το ξέρει ο κόσμος ότι η μισή Ελλάδα ανήκει στην εκκλησία. Το ξέρει ότι στην Αθήνα που ζει μισή Ελλάδα, σε όποιο μαγαζί στην παραλιακή πάει από την κάτω πλευρά της θάλασσας, είναι της εκκλησίας. Το ξέρετε.
2: Τα εμπορικά κέντρα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα της εκκλησίας είναι σχεδόν όλα.
3: Πάει ο κόσμος στην παραλιακή, στην Γλυφάδα, στη Βούλα, τα μεγαλύτερα κλάμπ της Ελλάδος, αυτές οι επισκοποί νοικιάζονταν. Και έχω νοικιάσει κι εγώ παλιότερα.
2: Τρέλα! Και δεν δίνουν ένα φράγκο να πούμε στο φτωχό λαό να σωθεί.
3: Ο Τζέρι, κύριε Σερέτη, όπως σωστά τον είπατε, θέλει το λαό να είναι πεσμένο στο πάτωμα, να του πετάνε ξεροκόμματο, να τον ελεεί και να λέει μετά τα γεύματα αγάπης που παρέχουμε σε άρεστο έργο. Όχι ρε, δεν παρέχει σε άρεστο έργο. Το να θες τον άνθρωπο εξαθλειωμένο είναι έργο του διαβόλου και όχι του Θεού.
2: Πέρα από τον Τζέρι όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε σε διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η πολεοδομία, όπως είναι η εφορία, όπως είναι, όπως λέγαμε και πριν, που ξέρετε εμπλέκονται. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμπλέκονται και με πρόσωπα που δεν είναι τυχαία. Τώρα όταν μαθαίνουμε ότι εμπλέκονται με το γιο, ας πούμε, του Ντογιάκου, του Ισίδωρου Ντογιάκου, ας πούμε, κάποια πρόσωπα, το ότι εμπλέκονται, ας πούμε, με μεγάλους επιχειρηματίες, εφοπλιστές, το ότι παρετούνται, βλέπουμε παρετούνται τρεις γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης μετά από αυτό το σκάνδαλο με την πολεοδομία δείχνει. Το τι ρίζες έχει η διαφθορά και η παρανομία μέσα σε αυτή την κυβέρνηση.
3: Κύριε Σερέτη, πραγματικά τώρα, τρεις γενικοί γραμματείς, έχουν παρατηθεί για σκάνδαλο τόσοι υπουργοί. Οι γενικοί γραμματείς μας πειράξανε. Όχι με εσένα, για το λαό το λέω. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση κάθε μήνα παρατούν και δύο-τρεις άνθρωποι για σκάνδαλα.
2: Μα πλέον δεν έχουν στελέχη.
3: Δεν έχουν, γι' αυτό πάρουν το Πασόκ.
2: Γι' αυτό και επίσης, γι' αυτό βάζουν κάτι Μαρκόπουλους και κάτι Κυρανάκηδες εκεί που τους βάζουν. Δεν έχουν στελέχη, αξιόλογα.
3: Δεν υπάρχει σε τίποτα στο δημόσιο τομέα που η διαφθορά να μην είναι νούμερο ένα. Και πάντα, για να γίνει δουλειά και Σερέτη, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι του συστήματος. Εγώ και εσείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια. Μπορούμε. Μας θα μας πετάξουν έξω την Ινδία. Άρα πρέπει να είναι μέσα easy cheesy.
2: Ναι, αλλά αυτοί που εξυπηρετούνται δεν έχουν πλεονεκτήματα, δεν είναι ίσοι με τους υπόλοιπους. Γιατί λοιπόν κάποιος να έχει τέτοιο πλεονέκτημα και να μην σέβεται το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν, οι οποίοι λειτουργούν με νόμιμο τρόπο. Δηλαδή μια ζωή στην Ελλάδα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ και είναι παράνομοι.
3: Μια ζωή στην Ελλάδα θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ, όσο η μεγάλη μερίδα του λαού δεν το καταλαβαίνει και δεν ξυπνάει. Δεν τους φταίνουν αυτοί που έχουν τα κονέ. Εμένα δεν μου φταίει αυτός που κάνει τη δουλειά του. Μου φταίει η μάζα, η πλειοψηφία, που δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και θανατισμένα στηρίζει αυτούς που τον εξαπνιώνουν και τον κοροϊδεύουν.
2: Συμφωνώ. Για μένα φταίνε βασικά οι άνθρωποι της δικαιοσύνης που δεν καταδικάζουν και δεν τιμωρούν τους παράνομους με τον
3: δεν
2: τρόπο που θα έπρεπε.
3: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Στη χώρα μας αποδείχθηκε τώρα τα τελευταίους μήνες, όποιος το βλέπει πραγματικά πρέπει να είναι λοβοτομημένος ή να είναι βολεμένος. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία που να μην βλέπει ότι η δικαιοσύνη στη χώρα δεν υπάρχει.
2: Ναι. Πέρα από τη δικαιοσύνη και πέρα από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που δεν δουλεύουν με τον σωστό τρόπο, εγώ ανακαλύπτω ότι και στην ΕΕΠ έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ανακάλυψα τώρα, έκανα ένα ρεπορτάζ για τους πρώην διοικητές της ΕΕΠ και για τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΕΠ και για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βλέπω ότι ένας πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίος ήταν σε σκάνδαλο παρακολουθήσεων, όχι αυτό του 2022 του Κοντολέοντα, πριν, πλέον έχει πάει και είναι σύμβουλος ενός επενδυτικού ταμείου που διαχειρίζονται οι Άραβες. Και έχει φέρει τους Άραβες εδώ πέρα και τους λέει: αγοράστε αυτό, αγοράστε εκείνο, αγοράστε το άλλο. Και εμφανίζεται και σε κάποιες εταιρείες ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Και ρωτάω εγώ, κύριε Πετράκη, ένας διοικητής της ΕΕΠ, όχι όποιος να είναι, ένας διοικητής της ΕΕΠ που είχε επαφή με πληροφορίες. Ήταν στις μυστικές υπηρεσίες, με το τι σχέδια έχει η Ελλάδα, με το ποιους κατασκόπους έχει. Με όλα αυτά είναι δυνατόν να επιτρέπεται να έχει επαφές με τόσο ισχυρές, με τόσο ισχυρά πρόσωπα από τις ξένες δυνάμεις?
3: Κύριε Σερέτη, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχήν, πρέπει να δει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που έχουν μπει διαχρονικά νικητές στην ΕΕΠ. Με ποια κριτήρια, με ποιες ικανότητες έχουν μπει στην ΕΕΠ. Έχει μπει κανείς με την αξία του? Όχι. Έχουν μπει όλοι επειδή ήταν του συστήματος, του κόμματος και ερωσφατολογικά. Και μετέπειτα, φεύγοντας, εξαργυρώνουν τους λίγους μήνες που έχουν κάτσει, τον ένα-δύο χρόνια που έχουν κάτσει νικητές στην ΕΕΠ, και παίρνουν, πουλώντας τα ελληνικά και τα ελληνικά μυστικά, περισσότερες σε ξένους μεγάλους επενδυτικούς ή όσοι οίκους. Από εκεί πέρα λοιπόν, άμα δεν φτιάξει η ΕΕΠ συνολικότερα ο τρόπος λειτουργίας της, από νομοθετικά, από κομμάτι πραγματικά λειτουργίας και ποια πρόσωπα την απαρτίζουν, αλλά και το τι γίνεται μετέπειτα. Δεν μπορεί να φέρει ο διοικητής της ΕΕΠ. Ο διοικητής της ΕΕΠ πρέπει να πληρώνεται αδρά, γιατί είναι στο πιο ενεργειακό πόστο στο δημόσιο τομέα. Και όταν φεύγει, να το απαγορεύεται οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση με συγκεκριμένες πράγματα και καταστάσεις.
2: Ναι, αλλά η ΕΕΠ έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και επειδή αναφέραμε και το Belfast και βλέπουμε ότι στην Ελλάδα θα έρχονται παρόμοιες καταστάσεις, δεν πιστεύω ότι θα παρέχει ασφάλεια όταν μαθαίνω ότι χρησιμοποιούσαν λογισμικά και παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά και παρακολουθούσαν υπουργούς. Και έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές όλο αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια της εξουσίας για να μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που προβλέπονται.
3: Ζούμε, κύριε Σαρέτη, στο πιο νεολογικό σημείο του πλανήτη. Η ένωση δύο κόσμων, Δύσης και Ανατολής. Δίπλα μας, περιμετρικά μας, υπάρχουν 1500 πράγματα που είναι φωτιές που ανάβουν, επικίνδυνες καταστάσεις, και αντί να έχουμε μία από τις πιο καλές μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, εθνική μυστική υπηρεσία, ώστε να παλεύει για το καλό και για το αύριο του τόπου μας, έχουμε μία δημόσια υπηρεσία, την ΕΕΠ, η οποία το μόνο που έχει μετατραπεί είναι σε μία προτεραιανή φορά προστασία στο αυτοκράτορα Μητσοτάκη. Δεν, όπως και γίνεται στη Θέρμη, όταν τους πυροβολήσανε, πήρανε 100 τηλέφωνο. Σας έχω πει φορές ότι θα τους αφήσει στο Λίβανο, στη Λιβύη, από οπουδήποτε αλλού, θα βάλουν τα κλάματα επειδή υπάρχουν λογοδοτήσεις διαφυγής, να φύγουνε. Επειδή στο παρελθόν μετάστες της ΚΙΠ, που γνώριζα προσωπικά και καταξέψε μαζί τους στην Τουρκία τα παλιότερα χρόνια, γιατί συνεργαζόταν μαζί τους νύχτας, για να μάθουν πληροφορίες από την Τουρκία και από άλλα μέρη. Πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση. Δεν επιτελεί έργο εθνικό η ΕΕΠ, επιτελεί έργο προστασίας της καθεστώτος του παρακράτους Μητσοτάκη.
2: Α, κάνει σαν security δηλαδή.
3: Είναι προτεραιανή φρουρά. Θυμάστε τι κάνει, όσοι έχουν διαβάσει ιστορία στους Ρωμαίους, η προτεραιανή φρουρά.
2: Ναι.
3: Όταν ήταν αυτοκράτορα, δολοφονούσε ή με χαρακτήρα ή βιολογικά ψεφρούς του. Και πάει λέγοντας, ο Ντίλιαν, εσύ τι έχει πει αυτόν τον καιρό, ότι ένα μεσηκό φωνάζουμε εμείς, έχει πει ο Ντίλιαν, επιλέξει λέει ο Ντίλιαν ότι είναι με τον 1,5 χρόνο. Βγαίνουνε και διευθύνει δημοσίευματα τώρα και λένε ότι το Πέντατορ δεν είναι απλά ένα εργαλείο που το πουλάνε, είναι ένα εργαλείο Ισραηλινής κατασκοπίας.
2: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Βλέπω ότι γίνεται γενικά ντόρος για τις εξεταστικές επιτροπές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν.
3: Ποιες
2: εξεταστικές επιτροπές? Αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι πάλι θα καταλήξουμε στις εξεταστικές επιτροπές που έχουν διορισμένο πρόεδρο, που κάθεται εκεί πέρα και προσπαθεί να ξεπλύνει. Για εμένα, η προσωπική μου άποψη είναι έτσι. Και πάλι λύση δεν θα βρούμε. Δηλαδή, είτε πάνε εκεί πέρα, είτε δεν πάνε. Δεν πιστεύω ότι θα ακούσουμε κάποια πράγματα ή ότι θα καταδικαστεί κάποιος για αυτά που πραγματικά συνέβησαν.
3: Ακούμε εξαρχής επιτροπές. Ακούμε επιτροπή θεσμών της διαφάνειας. Στις όλες τις επιτροπές, σε όλες, η πλειοψηφία είναι της κυβερνώντας παράταξης. Ο πρόεδρος ανοίξει αυτούς.
2: Έμα ναι.
3: Δεν μπορεί να βγει κανένα αποτέλεσμα. Το μόνο αποτέλεσμα που βγαίνει είναι η γελιοποίηση κατάστασης. Τώρα ακούγεται τους θεσμούς διαφάνειας που λένε, ρε παιδιά, η πλειοψηφία την έχει στην Επιτροπή η Νέα Δημοκρατία. Αύριο θα μπλοκάρει τον Ντίλιαν, δεν θα πάει στη Βουλή ο Ντίλιαν. Ούτε ο Δημητριάδης μπορούσε να πάει, ούτε ο Ντίλιαν δεν κανείς. Η δικαιοσύνη είναι, δεν είναι η Βουλή. Πού είναι ο εισαγγελέας Αριουπάγου να τον καλέσει τον καιρό, τον Ντίλιαν. Η Επιτροπή, η Βουλή θα μας βγάλει τι. Θα πάνε στη Βουλή να λέμε τα καραγκιόζηλίτσα. Βλέπαμε με το Φραπέ, βλέπαμε με τις Εμερτζίδες και πώς το λέγανε τους άλλους. Να ανεβάζει ο κόσμος στο TikTok βιντεάκια, να γελά ο κόσμος. Να γίνεται viral. Από πού πάρει η χειμωρήξη της Επιτροπή. Τίποτα άλλο. Τίποτα σοβαρό δεν μας παρέχει στη ζωή μας.
2: Ναι, εγώ λέω το ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δυστυχώς και μέσα από αυτό το σάπιο σύστημα δεν μπορεί να έρθει αλλαγή. Και θεωρώ ότι αυτό το πολίτευμα απλά κοροϊδεύει και στην πραγματικότητα δεν βοηθάει. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Θεωρείτε ότι μέσα από την εκλογική διαδικασία και μέσα από τα κόμματα και μέσα από αυτό το σύνταγμα το οποίο έχουν καταπατήσει θα αλλάξουν τα πράγματα?
3: Κύριε Σερέτη, αν οι εκλογές ήταν προς καλό του λαού θα είχαν εκλεγεί παράνομες. Από την άλλη, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση όσο εναλλάσσουν, όπως αυτό που είπαμε πριν, ότι να γίνεται τον deal τώρα, υπόγειο deal μεταξύ τους, να κάνεις ένα κόμμα, να πάνε στους αναστημένους, να φύγουν τις οτάξεις και να σταγείς δημοκρατία. Όσο γίνονται αυτές οι συμφωνίες, οι υπόγειες και εμείς τις τρώμε πραγματικά αμάστητες ο λαός, τόσο θα είναι οι ζωές μας κάθε μέρα και χειρότερες. Μόνο αν το σύστημα καταρρεύσει με κρότο μπορεί να χτιστεί ένα καλύτερο αύριο. Όσο γίνονται απλά εναλλαγή προσώπων, αλλά το ίδιο σύστημα μας κυβερνάει, μην περιμένετε καλύτερη μέρα να έρθει ποτέ στη χώρα. Κάθε μέρα θα είναι και χειρότερη.
2: Και τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Έχουμε αποφασίσει και ακούω πολλούς να λένε ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
3: Αυτό δεν υπάρχει σωτηρία.
2: Είναι απεσιόδοξο.
3: Δεν είναι μόνο απεσιόδοξο, είναι παγίδα.
2: Ναι.
3: Και τόσο λέμε δεν υπάρχει σωτηρία, τόσο αφήνουμε αυτούς στο συνδοσία να κάνουν τι θέλουν. Σωτηρία υπάρχει. Αν ο καθένας προσωπικά από εμάς, ο καθένας και η καθεμία προσωπικά από εμάς, αναλάβει την ευθύνη της επιλογής και το κόστος της επιλογής, και ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο με γενναίες αποφάσεις και με σιδερένια θέληση και πίστη μπορεί να έρθει να κάνει το αύριο τον τόπο. Και πάνω απ' όλα, να αλλάξουμε όχι στα λάθη του παρελθόντος. Να πάψουμε να είμαστε ραγιάδες, να πάψουμε να είμαστε δειλοί. Ξέρετε, ξέρετε, δεν είμαι ρατσιστής στη ζωή μου με τίποτα. Με σεξουαλικό προσδιορισμό ανθρώπου δεν με ενδιαφέρει. Ότι κάνει στο κρεβάτι του καθένα, αν δεν με ενοχλεί εμένα και τα μάτια μου και τα παιδιά μου, δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε.
2: Ναι, κατανοητό.
3: Έτσι, το χρώμα του ανθρώπου. Τη θρησία του ανθρώπου. Τη σέβομαι όλες τις θρησίες. Όταν δεν επιβάλλουν σε κάτι σε μένα, στη δική μου θρησία, να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ό,τι κάνει καθένας για τον εαυτό του, ούτε χρώμα πίνει ούτε τίποτα. Με δύο κατηγορίες ανθρώπων είμαι ρατσιστής. Με τους δειλούς και με τους ηλίθιους. Και δυστυχώς είναι η πλειοψηφία πλέον, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό είναι δύσκολο να συνυπάρξεις έξω στην κοινωνία, ακόμα και να πεις δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο. Ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να αλλάξουμε εμείς, λέει. Ή ποιοι είμαστε εμείς, ρε. Ποιοι είναι αυτοί που μας θα κάνουν? Έχουν αναρωτηθεί ποτέ ο λαός ποια πρόσωπα είναι? Άμα τους γνωρίσει κανείς έτσι προσωπικά, άμα τους δει την καθημερινότητά τους, θα κάνει πιο λίγο σηκώτα από τα γέλια με τους περισσότερους.
2: Ναι.
3: Είναι

0: αυτή η χαζομάρα που τους δέρνει, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, κάνει πολύ μεγάλο κακό. Κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Διότι οι Έλληνες θα έπρεπε να είναι ενεργοί πολίτες. Όσο περισσότεροι είμαστε ενεργοί πολίτες, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Και βλέπω ότι στους 100 να αντιδράνε οι 10. Θα βάλω ένα 10% στην Ελλάδα ότι αντιδράνε πραγματικά.
1: Να ξέρετε ότι διαχρονικά στην ιστορία μας ποτέ δεν ήταν, αν εξαιρέσεις κάποιες στιγμές, ο Σαράντα μας επιτέθηκαν ξεκάθαρα με πόλεμο, γιατί ο Έλληνας το τενώνεται. Αλλά στις περισσότερες περιόδους της ιστορίας μας ποτέ δεν ήμασταν οι Έλληνες ενωμένοι και πάντα ένα μεγάλο ποσοστό ήταν ποσοστό δηλών. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι δεν το αντιλαμβάνονται, όπως λέτε και εσείς το αντιλαμβάνετε, αλλά επειδή αρνούνται να λάβουν την ευθύνη και το κόστος της επιλογής και των πράξεών τους, κάνουν μέσα στο καπιταλισμό. Βάζουν κεφάλι στο χώμα και σου λένε εντάξει. Ναι. Και κλείνονται μέσα από το δάχτυλό μας. Βλέπουμε το δάχτυλο και χάνουμε το δάσος. Και σε ρετή, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Είδα ένα post που κάνατε πρόσφατα αυτές τις μέρες που σας ζητούσε κάποιος την άψη.
0: Ναι, τραγικό.
1: Δεν μπορεί η ευθύνη να ζητάς από κάποιον να σου πει την άψη. Όποιος μου το κάνει και εμένα με νευρίαν τα πίστευτα. Εγώ θα σου πω τα ψηφίσεις. Γιατί? Γιατί άμα δεν βγει επιλογή σου να κατηγορείς μετά εμένα ότι εγώ φταίω.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό είναι δηλία.
0: Μα για ό,τι γίνει ο Έλληνας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Γι' αυτό είπα και στον ένα από τους άλλους συγχαρητήρια που το αναγνωρίζετε ότι φταίτε. Δεν θέλουν να φταίνε οι Έλληνες, όπως δεν θέλουν, κύριε Πετράκη, και να είναι αυτοί που θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Δεν θέλουν. Άλλος θέλουν να το βγάλει.
1: Μα είναι τραγικό. Δεν μπορείς, πρέπει να λάβεις την ευθύνη. Είναι δειλία. Αυτό ονομάζω δειλία, κύριε Σερέτη. Αυτό ονομάζω δειλία. Δεν γίνεται λοιπόν να μην θέλεις να λάβεις την ευθύνη και να θες τον Σερέτη, τον κάθε Σερέτη, να σου πει ψήφισε τον Πετράκη, και όταν πετάξεις μετά βγει λαμόγιο, να πεις α, τον μπιπ το Σερέτη. Δηλαδή τώρα, βγήκα από χθες, έγινε μια ήσαντη παράθεση με τους οπαδούς του 10 Σιδιάρη,
0: ναι.
1: Γιατί για μένα οι πατριώτες. Δεν είναι εχθροί μεταξύ μας, δεν είμαστε εχθροί. Πως οι απλοί άνθρωποι εννοώ που δεν έχουμε θέσεις πολιτικές, δεν είμαστε εχθροί.
0: Εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί.
1: Ακριβώς,
0: όλοι οι Έλληνες είμαστε, γιατί να είμαστε εχθροί.
1: Και ειδικά όσοι στηρίζουν πατρικά κόμματα, αν ποτέ χρειαστεί κάτι να συμβεί στη χώρα μας και να πολεμήσουμε, να σταθούμε δίπλα. Εμείς θα σταθούμε δίπλα ένας στον άλλον.
0: Ναι, απλά να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι ένα λεπτό και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Κύριε Πετράκη. Εγώ είμαι όμως εχθρός. Με όσους δεν συμπεριφέρονται σαν άντρες. Με όσους συμπεριφέρονται με ύπουλο τρόπο και λένε ψέματα, τουλάχιστον για μένα, για το δικό μου πρόσωπο. Άνθρωποι που λένε ψέματα για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν και μιλάνε για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν, είναι εχθροί μου, σας το λέω, κύριε Πετράκη, να το ξέρω.
1: Καλά κάνετε και εσύ, βέβαια.
0: Έτσι, άσχετα από τις ιδεολογίες, γιατί εγώ έχω και φίλους οι οποίοι έχουν διαφορετική ιδεολογία από εμένα. Έχω και φίλους οι οποίοι ανήκουν σε άλλες πώς να το πω, απόψεις. Και έχουν άλλες απόψεις, αλλά ξέρουν να συμπεριφέρονται και είναι άντρες και λένε την αλήθεια. Δεν λένε ψέματα. Αυτό το ξεκαθαρίζω.
1: Είπα, μίλησα για το υγιές κομμάτι. Αυτό που λέω, ναι. Δεν είναι το υγιές.
0: Ναι, για το υγιές κομμάτι συμφωνώ. Είμαστε όλοι Έλληνες και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός. Και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός, εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί.
1: Ακριβώς. Αυτό λέω. Μίλησα για το ξεκάθαρα την αρχή για το υγιές κομμάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ξέρετε ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πίσω μου είπαν κάποιοι από τα παιδιά αυτά που πραγματικά ήταν πολύ σεβαστικά παιδιά. Ότι δεν φταίει ο Κασιδιάρης που τον ξεγέλασε ο Σπαρτιάδες. Δεν φταίει ο Κασιδιάρης που τον με τη Χρυσή Αυγή σε παίξανε ένα βρώμικο ρόλο. Δεν φταίει μία, δεν φταίει δύο, πότε φταίει κάποιος.
0: Ναι, αυτό μετά τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος που υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, εκεί πέρα έξω, τι κάνει. Λέει τα αρνητικά, λέει τα θετικά, δεν λέει ποτέ όμως τα αρνητικά. Και αυτό το κάνουν όλοι. Δηλαδή, ναι, ο Κασιδιάρης έχει καλό λόγο, έχει πει κάποια πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχει δώσει έναν αγώνα, του το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό, αλλά λένε μόνο τα θετικά. Τα αρνητικά αποφεύγουν να τα πούνε ή τα δικαιολογούν. Και εγώ αυτό ξέρετε πώς το ονομάζω. Ότι εθελοτυφλούν ή ότι φοράνε τα γυαλιά του φανατισμού. Δεν είμαστε τέλειοι, έτσι. Δεν θέλω να κατακρίνω. Δεν είμαστε τέλειοι. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας.
1: Η προσωπολατρία είναι μια ακραία μορφή φανατισμού που οδηγεί πάντα σε λάθη για τους δημιουργεί παροπίδες. Αυτό θέλω ότι συμβαίνει και με τον Ηλία Κασιδιάρη και δεν τον βοηθάει, ενώ έχει καλές απόψεις όπως είπατε και εσείς. Η προσωπολατρία των πιστών του να δει

0: καθαρά την εικόνα και τον οδηγεί σε λάθη, όπως βλέπουμε και συμβαίνει και προς την πολλαπλή την Καρσιανού.
1: Μα κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουν λάθη. Όλοι κάνουν λάθη.
0: Είναι το ψεύτικο.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι. Όλοι κάνουν λάθη, κύριε Πετράκη. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ξέρετε τι. Πρέπει από τα λάθη αυτά να μαθαίνουμε. Όταν κάποιος κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη, δεν δικαιολογείται.
0: Πώς όμως ξέρετε, γιατί φταίνει και οι αυτοί που στηρίζουν τα λάθη. Κάνετε εσείς λάθος. Σκάτι. Και εγώ που το βλέπω είναι λάθος, σας στηρίζω. Σας βοηθάω σαν να το δείτε λάθος ή να πείτε και λάθος να ξανακάνω, με στηρίζουν.
1: Σωστό.
0: Δεν έχουν και αυτοί που το στηρίζουν.
1: Σωστό. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, κύριε Πετράκη. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει κάνει τα περισσότερα λάθη ή ποιος έχει κάνει τα περισσότερα σωστά και όλα αυτά που λέμε. Το θέμα είναι ότι το σύστημα παίζει ένα παιχνίδι. Το σύστημα παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι. Και αξιοποιεί συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένους λόγους. Όλοι ασχολούνται με αυτό που συμβαίνει και κανένας δεν ασχολείται με το ότι η Ελλάδα χάνεται. Αυτή τη στιγμή χάνεται η Ελλάδα. Και ξέρω, κύριε Πετράκη, ότι εσείς είστε από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά που έχουν πραγματικά ουσία και το ότι προσπαθείτε να καταπολεμήσετε. Εμείσετε αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα. Όταν βλέπουμε εδώ πέρα το ότι έχουν μπει Ισραηλινοί, Τούρκοι και όλοι αυτοί οι ξένοι οι οποίοι αγοράζουν, όταν βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, ποια είναι η λύση? Ποιοι έρχονται να μου δώσουν εμένα λύση? Εγώ έχω καλέσει την κυρία Καριστιανού, έχω καλέσει τον Κασιδιάρη, έχω καλέσει τους πάντες σε αυτή την εκπομπή. Ποιος έρχεται να μου δώσει τη λύση για το πώς θα σώσει την Ελλάδα? Κανένας.
0: Κανείς δεν έχει έρθει να δώσει λύση, έτσι, και κανείς δεν θα δώσει λύση όσο επικρατεί αυτό το η μορφή συστήματος διακυβέρνησης και λειτουργία πραγματικά των πολιτικών σχηματισμών. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι πλέον οι πολιτικοί σχηματισμοί όπως είναι δομημένοι και όπως βρίσκονται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στο κοινοβούλιο αλλά και στα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα μπορεί να παρέχει λύσεις. Πραγματικά, 50 χρόνια μεταπολίτευση, τα 40 τα ασχολούνται, θυμάμαι τι γίνεται καλά στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν έχω δει τίποτα καλό να ξημερώνει. Κάθε μέρα κάτι συμβαίνει, μας το πάνε πιο πίσω, μας το παρουσιάζουν αλλιώς, εργαλοποιούν όλα τα μοτίβα τους που έχουν διαχρονικά και, και τα δεκανίκια τους όπως τα μέσα ενημέρωσης και απλά μας κάνουν το μαρτύρο στους αγώνες πολλές φορές. Δεν αλλάζει προς το καλό τίποτα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανάρχοντες στον τόπο μας και γίναμε δούλοι και φεύγουμε από τον τόπο μας.
1: Έτσι είναι, και να σας πω και κάτι ακόμα. Πρέπει ο λαός να τα βάζει στη ζυγαριά όλα. Και πρέπει να αποφασίσει ποιοι δίνουν πραγματικά αγώνα και ποιοι δεν δίνουν αγώνα. Γιατί παρουσιάζονται και κάποιοι που δίνουν αγώνα. Ενώ δεν δίνουν αγώνα. Και εμένα αυτό που με ενοχλεί, ξέρετε ποιο είναι? Με ενοχλεί. Θα σας φέρω για παράδειγμα, καλεσμένοι εδώ στην εκπομπή που ήταν κιόλας. Άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε σανό το ότι πάνε να σώσουν την Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για μια καρέκλα. Και όλοι αυτοί, είτε είναι ακροδεξιοί είτε ακροαριστεροί, που θέλουν να πάνε για μια καρέκλα και πουλάνε τη σωτηρία της Ελλάδος, για μένα δεν είναι πατριώτες. Σας το λέω, κύριε Πετράκη. Γιατί λένε ψέματα. Πάνω απ' όλα δεν είναι ο εγωισμός και η καρέκλα. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Και κανονικά πρέπει να κάνεις αυτό που είναι σωστό για την Ελλάδα και όχι για την πάρτη σου.
0: Κύριε Σερέτη, δύο πράγματα θα σα πω σε αυτό. Πρώτον, νομίζω το ξαναπεί αυτό. Ότι όταν ακούω κάποιον να με σώσει, με πιάνει η καρδιά μου.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ένας είχε πει παλιότερα ότι η δουλειά των Ελλήνων πολιτικών είναι να σώσει την Ελλάδα και γι' αυτό δεν τη σώζει για να μην είναι άνεργη.
1: σωστό. Γιατί πραγματικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί, αν δεν ασχολούνται με την πολιτική, θα είναι άνεργοι. Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί?
0: Αν μας σώσουν, δεν θα έχουν τι να κάνουμε. Θα μην μείνουμε άνεργοι, μωρέ.
1: Όλοι αυτοί οι πολιτικοί τώρα, για τους οποίους συζητάμε καθημερινά, τι δουλειά κάνουν? Πώς θα τα πεσέλθουν στη ζωή τους, πώς θα βγάζουν λεφτά αν δεν είναι στην πολιτική?
0: Εγώ πιστεύω ότι το απόλυτο δεν είναι στη ζωή, ποτέ έχω πει χίλιες φορές, ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που είναι ασχολούνται με την πολιτική, εγώ προσωπικά, δεν τους έβαζα, δεν σας πω, ούτε διαχειριστές σε μια οικονομία που έχει 4 σπίτια.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν τους έβαζα και σε όντο με τίποτα.
1: Ούτε θυρωρώ.
0: Θυρωρός είναι υπεύθυνη. Ήταν μια πολύ υπεύθυνη θέση θυρωρός.
1: Σωστό. Αλλά ούτε δεν υποτιμάω φυσικά τον θυρωρό. Ο θυρωρός κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αλλά υπήρχαν πολλοί θυρωροί, τουλάχιστον στη δική μου πολυκατοικία που έμενα παλαιότερα. Ο θυρωρός πληρωνόταν και δεν πατούσε ποτέ. Γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος, οι θυρωροί όταν υπήρχαν στην Αθήνα, το θυμάμαι, ήτανε πραγματικά πατούσανε. Ήτανε μια πολύ υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά, διότι ξέραν τα πάντα στις πολυκατοικίες που γινότανε.
1: Ναι, εντάξει, είναι και αυτός ένας ρόλος.
0: ήταν κάτι από την ΕΕ της εποχής, εκείνηση.
1: Πρέπει για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ένα λεπτό, κύριε Πετράκη, να σας πω κάτι τελευταίο. Θεωρώ ότι η λύση βρίσκεται στον σκληρό παραδειγματισμό. Θα το θέσω έτσι ευγενικά. Γιατί, όπως έλεγα πριν για τους παιδοβιαστές, ότι άμα τους τιμωρήσεις με σκληρό τρόπο, οι υπόλοιποι θα το ξανασκεφτούν, γιατί όσο υπάρχει ανοχή, το κακό γίνεται μεγαλύτερο.
0: Είπαμε, η ανοχή είναι συνενοχή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Ζερετή, επειδή κλείνουμε λοιπόν, θα πω μια κουβέντα σε αυτούς που, όπως είπατε τώρα, σίγουρα λέτε και εσείς πολύ σωστά, δουλεύουν για την εταιρεία μας, ειδικά για τον πατριωτικό χώρο, αυτούς που θέλουν να παίξουν ρόλο. Πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι δύο φορές πεθαίνει ένας άνθρωπος στη ζωή αυτή. Μία είναι ο βιολογικός θάνατος, όλοι θα τον έχουν μια μέρα, και η δεύτερη φορά πεθαίνει ένας άνθρωπος και είναι την τελευταία φορά που θα υποθεί το όνομά του σε αυτή τη γη. Και επειδή την ιστορία τη γράφει πάντα ιστορικός του μέλλοντος, να προσέξουν και να έχουν στο μυαλό τους πώς θα τους κατατάξει η ιστορία.
1: Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Πολύ σημαντικό. Το πώς θα τους θυμούνται δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσατε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη. Δώστο! Ένα σίδερο αναμένο έχω στην καρδιά και μια φλόγα που καίει. Θέλω την Ελλάδα ισχυρή και ελεύθερη. Τι να κάνουμε? Κόντρα σε κάθε εγωισμό, σε κάθε φιλαργυρία, σε κάθε φιλοδοξία. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Καλό μεσημέρι.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης μετά τον πρόσφατο μικρό ανασχηματισμό στο νέο σχήμα. Καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών ανέλαβε ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Παράλληλα, στο Υπουργείο Εξωτερικών ορίστηκε η Υφυπουργός Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ενώ η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναβαθμίστηκε αναλαμβάνοντας τη θέση της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού. Σε φιάσκο φαίνεται να εξελίσσεται το πρόγραμμα εθελοντικής θητείας γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς ο αριθμός των εθελοντριών στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας μειώθηκε δραματικά από 72 σε 47 εθελόντριες, εν μέσω πληροφοριών για ασάφειες, τιμωριοδότηση του ΑΣΕΠ και απογοήτευση από τις συνθήκες στράτευσης. Η ανησυχητική αυτή τροπή ανάγκασε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να πραγματοποιήσει έκτακτη επίσκεψη στο στρατόπεδο προκειμένου να συγκρατήσει το κύμα φυγής. Αυτή την ώρα έντονη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού, ήδη από το ύψος της Κηφισιάς έως και το Εγάλεως. Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Ζωγράφου έως και το Χαλάνδρη, καθώς και στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Ποσειδώνος από τη Γλυφάδα έως και το Πάρκο Φλίσμου. Τέλος, χαμηλές ταχύτητες επικρατούν στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Ζωγράφου και του Παπάγου. Οι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν εικόνες κυκλοφοριακού εμφράγματος. Την παράταση της προθεσμίας για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων έως και τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης εξαρθώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην Αθήνα. Η σύλληψη αφορά 6 άτομα, ανάμεσα στα οποία είναι ένας 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ως αρχηγός και ένας 28χρονος αστυνομικός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας ειδικός φρουρός και ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Το κύκλωμα διακινούσε συστηματικά τις ουσίες σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένες συνομιλίες. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο έλαβε από τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγιάλιας, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Την ύπαρξη προσχεδίου συμφωνίας 14 σημείων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης επιβεβαίωσαν σήμερα τα ιρανικά μέσα ενημέρωση, σημειώνοντας ότι το κείμενο εκκρεμεί προς έγκριση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα για να οριστικοποιηθεί. Η πρόταση προβλέπει την άρση των κυρώσεων, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Όπως επιβεβαιώνουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι τελικές διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται κυρίως σε πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα. Στην πέμπτη θέση της Ευρωπαϊκής Κατάταξης και στην κορυφή της Μεσογείου ως προς το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της πλατφόρμας Yellow Safe. Σύμφωνα με αυτό, ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός αγγίζει τα 168 ευρώ ανά άτομο. Περαιτέρω στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πραγματοποιήσει φέτος διακοπές. Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, καθώς οι συνομιλίες της δικογραφίας εμπλέκουν το παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου στην παράνομη έγκριση κατεδάφισης ιστορικού κτηρίου στα Πετράλωνα. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Διδασκάλου αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι η αποχώρησή του εντάσσεται στην κυβερνητική απόφαση για ανανέωση των Γενικών Γραμματέων με πολυετή θητεία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Παρασκευή και στην Αττική, καθώς η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες και θα συνοδευτούν από πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Λάδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα τα σπάρω, κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί, κύριε Χαουτιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Το αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
16: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
17: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Το είπα, θα σε σκοτώσω.
15: Ραγιέ, Λία, σε παρακαλώ.
17: Δεν τρέπεσε, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί. Ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
15: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
18: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
18: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
18: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
15: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
18: Τι φωνάζεις, βρε.
19: Η ανάξη.
18: Ε?
19: Η ανίκανη.
18: Τι πες?
19: Η άξιστη.
18: Τι λες, μωρέ?
19: Τα καθάρματα.
18: Για ποιους λες, Δρακίμων?
19: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
20: Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Πρώτα οικονομία. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Ο Χαλαμπίδης κάνει παιχνιδάκια, κολουπάκια ωραία. FM Χαλαμπίδη στον ήχο. Δευτέρα Παρασκευή, 4-5 πρώτα οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, alert. Σήμερα έχουμε alert με νέα κουρέματα, τρία νέα κουρέματα. Φανταστικά νέα κουρέματα για σοβαρούς δανειολήπτες, γιατί υπάρχουν και κάποιοι δανειολήπτες που παίζουν. Να τα λέμε και αυτά. Και βεβαίως κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα, πέσω στο Χαλκιώτη που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 135.000 μας ήταν live στο διαδίκτυο και σήμερα που ενημερώσω τα παιδιά έχουν περάσει στις 160.000. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και βέβαια εμείς πιστοί στην υπόσχεσή σας, σε εσάς δηλαδή την υπόσχεση που έχουμε δώσει πάντα, να μιλάμε όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά. Όλοι έχουμε δηλώσει τις θέσεις μας, αλλά όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά. Για αυτόν τον λόγο ξεκινήσαμε μια νέα διαδικασία. Το δίκτυο του μπορείς να το σώσεις, η φωνή του πολίτη, ένα δίκτυο ενημέρωσης, στήριξης και επικοινωνίας για όλους τους πολίτες. Μιλάμε για δάνεια, δημόσιο φιλές, συντάξεις, πληστηριασμοί, τα δικά σας ερωτήματα, οι δικές σας αποφάσεις. Γράψτε μέλος στα σχόλια, θα μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube, σε όλες τις πλατφόρμες, στο διαδίκτυο. Και να θυμάστε ότι εμείς προσπαθούμε να δούμε τη λύση. Άρα δεν είμαι ο άνθρωπος της κρίσης, είμαι ο άνθρωπος της λύσης. Να γίνουνε πρωθυπουργοί. Άλλος τη βρίσκει με την τζόντα. Μην χάσετε σήμερα στο Alert 8 με 9, θα δείξουμε τα νέα κουρέματα για σοβαρούς δανειολήπτες.

Θα ανακοινώσουμε και στα social, το λέμε και εδώ για πρώτη φορά, τη Δευτέρα δεν θα κάνουμε αυτό το live στο διαδίκτυο για λόγους υποχρεώσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή. Κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα, εκτός από αυτή τη Δευτέρα θα έρθει πρώτο ο Θεός, δεν θα γίνει η εκπομπή. Όμως ίσως να την καταστήσουμε μέσα στην εβδομάδα ή θα κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη την επόμενη εβδομάδα. Άρα δεν θα έχουμε τη Δευτέρα τη live μας εκπομπή, όμως θα παίζουν κανονικά όλες τις εκπομπές. Μπείτε και τώρα στο δίκτυο Μπορείς να το σώσεις, η φωνή του πολίτη. Ένα δίκτυο ενημέρωσης, στήριξης και επικοινωνίας για όλους τους πολίτες. Δάνεια Fans, τι πρέπει να ξέρεις, τι μπορείς να κάνεις. Δημόσιες οφειλές, ρυθμίσεις, εξοδικαστικός λύσης για τις συντάξεις, για τους πλησιριασμούς. Με την εμπειρία των 32 χρόνων που ασχολούμαστε, ακούμε τα δικά σας ερωτήματα που θέτετε και στον αέρα γραπτός και δίνουμε τις απαντήσεις. Γράψτε λοιπόν στα social μέλος και γίνετε κι εσείς μέλος στο δίκτυο Μπορείς να το σώσεις.

Πανηγυρίζουν οι κυβερνώντες. Πληρώνει ο λαός. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Η εκπομπή είναι Πρώτο Οικονομία. Μια εκπομπή που δεν κοιτάει στους αριθμούς των Υπουργείων, κοιτάει στους αριθμούς που βλέπει κάθε μέρα ο πολίτης στο πορτοφόλι του. Σήμερα η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται ικανοποιημένος γιατί η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία, να χαρούμε, να χειροκροτήσουμε, να βγάλουμε ανακοινώσεις. Έχουμε όμως μια απλή ερώτηση. Ο συνταξίουχος τι κέρδισε, ο αγρότης τι κέρδισε, ο μικρομεσαίος τι κέρδισε, ο εργαζόμενος τι κέρδισε, ο νέος πληρώνει 700-800 ευρώ ενίκιο τι κέρδισε. Διότι η αλήθεια είναι μία. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους δείχτες. Πολύ ωραία. Η κοινωνία όμως αγωνιά για επιβίωση. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά.

Βγήκαμε από την ακρίβεια. Δεν βγήκαμε όμως από την ακρίβεια πραγματικά. Βγήκαμε από τη λίστα της Κομισιόν. Χθες ο Κυριάκος Βελόπουλος έβαλε το πραγματικό ερώτημα. Αφού πάνε όλα τόσο καλά, αφού πάει η οικονομία τόσο πολύ καλά και είναι τόσο δυνατή, δηλαδή να τριχιάσαμε, αφού η Ελλάδα επέστρεψε στην κανονικότητα, τότε γιατί πολύ εύκολα έθεσε το ερώτημα, γιατί δεν επιστρέφουν τη 13η συντάξη και το 13ο μισθό, γιατί δεν επιστρέφονται όσο έχασε ο ελληνικός λαός τα χρόνια των μνημονίων, γιατί η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η κοινωνία εξακολουθεί να στενάζει. Γιατί, παιδιά, η οικονομία δεν μετρείται στις Βρυξέλλες, μετρείται στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Με ποιον θυμώνει? Με τον εαυτό του, με τους υπουργούς του, με τις αλυσίδες, με τις τράπεζες? 7 χρόνια κυβέρνησης δεν μπορείς να εμφανίζεις παρατηρητής. Η κοινωνία δεν ζητά θυμό, ζητά λύσεις.

0: Ο πολίτης δεν τρώει αξιολογήσεις. Ο πολίτης πληρώνει λογαριασμούς. Ας ακούσουμε τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Παρακαλώ.
1: Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα φάντσα ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο. Να κλείνεις τα φάντσα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπαμε, η καλύτερη δημοσκόπηση, η καλύτερη οικονομία είναι το ψυγείο. Είναι το ψυγείο, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι η λαϊκή, είναι υποχρεώσεις, είναι λογαριασμοί που δεν μπορεί ο πολίτης αυτής της χώρας να πληρώσει. Τι να τις κάνουμε σε αξιολογήσεις, δεν μας ενδιαφέρουν καν. Ένα θέμα που πρέπει να λυθεί και δεν λύνεται με τίποτα είναι η νέα γενιά δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, γιατί έχουμε το στεγαστικό και το δημογραφικό. Δεν μπορεί να νοικιάσει, δεν μπορεί να αγοράσει, δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της. Και μετά αναρωτιούνται γιατί φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Μα τι να κάτσουν να κάνουν εδώ, με τι, με ψυχουλά.

Μείνετε μαζί μας γιατί ως το τέλος της εκπομπής, εκεί περίπου στο τελευταίο δεκάλεπτο, θα πούμε για τα κουρέματα. Τρία μεγάλα και πολύ καλά κουρέματα σε νέους δανειολήπτες οι οποίοι ήταν απελπισμένοι και όμως βρήθηκε λύση. Τρία μεγάλα κουρέματα. Θα τα πούμε προς το τέλος της εκπομπής.

Να ευχαριστήσουμε τη Ρένα για τα πολύ καλά της λόγια, να στείλουμε την αγάπη μας στην Ρένα και στην Σπέτσε Σίδρα. Κάτσαμε, πού είσαι ρε Ρένα? Νομίζω Σπέτσες πρέπει να είσαι. Ρένα, Σπέτσες είσαι. Λοιπόν, να πάμε να πούμε για ένα δύο θεματάκια ακόμα. Για όλους εσάς που έχετε προβλήματα, μείνετε μαζί μας προς τέλος της εκπομπής. Θα δώσουμε νέα πολύ καλά κουρέματα και θα δώσουμε και τις λύσεις. Μην απελπίζεστε. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στη δράση. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. 2-10-49-64-5-69. Και ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία, η υπόθεση από ΚΕΠΕ εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς. Ο ελληνικός λαός, τι ζητάει, ρε παιδιά, ο ελληνικός λαός, αυτός ο ταλέπορος ελληνικός λαός, τι ζητάει? Ζητά απαντήσεις. Απαντήσεις απλές. Ζητά διαφάνεια. Ζητά λογοδοσία. Ζητά συγκάλυψη. Όχι, δεν ζητά συγκάλυψη. Δεν θέλει συγκάλυψη. Θέλει να δει τι έχει συμβεί. Και κυρίες και κύριοι, εδώ στο πρώτο Οικονομία δεν μένουμε μόνο στην κριτική, δίνουμε και λύσεις. Γιατί καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες πολίτες που έχουν προβλήματα με τράπεζες, με φαντς, με εξοδικαστικό μηχανισμό, με κατασχέσεις, με πληστηριασμούς, με οφειλές προς το δημόσιο, με ασφαλιστικά ταμεία. Και θέλω να πω κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.

να πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό για όλους εσάς, ότι τους τελευταίους μήνες πετύχαμε σημαντικές ρυθμίσεις και μεγάλες μειώσεις οφειλών. Πετύχαμε ουσιαστικά κουρέματα σε υποθέσεις τραπεζών και δημοσίου. Πετύχαμε αναστολές πληστηριασμών. Πετύχαμε λύσεις εκεί που άλλοι πίστευαν ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Άρα θα πούμε και νέα και θα πούμε σήμερα τα τρία νέα κουρέματα και θα δείξουμε και το βράδυ στο Alert. Άρα καλέστε όλοι από όλη την Ελλάδα στο 210-49-64-569, πείτε τι πρόβλημα έχετε και να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε και πόσο. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες.

Μην εγκαταλείπετε πριν ενημερωθείτε, πολλές υποθέσεις σώζονται την τελευταία στιγμή. Ενημέρωση για τους ακροατές είναι να σας εξηγήσουμε τι γίνεται με τα κόκκινα θεάμια, τι γίνεται με τις τράπεζες, τι γίνεται με τα φαντ, τι γίνεται με την εφορία, τι γίνεται με το ΚΕΑΟ, τι γίνεται με το εξοδικαστικό, τι μπορεί να κάνει κάποιος με έναν πλησιριασμό. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα μας και τώρα και μετά το τέλος της εκπομπής. 210-49-64-569. Θα εξετάσουμε την υπόθεση σας υπεύθυνα και θα σας πούμε τι πραγματικές δυνατότητες υπάρχουν. 210-49-64-569.

Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Στο τελευταίο live της διαδικτυακής μας εκπομπής, το Πέσω στο Χαλκιώτη κάθε Δευτέρα στις 9.30 στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Περισσότεροι από 150.000 πολίτες παρακολούθησαν, συμμετείχαν, σχολίασαν στη συζήτηση. Και αυτό δείχνει κάτι. Ότι η κοινωνία ψάχνει φωνές που να λένε τα πράγματα όπως είναι. Χωρίς ερωποιήσεις, χωρίς κυβερνητικά φίλτρα, χωρίς κομματικές παροπίδες. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ προσωπικά. Γιατί εσείς δίνετε δύναμη σε αυτή την προσπάθεια. Οι κυβερνήσεις κρίνονται από τη ζωή των πολιτών, όχι από τα δελτία τύπου. Και κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα μπορεί να βγει από μια λίστα. Ο ελληνικός λαός όμως δεν έχει βγει ακόμα από πίεση, δεν έχει βγει από ακρίβεια, δεν έχει βγει από ανασφάλεια, δεν έχει βγει από την αγωνία. Και μέχρι να συμβεί αυτό, η πραγματική συζήτηση θα συνεχίζεται. Γιατί εδώ βάζουμε πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, εδώ βάζουμε πάνω απ' όλα την κοινωνία, εδώ βάζουμε πάνω απ' όλα και λέμε πρώτα η οικονομία.

Λοιπόν, έχονται αρχίσει και στέλνετε μηνύματα. 2-10-7-18-000. 2-10-7-18-000 είναι το τηλέφωνο εδώ στο Μάχη FM. Και 64-363-54-51 για τα δικά σας μηνύματα. Ο Θανάσης μας λέει: καλησπέρα, πόσο δίκιο έχετε. Εγώ ξέμεινα με κάτι ψηλά, ενώ πληρώνω ξανά στις 16 του τρέχοντος μηνός την μισθοδοσία μου. Πλήρωσα τις υποχρεώσεις μου, αλλά δεν βγαίνει ο μήνας. Αν παίρνεις κάτω από 1000 φράγκα πλέον, στάνταρ και χωρίς παιδιά να είσαι. Τι θα φάει ο Θανάσης? Ανάπτυξη ο Θανάσης και ο κάθε Θανάσης. Ανάπτυξη θα φάει? Δεν θα φάει ανάπτυξη. Ξέρετε, εμείς που ασχολούμαστε με την οικονομία καταλαβαίνουμε ότι άλλο είναι οι πίνακες, άλλο είναι οι συλλογισμοί και άλλο είναι το μεροκάματο, το τραπέζι να γεμίζει, να μπορώ να πληρώνω το φροντιστήριο του παιδιού μου, να μπορώ να του πάω ένα ζευγάρι παπούτσια, να μπορώ να πάω να φάω με ένα φίλο με μια φίλη μου. Είναι άλλα πράγματα αυτά. Είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω, αφήστε τα κουστούμια για τις γραβατούλες και λέτε κάτω στην κοινωνία, στη λαϊκή, στο φούρνο, στο περίπτερο, στους δρόμους. Να δούμε τι γίνεται. Γιατί το λέμε όλοι, ότι ενδεχομένως η οικονομία δεν είναι Excel των Υπουργείων, είναι το πορτοφόλι του πολίτη. Έχει απόσταση. Άλλο το Excel του Υπουργείου, άλλο το πορτοφόλι του πολίτη. Καμία σχέση. Οι αριθμοί ευημερούν. Οι πολίτες όμως δυσκολεύονται. Κατεβείτε σε μια λαϊκή, πηγαίνετε σε ένα καφενείο, πηγαίνετε στον δρόμο, πηγαίνετε σε ένα καφέ και πείτε ρε παιδιά, πώς θα βλέπετε τα πράγματα.

Τι να καταλάβει ο συνταξιούχος, τι να καταλάβει ο νέος, τι να καταλάβει η οικογένεια όταν έχει να πληρώσει ένα υψηλό ενοικίο και πας και του πεις ξέρεις ναι μα εμείς όμως, η οικονομία, τα νούμερα. Στην καλύτερη περίπτωση θα σου πει τι νούμερο ύστερα. Γι' αυτό και λέμε ότι εμείς δεν αφήσουμε κανένα μόνο απέναντι σε τράπεζες, φαν και πληκτηριασμούς. Μπείτε λοιπόν στο δίκτυο, μπορείς να το σώσεις, κάντε εγγραφή, γίνεται μέλος που να ενημερώνεστε 24 ώρες 24 ώρο για όλα αυτά που τρέχουν καθημερινά.

0: Άρα δεν θα αφήσουμε κανένα μόνο απέναντι σε τράπεζες, φαντς και πληστηριασμούς. Μη χάνετε περιουσίες, ενημερωθείτε. Η γνώση είναι δύναμη, η σωστή ενημέρωση είναι προστασία.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Η γνώση είναι δύναμη. Η σωστή ενημέρωση είναι προστασία.
2: Είπες την κουβέντα τη βαριά.
0: Πάμε Voice News. Θύελα, θύελα αντιδράσεων για εκδήλωση στο πολιτιστικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Στο επίκεντρο ήταν αυτό του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Ποιος αποφάσιζε τι είναι ελληνικό και τι όχι? Voice News. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε καθημερινά.

Εδώ είμαστε. Γαβλίος Καλλιός στο μικρόφωνο. Πρώτο Οικονομία, Δευτέρας Παρασκευή 4 με 5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Τα νέα μας κουρέματα θα τα πούμε προς το τέλος της εκπομπής. Και κάθε Δευτέρα στις 9.30 στο διαδίκτυο. Το πέσω στο Χαλκιώτη που την τελευταία φορά μας είδαν 135.000 ζωντανά και μέχρι τώρα μας έχουν δει γύρω στις 150.000. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας. Πρώτα ο πολίτης, πρώτα η κοινωνία, πρώτα η οικονομία. Ο Νίκος μας λέει να βγάλουν πάλι τον Τσίπλα και τον Κούλι. Ούτε μισό τα εκατό δεν θα πρέπει να πάρουν. Γιατί έχεις παράπονα, μια χαρά δεν πήγανε. Πού είσαι ρε Αγγτζή, δεν σε έχω χάσει σένα τώρα. Δεν βγαίνεις όταν παίρνει ο Ολυμπιακός κανένα κυπελάκι. Θέλω να βγαίνεις εκείνη την ημέρα.

Πάμε, μακελιό.gr. Σικάγο έγινε Ραφίνα. Αλβανός μαχαίρωσε δύο άτομα σε βενζινάδικο μετά από έντονη λογομαχία. Συνελήφθη ο δράστης. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσαίο της Παρασκευής 5/6 στη Ραφίνα όταν σημειώθηκε ματηρό επεισόδιο στο πρατήριο υγρών καυσίμων επί της λεωφόρου Φλέμινγκ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Για πάμε μέσα να μπούμε στο μακελιό.gr να ενημερωθούμε. Γεια σου ρε Νικόλα Εκτζή, γεια σου φίλε μου.

Παιδιά, οι εκλογές είναι σοβαρό θέμα. Δεν είναι για να πηγαίνουμε να κάνουμε πλακίτσα. Να πείτε και στους φίλους και στους γνωστούς να πάνε όλοι για 5-10 λεπτά να ψηφίσουν, να διαβάσουν προγράμματα. Δεν ψηφίζουμε συνέστημα τώρα εκεί. Κοιτάμε σοβαρά καταστάσεις, σοβαρά κριτήρια. Διαβάστε όλα τα προγράμματα, διαβάστε τους υποψήφιους και κρίνετε. Και πάρτε και ένα φίλο με το ζόρι. Πάμε ρε, πες του.

0: Εμείς προσπαθούμε στα δάνεια στις ρυθμίσεις να μην αφήνουμε κανέναν μόνο του. Ο σοβαρός, ο δανειολήπτης, αυτός που πραγματικά θέλει να λύσει τα προβλήματά του, μπορεί να πάρει και τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα για να ενημερωθεί.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα πω και τα νέα κουρέματα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν απογοητευτεί, έχουν απελπιστεί, δεν ξέρουν τι να κάνουν, σκέφτονται να τα ψιλοπαρατήσουν. Δεν παρατάμε τίποτα, δίνουμε όλες τις μάχες.

Φίλες και φίλοι, καθημερινά ακούμε ανθρώπους που νιώθουν μόνοι απέναντι σε τράπεζες, φαν, χρέη και πληστηριασμούς. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το δίκτυο Μπορείς να το σώσεις, μια κοινότητα ενημέρωσης, υποστήριξης και λύσεων. Γράψε τώρα τη λέξη μέλος και μπες στο δίκτυο. Γιατί κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του.

Μην χάσετε σήμερα στο Alert 8 η ώρα 8 με 9 θα έχουμε τη χαρά να δείξουμε τα νέα κουρέματα. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους φίλους όλους ότι Δευτέρα μας έρχεται, δεν θα γίνει εκπομπή στο διαδίκτυο λόγω 100 υποχρεώσεων. Όμως εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εκπομπές στο Alert Δευτέρα την Παρασκευή 8 με 9. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5.

Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Έχεις δάνειο, έχεις οφειλές, σε πιέζουν οι τράπεζες ή τα φαντς. Φοβάσαι για την περιουσία σου. Έχεις πολλές επιλογές. Μία επιλογή είναι στο να μπεις στο δίκτυο, μπορείς να το σώσεις, να ενημερώνεσαι για όλες τις εξελίξεις. Μάθε τη δικαιώματα. Έχεις λαμβάνει ενημέρωση για το εξωδικαστικό ρυθμίσει, συντάξει προστασία. Γράψε τη λέξη μέλος και γίνε μέλος του ΕΟΔΗ, διότι του μπορείς να το σώσεις. Ή κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569. Η γνώση είναι δύναμη και η σωστή ενημέρωση είναι προστασία. Και θέλω να σας πω κάτι προσωπικά. Τα τελευταία χρόνια έχω δει άνθρωπους να χάνουν περιουσίες επειδή δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα. Έχω δει ανθρώπους να σώζουν σπίτια επειδή έδρασαν εγκαίρως. Η διαφορά ήταν μία. Η σωστή ενημέρωση. Καλέστε τώρα 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα να δούμε τη δική σας περίπτωση, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Σε 2-3 λεπτά θα σας πω και τα νέα κουρέματα.

Αν θέλετε, μπείτε στο δίκτυο του Μπορεί να το σώσει ή στείλετε μήνυμα μέλος. Ήδη χιλιάδες πολίτες ενημερώνονται καθημερινά μέσα από το δίκτυό μας. Στο τελευταίο live του Πέσω στο Χαλκιώτη κάθε Δευτέρα που έχουμε, περισσότεροι από 150.000 μας παρακολούθησαν. Η ανάγκη για ενημέρωση μεγαλώνει. Γράψτε μέλος και μπείτε και στην κοινότητα ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων σας. Ή καλέστε τώρα 210-4964-569.

150.000 πολίτες παρακολούθησαν τις συζητήσεις που κάνουμε κάθε Δευτέρα στις 9.30 εκτός από αυτή τη Δευτέρα. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσουμε. Είναι ένα μήνυμα, είναι η απόδειξη ότι η κοινωνία ψάχνει ενημέρωση, ψάχνει αλήθεια, ψάχνει λύσεις και κυρίως ψάχνει ανθρώπους που δεν θα τους πούνε μόνο ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά και τι μπορεί να γίνει για αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη που δείχνετε. Τόσο στο Μάχη FM στην εκπομπή Πρώτα Οικονομία 4 με 5 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και για τις εκπομπές μας Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 και βεβαίως και την εκπομπή στο διαδίκτυο που γίνεται όλα να δεις κάθε Δευτέρα στις 9.30. Αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ένα και μόνο πράγμα στη σημερινή μας εκπομπή. Μην εγκαταλείπετε. Μην πανικοβάλλεστε. Μην θεωρείτε ότι όλα τελείωσαν. Ενημερωθείτε, ρωτήστε, διεκδικήστε. Γιατί πολλές φορές η λύση υπάρχει. Απλώς δεν έτυχε να την γνωρίζετε ακόμα. Και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε. Για να σας δείχνουμε ότι όταν υπάρχει γνώση, εμπειρία και σωστή καθοδήγηση, μπορείς να το σώσεις πραγματικά.

0: Έχω καταλάβει κάτι. Ότι όταν υπάρχει σωστή ενημέρωση, σωστή γνώση και έγκαιρη δράση, πολλές φορές υπάρχει και λύση. Και θέλω να ξεκινήσουμε με μια φράση που το λέω εδώ και χρόνια. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι το χρέος. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι η τράπεζα. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι το φαντ. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην κάνεις τίποτα. Να περιμένεις, να φοβάσαι, να λες δεν γίνεται, πάει, αποκλείεται. Και γιατί έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό το δεν γίνεται να γίνει μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση που να έχει ένα πρόβλημα και να ξεπερνιέται. Γιατί καθημερινά συναντάμε ανθρώπους με δάνεια, οφειλές προς τράπεζες, φαν, κατασχέσεις, πληστηριασμούς, χρέη προς το δημόσιο, χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και σχεδόν όλοι ξεκινούν με την ίδια φράση. Νόμιζα ότι δεν υπάρχει λύση. Κι όμως σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν δυνατότητες που ο πολίτης δεν τις γνωρίζει.
1: Να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Είδα μια γόησα τα μας παθά.
0: 2-10-49-64-5-69. Σας δίνει δυνατότητα να πάρετε από όλη την Ελλάδα για να κλείσετε ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία. Νίκη, Κορυδαλό και Μαρούση, με συγκεκριμένα ραντεβού για τους σοβαρούς δανειολήπτες που θέλουν πραγματικά να βρουν τη λύση τους. Πάμε στους πληστηριασμούς. Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ο χρόνος είναι καθοριστικός. Όσο πιο νωρί κινηθεί κάποιος, τόσο περισσότερες επιλογές έχει. Όσο καθυστερεί, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Γι' αυτό λέω πάντα, μην βάζετε τα χαρτιά στο σιρτάρι, μην περιμένετε, μην αφήνετε το χρόνο να λειτουργεί εναντίον σας. Καλέστε τώρα και ενημερωθείτε 210-4964-569. Κυρίες και κύριοι, η κοινωνία μπορείς να το σώσεις, χωρίς να κάνουμε το επόμενο βήμα για να δημιουργήσουμε την κοινωνία που μπορείς να το σώσεις. Μια κοινωνία ανθρώπων, μια κοινωνία ενημέρωσης, κοινωνία αλληλεγγύης, κοινωνία λύσεων, γιατί πιστεύουμε ότι όλα τα προβλήματα έχουν λύσει. Είναι κουτό να αφήνετε να χάνετε τις περιουσίες σας αν δεν έχετε προσπαθήσει από όλες τις πλευρές. Γιατί θέλω να το πω πολύ σημαντικό για μένα είναι αυτό, ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε δει και έχουμε χειριστεί υποθέσεις και πετύχαμε σημαντικές ρυθμίσεις. Σημαντικές μείωσεις οφειλών, αναστολές πληστηριασμών, λύσεις που έδωσαν πραγματική ανάση σε ανθρώπους που δεν είχαν χάσει όχι μόνο την ελπίδα τους, είχαν χάσει τα πάντα, ήταν έτοιμοι να παραδώσουν το σπίτι τους. Δεν θα αναφέρω ονόματα, δεν θα αναφέρω στοιχεία. Αλλά θέλω το συμπέρασμα. Πολλές φορές η λύση υπάρχει, αλλά ο πολίτης δεν την γνωρίζει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του, ούτε στις τράπεζες, ούτε στα φαντς, ούτε στην ακρίβεια, ούτε στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Και επειδή οι πράξεις δίνουν νόημα στις λέξεις, πάμε να πούμε λίγο τα παραδειγματάκια μας για να δούμε ότι ο Γαβρίλος Χολικιώτης θα μπορεί να σώσει και η ομάδα του αυτά που λένε τα κάνουν πράξη. Δάνεια 374.644 ευρώ κουρευθήκανε κατά 231.929. Το ξαναλέω. 375.000, το πούμε στρογγυλά. Δάνεια 375.000 κουρευτήκανε κατά 232.000 ευρώ. Κάτι κάναμε, έτσι. 2-10-49-64-569. Νομίζω ένα τηλέφωνο πρέπει όλοι να καλέσετε, και εσείς που έχετε προβλήματα. Αλλά αν και εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα, ηθικά, ανθρώπινα, είστε άνθρωποι, βοηθήστε ανθρώπους. Καλέστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς και πείτε 2-10-49-64-569. Πάρε να δεις μήπως γίνεται κάτι. Μήπως γίνεται, ρε παιδί μου, μήπως. Μήπως έχεις πάει από εδώ και από εκεί και ο άνθρωπος με 32 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο μπορέσει να σώσει την οικογένειά σου. Μήπως. Εγώ θα πω ναι, αλλά επειδή καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα, θέλω να είμαι 1000 στα 1000 και θα πω μήπως. Έλα να το παλέψουμε. Και όλα ξεκινάνε από το βήμα. Όλα ξεκινάνε από ένα απλό τηλέφωνο. Από μία σύσταση. 2-10-49-64-569.

υπόθεση μια άλλη φίλου 370.000, 367 δηλαδή, το λέω 370, κορεύτηκε κατά 228-229.000. Χρώσταγες 366, ήρθες, διαπραγματευτήκαμε και σου κορεύσαμε 228.000. Βέβαια θα πούμε και μια περίπτωση του ΕΦΚΑ που είχε ο άνθρωπος 8.615 και του κουρέψαμε τα 3.300. Πάμε σε μια άλλη φίλη, σε έναν άλλο φίλο. Στην εφορία χρώσταγε 67.000, του κουρέψαμε τα 39.5, τα 40. Στον ΕΦΚΑ χρώσταγε 43.000, του κουρέψαμε τα 14.

Στρογγυλοποιώ τα νούμερα έτσι. Στα 10.700 κουρέψαμε τα 8.900. Στα 35.000 τα 28. Στα 7.5 τα 6. Στα 6.5 τα 5. Στα 21 τα 17. Τι άλλο θέλετε να βγω να πάρω την πόλη, τι θέλετε να κάνω, να πάω γυμνό στην Ομόνοια, τι θέλετε άλλο να κάνω. Στο τρίτο χτύπημα η πόρτα ανοίγει, έχω πει. Χρωστάς 67.000 στην εφορία και καλεί στο 2-10-49-64-5-69 και λέω αν ρε παιδί μου αν. Αλλά αν κάθε μέρα, αν κάθε μέρα, κάθε μέρα εμείς ανακοινούμε κουρέματα. Και στα 67.000 κουρέψαμε τα 40 στην εφορία, που και με τριπτά να πας δεν πρέπει να κουρέψει τίποτα. Λοιπόν, στα 43 στον ΕΦΚΑ κουρέψαμε τα 14. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι πρέπει να δοκιμάσετε όλοι το 2-10-49-64-5-69 για το δικό σας καλό. Για το δικό σας καλό.

0: Εδώ φτάσαμε προς το τέλος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχάσετε ότι το βράδυ 8 με 9 έχουμε την κουμπί στο Alert που δείχνουν τα νέα κουρέματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε από Δευτέρα. Μείνετε στο Mach FM, δεν κουνιέται κανένας. Ακολουθεί Στεφανός Χίος και εκπομπή ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, τα λέμε στο Alert 8 η ώρα.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Προεκλογικός πυρετός στο πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας στη στρατηγική της μίας κάλπης. Την ίδια ώρα τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, προκάλεσε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Για την υπόθεση της πολεοδομίας και των άλλων σκανδάλων δισεκατομμυρίων ευρώ, εμείς δεν λέμε ότι στη Νέα Δημοκρατία είναι όλοι λαμόγια. Λέμε ότι όσοι συλλαμβάνονται για σκάνδαλα, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, δηλαδή λαμόγια, συμπτωματικά είναι Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε επίσης δίμευση των περιουσιών τώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον μίνι ανασχηματισμό. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ένας 51χρονος στοιχείο μετά τον θανασιμό τραυματισμό ενός 31 ετών άντρα μετά από καυγά που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 10ης προς 11η Ιουνίου 2026. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας, σε περιοχές της Αττικής. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Καταδικάστηκε καρδιολόγος στη Θεσσαλονίκη για φακελάκια από ασθενείς. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και του επιβλήθηκε ποινή 28 μηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι συμφωνεί απολύτως με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει ατομική βόμβα. Την επομένη της ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι επίκειται συμφωνία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα αυτό, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι είναι εδώ και πάνω από 30 χρόνια στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, ωστόσο επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα και ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars μετέδωσε επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ότι οι αναφορές σε διεθνή μέσα ενημέρωσης για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ μεθαύριο Κυριακή στη Γενέβη είναι ψευδείς. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στο χώρο ελέγχου επιβατών. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα ανατολικά επιρροτικά την Εύβοια, τις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μπακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα.
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα-δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας και σήμερα εγώ θα το κάνω κόλαση. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω κόλαση. Και να βάλουμε ένα quiz. Γιατί κύριε Τσίπρα, πολλά τα είπες και πρέπει να το βουλώσεις μία και έξω. Και εσύ και οι άλλοι κοκορόφωνοι. Και οι άλλοι κοκορόφωνοι.
5: Και καίει κάθε στόμα.
4: Τελειώσανε τα ψέματα. Σας πήγαμε λαού λαού. Δεν καταλάβατε ότι στη φαρέτρα υπάρχουν όπλα. Και όχι όπλα από αυτά που ξέρετε κύριε Τσίπρα. Τα κρυμμένα όπλα της 17 Νοεμβρίου. Με τους γιατρούς βουλευτές που γιατρεύανε τους τρομοκράτες. Έτσι, τώρα τα πούμε όλα λοιπόν. Αρκετά αφήσαμε την ασυδοσία των απατεών δημοσκόπων να επικυριαρχούν στο νοσηρό κλίμα της χώρας. Ο Μάχη FM ξεκινάει από σήμερα, όπως το υποσχέθηκα νωρίτερα, στο Δελτίο 4, μια πολύ μεγάλη έρευνα για τις ψευδεπίγραφες δημοσκοπικές εταιρείες που λιμένονται τον τόπο και τους δημοσκόπους των δημοσίων εργολαβιών. Τελειώσανε τα ψέματα, κύριε Τσίπρα, κυρία Κοκορόφωνη και κύριε Μητσοτάκη, που κάνεις ότι δεν ξέρεις ή ότι δεν μιλάς με τον ανιψιό σου. Τα τσιμιτσικότη σήμερα στην κηδεία του Μακαρίτη του Ταγαρά. Μόνο που δεν φιληθήκατε. Μόνο που δεν φιληθήκατε. Για πείτε αλευρή, ο Ντίλιαν σας γυρεύει. Άντε επιτέλους, γιατί παραγνωριστήκαμε. Εδώ δεν παίζουμε κύριοι και κυρίες πατριώτες και πατριώτισσες. Εδώ θα βγει όλη η αλήθεια. Ειδικά από μένα που την έχω πληρώσει αυτή την αλήθεια. Την έχω πληρώσει και το ξέρετε όλοι σας.

Για πείτε μου κάτι, κύριε Τσίπρα. Κύριε Τσίπουρα. Εσύ δεν είσαι Τσίπρας. Εσύ είσαι Τσίπουρας. Για να μην πω Τσιπούρας. Με τον Μπασατέμπο και τον Φρέντο. Που ήρθες να επανακάμψεις. Δεν τα έχω μαζί του. Εγώ, κυρίες και κύριοι, τα έχω με το ψέμα. Τρελαίνομαι με τους ψεύτες. Τρελαίνομαι. Κόβω αλυσίδα. Κόβω άλυσο. Και έχω κόψει άλυσο. Και σήμερα τα ακούστε μια χαρά. Κουίζ πρώτο. Μπορεί να μας πει ο κύριος Τσίπρας ένα από τα παρακρατικά στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που την περίοδο του 2012-2014 ήταν υποδιοικητής στην ΕΕΠ. Μπορεί να μας πει εάν έδινε ένα από τα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ σε φίλο του ολιγάρχη τον οποίον υπηρετούσε. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Έναντι ποιας τιμής έδινε το ένα από τα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ? Γιατί τότε δεν υπήρχε Predator. Υπήρχαν τα περιβόητα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ. Και υποδιοικητής στην ΕΕΠ τότε ήταν συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος το έπαιζε υποδιοικητής σαν τρομοκρατικής υπηρεσίας. Αυτός που μαζί με τον άλλο τον Καράβλαχο, τον Τσίπουρα, τον πραγματικό Τσίπουρα, τον κύριο Στέλιο Σύρο, τον αντιστράτηγο της Ελλάς, και μαζί με τον άλλο Τσίπουρα, τον μυστακοφόρο, τον κύριο Νασιάκο. Εγώ θα σας πω σήμερα το παρασκήνιο των ανθρώπων που βρωμίζουν τη δημοκρατία και τους έχει μαζέψει ο κύριος Τσίπρας δίπλα του. Μαζί με αυτή την τριανδρία, λοιπόν, δινόντουσαν παπάδες και μπαίνανε στον Ευαγγελισμό, κάνοντας βασανιστήρια στον ξηρό, για να ξεράσει τα πάντα για τον 17 Νοέμβρη. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας να υπερασπιστεί τον επαναστατικό αγώνα του Γιωτόπουλου. Σα δεν τρέπεσε, υποκριταρά! Σα δεν τρέπεσε, παρακρατικέ! Παρακρατικέ Πασατέμπε! Κουίζ δεύτερο. Θα έρθω και στην Κοκορόφωνη μετά. Στην Κοκορόφωνη και στην Κοκορόμυαλη. Δεν μου λες, κύριε Τσίπρα, επειδή το παίζει σωτήρας της δημοκρατίας. Δεν μου λες κάτι, ρε. Τους πληρώνεις τους δημοσκόπους, τους απατεώνες. Τους πληρώνεις. Την πληρώνεις την interview. Την πληρώνεις την opinion poll. Την πληρώνεις την public issue. Τους πληρώνεις όλους αυτούς και την Άλκο του Παναγόπουλου, που μέχρι το 2021 ο Παναγόπουλος ήταν άμυστος κρατικός υπάλληλος του ΣΕΓΑΣ και ο ΣΕΓΑΣ έπαιρνε εργολαβίες και αυτός έκανε δημοσκοπήσεις, ναι, για τον κύριο Παναγόπουλο της Άλκο, λέω. Κουίς τρίτο. Τι μου λες, κύριε Τσίπρα, ο ένας από αυτούς που υπογράφει το καταστατικό του Ελλάς, του ΕΑΜ Ελλάς, γνώριζε τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, το δολοφονημένο την 1η Μαΐου του 18 στην Παλίνη, Σπύρο Παπαχριστό, ο μαφιόζος της Κόζα Νόστρα, ήταν ο άνθρωπος που υπηρετούσε επισήμως την οικογένεια Λάτσι, στην οποία ήταν ο επίσημος υπεύθυνος σωματοφυλακής της Μαριάννας Λάτσι και του Πάρη Κασιδόκος. Τα έχουν γραφτεί αυτά. Και μου λες, κύριε Τσίπρα, ένας από αυτούς που γυρόφερνε τα βαλιτσάκια την περίοδο 12-16 μαζί με τον κύριο Ρουμπάτη στην ΕΕΠ και υπογράφει τον Ελλάς, τον ΕΑΜ Ελλάς, γνώριζε το μαφιόζο Σπύρο Παπαχρήστο? Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος αυτός ήταν υπεύθυνος της φρουράς του Λάτσι. Δηλαδή, είχαμε έναν υποδιοικητή στην ΕΕΠ, όχι για να μας μιλάει ο κύριος Τσίπρας για υποκλοπές. Βούλωσε το! Βούλωσε το! Βούλωσε το! Που έχει και το θράσος να μας λες στην Ελληνική Βουλή
Καλά του κάνεις, ο κύριος Μητσοτάκης. Ο τέκνος Στέφανος Χίος πολιτικής, τιμή του και καμάρι του, ρε κοροϊδό. Εσύ τι είσαι, ρε. Τι είσαι εσύ, ας πω εδώ τι είσαι. Μια λινάτσα είσαι. Μια πολιτική λινάτσα. Για πες μου κάτι, κύριε Τσίπρα. Ο Παπαχρήστος, ο μαφιόζος που δολοφονήθηκε στην Μπαλίνη την 1η Μαΐου του 18, είχε εξαιρετικές σχέσεις με το φίλο σου, το δεξί χέρι σου, ο οποίος υπογράφει τη διακήρυξή σου και ήταν σωματοφύλακας και εξακολουθεί, όχι σωματοφύλακας, εξακολουθεί να είναι ο επικεφαλής της οικογένειας Λάτσι. Τι σχέση μπορεί να έχει πολιτική εξουσία με τη μαφία? Τι σχέση μπορεί να έχει πολιτική εξουσία με την τρομοκρατία σε συνδιαλλαγή με τους ποινικούς? Είσαι πολύ βρώμικο στοιχείο της δημοκρατίας, κύριε Τσίπρα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ψηφίσουν τη μαφία? Υπάρχουν Έλληνες πατριώτες που θα ρίξουν την ψήφο τους σε αυτό τον εσχρό συνδετημόνα στα τραπέζια της μαφίας, τον κύριο Τσίπρα? Θέλετε να δώσω και άλλες λεπτομέρειες? Να δώσω. Ο κύριος αυτός, μάλλον οι κύριοι αυτοί, δεν εξέφραζαν και δεν εκφράζουν το παρακράτος. Την εποχή, κυρίες και κύριοι, των υποκλοπών του Predator, οι κύριοι αυτοί έπαιρναν τις κασέτες και τα DVD και τα έδιναν σε πολιτικούς αρχηγούς για να εκβιάσουν τους πολιτικούς αντιπάλους. Αφήστε στην πάντα τον Λοσάντα. Αφήστε την πάντα, στην πάντα τον Λοσάντα. Ο Λοσάντα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οι ολιγάρχες που στηρίζουν και χρηματοδοτούν τον Τσίπρα. Τι σχέση έχουν με το παρακράτος και τη μαφία? Κύριε Τσίπρα, υπάρχουν στελέχοι στο κόμμα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν την υπογραφή τους και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον υπηρετούν και θα υπηρετούν το παρακράτος, τις υποκλοπές και τη μαφία. Σεις βγήκατε και είπατε ότι στο ελληνικό κοινοβούλιο ο μεγαλύτερος αστάθμητος και βίος παράγων της πολιτικής ζωής είναι η μαφία. Και η μαφία κατοικοεδρεύει στο Μαξίμου. Σαν δεν μας τα λέγατε καλά, κύριε Τσίπρα.

0: Αυτός ο κύριος που υπογράφει τη διακήρυξή σου, κύριε Τσίπρα, ο άνθρωπος του παρακράτους, ο κυπατζής, ο στεγνός βασανιστής του Ευαγγελισμού. Ήταν ο άνθρωπος που συνέλαβε το Γιωτόπουλο, που σήμερα η ελληνική πολιτεία δεν θέλει να τον βγάλει από τη φυλακή. Εσύ τον υποστηρίζεις? Υποκριτή. Υποκριτή και φαρισέ. Μου λες κάτι? Ο κύριος Ρουμπάτης της ΕΥΠ έσπασε το απόρριτο στη Βουλή για να καλύψει το Μητσοτάκη και το Δημητριάδη. Και είπε ότι και επί Τσίπρα παρακολουθούσαν τους πολιτικούς, τον κύριο Πιτσιόρλα και τον κύριο Ζανιά. Και ο Πιτσιόρλας έκανε μήνυση στον κύριο Ρουμπάτη. Ο κύριος Ρουμπάτης είχε προλογίσει το βιβλίο του παρακρατικού συνεργάτη σου, κύριε Τσίπρα. Άκου, κύριε Αλέξη, εδώ πέρα δεν είμαστε τίποτα χαλβάδες για να μας πιάνεις, και τίποτα γάβρι μαριναρισμένοι για να μας πιάνεις αλευρωμένους. Θα αποκαλυφθεί όλο το παρακράτος αύριο στην εφημερίδα Μακελιό. Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, θα σε φωτίσει ο Θεός. Όλο το παρακράτος των μυστικών υπηρεσιών επί της εποχής του 12-15 και του 15-19 υπηρετούσε τον κύριο Τσίπρα. Οι υπογραφές τους υπάρχουν στη διακήρυξη. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τον Παπαχρήστο της μαφίας, που ο ολιγάρχης ήταν πρώτο τραπέζι πίστα στην κηδεία του? Ε, κύριε Μελισανίδη, ε, κύριε Μελισανίδη, άκου, κύριε Δημήτρη, μην ξανακούσω ότι απειλείς και ότι βρίζεις, θα έρθω στο γραφείο σου στον Πειραιά και θα σου βγάλω τα αυτιά. Δεν με ξέρεις καθόλου καλά, και εσύ και ετσέτερα και οι άλλοι. Βουλώστε το, γιατί έχουμε πολλά ράματα για την κούνα σας. Βουλώστε το, γιατί έχουμε πολλά ράματα για την κούνα σας. Μόνο αυτό σας λέω. Τι είναι εδώ πέρα? Τι το κάνατε εδώ πέρα, άντρο της μαφίας? Σεις όλοι υποστηρίζετε τον Τσίπουρα και μας το παίζετε μάγκες με ξένα κόλυβα. Τι δουλειά έχει να συνομιλεί στενός συνεργάτης ολιγάρχη, στενός συνεργάτης ολιγάρχη, με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα και την ίδια ώρα να είναι βασικός στέλεχος του κυρίου Τσίπρα? Για πείτε μου, εξυπναράδες μου, πείτε μου, ποιος συγκεκριμένος ολιγάρχης χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα για να φτιάξει το μεγάλο κέντρο αριστερό πόλο? Έχει σχέση με την μαφία? Κάνει λαθρομπορία? Πήγε φυλακή? Και τώρα μας το παίζει ο Σία Παρθένα. Όταν λοιπόν μιλάτε για τους ραδιομακελάριδες, γιατί ξέρω ότι τους βρίζετε και μας καθυβρίζετε μέρα νύχτα και απεργάζεστε κι άλλα σχέδια, σας το λέω, θα έρθω εκεί που είστε και θα σας βγάλω τα αυτιά. Και μπορώ να το κάνω, γιατί εγώ έχω ψυχή, καρδιά και σθένος, και εσείς είστε κότες. Κότες! Πάμε στον επόμενο. Μάλλον, πάμε στον επόμενο. Όχι, μιας και μιλήσαμε για τον Τσίπρα, ακούσουμε ποιοι είναι οι άλλοι υποστηρικτές του Τσίπρα. Ας πω εγώ ποιοι είναι. Κάποιες ξεφθοριασμένες κυράτσες. Ακούστε, παιδιά, ένα διάλογο να τρελαθείτε. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει με Θεοπούλα και η Θεοπούλα δίνει κατευθύνση στο κόμμα του. Μήπως συμβουλεύεσαι και εσύ τους αστρολόγους, τους μάντης, τις καφετζούδες? Κακόμοιρε, κακόμοιρε Τσίπουρα. Πληρώνετε τις δημοσκοπικές εταιρείες για να σας δίνουν 15 και 17% και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Μέχρι εδώ! Μέχρι εδώ! δώσε Θεοπούλα. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρός πολιτικός είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γρίψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
1: Τέλειο.
2: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
1: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
2: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
1: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
2: Να, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή, ψηφιακή κυβέρνηση.
0: Μιλάμε για σοβαρό διάλογο τώρα, κυρίε και κύριοι. Μιλάμε για μέγιστη πολιτική ανάλυση. Ο κύριος Τσίπρας συζητάει με Θεοπούλα. Με τη γριά Θεοπούλα. Ζήτω. Ζήτω, εάμελας. Οι ολιγάρχες, οι παρακρατικοί, οι ρουφιάνοι του καθεστώτος, οι συνεργάτες της μαφίας με τον κύριο Τσίπρα. Και την κύρια ώρα της κρίσεως θα μας πουλήσουν το μεγάλο παραμύθι της κεντροαριστεράς. Και την ίδια ώρα κάποιοι δημοσκόποι παράσιτα της ελληνικής κοινωνίας κοροϊδεύουν τον κόσμο με τη διαστρεβλωμένη κοινή γνώμη. Πόσα παίρνετε, ρε, από τους ολιγάρχες για να βγάζετε το Μητσοτάκη 30%? Θα τα πούμε σε λίγο για τους δημοσκόπους. Γιατί εγώ μιλάω επώνυμα. Δεν κρύβω μέσα από το δάχτυλό μου. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένας παλιοσαπέρας, όπως λέμε στο χωριό μου. Δεν είναι ύβρης. Ντουφεκαλεύρης. Ένας ντουφεκαλεύρης. Ντουφεκάει το αλεύρι. Που λέγεται Βασιλιάδης. Αυτός ο κύριος έχει μια δημοσκοπική εταιρεία. Μου διαφεύγει το όνομά της. Και να σας πω και την αλήθεια, αποπατώ. Αποπατώ. Δεν μου λες, κύριε Βασιλιάδη, ποια εταιρεία έχεις εσύ, αν δεν κάνω λάθος, την Interview? Την Interview έχεις? Δεν μου λες κάτι. Είναι σήμερα δημοσιευμένα στην εφημερίδα μας, αν πείτε να τα διαβάσετε. Όταν σε πλησιάζουν στελέχη,

που κάνουν δημόσιες εργολαβίες, που πουλάνε εκδουλεύσεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση για να τους βγάζουν 30%. Δεν μου λες κάτι, κύριε Βασιλιάδη. Σε που έχεις την ίντερβιου. Πώς τις κάνεις τις δημοσκοπήσεις. Συμβουλεύσε τους αστρολόγους, τους μάντες, τους καφετζούδες. Με την καφετζού κάνεις τις δημοσκοπήσεις. Με τι δείγμα κάνεις, κύριε, τις δημοσκοπήσεις. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, από τα email που λαμβάνω, η ίντερβιου η εταιρεία μας στέλνει κάτι ερωτηματολόγια της πλάκας. Για να ψηφίσουμε μέσα σε 2 λεπτά ανώνυμα. Ανώνυμα. Το κόμμα της αρεσκίας μας. Εκεί στον Άριο Πάγο ακούτε. Κανένας εισαγγελέας υπάρχει να τους μαζέψει όλους αυτούς. Ο Βασιλιάδης της Θεσσαλονίκης. Ο οποίος κάνει δημοσκοπήσεις και βγάζει τη Νέα Δημοκρατία με 31%. Τον Τσίπρα με 15, την Κοκορόφωνη με 12 και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι υπόλοιποι. Και σε κύριε, αυτά είναι πλαστογραφίες. Αυτά είναι απάτες. Δεν είναι μόνο απάτες του εκλογικού σώματος. Είναι οικονομική απάτη. Και θα πρέπει αυτοί οι τύποι, αν υπάρχει εισαγγελία στην Ελλάδα, να διωχθούν για απάτη, πλαστογραφία και να διωχθούν για παρέμβαση στο δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτός ο τύπος της ίντερβιου περιστοιχίζεται και από κάτι άλλα καλόπαιδα. Ένας από αυτούς, ένας εκδότης, τι εκδότης, ψευτοεκδότης, που λέγεται Νικολάκης Καραμαλής. Δεν μου λες, κύριε Καραμαλή, που τα βρίσκεις τα λεφτά για να ανοίξεις συνέχεια εφημερίδες. Πρώτον. Δεύτερον, κινητή χειροβομβίδα που βρήκαν έξω από το σπίτι σου. Γιατί λένε οι κουκουβάγες στις περιοχές ότι την πέταξε ο ίδιος για να πάρεις περισσότερη φύλαξη. Τρίτον, αληθεύει, κύριε Καραμαλή, ότι επεκτάθηκες και στα ελληνικά αμυντικά συστήματα με τι λεφτά, με τι κεφάλαια. Ποιος σε σπρώχνει, ο Δημητριάδης. Και πες μας κάτι άλλο, κύριε Καραμαλή, πόσα φύλλα πουλάς κάθε μέρα. Πόσα φύλλα πουλάς την εφημερίδα σου, ρε. Πόσα φύλλα πουλάς, ρε, γειτονάκι στα Βρυλίσια. Πώς έφτιαξες 4 μεζονέτες, ρε, που τα βρίσκεις τα λεφτά. Ξέρεις, κάποτε, τα έχω και ηχογραφημένα. Είναι οι κύριοι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις αυτοί. Η Σάρα και η Μάρα του πολιτικού συστήματος και του εκδοτικού χώρου. Εγώ μιλάω επώνυμα, κύριε Καραμαλή. Δεν πάει να με καθυβρίζεις. Δεν πάει να γράφεις για μένα. Τι έχεις να γράψεις, ρε, τι έχεις να πεις, τίποτα. Ένας τίποτας είσαι. Κοίτα το αμάξι στην Πόρσε. Εκεί στην ταβέρνα που κάνει. Πώς πήρε φωτιά, μόνο του. Μόνο του πήρε φωτιά. Γιατί ξέρεις, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι το κάψανε. Το κάψανε, λέει, κάποιοι για να πάρουν την ασφάλεια. Ήρθε η ασφαλιστική για την Πόρσε. Πόσο την εκτίμησε. Την πλήρωσε το πλήρωσε τον αυτοκίνητο, πήρες. Πόσα τα πήρες. Δεν με ενδιαφέρει να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ μιλώ με στοιχεία. Εκείνος ο άλλος, ο καλόγυρος του Βεργίνα, το Βεργίνα είναι ένα παρακμιακό κανάλι της Θεσσαλονίκης, που με τη συμμετοχή του κουμπάρου καλόγυρου, βγάζει δημοσκοπήσεις. Πώς τις βγάζετε, ρε, τις δημοσκοπήσεις. Παίζετε τρίλιζα. Από τους αστρολόγους. Στη Λίτσα Πατέρα πάτε. Διαστρεβλώνοντας, παραποιώντας την κοινή γνώμη. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα, κύριε. Θα λογοδοτήσετε για αυτά. Ήδη ετοιμάζονται μηνυτήριες αναφορές. Δεν μπορείτε να βγάζετε εσείς ό,τι σας γουστάρει. Θα δώσετε λόγο. Και αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν άλλοι που φροντίζουν για να υπάρξει δικαιοσύνη. Ο Τσίπουρας με τους παρακρατικούς. Οι Κοκορόφωνοι με άδειλα κεφάλαια. Ο Μητσοτάκης τους δίνει δημόσιες εργολαβίες στους δημοσκόπους. Οι άλλοι βγάζουν δημοσκοπήσεις, δεν τους αγγίζει κανένας. Και κάθε λίγο και λιγάκι παρουσιάζονται εμβριθείς δημοσκοπήσεις. Από αυτή την ιστορία δεν ξέρω και τη μεγάλη δημοσκοπική εταιρεία, την MRB, που κάνει και ακροαματικότητες για το ραδιόφωνο. Τύφλα που σας τύφλωνε και κούνια που σας κούναγε. Μου λέει ένας φίλος, ο Βασιλιάδης της ίντερβιου. Δεν ξέρω τι ίντερβιου.

Βασιλιάδης λέει βγάζει δημοσκοπήσεις με Viber. Αληθεύει κύριε Βασιλιάδη? Με Viber βγάζει δημοσκοπήσεις? Με Viber βγάζει δημοσκοπήσεις? Μίλα ρε. Έτσι διαμορφώνεις την κοινή γνώμη. Με τον καλόγυρο και κάτι γύφτους του βουνού που γίνανε με τα σανδάλια. Με αυτούς. Ξεστραβωθείτε και ανοίξτε τα μάτια σας. Η Ελλάς βουλιάζει. Η Ελλάς βουλιάζει στη μαφία, στο παρακράτος, σε απατεώνες δημοσκόπους οι οποίοι πληρώνονται με δημόσιες εργολαβίες για να σας κοροϊδεύουν. Σοβαρευτείτε. Είμαστε εδώ για να σας ανοίξουμε τα μάτια. Ο Μάχη FM από σήμερα ξεκίνησε μια τεράστια έρευνα μαζί με άλλα μέσα του Πατριωτικού Ομίλου. Το μακαλιό.gr, την εφημερίδα μας, το Voice News και το Focus. Μια μεγάλη έρευνα για το τι γίνεται στην Ελλάδα με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Τους απατεώνες δημοσκόπους που τα παίρνουν για να βγάζουν παραχαραγμένες τις βουλήσεις του εκλογικού σώματος. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ και μη παρήκει. Σήμερα απολαύσαμε το φοβερό φωτογραφικό στιγμιότυπο. Ο κύριος Δημητριώδης, που δεν μίλαγε, που δεν έλεγε καλημέρα με τον μπάρμπα του, ούτε λίγο ούτε πολύ, φύγανε μαζί από την εκκλησία σπαζόμενοι ο ένας τον άλλον. Την ίδια ώρα, ο συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού, Ταλ Ντίλιαν, με μία μακροσκελή δήλωση σε εφημερίδα του κυρίου Μελισσανίδη, στην εφημερίδα των συντακτών, εκβιάζει την κυβέρνηση λέγοντας, εσείς δεν την αγοράσετε την εφημερίδα των συντακτών κύριε Μελισσανίδη, δεν κάνω κανένα λάθος, με κατηγορείτε και γι' αυτό, για όνομα του Θεού. Δεν θέλω πολλά μαζί σας, τίποτα, κουβέντα, στην ψύχρα, μακριά, μακριά. Μακριά και αγαπημένοι, δεν σας θέλω ούτε να σας βλέπω. Αλήθεια, γιατί πήγατε χτες στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον κύριο Τασούλα, με τον φίλο σας τον Ηλιόπουλο, για να υποδεχτείτε τον κυβερνήτη του Παναμά? Ανοίξαν οι δουλειές. Άνοιξε τη Διόρυγα ο πρόεδρος του Παναμά. Ανοίξαν οι δουλειές. Τι κατάντια, Θεέ μου, τι κατάντια. Κουίζ για τον κύριο Τσίπουρα, παρακρατικός άνθρωπος που είναι υπεύθυνος της οικογένειας Λάτσι. Συνομιλούσε στο παρελθόν με τρομοκράτες της μαφίας και υπογράφει στον κύριο Τσίπρα στα καταστατικά του κόμματός του πρώτος και καλύτερος. Τι σχέση έχει το έλα κύριε Τσίπρα με τη μαφία? Τι σχέση έχει το έλα με το οργανωμένο έγκλημα? Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα σας? Ποιος σας πληρώνει τις σχέστες? Δώστε απαντήσεις κύριε Τσίπουρα. Κύριε Τσίπουρα, πόσο πάει η Τσίπουρα στην αγορά των κοριών? Ποιος σου δίνει κασέτες το 12, 14 και το 15 και το 16 για να ακούς πολιτικούς αντιπάλους? Ο Φώτης! Ο Φώτης! Ο Φώτης!

0: Πάμε τώρα και στον κύριο Στουρνάρα. Ο ισόβιος τραπεζίτης της χώρας, που επί των ημερών του ουδέποτε άλλοτε βόγγιξε τόσο πολύ ο Έλληνας πολίτης, ουδέποτε άλλοτε από τον κεντρικό ισόβιο τραπεζίτη της Ελλάδος, αυτό το παλιόμουτρο, τον κύριο Στουρνάρα, γιατί δεν νομίζω ο κύριος Στουρνάρα να κοιτάζει στον καθρέφτη και να νομίζω ότι είσαι όμορφος. Άσε τώρα, άσε τώρα, πες τα σε κανέναν άλλον αυτά. Ο ισόβιος δυνάστης, τραπεζίτης της χώρας, ο κύριος Στουρνάρας, που επί των ημερών του ήκμασαν οι σέρβισες, οι πρακτικές εταιρείες, οι τοκογλύφοι και στις τράπεζες και στην αγορά και στην πιάτσα, έβγαλε και γλώσσα για να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλη λιτότητα, να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι. Και εκτός αυτού παρεμβαίνει και στις πολιτικές εξελίξεις. Με ποιο δικαίωμα, ρε? Με ποιο δικαίωμα, ρε, ισόβια τραπεζίτη δυνάστη, που κανονικά θα έπρεπε να κατηγορηθείς για υπόθαλψη των εγκληματικών ενεργειών των φαντς, που βγάζουν τα σπίτια των πολιτών στον πληστηριασμό. Ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, που δεν τολμάει κανένας να πει για αυτόν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο τραπεζίτης της Τράπεζας Ελλάδος και έχει τη δυνατότητα. Άστα Γιαννάκη, σε μάθαμε. Οικονομημένος, πολύ οικονομημένος, 500 χιλιάρικα πιθανότητα το μήνα να είναι οι μηνιαίες αποδοχές του. Ο κύριος Στουρνάρας, που με το πάτημα ενός κουμπιού από την Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα μαζί με τον κύριο Μπιρζιλή της ΑΔΕ, εκείνον που τον κοίταγε εκείνος ο αγριόλικος κάτω στην Κρήτη, στην τσέπη, για να δει αν έχει γεμάτο πορτοφέλι. Ο Μπιρζιλής, ο Φραπές, ο Στουρνάρας και ο Μπιρζιλής. Όλοι αυτοί, η Σάρα και η Μάρα του πολιτικού συστήματος, που κατακλέψανε τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες αγρότες. Ο κύριος Στουρνάρας. Εσύ, κύριε Στουρνάρα, δεν ήξερες τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δεν ήξερες τι συμβαίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος? Δεν ήξερες τι συμβαίνει με τους σέρβισερς, με τα funds, με τους πληστηριασμούς, με τα Airbnb? Γι' αυτά δεν λες τίποτα όμως. Και να μας κάνει κήρυγμα. Ακούστε τον! Ακούστε τον!
1: Όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα και εμείς πήραμε. Ναι. Είναι ήπια προς το παρόν.
0: Θέλει λιτότητα!
1: Δεν έχουμε πολύ μεγάλη κλιμάκωση της κρίσης. Το πετρέλαιο είναι στα 100 κάτι, ναι, δολάρια το βαρέλι.
0: 100 κάτι.
1: Ήταν πολύ πολύ ψηλότερα.
0: Πολύ ψηλότερα.
1: Ψηλότερα.
0: Έχουμε φτύσει αίμα.
1: Πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο και να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Το καλό είναι ότι η ελληνική οικονομία πήγε σε αυτή την κρίση έχοντας, δεν θα έλεγα ποτέ τη λέξη θωρακισμένη, αλλά έχοντας αρκετά μαξιλαράκια και στα δημοσιονομικά και στο δημοσιονομικό θέμα. Έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, υπάρχουν μεγάλα αποθεματικά του δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, πολύ ψηλά. Οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλοποιημένες, καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες το ίδιο, γιατί και αυτές παίζουν ένα ρόλο σε μια τέτοια κρίση. Άρα να ευχόμαστε για το καλύτερο. Τώρα, αν ομιγαίνει το συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάρθουν και άλλα μέτρα.
0: Να πάρθουν και άλλα μέτρα. Ακούτε τι λέει ο κύριος Στουρνάρας. Ακούτε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας. Αυτά να ακούτε, κύριοι και κυρίες. Όχι αυτά που σας λέει η κύρια Τζίμα, ο κύριος... Α, τον κύριο Σρόιτερ. Ποιος τον είπε δέχτη σήμερα τον κύριο? Η κυρία Κιλφόιλ πήγε στον κύριο Σρόιτερ. Γιατί? Να του φτιάξει το κιού. Η Μανέστρα για το βράδυ.
1: Θεωρείται ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα εξόδου από μια πολύ μεγάλη κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη κρίση που η Ευρώπη έζησε τα τελευταία χρόνια, και πηγαίνει πολύ καλά. Δεν θα έλεγα άριστα, γιατί είμαι...
0: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας. Ο Θειασότης των τοκογλύφων, των φαντς, των σέρβισερς. Δεν τον ακουμπάει κανένας στον κύριο Στουρνάρα. Είναι ιερή αγελάδα. Πατάει ένα κουμπί και βλέπει τι έχουμε όλοι μέσα στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, Γιατί υπάρχει τραπεζικό απόρριτο. Σε ποιους θα πουλάτε αυτά, ρε. Ξέρεις δεν τι κάνουν αυτοί μέρα ανοίχτα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουν βάλει ειδικούς κοριούς, ανθρώπους κοριούς. Και πατάνε και βλέπουν όλους τους λογαριασμούς, τι έχει το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης στους λογαριασμούς του. Για να τους εκβιάζουν μετά. Να τους στέλνουν την ΑΔΕ με τον Πυρτζηλή. Επίσης κοιτάζουν στα υγιή κοινοβουλευτικά κόμματα το ταμείο τους. Να ελέγχουν σε ποιους δίνουν, σε ποιους παίρνουν, τι συναλλαγές έχουν. Εμείς κυρίες και κύριοι έχουμε νομιμότατες συναλλαγές. Ο κύριος Τουρνάρας δεν ξέρω τι συναλλαγές έχει. Και αυτός και το συγγενολόι του. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Ο κύριος Στουρνάρας. Που λέει ο αγαπητός φίλος, ο Στουρνάρας είναι υπάλληλος των ιδιοκτητών αφεντικών της Ελλάδος. Της οικογένειας των Χαζαροεβραίων των Ρότσιλντ. Ισχύει αυτό κύριε Στουρνάρα. Άλλος κύριος μου λέει τα δικά σου μέτρα να πάρουμε. Όχι, δεν μου αρέσουν εμένα αυτοί αυτού του είδους φρασιολογίες. Εγώ θέλω με στοιχεία. Με στοιχεία. Να τους τσακίσουμε. Επί των ημερών του κύριου Στουρνάρα βγήκαν στον πληστηριασμό χιλιάδες σπίτια ελληνοπολιτών. Οι σπρακτικές εταιρείες παρά την νομοθεσία συνεχίζουν να παραλοχλούν τους πολίτες. Συνεχίζουν τα φαντς. Συνεχίζουν να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια. Και όλη αυτή τη φαύλη ιστορία την οποία την ξέρετε. Εμείς όμως κυρίες και κύριοι είμαστε εδώ. Θεματοφύλακες της αλήθειας και του δικαίου. Και όποιος έχει να βγάλει κάτι εναντίον μας, σας ανοίγω τα μικρόφωνα να μου πείτε. Αν έχω κάνει μία παγαποδιά στη ζωή μου, με ανοιχτά η μικρόφωνα. Επίσης όρις, γιατί εγώ δεν έχω να κρυφτώ από κανέναν. Αν είχα κάνει λομιτούρες, τα έλεγα αυτά. Όχι, οι άλλοι και δεν τα λένε. Γιατί είναι κλέφτες, υποκριτές και ρεζίλιδες. Και επειδή θέλω να σας χαρίσω και ένα τραγούδι για τις υποκλοπές, επειδή μας αγαπάνε ρε κορόιδα μας ακούνε, επειδή μας αγαπάνε μας ακούνε,

Μου λέει ένας φίλος ακροατής, σήμερα σε μια επιτροπή της Βουλής σχετικά με την αδειοδότηση περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών υπάρχει μια φωτογραφική διάταξη για τον κύριο Καλόγυρο του Βεργίνα TV, κουμπάρο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι κουμπαράκι σας ο Καλόγυρος που κάνει τις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη? Είναι κουμπαράκι σας? Μπα, τι λέτε? Παίρνει δημόσια εργολαβίες ο ιδιοκτήτης του Βεργίνα TV της Θεσσαλονίκης που κάνει τις δημοσκοπήσεις της ίντερβιου? Μπα, τι λέτε? Γι' αυτό βγάζει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία? Μπα, τι λέτε? Πόση κρατική διαφήμιση έχει πάρει ο κύριος Καλόγυρος του Βεργίνα TV που λένε ότι πίσω από αυτόν κρύβεται η δημοσκοπική εταιρεία με κάποιον άλλο χαλβά στη Θεσσαλονίκη. Κάποιον άλλο χαλβά. Που όταν τον πλησίασε το στέλεχον ενός πολιτικού κόμματος, του είπε να σου πω κάτι ρε. Μήπως έχεις παρακάνει? Θες κάτι? Θες κάτι? Του είπε θες κάτι? Και λέει αυτός, εάν νομίζεις. Τι θέλεις ρε?

έφερνες 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τους πέταξες τους άκους στη θάλασσα ή στο ποταμό Εύρο. Ο ξεπλένης εκδότης. Αυτός που έστελνε τους αστυνομικούς του να του πάρουν βιάγκρα στα φαρμακεία. Πήγαινε πάρε μου ένα βιαγκράκι, εγώ δουλίτσα το βράδυ. Και κλειδαμπαρονότησαν μέσα με τις γραμματείς. Ξέρετε, αυτός διοργάνωνε και καλλιστεία. Αυτός τελικά τι είναι, κυρίες και κύριοι, δημόσιος εργολάβος, δημοσκόπος, διοργανωτής καλλιστείων, εκδότης, κατασκευαστής μεζονετών. Τι ακριβώς είσαι, ρε μεγάλε. Αγοραπολιτής αμυντικών συστημάτων. Τι είστε όλοι εσείς, ρε. Καραβλαχέψατε, ξεβλαχέψατε με τον Κωστόπουλο. Ήρθατε στην Αθήνα να κάνετε περιουσία. Ρε τους μάγκες. Ρε τα παράσιτα του πολιτικού συστήματος που θέλουν να κάνουν και δημοσκοπήσεις. Θα σας τεινάξουμε δημοσιογραφικά στον αέρα για να αποκαλύψουμε ότι είστε λοποδίτες και απατεώνες του πολιτικού συστήματος. Θέλετε προεκλογικό αγώνα, ε? Ο προεκλογικός αγώνας θα δοθεί από αυτά τα μικρόφωνα. Και αν δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη Βουλή, την αντιπολίτευση θα την κάνουμε εμείς. Εμείς! Κολοπεδαράδες του πολιτικού συστήματος.

0: Δεν ξέρετε με ποιους έχετε μπλέξει. Εδώ το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Το εικονοστάσιο, η αξιοπρέπεια. Και τα ιερά και όσια της πατρίδος, η δική μας. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και όσοις θέλει, ο πίσω μας ελθεί. Όσοι δεν θέλετε, στον Τσίπουρα, στην Κοκορόφωνη, στην Κοκορόμυαλη. 18.000 ευρώ τραπέζι, σε εποχή λιτότητας, που ο κόσμος δεν έχει να φάει, που ο κόσμος δεν έχει να πιει, που ο κόσμος πεθαίνει κάθε ξημέρωμα. Και οι Κοκορόφωνοι, οι Κοκορόμυαλοι, οι κοψευόμενοι, κάνουν τραπέζια 18.000 ευρώ. Κάνουν, κυρίες και κύριοι, δεξιώσεις. Κάνουν σημαζόξεις που κοστίζουν 25.000 ευρώ. Τι λέτε ρε, και ο κόσμος δεν έχει να φάει, ε. Και θέλετε να φτιάξετε και πολιτικά κόμματα με τον Καλόγυρο, τον Βεργίνα, την Ίντερβιου και όλες αυτές τις δρομοεταιρείες. Αν έχετε τα κότσια, ελάτε να μετρηθούμε. Απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου, ξεβράκοντι ήσασταν και γυρνάγατε στα βουνά σαν τους γύφτους με τις αγιονάρες και γίνατε νοματέοι. Επειδή υπάρχουν κάτι καλά παιδιά στο Μαξίμου και σας δίνουν δημόσιες εργολαβίες, μέχρι τον προεκλογικό αγώνα θα σας ξεπατώσουμε. Αν δεν υπάρχουν εισαγγελίες στη χώρα, θα τους βρούμε εμείς. Εγώ δεν χαρίζομαι ούτε στη μάνα μου. Ούτε στη μάνα μου. Κοιτάτε που έχετε βρει τους κολαούς δημοσιογράφους και τους δίνετε χαρτζηλίκια. Εμείς εδώ χαρτζηλίκια δεν παίρνουμε. Τουλάχιστον εγώ. Για τους άλλους δεν είμαι σε καμιά περίπτωση. Για κανέναν σίγουρος. Αλλά εγώ χαρτζηλίκια δεν παίρνω. Του τέτριψα στη μούρη του άλλου. Ο εξάρχου πλάτες στο αράμα. Οι παρακρατικοί και οι μαφιόζοι πλάτες στον Τσίπρα. Οι παρακρατικοί και οι μαφιόζοι πλάτες στο Μαξίμου. Μέχρι και φρούρα αρχικά να αναλάβει. Σωματοφύλακες. Το οργανωμένο έγκλημα μες στο Μαξίμου. Και την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας σου κατήγγειλε. Και έκανε τα ίδια και χειρότερα. Ο αρχικοριός. Ο Αλέξης Τσίπουρας. Ο Αλέξης Τσίπουρας. Με τους φώτιδες. Τα χαϊμαλιά, τους σταυρούς και τις σχέτες. Με τους ξηρούς που την νότισαν παπάδες και πήγαιναν στον Ευαγγελισμό και τους πέραν καταδέσεις. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Τσίπουρας. Γιατί αυτό δεν είναι Τσίπρας, είναι Τσίπουρας. Να λέει ότι, τι λες, θα προφυλακίσετε πάλι το Γιωτόπουλο. Καλά κάνουνε και σας δουλεύουνε και σας πουλάνε παραστατισμό. Όλα αυτά τα χαϊβάνια του παρακράτους. Αλλά μια ζωή η αριστερή έτσι ήτανε. Έτσι και χειρότερα. Το παίζανε επαναστάτες. Και στην ουσία δεν κάναν τίποτα άλλο. Αλλά τους χαφιέδες και τους ρουφιάνους του συστήματος. Έχουμε φάει στη μόπα. Το αριστερή λύκει. Τους ψευτοκομμουνιστές και τους ψευτοεπαναστάτες. Την ίδια ώρα που συναλλάσσονταν με τη μαφία και τους παρακρατικούς. Ελάτε να με διαψεύστε. Εγώ τα στοιχεία τα έχω, αλλά δεν υπάρχει εισαγγελέας να τα δώσω. Θέλετε προεκλογικό αγώνα, ε? Από εδώ θα περάσουμε. Από εδώ θα περάσουμε μέχρι τέλους. Θα σας κάνω εγώ να ακούτε χείος, να λέτε και να κλαίτε. Γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω στην πλάτη μου ένα πολύ μεγάλο μέρος Ελλήνων πατριωτών. Γιατί εγώ κυκλοφορώ με ανοιχτό το παράθυρο. Δεν κρύβομαι. Συνομιλώ με τον κόσμο. Εσείς κύριε Τσίπρα συνομιλάτε με τον κόσμο. Οι άλλοι κοκορόφωνοι, κοκορόμυαλοι, με τα 18 χιλιάρικα, συνομιλεί με τον κόσμο. Είμαι κάτι δικηγορίνες, καμπαρετζούδες του Κολολακίου. Για πάμε τώρα στον άλλο κολλητό μας, Ταλντήλιαν, συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού, αρχιπράκτορας. Για παίξτε το βίντεο.
1: Ταλντήλιαν εκθέτει με επιχειρήματα την κυβέρνηση Σοφία. Κάνει μάλιστα ειδική αναφορά στον πρώην διοικητή της ΕΗ, Παναγιώτη Κοντολέων, λέγοντας πως θα μπορούσε να εξηγήσει πως η εταιρεία του Ντήλιαν πολλούσε και δεν λειτουργήσε το λογισμικό, αλλά δεν κλήθηκε ποτέ για εξηγήσεις από τη δικαιοσύνη. Όλα τα κόμματα σήμερα πυροβολούν από το πρωί, δείχνουν το μέγαρο Μαξίμου. Ενώ να θυμίσουμε πως και ο τότε γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, σε δηλώσεις του προκαιρού είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι έκανε για την παράταξη και την πατρίδα.
2: Ναι, Δώρα, καλό μεσημέρι. Αυτή η υπόθεση φαίνεται ότι θα ταλανίζει για πολύ καιρό ακόμα την κυβέρνηση. Μην ξεχνάς ότι το Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί το εφετείο με τους κατηγορούμενους, με τέσσερις κατηγορούμενους ιδιώτες, μεταξύ αυτών βέβαια και τον κύριο Ταλντήλιαν, ο οποίος είναι μεν σήμερα στη θέση του κατηγορουμένου, ωστόσο με όσα δηλώνει σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, υπονοεί ξεκάθαρα ότι προφανώς έχει και ο ίδιος στα χέρια του κάποια παραστατικά, ίσως στη σύμβαση.
0: Κατ! Βεβαίως και έχει παραστατικά ο Ντήλιαν. Και θα σας πω εγώ τι είναι τα παραστατικά αυτά. Είναι ένας τεράστιος τόμος. Ακούστε, εγώ δεν μιλάω ποτέ όταν δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρω το βουλώνω. Δεν κάνω το μάγκα, σαν τον Τσίπουρα ή την Κοκορόφωνη και Κοκορόμυαλη μαζί. Με τους καμπαρετζούδες γηγορίνες του Κολονακίου που βγαίνουν βαμμένες λες και είναι θα πάνε να κάνουν στριπτιζάκι στη Συγκρού. Ο Ντήλιαν έχει στα χέρια του ένα μπλίκο χαρτιά. Το ξέρετε το μπλίκο? Δεν το ξέρετε, πού να το ξέρατε αφού γεννηθήκατε στα σαλόνια. Ξέρετε τι γράφει μέσα? Ειπ! Τόσα λεφτά. Μαξίμου! Τόσα λεφτά. Σύμβαση. Τόσα λεφτά. Και από κάτω φέρει τσίφρες. Υπογραφές υπουργών. Υπογραφές πολιτικών στελεχών. Υπογραφές του διοικητή της ΕΥΠ τότε. Του κυρίου Κοντολέοντα. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι κακουργήματα. Ξέρετε πόσα χρόνια ισοβίου καθήρξεως επισύουν μέχρι 15 με 20 χρόνια. Μέχρι 15 με 20 χρόνια. Γιατί Εβραίε μου δεν βγάζεις τα παραστατικά στη φόρα? Γιατί Ουδαίε μου μας το κάνεις αυτό? Γιατί μας κρατάς σε αγωνία? Τι θέλεις, να σου εγγυηθούνε ότι θα σε αθωώσουνε στο εφετείο? Δεν σε αθώνουνε ρε βλάκα. Βγες και μίλα. Όχι δηλώσεις στις εφημερίδες των ολιγαρχών. Αυτά ξέρω και εγώ να τα κάνω. Θέλετε να σας βγάλω μια δήλωση αύριο? Έτοιμη την έχω. Θέλετε να ακούσετε και τη φωνή του Ντήλιαν? Έτοιμη την έχουμε κι αυτή. Θέλετε να την ακούσετε? Έτοιμη είναι κι αυτή. Θέλετε να σας βγάλω 15 δηλώσεις του Ντήλιαν? Έτοιμες είναι κι αυτές. Εδώ και τώρα. Να βγουν τα παραστατικά για να πάνε όλοι φυλακή. Σας είχα πει. Δεν θα ξεμπλέξει εύκολα αυτή η κυβέρνηση με τις υποκλοπές. Γιατί είναι βαθιά βυθισμένη στο βούρκο. Κάθε χαρτί που έχει ο Ντήλιαν έχει και υπουργική υπογραφή. Ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός Τσίπουρας, ο συνομολογητής της μαφίας και των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος, είπε κάτι προχτές. Το ακούει ο Πιερακάκης, ακούει. Ακούς καλά κύριε Κυριάκο? Εγγόνι του Χίτη που ντρέπεσε για την καταγωγή σου. Ακούς την Ποτσίπρας? Είπε ότι σε μπλέκει ευθέως με το θέμα του Predator. Δηλαδή, εάν ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός, ο ψευτοεπαναστάτης, ο χαφιές του συστήματος, επικαλείται τέτοια στοιχεία, ότι δηλαδή είναι ανακατεμένο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην υπόθεση της χρηματοδότησης του Predator και βγούνε τίποτα υπογραφές, ποιοι θα πάνε φυλακή? Τι θα πει ο πρόεδρος του Eurogroup? Αντιλαμβάνεστε το σκάνδαλο? Ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός, ο αναρχοψεύτης, είπε προχτές σε δήλωσή του, οποία δεν διαψεύστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν ανακατεμένο στα τιμολόγια των υποκλοπών. Ποιοι έχουν υπογράψει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Ποιος ήταν επί των ημερών του Predator στην Ελλάδα και τη Συντελέξα, που το αυτοκίνητο ήταν μέσα στο Κετιάκ της Αγίας Παρασκευής, εκεί που γινόταν όλες οι ευρωμοδουλειές? Αν έχει υπογράψει ο τότε Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ποιος ήταν αυτός? Εγώ? Ο κ. Σπυρακάκης δεν ήταν? Κύριε Γεωργιάδη, έκανες κανένα ταξίδι στο Ισραήλ εκείνη την εποχή? Κύριε αναπληρωτή υπουργέ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έκανες κανένα ταξίδι εκείνη την εποχή? Κύριε παπά, Στάθη, παπανότα, όπως σε λέμε, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έκανες κανένα ταξίδι στο Ισραήλ εκείνη την εποχή? Καλά, για τον Κοντολέο τα μην συζητάμε. Αυτός θα πάει ισόβια. Δεν μου λες κάτι, ρε Κοντολέοντα, σεκιουριτά της Αμερικανικής Πρεσβείας. Είχες ποτέ τίποτα ενοχλήσεις ότι στο όνομά σου είχε βγει ένα συμβόλαιο θανατού? Απευθύνομαι στον πρώην διοικητή της ΑΕΠ. Κρυβόσουνα? Τι φοβόσουνα? Ποιος φοβόσουνα να σε σκοτώσει? Αυτός με τους οποίους συναγκελαζόσουν στο Μαξίμου, είχαν βγάλει και ένα συμβόλαιο θανάτου εξαιτία σου. Για την πάρτι σου, μάλλον για την πάρτι σου. Είχαν βγάλει συμβόλαιο θανάτου? Είχανε, δεν είχανε, ρε? Και κρυβόσουνα, πού είσαι καταχωνιασμένος? Κρύβεσαι, φοβάσαι, και εσύ, σαν το μανούσο το γριλάκι. Φοβόσαστε όλοι? Ποιο φοβόσαστε, ρε? Βγείτε από τις τρύπες σας, ρε. Αρουραίοι, αρουραίοι. Τα υπόλοιπα αύριο. Εσαύριον τα σπουδαία. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Μπογδάνου. Χαίρετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Προεκλογικός πυρετός στο πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας στη στρατηγική της μίας κάλπης. Την ίδια ώρα τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, προκάλεσε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση πως καταστρατηγεί το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, ενώ υποστηρίζει ότι εάν δεν υπήρχε σχέση με τα κυκλώματα, οι γενικοί γραμματείς δεν θα παρετούνταν. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποκαλυφθούν όλες οι πλευρές και αυτής της δυσόδους υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες, αναφέρει το ΚΚΕ. Για την υπόθεση της πολεοδομίας και των άλλων σκανδάλων δισεκατομμυρίων ευρώ, εμείς δεν λέμε ότι στη Νέα Δημοκρατία είναι όλοι λαμόγια. Λέμε ότι όσοι συλλαμβάνονται για σκάνδαλα, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, δηλαδή λαμόγια, συμπτωματικά είναι Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε επίσης δίμευση των περιουσιών τώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ένας 59χρονος στοιχείο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 31χρονου άντρα μετά από καυγά που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 10ης προς 11ης Ιουνίου. Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάξης 20 μηνών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκε 26χρονος οδηγός με καταγωγή από την Αλβανία που συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή των Πεύκων της Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ ενώ στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί τον περασμένο Οκτώβριο λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Επιπλέον το όχημα που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και ήταν ανασφάλιστο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας. Σε περιοχές της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Καταδικάστηκε καρδιολόγος στη Θεσσαλονίκη για φακελάκια από ασθενείς. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και του επιβλήθηκε ποινή 28 μηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι συμφωνεί απολύτως με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει ατομική βόμβα την επομένη της ανακοίνωσης του Αμερικανού Προέδρου ότι επίκειται συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα αυτό, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι είναι εδώ και πάνω από 30 χρόνια στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα και ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε επικαλούμενη πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ότι οι αναφορές σε διεθνή μέσα ενημέρωσης για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μεθαύριο Κυριακή στη Γενέβη είναι ψευδής. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στο χώρο ελέγχου επιβατών. Πιο καιρός για αύριο Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, τις Σποράδες, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί στο Ιόνιο μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, οπότε θα συμπλαθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες, κυρίοι και αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ στο Μάχη 99,8 με τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Θοδωρή Μπαρμπαρή, και στο μικρόφωνο τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, και εκεί έξω όλες και όλους εσάς με μια διάθεση πιο χαλαρή, χωρίς να μας βαραίνει η γενική πολιτική επικαιρότητα, όχι επειδή δεν είναι βαριά, αλλά επειδή για κάποιες μέρες μπορούμε κιόλας να επιλέξουμε κάπως να την αποφύγουμε ή δυνατόν. Και τι είναι αυτό το οποίο μας λείπει, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο σήμερα με σαδιστική κάπως διάθεση. Η θάλασσα, το τόσο συνυφασμένο αυτό στοιχείο με την ίδια την ταυτότητα του ελληνισμού, του έθνους, του λαού μας. Η μισή μας χώρα είναι θάλασσα, μπορεί και παραπάνω. Καλά και αν είχαμε τώρα, θα το κάνει το σχολείο, δεν μπορώ, αν είχαμε και τις κυβερνήσεις που μας άξιζαν, η θάλασσα μας θα έφτανε μέχρι τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινούσε από την Αδριατική και θα έφτανε στο Λίβανο, που λέει ο λόγος. Αλλά τέλος πάντων, η θάλασσα είναι κάτι το τόσο στενά συνδεδεμένο με αυτό το οποίο είμαστε, και τόσο στενά συνδεδεμένο με το ελληνικό καλοκαίρι. Βέβαια, η θάλασσα έχει πολλές φορές και έναν φιλοσοφικό χαρακτήρα, μέσα από παρομοιώσεις, μέσα από μεταφορές. Η θάλασσα χρησιμοποιείται και ως ένα πεδίο συμβολισμών. Ψαρεύοντας, για παράδειγμα, έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης, Νόμπελ 1979, ότι έρχεται η θάλασσα. Βέβαια, ο Ελίτης γενικώς τα πράγματα τα ήθελε να τα δημιουργεί. Δηλαδή, λέει, την άνοιξη, λέει, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το κλίμα, ψαρεύοντας, λέει, έρχεται η θάλασσα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Βγάλετε μια πετονιά στην Πατησίων και άμα δείτε θάλασσα, πείτε.

Thomas Jefferson, εκ των πρώτων Αμερικανών Προέδρων, είχε πει ότι, λέει, οι συνεσταλμένοι άνθρωποι, καθώς σήμερα μιλάμε για τη θάλασσα, προτιμούν, λέει, την ηρεμία του δεσποτισμού από την τρικυμιώδη θάλασσα της ελευθερίας. Τι είναι η θάλασσα και για τον Jefferson, το πεδίο της ελευθερίας. Χάνεις την επιλογή της ζώνης ανέσεως και ανοίγεσαι στην θάλασσα που τώρα την βλέπεις ήρεμη, αύριο θα είναι τρικυμιώδης, σε κάθε όμως περίπτωση είναι η χώρα της ελευθερίας.

Και η θάλασσα βεβαίως έχει εμπνεύσει και πολλές παροιμίες. Ο Μένανδρος είναι αυτός ο οποίος το είχε πει πρώτη φορά και κοίτα να δεις ότι οι περισσότεροι Έλληνες, εμού συμπεριλαμβανομένου πριν κάνω την σχετική έρευνα για να βρω την αναφορά, δεν γνωρίζουμε ότι το είχε πει εκείνος και το χρησιμοποιούμε ως ένα ρητό που δεν ξέρουμε πού αποδίδεται. Παρά τα αυτά όμως, θάλασσα και πυρ και γυνή τρίτων κακών. Θα τον πιάσουν οι φεμινίστρες τώρα τον Μένανδρο και θα τον κάνουν τα λατιού. Αλλά αυτό, πυρ, γυνή και θάλασσα. Ποιες άλλες παροιμίες για την θάλασσα έχουν ενδιαφέρον? Εγώ θα σταθώ σε μια βρετανική, αγγλική συγκεκριμένα παροιμία που λέει «Στην ήρεμη τη θάλασσα όλην καπετάνει». Και στην Ελλάδα έχουμε την ανάλογη παροιμία «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται».

0: now? 7 to 11 a.m.
1: 20 to 10.

Και αφού ξεκινήσαμε τώρα τις πολιτικές αναφορές σε μια εκπομπή η οποία κατά τα άλλα έπρεπε να είναι μόνο για τη θάλασσα, δεν πειράζει. Πάμε σε κάτι το οποίο είχε πει ο Ινοκ Πάουελ, Βρετανός πολιτικός, έζησε σχεδόν ολόκληρο τον πολυτάραχο 20ο αιώνα, και σε αυτό το οποίο λέει, θα σας πω την αλήθεια, του δίνω απόλυτο δίκιο. Οι πολιτικοί, λέει, που τους ενοχλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σαν τους ναυτικούς που τους ενοχλεί η θάλασσα. Και πόσο δίκιο έχει. Αυτό μου θυμίζει η σύνδεση άλλης. Αυτό νομίζω που είχε πει ο Γκόρντον Ράμσεϊ, ο επίσης Άγγλος σημαντικός τηλεοπτικός και μη σεφ, που λέει «If you can't take the heat, get out of the kitchen». Δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες από την κουζίνα. Σε πειράζει η θάλασσα, δεν κάνεις για ναυτικός. Σε ενοχλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας λέει ο Ινοκ Πάουελ, δεν κάνεις για πολιτικός.

Και από τη μία λοιπόν η θάλασσα είναι εκεί και κάνουμε τόσες αναφορές σε αυτήν, διότι σκεφτείτε το, είναι το αντίπαλο δέος της Ξηράς, η οποία έχει τόσες διαφορετικές εικόνες, βουνά, κοιλάδες, παιδιάδες, χαράδρες, δάση, ερήμους και τα σχετικά. Η θάλασσα όμως είναι θάλασσα. Έχει όμως διαφορετικά καιρικά φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν τη θάλασσα, η οποία μπορεί να είναι γλυκιά, μπορεί να είναι σκαλοκαιρινός, όρμος. Μια ζεστή αγκαλιά μπορεί να είναι και αυτό που έλεγε ο Μένανδρος, πυργινή και θάλασσα, δεν το έλεγε τυχαία. 30 μέτρα κύματα. Παρά τα αυτά, ο Έλληνικο γνωμικογράφος, παρακαλώ πολύ, ο Δημήτριος Καμπούρογλου, πολύ παλιός, γεννήθηκε γύρω στο 1850, πέθανε με στην κατοχή, λέει κάτι εύστοχο, λέει, όλοι βρίζουν τη θάλασσα, ενώ στην πραγματικότητα φταίει ο άνεμος.

Και οι παροιμίες για τη θάλασσα επίσης είναι πολλές και ελληνικές και ξένες. Εντάξει, είπαμε το πυργινή και θάλασσα, είπαμε το στην ήρεμη τη θάλασσα όλοι καπετανέοι, που ουσιαστικά είναι το αγγλικό του ο καλός καπετάνιος. Στην φουρτούνα φαίνεται. Όμως, επίσης υπάρχει και το όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Αλλά μου αρέσει πιο πολύ ίσως η άλλη παροιμία που λέει ότι τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, τώρα που γίνει η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια. Ότι δηλαδή οι συνθήκες τώρα είναι ευνοϊκές, αλλά δεν έχουμε τα μέσα. Υπάρχουν και κάποιες ρίσεις για την θάλασσα ή κάποιοι στίχοι για την θάλασσα που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά καλοκαιρινών εκπομπών χωρίς να μιλήσουμε για την θάλασσα, ειδικά στην Ελλάδα, που γίνονται σχεδόν, τι να σας πω, viral, να το πω, έτσι με την πολύ τρέχουσα γνωστά. Έχω ακούσει αυτή τη φράση την οποία πρόκειται να σας πω τώρα αρκετές φορές, χωρίς να αποδίδεται πάντοτε εκεί όπου ανήκει. Η θάλασσα, λέει, είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Και αυτός είναι βεβαίως ένας στίχος του Ντίνου Χριστιανόπουλου, του ποιητή μας από την Θεσσαλονίκη και μεγίστου Τσιτσανολόγου.

Ο Μιγκέλ Φερβάντες, ο πατέρας του Δον Κιχώτη, ελπίζω τώρα να μην πω μια πατάτα, νομίζω ότι έχασε και ένα χέρι στη θάλασσα. Διότι είχε πολεμήσει, αν δεν κάνω πάλι λάθος, την αυμαχία της Ναυπάκτου μεταξύ Ισπανών και Οθωμανών. Νομίζω. Αν τώρα κάνω χοντροειδές λάθος, συμπαθάτε με. Δεν είμαι πάνω από το ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Από σημειώσεις σας μιλάω, κάποιες εκτυπώσεις που έχω κάνει. Ως εκ τούτου και ακούγατε και τα χαρτιά πιο πριν που προσπαθούσε να καλύψει ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Μπαρμπαρής. Ο Φερβάντες λοιπόν σε κάποια στιγμή μέσα στον Δον Κιχώτη έχει το εξής χωρίο που αφορά στη θάλασσα. Λέει, πάντα μου έλεγαν Σάντσο, ενώ Σάντσο Πάντσα, ο οποίος είναι ο υποτακτικός, ο υπηρέτης, ας πούμε, και συγχρόνως φίλος και ακόλουθος του κατά φαντασίαν υπότου Δον Κιχώτε, πάντα μου έλεγαν Σάντσο ότι να κάνεις καλό σε χαμερπείς ανθρώπους είναι σαν να χύνεις νερό στη θάλασσα. Και πόσο δίκιο έχει ο Δον Κιχώτης αυτό το οποίο λέει στον Σάντσο. Μου θυμίζει την άλλη παροιμία που καμία σχέση δεν έχει με θάλασσα, που λέει μην προσφέρεις ανθοδέσμη σε αγελάδα.

Ο The George Burns, ο Αμερικανός κωμικός, ο οποίος έπαιζε μέχρι να γίνει 100 χρονών σε κάποια στιγμή, είπε κάτι το οποίο αφορούσε με παιγνιώδη τρόπο στην ηλικία του. Λέει, εσείς, λέει, είστε λέει μεγάλος, λέει, δεν είστε, λέει, εγώ, λέει, μεγάλος, δεν είμαι απλά μεγάλος. Εγώ, λέει, όταν ήμουν νέος, η νεκρά θάλασσα ήταν απλώς άρρωστη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Προεκλογικός πυρετός στο πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας στη στρατηγική της μίας κάλπης. Την ίδια ώρα τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, προκάλεσε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση πως καταστρατηγεί το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, ενώ υποστηρίζει ότι αν δεν υπήρχε σχέση με τα κυκλώματα, οι γενικοί γραμματείς δεν θα παρετούνταν. Για την υπόθεση της πολεοδομίας και των άλλων σκανδάλων δισεκατομμυρίων ευρώ, εμείς δεν λέμε ότι στη Νέα Δημοκρατία είναι όλοι λαμόγια. Λέμε ότι όσοι συλλαμβάνονται για σκάνδαλα, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, δηλαδή λαμόγια, συμπτωματικά είναι Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε επίσης δίμευση των περιουσιών τώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον μίνι ανασχηματισμό. Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 20 μηνών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκε 26χρονος οδηγός με καταγωγή από την Αλβανία που συνελήφθη στην περιοχή των Πεύκων Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ στερεί το άδειας ικανότητας οδήγησης καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί τον περασμένο Οκτώβριο λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Επιπλέον, το όχημα που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και ήταν ανασφάλιστο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, ωστόσο επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα και ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ότι αναφορές σε διεθνή μέσα ενημέρωσης για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μεθαύριο Κυριακή στη Γενέβη είναι ψευδής. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, τις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mach FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και μία παροιμία επίσης, την οποία συνέλεξα, σταχυρολόγησα. Αλλά πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλει να πει. Μπορεί ενδεχομένως να είστε σε θέση να με βοηθήσετε, καθώς σήμερα μιλάμε για τη θάλασσα. Λέει, όποιος την ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος στον κόλο του κουκιά του μαγειρεύει. Μάλιστα, υπάρχει μια νεότερη εκδοχή που λέει, ο διάβολος ο πίσω του κουκιά του μαγειρεύει. Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, όποιος την ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος ο πίσω του κουκιά του μαγειρεύει. Αν καταλάβατε ακριβώς τι θέλει να πει, βοηθήστε με, διότι η αλήθεια είναι ότι εγώ εδώ πέρα δεν το έχω ιδιαιτέρως. Νομίζω όμως ότι αυτό που θέλει να πει είναι ότι όταν, ας το λένε, την τύχη σου την προκαλείς, αυξάνουν οι πιθανότητες να βρεις τον πελά σου.

Δεν έχουν βεβαίως μόνο οι Έλληνες ποιητές αγαπήσει με σφοδρότητα τη θάλασσα. Σφόδρα την θάλασσα. Είναι φοβερός. Παντού ο Ηλίτης, για παράδειγμα, μας μιλάει για τη θάλασσα. Και στο Σεφέρι βρίσκουμε πολύ θάλασσα. Αλλά αυτό με τον Ηλίτη και τη θάλασσα είναι πραγματικά μοναδικό. Λέει και η ποιήση, λέει πάντοτε, σε ένα δοκίμιο του, είναι μία. Όπως ένας, λέει, είναι και ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Εγώ, λέει, τον έχω δει τον ουρανό από κατά μεσής της θάλασσας. Και είναι σαν να σου λέει ο Ηλίτης ότι εμένα όλο μου το είναι, το ποιητικό είναι, όλο μου το λογοτεχνικό είναι, όλη μου η προσωπικότητα ως πομπός λόγου και επεξεργαστής ξεκίνα να ατενίζει τον ουρανό εδώ από την θάλασσα. Ο Σαρλ Μποντλέρ το έχει πει έτσι λίγο πιο απλά, λέει, ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα. Σας είπα, είναι σαδιστική η σημερινή εκπομπή, διότι εδώ που είμαστε στην Αθήνα, εμείς εκπέμπουμε και εσείς ακούτε, τι είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε, πιστεύω, πιο πολύ, να ήμασταν κοντά στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει κιόλας να κολυμπάτε. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο απολαυστικές αισθήσεις που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Οπότε και εμείς σήμερα ξέρω ότι μπορεί να σας κάνουμε τη ζωή λίγο δύσκολη εδώ πέρα με τον κύριο Μπαρμπαρή, αλλά αναφερόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα.

0: Και σας μίλησα πριν
1: για τον Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος τα δίνει μερικές φορές με τρόπο που θυμίζουν λαϊκή σοφία. Αγαπημένος νομπελίστας Έλλην ποιητής, ο πρώτος νομπελίστας μας το 1963. Τα μυστικά, λέει, της θάλασσας ξεχνιούνται στο ακρογιάλι.

Είχατε δει ποτέ εκείνη την ταινία το Out of Africa, πέρα από την Αφρική, που περιγράφει ουσιαστικά την ζωή της Karen Blixen, της μεγάλης αυτής δανής λογοτέχνητας και ταξιδεύτριας επίσης και ουσιαστικά και εξερευνήτριας σε έναν βαθμό. Κοίτα τώρα να δεις πως η Blixen βάζει την θάλασσα στα πολύ πρωταρχικά και πυρηνικά στοιχεία που θεραπεύουν τον άνθρωπο, λέγοντας ότι η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό. Ο υδρότας, τα δάκρυα ή η θάλασσα.

0: και πάμε στον αγαπημένο του Ρένο Αποστολίδη, τον οποίο πολλές φορές έχω πει και θα ξαναπώ ότι ατάλλαντο τον ανέβαζε ανίκανο, γλωσσικά τον κατέβαζε φανφαρόνο, εντυπωσίο φύρα και. Τεράστιος όμως όσον αφορά στο αποτύπωμά του, θέλοντας και μη, θα πρέπει αυτό να το παραδεχθούμε, αναφέρομαι στον Νικό Καζαντζάκη. Και πώς να μιλήσουμε για τη θάλασσα άμα δεν βάλουμε μέσα λίγο Καζαντζάκη? Δηλαδή, έλεος θα ήμασταν σαν ταβέρνα στην πλάκα που δεν θα παίζαμε την Τζαμάικα. Η ευτυχία, λέει ο Καζαντζάκης, είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο. Ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας. Τίποτε άλλο. Πόσο πραγματικά πρέπει να πω, άσε τα κάστανα, άσε τα μαγκαλάκια και το κρασί μπορείς να το πάρεις, δεν με νοιάζει. Η βουή της θάλασσας όμως, πόσο, μα πόσο λείπει.
1: Ήταν εκείνη τη νυχτιά που δίνησα για βαρβάρες. Το κύμα η πλώρη με κέρδιζε, οριά

και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού, εκτός από τη μάνα σου

κάτω από φώτα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη πριν 10 χρόνια.

Και νομίζω ότι θα κλείσω με κάτι το οποίο θα σας τα πω πρώτα στα γαλλικά και μετά θα σας το μεταφράσω στα ελληνικά. Είναι μια αναφορά στην θάλασσα που την αγαπώ πάρα πολύ. Ο Jean-Luc Godard στην ταινία του «Ο Bout de Souffle» με τον Belmondo. Τώρα, πότε ήταν αυτή η ταινία, θα σας γελάσω, πρέπει να είναι κάπου εκεί γύρω στο 60, κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι τέλη 50, μάλλον είναι αρχές 60.

μια σκηνή όπου σχεδόν για πρώτη φορά στον κινηματογράφο, μπορεί να έχουν υπάρξει στο παρελθόν, αλλά είναι από τις πιο σημαντικές, βλέπεις τον πρωταγωνιστή ο οποίος μιλάει στην κάμερα. Είναι λοιπόν σε μια επαρχιακή οδό, σε λίγο πρόκειται να το σκάσει από ένα αστυνομικό μπλόκο, είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν θυμάμαι αν φοράει αυτή την κλασική ρεμπούμπλικα της εποχής το καπέλο, αλλά ξέρετε, με την ενδυματολογική ευπρέπεια των ανδρών εκείνου του καιρού, ξαναλέω, βάλτε ξέρω εγώ με το νου σας αρχές 1960, ένα παχύ γαλλικό τσιγάρο στα χείλη του, γκολουάζ, ζητάν, δεν θυμάμαι τι είναι, και μιλάει προς την κάμερα. Γυρνάει λοιπόν στην κάμερα και λέει «Si, vous n'aimez pas la ville», αν δεν σας αρέσει, λέει, η πόλη, «Si, vous n'aimez pas la campagne», αν δεν σας αρέσει, λέει, η εξοχή, «Si, vous n'aimez pas la mer», αν δεν σας αρέσει η θάλασσα, κάνει μια παύση, νομίζω αλλάζει και ταχύτητα, γυρνάει προς την κάμερα και λέει «Allez vous faire foutre», να πάτε να ηθείτε. Τίποτα δεν σας αρέσει πια στη ζωή. Άντε και σου. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο μέγιστος κινηματογραφιστής Jean-Luc Godard, δια των Χιλέων, του επίσης μεγίστου και βοητευτικότερου άσχημου της παγκόσμιας κινηματογραφικής οθόνης του Belmondo. Ξανά μία λοιπόν για να κλείσουμε την εκπομπή, διότι νομίζω ότι αυτό είναι και το φιλοσοφικό συνεκτικό στοιχείο όλων αυτών. Σίβουνε με παλαβίλ, αν δεν σας αρέσει πόλη. Σίβουνε με παλα καμπάνι, αν δεν σας αρέσει εξοχή. Σίβουνε με παλα μέρ, νομίζω το λέει τελευταίο. Allez vous faire foutre. Να πάτε να χαθείτε. Σας το λέω στρογγυλεμένα, άλλο πράγμα είπε ο Γάλλος ηθοποιός. Τίποτα δεν σ' αρέσει πια. Αντεχάσου. Εμείς από όλα αυτά, σήμερα επικεντρώσαμε στην θάλασσα και σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θοδωρής Μπαρμπάρης, Κωνσταντίνος Βογδάνος, χαίρετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Προεκλογικός πυρετός στο πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας στη στρατηγική της μίας κάλπης. Την ίδια ώρα τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για ιδιαφθορά, προκάλεσε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Για την υπόθεση της πολεοδομίας και των άλλων σκανδάλων δισεκατομμυρίων ευρώ, εμείς δεν λέμε ότι στη Νέα Δημοκρατία είναι όλοι λαμόγια. Λέμε ότι όσοι συλλαμβάνονται για σκάνδαλα, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, συμπτωματικά είναι Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε επίσης δίμευση των περιουσιών τώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάξης 20 μηνών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκε 26χρονος οδηγός με καταγωγή από την Αλβανία που συνελήφθη στην περιοχή των Μπεύκων Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι συμφωνεί απολύτως με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει ατομική βόμβα την επομένη της ανακοίνωσης του Αμερικανού Προέδρου ότι επίκειται συμφωνία. Όσο είμαι Πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε. Η απόλυτη σύγχυση επικρατεί τα τελευταία 24 ώρα σχετικά με το αν τελικά θα υπάρξει ή όχι συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αν θα πέσουν υπογραφές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με ένα μήνυμα που ανέβασε στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή ανέφερε ότι η συμφωνία είναι πιο κοντά από ποτέ. Λίγη ώρα αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, κάτι που ερμηνεύεται ως απόδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε σήμερα ότι ένα τελικό συμφωνημένο κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας έχει επιτευχθεί. Στη Ρωσία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα ανταποκριθεί εντείνοντας τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας. Σχετικά με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών drones. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα ανατολικά επιρροτικά την Εύβοια, τις σποράδες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM.
0: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Μάχη FM 99,8, είμαστε και σήμερα μαζί εδώ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα την οποία υπάρχει και έχουμε πλέον στη ζωή μας και το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ το οποίο ξεκίνησε με την ομάδα του Μεξικού να επικρατεί στην πρεμιέρα 2-0 της Νοτιού Αφρικής, ένα παιχνίδι το οποίο έγινε και ρεκόρ καθώς τρεις κόκκινες κάρτες δεν είχαμε ποτέ σε πρεμιέρα του Μουντιάλ και σπάνια θα έλεγα είχαμε σε αγώνα, ακόμα και κανονικό αγώνα πρωτοαθλήματος. Εν πάση περιπτώσει, ένα παιχνίδι στο οποίο οι Μεξικανοί κατάφεραν και έδειξαν ότι έχουν μια ομάδα συγκροτημένη, μια ομάδα η οποία μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα, δεν λέω να προχωρήσει έτσι σε βάθος τη διοργάνωση, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί κάλλιστα να φτάσει και μέχρι τους 16 της διοργάνωσης. Και από την άλλη πλευρά, μια ομάδα όπως η Νότια Αφρική, η οποία δεν έδειξε πολλά πράγματα. Έτσι όπως πήγε και η ροή του αγώνα, ίσως να μην τη βοήθησε το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πολλά τέτοια παιχνίδια, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων που, okay, είναι σε κάποιο επίπεδο και μάλιστα σε επίπεδο Μουντιάλ, και κάποιες άλλες οι οποίες βρίσκονται στο Μουντιάλ μεν, αλλά κακά τα ψέματα μπήκαν από το παράθυρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα θα πω. Η Νέα Ζηλανδία, η Κουρακάο, Αϊτί και άλλες χώρες αρκετές οι οποίες κάνανε μια ιστορική παρουσία στο Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι απέχουν παρασάγκες από κάποιες άλλες ομάδες και γι' αυτό τουλάχιστον στην αρχή θα δούμε ομάδες με μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας είχαμε έναν αγώνα που έγινε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Με ανατροπή, η Τσεχία είναι αυτή η οποία προηγήθηκε, η Νότια Κορέα πήρε την νίκη με 2-1 και θέλει να μπει έτσι φουριόζα και αυτή για τη διεκδίκηση της πρόκρισης που ουσιαστικά με την νίκη που έκανε μάλλον την εξασφαλίζει. Να θυμίσουμε ότι προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο αλλά και αρκετή καλύτερη τρίτη ανάλογα με τη βαθμολογία την οποία έχουν. Άρα συνεπώς μια ομάδα η οποία θα κάνει μια νίκη πολύ εύκολα θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Οι Νοτιοκορεάτες θα χρειαστούν μια ισοπαλία για να περάσουν στην επόμενη φάση λογικά ως δεύτερη ή ακόμα και χωρίς ισοπαλία μπορεί αυτό να τους δώσει ακόμα και την πρόκριση. Τέλος πάντων, αυτά θα μας απασχολήσουν αρκετά αργότερα. Έχουμε και άλλο παιχνίδι σήμερα με την ομάδα του Καναδά, διοργανωτές και αυτοί. Θα αντιμετωπίσουν στην έδρα τους ουσιαστικά την ομάδα από την Βοσνία Ζερβοβίνη. Μια ομάδα η οποία, okay, δεν είναι από τα μεγαθύρα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά έφτασε ως εδώ καταφέροντας να αποκλείσει την Ιταλία, αν θυμάστε, και την άφησε για μία ακόμη χρονιά εκτός τελικού ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Αυτά με το Μουντιάλ που ασφαλώς θα μας απασχολήσει αρκετά στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά έχουμε και τον τελικό, την μάχη του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. 2-2 έχει γίνει το σκορ στη σειρά αυτών των αγώνων και πλέον όλα θα κρυφθούν στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ένα παιχνίδι το οποίο ήδη υπάρχει και λογικό είναι αυτό sold out. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα κρίνει καθαρά τον πρωταθλητή, όποιος κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε ένα ζευγάρι αγώνων που πέρασε από αρκετές αναμετρήσεις και όπως φάνηκε ξεκάθαρα ο παράγοντας έδρα είναι αυτός ο οποίος μέτρησε σημαντικά και έτσι φτάσαμε σε αυτό το 2-2. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και θα υποδεχτούμε σε λίγο τον πρώτο καλεσμένο μας έτσι να μας βοηθήσει στην ανάλυση της συγκεκριμένης αναμέτρησης για να δούμε και πώς θα τι να περιμένουμε μάλλον από το συγκεκριμένο αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να δούμε και ποιοι θα παίξουν, κυρίως από την πλευρά του Παναθηναϊκού υπάρχουν απουσίες και προβλήματα, με σημαντικότερη αυτή του Σλούκα που δεν κατάφερε ούτε και στο προηγούμενο παιχνίδι να παίξει. Θα φανεί αν και κατά πόσο είναι εφικτό να αλλάξουν τα δεδομένα με μια παρουσία του στον αγώνα. Το σημαντικό, τώρα τελευταία είδηση που πέραμε μόλις τώρα, λέει το ρεπορτάζ ότι δεν τα καταφέρνει να παίξει ο Σλούκας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ούτε και ο Ρογκαβόπουλος θα μπορέσει να είναι παρόν. Αντίθετα, κανονικά λέει το ρεπορτάζ, προπονήθηκαν Ματία Ντασόρ Καλαϊτζάκης που είχαν κάποια προβλήματα από το τέταρτο παιχνίδι και ο Οσμάν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, δεν έβγαλε όλη την προπόνηση και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του. Εγώ λέω ότι θα είναι σίγουρα στην αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού και λογικά θα τον χρησιμοποιήσει ο Εργίνα Ταμάν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να απευθυνθούμε στους ειδικούς ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από εμάς τον μπάσκετ και ασφαλώς έχουν καλύτερη άποψη. Στον Μάνο Μανουσέλη, έμπειρος τεχνικός προπονητής με αρκετή γνώση πάνω στο μπάσκετ και ακόμα και στην διαδικασία ενός τελικού, η άποψή του είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και διαφωνώ. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια Έλληνες που είναι καλύτεροι προπονητές από όλους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που να μην είναι προπονητής.
0: Καλά σε αυτό. Δεν έχεις και άδικο.
1: Σίγουρα δεν έχω άδικο, το βλέπω κάθε μέρα. Γι' αυτό σου λέω ότι από προπονητές όλο τίποτα.
0: Οι Έλληνες είναι τα κορίτσια ηθοποιοί, τραγουδιστές και οι άντρες είναι προπονητές, τέλος πάντων αθλητές και δημοσιογράφοι. Αυτά τα τρία.
1: Εννοείται, σε αυτά είμαστε φοβεροί.
0: Τι περιμένουμε τώρα από αυτό το παιχνίδι? Πήγαμε στο 2-2. Η έδρα μέτρησε, θα μετρήσει και την πέμπτη φορά.
1: Κοίταξε, ένας πέμπτης τελικός έχει πάρει τους δικούς του κανόνες. Στα αγγλικά αυτό λέμε, αυτό είναι dog fight, είναι ένας σκυλοκαυγάς ας πούμε, που δεν έχει ούτε κανόνες, ούτε χωράνε προγνωστικά. Το γεγονός ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός θα έχει την συμπαράσταση του κόσμου του, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο αν όλα πάνε καλά. Αν όμως στραβώσει το παιχνίδι, μπορεί να είναι βαρύδι για τον Ολυμπιακό.
0: Και, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι. Μπορεί να αυτή τη στιγμή να συζητάμε για το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά αυτό αφορά κυρίως σε μια διαδικασία πρωταθλημάτων και λοιπά. Ο πέμπτος τελικός, επειδή δεν υπάρχει αύριο, είναι ένα παιχνίδι με πολύ ιδιαίτερη ψυχολογία και πραγματικά δεν υπάρχουν κανόνες.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής στα 4 παιχνίδια τα οποία είχαμε, περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο να δούμε κάποια έκπληξη από τους προπονητές. Δεν είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να γίνεται κάτι τέτοιο. Θα ρισκάρει, πιστεύεις, κάποιος από τους δύο τεχνικούς σε αυτό το παιχνίδι?
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν απόλυτη ανάγκη από νέους πρωταγωνιστές, γιατί και ο Φουρνιέ και ο Ναν και ο Χεϊτήρης και δευτερευόντως παιδιά όπως είναι ο Βεζέγκοφ και ο Γόκα που έχει παίξει πολύ καλά σε αυτές τις σειρές, είναι λογικό να έχουν κουραστεί. Ένας οποιοδήποτε παίκτης που
0: μπορεί να βάλω μια παρένθεση, Κότσο, να με επιτρέπεις για να το βάλουμε και αυτό στη συζήτησή μας. Μετά από αρκετό καιρό, τουλάχιστον δεν θυμάμαι έτσι πρόσφατα, πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή, προχθές που είχαμε παράταση 42-44 λεπτά ο Φουρνιέ, 40 λεπτά ο ένας, 38 λεπτά ο άλλος, γυρίσαμε πάλι σε εποχές Γκάλι Γιαννάκη και Χριστοδούλου που δεν βγαίνανε, ξέρω εγώ, από την πεντάδα. Ισχύει αυτό,
1: έχει το δίκιο. Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τελειώσει τη σειρά στο ΆΚΑ και η μαύρη αλήθεια για τον Ολυμπιακό είναι ότι όταν για παράδειγμα ο Ντόρς έχει να παίξει τόσο καιρό ή για παράδειγμα ο Λαριτζάκης δεν έχει παίξει τόσο επίσης εδώ και ίσως δύο μήνες, είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα παιδί μέσα στη φωτιά και να περιμένεις από αυτόν να αποδώσει. Και είναι διαφορετικό να το κάνεις αυτό στην αρχή της σειράς και διαφορετικό να το κάνεις στο Game 4 ή στο Game 5. Νομίζω ότι υπάρχει λογική σε αυτό που προσπάθησε να κάνει ο κότς του Ολυμπιακού βασικά, αλλά και ο Αταμάν δεν κάνει πολύ μεγάλο rotation. Ούτως ή άλλως ο κότς Αταμάν δεν το κάνει αυτό, δεν πηγαίνει στο βάθος του πάγκου του. Αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο θα δούμε να σπρώχνουν στο παρκέ πολλά παιδιά από τον πάγκο για να μπορέσουν να έχουν τους βασικούς τους στη λήξη του παιχνιδιού στη καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Και επίσης σε αυτά τα παιχνίδια δεν ξέρω να μου ξεφεύγει κάτι. Εντάξει, ο Χέις Ντέιβις έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Νομίζω και ο Βεζέκοφ, αλλά τα πρώτα βιολιά των ομάδων μέχρι στιγμής δεν τραβάνε. Δεν τραβάνε αυτοί μάλλον το σκοράρισμα.
1: Ναι, γιατί άμα προσέξεις, ο παίκτης, όταν ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην επίθεση, κάποιος πραγματικά είναι κολλημένος πάνω στο Βεζέγκοφ και δεν τον νοιάζει αν βάλουν οι άλλοι καλά. Δηλαδή ο Γόκα που είναι ελεύθερος να σουτάρει την μπάλα όσο θέλει. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για τον Βεζέγκοφ και τον κάθε Βεζέγκοφ και αντίστοιχα για τον Ντέιβις, ας πούμε, ή τον Ναν να κάνει ένα συνηθισμένο παιχνίδι του με τις μέσους όρους του εκεί γύρω στους 20 πόντους. Το γεγονός ότι ο Φουρνιέ έχει σκοράρει τόσο πολύ έχει να κάνει και με το ταλέντο του και με το ότι
0: το χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ ώρα και συνέχεια την μπάλα στα χέρια του. Οπότε να κάνεις, ας πούμε, το να βάλεις 30 πόντους αν έχεις την μπάλα, αν διαχειριστείς 60 κατοχές, δεν είναι τόσο τρομερό.
0: Σωστά. Σωστά. Επίσης, διακρίνω ότι δεν ξέρω, η παρουσία του Λεσόρ μπορεί να αποτελέσει βαρόμετρο, γιατί ναι, είναι βελτιωμένος ο Λεσόρ από την ημέρα που επέστρεψε, αλλά σίγουρα δεν είναι ακόμα ο Λεσόρ που μας είχε συνηθίσει κάτω από τα καλάθια των ομάδων.
1: Ναι. Εντάξει, ο Λεσόρ είναι ένας χαρισματικός ψηλός και προφανώς συγκρίνουμε τη σημερινή εικόνα με αυτό που έχουμε δει τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγα. Όποιος ξεχνάει τι πέρασε αυτό το παιδί και από τι τραυματισμό έχει γυρίσει, προφανώς και τον αδικεί και δεν μπορεί να τα υπολογίσει καλά τα πράγματα.
0: Όχι 100% κούτσα, αλλά ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε στον Παναθηναϊκό, όλοι ψάχνουν τον ήρωα που θα πρέπει να τους δώσει την νίκη, είτε λέγεται Ναν, είτε Χέις Ντέιβιτς, είτε Λεσόρ, είτε Ερναγκόμεθ, κάποιος να πάρει πάνω του την ομάδα. Να την κάνω αλλιώς την ερώτηση. Μπορεί να κάποιος από όλους αυτούς να την πάρει πάνω του την ομάδα?
1: Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει περιθώριο για εκπλήξεις. Όπως ο Ολυμπιακός βλέπει τον Ζόζεφ και τον Γκόκαπ να έχει περισσότερες ευκαιρίες, έτσι και ο Παναθηναϊκός έχει με τον Σότς και το δικό του παίχτη που η άμυνα του δίνει περιθώριο γιατί δεν φοβάται το σούτ του. Και τελικά αυτά τα παιδιά που η άμυνα τους δίνει ελευθερία είναι οι παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας για τους άλλους, είτε βγάζοντας φάσεις που θα είναι ας πούμε απρόβλεπτες και μπορούν να παίξουν ρόλο στο παιχνίδι. Όμως εκείνο που νομίζω ότι είναι καθοριστικό για τις δύο ομάδες είναι το θέμα της ενέργειας, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια στο τέλος της σεζόν, βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν και η ομάδα που θα παρουσιαστεί με την καλύτερη φυσική κατάσταση, με περισσότερες δυνάμεις, νομίζω ότι θα είναι αυτή που θα πάρει τα περισσότερα rebound, θα έχει τις περισσότερες κατοχές και θα πάρει τελικά την νίκη. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ θέμα προσώπων, όσο είναι για μένα θέμα ενέργειας και πόσο καύσιμο έχει μείνει στην δεξαμενή της κάθε ομάδας.
0: Ερώτηση. Το επισήμανα, δεν ξέρω πώς κάνουμε λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ναν στα 2 από τα 4 παιχνίδια έχει αποβληθεί με 5 φάουλ και γενικά και στα άλλα είχε 3-4 σε κάθε παιχνίδι. Αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει? Δίνει μεγαλύτερη έμφαση πλέον στην άμυνά του ο Ναν και είναι εκνευρισμένος? Τα κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού τα φάουλ?
1: Νομίζω ότι ο Ναν είναι ένα παιδί που έχει μάθει να βγάζει το ψωμί του από την επίθεση. Διαισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι μια διαφορετική κατάσταση αυτή που βιώνει εδώ και ο ίδιος και η ομάδα του και προσπαθεί να προσφέρει και στο αμυντικό κομμάτι. Και απλά είναι κάτι που δεν νομίζω ότι επειδή όλη τη σεζόν δεν το έκανε, δυσκολεύεται να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε και τις δηλώσεις του στο ημίχρονο. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι ήταν μπηχτή για τους διαιτητές, αλλά αυτό που είπε ότι το να παίξουμε άμυνα χωρίς φάουλ, πιο πολύ αναφέρονταν στον εαυτό του που είχε ήδη 3, ας πούμε. Εντάξει, είναι και ότι ο Αταμάν τον θέλει συνέχεια μες στο γήπεδο και πολλές φορές τον αφήνει, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να το αποσύρει. Για να σου πω την αλήθεια, είναι πιο πολύ ερώτηση που θα πρέπει να απευθυνθεί στο staff του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι το μάτς, ας πούμε, της μάτς του ΆΚΑ, λογικά το ένας παίκτης κάνει δύο φάουλ, τον βγάζει, δεν τον αφήνει να μίσει. Αυτός έπαιξε στην επόμενο χρόνο.
0: Ακριβώς την ίδια πορεία είχα και εγώ, ενώ περίμενα να τον αποσύρουν κάποια στιγμή στον πάγκο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία. Άρα, για να συνοψίσουμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά ένας τελικός. Όποια ομάδα έχει περισσότερη ενέργεια είναι αυτή η οποία θα έχει και περισσότερες πιθανότητες να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα δεν μπορούμε να γίνουμε την πλάστικα προς καμία μεριά.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ούτε καν το 51-49 δεν μπορεί να πάει στην πλευρά του Ολυμπιακού, για τον απλούστο λόγο ότι έχουμε δει τόσες πολλές φορές είναι τόσο μεγάλη ποιότητα των παιχτών και τόσο πολύ το πάθος για την νίκη, που θα ήταν πραγματικά αφελές να πει κάποιος ότι υπάρχει πλεονέκτημα και ότι τόσο έχει προβάδισμα η μία ομάδα ή η άλλη.
0: Ναι, 100% και σε αυτό το τελικό, έτσι όπως έγινε, θα μου πεις σε κάθε τελικό όλοι έχουν κίνητρο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα κίνητρα. Ο μένος Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης να δείξει ότι είναι ο πρώτος και στην Ελλάδα, ο δε Παναθηναϊκός να δείξει ότι είναι πρώτος και στην Ελλάδα, ότι είναι πρώτος στην Ελλάδα, αλλά και να πάρει τον τίτλο μέσα στο σπίτι του Ολυμπιακού, όπως έκανε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, άμα κερδίσει τον πρωταθλητή Ευρώπη, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει και εσύ, έτσι. Λοιπόν, ναι. Νομίζω ότι είναι ο Παναθηναϊκός ψάχνει την εξηλαίωσή του και έχει πολύ ισχυρό κίνητρο. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ψάξει βαθιά μέσα του, γιατί όσο να είναι, όταν έχεις πανηγυρίσει ένα στόχο σαν την κατάκτηση του Λίγα, αυτό σε αδειάζει, δεν σε εξοδεύει. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις αυτά τα αποθέματα που χρειάζεται να έχεις για να καταθέσεις τη ψυχή σου μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα δούμε. Ο Μάνος Μανουσέλης ανανέωσε Πρωτέα και πάλι.
1: Ναι, ναι, θα συνεχίσουμε στο Πρωτέα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και ελπίζουμε η χρονιά αυτή να είναι να κυλήσει με τους δικούς μας, κανόνες και φτιάχνοντας μια ομάδα που από τη Δευτέρα στην Παρασκευή, πριν τον αγώνα δηλαδή, θα περνάμε καλά.
0: Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Το θέμα είναι και τι στόχους σε βάζουν από πάνω. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να συζητείτε από την αρχή και να το έχετε ξεκαθαρίσει κιόλας.
1: Εντάξει, δεν μπορεί τώρα σε αυτό το επίπεδο. Ο στόχος πρέπει να είναι να είσαι ανταγωνιστικό σε κάθε παιχνίδι. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς.
0: Έτσι πρέπει. Κότς, ευχαριστώ. Α, μισό λεπτό. Και λίγο NBA. Δεν ξέρω τώρα αν ασχολείστε και τα λοιπά. Εδώ γίνεται χαμός πλέον για το επόμενο παιχνίδι. Με τους Knicks να θέλουν να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και πριν από λίγο διάβαζα μια είδηση. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί αυτό στο NBA. Οι οπαδοί της Νέας Υόρκης πήραν τα μισά εισιτήρια μέσα στο Σαν Αντώνιο. Ναι. Εκεί τι χαμός και εκεί, έτσι.
1: Θα τους κάνουμε Ευρωπαίους και αυτούς στο τέλος. Θα αρχίσουν να πετάνε και νομίσματα. Δεν ξέρω αν είδες και τα παράπονα για τις βολές. Ότι είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι απίστευτες, έχουν απίστευτες ιστορίες γύρω τους για πολλές δεκαετίες. Η Νέα Υόρκη έχει τόσα χρόνια να διεκδικήσει ένα τίτλο. Το Σαν Αντώνιο επιστρέφει μετά από πάρα πολύ καιρό στη διεκδίκηση του τίτλου. Αυτό το επίπεδο έντασης που μόνο τα play-off του NBA μπορεί να το έχουν. Για να σου πω την αλήθεια, εγώ το βαριέμαι με το NBA στην κανονική περίοδο, αλλά στα play-off είναι πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξενυχτήσουμε να δούμε το match, γιατί είναι μια μοναδική παράσταση και για όσους αγαπάμε το μπάσκετ είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το χάσεις.
0: Μου ανοίγεις μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ δεν την κάνω την ερώτηση. Εγώ είμαι old school. Τώρα και στο NBA και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα στο NBA έτσι όπως έχει γίνει, εγώ βλέπω ότι το 60% των προσπαθειών είναι να πάρουμε την μπάλα να σουτάρουμε το τρίποντο.
1: Κοίταξε να δεις. το επίπεδο της άμυνας πέρυσι στα playoffs είναι τόσο, τόσο σκληρό και τόσο, τόσο δυναμικό που κάθε λάθος που κάνει η άμυνα και κάθε μέτρο που σου δίνει για να στάρεις την μπάλα πρέπει να το εκμεταλλεύεσαι. Προφανώς είναι πιο εύκολο να πάρεις, να βρεις αυτό το χώρο, τον ελεύθερο χώρο μακριά από το καλάθι και οι παίκτες έχουν τέτοια ικανότητα που μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Πιστεύω όμως ότι τα μάτς τελικά βλέπεις ότι κρίνονται κάτω το καλάθι και, και γι' αυτό ακόμη και σε, αυτό το, σε αυτή την τρελή ανατροπή που έκανε η Νέα Υόρκη στο τελευταίο παιχνίδι είδες ότι πιο πολλές φάσεις πήγανε κάτω το καλάθι παρά εντάξει ο Μπράουνς έβαλε ένα μεγάλο σουτ αλλά πιο πολύ ήταν οι φάσεις που έβαλε κοντά στο καλάθι από τα λάθη του Σαν Αντώνιο παρά η τα σου τριών πόντων.
2: Γενικά το
1: είναι άλλο μπάσκετ αυτό που παίζεται στην κανονική σεζόν και άλλος ο πλέον.
2: Ναι, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο 100%. Απλά να, εγώ έλεγα αυτά. Πάτρικ Γιούιν, Ρόμπινσον, Μαλόν. Με αυτού μεγαλώσαμε, με αυτού έτσι μα έδωσαν.
1: Αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν σε έχει πικράνει ο Τζόρνταν, αλλά Τζόρνταν, τίποτα άλλο.
2: Καλά, εντάξει, ο Τζόρνταν ήταν μια κατηγορία. Και στην Ελλάδα λέμε Γκάλι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Προφανώς.
2: Λοιπόν, Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε στα θέματα του τελικού. Τελικός είναι πλέον 100% και με τη Βούλα, αφού είναι ένα παιχνίδι και το οποίο από αυτό θα κρυφθεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λοιπόν, αύριο στις 9 σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Sold out, είπαμε, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Επίσης, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει ότι θα είναι ανοιχτό το ΟΑΚΑ και θα μπορούν από εκεί οι φιλάθλοι να δουν τον αγώνα. Άρα λοιπόν θα είναι έτσι ηθικά κοντά σε αυτή την προσπάθεια της ομάδας τους. Γενικά υπάρχει έτσι μεγάλη ένταση. Επίσης ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει οι οργανωμένοι φιλάθλοι πολύ νωρίς στις 3 η ώρα να βρεθούν όλοι στο ξενοδοχείο το οποίο θα καταλύσει η ομάδα για συμπαράσταση, έτσι τόνωση ηθικού προς τους καλαθοσφαιριστές της ομάδας του Παναθηναϊκού και όπως σας είπα ότι το T-Center θα ανοίξει για τον 5ο τελικό εκεί που θα μπορούν να τον παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε και τι δηλώσαν οι δύο προπονητές μετά το τέλος του τέταρτου αγώνα, ξεκινώντας αρχικά από τον Εργίν Αταμάν, ο οποίος με τη σειρά του στάθηκε στο πώς η ομάδα του κέρδισε και πώς βλέπει πλέον τον αγώνα με τον Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι σήμερα πραγματικά δεν δέχτηκα καμία ποινή και όντας ερχόμενος εδώ στην press conference ντυμένος έτσι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, παρόλο που είχαμε πάρα πολλούς παίκτες απόντες, όλοι έδωσαν τεράστια μάχη στο παρκέ. Πιστεύω ότι αμυντικά κάναμε εξαιρετική δουλειά στο πρώτο ημίχρονο, κρατήσαμε τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ. Στο δεύτερο είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Βέβαια εκεί είχαμε προβλήματα με τα φάουλ και αυτό μας δημιούργησε κάποια θέματα στην επίθεση. Όμως ο Nigel Hayes-Davis μας βοήθησε πάρα πολύ. Έκανε τεράστια δουλειά. Έπαιξε για 48 λεπτά και όλοι οι παίκτες οι οποίοι έπαιξαν και ο Τουλιόπουλος και ο TJ Shorts. Ο Grant μπορεί να έχασε κάποια σούτ αλλά αμυντικά μας βοήθησε πάρα πολύ. Με τον Χουάντσο προσπαθήσαμε αμυντικά να παίξουμε άμυνα στους point guard του Ολυμπιακού και να προστατεύσουμε το καλάθι μας, οπότε τους αναγκάσαμε να σουτάρουν από μακριά και όχι μέσα στην ρακέτα. Επιθετικά λοιπόν είχαμε την ευκαιρία, δύο ευκαιρίες πριν την πρώτη παράταση να τελειώσουμε το παιχνίδι. Έχασε όμως ένα σούτο ο Χουάντσο και άλλο ένα ο Τολιόπουλος. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πιστεύω ότι παίξαμε εξαιρετική άμυνα και είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για μας, για τον οργανισμό και για τους οπαδούς μας, καθώς δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα στην έδρα μας και τώρα θα προσπαθήσουμε να πάμε εκεί στο ΣΕΦ το Σάββατο και να πάρουμε τον τίτλο εκεί.
4: For this and like you say, it's time to dedicate this for the, Mr. Paulos Yannakopoulos. and of course for the Yannakopoulos family, for their love for the basketball.
3: Ναι, σίγουρα θα ήθελα όντως να αφιερώσω το απόψινο παιχνίδι, την απόψινη νίκη στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, διότι μπορώ να πω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν και το πιο, ίσως από το πιο δύσκολο, αν όχι το πιο δύσκολο που έχουμε παίξει τα τελευταία 3 χρόνια. Παρά τις δυσκολίες που είχαμε, τους τραυματισμούς και τις απουσίες, όλοι έδωσαν τεράστια μάχη στον αγωνιστικό χώρο και όλοι πίστεψαν σε εμάς από την αρχή, έξω από το ξενοδοχείο που μαζεύτηκε κόσμος στην αρένα στο ΆΚΑ, όλοι πίστεψαν σε εμάς, δεν σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν. Οι παίκτες μου έδωσαν τεράστια μάχη, τεράστια προσπάθεια και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς και θα ήθελα να αφιερώσω το απόψινο παιχνίδι στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και στην οικογένεια Γιαννακόπουλου για την αγάπη και για όσα έχουμε κάνει για το άθλημα του μπάσκετ.
4: For us, that if you remember on the first game in Piraeus, he was the best scorer on the team.
3: Το πρώτο σκέλος ερώτηση είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις έπαιξε για 49 λεπτά. Ήταν αυτό μία ανάγκη που οδήγησε τον coach να το χρησιμοποιήσει για τέτοιο διάστημα. Και το δεύτερο, να μας δώσει ένα update για την κατάσταση του Σλούκα και του Όσμαν. Ο coach απάντησε ότι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι ένας παίκτης το οποίο του αρέσει να παίζει για μεγάλο διάστημα στο παρκέ και είναι χαρούμενος όταν παίζει πάνω από 30 λεπτά. Σίγουρα η κατάσταση σήμερα με τα πολλά φάουλ μας οδήγησε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο, αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ όχι που παίρνει στο παρκέ και αφήνει όλη την ενέργεια, το ταλέντο και την καρδιά στο παρκέ, οπότε σήμερα έδειξε ότι δεν είναι μόνο καλός σκόρερ, αλλά είναι και ένας μαχητής και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα να τον έχει. Σχετικά με το Σλούκα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον έχουμε στο τελικό και με τον Όσμαν έχουμε 3 μέρες μπροστά μας. Το ιατρικό επιτελείο θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον προετοιμάσει. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, θα τον έχουμε μαζί μας στο.
2: Αυτά όσο αφορά από την πλευρά του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αναφέρθηκε για τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε στην αντίπερα πλευρά, στην πλευρά του Ολυμπιακού, εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, φανερά έτσι εκνευρισμένος, δεν θα έλεγα εκνευρισμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει φάνηκε ότι πίστευε αρκετά ότι θα μπορούσε να είχε κλειδώσει το πρωτάθλημα από αυτό το παιχνίδι η ομάδα του Ολυμπιακού. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την νίκη και να οδηγεί τον αγώνα σε 5ο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε από την πλευρά του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
5: Ήταν ένα παιχνίδι που κρίστηκε στα 50 λεπτά και κάποιες αποφάσεις στο τέλος κάθε περίοδου της τέταρτης, εννοώ της πρώτης παράτασης και της δεύτερης, ήταν σημαντικές. Εμείς είχαμε την ευκαιρία πριν τους 5 πόντους. Εδώ μια καλή συνεννόηση αμυντική που δεν είχαμε. Εκεί πέρα γίνανε πράγματα, έκαναν 2 βολές. Είχαμε λάθη στο τέλος. Δώσαμε γρήγορο καλά στον Παναθηναϊκό. Μόλις πήραμε, ενώ χρειαζόμαστε 2-3 αμυντικά πλέης καλά να σταματήσουμε την μπάλα. Και τελικά ο Παναθηναϊκός επέμεινε και έπεσε το παιχνίδι και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε το 5ο παιχνίδι της σειράς στο γήπεδό μας, κάτι για το οποίο όλη τη χρονιά παλέψαμε, να έχουμε τις πρώτες συνέδρες. Στην έδρα μας, με τους φιλάθλους μας, αν να συνταχθούμε, θα δούμε τι κάναμε λάθος και ελπίζουμε να παίξουμε καλύτερα από σήμερα. Ευχαριστώ.
6: Κόντς, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν παίζει ρόλο και επειδή τα ρολόγια έχουν πάει περίπατο όσο πλησιάζουν την τελική προς το τέλος, παίζουν επέκταση υπερβολικό. Μήπως μέτρησε πάρα πολύ την κούραση, ακόμα και στις βολές του Φουρνιέ ή σε κάποιες αποφάσεις αμυντικά ή επιθετικά. Αν ήταν δηλαδή κομβικό
5: και. Παίζει ρόλο η κούραση. Απλώς ας πούμε η κούραση με το τίνο αυτά σημαντική. Αλλά ο Τέρι Τζόντζε πρέπει να παίξει περισσότερο στο παιχνίδι. Έπρεπε να προσπαθήσει στον εαυτό του. Δεν μου απέξει 6 λεπτά. Έτσι να παίξει τελικά έχει 50. Μιλάω για. Ο καθένας μπορούσε να διαχειριστεί αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι κάτω από καθεστώς πίεσης ή να είναι πιο έτοιμος μέσα στο παιχνίδι, ώστε να δώσει την ευκαιρία και στον προπονητή να ανοίξει το rotation, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει.
6: Επίσης, να ρωτήσω για το θέμα του rebound, γιατί με ξέρεις το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το έχει ισορροπήσει, το έχει κερδίσει κιόλας. Πιο πολύ με. Όχι μόνο με, τακτικά, παίζοντας και με πάθος αυτό το κομμάτι.
5: Πότε το έχει ισορροπήσει και το έχει κερδίσει.
6: Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, που ήταν τεράστια διαφορά. Δηλαδή,
5: μάλιστα, το δεύτερο και το 35 και κατοχές περισσότερες είχαμε μέχρι τώρα από rebounds, ξέρω.
6: Ναι, σήμερα έχει τα διπλάσια επιθετικά, όμως παίξαν καθοριστικό ρόλο και στην παράταση και στο.
5: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Σήμερα έπρεπε πολύ να πάει στο rebound. Εμείς έπρεπε να κάνουμε καλύτερη δουλειά από να προστατεύσουμε, να πάμε στη ρακέτα μέσα στο κέντρο της ρακέτας, όπου πολλές μπάλες διεκδικούμενες τις χάσαμε. και να μην δώσουμε και στον κρίσιμο να έχουμε δεύτερε και τρίτε προσπάθειε. Ήταν μεγάλο λάθο μα, συμφωνώ.
7: Καλησπέρα. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στην παράταση ουσιαστικά και στην πρώτη και στη δεύτερη, ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα σχήμα την περισσότερη ώρα με τον Σόρτς και τον Τολιόπουλο στα γκάρτ. Θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε καλύτερα τη διαφορά ύψους στα γκάρτ, διότι παίξατε και σε ένα σημείο με Τζόσεφ και Γουόκαπ και Φουρνιέ, να δημιουργηθούν κάποια μισμάτς. Θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο από πλευράς Ολυμπιακός προς αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ.
5: Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, προφανώς πολλά μπορούν να συμβούν καλύτερα. Καλύτερο διάβολο από τους παίκτες, άλλο rotation. Εγώ έβγαλα τον Τζόζεφ στη δεύτερη παράταση και πήγαμε με τον Πίτερ σε ξυλότερο σχήμα κλπ. Και αποτύχαμε σε αυτό. Προφανώς εγώ έκανα κάποιο λάθος εκεί. Γιατί ο Πίτερ Τζόζεφ είχε δύο φάουλ που ήταν μέσα στις βολές. Προφανώς λοιπόν ότι ξέρετε, ένα παιχνίδι μπάσκετ δεν ελέγχεται από τους προπονητές 100%. Ούτε κατεβάζει μια επίθεση για να παίξει εναντίον ενός μισμάτς. Μπορεί να βρει το μισμάτς στο flow, στο ρυθμό. Επαναλαμβάνω για κάποιο λόγο, εμείς δεν εκτελέσαμε καλά επιθετικά και αμυντικά είχαμε όλοι μπορέσαμε και σε κρίσιμα σημεία. Οπότε αυτό τι που χάσαμε.
8: Κόμψη, καλησπέρα. Ο Tyson Wall στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν από τους διακριθέντες του Ολυμπιακού. Σήμερα δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα, δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Ο Tyler Dorsey προσπάθησε να βρει ένα ρυθμό, δεν τα κατάφερε. Το να πούν αυτοί οι παίχτες στην εξίσωση, ωστόσο, είναι από τα καθοριστικά σημεία για το πέμπτο παιχνίδι.
5: Χωρίς αμφιβολία. Μάλιστα, πάρα πολύ κουρασμένοι. Πρέπει να ανοίξει το rotation. Ο Dorsey ήταν δύσκολο γιατί ήταν 15 μέρες έξω χωρίς καμία προπόνηση. Ο Γκολ θα μπορούσε να παίξει πολύ καλύτερα, να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, ξέρετε, το αναδείχνουμε με το δάχτυλο τους παίκτες που δεν έπαιξαν καλά ή που έπαιξαν καλά. Όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Πρέπει επαναλαμβάνω να πάρουμε καλές αποφάσεις, πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί σε κάποια πράγματα. Πρέπει να σπάρουμε καλύτερα την μπάλα και να πάμε σε σημεία που είμαστε καλύτεροι από το Παναθηναϊκό.
2: Νομίζω ότι το ρεπορτάζ για τον τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχει κληρωθεί. Ακούσαμε τον Μάνο Μανουτσέλη, ο οποίος μας ανέλησε νομίζω με τον πλέον καλύτερο τρόπο το τι περιμένουμε να δούμε από αυτό το παιχνίδι, τα υπέρ και τα κατά της κάθε ομάδας. Ακούσαμε και τις δηλώσεις των δύο προπονητών πριν από αυτή την αναμέτρηση. Άρα κλείνουμε την ενότητα και πάμε πλέον στο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που όπως σας είπαμε άνοιξε πλέον τις πύλες του και είχαμε πλέον το πρώτο δείγμα από τις πρώτες αναμετρήσεις. Λογικό είναι αυτό να έχουμε ένα δείγμα. Φυσικά πολλά περισσότερα θα δούμε το επόμενο διάστημα και σε αυτή τη συζήτηση βάζουμε τώρα τον έμπειρο και καλό φίλο και συνάδελφο Γιώργο Τεριακή, ο οποίος ασχολείται πολύ με το διεθνή ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Γιώργο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Μάγη, καλησπέρα και τους φίλους μας. Τι κάνεις?
2: Τι να κάνουμε, βλέπουμε εδώ Μουντιάλ.
9: Ωραία η πρεμιέρα χθες, ωραία εικόνα από το Αζτέκα, είναι η αλήθεια. Ποδοσφαιρική.
2: Αυτό το μάτς μου άρεσε, ναι.
9: Από ό,τι είχαμε δει στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ ως πρεμιέρα, έτσι. Γιατί άλλη η κουλτούρα των Μεξικανών και άλλο αυτή του στο Κατάρ. Βέβαια το Μουντιάλ εκείνο ήταν πολύ ωραίο, να τα λέμε όλα. Στο Κατάρ ήταν πολύ ωραίο θέμα και νομίζω έπαιξε ρόλο επειδή έγινε Δεκέμβριο και ήταν οι ομάδες και οι παίχτες σε πλήρη ρυθμό. Τώρα επιστρέφουμε στα γνωστά, καλοκαίρι, Μουντιάλ, σε ώρες άβολες για το ευρύ κοινό είναι η αλήθεια, όπως είχαμε ζήσει το 1994 πάλι στα γύρω των ΗΠΑ, με αρκετό ξενύχτη. Και νομίζω ότι λίγοι ήταν οι ήρωες που άντεξαν να δουν το δεύτερο μάτς της Τσεχίας με την Νότια Κορέα που ήταν στις 5 το πρωί. Εγώ τουλάχιστον
2: καλά το λες αυτό. Ναι, καλά το λες αυτό, γιατί έχουμε ρίξει ξενύχτια για το ποδόσφαιρο, για Μουντιάλ κυρίως και για και κάτι παγκόσμιο μπάσκετ.
9: Το μπάσκετ, έτσι, ναι, σωστά. Και Ολυμπιακούς, ναι, αγώνες.
2: Αλλά okay, κύριε παιδί μου, θα κάτσω να δω ένα παιχνίδι Βραζιλία, ξέρω εγώ, Αργεντινή, Ιταλία, Γερμανία. Τώρα να δω το Τσεχία, Νότια Κορέα. Δύσκολα, ρε παιδιά.
9: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα, έτσι, η πρώτη μεγάλη ομάδα που παίζει σε ώρα δύσκολη στην Ευρώπη είναι η Αργεντινή. Παίζει 4 το πρωί με την Αλγερία τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει δηλαδή κάποιο μεγαθύριο. Έχει μετά ένα Βραζιλία ητή στις 3.30. Γενικότερα απέφυγαν να βάλουν τα μεγαθύρια τέτοιες ώρες στη φάση των ομίλων.
2: Καλά, είναι οι δύο μεγάλες αγορές, Γιώργο. Νομίζω εκεί παίζουν. Οι μεγάλες αγορές πλέον είναι η Κίνα και η Ινδία. Γι' αυτό άλλαξε και ο τελικός στο Champions League. Οπότε πιο πολύ συντονιζόμαστε με ώρες Ασίας παρά με ώρες Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε λίγο. Τι περιμένουμε από αυτό το Μουντιάλ? Τα φαβορί βάσει στοιχηματικών είναι Ισπανία, Γαλλία. Βραζιλία, Αργεντινή, Ολλανδία, κάπως έτσι είναι η σειρά τέλος πάντων.
9: Πορτογαλία και η Αγγλία είναι ενδιάμεσα αυτές που είπες. Ισπανία, Γαλλία είναι τα πρώτα δύο, συμφωνούμε. Μετά σε δεύτερη τη μοίρα βάζουν οι Μπουκ την Αγγλία, την Πορτογαλία, τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Και αυτή είναι η πρώτη εξάδα, να το πω έτσι, στις παπανταχούς στοιχηματικές εταιρείες. Και σε τρίτη μοίρα έρχεται η Γερμανία και η Ολλανδία για να συμπληρώσουν μια οχτάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και πέρα, είναι το πρώτο μουντιάλ που γίνεται με 48 ομάδες ως γνωστόν. Αυτό θεωρώ ότι δεν ευνοεί και τόσο το θέαμα, θα πω, στη φάση των ομίλων, γιατί όσο να πεις, εντάξει, μεγάλες ομάδες εύκολα ή δύσκολα θα τη βρουν την άκρη να προκριθούν, θα κρατήσουν πιθανώς δυνάμεις για τα νοκάουτ εκεί όπου αρχίζει το πραγματικό μουντιάλ για αυτές. Νομίζω στους ομίλους πολύ μικροί θα φορτσάρουν για να πάρουν το εισιτήριο της πρώτης στην επόμενη φάση. Είναι μια καινοτομία,
2: ναι, οι μικροί θα φορτσάρουν, σωστά, συμφωνώ. Αλλά θα φορτσάρουν και οι υποψήφοι πρώτη σκόρα, δηλαδή είναι Παπέχαρη, Κέιν, Βινίσιους. Θα τα ψάξουν τα γκολ εκεί με IT και με τέτοιες ομάδες.
9: Ναι, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο οι προπονητές θα τους βάζουν να ξοδεύουν δυνάμεις σε αυτά τα μάτια. Αν έχει κρυφτεί π.χ. η πρόκληση, είναι και αυτό το ερώτημα.
2: Ναι.
9: Έτσι, δηλαδή, αν π.χ. μιλάμε τώρα παρέμα η Αγγλία, α κάνει το 2-2 με Κροατία και Γκάνα, ποιος μου λέμε ότι το Γκέιν θα το προφυλάξει με τον Παναμά στο τελευταίο μάτι. Κατάλαβες.
2: 100%.
9: Εδώ είναι αυτός ο κίνδυνος. Θεωρώ ότι βλέποντας λίγο διασταυρώσεις και τα λοιπά, αν πάνε όλα φυσιολογικά, λέμε, και βγουν πρώτες οι ισχυρές ομάδες στα γκρουπ τους, που, να πω την αμαρτία μου, δεν το βλέπω να γίνεται. Κάπου όλο και κάπου θα σκάσει μια έκπληξη και θα χαλάσει ο δρόμος. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί είναι αυτοί που εικάζουν ότι θα πάμε σε μια οχτάδα με Βραζιλία, Αγγλία και Πορτογαλία, Αργεντινή στον ένα δρόμο. Πραγματικές ματσάρες, άμα τις δούμε αυτές.
2: Ξαναπανέλαβε το άλλο δρόμο, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία.
9: Βραζιλία, Αγγλία, έτσι όπως το λέω, θα το ζευγάρω. Ναι. Αν βγουν πρώτος στους ομίλους και περάσουν τα νοκάουτ. Και Πορτογαλία,
2: συγγνώμη, Αγγλία, Βραζιλία, Αγγλία θα διασταυρωθούν στους 32.
9: Στους 8. Εγώ το πάω πιο μακριά. Αν υποθέσουμε ότι περάσουν από τους 32 και τους 16. Ναι, ρε, αν πούμε ότι οι μεγάλες ομάδες θα βρουν τον τρόπο να φτάσουν μέχρι τις 8.
2: Ωραία. Στους 8 πάει Βραζιλία, Γαλλία, Αγγλία, ναι.
9: Βραζιλία, Αγγλία και Πορτογαλία, Αργεντινή. Μέση εναντίον Ρονάλντο. Αν βγουν πρώτες στα γκρουπ, ξαναλέω, και ξεπεράσουν τους αντιπάλους στους 32-16. Λέμε τώρα.
2: Άρα από αυτό το μονοπάτι, μία από αυτές τις ομάδες θα φτάσει μέχρι τον τελικό.
9: Ναι, είναι το δύσκολο μονοπάτι, γιατί απ' την άλλη είναι κάπως πιο βατό και θα έχει Ισπανία, Βέλγια, ας πούμε, για παράδειγμα, και Γερμανία, Γαλλία, αν λέμε βγουν αυτές όλες πρώτες στους ομίλους τους. Άρα δηλαδή πάμε για να
2: μην
9: τελικό Ισπανία, Γαλλία. Έτσι.
2: Τη Γερμανία, την οποία δεν την υπολογίζουμε πολύ,
9: νομίζω
2: ελάχιστοι την υπολογίζουν. Αν πάει σε αγώνα νοκάουτ με τη Γαλλία, μην την ξεγράφεις.
9: Όχι, δεν την ξεγράφω. Δεν την ξεγράφω, εντάξει. Το ειδικό βάρος της Γερμανίας δεν μπορεί να το ξεγράψουμε έτσι εύκολα.
2: Εγώ μια φορά το έκανα αυτό το λάθος με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.
9: Ναι.
2: Και ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα.
9: Εμείς που είμαστε φιλοβραζιλιάνοι, πονέσαμε. Αν δεν πάντως. Τα δικά μου προγνωστικά για το ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, εγώ θα έβαζα τα χρήματά μου στο πρώτο φαβόρι που είναι η Ισπανία. Για μένα έχει την πιο πλήρη ομάδα, έχει παίχτες που κάναν τρομερές χρονιές, ειδικά με την Μπαρτσελόνα. Οι 8 παίχτες του Ρόστερ που ανήκουν στην Μπαρτσελόνα ήταν φοβεροί όλη τη χρονιά. Έχει το know-how από την κατάκτηση του Euro πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή απέκτησε εμπειρία από μεγάλο τουρνουά, αυτό ήταν από όλα, ακόμη και για Μάλα, που είναι το πρώτο Μουντιάλ. Πήγε στο Euro, θα θυμούνται όλοι. Ότι ξέρετε, θα φανεί σαν εγώ. Για μάλλον τα πρώτα μάτια μου δεν θα παίξει. Τον προφυλάξει γιατί προέρχεται από τραυματισμό ο Λιούις Ντε Λα Φουέντε. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω έχει τις πιο πλήρες ομάδες στην διοργάνωση Ισπανία. Εμένα μου αρέσει και το λιγότερο.
2: Οι δύο πιο πλήρες ομάδες χωρίς αμφιβολία είναι Γαλλία και Ισπανία.
9: Στη Γαλλία έχω μια ένταση φέτος, θα σου πω γιατί.
2: Γιατί
9: είναι το πρώτο τουρνουά που λέει τον Γκριεσμάν. Για μένα ο Γκριεσμάν ήταν βαρόμετρο στην Εθνική Γαλλία στα προηγούμενα τουρνουά. Ήταν ο άνθρωπος, η ήρεμη δύναμη, να το πω έτσι, στο ταλέντο των Ντεμπελέ, Μπαπέ και τα λοιπά, ο Λίσε φέτος. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε λίγο την μπαγκέτα, να το πω έτσι, της Εθνικής Γαλλίας.
2: Και το παλιό βαρύ σεντερφόρ.
9: Έλα.
2: Και το παλιό βαρύ σεντερφόρ.
9: Τι εννοείς, ο Μπεντζεμά.
2: Ενώ ρε παιδί μου το στήλιο, το αγωνιστικό, δεν είναι ας πούμε σαν το Χάρι Κέιν, δεν είναι...
9: Ο Γκρίσμαν ήταν πιο, έπαιζε, σαν δεκάρι έπαιζε τη Γαλλία ο Γκρίσμαν.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό το ίδιο πράγμα.
9: Και ο άλλος παράγοντας είναι ότι θα κλείσει μια εποχή πολυετής του Ντεσάν. Είναι το τελευταίο τουρνουά, ωστόσο μετά το Μουντιάλ αποχωρεί και ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι το συγκλονιστικό πρόεδρο. Δεν θυμάμαι αν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά όλοι λένε ότι ο Ζιντάν θα είναι αντικαταστάσεις του Ντεσάν. Δεν θα το ανακοίνωσαν κιόλας μετά το Μουντιάλ. Οπότε στη Γαλλία εγώ κρατάω μια πισινή αν είναι όντως τόσο πολύ φαβορί όσο τη δίνουν οι Book. Η Αγγλία πάει με κάποιες απώλειες για μένα, δηλαδή τώρα δεν γίνεται να βγάλεις τον Palmer, τον Foden, τον Alexander Arnold, παίχτες που ήταν πρωταγωνιστές στα προηγούμενα τουρνουά για την Αγγλία. Δεν ξέρω ο Τούχελ πώς το είδε και τους άφησε έξω όλους αυτούς. Εντάξει, δεν σου λέω για τον Maguire, που και είναι μια προσωπικότητα.
2: Εντάξει, πήρε, νομίζω ότι ήταν ακριβοδίκαιος, πήρε τους παίχτες που κάναν τα καλύτερα πρωταθλήματα. Γιατί ο Palmer φέτος δεν ήταν στα καλά
9: του. Δεν έκανε τώρα, καλό πρωτάθλημα. Και... ούτε ο Arnold έκανε με τη Real καλή χρονιά, σε αυτό έχει δίκιο.
2: Okay. Ερώτηση. Η Βραζιλία έχει έναν παράκτο, στην εξίσωσή της μπήκε πλέον ο Αντζελότη. Ο οποίος δεν είχαν τέτοιο προπονητή. Ο οποίος διαχειρίζεται καλά τις φίρμες.
9: Βεβαίως. Αυτό είναι το. Άρα... εκεί ποντάρουν όλοι στη Βραζιλία, στον Αντζελότη. Γιατί κακά τα ψέματα το υλικό της δεν είναι και το καλύτερο που έχουμε τη Βραζιλία σε Μουντιάλ, έτσι. Ακόμη και τις χρονιές που απέτυχε, να σου πω το 6 ή το 10 ή το ακόμη και το 14, είχε καλύτερο υλικό η Βραζιλία τότε, έτσι. Δεν λάθουμε, είχε Κακά, είχε Αντριάνο, είχε αργότερα, είχε πολύ πράγμα, δηλαδή, εντάξει. Τώρα, ο Νεϊμάρ σήμερα βγήκε μια είδηση ότι θα χάσει τα μάτια του ομίλου, κλείθηκε αλλά είναι τραυματίας. Στηρίζεται σε Βίνι, σε Ραφίνια, κατά κύριο λόγο. Σεντερφόρ δεν έχουμε Μάικη, εμείς που υποστηρίζουμε τη Βραζιλία, δυστυχώς. Δηλαδή τώρα ο Έντρικ δεν
2: έχουμε. Εγώ την πιστεύω πάντως στη Βραζιλία, να ξέρω.
9: Την πιστεύεις.
2: Να ξέρεις.
9: Μακάρι δε Μάικη, η Βραζιλία υποστηρίζουμε από μικρά παιδιά, αλλά δεν μας βλέπω να σου πω την αλήθεια. Ξέρω εγώ. Μακάρι, τι να σου πω.
2: Θα δούμε.
9: Ο Αντζελότη σίγουρα είναι προσωπικότητα. Απλά εδώ να πω και κάτι ακόμη στατιστικό. Ότι ποτέ δεν έχει κερδίσει ομάδα το Μουντιάλ με ξένο προπονητή. Και από τα 8 φαβορί, 2 έχουν ξένο προπονητή. Η Βραζιλία από τον Αντζελότη και η Αγγλία από τον Τούχελ. Όλες οι άλλες έχουν γηγενή.
2: Μάλιστα. Καλό στατιστικό.
9: Όχι ψέματα, ούτε η Πορτογαλία έχει γίνει. Τον Μαρτίνε δεν έχει, είναι Ισπανός. Ναι, ούτε η Πορτογαλία έχει. Ναι. Πορτογαλία έχει ψέματα. Ναι. Σωστά. Ή να αποκλείσουμε πάντως την Αργεντινή να προχωρήσει, που θα πουν όλοι αν δεν το ξαναπαίρνει επειδή το πήρε. Εντάξει, okay, συμφωνώ και εγώ ότι της έφυγε η κάψα να το σηκώσει, αλλά δεν είναι και άσχημο το υλικό της. Εντάξει, μόνο ο Ντι Μαρία Λίτ, θα μου πεις είναι πιο μεγάλη και ο Μέση και κάποιοι άλλοι παίκτες, ο Ταμέντι πίσω στην άμυνα κτλ. Αλλά μια χαρά είναι και η Αργεντινή, έτσι, μην την ξεγράφουμε. Τι το πήρε το πριν, θα πει το πριν. Μπορεί να ξαναπάρει και αυτό, δεν το αποκλεί κανείς. Έτσι. Γενικότερα νομίζω καλό Μουντιάλ θα αρχίσουμε να βλέπουμε μετά τα νοκάουτ, πάντως αυτή την αίσθηση έχω.
2: Εκεί θα πάει η δουλειά. Τώρα είναι παιχνίδια σαν να λέμε NBA, τα συντήρησης. Πρώτα παιχνίδια.
9: Τα pre-game, τα pre-season που λένε. Ακριβώς.
2: Ωραία.
9: Απόψε έχει δύο
2: μάτς. Ευχαριστήσω.
9: Μπαίνει και ο Καναδάς στην εξίσωση. Μετά το Μεξικό μπαίνει και ο Καναδάς. Μπαίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα. Έχει Καναδά, Βοσνία στις 10 και στις 4 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. Τα δύο μάτια
2: σου. Ματσάρα, αυτό το δούμε.
9: Ναι, ρε, τέσσερις το πρωί.
2: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε μες στο Μουντιάλ.
9: Ευχαριστώ και εγώ, Μάγκη. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Μένουμε εμείς όμως στον χώρο του ποδοσφαίρου και επιστρέφουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Μετά τον Γιώργο Τηριακέτση που μας βοήθησε λίγο για το Μουντιάλ, πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη να μας δώσει τι συμβαίνει πλέον στη Θεσσαλονίκη και εκεί σιγά σιγά πλέον αρχίζουν να βγαίνουν ειδήσεις για ΠΑΟΚ Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που πρέπει να πούμε, Μάκη, πρώτον είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και δεν ξέρω τώρα πότε θα τελειώσει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά ενώ είχε συμφωνήσει με ομάδα από την Σαουδική Αραβία, την Al Sadd, για να πάει εκεί, από το Κατάρ είναι η ομάδα αυτή. Για να πάει εκεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου να πάρει 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και για διετές συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ να έπαιρνε 3 εκατομμύρια ευρώ και ο ΠΑΟΚ θα πληρώνονταν για να σπάσει το συμβόλαιο, όλα ήταν έτοιμα να γίνουν. Ξαφνικά τέντωσε τα πόδια ο Ρασβάν Λουτσέσκου και λέτε φεύγω, θα μείνω στον ΠΑΟΚ προφανώς θέλοντας να πάρει και τα 3 εκατομμύρια από το σπάσιμο του συμβολέου, από ό,τι καταλάβανε εδώ στον ΠΑΟΚ όλοι, που είναι πήρκε μανία με τον Ρουμάνο προπονητή. Που φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν τον θέλει, αλλά ο Ρουμάνος πατάει στο συμβόλαιό του και λέει θέλω να μείνω για την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
2: Νίκο, είναι... λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η σεζόν.
10: Ακριβώς 9 μέρες πριν αρχίσει η προετοιμασία. 22 του μηνός αρχίζει η προετοιμασία, τη μεθεπόμενη Δευτέρα, και όπως όλα δείχνουν, μέχρι μέσα στο Σαββατοκυριακό, δηλαδή πιστεύω σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα έχει τελειώσει το θέμα. Πιστεύω προσωπικά ότι δεν θα παραμείνει ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ. Πλέον και ο ΠΑΟΚ έχει, και ο Σαββίδης τράβωσε, ο Ιβάν Σαββίδης, Βλέπω ότι δηλαδή, θα υπάρξει μια εξέλιξη η οποία θα είναι για λύση συμβολέου. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά και η νέα τάξη πραγμάτων έχει έτοιμη λύση, έχει έτοιμο προπονητή, ο οποίος περιμένει για να έρθει στην ομάδα να αναλάβει κανονικά και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε όλοι, να δώσει ένα διαφορετικό έτσι, κλίμα στην ομάδα, μια άλλη φιλοσοφία, κάτι άλλο. Υπάρχουν επίσης και παίχτες οι οποίοι είναι έτοιμοι για να έρθουν στο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε και φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία, θα κλείνουν σιγά σιγά. Το πρόβλημα όμως, όπως είπες πολύ σωστά, Μάκη, είναι το θέμα του προπονητή. Αυτό θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες τρεις μέρες. Δηλαδή,
2: σε περίπτωση που προκύψει ότι τελειώνει η συνεργασία με τον Λουτσέσκου, αυτόματα θα αλλάξει και ο σχεδιασμός της ομάδας. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους παίχτες που είναι καθαρά επιλογές Λουτσέσκου. Σύμφωνα με τα δικά του θέλω μέσα στο παιχνίδι, ναι, το οποίο φαντάζεται ότι μπορεί να πετύχει.
10: Νομίζω ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Τάισον. Δεν μπορεί να μην δεν ανανεωθεί το συμβόλαιο του ΜΕΙΤΕ, γιατί από πέρσι έχει όρο στο συμβόλαιο του, αν παίξει συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών, πρέπει να τον κρατήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Κετζιόρα. Αυτοί οι δύο παίχτες δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα μείνουν στην ομάδα, και για τον Μπάμπα οι τρεις. Όμως δεν αποκλείω το να πουληθεί ο Μπάμπα αν πάει καλά στο Μουντιάλ, γιατί είναι, έχει πάει με την εθνική ομάδα της χώρας του εκεί. Όπως δεν αποκλείω να πουληθεί και ο Σάντσες αν τον βάλει σε κάποιο παιχνίδι του Μεξικού, γιατί χθες δεν έπαιξε. Ίσως να τον βάλει στο επόμενο παιχνίδι. Μπορεί και ο Σάντσες για τον Σάντσες να έρθει πρόταση μετά το Μουντιάλ. Όμως είμαι

0: για να το κρατήσουν. Και πιθανολογώ ότι όλα αυτά θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, αλλά πάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τέλος, θέλω να πω για τον Ηρακλή ότι ήδη από την άλλη, αφού πήρε την άδεια προχτές, αυτό περίμεναν οι άνθρωποι του Ηρακλή, για να προχωρήσουν και τις συμφωνίες με τους παίκτες που έχουν ήδη προσυμφωνήσει. Από εβδομάδα περιμένουμε και από τον Ηρακλή τις επόμενες κινήσεις και τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, δηλαδή, που θα έχουν να ανακοινώσουν. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη είναι τι θα γίνει με τον Σπανούλη την Κυριακή που έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να λάβει τον Άρη και μάλιστα θα γίνει υποδοχή. Πάνω από 2.000 κόσμου θα έχει στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Η τροχιά έχει βγάλει ειδικές ρυθμίσεις για την Κυριακή.
0: Βεβαίως. Από άλλα μέσα να τον βγάλουν για να μην δημιουργηθεί μπέρδεμα με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. Και έτσι λοιπόν αναμένεται να έχουμε μια εβδομάδα Σπανούλη και ανακοινώσεων από πλευρά του Άρη η επόμενη που έρχεται.
1: Ναι, 100%. Και σήμερα έβγαλε και μια φωτογραφία με το μάνατζερ του Ραζνάτοβιτς, που ίσως αυτό προδικάζει και το πώς θα έρθουν κάποιοι άλλοι παίκτες. Γιατί ο Ραζνάτοβιτς, για όσους το γνωρίζουν, είναι το νούμερο ένα τζέτη στην Ευρώπη.
0: Αυτός
1: και έχει τον Φακαντέ.
0: Αυτός έχει κλείσει 5 παίκτες ήδη για τον Άρη.
1: Ναι, 100%. Μα γι' αυτό έγινε όλο το deal. Λοιπόν, οκ. Okay. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αυτά όσο αφορά και το τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Λίγο να δούμε τι γίνεται και στα θέματα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Καταρχήν να πούμε ότι ο Καλογερόπουλος υπέγραψε, ανακοινώθηκε πλέον από ομάδα της Γερμανίας και αποτελεί παρελθόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του πλέον στην Ιρεβέργη. Όσο αφορά τώρα έναν άλλο ποδοσφαιριστή, ο Σαντιάγκο Έσε, είναι λογικό ότι ήταν στα ραντάρ αρκετών ομάδων και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον θέλουν ομάδες από την Πορτογαλία και την Βραζιλία, αλλά ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει με ένα ποσό κάτω από 25 εκατομμύρια. Οι ομάδες οι οποίες μπορούν να τα δώσουν αυτά τα χρήματα στην Πορτογαλία είναι ελάχιστες. Μία εξ αυτών είναι η Sporting Λισαβόνας, την οποία ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά αυτά τα χρήματα είναι αφετηρία συζητήσεων για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, από την Λατινική Αμερική, Φλαμέγκο και Παλμέιρας φαίνεται να είναι, αν και δεν έχει βγει επίσημα αυτό, να είναι οι δύο ομάδες που φιλοδοξούν να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμπλέκεται και σε ένα ακόμα μεταγραφικό σενάριο που έρχεται από την Αλβανία και πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 8 χρόνια έπαιζε στην Ελλάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον Πανηλιακό και αυτή τη στιγμή είναι διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, ο Τζουλιάν Σεχού, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Βίτζεντ Λοντ στην Πολωνία, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και το κόστος για μια πιθανή τέτοια μεταγραφή είναι περίπου γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λένε στην Αλβανία. Τώρα, που είναι η αλήθεια και που το ψέμα, θα φανεί αυτό στην συνέχεια. Αλλά ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, θα μπει σε μια διαδικασία τώρα να κινηθεί για την απόκτηση αρκετών ποδοσφαιριστών και θα αλλάξει έτσι αρκετά το ρόστερ του και κυρίως με παίχτες που ψάχνει να βρει στα άκρα της άμυνάς του, εκεί που είχε για τις περισσότερες έτσι αδυναμίες. Η ΑΕΚ τώρα με τη σειρά της, οι πρωταθλητές φαίνεται να πηγαίνουν με τους δικούς τους ρυθμούς και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι η ομάδα που θα μπει πιο αργά από όλες στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τώρα, ο Πινέδα εξακολουθεί να είναι στο στόχαστρο μαζί με τον Γιώβιτς προκειμένου να κλειδώσουν αυτές οι συμφωνίες που θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει το πλεονέκτημα ότι φέτος δεν βιάζεται, οπότε είναι αναγκασμένη να περιμένει να δει τι θα γίνει και με το Μουντιάλ, που ίσως αυτό να μην της βγήκε σε καλό, αν κάνει και ένα καλό Μουντιάλ ο Πινέδα. Αλλά από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και η ΑΕΚ απλά θέλει να του επεκτείνει το συμβόλαιό του. Τώρα και το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και με τον Γιώβιτς. Θα είναι έτσι πολύ καλό για την ΑΕΚ να διατηρήσει και τον Γιώβιτς για τη νέα σεζόν και για να συμβεί αυτό πιστεύω ότι θα υπάρχει έτσι και μια έτσι παρέμβαση. Θα το πάρει πάνω του ο Μάριος Ηλιόπουλος για να το ξεκαθαρίσει το θέμα.

0: Στον Παναθηναϊκό τώρα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έχουμε τέλος εποχής για τον Μπακασέτα, ο οποίος πλέον δεν θα είναι στα πλάνα της ομάδας του Παναθηναϊκού για αρκετούς λόγους όπως φαίνεται. Αλλά εδώ υπάρχει και μια έτσι σειρά παιχτών που αποτελούν παρελθόν. Όπως για παράδειγμα, επίσημα πλέον ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Κότσιρα, τον Γιάννη Κότσιρα, για τη συνεργασία του και πλέον είναι ελεύθερος, όπως το ίδιο έγινε και με την περίπτωση του Τζούρισιτς, ο οποίος και αυτός αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Λαφόν. Για τον Λαφόν λίγο πολύ ήταν γνωστό το θέμα, δεν υπήρχε περίπτωση έτσι να προχωρήσουν παρακάτω οι δύο πλευρές. Τώρα όσον αφορά τον Μπακασέτα, οι φήμες, τα σενάρια αν θέλετε κάνουν λόγο ότι πιθανό ενδιαφέρον υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας και συγκεκριμένα της Μπρούσασπορ. Ο Μπακασέτας, ο οποίος αγωνίστηκε σε δύο τουρκικές ομάδες, Αλάνιασπορ και Τραμζουσπορ, έχει καλό όνομα στη γειτονική χώρα και το γεγονός ότι είναι πλέον ελεύθερος τον βάζει πλέον μέσα στην αγορά αρκετών τουρκικών ομάδων που θέλουν να τον αποκτήσουν. Πάνω κάτω αυτές είναι οι ειδήσεις που υπάρχουν και από την ομάδα του Παναθηναϊκού, με τον Παναθηναϊκό να ξαναμπαίνει πάλι σε μια άλλη μεταγραφική μάχη. Αυτή τη φορά πάλι επιμένει δανέζικα, αλλά για άλλον Κρίστιανσεν και όχι για τον Κρίστιανσεν που ήθελε να φέρει από την Μπαρτσελώνα. Πρόκειται για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ένας παίχτης που ψάχνουν στον Παναθηναϊκό για να πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο, να κλειδώσει δηλαδή αυτή η μεριά. Είναι 23 χρονών, έχει συμβόλαιο το 2028, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρουπ, καθώς τον είχε και στην Κοπεχάγη, και σαφώς και είναι θετικός για να μπορέσει να έρθει να βοηθήσει την ομάδα του Τριφυλιού. Διεθνής στις μικρές εθνικές ομάδες. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει και αυτό το μεταγραφικό σενάριο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για την Δευτέρα και ασφαλώς εκεί θα έχουμε αρκετά να πούμε και για το Μουντιάλ, αλλά και φυσικά θα γνωρίζουμε και τον πρωταθλητή της νέας περίοδου στην Basket Link. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας λοιπόν για τη Δευτέρα. Καθημερινά από τις 8 ως και τις 9 μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Θάγιας, ο Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ και ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Προεκλογικός πυρετός στο πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας στη στρατηγική της μίας κάλπης. Την ίδια ώρα τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, προκάλεσε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Για την υπόθεση της πολεοδομίας και των άλλων σκανδάλων δισεκατομμυρίων ευρώ, εμείς δεν λέμε ότι στη Νέα Δημοκρατία είναι όλοι λαμόγια. Λέμε ότι όσοι συλλαμβάνονται για σκάνδαλα, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, δηλαδή λαμόγια, συμπτωματικά είναι Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε επίσης δίμευση των περιουσιών τώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 20 μηνών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκε 26χρονος οδηγός με καταγωγή από την Αλβανία που συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή των Πεύκων Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Η διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι συμφωνεί απολύτως με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει ατομική βόμβα, την επομένη της ανακοίνωσης του Αμερικανού Προέδρου ότι επίκειται συμφωνία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Η απόλυτη σύγχυση επικρατεί τα τελευταία 24 ώρα σχετικά με το αν τελικά θα υπάρξει ή όχι συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αν θα πέσουν υπογραφές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με μήνυμα που ανέβασε στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάζ Αραγτζή, ανέφερε ότι η συμφωνία με την Αμερική είναι πιο κοντά από ποτέ. Λίγη ώρα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, κάτι που ερμηνεύεται ως απόδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη Ρωσία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα ανταποκριθεί εντείνοντας τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών drones. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, τις Σποράδες, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί στο Ιόνιο, μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

0: μοιάζει την.
1: Καλησπέρα σας. Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, μία ακόμη εκπομπή μαζί σας.

0: σας γίνανε
1: πες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Μάνος Τάγιας, και είμαστε εδώ έτοιμοι στο 220 210 710 210 710 8000, να κουβεντιάσουμε έτσι όπως ξέρουμε κάθε βράδυ. 210 710 8000, γιατί ακούστηκε κάτι για 20, δεν είναι 20. 210 710 8000. Λοιπόν, αύριο τελικός μπάσκετ, αύριο τελικός μπάσκετ, δεν ξέρουμε πώς θα βγει το καρπούζι. Α, δούμε. Πράσινο απ' έξω, μέσα κόκκινο το καρπούζι. Οπότε δεν ξέρουμε πώς ξεκινάει. Να νομίζουν πράσινο και να βγει κόκκινο μέσα. Να ξεκινήσουμε από μέσα και να πάει προς τα έξω. Πάντως μου θυμίζει καρπούζι ο αγώνας. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Αύριο Σάββατο εννοούμε, σήμερα είναι η Παρασκευή που έχουμε την εκπομπή εδώ στο ράδιο Μάχη, αλλά επειδή μαγνητοσκοπείται και από τον Αποστόλη το Σαββάκι να είναι καλά, θα δείτε αυτή την εκπομπή και αύριο το βράδυ τη νύχτα, οπότε θα έχει τελειώσει ο αγώνας. Μην ακούει κανείς και θεωρεί ότι τι λέει αυτός, τρελάθηκε. Όχι, είναι η εκπομπή η οποία καταγράφεται. Παίζεται κανονικότατα live τώρα όπως είναι η Παρασκευή βράδυ για τον κόσμο του ραδιοφώνου και μαγνητοσκοπείται για την άλλη μέρα, για το Σάββατο το βράδυ. Οπότε αν λέει κανείς εκπομπή το Σάββατο βράδυ, μην πει τι λέει αυτός, αύριο αγώνας έχει γίνει ήδη και μακάρι να κερδίσει ο καλύτερος. Για τους τηλεθεατές εννοώ, τώρα θα το δουν αύριο, να κερδίσει ο καλύτερος, μακάρι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, μην με βρίζετε οι Ολυμπιακοί, αν είστε καλύτεροι να κερδίσετε εσείς, απλώς για να σας να ξεκινήσουμε την εκπομπή λίγο ανεβασμένα. Πάμε σε πρώτη γραμμή. Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Λία.
1: Καλησπέρα.
2: Είσαι πολύ καλό, είσαι πολύ καλό.
1: Χαμήλωσε ό,τι μπορείς, ναι, ακούγεται.
2: Εντάξει, χαμήλωσε.
1: Μπράβο σου, κάνε τον κόπο.
2: Σε ακούω πάντα πολύ, πολύ καλό. Είσαι πολύ καλό.
1: Να είσαι καλά, δεν σε ακούω καλά. Θέλω, σε παρακαλώ, λίγο το όνομα και.
2: Βαγγέλης από.
1: Ναι.
2: Βαγγέλης.
1: Ο.
2: Βαγγέλης, Βαγγέλης.
1: Έλα, Βαγγέλη, έλα. Σου ζητώ συγγνώμη, Βαγγέλη, σε κούρασα λίγο, αλλά εγώ φταίω. Ναι.
2: Ηλία, θα μου κάνει χάρη, ήθελα.
1: Να μπορώ.
2: Τη γυναίκα τα Ελισάβη, γιατί θα μιλήσω, όχι, θα μιλήσω, γίνεται.
1: Δεν ξέρω, τι πες, ό,τι θέλεις, τι να σου πω.
2: Το έχεις, okay.
1: Πώς το πες.
2: Ελισάβετ.
1: Ελισάβετ.
2: Ναι.
1: Τι.
2: Μέχρι μια δόση μίλησε.
1: Μια κυρία μίλησε.
2: Ήθελα να βοηθήσει λίγο,
1: Α, που είπε να βοηθήσει όταν έχετε κάποιο που είναι. Ναι. Είχε δώσει ένα τηλέφωνο, είχε ακούσει έναν Γιώργο Βαγγέλη.
2: Όχι.
1: Εσύ τι γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ τίποτα με ουσίες και τέτοια.
2: Όχι, από το γνώση τυπικά λίγο έτσι. Βοηθήσει. Και τηλεφωνώ.
1: Τι να σε βοηθήσει, σε τι ρε Βαγγέλη.
2: Σε λεφτά, δεν γίνεται.
1: Όχι ρε φίλε, τι δουλειά έχει λεφτά. Εγώ νόμιζα πως λες μου να βοηθήσω άνθρωπο που πήρε μια κυρία και είπε να βοηθήσουμε ό,τι μπορεί να συμπαρασταθούμε σε κάτι όταν είναι σχετικά με υγεία. Καμία σχέση, Ευαγγέλη.
2: Κατάλαβα.
1: Δεν μπορώ να σου πω τίποτα, Ευαγγέλη, άλλο. Αν θέλω να πει οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν είναι μια εκπομπή την οποία πουλάμε παραμύθι εδώ πέρα που όπα σε βοηθήσουμε και μετά να λες τι ψεύτης που ήταν αυτός.
2: Δεν πειράζει, δεν γίνεται, δεν πειράζει.
1: Να είσαι καλά, Ευαγγέλη. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Εντάξει, αυθόρμητος ήταν ο άνθρωπος, μπορεί να ήταν κάτι. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
1: Ναι.
3: Μ' ακούτε? Ναι.
1: Πάμε σε άλλη γραμμή. Ωραία, δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Λοιπόν, έχουμε αυτό που έλεγα πριν και θέλω να το έτσι το κάνουμε λίγο. Αυτό για το τελικό, αλλά μετά από το μπάσκετ να πούμε και για το ποδόσφαιρο του Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε πολλοί αγώνες, παιδιά, 104 αγώνες, φοβερός σε τρεις υπήρους, νομίζω πως είναι πολύ μεγάλο. Εδώ σας θέλω, παίκτες της Εθνικής, εδώ σε θέλω, κύριε προπονητά της Εθνικής Ελλάδος. Παίζετε στην αρχή με κάτι κολοπεδινίστες και δεν κερδίζετε και μετά σας βγαίνει η γλώσσα να προκριθούμε σε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό παζάρι Γιατί θα το δουν δισεκατομμύρια κόσμο σε όλο τον κόσμο. Να ήταν η Ελλάδα και στρώγαμε και 5 γκολ. Το έχω ξαναπεί άλλο ένα βράδυ. Εδώ σα θέλω, μου κάνουν του μεγάλου ποδοσφαιριστέ, παίρνω στο εξωτερικό και τελικά η εθνική μου φαίνεται είναι τρύπια. Εδώ σα θέλω. Και οποιοδήποτε Έλληνα πιστεύω πω πονάει. Και όχι υπερβολικά με την έννοια εθνικιστικά, φασιστικά. Ανθρώπι, έτσι, σαν πατρίδα. Να ακουστεί η Ελλάδα και α φάμε γκολ όσα να τρώγαμε. Παίζανε εκεί πέρα με ποιε ομάδε. 0-0, 1-1 και στο τέλος έβγαινε η γλώσσα να προκριθούν να παίζανε με τις δυνατές, 2-3 τελευταίες. Τώρα δεν ξέρω ποιος φταίει εκεί πέρα, προπονητής φταίει, παίκτες, παίκτες, κάτι που κάνουν και τους μεγάλους παικταράδες, ψόφιε την ώρα της εθνικής. Λοιπόν, 2-17-18.000 μπορούμε να μετά από αυτά τα για το Μουντιάλ, το οποίο είναι κακά τα ψέματα, παραμένει. Παρόλο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το μπάσκετ και έχει ανέβει καταπληκτικά τα τελευταία χρόνια, παραμένει όμως ο βασιλιάς των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο. Έτσι, νομίζω ότι παραμένει εκεί. Βέβαια είναι και κάποιοι που είναι φανατικοί με τον μπάσκετ και σου λέει δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Σεβαστό και αυτό. Αλλά γενικά το άτιμο το ποδόσφαιρο έχει άλλη δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, ερχόμαστε, θα πάμε στις 2-17-18.000, δεν είναι ανάγκη να βλέπω, ακούμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα από 2-3 τηλεθεατές, εντάξει, ένα τηλέφωνο πριν που νομίζω πως φταίω εγώ περισσότερο, νομίζω πως δεν χρειάζεται να κάνω συνέχεια σχόλιο, δεν φταίνει τηλεφωνικό κέντρο, είπα εγώ, ακούγοντας τον Γιώργο, παίζει κάθε μέρα, μιλάει κάθε μέρα. Μερικές φορές, φίλε Γιώργο, μου λες τα ίδια, δεν θέλω. Μη φαίνεται σε δυσκολίες τηλεφωνικό κέντρο να είναι και να ακούμε όσο μπορούμε διαφορετικότερα πράγματα, διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, σπήρα ανηλίκων με ναρκωτικά. Τα βλέπετε στις τηλεοράσεις, τι γίνεται χαμός. Μετά λέμε γιατί στα σχολεία τα παιδιά μας είναι αρπαγμένα, αφού με δόλιο τρόπο και κρυφά κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν αυτό που πετυχαίνουν αυτές οι σπήρες με κάποιους ανθρώπους που στέλνουν μέσα στα παιδάκια, μέσα στα μικρά παιδιά, την πρόκληση, το ναρκωτικό και οτιδήποτε άλλο. Εδώ σε θέλω, πολιτεία. Εδώ σε θέλω και καλά κάνουν που εξαρθρώνονται και μπράβο στην αστυνομία που βγάζει. Γιατί αυτοί είναι αυτοί που πάνε και διαβρώνουν την νεολαία, την κάνουν να μην μπορεί να έχει από μυαλό μέχρι κορμί και η νεολαία μας βρίσκεται σε αυτό το σάπιο κατάντημα που πάνε να την κάνουν. Βρίσκεται, ψιλοσάπια είναι σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν γίνεται να είναι μάνο, τι έχουμε, ωραία, πάμε γραμμή, πάμε τότε να διακόψω το, γι' αυτό λέμε περιμένει κανείς, παρακαλώ.
0: Ναι, καλησπέρα σας. Η κυρία Ειρήνη είμαι από Ηλιούπολη. Έχω ξαναπάρει, κυρία Κακλαμάνη.
1: Ναι, κυρία Ειρήνη.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά. Καλά, ευχαριστώ. Χαίρομαι που όταν σας ακούω, διότι είστε άριστος.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Άριστος είστε. Αλλά ακούστε για τα ναρκωτικά. Ο άντρας μου ήταν φαρμακοβιός και ήξερα τι γινόταν από πολύ παλιά. Είχαν προτείνει όλοι οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί μαζί, προσέξτε, εδώ στο κράτος μας, ποιο κράτος, ποιο δεν ξέρω τι. Λοιπόν, είχαν προτείνει εδώ και πριν 30 χρόνια, τόσο και παραπάνω, είχαν προτείνει σε όλα τα νοσοκομεία να υπάρχει ένα τμήμα, μια πτέρυγα, στην οποία θα πηγαίνανε εκεί τα παιδιά που ήδη είχαν μπει σε αυτή την άθλια κατάσταση, έτσι, των ναρκωτικών, και θα παίρνανε δωρεάν τη δόση τους. Δωρεάν οι δόσεις, κύριε. Δεν στοιχίζει τίποτε για το κράτος τα ναρκωτικά. Λοιπόν, κανείς δεν ακούει. Έτσι ξεραίνεται, θα ξεραινόταν ένα μέρος μεγάλο, μια ρίζα των εμπόρων, κυρία μου. Αυτό πρέπει να ξεράνουνε, τη ρίζα του εμπορίου. Και αυτό προσφέροντας στους νέους που ήδη είναι μέσα, γιατί αν δεν πάρουν τη δόση τους κινδυνεύουν να πεθάνουν τα καημένα αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, εσείς πέστε μου, πώς το βλέπετε?
1: Κύριε Ειρήνη μου, ωραία αυτή η κίνηση που λες που έκαναν οι φαρμακοποιοί.
0: Και οι γιατροί μαζί το ζητήσανε.
1: Α, γιατροί και μαζί. Όχι όμως για πάντα να τους δίνουν, εννοείς Κάποιο όχι καιρό, ειδικά, δεν μπορεί να του έχει για πάντα
0: όχι,
1: τζίνι ναρκωτικά.
0: Μα ακούστε, μέσα από εκεί σιγά σιγά θα τα βοηθούσαν και τα παιδιά.
1: Σωστό.
0: Μα αλίμονο, οι γιατροί δεν θα βοηθούσαν τα παιδιά να κόψουν σιγά σιγά τη δόση τους.
1: Ναι, ναι.
0: Μα έχουμε χάσει εδώ στον κύκλο μας, οικογενειακό κύκλο και λίγο πιο έξω, έχουμε χάσει παλικαράκια λαχταριστά. Είναι και κορίτσια. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Εσκεμμένο. Είναι εσκεμμένο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Πρώτα απ' όλα, εδώ ένας Αλβανός, τους είδα εδώ, ήρθαν πριν 30 χρόνια. Από εδώ ξαπλωθήκανε στην Ιδιούπολη, από εδώ από εκεί. Μαθαίνω τώρα, ολόκληρη διόροφο τεράστιο κτίριο, που είναι η Εθνική Τράπεζα εδώ κοντά μας, είναι κτίριο δικό του, λέω. Καλά, και πότε πρόλαβε μέσα στα 30 χρόνια. Και εμείς παλεύουμε, οι Έλληνες, με τόση αγωνία να φτιάξουμε ένα σπίτι, να φτιάξουμε, δεν μπορούμε. Και αυτοί μέσα σε 30 χρόνια. Αλλά το εμπόριο άγριο, έτσι, από την Αλβανία, τα ναρκωτικά, η Αλβανία εδώ πέρα που πουλούσαν, ακούγεται αυτό. Αυτά γιατί δεν τα χτυπάει το κράτος, γιατί δεν κυνηγάνε αυτά να χτυπήσουν τη ρίζα του κακού, τον έμπορα. Δεν ξέρω.
1: Από εκείνη που είπε η πηγή που θα πάρεις.
0: Βέβαια. Το εμπόριο να χτυπήσουν. Άγρια να το. Δεν θέλουν να το χτυπήσουν. Δεν θέλουν. Άρα είναι μεγάλο κακό για την Ελλάδα αυτό, κύριε Κακλαμάνη. Είναι μεγάλο κακό. Και κυρίως οι οικογένειες, αυτό που λέγανε πρώτα, ότι οι χωρισμένοι, των χωρισμένων τα παιδιά πέφτουν. Όχι, ήταν ψέματα.
1: Όχι, το πιστεύω.
0: Το περισσότερο των καλών οικογενειών, μια χαρά που μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
1: Ναι.
0: Τι ψευτιά είναι αυτή, για να κάνουν να μας κοιμίζουνε. Ποιος το είπε.
1: Ναι. Για να κάνουν ενοχές και στα παιδιά ή στους γονείς που είναι χωρισμένοι. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μεν σαν προς Θεού, δεν λέει κανείς να είναι οικογένειες χωρισμένες, αλλά όχι όμως ό,τι βγάζει. Μπορείς από την πιο καλή οικογένεια να βγει το πιο μεγαλύτερο αγκάθι.
0: Ναι.
1: Σωστά, ναι.
0: Έτσι. Κοιτάξτε και ένα άλλο. Συνέχεια ο σταθμός σας και σε άλλους κυρίους που μιλάτε εκεί, που είστε εκεί και μας βοηθάτε τόσο πολύ σωστά. Το θέμα είναι το ραδιόφωνο μου. Ποτέ δεν μπορώ, δεν ξέρω εγώ, φταίω στο δικό μου ραδιόφωνο. Είναι. Δεν έχω ένα.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω 5-6 ραδιόφωνα σε ένα μικρούτσικο διαμέρισμα που μένω 50-60 τετραγωνικά. Ναι. Και στο μαξιλάρι μου μονίμως υπήρχε από πολύ νέα. Ένα ραδιοφωνάκι, τρανζίστορ. Έβαζα πάντοτε τα παραπολιτικά. Θαύμαζα και αυτόν τον κύριο Μαζαράκη.
1: Πολύ καλός ο Μαζαράκη.
0: Φοβερός, κύριε μου. Φοβερός ο άνθρωπος.
1: Βέβαια.
0: Αλλά τι να πω, να σας πω κάτι που άκουσα, το οποίο πρέπει να το ακούσει όλη η Ελλάδα αυτό.
1: Ναι.
0: Πρόκειται να έχω λίγη ώρα.
1: Πέστε μου, όχι πολύ, γιατί περιμένω τρεις γραμμές.
0: Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι.
0: Τα παράσιτα, προσέξτε που σας κάνουν. Βάζουν παράσιτα στο σταθμό σας.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ακούστε κάτι. Φεύγαμε με τον άνδρα μου να πάμε για Ικαρία. Έχω ένα σπίτι εκεί. Βέβαια, θα φεύγουμε να πηγαίναμε εκεί. Λοιπόν, στις 4 θα πετάγαμε το Σεπτέμβρη μήνα. 25 με 26, εκεί δεν ξέρω, λίγο παραπάνω ή παρακάτω. Ακούω, έβαλα παραπολιτικά το βράδυ αργά. Και ακούω το Μαζαράκι μαζί με μια κυρία να μιλάει και ο ένας έλεγε τα ίδια, έλεγε ο ένας τα ίδια και ο άλλος. Και είπαν αυτές τις κουβέντες. Προσέξτε. Επικοινωνούν, προσέξτε έτσι ακριβώς, επικοινωνούν με SMS με ορισμένους ανθρώπους, ηγέτες, δεν ξέρω ποιους άλλους τι, πάνω στη γη. Προσέξτε κουβέντα τώρα. Είμαστε οι Ολύμπιοι. Δεν είμαστε θεοί. Εσείς μας κάνατε θεούς. Αυτό το ξέρω πολύ καλά, γιατί τώρα γράφω ένα βιβλίο με 115, τελειώνει τώρα, αυτό θα βγει τέλη Σεπτεμβρίου, 115 άρθρα από 38 χρονών γράφω. Διάβασα ολόκληρη την Ιλιάδα, ολόκληρη την Οδυσσία, του Ζον Ρισπέν, την μυθολογία, αυτά μετά τη σύνταξή μου.
1: Μας πήρα
0: τη σύνταξή μου. Λοιπόν, είδα τι γίνεται και ποια είναι η αλήθεια που δεν μας την είπανε. Οι 12 θεοί δεν ήταν θεοί, ήταν από το Σύριο. Ανώτερος πολιτισμός, Ανδρομέδα, Σύριο, μάλλον Σύριο, είχαμε πάει και με όλη την ομάδα των σοφών. Μαζί και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, δυστυχώς. Και μαζί και αυτός. Και μας πήγαμε, λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω πολύ, δυστυχώς μακρηγορώ, σταματώ και πάλι. Είπε ο Μαζαράκης και η άλλη κυρία τα εξής. Είμαστε οι Ολυμπίοι, δεν είμαστε θεοί, εσείς μας κάνατε θεούς εδώ, έτσι, και, αλλά δεν θα σας δώσουμε χρήματα, αλλά θα παλέψουμε το αντίπαλο δέος. Εννοείται, ή εδώ κάτω, ή επάνω.
1: Ναι.
0: Το ίδιο περίπου είπε ο Τριντό πριν 8 χρόνια, μόλις βγήκε, είπε. Τι ήτανε, τι χαζά πράγματα. Μπορεί να λένε αυτοί οι άνθρωποι σε τέτοιες θέσεις να λένε τέτοια πράγματα. Προσέξτε, είπε τις εξής κουβέντες. Ο Τριντό, του Καναδά, είπε. Είναι 17.000 ανάμεσά μας. Ποιοι είναι αυτοί, με τη μορφή τη δική μας. Τι είναι αυτοί. όλο αυτό το κακό που γίνεται πάνω στη γη, άρα δεν είναι οργανωμένο μόνο από ανθρώπους. Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Αυτά είναι για σκέψη αυτά όπως λες.
0: Ναι, και η Τζούλη Πιτσούλη, αν τη θυμόσαστε την δημοσιογράφο, εδώ στην Γλυφάδα μένει η κυρία, είναι και συγγραφέα και αυτά, πριν χρόνια, γιατί είχα φροντιστήριο εδώ, μόλις είχα τελειώσει είχα κλείσει το φροντιστήριο.
1: Κλείστε μου όμως, παρακαλώ, ναι, βάλτε
0: κλείνω,
1: τελεία.
0: Κλείνω, ναι, τελευταία. Ναι, ναι. Μαζί με τον άνδρα μου, ακούμε τη Τζούλη Πιτσούλη να λέει, πριν 30 χρόνια τόσο, 35, ναι, να λέει, είναι ήδη ανάμεσά μας. Τι είναι όλα αυτά? Γιατί δεν μας μιλούν στους ανθρώπους καθαρά να μας αναφέρουν, αφού κάποιοι ξέρουν τι συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ κύριε Ρίκο.
0: Κύριε Ηλία, χάρηκα πολύ.
1: Και όταν τελειώσει, ναι, όταν τελειώσει το βιβλίο, μίλαμε εδώ πέρα να πούμε ό,τι θες, τι
0: πρέπει,
1: ό,τι
0: θέλεις. Πολύ ευχαρίστω και σε εσάς θα το εμπιστευτώ. Να σε θέλω να πάρω, δεν μου λέτε το δικό σας θέλω να πάρω.
1: Μη σε νοιά. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω δώρο, κύριε Ειρήνη, κάποιους ανθρώπους εδώ και
0: τέλος πάντων, θα μου πείτε στο μέλλον πού να πάω να το βρω αυτό.
1: Καταλάβατε.
0: Μπορεί να μου έρθει, γιατί εγώ δεν μετακινούμε, κύριε Ηλία μου. Μπορεί να μου έρθει στο σπίτι μου.
1: Μπορεί
0: αυτό,
1: να σε έρθει, αλλά έλεγα μακάρι να μπορούσα να το κάνω δώρο στους ακροατές, αλλά δεν μπορώ.
0: Όχι, όχι.
1: Έχω πει στον εκδοτικό οίκο, τους έχω ζητήσει, μην πω τίποτα. Δεν θέλω τώρα να πω εναντίον εκδοτικών οίκων, που οι οποίοι είναι, λες και πάνε να τους αγοράσεις, εμείς ακόμη και οι...
0: Όλοι έτσι είναι. Έτσι,
1: έτσι μπράβο, νομίζει κανείς. Αν ξέρεις από τέτοια, να μην νομίζω ότι λέω ψέματα. Λοιπόν.
0: Έτσι, έτσι. Ο κύριος Αντώνης Αντωνάκος μου σύστησε τον Πελασγό, ναι, και θα σας πω γιατί. Ναι. Έχει γράψει και κριτική μες στο βιβλίο μου. Το ξέρετε, αυτό που έχει γράψει το ελληνικό αλφάβητο, το φοινικικό. Δεν είναι φοινικικό. Ναι. Το ελληνικό, η λέξη φοινική. Φοινικές ήταν πανάρχια, πελασγικά φύλλα ελληνικά. Λοιπόν, δεν μιλώ άλλο.
1: Ναι, ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ που
1: με
0: ακούσατε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Θα ξαναπούμε πάλι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και για το βιβλίο σας να μου πείτε.
1: Να σε καλά, θα σου τα πω τώρα, θα τα ακούσεις τώρα. Παιδιά, θα κάνω, ευλογήσω τα γένια μου τώρα και κατά σύντομο έχω και δίπλα μου. Θα το δείξω. Ούτε βάλει τι να ήταν, κυρία. Είναι το Γολγοθάς χωρίς Σταύρους, το έκτομο βιβλίο. Το οποίο εξαντλήθηκε πρώτη έκδοση. Ζήτησε να δίσω, να δίνω δώρα, ρε παιδιά. Δεν το λέω τώρα να κάνω τον καλό και να το παίξω. Και εκδοτική, κυρία Ειρήνη, ξέρει αν λέω αλήθεια. Είναι λες και τα αγοράζει ένας πολίτης έξω. Μου λέει, Ηλία, δεν μπορώ να σου το δώσω κάτω από άκουσα τιμή και του λέω, τι να σου πω. Τι να σου πω. Αλλά δεν μπορώ να τους βάλεις και χέρι, γιατί εκδοτική εκείνη. Λοιπόν, είπα, το πούλαγε 13 ευρώ. Του λέω, όποιος τηλεφωνεί και λέει από μένα, κάνε μου τη χάρη, δίνε το 10 ευρώ και στείλ το δωρεάν. Και μου είπε, ναι, έχω 2-3 κρούσματα που το έκανα αυτό. Έχω όμως και ένα κύριο Δήμο που είμαι ξεκάθαρος εγώ στον αέρα, δεν μου αρέσει ποτέ να λέω ένα ψέμα. Βγαίνει, γεια σου Ηλία μου, το παρήγγειλα. Αν πήγε σε κοντινό βιβλίο και του στήριξε 14, δεν ξέρω. Πάντως 13 ευρώ κάνει, μπορείτε να το παραγγείλετε από τη γειτονιά σας, όποιο βιβλιοπωλείο, και πείτε Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση του Ηλία Κακλαμάνη, από εκδόσεις Όστρια. Τι κάνουν τα βιβλιοπωλεία? Τηλεφωνούν και του στέλνουν εκεί το κάθε τι που θέλουν. Έτσι κάνουν τα βιβλιοπωλεία. Δεν είναι δικά τους όλα τα βιβλία που έχουν μέσα. Παραγγέλνουν, έχουν παραγγελίες, γιατί πού να έχουν εκατομμύρια και χιλιάδες βιβλία, ξέρω πόσα είναι εκεί. Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση, κυρία Ειρήνη, από τις εκδόσεις Όστρια του Ηλία Κακλαμάνη. Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Δεν το κάνω για διαφημίσεις τώρα, πάνω να πληρώνω τα λεφτά. Μην αγοράζετε τίποτα. Ας ακούγεται τουλάχιστον ότι υπάρχει το βιβλίο. Δεν θέλω να αγοράζετε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Έλα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ο Διονύσης, ο φίλος σου από το δάσος. Σ' αγαπάω. Η φωνή σου μας ηρεμεί.
1: Να σε καλά, Διονύση.
4: Φίλε, καλέ και ευγενικέ. Δεν κάνω ποτέ κατάχρηση στο τηλέφωνο, γιατί ξέρω ότι κοιμάσαι λίγο. Το καφεδάκι που μου είπες, θα χαρώ πολύ να
1: τα
4: πούμε από κοντά.
1: Αν το καταφέρει, γιατί όλοι υποσχόμαστε ένα στον άλλο, καφεδάκι, καφεδάκι, καφεδάκι.
4: Δεν πειράζει. Σημασία έχει η καλοσύνη, Ηλία.
1: Ναι, πάνω απ' όλα.
4: Το ξέρω. Είσαι ένα διοντελής, εμείς πάντα είμαστε κοντά σου, σ' αγαπάμε. Καταλαβαίνουμε και ερμηνεύουμε κατά όπως ακριβώς είναι τα λόγια σου, που είναι παραβολές του Ναζωραίου. Γιατί ξέρεις, Ηλία μου, η θλίψη και ο πόνος καμιά φορά γεμίζει το ποτήρι και ο καημός γίνεται τραγούδι. Ναι. Για να πάρουμε δύναμη για το αύριο και το μεθαύριο, που θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Όσον αφορά η κυρία που είχε πει για τα ναρκωτικά, κάποτε, Ηλία μου, έβαζα κάτι δίκτυα στον Κορυδαλό.
1: Ναι.
4: Μεγάλο μαγαζί. Το μπουκάλι, το ουίσκι, ο Σφαγιανάκης, ο οποίος έμενε παλιά στην Καλυθέα εκεί, σε ένα διαράκι που είχα. Στο Ρέξ είχε 25.000, στον Κορυδαλό έμπαινε 75.000 δραχμές. Αυτά τα συμφέροντα είναι δυνατά. Έχουν ρίζες, Ηλία. Ναι. Εγώ πάντως σε αγαπάω. Ναι. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Δεν με πειράζει οι υποσχέσεις. Θα σε πάρω ένα τηλέφωνο και όποτε είσαι με το μηχανάκι. Θα χαρώ να σε δω από κοντά σου πίσω το χέρι.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
4: Να μείνεις πάντα έτσι ανιδιοτελής όπως είσαι.
1: Καλά,
4: η
1: μου. Να είσαι καλά.
4: Σε αγαπάμε όλοι εδώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Γεια σου. Να είσαι καλά. Μηχανάκι θα εννοούσε ο Διονύσης, φαίνεται. Δεν έχω μηχανάκι εγώ. Στις ταινίες μόνο είχα. Λοιπόν, Μάνο, έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε. Πάμε από μια γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, μ' ακούτε.
1: Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Τι κάνετε?
1: Έλεγε, Κωνσταντίνο, εσύ.
5: Με πήραν απόψε μια συνέντευξη από κάποιο σταθμό. Με πήραν.
1: Ναι.
5: Και μου λένε, τι βλέπεις? Λέω εγώ, από όταν βγήκε το FM, η μάχη FM, λέω. Εκεί από όταν βγήκε αυτό ο σταθμός έχω βάλει τη βελόνα ή δεν έχει αλλάξει ποτέ, λέω. Ακούω από τις 9 το πρωί, 5 και 9 το βράδυ. Ποιον άλλο βλέπω? Δεν βλέπω κανέναν άλλο, λέω. Έτυχε, λέω, και με αρμόζει αυτός ο σταθμός και το παρακολουθώ.
1: Ναι.
5: Κάποιο άλλο, μα δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο να ακούσω. Απλώς θα με ενδιαφέρει αυτός ο σταθμός, με εκφράζει αυτά που λέει. Και κάθομαι και τα ακούω. Άπλωστα, αυτό ήθελα να πω, κύριε.
1: Ναι, κύριε Κωνσταντίνε, μου άκου τώρα τι μου θυμίζεις. Έχω πει μια μέρα, δεν κάνω ποτέ επίδειξη ψεύτικα. Άκου, με βγάζεις αληθινό. Με βοηθάς να μην φαίνεται ότι ποτέ ότι έχω πει ψέματα. Με παίρνει μια κυρία. Γεια σας, τι παρακολουθείτε? Λέω, μη σε κουράζω. Παρακολουθώ σχεδόν αυτό. Είπα παραπολιτικά. Εχθές 2:15. Δεν έβλεπα τίποτα χθες 2:15. Περνάει λίγη ώρα. Παίρνω ξανά. Έβλεπες άλλο? Μα δεν σας... Δηλαδή προσπαθούσε να με εκμεύσει ότι έβλεπα κάτι άλλο.
5: Αυτοί θέλουν, κύριε Λίγα, θέλουν να μάθουν τι ψηφίζεις.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί. Και μου θυμίζει τώρα που σου λέει, που είπες, βλέπω αυτό. Θα σε ξαναρώτησε 2-3 φορές. Εμένα με ρώτησε. Μιλάγαμε αντί για 3 λεπτά που μου είπε, αν θες το πιστεύεις.
5: 5-6-7.
1: Έτσι.
5: Αυτοί απλώς θα θέλουν να δουν γκαλοπάρουν, να δουν τι ψηφίζει. Αυτός είναι ο σκοπός τους.
1: Έτσι λες, ε?
5: Εγώ λέω, έχω βάλει αυτό το άσο σταθμό. Γιατί με εκφράζει.
1: Ναι.
5: Είναι άποψή μου αυτή, δικαίωμά μου.
1: Σωστά, σωστά.
5: Λέει αυτά που θέλω.
1: Ναι.
5: Και ακούω αυτούς τους ανθρώπους που θέλω. Εκφράζω τα πράγματα που θέλω, κρατά αυτά που θέλω και τα κάνω ένα
1: βλέπεις...
5: κράμα δικό μου.
1: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
5: Λοιπόν, καλό βράδυ. Να είστε
1: να
5: καλά.
1: Καλά, κύριε Κωνσταντίνη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Παιδιά, εκείνο που μου συνέβη μένα και την ημέρα, σε παρακαλώ να μιλήσουμε. Δεν θα 3 λεπτά. Βεβαίως, κυρία μου, λέω, πέστε μου τι ακούτε. Δεν είπα εγώ τον εαυτό μου. Αυτό έλειπε. Είπα ραδιομάχη, πέστε μου, λέει, κάτι άλλο. Λέω, κοιτάξτε, και σήμερα και χθες, και είπα να είμαι ειλικρινής, ψεύτης είμαι. Είπα και παραπολιτικά κάτι. Εκπομπή το βράδυ, τα 9, κάπου τόσο είναι ο Καλαρίτης, Μαζαράκης, κάτι τέτοια που άκουγα. Εγώ δεν έχει σημασία εκείνο τον καιρό. Δεν είναι. Και το ένα που ακούω τραγούδια. Μέντα. Λοιπόν, να με ξαναρωτάει. Πέστε μου, χθες το μεσημέρι. Λέω, και μη με κουράζει τώρα και σε κουράζω. Σου ξαναείπα. Δεν ακούω. Ξανά μετά από λίγο. Κλείνει το τηλέφωνο. Με ξαναπαίρνει. Πες μου, χθες από 2:15 μέχρι 3-4. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις σας. Να γιατί εγώ είμαι λίγο τρελαμένος με δημοσκοπήσεις που δεν πιστεύω τίποτε. Σε πιέζουνε να βγάλουνε, ποιος ξέρει, κάνανε όχι πολιτικά. Πιστεύω ότι κάνανε για ραδιόφωνα. Και θέλανε εκεί που τους είχαν παραγγείλει να βάλουν και τα ραδιό. Με ρώτησε, τι να σας πω τώρα. Εγώ της έλεγα, κατέγραψε παρακαλώ αυτό που σου είπα, τα 3 ραδιόφωνα. Και με ρωτούσε 10 φορές για 2:15 με 2:30. Σου είπα, κυρία μου, 4-5. Κάτι τρελά πράγματα. Λέω, εντάξει τώρα, δεν φαίνεται ολοκάθαρο ότι είναι από αυτά τα μεγάλα. Από τις μεγάλες, τα μεγάλα, με τη λέξη που δεν είναι ελληνική, γκάλουπ, που ελληνική λέξη είναι δημοσκοπήσεις που κάνουνε. Μιλάμε για τρέλα. Και μετά μου λέτε να σεβαστώ εγώ για κομματικά, για ποιος είναι έτσι, ποιον λέει, βλέπετε, ο πρωθυπουργό, ποιον όμως πιστεύετε που μπορεί να γίνει. Μιλάμε για εάν ο Θεός με θυμώνει, δίσκα θυμούν. Αυτές είναι οι φερέγγιες δημοσκοπήσεις που κάνουν. Εγώ ξέρετε πως έχω μαζί τους λίγο, χωρίς να έχω κέρδος ή χάσιμο, έχω μια άτυπη εχθρότητα. Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω τίποτα. Απλώς τι κάνουμε δημοσκοπήσεις? Κατευθύνουν το μυαλό του ανθρώπου προς τα εκεί που θέλουν να τον πείσουν να ψηφίσει. Είσαι κόμμα ή τάχα σε αρχηγό ή οτιδήποτε. Σου λέει, λέγε, είναι αυτό που είπα και χθες σε κάποια κυρία, κύριε, δεν ξέρω τι. Λέει, που λέει το αγουρίδα με, που λέει πει το κοπέλι, το κάνει το αυτό και θέλει. Πώς το λένε. Με αυτές τις παροιμίες που υπάρχουν οι ελληνικές. Έτσι είναι και στις δημοσκοπήσεις. Άσε σου λέει να λέμε συνέχεια ότι είναι πρώτος αυτός. Άσε να λέμε πως αυτός κάνει πρωθυπουργός. Άσε να λέει πως αυτός είναι 20%, άλλος 15%, 17%. Και μιλάμε μερικοί, αν είναι γνωστοί, αν τον αγαπάει ο κόσμος, είναι ούτε στο 2%. Και το βάζουν 25, 20, 17. Και δεν μιλάω κυβερνητικά ή τον άνθρωπο, τον πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη. Όχι. Ενώ κάτι άλλο που σας λανσάρουν μέσα σε αυτούς που πραγματικά είναι σε μία εκτίμηση του κόσμου. Μην τσιμπάτε. Μην τσιμπάτε, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, διακόπηκε και την ώρα. Η κυρία Ειρήνη μας είπε εκείνο το ωραίο που μας είπε σχετικά με τα ναρκωτικά. Τα είχαμε και εμείς δεκαετία του 80, ρε παιδιά. Αλλά κάτι μου λέει τώρα πως έχει γίνει μια επιστροφή φοβερή. Δηλαδή, εκείνο που ακούγαμε τότε που ήταν όλοι τους μέσα, γι' αυτό και γυριστήκαν τόσες ταινίες, γι' αυτό και έγινε τόσο χαμός με τις ταινίες εκείνες που γυρίζαμε τότε. Κάτι μου λέει όμως πως τα παιδιά μας τώρα είναι πιο ύπουλα πάνε να σαπίσουν. Ενώ τότε ήταν και λίγο πιο φωναχτά φαινόταν τι γίνεται. Τώρα βλέπετε πως έχουν εισχωρήσει εν ονόματι τάχα κλίκα αυτό, κάτι πιτσιρίγα, κάτι καλόπαιδα, κάτι καθαρματάκια 15, 14, 16 είναι ικανά τώρα εμείς 11, 12 να δούμε παιδί. Πρώτο προστατεύομαι αν βλέπουμε ότι πίνει κανείς ή να το πλησιάσει κανένας από στη γειτονιά ή κάπου που λέγανε πως αυτοί είναι κάτι χρήστες και τέτοια. Εδώ τώρα έχουν μπει και έχουν καταφέρει παιδάκια 11, 12, 14 χρονών δυστυχώς. Και το παίζουν μάγκες και κάνουν και τους έμπορους στα σχολεία. Είναι τρελό πράγμα. Λοιπόν, τώρα που είπα ρε παιδιά για τις ταινίες δεκαετία του 80, να μου γράψει κάποιος, να μου στείλει κάποιος ή να με πάρει τηλέφωνο να πει. Δεν θέλω να το πω. Να το πω, αλλά μη φανεί κακή αν δεν συμβαίνει. Που δεν έχω κανένα δόλο. Να μου πει κάποιος, αυτή η κοπέλα η οποία έπαιζε ξένα έργο μου, γι' αυτό η Βάση Παναγωπούλου, συνέβη τίποτα σήμερα, έχει συμβεί κάτι κακό. Μακάρι να μην είναι. Εντάξει. Μακάρι. Δεν ήταν από τις αγαπημένες μου εμένα και από τους ανθρώπους που εκτιμούσα ιδιαίτερα, αλλά άκουσα αυτό και είναι μια νέα γυναίκα. Αν συνέβη κάτι, τώρα μπορεί κάποιον να έγραψε κάτι επιπόλαια. Γιατί μέχρι και ο Μπιμπίλας, ο πρόεδρος των αυτών, ο κακομεσέ έχει κάνει κάτι λάθη. Ανάλογα πώς τον ενημερώνουν. Πέθανε, λέω τάδε. Κι άλλο ζει και βασιλεύει. Το έχετε δει με κάτι. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Κλαμάνη.
1: Καλώς την κυρία Άννα.
6: Τι κάνετε? Καλά είσαστε?
1: Καλά κυρία Άννα, εσύ?
6: Τα ακούω όλα, είσαστε πολύ καλά όλοι, τα ακούω όλα, δεν αφήνω τίποτα.
1: Καλά κάνεις.
6: Ναι.
1: Είσαι διαβασμένη, να σου πω τι κάνει έξω, ανάλογα βέβαια ποια περιοχή είσαι, βρέχει ή όχι.
6: Κοίτα, δεν έβρεξε σήμερα, είμαι στο Βύρονα.
1: Δεν έβρεξε καθόλου?
6: Όχι, είχε συννεφιά πολύ, ας πούμε, αλλά δεν έβρεξε. Έβρεξε σε κάτι άλλα μέρη.
1: Στον Κυφισόμερο το Περιστέρι.
6: Κάτω στην Αργολίδα έβρεξε πολύ νερό, μου είπε εκεί πέρα. Έχω τη συνηθάδα μου και μου τα είπε. Και έριξε νερό πολύ, πάρα πολύ, στον Άτσο τουλάχιστον.
1: Και εδώ Αθήνα μέχρι πριν λίγη ώρα.
6: Το Άτσο που είπε, ναι, ναι.
1: Έριχνε σε κάποια σημεία, ναι.
6: Και Ρεκλαμάνι, πάνε εκεί, φέρτε στην Καστοριά, ξέρω που είπα. Χαλά, για όταν το είδα, πω, πω, οι αγρότες πάθανε μεγαλύτερη ζημιά, μεγάλη.
1: Ναι.
6: Που λένε, ας πω κύριε Καλαμάνη, που λένε πολύ για τους αγρότες, αν τι να οικονομήσουνε, τι πληρώνουνε με το ένα και με το άλλο, άστα.
1: Ναι, εννοείς, τι να βγάλουν λεφτά οι άνθρωποι που αυτοί πολεμάνε με την πέτρα.
6: Από αυτούς κύριε Καλαμάνη, θα σου πω κάτι, δεν περσέβαια από αυτούς να πάνε οι άλλοι. Θα σου πω ένα το, ξέρεις ποιος ήταν ο πρώτος, όλοι κοιτάνε να πάνε, για το φτωχό δεν κοιτάει κανένας. Γιατί με τα παιδιά που δεν έχουν το σχολείο, δεν έχουν, ας πούμε, αυτά οι γονείς τους, δεν έχουν δουλειές. Ποιος κοιτάει? Ξέρεις ποιος ήταν ο μόνος, ας το πω? Ο Παπαδόπουλος ήταν ο πρώτος.
1: Ακούω συνέχεια για αυτόν τον Παπαδόπουλο, λέει κύριε Άννα, και θα νομίζει κανείς εδώ ότι είμαστε τίποτε σύναξη. Λες και θέλουμε τα στρατιωτικά πράγματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Όχι, δεν είναι σωστό, αλλά έκανε καλές δουλειές.
1: Έκανε πολύ καλά πράγματα για το λαό, πλάκα.
6: Και θα σου πω κάτι. Εμείς κάτω στη Μεγαλόπολη, αυτός ο Κετσάκης στο εργοστάσιο. Ανάλαβε το 67, το 70 ήταν έτοιμο. Όλη η Πελοπόννησο δούλευε, είχαν έρθει πάνω από την Κοστράνη πολύ.
1: Να σου πω, τι εργοστάσιο ήταν αυτό?
6: Τη ΔΕΗ, στη Μεγαλόπολη, το κλείσανε φέτο.
1: Α, τι, στη Μεγαλόπολη κάτω.
6: Ναι, ναι.
1: Πώ λέγεται, Μεγαλόπολη
6: δεν δούλευε εκεί πέρα.
1: Ή δεν ήταν εκεί η ΔΕΗ, Μεγαλόπολη δεν ήταν.
6: Αλλά η Μεγαλόπολη τώρα το κλείσανε φέτο.
1: Α, το κλείσανε.
6: Ναι, το κλείσανε. Και έχει ρημώσει τώρα η Μεγαλόπολη κάτω. Ήταν 5.000 κόσμο και τώρα φύγανε αυτοί. Αυτοί του εσκολάσαν που είχαν 10 χρόνια, που είχαν 6 χρόνια. Οι άλλοι που είχαν τώρα πιο περισσότερα, κάτι θα του δώσουν να πήραν εκεί.
1: Προοδεύουμε δημοκρατικά.
6: Ναι. Λοιπόν, και θα σου πω κάτι τι είχε κάνει ο Παπαδόπουλος. Εγώ, ο γιος μου τελευταίος, είχε γεννηθεί το 72.
1: Ναι.
6: Όσα είχαν γεννηθεί τότε στο χωριό, γιατί οι πολίτεκνοι μητέρες είχαν το 82, μας έδωσε η κυρία Κακλαμάνια ένα 500άρικο.
1: Που τότε 500άρικο μεταξύ μας.
6: Ναι, ναι. Ήταν το
1: 500άρικο τότε ήταν σημερινά λεφτά, ήταν αρκετά.
6: Εμένα μου το λες. Και θα σου πω το άλλο.
1: Μπορεί να ήταν και καλά
6: 500άρικο. Όχι, και βγήκε ο Παπαντρέου.
1: Ναι.
6: Το 80, πότε βγήκε ο Παπαντρέου. Το 81, το 83.
1: 81.
6: Τα άκοψε. Ήταν το 82, 10-11 χρόνια. Και τα άκοψε, κύριε Κακλαμάνια, δεν τάθηκε.
1: Ναι.
6: Γιατί στο χωριό είμαστε.
1: Μα τα καλά, μα να σου πω κάτι, κυρία μου. Οι προοδευτικοί, ναι, θέλουν να δείξουν ότι είναι προοδευτικοί, χαλάνε και τα καλά αυτών, ναι, που νομίζω πως είναι φασίστες και ας ήταν φιλολαϊκοί άνθρωποι σε μερικά πράγματα.
6: Σωστό. Θα το παραδεχτώ, γιατί ξέρω. Ναι. Εμείς, στο χωριό, πάλι, κύριε Κακλαμάνη. Ο πατέρας μου έκανε 3 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, το 46 και το 49. Ναι. Λοιπόν, και ήταν και παππούς, πολλοί εκεί παραπτώσανε. Επειδή καμιά άλλη στα βουνά να κάνουν το κυρίαρχο. Ήρθαμε στα χωριά κάτι. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Δηλαδή, ένα μεταξύ μας να σκοτωνόμαστε, κύριε Κακλαμάνη. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Αυτά είναι.
1: Ωραία, κυρία μου. Σε ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, να σε. Την καλησπέρα έσαι από τον συγγυγό μου, τον κύριο Λευτέρη.
1: Δω, γεια σου, κύριε Λευτέρη. Να είναι καλά.
6: Είναι καλά. Τραγουδάει, λέει τα τραγούδια του τα πάντα του.
1: Πολύ καλά. Να είστε καλά.
6: Τι λέει όλα τα χρόνια. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, κύριε Λευτέρη.
6: Να είστε καλά με την οικογένειά σου.
1: Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη. Και εσένα και τον κύριο Λευτέρη. Και ό,τι άλλου δικού σα. Παιδιά, ακούμε πράγματα, ο κόσμο μιλάει. Όταν έχει ένα ανοιχτό μικρόφωνο, είτε τηλεοπτικό, που είναι τα περισσότερα στη Μουγκαμάρα και κατευθυνόμενα και με κάνουλες και με σίτες και με όλα, δεν ακούγονται πράγματα που μπορεί να πει ο λαός, γιατί μπορεί να μην συμφέρει κάποιος ή και το σύστημα. Εγώ σέβομαι τη δημοκρατία, το ξαναπεί, εγώ είμαι εναντίον παρεκτροπών και τέτοιων, αλλά όταν κάποιος κυβερνήσει, αφήνω πως μπήκε στην κυβέρνηση, τον κατηγορούμε για άλλα πράγματα. Όταν όμως έκανε καλά, πρέπει να αναφέρω και τα καλά του. Ή πρέπει να δεχθώ να ακούσω και να πω ρε, εσύ καλά, ρε, κι άλλος καλό. Παπαδόπουλος μας έκανε καλό. Παπαδόπουλος μας χάρισε δάνεια. Παπαδόπουλος μας. Άλλο αν δεν γουστάρω το δικό του πολίτευμα. Αλλά παροπίδες να μην έχουμε. Γιατί έχετε δει, αυτούς περιμένατε προοδευτικούς, σας κόψαν τα πόδια, και αυτούς που περιμένατε φασίστες σας βοηθήσανε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
7: Χαμηλώσει πάρα πολύ.
8: Εγώ είμαι.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο, ναι.
8: Το χαμήλωσα.
1: Μπράβο.
8: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
8: Γεωργία είμαι.
1: Γεια σου, Γεωργία.
8: Τι κάνεις?
1: Καλά, Γεωργία. Εδώ πέρα σας ακούω.
8: Το κορίτσι καλά είναι?
1: Ναι, το παιδάκι δεν έπαθε.
8: Τελείωσε.
1: Ναι, τίποτα. Το πήγα αμέσως μετά την εκπομπή να το δω, πως γιατί είναι με τη μάνα του. Και πήγα το δω, μην έχει το χτυπημένο. Αλλά έγινε αυτό το κρούσμα χωρίς να μην έχει πάθει τίποτα.
8: Τα άκουσα όλα, αλλά δεν μπορούσα να σε πάρω.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ωραία.
8: Λοιπόν, όποτε μπορείς, πάρε τηλέφωνο.
1: Πες μου άλλο.
8: Εντάξει, Ηλία.
1: Εντάξει, Γιώργο. Θες κάτι άλλο να μου πεις? Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Είναι η κυρία Γεωργία Βιενέστατη, που μια μέρα άφησε το τηλέφωνο και μίλησα μαζί της και μου λέει έτσι κάτι που είναι τελείως προσωπικό, με την έννοια του γούρικου. Αυτό μου λέει, θα το είσαι για όλη τη ζωή σε κάτι. Έτσι. Και μόνο που μου το είπε κάτι τηλεφωνικά, να την ευχαριστήσω. Αυτή η κυρία Γεωργία πήρε τώρα. που δεν ξέρω ποια γυναίκα είναι, ούτε την έχω δει, ούτε. Λοιπόν, να είναι καλά. Να είναι καλά όπως κι όλοι σας. Λοιπόν, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση, παιδιά, είδα κάπου, δεν ξέρω ποιο κανάλι, το ακρατικό κανάλι, μακάρι να το είχαν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο κανάλι ήταν. Άλλωστε θα έλεγα την πηγή που το είδα. Μια γυναίκα έκανε εγχείρηση καρκίνου, χημειοθεραπείες, εγχείρηση καρκίνου, τη σκόπη μαστοκτομή, τη σκόπη μαστοκτομή και δεν είχε καρκίνο. Από ένα στικάκι που είναι λάθος, πήρε μια άλλη κυρία το δικό της το στικάκι. Το ξέρω, σε βλέπω και έχεις δίκιο. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Δηλαδή, μεταξύ μας δεν είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε αντιπολίτευση. Ο Άδωνης σου φταίει σε αυτό, τον ηλίθιο, τον υπεύθυνο, είτε γιατροί, είτε νοσοκόμοι, είτε μέσα, είτε υπεύθυνοι που πήραν το στικάκι το ένα, το δώσαν στη γυναίκα αυτή. Στην άλλη, σε αυτή που είναι η κακομοίρα με καρκίνο, τη δώσαν το κανονικό που δεν έχει, τάχον δεν έχει. Και αυτή ζει τώρα, που μπορεί να χρειάζεται να κάνει κάποιες θεραπείες, ζει σαν ανευτυχισμένη. Μακάρι, ας ξεπεραστεί ο καρκίνος, και εκείνη που δεν είχε καρκίνο, έκανε εγχείρηση. Εδώ σας φταίει ο Άδωνης, παιδιά. Εγώ δεν μ' αρέσει παροπίδες. Δεν μ' αρέσει, είμαι εδώ πέρα και θα βγάλω αποθυμένα ή ξαντιπολίτευση για κάποιον ή να πω, είδες στα νοσοκομεία. Ρε, τους ηλίθιους αυτούς που ήταν εκεί πέρα, ρε. Αυτά είναι εγκληματικά λάθη. Είναι δυνατόν να αλλάξουν το στικάκι και να το πάρει η γυναίκα αυτή και να ψάχνεται και να τη κάνουν εγχείρηση, να τη κόψουν το στήθος. Το λέγει η ίδια, μπορεί να το πιστεύει. Δηλαδή, το βλέπεις και έλεγες, μην το δείξει τηλεοπτικά, αλλά ως τους μέσα εισαγγελέα να επέμβει, να του βάλει όλου μέσα. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, μην το δείξει τηλεοπτικά. Γιατί αγριεύει ο κόσμος, αγριεύει. Έβλεπα τη γυναικούλα εκεί πέρα, όχι υποτιμητικά τη γυναικούλα, τη γυναίκα αυτή, και έλεγε, έκανα αυτό, έκοψα το. Μαστοκτομή, πώς λέγεται. Έκανε χημειοθεραπείες, υπέφερε. Και μετά καταλάβανε ότι είχε στικάκι αλληνής γυναίκας. Και η άλλη γυναίκα που θέλει να. Που μπορεί, που σίγουρα από αυτά, δεν ξέρω ποια τις χρειαζόταν, δεν τα έκανε. Και είναι η γυναίκα σαν να μην τρέχει τίποτα. Που μακάρι να της εξαφανιστεί και ο καρκίνος και όλα. Αλλά φανταστείτε η άλλη να είναι για κάτι κακό και να οδεύει προς τα εκεί και να μην το ξέρει. Δηλαδή, μιλάμε για δεκαπλό λάθος. Έγκλημα. Δεν είναι ένα λάθος μόνο μια γυναίκα την πλήρωσε έτσι. Τι είστε εσείς, ρε. Τι είναι αυτό, ρε, κάθε θέση που έχει ο καθένας μας. Να, γιατί λέω ότι είναι και ο Έλληνας, είμαστε μονάδες, δεν σας τα φταίνε μόνο κυβερνήσεις. Εγώ δεν έχω κάποιο κέρδος από καμία κυβέρνηση. Καμία, δεν έχω διάσπρη μέρα. Αντίθετα, όταν ανέβηκε το Πασόκ που έπαιζε ραδιόφωνο στα αυτά τα, πώς λέγω, τα ραδιοφωνικά, τα θέατρα της Δευτέρας, και δεν έγινε μια κατάσταση. Κάποιος έβγαλε εκεί μια κατάσταση σε εφημερίδα. Ποιος ήταν, ένας ωραίος δημοσιογράφος. Και έβαλε μια λίστα ποιους απαγορεύεται να παίξω μετά το 81. Και μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ το όνομά μου. Να μην παίξω άλλο. Και ήμουν νέο παιδάκι. Τι έπαιζα, πως έπαιρνα κάποιον μεγάλο το ψωμί. Έπαιζα κάποιους ρόλους στο ραδιόφωνο. Ωραία πραγματάκια που ήταν και λεφτουδάκια. Όχι. Επί Πασόκ λοιπόν βγήκε το Κακλαμάνης. Αντί για καλό, κακό μου έκανε. Και να είναι καλά εκείνος ο Κακλαμάνης του Πασόκ. Γιατί εντάξει, δεν λέω πως έφταιγε αυτός, αλλά λες και λέγανε. Κόψε τον αυτό, ναι, να μην έχουμε τελική μίγα και μυγιαζόμαστε σε αυτά που έκανε μετά το Πασόκ. Έχω την κατάσταση στο σπίτι, πιστεύω, βγήκανε αυτά, να πει τι παραμύθια λες, ρε. Παραμύθια, αλλά είμαι όλο ντοκουμέντα. Όταν λέω κάτι, το έχω και τελείωσει με χαρτιά. Δεν κάνω ποτέ σχόλιο να βγάλω κακοήθεια ή να κοροϊδέψω κάποιον. Είναι δυνατόν τώρα, σε αυτό δεν θα βρω εγώ πως φταίει, φταίνε κάποιοι. Που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με κυβερνητικά, ρε παιδιά. Είμαστε μονάδες κάπου σε μία δουλειά, είμαστε καταστροφής για κάποιους άλλους, κατά άλλα φταίει το συγκρότημα εδώ πέρα, αν εγώ λέω, μην πω τίποτα, στον αέρα. Αν ξεφύγω μία μέρα και είμαι τόσο λάθος σε πράγματα. Δεν φταίνε αυτοί που έχουν εκείνη υπεύθυνοι στο ραδιόφωνο, φταίει ο βλάκας που είναι στον αέρα. Έτσι λοιπόν και εκεί πέρα. Φταίνει οι βλάκες εκεί, στο ιατρικό τίμο, ότι ήταν εκεί από. Υπεύθυνες, διευθύντριες, πράγματα. Ακούδωσαν άλλο στικάκι στη γυναίκα και της κάνανε εγχείρηση. Να το πιστέψω, ρε. Έχουμε γραμμή. Πάμε, ρε Μάνο. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Βασίλης από Πατήσια.
1: Γεια σου, Βασίλη.
7: Λίγο παλιά.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
7: Εγώ ήθελα να σας πω τώρα για αυτό το στικάκι. Ναι. Αυτή η γυναίκα τώρα, άμα προχωρήσει η ασθένεια και δεν προλάβει και φύγει από τη ζωή, θα βρει κάποιος τον πελάτο.
1: Σωστά. Σωστά. Αυτό αναρωτήθηκα πριν, που αν οδηγείται χτύπα ξύλο στο θάνατο. Πες λε παιδί μου, μακάρι να είναι σιδερένια γυναίκα.
7: Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια λάθη.
1: Δεν το πιστεύω. Έγινε σου λέω αυτό που είπα.
7: Δηλαδή άμα κάνω εγώ ένα λάθος και φύγω με κόκκινο, δηλαδή και σκοτώσω έναν άνθρωπο, δεν δικαιολογείσαι, είσαι επαγγελματίας. Αυτοί όμως δικαιολογούνται, ας πούμε.
1: Ναι, είναι δηλαδή, δυνατόν. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, παιδιά, ποια εκπομπή Φερέγγιο και κανάλι. Ποιο ήταν το άτιμο, καμιά φορά όταν σου κάνω σχόλιο, να το κρατάω και αυτό.
7: Πολλά πράγματα που γίνονται εκεί μέσα, που γίνονται, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα.
1: Επιτρέπεται, έχουμε πει τους γιατρούς που είναι λειτουργοί, είναι φοβεροί γιατροί, υπάρχουν τόσο καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν μέσα, πες το, ακόμη μέχρι τις, πώς τη λέμε που είπα πριν, νοσηλεύτριες. Ναι, καταπληκτικοί άνθρωποι, συμπαραστέκονται, τους βλέπουν, σκίζονται, όταν είναι τα... σε εφημερία, νοσοκομεία, κάτι γιατροί, τα παιδιά τρέχουν σαν σκυλιά. Δεν εννοώ αυτούς τους επαγγελματίες να τους πάρουν όλους η μπάλα. Αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για αυτό το στικάκι, ρε, πώς έγινε και νοσοκομείο μετά και να κάνουν εγχείρηση στη γυναίκα και να... Τι γίνονται αυτά, να.
7: Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εγώ οδηγάω 20 χρόνια ταξί.
1: Ναι.
7: Κώστα, δεν θυμάμαι, Λαμπροκατσόνη, στα Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
7: Με τεχνική. Γίνεται το πρωί εκεί πέρα ο χαμός. Τόσοι δήμαρχοι. Δηλαδή δεν ξέρω αν με ακούει κάποιος δήμαρχος στα Φιλαδέλφια. Πρέπει δηλαδή να μην μπορεί να περάσει ένας περαστικός από εκεί, από δίπλα από τη γειτονιά. Δεν αφήνει κανένας. Περνάνε, βρίζονται. Δεν μπορεί να φανταστείτε και κλαμάνει τι βρυσιές πέφτουν εκεί πέρα, μιλάμε.
1: Θέλει να πει, συγγνώμη Βασίλη, να βοηθήσει λίγο. Δεν έχει φανάρια, τι είναι το κακό αυτό που λες?
7: Απλά έρχονται από αριστερά, βγαίνουν από την Εθνική, σκρίβουν προς δεξιά, προς Λαμπροκατσόνη για να πας Φιλαδέλφια, ο άλλος θέλει να πάει προς Αγίους Αναργύρους και δεν αφήνει κανένας. Άσε την ουρά που γίνεται εκεί πέρα.
1: Α, ξέρεις που μου λες, δίπλα από το ποτάμι παράλληλα.
7: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Μπράβο, τώρα κατάλαβα που μου λες. Δίπλα από το ποτάμι, τη γέφυρα που ενώνει πάνω από την Εθνική.
7: Ένα φανάρι, ένας δήμαρχος.
1: Καλά λες, ξέρω που λες.
7: Τέτοια ξεφτύλα, δηλαδή πρέπει να πεθάνει άνθρωπος, δηλαδή.
1: Καλά λέει,
7: για
1: καλά
7: ένα φανάρι
1: λέει.
7: Και τους πληρώνουμε.
1: Καλά λες. Εκεί, τι δήμη είναι εκεί πέρα, ρε Βασίλη, ποιος ξέρει?
7: Είναι δήμος Φιλαδέλφειας με σύνορα Αγίος Αναργύρους, Κόκκινο Μήλος, ας πούμε.
1: Ναι, έρχονται αυτοκίνητα από το Κόκκινο Μήλο πάνω.
7: Ναι.
1: Πάνω στρίπει προς τα Νέα Φιλαδέλφια, δεν πάει. Έρχονται από Νέα Φιλαδέλφια προς τους Αγίους, έρχονται από τους Αγίους προς τα εκεί. Έρχονται, ναι. Έχεις απόλυτα δίκιο, φίλε. Κατάλαβα που λες.
7: Στο Κόκκινο Μήλο που κατεβαίνει στην αναγεννήσεως, δεν έπρεπε να βάλουν δύο φανάρια? Κεντρική λεωφόρη.
1: Σωστά, σωστά.
7: Και μου φτιάχνει τηλεοφόρο, μιλάμε δύο και τρεις φορές να δικαιολογήσουν τα λεφτά τους, μιλάμε ο Δήμος και τα στενάκια δεν τα φτιάχνουν ή τα πεζοδρόμια.
1: Σωστά.
7: Εδώ χθες πήγαν αυτοκίνητο σέρβις στα γλυκά νερά και έχει σπάσει το φρεάτιο και δεν κόβουνε ούτε τα κλαδιά, ούτε να βάλουν πιο μέσα τα σηματοπλέγματα, ούτε να κάτσει κανένας άνθρωπος στη στάση, ούτε παγκάκι, τίποτα μιλάμε. Και να πέσει άλλη, μιλάμε, να σκοτωθεί εκεί πέρα με τον τακούνι.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη, σε ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ας ακούς, ευχαριστώ εγώ, μου λες ένα περιστατικό. Ας ακούν οι δήμαρχοι που κάνουν φρουφρου και αρώματα. Μου κοιτάνε μόνο οι δήμαρχοι και βάζουν στις πλατείες, ανανεώνουν όταν ανέβουν παιδιά, αφήνουν σκεπασμένους 5-2-4-5 μήνες, κάνουν κάποιες τις πλατείες και τις βλέπεις τάχα από όπως σου λέει κάτι άλλο. Βάζουν κάτι. Στις γιορτές κανένα κάποιους κεντρικούς δρόμους με τα φώτα τα μεγάλα, όπως συμμεστολίζουν. Και κατά τα άλλα, μέχρι και σε δρόμους μέσα κάνουν κάτι έργα τα οποία, ρε άνθρωπε, εσύ δεν χρειαζόταν εδώ πέρα να γίνει τίποτα άλλο παρά μόνο ένα ασφαλτοστρωτή. Όχι, κάνουν κάτι τετραγωνάκια, κάτι κόλπα που πας να περάσεις και μπορείς να σου πάρει το αυτοκίνητο ή μύτη το λάστιχο. Γιατί? Για να κάνουν ενδιάμεσα από το δρόμο κάτι τρελά, τάχα για πανέρια που δεν έχουν τελούδια εκεί. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Εφέ, φρουφρού και αρώματα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Ναι.
1: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Λία, πώς πάτε?
1: Καλώς το.
9: Και ήθελα να πω κάτι.
1: Το όνομα δεν ακούω.
9: Παναγιώτης από Περιστέρι.
1: Έλα Παναγιώτη.
9: Ναι. Στα πράκτικερ ή σε κάποια μαγαζιά κυκλοφοράνε κάποιοι επιτίδιοι τύπου Ρωμά και αυτά και πουλάνε παραμύθι, να προσέγει ο κόσμος, σαν καταγγελία του οθέτω. Ναι. Πουλάνε κάτι κινητά ή διάφορες κάμερες, οτιδήποτε.
1: Απ' έξω, απ' έξω.
9: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι, για να μην μπούμε και αφικοστήλες και το λέμε για τα πράκτικα τους ανθρώπους.
9: Όχι, όχι, απ' έξω, απ' έξω. Απ' έξω. Τώρα τελευταία ήταν ένα αλυτόμουτρο και έλεγε σέρβιρε στα κόκαλα της μάνας μου κλπ. Πούλαγε κάτι, δίθεν κινητά, την έχουν πατήσει δύο φίλοι. Να προσέγει ο κόσμος, γι' αυτό πήρα.
1: Καλά έκανες.
9: Ναι, είναι κάτι τύπου σε συσκευασία κανονικό κινητό. Μέσα έχουν βάλει ένα τύπου μαγνήτη και μόλις το πιάνεις από την αφή αρχίζει και βαράει, καταλάβατε.
1: Βέβαια.
9: Ότι είναι σε ισχύ, ότι είναι κανονικά. Και σου λέει ότι έχεις δώσει, ό,τι έχεις δώσει.
1: Ναι, ότι έχει τάχω,
9: κάμερα.
1: Δείχνει τάχα, το έχει αρπάξει, οπότε θα δίνεις ευκαιρία.
9: Ναι, ότι είναι κλεμμένα και ναι. Είναι φίλες του Καλαποθαράκου, λέει και λοιπά. Σε πιάνει στο παραμύθι και
1: αυτά μου
9: έχουν πει κάτι φίλοι. Και σε πιάνει, μπορεί να τον άλλο το πιάσει το πιλότιμό του ή στην κούραση.
1: Όχι
9: σήμερα,
1: μόνο αυτό, κάνουν και την εξής απατεωνιά, Παναγιώτη μου. Σου δείχνουν το κινητό, πιάνει το χέρι στο κινητό και το βλέπεις κανονικά. Και όπως είναι τα διπλανάκια καινούργια τελείως.
9: Βάζουν μάρμαρα και δεν αυτά είναι, δηλαδή, καταλάβα τι σας λέω.
1: Κατάλαβα, εντάξει.
9: Ωραία. Είναι μια ημουδιά, είναι να προσέχει ο κόσμος.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη, ευχαριστώ.
9: Αυτό ήθελα να πω.

0: τα γκρούζε ήταν και κάτι πελάτες, βρήκα ευκαιρία, είναι πάρτα αυτό, μου δίνουν τα κουτιά καινούρια και μέσα ήταν πλαστικά παιδικά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατάφερα και πήγανε πίσω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Α, όχι, δεν έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε αυτό που είπα εγώ τώρα, προσέξτε. Προσέξτε, γιατί είναι μια άλλη μορφή της απαταιωνιάς που γίνεται διευθυντής της ΔΟΕ, διευθυντής της ΔΕΗ. Είμαι από τη ΔΟΕ. Εγώ σας είπα πρόσφατα δύο περιστατικά. Γεια σου κύριε Ηλία, Μαρία. Ναι, χρωστάς 1.800 ευρώ στην εφορία, ε. Λέω, ναι, πια κακός που απάντησα έτσι. Εντάξει, θα βάλω μπιπ, δεν θα το πω. Λοιπόν, το λογιστή μου λέει, παίρνει μου το μου λέει, Κώστα, δεν πάρει να, και εσύ και ο Κώστας. Κακός όμως φέρθηκα έτσι. Κακός φέρθηκα, δεν ήταν ο Κώστας λογιστής μου, οπότε λέω, κατάλαβα ότι είναι παραμύθι. Καταλάβατε. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορούσα, το επόμενο ήμουν πιο πονηρός. Εκεί ήμουν επιπόλαιος και είχα να κάνω το μάγκα. Το δεύτερο ήταν, γεια σας, γεια σας. Χρωστάτε, ναι, χρωστάω. Να κάνουμε κάνα διακανονισμό, ρε παιδιά. Δεν με αφήνετε ένα τηλέφωνο. Να κάνουμε διακανονισμό. Μόλις ακουνές το σκάσανε. Δεν έβρισα και έλεγα, μου τους βάλω στο κόλπο και κάνουμε διακανονισμό και τα βρούμε σε όλα. Λοιπόν, έτσι πρέπει να βοηθάτε, παιδιά, και την αστυνομία. Τι νομίζει και εκεί ότι η αστυνομία πώς είναι? Θέλει βοήθεια από τον κάθε πολίτη σε πράγματα τα οποία στους απαταιώνες. Άμα είναι και σας ξεγελάνε τόσο πολύ, δεν γίνεται να την πατάτε ή ενημερώνετε. Λοιπόν, είδα τι άλλη τι έδινε. Πήγε ένα χρυσόχαρτο, λέει, και το πήγαινε απ' έξω. Μην πάει ηλιακή ενέργεια, μιλάμε για τρελά πράγματα. Μην την πατάτε έτσι. Αλλά στους δρόμους είναι πιο επικίνδυνοι. Μπορεί να σου πει, φίλε, αυτό. Γούνα, κάνω τη χαρτοκοκλέψη, είναι ευκαιρία. Τα ακούς και λες, δεν πάει στα τώρα κάτι 500. Λέμε. Μου έχουν συμβεί σε. Να έχω ακούσει κρούσματα όλες τα χρόνια που κάνω τηλεόραση. Περισσότερο τηλεόραση έκανα εγώ μέχρι τώρα, ναι. Σε live εκπομπές τέτοιες. Δεν το λέω πως είναι κρούσματα με μένα. Ή ο άλλος, φίλε, έχω ένα εργαλείο. Μες στο αυτοκίνητο το φέρνω τώρα. Κάνει τόσο, αλλά πάρ' το γιατί είναι το τελευταίο. Και σου δίνει το 50 ευρώ, είναι ένα πράγμα που κάνει 1.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είτε αυτό λέγεται μαγνητόφωνο, είτε αυτό λέγεται γούνα, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε. Αν και οι γούνες περάσαν τώρα, πάνε οι γούνες. Τώρα θυμάστε τις μόδες που ήταν παιδιά κάποτε οι γούνες. Πω φοβερό, γινόταν χαμός, πουλάγανε πράγματα, ξεγελάγανε, κάνανε γούνες. Μετά από τότε που κλείσανε και κάτι εργοστάσια στην Καστοριά, που φημιζόμασταν για τις γούνες, έχω ερωτηματικά αν φεύγουν τώρα πια γούνες προς τα έξω. Με αυτά που έχει πάθει ο Έλληνας σε όλες τις δουλειές του, να τον έχουν κυριολεκτικά όλα τα χρόνια, όχι μόνο όλες τις κυβερνήσεις. Όλες τις κυβερνήσεις κάνουν ό,τι μπορούσαν να κλείνουν ό,τι βιοτεχνία, ό,τι ήταν ελληνικό. Γι' αυτό έχω ερωτηματικά, δεν ξέρω τι κάνω στην Καστοριά πάνω. Λοιπόν, να δούμε. Μήπως περάσουμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
1: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνει, Ηλία μου?
0: Χαμήλωση, παρακαλώ, το ραδιόφωνο πρώτον.
1: Περίμενε. Σε είδα στην τηλεόραση απόψε.
0: Πού με είδες τηλεόραση?
1: Ήσουν από το Κοτρώνης.
0: Α, ναι. Έτσι, ε.
1: Ναι. Σήμερα μου ήρθανε δύο γυναίκες,
0: ναι,
1: και μου ζητάγανε να μου δώσουν λεφτά, λέει, για να ψηφίσω το Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και του λέω, πάτε καλά, τι με περάσατε, του λέω. Γιατί με περάσατε? Και του λέω, φεύγετε ή φωνάζω το γιο μου και σας πλακώ στο ξύλο. Και το κάνανε γυάλα, μόλις φώναξα το Χρήστο μου, το γιο μου.
0: Να είναι καλά το παιδί.
1: Μόλις το φώναξα, το κάνανε γυάλα και φύγανε.
0: Να σου πω, σου ζητάγανε τι είπες?
1: Ζητάγανε να μου δώσουν λεφτά,
0: ναι,
1: για να ψηφίσουν τον Τσίπρα. Εγώ έτσι λέω να πάρω λεφτά. Τι πουλάω το ψήφο?
0: Μήπως κοιτά, άκου να σου πω κάτι.
1: Έλα,
0: δεν το λέω τώρα να δικαιολογήσω τον Τσίπρα τον άνθρωπο. Έχω πει, είμαι εναντίον στα εθνικά ότι έχει κάνει θέματα. Καλή επιτυχία του, εύχομαι σαν άνθρωπο, αλλά. Μήπως ήταν παραμύθι και κοιτάγανε πώς θα κάνεις, πώς παίρνει λεφτά να σου πάρουν δικά σου?
1: Ξέρω εγώ, ξέρω εγώ.
0: Γιατί δεν μου αρέσει αυτό τώρα, ήρθε από τον Τσίπρα να σου δώσουν λεφτά.
1: Του λέω, δεν μου λες, τον δοκιμάσαμε, τι το θέλουμε πάλι από την αρχή.
0: Τι ήτανε, τι, μεγάλη ηλικία, μικρή, τι ήτανε?
1: Ήτανε μία μεγάλη, μία πιο μικρή.
0: Οχ, γυναίκες.
1: Ναι.
0: Καλού χρώματος.
1: Να μην το πω.
0: Τι χρώματος?
1: Όπως εμείς, σαν λευκό.

0: μια που λέω αυτό. Συγχύστηκα να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν το πιστεύω πάντως εγώ μεταξύ μας.
0: Έλα.
1: Δεν το λέω εγώ τώρα. Δεν βρω ευκαιρία να πω εναντίον του ανθρώπου του Τσίπρα. Δεν θεωρώ ότι ήταν του Τσίπρα άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί με είχαν ξαναπάρει τη δεύτερη φορά όταν ήθελε να ξαναβγεί. Με είχαν πάρει τηλέφωνο. Και του λέω όχι, δεν ψηφίζομαι. Τέρμα. Ψηφίσω μια φορά τέρμα.
1: Να δεν σου πω ένα τελευταίο το Κολοκοτρώνη. Πού με είδες?
0: Στο
1: Άρτ. Στο Καρατζαφέρι να είναι καλά. Στο Άρτ. Απόγευμα κατά τις 8 η ώρα, ε. Μου βάζει κάθε μέρα Κολοκοτρώνη κομμάτι, βέβαια. Ευχαριστώ εκεί πέρα. Έφτιαξε, έρευνα να βγει σαν Κολοκοτρώνη. Δεν μπορώ να κάνω. Ωραία.
0: Τι έγινε, έμπαθε τίποτα το κοριτσάκι.
1: Όχι, όλα καλά.
0: Όχι,
1: κάνανε τα κολόπεδα αυτά. Αυτό που κάνανε, που πετάγανε πέτρες και τέτοια. Πήγε αστυνομία αμέσως και μπράβο τους, του νέου κόσμου. Αλλά δεν έπαθε το παιδί τίποτα. Πήγα μετά το εξετάσω.
0: Ωραία, λοιπόν, μακάρι Παναγία μου,
1: να είσαι καλά.
0: Μόνο για αυτά παιδιά δούμε.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Εγώ να βρω την ευκαιρία. Όποια ώρα θέλετε, κάνουμε αλλαγή, παιδιά. Να μιλήσω στον κόσμο εκεί της τηλεόρασης του Alert, που είναι μια εκπομπή που βλέπετε απόψε 2 με 4 τη νύχτα. Α, κάνα τα αλλαγή. Α, δεν κάνατε ακόμη. Α, νόμιζα ότι μιλάω τηλεοπτικά. Ό,τι ώρα θες κάνα αλλαγή. Μη σε απασχολεί. Ό,τι ώρα θες κάνε. Εγώ μιλάω, μη σε απασχολεί τίποτα. Ναι, δεν μασάμε. Πάνω.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Την δεύτερη ώρα που συνεχίζουμε στο ραδιομάχη. Λοιπόν, έλεγα εκεί πέρα, ναι, έτσι, θέλω να το κάνω υπενθύμηση αυτό, δεν το έχω πει συχνά, δεν το έλεγα τώρα εσείς, 8 η ώρα κάθε μέρα, ο Γιώργος Καρτζαφέρης και μπράβο του, και η Λεβέντισσα και η κυρία Βένη, που είναι και υπεύθυνη σε πολλά πράγματα και στο πρόγραμμα του ΑΡΤ του Καρτζαφέρη, βάζουν κολοκοτρώνει κάθε μέρα, έστω και ένα μικρό πραγματάκι. Είναι ωραία κίνηση που πραγματικά τους ευχαριστώ και τους έχω να εκτιμώ και να σέβομαι και να ευχαριστώ και να χρωστάω. Όπως και το Blue Sky. Όπως και το Blue Sky, αν πρόκειται να κάνω τηλεόραση που κάτι μιλάμε, το Blue Sky με τον Κίση Σταδράκη, έπαιξε 2 φορές το κολοκοτρώνει και μπορεί σε λίγο να κάνουμε κάτι τηλεοπτικό εκεί. Γιατί μου αρέσει όταν κάποιος συμπαραστέκεται σε κάτι, το έχουμε σαν... Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις ανεβάσει, παιδιά, το κολοκοτρώνει. Είναι δύσκολο. Δεν ανεβαίνει εύκολο. Ή ξεφτιλίζεις, είναι κάτι αξιοπρεπέστατο που λες, παπ, έπεσε στον κόσμο. Και εμείς κάναμε μια μεγάλη επιτυχία. Ακόμη και αυτό που είπε η γυναίκα πριν, ρίξτε μια ματιά 8 η ώρα που είναι εκεί στο. Ή 8 ή 8.30, πότε 8, πότε 8.30. Είναι ένα κολοκοτρώνει που έχουμε βγάλει. Το έχουμε τιμή και καμάρι. Μας βοήθησε ο Θεός να βγάλουμε ένα τέτοιο πιστικό κολοκοτρώνει σε ένα έργο που έκλαιγε ο κόσμος. Έκλαιγε. Τραγούδησε τον εθνικό ύμνο. Όρθιοι στο τέλος. Ήταν καταπληκτικό αυτό που καταφέραμε, που ήταν πολύ δύσκολο επιχείρημα. Πολύ με τα κουστούμια, με τα τέτοια, με τα. Τι τραβήξαμε 2 μήνες πρόβες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
1: Το όνομα. Το όνομα θέλω.
2: Από το Περιστέρι.
1: Πώς, όνομα.
2: Μια φορά.
1: Συγγνώμη. Δεν, πάλι χάθηκε η φωνή.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Τώρα πάλι, ακούω.
2: Α, ωραία. Σταυρούλα από το Περιστέρι είμαι.
1: Έλα και Σταυρούλα. Έλα Σταυρούλα.
2: Τώρα σας ακούω κάθε μέρα σχεδόν.
1: Να είσαι καλά.
2: Αλλά είμαστε δουλειά και δεν μπορώ να πάρω.
1: Να είσαι.
2: Χαίρομαι για ό,τι κάνετε. Και γι' αυτό και σας παρακολουθούμε αναλυπώς σχεδόν.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά και εσείς πάντα και όλοι. Και όλοι να είμαστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εκεί και προσφέρουν στην Ελλάδα. Ελπίζω δηλαδή με καθαρή και αγνή καρδιά.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ναι. Ναι.
2: Εγώ αυτό, σε αυτό ελπίζω.
1: Ναι,
2: θέλω να πω κάτι. Καταρχήν για τον εθνικό μας ύμνο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει κάτι το οποίο δεν λέμε καλά. Το σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι το σωστό. Και σε γνωρίζω από την κόψη, ναι, που με βία μετράει τη γη.
1: Έτσι το λέμε, έτσι το λέμε στα βούλα μου.
2: Δεν το λέμε έτσι συνήθως. Το λέμε σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή.
1: Όχι.
2: Και σε γνωρίζω από την όψη που με βία.
1: Όχι. Σε γνωρίζω, το λέει και η ίδια, κοίτα. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού.
2: Του σπαθιού την τρομερή. Την όψη του.
1: Την κόψη, την κόψη που με βία μετράει τη γη.
2: Σωστά. Την κόψη που με βία μετράει τη γη.
1: Σωστά.
2: Συνήθως τα λέμε ανάποδα.
1: Ναι, τέλος μπορεί και να γίνει, έχεις δίκιο.
2: Θα το μάθουμε.
1: Έχεις
2: θα
1: δίκιο.
2: Το μάθουμε.
1: Έχεις δίκιο.
2: Λίγη λογική και θα το μάθουμε.
1: Ναι.
2: Τι άλλο. Θέλω να πω, έχετε βάλει κάποιο συγκεκριμένο, γιατί σας ακούω τώρα εδώ και 10 λεπτά, όχι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Κάτι συγκεκριμένο με το οποίο μιλάτε και ασχολείστε?
1: Όχι, όχι, Σταυρούλα. Εγώ δεν κάνω ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει ένα θέμα ένα βράδυ. Θα κουράσει τον κόσμο όσο και ωραία πράγματα να λένε.
2: Έχω
1: ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο καθένας σε κάτι. Εντάξει, που θέλει να σχολιάσει.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάτι άλλο θέλω.
1: Ναι.
2: Έχουμε κάποιες νηπιαγωγούς, γιατί ήμουν μια φορά σε κάποια νηπιαγωγία,
1: ναι,
2: οι οποίες δεν ξέρουν ποια είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Και λέγανε στα παιδάκια τους ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδας ήταν η Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Η πρώτη λοιπόν μέρα της εβδομάδας, αφού έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είναι γιατί παρασκευάζουμε για το Σάββατο και την Κυριακή τα φαγητά μας.
1: Ναι.
2: Εβραϊκό τώρα αυτό, δεν ξέρω από πού αλλού κρατάει. Η πρώτη μέρα λοιπόν είναι η Κυριακή της εβδομάδας μας. Δεν είναι η Δευτέρα, μα το λέει και η ίδια. Είμαι η Δευτέρα. Το κάνουμε και στα σχολιά. Είμαι η τρίτη.
1: Κοίταξε τώρα, τώρα μου λες κάτι πολύ ψηλό πραγματάκι, το οποίο μπορεί να το σεβαστώ σαν...
2: Δεν μπορεί τα παιδιά να ξεκινάνε τη ζωή τους μας.
1: Ναι, αλλά και η Κυριακή δεν λέγεται Κυριακή, λέγεται, λέγεται Πρωταϊκή, Πρωταϊκή, Πρωταϊκή, πρώτη μέρα.
2: Δεν παίζει ρόλο, η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα και το Σάββατο είναι η έβδομη μέρα.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω τώρα, μην πάμε σαν...
2: Αφού λέμε Δευτέρα, η Δευτέρα είναι η δεύτερη μέρα.
1: Ναι, κατά Παλαιά Διαθήκη μου εξηγείς τώρα. Περίμενε, εξήγηση δική σου ή κατά Παλαιά Διαθήκη.
2: Όχι, έτσι είναι η κανονική εξήγηση, όχι δική μου.
1: Γιατί?
2: Εγώ δεν έχω δική μου εξήγηση, διαβάζω.
1: Ναι.
2: Τα παλιά μας, τα καλά τα βιβλία, τα παλιά παλιά βιβλία,
1: ναι.
2: Κάποια βιβλία που δεν κυκλοφορούν και Εβραίος και τα κάναμε, δεν τα έχουμε κάνει ποτέ.
1: Τα έχουν εξαφανίσει, σωστά, ναι.
2: Έτσι, και κάθομαι κάτω και σκέφτομαι, βάζω και το μυαλό μου να σκεφτεί. Δεν μπορούμε μόνο να διαβάζουμε, γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει και γράφει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω, έτσι νομίζω.
1: Με βάζει σε
2: δίλημα. Ένα άλλο και τελειώνω.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια ανατροπή γενικότερη των ισορροπιών. Αυτό φαίνεται παντού.
1: Ναι.
2: Ακόμη στις σχέσεις μας,
1: βέβαια,
2: στον τρόπο σκέψης μας.
1: Σωστά.
2: Παντού, παντού. Δηλαδή και στα βιβλία ακόμα, άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι άλλα γνωρίζουν, άλλα ξέραμε. Πού πηγαίνουμε τώρα, πηγαίνουμε να ανατρέψουμε τα πάντα.
1: Σωστά.
2: Αυτό βλέπω. Βλέπω μία διάθεση προς ανατροπή των πάντων.
1: Ναι, ναι.
2: Και πολύ βασικό είναι και το περιβάλλον, παιδιά, στο οποίο νομίζω δεν δίνουμε καμία σημασία. Όμως μέσα εκεί ζούμε, αναπνέουμε και περνάμε όλη μας τη ζωή. Δεν είναι η ουσία μας η πρώτη το οικονομικό. Το οικονομικό σήμερα το έχουμε, αύριο δεν το έχουμε. Ολόκληρες αυτοκρατορίες, ολόκληρες γένειες τεραστείων
1: και έχουν πότε πάνω, πότε κάτω.
2: Επικράτειες κλπ.
1: Σωστά.
2: Καταποντίστηκαν.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή τι ψάχνουμε εμείς. Ας οργανώσουμε μια καλή κοινωνία, κοινωνία βασισμένη στην αγάπη, βασισμένη... Μ' αρέσουν οι Θεού.
1: Τη χάνω τη γυναίκα. Σταυρούλα μου, σε χάνουμε και έλεγες μ' αρέσουν αυτά που λες. Μην είναι σταθερή, μήπως φέρνεις πέρα δόθε. Όχι, μπορεί και η γυναίκα μην φέρνει πέρα δόθε, να μην έχει καλό σήμα. Να μην έχει καλό σήμα. Σταυρούλα θα μας ακούς. Κυρία Σταυρούλα, ξαναπάρε. Μ' άρεσε. Σε σκέψη με εκείνο και τώρα Κυριακή, πρώτη και τέτοια, δεν ξέρω. Αλλά σ' άκουσα, γιατί αν μου λες Παλαιά Διαθήκη, δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Αλλά δεν ήσουν όμως να πιστεύεις σε αυτά τα Παλαιά Διαθήκη τέτοια. Οπότε το θεωρείς πως είναι, αφού λέτε Δευτέρα, Τρίτη, δεν έχεις άδικο ότι πρέπει να είναι Κυριακή, υποτίθεται πρώτη. Κυριακή όμως είδηστε να είναι, ρε παιδί μου, για την ψυχολογία του κόσμου, ότι η πρώτη μέρα τη λες τη Δευτέρα δουλειάς. Δεν τη λέμε για σαν δεύτερη, τρίτη μέρα σε κάτι άλλο. Λόγω δουλειά που έχει συνηθιστεί ο κόσμος Κυριακή να μην δουλεύει, σαν αργία, το πούμε έτσι. Λοιπόν, αν είναι καμιά άλλη εξήγηση, μπορεί να μας δώσει κανείς να μας δώσει περισσότερο. Όσο για τα άλλα, ήταν πάρα πολύ ωραία η σκέψη σου. Πολύ μ' άρεσε ότι έχουν ανατραπεί όλα, το περιβάλλον που ζούμε, και μετά λέμε πώς κολλάμε από καρκίνο και τέτοια. Το καταλαβαίνετε πόσα εργοστάσια, πόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα δίπλα μας αναπνέουν μαζί. Αυτοί μας δίνουν κάτι που δεν αναπνέουμε για να μας σκοτώσουν, εμείς το ίδιο το αυτοκίνητό μας. Εκατομμύρια κάνουν ό,τι μπορούν κακό και ο κακομοίρης ο άνθρωπος δηλαδή να αντλήσει οξυγόνο μέσα από το διοξίδιο που του φέρουν τα αυτοκίνητα. Πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από την παγκόσμια κατάσταση που γίνεται εκεί με τους πολέμους που διαχέεται Σούλτ, πέρα από όλα και κατά τα άλλα, μας πονάνε για το περιβάλλον και μας βάλανε στα μπουκαλάκια πλαστικό πάνω να μην πέφτει, λέει, τάχα αυτό που έχει πάνω το τέτοιο. Και σώσανε την ανθρωπότητα τώρα και την πράσινες ατζέντες και μη πω τίποτα, τάχα που δεν πέφτει κάτω το πλαστικό να γεμίσει τη γη. Υποκριτές, φαρισαίοι στη μεγαλύτερη μορφή, για να κλείνουν τα μάτια του κόσμου. Πάμε σε γραμμή.
3: Είναι
1: παρακαλώ.
3: Ο Μιχάλης από τη Γλυφάδα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Γεια σου. Είναι για να γίνει, δεν είναι η αγάπη, είναι οι άνθρωποι να είναι τίμιοι, δηλαδή ειλικρινείς και δίκαιοι, και τότε υπάρχει αγάπη. Δηλαδή πρέπει το θέμα είναι να γίνουν οι άνθρωποι καλοί. Και έτσι έρχεται η αγάπη και η ειρήνη,
1: ναι,
3: κιόλας.
1: Ναι. Γιατί αν δεν είναι καλοί, πώς θα φέρουν την ειρήνη.
3: Μπράβο. Και άλλο πράγμα. Το ραδιόφωνο μερικές μέρες που δεν παίζει καλά, τι γίνεται? Μπορεί κάποιοι να κάνουν σαμποτάζ γι' αυτό, αλλά πώς εγώ το κάνω και βλέπω? Το κάνω σε άλλη περιοχή, το κάνω αριστερά-δεξιά. Και έτσι το ακούω.
1: Το ξαναφέρνεις να πεις στη Βελόνα που πρέπει, ε?
3: Όχι, είναι, είναι ψηφιακό.
1: Αν και δεν είναι τώρα Βελόνα, σωστά.
3: Το μεταφέρνω όλο το ραδιοφωνάκι, είναι μικρό, είναι 15 πόντους περίπου,
1: ναι,
3: αλλά καλό, Sony, το μεταφέρνω 30 πόντους μακριά.
1: Ναι, κάνεις κάτι. Όχι, δεν το μεταφέρεις το κάνεις πέρα δόθε και ψάχνεις, δεν το μεταφέρεις το ή το ίδιο το μεταφέρεις.
3: Εγώ τι κάνω? Το μικράκι αυτό το τραβάω 20-30 πόντους, 40 πόντους και λίγο μοίρες διαφορετικά. Εγώ τώρα ο άλλος ας κάνει το ό,τι θέλεις, αλλά εγώ τι κάνω?
1: Σωστός, κατάλαβα.
3: Άλλο πράγμα για τα ναρκωτικά και τα λοιπά, είναι επειδή είναι η σάπια κοινωνία. Εάν οι άνθρωποι διαβάζουν βιβλία, όπως το βιβλίο που έγραψε εσύ και άλλα βιβλία, τότε δεν έχουν ανάγκη τα ναρκωτικά. Όταν δεν διαβάζουν, κάνουνε. Όπως είναι, λέει, κάνε ένα σχολείο και θα κλείσεις μια φυλακή.
1: Σωστό. Σοφό.
3: Έτσι είναι.
1: Σωστό.
3: Και κάτι άλλο, αυτό για μην πειράζει, να μην είσαι κανένας άλλος. Γεια σας λοιπόν.
1: Ναι, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ. Σωστά. Αυτά που είπε ο Μιχάλης και άνοιξε, λέει, καλά λέει, δεν ξέρω ποιος το έχει πει αυτό, σοφό, άνοιξε ένα σχολείο να κλείσει μια φυλακή. Γιατί δίνεις φως στα μυαλά και δεν τα έχουν έρμεα μετά σε αυτά που τραβάνε για παιδιά τα οποία συνήθως τα καλά παιδιά την πατάνε. Συνήθως τα παιδιά τα καλά την πατάνε. Παναλαμβάνω, αυτό έχω καταλάβει στη ζωή. Έβλεπα κάτι καλά παιδιά, ενώ κάτι καλής μορφής αλητεία, σιγά μην ψήνανε να πάνε να κάνουν χρήση. Κάτι παιδιά πώς τα φτιάχνανε, με ευαισθησία, με κάτι, με τέτοια, και προσέξτε τα ιδιωτικά σας. Είτε κορίτσια, θα πάρει στο λαιμό του κανένα καλό παιδό, κανένα ρεμάλι, κανένα αλήτη, είτε ένα καλό παιδί να στο πάρει καμιά βαλτή κάνοντας την κόμενα και να σου κάνει το παιδί σου σαν αυτά μπορεί να τραβάει παιδί από τα παιδιά που κάνουν αγώνα, όπως τον Γιώργο από το ακροατή που έχουμε εδώ, που κάνει, προσπαθεί το παιδί να ξεμπλέξει από αυτά. Δεν είναι όλα τα παιδιά που είναι μέσα και λένε ο θέλω, θέλω, θέλω. Πάρα και παιδιά θέλουν να ξεμπλέξουν. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
4: Ο Παναγιώτης από το Βόλο είμαι. Έλα
1: Παναγιώτη. Καλά Παναγιώτη.
4: Έχω να πω ότι τελικά το κράτος, ο νόμος δεν κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Έχω μια κόρη η οποία πήγε για δουλειά, που αφού στο παιδί να δουλέψει τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
4: Και πήγε δουλειά σε έναν άνθρωπο ο οποίος τη διεκτικέ, τη έβαλε χέρι, το παιδί του τρομοκρατημένο πήγε να κάνει καταγγελία.
1: Ναι.
4: Και αυτό που της είπαν ήταν ότι λόγω του μικρού του νεαρού της ηλικίας της, ότι το παρεξήγησε.
1: Πόσο χρόνο είναι πάνω το παιδί?
4: 17 χρονών.
1: 17
4: χρονών. Με υπογραφή δικιά μας πήρε το παιδί για δουλειά. Γιατί αποφάσισε το παιδί να βγάλει το δικό του χαρτιλίκι στο
1: καλοκαίρι. Σωστό.
4: Και επειδή πήρε το νόμο στα χέρια μου, πέρασε όλο το βράδυ χθες στο κρατήριο.
1: Περίμενε. Περίμενε.
4: Εγώ τον νόμο δεν έκανε τη δουλειά του, έπρεπε να κάνω εγώ τη δικιά μου.
1: Περίμενε, λέει Παναγιώτη μου κάτι. Πήγε το κορίτσι στην αστυνομία και του είπανε, μάλλον δεν θα κατάλαβες.
4: Ότι παρεξήγησε λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Αυτός λέει πατέρας με παιδιά. Και το παρεξήγησε λόγω του νεαρού της ηλικίας της.
1: Τώρα δεν μπορεί να είναι και χαζό 17 χρονο κορίτσι το παιδί σου.
4: Μα όταν ο άλλος σου φυλάει το λαιμό και σου βάζει χέρι στο στήθος.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
4: Παρεξηγεί το
1: άλλο. Καλά, δεν το πες στην αστυνομία εκεί πέρα.
4: Εγώ αυτό δηλαδή που, το χτύπησε, που τον έκανα. Που τον
1: μετά πήγε και.
4: Πήγε
1: σε αυτόν, τι σου είπε ρε Παναγιώτη αυτό?
4: Μου λέει η κόρη σου, λέει, δεν φταίω εγώ, λέει η κόρη σου, λέει όλο μου τρίβεται και μου τρίβεται, λέει εγώ δεν την άγγιξα μου κάνει. Λέω τι έσω τρεφτεί ρε, λέω, έχεις δει λέω πως είσαι.
1: Ωραία.
4: Τι έχεις δει λέω πως είσαι.
1: Ωραία.
4: Με 30 ευρώ καϊνάρι είναι αυτό. Μπουμπουκάκι. Μπουμπουκάκι, δεν σου. Θέλω να θυμηθεί το μπουμπού και σένα, ρε.
1: Να σου πω κάτι, ρε Παναγιώτη. Όταν έγινε αυτό σαν κίνηση, ήρθε το παιδί και σου το είπε ή την έδιωξε από τη δουλειά.
4: Έφυγε το παιδί από μόνο του κατευθείαν.
1: Έφυγε το παιδί, ε.
4: Από μόνο του κατευθείαν.
1: Άρα έλεγε το παιδί. Το παιδί λέει αλήθεια. Και μόνο πως έφυγε απευθεία, Τεμούλης, επενέβησε εσύ, έμαθες από κάπου. Θα σου έλεγα, πατέρας είμαι κι εγώ, δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στο παιδί μου. Αλλά το να φύγει το παιδί πάει να πει το ότι ήταν κίνηση λαθεμένη από αυτόν.
4: Ωραία, γάμο.
1: Και μετά τι έγινε, είπε, σε πήγαν αυτόφορο.
4: Ναι. Γιατί πέτρω με τα χέρια μου, το χτύπησα.
1: Το αυτόφορο τι έγινε.
4: Τίποτα, πέρασε εδώ, ανοίχτα στο κρατήριο, το πρωί στον εισαγγελέα, μου λέει γιατί το χτύπησες. Λέω έτσι και έτσι. Λέει, δεν άφησε το νόμο. Λέω, ποιο νόμο. Το παιδί μου πήγε, λέω, και το διώξανε. Δηλαδή πρέπει να γίνει, λέω, όπως έγινε τώρα το κοτσάκι, λέω, δηλαδή να το σφάξανε.
1: Δεν μου έδωσε κάτι, Παναγιώτη. Ο εισαγγελέας με το που άκουσε ότι πήγε στην αστυνομία, δεν το έψαξε περισσότερο.
4: Ήθελα να το διερευνήσει, αλλά δεν υπήρχε τίποτα και καταγεγραμμένο στο βιβλίο συμβάντων. Δεν το καταγράψανε.
1: Τι λέει, μωρά.
4: Δεν καταγράφτηκε τίποτα.
1: Έρπα το γράψα συμβάν, έστω.
4: Και μάλιστα δεν πήγε το παιδί μόνο του να πει ότι βλέπει ψέμα το παιδί. Πήγε με τη μάνα του το παιδί. Πήγε με τη μάνα του και τη λέει τη μάνα, τη λέει τη γυναίκα μου. Λέει, το παιδί λέει φαντασία του ήταν, λέει. Και αυτό λέει πατέρα, λέει με παιδιά είναι.
1: Και λοιπόν, επειδή είναι πατέρα με παιδιά, είναι και αλλιώ.
4: Όπω έχει παιδιά, πρέπει να έχει τα δικά μου τα παιδιά. Λοιπόν, να πω.
1: Δεν ξέρω σε ποια κοινωνία είναι και μη μου λες, αλλά μπορεί να είναι και κλειστός ο χώρος και να γνωρίζονται. Καταλαβαίνεις τώρα τι παίζονται παντού.
4: Αυτός καθαρίζει τα μαγαζιά αυτός. Δεν είναι γνωστός στο Βόλο.
1: Μέσα στην πόλη του Βόλου είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση όταν πεις στον εισαγγελέα, ρε παιδί μου, να έλεπες κάνα διοικητή της αστυνομίας την άλλη μέρα στο περιστατικό αυτό, θα ήταν αξιωματικός υπηρεσίας που δεν κατέγραψε.
4: Εκεί πέρα πάντως λέει δεν υπήρχε τίποτα για γραμμένα.
1: Να πήγαινε στην άλλη μέρα στο διοικητή, ρε εσύ. Γιατί καμιά φορά κάνουν και λάθη και τι νομίζει η αστυνομική, τι είναι.
4: Τι να πω,
1: δεν ξέρω. Αφού τουλάχιστον καθάρισες, δεν σου αθώθηκες, ε. Αθώθηκες, ε.
4: Όχι, είμαι ελεύθερος μέχρι τη δίκη. Θα δικάσω κανονικά.
1: Α, σου βάλανε δίκη.
4: Ναι, θα δικάσω κανονικά.
1: Πότε?
4: Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει βγει ακόμα η ημερομηνία. Περιμένουμε πότε θα μας δώσουν ημερομηνία. Δεν μας δώσουν ημερομηνία. Ναι. Ελεύθερος λέει μέχρι τη δίκη.
1: Θα αθωθείς βέβαια, αλλά για κοίταξε να έχεις και μερικά στοιχεία έτσι όπου το κορίτσι, καμιά φίλη που είπε τότε την πείραξε. Το πώς έφυγε με τι τρόπο το παιδί για να φύγει από μια δουλειά δεν είναι για να σκοθεί να φύγει από τη δουλειά. Πάει να πει ότι την έφερε σε δύσκολη θέση ο τύπος.
4: Οπότε άμα πολλά κορίτσια έχουν φύγει, θα ψάξουν να βρω ποια κορίτσια είναι.
1: Ακριβώς. Έστω και ένα παιδί βρες ένα δεύτερο, είναι ισχυρό μάρτυρας ότι και εγώ πήγα, ναι, σε αυτή τη δουλειά και μου φερθήκαν έτσι.
4: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, σέρνει το παιδί σου και δεν το σέβεται το άλλο. Σεβάζει το παιδί του άλλου.
1: Τι ψάχνει τώρα, τι ψάχνει να βρει. Λοιπόν, Παναγιώτη, σου εύχομαι όλα καλά.
4: Καλό βράδυ.
1: Να σου είναι καλά το παιδί. Παιδιά, ακούστε. Έχει παραγίνει με το παραμικρό να παρεξηγούνται. Και εγώ είμαι εδώ εναντίον πολλές φορές που λέω δεν γίνεται, ρε, μη μου άπτου, μη τις πειράξανε. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίοι δεν δικαιολογούνται σε κινήσεις που κάνουν σε γυναίκες. Άμα θέλουν να βρουν ακόμα, να βρουν αλλιώς. Και όχι να πάει κάποιο να δουλέψει και να το παίζουν κόμμενε εκεί. Άμα είναι μάγκας ένας να κάνει χωρίς να είναι να σε έχει ανάγκη στη δουλειά κάποια γυναίκα. Εκεί εγώ παραδέχομαι τον άντρα. Και όχι επειδή έχεις μια δουλειά να είναι ο εύκολος τρόπος να χτυπήσεις τη γυναίκα. Λοιπόν, πάμε να χτυπήσεις ενώ να κάνεις κατάσταση μαζί της. Πάμε σε γραμμή. Όχι, χτυπήσεις.
5: Χαίρετε.
1: Σωματικά, παρακαλώ.
5: Χαίρε. Είμαι ο Προμηθέας.
1: Έλα, Προμηθέα.
5: Η κυρία προηγουμένως είχε δίκιο. Εμείς έχουμε αλωτριωθεί τόσο πολύ που εφαρμόζουμε, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε να λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Ναι.
5: Οι Άγγλοι που πήραν τα γράμματα από εμάς, το έχουν το χαλκιδικό αλφάβητο, το κυμαϊκό,
1: mm-hmm.
5: πήγαν στο Λάτιο, εξού και λατινικά, είναι ακριβώς το αλφάβητο, το ελληνικό αλφάβητο δηλαδή, και τα γράμματα ήταν 27 τα αρχαία και κεφαλαία.
1: Ναι.
5: Μετά τα γράμματα του Βυζάντιου Γιάννη 24, τέλος πάντων.
1: Ναι.
5: Και οι Άγγλοι έχουν κρατήσει το ελληνικό. Sun day, μέρα του ηλίου. Η μέρα, τη Δευτέρα, είναι η μέρα της Σελήνης. Η Τρίτη είναι η μέρα του Άριος, η Τετάρτη του Ερμού, η Πέμπτη του Διός, η Παρασκευή της Αφροδίτης.
1: Ωραία, περίμενε.
5: Το Σάββατο του Κρόνου και Κυριακή του Ηλίου, του Ηλίου Απόλλωνος. Και η Δευτέρα της Σελήνης Αρτέμιδος. Τέλος πάντων, για να σας ακούσω.
1: Ναι, όχι, το Sunday, ρε παιδί μου, είναι Sunday, πραγματικά μέρα του Ηλίου, με το Monday.
5: Ναι.
1: Με το Monday πιάνεται το Moon, είναι το
5: φεγγάρι,
1: έτσι.
5: Το φεγγάρι, Σελήνη.
1: Ωραία. Thursday, πώς να το πάρουμε, Τρίτη, Tuesday, Friday, Saturday, πώς θα το λέγαμε.
5: Σατούρνο είναι ο Κρόνος και έξω και το Σάββατο, Saturday.
1: Την Κυριακή πώς θα μπορούσατε να πούμε λοιπόν σε αυτό που λέμε εμείς τώρα.
5: Η μέρα του Ηλίου. Οι Έλληνες είναι παιδιά του Ηλίου, του Κάλους, της φιλοσοφίας και των τεχνών.
1: Άρα αντί για μέρα του Ηλίου, Ηλιακή, αντί για Κυριακή.
5: Ναι, είναι του Κυρίου δηλαδή. Ποιο Κυρίου, του ανύπαρκτου.
1: Ωραία,
5: παλιά, εντάξει, λέω τα δικά μου, αλλά παλιά, ναι, λέει, εμείς κατηγορούμε, ας πούμε, τον Ιούδα και τον λέμε προδότη, διότι πρόδωσε αυτός, ναι. Εμείς σου προδώσαμε τη δική μας κοσμοθεωρία.
1: Βέβαια.
5: Εμείς είμαστε χειρότεροι.
1: Βέβαια.
5: Σατούρνο, η μέρα του Κρόνου, επειδή παρασκευάζονται οι Εβραίοι για το Σάββατο, μαζί μας Παρασκευή. Όχι, η μέρα της Αφροδίτης. Τι να κάνουμε.
1: Πρέπει να ψάξουμε όμως, ξέρεις τι, Προμηθέα μου, πρέπει να ψάξουμε και τις μέρες τις δικές μας, τι είναι τη κάθε μία, ξαναλέω. Δηλαδή, τι είναι η Τρίτη.
5: Η Τρίτη είναι το Άριος.
1: Γιατί την ονομάσαμε έτσι, δηλαδή. Αυτό που λες, Άντι, μήπως είναι η αγγλική λέξη και παρασυρώμαστε τώρα και τη λέμε έτσι.
5: Από
1: ναι, στα αγγλικά.
5: Από μας τα πήραν οι, τα γράμματα όλα είναι ελληνικά και όλος ο πλανήτης είναι ελληνικά. Άμα ψάξεις, υπάρχει κάτι βιβλία τώρα που να σου διαβάσω τώρα, να πάρω, εγώ το έχω δίπλα μου εδώ,
1: ναι.
5: Που να, δεν υπάρχει στον πλανήτη, να σου διαβάσω λέξεις τώρα, να το πάρω άλλη στιγμή, σε άλλη φορά. Σου διαβάζω σε οποιαδήποτε χώρα μου πεις, θα σου πω εκείνη τη στιγμή, πες μου σε οποιαδήποτε χώρα, θα σου πω ελληνικές λέξεις.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω, φίλε. Όχι, λέω ένα εξήγησες και πολύ σωστά.
5: Και σε ένα λεπτό μπορώ να το πάρω το αυτό να ανοίξω να σου πω.
1: Ναι, ρε, περίμενε. Το Sunday εννοώ, ρε φίλε, μήπως το δώσανε οι Άγγλοι δική τους ονομασία. Οπότε
5: όχι,
1: δεν μπορούσαν να παίρνουν εμείς.
5: Από εμάς τα πήραν όλα. Τι να δώσουν οι Άγγλοι.
1: Όχι, αυτό που λες. Περίμενε. Sunday, η μέρα του ήλιου.
5: Ναι. Όταν λέει day, ξέρεις σημαίνει η λέξη day. Και σε 19 γλώσσες λέει Deus. Deus είναι ο Δίας, ο Θεός. Λέξη day είναι καλή μέρα, μέρα του Δία εννοεί. Day. Λέξη day βγαίνει από τη λέξη του Δία.
1: Το Δία.
5: Φυσικά.
1: Πώς το λέμε στα αγγλικά το Δία, Δίας πες.
5: Στα αγγλικά εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω καλά αγγλικά. Γιατί
1: όχι, δεν είναι θέμα, ούτε εγώ ξέρω.
5: Είμαστε συνομήλικοι εμείς και τότε που πήγαμε εμείς, δεν υπήρχαν τα αγγλικά στο σχολείο.
1: Ναι, καμιά τουρίστρια ψήναμε και μας μάθανε αγγλικά.
5: Εμείς ήμασταν αγράμματοι.
1: Καμιά τουρίστρια. Ό,τι αγγλικά ξέρω, δεν ξέρουμε από καμιά τουρίστρια.
5: Είχα ένα φίλο λοιπόν, άκου να γελάσουμε και λίγο. Εκεί στην Αχαρνού ήταν μια καφετέρια, λεγόταν Σεμπάλ και τα λοιπά. Ξέρετε, την ξέρω, Σεμπάλ. Τέλος πάντων, και ένα φίλο γνώρισε κάτι, εγώ ήξερα κάτι λίγα αγγλικά, ξέρω κάτι λίγα, αλλά ναι. Δεν είμαι αεράτος, είμαι απλώς, καταλαβαίνω, ας πούμε, ναι. Και ήταν δύο Καναδές, ας πούμε, και μιλάγαμε εκεί στην τύχη.
1: Ναι.
5: Ο φίλος μου τώρα αυτός, από την Άρτα, αστροχώρη Άρτας, έτσι. Λοιπόν, λέει, μου λέει εμένα, πέτς, δηλαδή, της πω, δηλαδή, τσέξι ώρα, να βρεθούμε. Και λέει η γυναίκα, και ο Λάμπρος έλεγε τσεξ.
1: Ναι,
5: και λέει
1: και γυναίκα, σεξ.
5: Και λέει γυναίκα, no sex Λάμπρος, no sex. No sex, λέει το. Τσεξ, τσεξ.
1: Καλό.
5: No sex.
1: Καλό, ωραίο.
5: Όχι, ήταν λιχνό.
1: Το πιστεύω.
5: Ο άνθρωπος δεν ήξερε τότε. Μιλάμε τώρα πριν 40 χρόνια αυτά, έτσι.
1: Ναι, μα
5: το
1: ναι, τροχόρο ναι, ναι,
5: Λάμπρος, ξέρω αγγλικά. Το πολύ στο λιγερολικέ.
1: Ωραία.
5: Άστο να πάει. Ωραία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και το Αττικό ημερολόγιο, εμείς, ο μήνας λεγόταν εκατομβεών, μεγιτνιών, βιοδρομιών, πανεψιών, ναι. μεμακτηριών, ποσειδεών, γαμιλιών. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι από πού βγαίνουν, αλλά μπορώ να σου το πω, να τα διαβάσω.
1: Τα πετάξαμε όλα, ρε παιδί, τα
5: πετάξαμε. Ανθεστηρίων, ελαφοβιδιών, μουνιχιών, θαργυλιών και σκυροφοριών. Πάντως, αυτός ο μήνας τώρα που από αυτό και μέσα στο λίζο που ναι. διανύουμε τώρα, είναι ο Θεργαλιών και θα πούμε τη σκυροφοριών, ας πούμε, σε λίγο, τον Ιούνιο και ο Ιούλιο.
1: Ήτανε κάθε μήνα ανάλογα τη δουλειά που κάνανε,
5: ναι, οι πρώτες μέρες λέγονταν ισταμένοι, αν θυμάμαι καλά. Μεσούντος είναι το, η Μεσαία δηλαδή. Η Μεσαία ήταν δεκαήμερα. Και όταν τελείω ο μήνας, λέγονταν το τρίτο δεκαήμερο, λέγονταν φθήνοντος, ξέρω εγώ, του τάδε μηνός. Ισταμένο το πρώτο δεκαμεθήμερο, ναι. μεσούντος και φθήνοντος. Φεύγει ο μήνας το τρίτο
1: ήτανε,
5: δεκαήμερο.
1: Ξέρεις, πολύ κοντά στην πραγματικότητα αυτά.
5: Ναι, ήταν στην πραγματικότητα, εγώ τα ξέρω τώρα από χρόνια, αλλά δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ, ασχολούμαι με άλλα εγώ τώρα. Ναι. Είναι τόσα πολλά που τι να πρωτομάθεις.
1: Σωστά.
5: Γιατί το μεγαλύτερο έγκλημα που είχε πει και το λέει αυτός ο Καβάφης αυτό, ανεπιστήτως μας έκλεισαν από τη γνώση έξω. Okay. Εγώ τώρα στην ηλικία είμαστε συνομήλικοι, εγώ περνάω, όλοι με περνάς ένα χρόνο μάλλον.
1: Ναι.
5: Δηλαδή... Πού να προλάβουμε τώρα να καθίσουμε να διαβάσουμε τόσα που μας στηρίζουν.
1: Ό,τι χρόνια. Κάναμε στη ζωή και όσα μπορέσαμε δεν
5: καλά,
1: μπορεί
5: ναι.
1: να...
5: Καλά, ναι. Καθένας αφού ετάχθη, ας πούμε.
1: Σωστά.
5: Δυστυχώς, αν, όταν σου, που, δεν σε αφήνουν να μάθεις τη γλώσσα σου, δεν μπορεί να έρθεις να επικοινωνία με τους φιλοσόφους σου, είναι αυτή η κατάδια μας. Παράδειγμα, λέει ο Πλάτων, μη δεις τον αυτόν άρχην με δεμίαν αρχήν. Ποτέ δηλαδή δεν θα βάλεις στην εξουσία το ίδιο πρόσωπο δύο φορές.
1: Σοφό.
5: Και άλλωστε και τρίτη και τέταρτη φορά.
1: Σοφό.
5: Μη δεις. Ποτέ δύο φορές, λέει, σε καμία αρχή η εξουσία δεν βάλεις το ίδιο πρόσωπο. Δεν λέει ο Πλάτων αυτό.
1: Καταπληκτικό.
5: Δεν το μάθαμε.
1: Και εδώ Προμηθέα μου είναι ακριβώς το αντίθετο. Μη δεν βάλεις το ίδιο πρόσωπο, είμαστε εδώ.
5: Εμείς ψηφίζουμε στις οικογένειες μονίμως. Πρόκειται περί ηλικίων ανθρώπων που ψηφίζουν τα ίδια πρόσωπα συνέχεια και μετά σου λέει το από τι κατάδια. Καλά ο κόσμος χειραγωγεί. Κοίτα, να σου πω και κάτι άλλο, κύριε. Λοιπόν, μην νομίσεις και οι άλλοι λαοί, όχλος είναι χειρότερο από εμάς.
1: Ναι, το πιστεύω.
5: Εμείς τουλάχιστον, αλλά εντάξει. Οι άλλοι ψηφίζουν το Στάμερ, άλλοι ψηφίζουν το Μακρόν που είναι τιούτος. Είναι κακό. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν βρίζω τώρα. Εγώ την αλήθεια λέω. Είναι ναι. μια πραγματικότητα. Άλλος ψηφίζει ολόκληρη Ουκρανία. Τώρα λέγονται τον άλλο εκεί πέρα. Άμα δεις παλιά τι έκανε ο Ζελένσκι, ας πούμε, πώς ντυνόταν και πώς αυτά. Μα. Είναι για γέλια, για κλάματα.
1: Και όμως το ψηφίζουν αφού καλά λες.
5: Δεν το ψηφίζω. Κλέβουν κιόλας. Εντάξει, δεν λέω.
1: Καλά, εντάξει. Το ψηφίζουν.
5: Χειραγώγηση από εδώ, από εκεί τα καταφέρνουν.
1: Το ψηφίζουν τα μηχανήματα.
5: Ναι, και όλα γίνονται. Λίγο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εντάξει, δεν λέω, βέβαια, εντάξει, είναι και όχλος, ας πούμε, αλλά χειραγωγείται ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ, Προμηθέα, σε ευχαριστώ.
5: Και εγώ, έρωσο και τύχη αγαθή.
1: Έρωστο.
5: Να γίνουμε Έλληνες, τίποτα άλλο.
1: Καλό σου βράδυ, φίλε.
5: Έρωστο.
1: Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Ο Κώστας είμαι, κύριε Βαρδιαμάνη.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
6: Να κάνω μία παρατήρηση σε αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος,
1: ναι.
6: τον Πλάτωνα.
1: Ναι.
6: Η ερμηνεία του δεν είναι αυτή που είπε μη δώσεις δύο φορές την εξουσία. Η ερμηνεία του είναι δώσεις εξουσία σε άνθρωπο ο οποίος δεν την θέλει.
1: Δεν την?
6: Δεν την θέλει.
1: Δώσεις
6: εξουσία σε άνθρωπο που δεν την θέλει.
1: Να σου πω, μήπως μπορούμε ναι. αρχαιολινικά μας το πει όμως που ήταν σαν να πιστήκαμε ότι...
6: Το δεις δεν είναι δύο, είναι δώσε. Δώσε εξουσία σε άνθρωπο ο οποίος δεν την θέλει. Αυτή ήταν η ερμηνεία του Πλάτωνα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει την εξουσία και του τη δίνεις θα είναι πιο επικοδομητικός από έναν ο οποίος τη θέλει. Αυτή είναι η ερμηνεία του Πλάτωνα.
1: Ναι, άμα θέλει μπορεί να μας ξαναπάρει. Ναι, σέβομαι
6: μία
1: και αυτό.
6: Μία διόρθωση είναι αυτή.
1: Ναι, σωστά, εντάξει. σωστά. Ωραία.
6: Καληνύχτα.
1: Α, μόνο αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
6: Τίποτα.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
6: Γεια σου.
1: Ωραία. Γιατί μου το είπε πριν και μέσα στα λίγο αρχαιολινικά, που να ξέρουμε καλά τα αρχαιολινικά, μας έπεισε ο Προμηθέας πριν ότι μπορεί να ήταν το δις. Δεν ξέρω να ήταν τόσο διαφορετικά το δις από το δώσε. Δώσε. Λοιπόν, καλά, τα αρχαία ελληνικά παιδιά τα έχουν καταντήσει όλα τα χρόνια και το κάνανε επίτηδες. Και εμάς και εμείς όταν κάναμε τότε, λες και ήταν ξένη γλώσσα. Αντί να τα έχουν λίγο πιο στρωτά, να τα έχουν σε πιο λογική, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν. Είναι σαν αυτό που κλωτσάω εγώ, μην παραξηγήσουν οι παπάδες. Θεωρώ αυτό που έχει το εκκλησία, η εκκλησία, ό,τι και να μου λένε προσκαρτάνε τους τύπους, μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και ακούς εξωγήινα πράγματα. Αντί να πω μια μέρα ο Χριστός πει απλά να τα καταλαβαίνετε, απορώ οι μεγάλοι στην ηλικία άνθρωποι εκεί, οι γονείς μας, συγγενείς μας, στα χωριά ακούν όλη την ώρα οι κακομύριδες, πού να καταλάβεις το Ευαγγέλιο. Αντί να είναι τη μέρα είναι αυτό που πάει ή το δέτη. Ήταν μια μέρα απλά για να ακούει και το νέο παιδάκι και να ακούει το Ευαγγέλιο να το ευχαριστιέται και να ακούει και το δίδαγμα. Πώς κρατάνε αυτή την πια καθαρεύουσα. Αυτά είναι καταλαβίστηκα. Λοιπόν, εκείνα παιδιά, τώρα που λέμε για διάφορες, για διάφορα, και αυτή με μεγάλο πολιτισμό εκείνα. Αν πάμε Ελλάδα που λέμε και ευλογάμε τα γένια μας, δεν το συζητάμε, άλλοι μεγάλοι πολιτισμοί ήταν Κινέζικος πολιτισμός, ο Αιγύπτιος. Τώρα επιμέρους πράγματα άλλα, άλλους ημέρη, άλλοι εκεί κάτω τι ήταν, τι και τι είχαν σε διάφορους τομείς. Και είναι μεγάλος πολιτισμός. Και δεν είναι τυχαίο αυτή την, σαν να σέβεται τον εαυτό της, σε αυτό που σαρώνει σήμερα την παγκόσμια αγορά. Και που είναι μια μεγάλη δύναμη. Και η οποία εντόπισε, δεν ξέρω αν το είδατε, εντόπισε χελώνες λέει, James Bond. Για να το κάνω λίγο έτσι να το καλαμπορήσουμε σατυρικά. Εντόπισε εχθρικές χελώνες 007 πράκτορες. Μην γελάτε καθόλου. Σταλμένες χελώνες, ποιος ξέρει με τι πάνω πραγματάκια, που τις θεώρησε για οι χελώνες πράκτορες. Είναι τόσο προχωρημένοι οι Κινέζοι, που πιστεύω πως μπορεί να εκπλήξουν χτύπα ξύλο μην χρειαστεί ποτέ και σε όπλα. Δεν μπορεί κάποιοι που έχουν προχωρήσει σε τόσα πράγματα φοβερά που ούτε συλλαμβάνουν η Δύση που έχει κατακλείσει έτσι την αγορά σε ιδιαίτερα πράγματα λεπτά κατασκευής να μην είναι και εκεί μέσα στις δύο πρώτες του κόσμου παιδιά. Εγώ την Κίνα την έχω, λέμε για Ρωσία, Αμερική, υποτίθεται άλλα είναι παρακλάδια. Άλλα κράτη, αλλά η Κίνα είναι πάντα σε αυτό το που όταν χρειαστεί δείχνει τη δύναμή της. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
7: Ο Άγγελος είμαι, συγγνώμη και πάλι που σας παίρνω.
1: Παρακαλώ. Χαμηλώστε, δεν ακούγεστε.
7: Τώρα με ακούτε κύριε Ηλία.
1: Τώρα ακούω καλύτερα το όνομα.
7: Ο Άγγελος είμαι.
1: Έλα κύριε Άγγελε, έλα Άγγελε.
7: Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω για την Κίνα μια που είπατε.
1: Για την?
7: Κίνα.
1: Κίνα, ναι.
7: Ζούνε 20 εκατομμύρια Ιουνάν εκεί μέσα. Ξέρετε τι είναι Ιουνάν. Ζούνε στην... και χρησιμοποιούνται σε όλα τα ανώτατα αξιώματα. Οι Ιουνάν, 20 εκατομμύρια ζούνε στην Κίνα.
1: Τόσοι πολλοί. Ιουνάν
7: είναι οι Έλληνες.
1: Τόσοι πολλοί.
7: Ναι, 20 εκατομμύρια. Κοιτάξτε και η Ιουνάν.
1: Πώς μπορεί να βρεθήκαν τώρα, έτσι μας λένε οι Τούρκοι μας, Ιουνάν.
7: Ναι, λόγω Ιουνία σημαίνει.
1: Ιουνία, ναι, δεν είναι καλό Ιουνία. Το Ιόνιο, ναι.
7: Βεβαίως είναι καλό αυτό.
1: Σωστό.
7: Όπως η Ιαπωνία μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει. Η Ιαπωνία. Η Απο-Ιωνία. Αυτό σημαίνει. Πολύ απλά είναι. Εκεί εξεστράτευσε γύρω στο 4.500 π.Χ. Χριστού, αν δεν κάνω λάθος, ο Διονύσιος ο Μικρός με 50.000 κόσμο, στρατιώτες.
1: Ναι, ναι.
7: Έφτασε πρώτος από εκεί. Είναι αυτός που ονόμασε Πολυνησία. Μια περιοχή εκεί που απέχει από την Ελλάδα γύρω στις 24 ώρες με τα αεροπλάνο για να πας εκεί. Λοιπόν, κύριε Ηλία, σήμερα λέγεται Γαλλική Πολυνησία. Εξεστράτευσε αυτός, πήγε και από εκεί, πήγε και από την Αμερική. Είναι οι άνθρωποι που ονομάσανε τον μεγαλύτερο ποταμό της Αμερικής, Μισισιπή, που σημαίνει μισός ύπος. Αλλά εμείς αν περπατήσουμε όλο το ποτάμι κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, δεν θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε ότι σχηματίζει η πορεία του όλη μισό άλογο. Πρέπει να το δούμε από ψηλά, κύριε Ηλία, ότι σχηματίζει μισό άλογο, και θα συμφωνήσω με το φίλο μου.
1: Ενείς το σχήμα του από ψηλά φαίνεται έτσι.
7: Μισό άλογο. Το ξέρετε ότι υπάρχουν αρχαίοι ελληνικοί ναοί στις όχθες του Μισισιπή που γκρεμίζονται. Το ξέρετε ότι οι Ιθαγενείς, οι Ινδιάνοι που εμείς υποστηρίζαμε, βέβαια, το Λίβαν Κλιφ και το Τζον Γουέιν και τους άλλους τα καουμπόικα που μας φτιάχνανε και βλέπαμε όταν ήμασταν μικρότεροι. Οι Ιθαγενείς Ινδιάνοι είναι Ιθαγενείς σημαίνει η φύση εκ του γένους. Απευθείας από το γένος.
1: Ναι. Μιλάμε για Ίνκας, Ανσδέκους και τέτοιους, εννοείται.
7: Αυτή είναι στη Λατινική Αμερική.
1: Α, είναι κάτω χιλή αυτή, ε.
7: Ναι, ναι. Ίνκας και Μάγιας. Αυτή είναι άλλοι. Εκεί πήγανε άλλοι. Εκεί χρησιμοποιούν ακόμα αρχαία ελληνικά σχήματα. Ναι. Χρησιμοποιούν ακόμα αρχαία ελληνικά σχήματα. Και να σας πω και επί τη ευκαιρία, μια που φτάσαμε εκεί, γιατί σας έλεγα ότι είμαστε ένα ανάδελφο έθνος. Ναι. Ξέρετε ποιο κράτος μας βοήθησε και στείλε βοήθεια όσο μπορούσαν οι άνθρωποι, βέβαια, κατά την Επανάσταση του 1921.
1: Ναι, το αφρικάνικο
7: να το βρείτε.
1: Ναι.
7: Η Ταϊτή.
1: Ναι.
7: Η Ταϊτή μας έστειλε καφέ, ό,τι παρήγαγαν οι άνθρωποι, όσα όπλα
1: είχαν. Ένα καράβι με καφέ, μου φαίνεται.
7: Ναι. Και όσα όπλα είχαν, η Ταϊτή. Οι Ταϊτοί, και αυτοί οι άνθρωποι, όπως οι Ουρουγουάοι, οι Παραγουάοι, αυτοί οι άνθρωποι δέχονται τους Έλληνες, τους θεωρούν εκπολιτιστές. Εμείς πήγαμε εκεί πρώτοι, κύριε Ηλία. Ο Κολόμπος πήγε πολύ.
1: Καλά, αυτό βρήκε τα σχέδια των αρχαίων Ελλήνων.
7: Βεβαίως.
1: Αυτός πήγε με βόλτα, πήγαινε και ξέρε που πάει, με GPS, πώς το λέμε, GPS.
7: Ναι. Πήγε με χάρτες των αρχαίων Ελλήνων.
1: Βέβαια.
7: Και κάτι άλλο να σας πω τώρα επί την ευκαιρία. Λένε αγνώ το σώμα, αρετή στη ψυχή, νου, σοφία στο νου. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Ο δρόμος του ηλίου και ο δρόμος του σκότους. Ναι. Αυτά τα έλεγαν οι Πυθαγόροι. Και τα πήρε μετά ο Σαούλ ο Παύλος, ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος έστησε στη σύνοδο των Όμικρων των 70, το 70 μετά Χριστόν, έστησε ό,τι έχουμε εμείς σήμερα. Εντάξει, κύριε Ηλία. Ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος ο Σαούλ. Πήρε την εβραϊκή θρησκεία, την Παλαιά Διαθήκη, κόλλησε εντέχνως και την ελληνική και την γηκενή, την όλη πορεία του Ιησού, και έφτιαξε μια πολύ ωραία θρησκεία, βατή. Ναι. Όλα καλά.
1: Ψάχνοντας το μυαλό.
7: Κύριε Ηλία, θα σου δώσω μια συμβουλή και συγγνώμη, γιατί είμαι μικρότερος μερικά χρόνια από σένα. Στα παιδάκια σου λοιπόν θα μάθεις να διαβάζουν Καζαντζάκη. Θα τους δώσεις πρώτο βιβλίο, το Καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη, που είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα από εφήβους. Θα τους δώσεις να διαβάσουν την Ασκητική. Θα τους μάθεις να διαβάζουν Παλαμά, Κάλβο, τον πατριώτη σου Επτανήσιος, ο Ανδρέας Κάλβος. Θα τους μάθεις να διαβάζουν Ελίτη. Θα τους μάθεις να διαβάζουν αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, Όμηρο. Και όταν μεγαλώσουν λίγο, θα τους μάθεις να διαβάζουν και τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον Νίτσε. Έλληνας ο Νίτσε, Έλληνας όχι στην καταγωγή, στην ψυχή του και στη γραφή του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλία, και συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ εγώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, δεν πάμε σε γραμμή. Ήταν ωραία τα λόγια του κυρίου Άγγελου. Να κάνουμε σαν να πειράζει, σαν να πνίγουμε λίγο. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά στο live. Δεν με νοιάζει, όχι, πήγα να βήξω, δεν με... Πάντα έχω και λίγο νεράκι, καλό κάνει. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000. Να συνεχίσουμε μετά από αυτά τα πολύ ωραία που μας είπε ο κύριος Άγγελος και που είναι μερικά από τα βιβλία αυτά, δύσκολο να πλησιαστούν από μικρά παιδιά, αλλά έχει δίκιο. Γιατί και ασκητικοί αν πάνε να διαβάσουν, αν θα μπορέσουν να το καταλάβουν καλά. Καπετά Μιχάλης, όπως λέει, είναι σαν είναι με τη ιστορία που αυτά διαβάζονται. Νίτς είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλάβουν. Αλλά δεν πάβει όμως αυτά που λέει να είναι ωραίες συμβουλές, να μπορούσε κανείς να διδασκότανε στα σχολεία μας που κάνουν ουδέτερα πράγματα, που έχουν φιλολογία, που δεν μένει τίποτε στο παιδί, ή μακάρι στα παιδάκια του δημοτικού όλα τα χρόνια να ήταν, πώς θα φερθούν, πώς θα στους ανθρώπους, πώς να φέρουν το παιδάκι στο παιδάκι, πώς να φαίνεται το αγόρι στο κορίτσι, τι πρέπει να πει στη ζωή του, δηλαδή καλύτερα να ήταν κοινωνικά θέματα παρά να ήταν αυτά που κάνουν ακόμη και στο γυμνάσιο, που ασχολούνται μερικά μαθήματα που δεν χρειαστούν και ποτέ. Ή αν πάνε σε μία κατεύθυνση, για φυσικός ξέρω εγώ, για μαθηματικός, εκεί θα χρειαστεί από που προέρχεται η λέξη κλάσμα, π.χ. που σας είπα προχθές, που θα το πω 10 φορές γιατί μου έχει κάνει κακή, τρελή εντύπωση. Σαν να μην θέλουν να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα, τα υπουργεία να έχουν την πρώτη κουβέντα στο βιβλίο, να βλέπει το παιδάκι, κλάσμα προέρχεται από τη λέξη κλάο κλό. Δεν τον ενδιαφέρει το παιδάκι αυτό, το 12χρονο παιδάκι. Πώς θα συμπαθήσει μετά τα κλάσματα όταν ξεκινάς έτσι, λες και μιλάει λαμπουρνέζικα. Τα βιβλία είναι άχρηστα. Η ύλη για μένα. Αυτοί που γράφουν τα βιβλία είναι σαν αγράμματοι, σαν άσχετοι ή πολύ έξυπνοι, δεν θέλουν να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Και τα υπουργεία όλων των χρόνων, την ύλη που βάζουν είναι για να αφήνουν στραβά τα παιδιά μας. Από την ύλη της κάθε τάξης είμαι σίγουρος πως το 80% είναι άχρηστη ύλη. Έπρεπε να την πετάξουν. Ουσίας είναι 20%. Κάτι γνώμη τη δική μου. Αυτό μου έχει δείξει εμπειρία, αυτό μου έχει δείξει δουλειά που κάνω, αυτό τα ερωτηματικά που λαβαίνω από εσάς όλα τα χρόνια από την ώρα και έτσι έλεγα ένα δώρε. Μου είπαν το τάδι βιβλίο, άζωξε ματιά. Για να δω. Μου είπαν για αυτό το θέμα. Για να δω να έχω κι εγώ μια προσωπική γνώμη. Και είδα ότι πραγματικά είναι στα περισσότερα βιβλία άχρηστη η ύλη. Να μας συγχωρέσουν αυτοί που είναι φανατικοί υπέρ του κατεστημένου σε αυτά που κάνουν στα παιδιά μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί, αλλά αυτοί τι να καταλάβουν, θα θέλουν το κακό του, των παιδιών της Ελλάδος ή των μαθητών. Λοιπόν, το δράμα σκέφτομαι, που περνάει ένα δράμα λίγο εκεί πάνω φαίνεται, με αυτούς που φωνάζουν για τα, για εκείνα τα άλλα, ο αλβανικός λαός το λέω άλλη μια φορά, το παραδέχομαι. Εμείς εδώ δεν πάνε να σου κάνω, σε πατάνε στο λέω, όλα τα χρόνια ο Έλληνας είναι, έλα καημένε. Εκεί ξεσηκωθήκαν οι Αλβανοί και μπράβο τους. Μάγκες και επαναστάτες καλής μορφής. Βλέπουν κάτι στραβό για την υγεία τους, για τα τέτοια, για το μέλλον τους, για τα παιδιά τους, για τέτοια, κατεβήκαν εκεί και γίνεται λίγο χαμός. Να έρθουν παιδιά σε ένα άλλο σχόλιο που θέλω. Βλέπω κάτι ελληνικές ταινίες, όχι βλέπω, βλέπετε γιατί έχουν σώσει. Οι παλιές ελληνικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου έχουν σώσει και τις τηλεοράσεις. Το έχω ξαναπεί και άλλες φορές που τις βρίζανε. Βρίζανε την κάθε Βουγιουκλάκη, κάθε όλους, καρές, όλους, τώρα Μάρθα κλάψα λέγανε. Και όμως αυτές σώζουν τώρα και τη θεματικότητα στα κανάλια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, είναι βλέπω τα φορέματα φοράνε οι γυναίκες. Καλά, οι άντρες μη ζηλεύουμε, πλακίες φοράμε και σε σύρια και βέβαια φοράμε, μας έχουν καταφέρει έτσι και φοράμε με τα κουστούμάκια τους. Αφήνω τους άντρες. Ωραίο ήταν το κλασικό, το έχω σημαίνει. Εκείνο που χαίρομαι στις γυναίκες είναι τι φοράνε οι γυναίκες. Τι μόδες τρυπήρχαν που αγαπούσαν τη γυναίκα. Και βλέπεις τώρα όποια να δεις και ό,τι να δεις το φρεματάκι του στο μέχρι κάτω με το ωραίο το παπουτσάκι, με το ταγέρ, με το ανάλαφρο το φορεματάκι που δεν μπορεί να είσαι γεματούλα, δεν μπορεί να είσαι πιο χοντρή, δεν μπορεί να είσαι στυλάκι, δεν μπορεί να είσαι φοβερή γυναίκα, όλα βγαίνουν ένα θηλυκό. Και εμείς αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει τις γυναίκες οι βαρεμένοι μόδιστροι και τις έχουν κάνει αντιερωτικές, αντιθηλικές και όλες σαν να πάνε να μοιάσουν σε εμάς τους άντρες. Οι άντρες πάμε να μοιάσουμε στις γυναίκες και οι γυναίκες πάμε να μοιάσουμε στις άντρες. Είναι δε και όλα τα ονόματα αυτά καλλιτεχνικά, λατρεύουν τους μόδιστρους τους, οι οποίοι οι μόδιστροι με πανέξυπνο τρόπο, εσωτερικά κρυφό, έχουν κάνει αντιπαθέστατες τις γυναίκες. Αντιπαθέστατες. Τις έχουν κάνει άντρες όλους. Όλες, άντρες. Είδα τι φορέματα φοράνε. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, ό,τι και να δεις, αποχορευτικά σε ελληνικές ταινίες. Κοιτάξτε τι θηλυκό εκπέμπουνε με αυτά που φοράνε. Δείτε τα φορέματα των γυναικών. Πραγματικά το θαυμάζεις. Χρόνια τώρα αργότερα και λες τι γυναίκες ήταν αυτές. Και ήταν σώματα πολύ πιο κάτω από τα σημερινά σώματα που είναι γυμνασμένες οι γυναίκες. Οι σημερινές γυναίκες μοιάζουν περισσότερο με μπετατζίδες. Πώς τα καταφέραν οι μόδιστροι, χωρίς να κατηγορούμε κανένα ειδικό. Αντίθετα, εγώ πιστεύω κάνα δύο μόδιστροι τους πάω κιόλας. Μάγκες και ωραίοι τύποι. Λέω άλλος, ένας από τους γνωστούς σας μόδιστρους και λέει τι θέλουμε να είμαστε να παιδιά εμείς και τέτοια είναι παντρευόμαστε. Πραγματικά καλά μυαλά, αλλά στη μόδα μεταξύ μας έχουν κάνει αλλαγή της γυναίκας και οι γυναίκες τσιμπάνε σε αυτή τη μορφή του κάθε άλλου παρά θηλυκού. Δεν θέλουν να εκπέμπουν γυναίκα. Και όταν βλέπουμε καμιά γυναίκα να ξεχωρίζει, πραγματικά τη θαυμάζεις. Με κάποια ρούχα που λες αυτό είναι θηλυκό. Λοιπόν, είπε ένα ωραίο ο Μητσοτάκης, είπε ένα ωραίο για τον Τσίπρα. Εδώ κάνω κουσκούς σαν ωραίο και όχι να λάβω θέση υπέρ του Μητσοτάκη, εναντίον του Μητσοτάκη, υπέρ του Τσίπρα. Λέει ένας που του έχουν πάρει, λέει, τα διπλώματα, το δίπλωμα τρεις φορές το αυτοκίνητο. Γίνεται να ζητάει να οδηγάει μετά. Τρεις φορές, λέει, του πειρατή. Εννοούσε ο Μητσοτάκης ότι τρεις φορές έχει χάσει τις εκλογές ο Τσίπρας. Οπότε είναι σαν διπλώματα. Σου πήραν μια φορά το δίπλωμα. Δύο φορές το δίπλωμα. Τρίτη φορά το δίπλωμα. Πώς να οδηγάς. Δυστυχώς στην Ελλάδα, κύριε Πρωθυπουργέ, και το λέω χειρονία σε σένα, ούτε εναντίον του, το πολύ ωραίο, μ' άρεσε το σχολείο που έκανες για τον Τσίπρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα όμως έχουμε δει να έχουν πάρει και μια φορά το δίπλωμα, και δύο φορές το δίπλωμα, και 10 φορές το δίπλωμα, και 15 φορές το δίπλωμα, και να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να σκοτώνουν. Έτσι. Όπως το πάρει ο καθένας, και ό,τι τον του αρέσει ότι τον πειράζει. Να πάμε λίγο, παιδιά, τώρα. Να, πόση ώρα έχουμε ακόμη, σε παρακαλώ? 7 λεπτά μόνο. Ωραία. Είναι δηλαδή μία μούτζα και δύο τέτοια. Και μία νίκης. Πρόσεξε, μία μούτζα μου έριξες, Μάνο, και μία της νίκης το, κοιτά, το Β. Το Β, το οποίο δείχνουμε εμείς, ξέρεις τι είναι. Είναι η γαλλική λέξη Βικτόρ, νίκη, και έχουμε πάρει το γαλλικό αυτό σήμα και το έχουμε κάνει εμείς, το δείχνουμε έτσι σαν διπλό. Σαν ειδικό μας, ναι. Δεν ξέρω γαλλικά, αλλά το δεν ξέρω, όχι, όχι. Δεν ξέρω, παιδιά, απλώς και μόνο σημειώνω πράγματα τα οποία και λόγω δουλειάς μου χρειάζονται.
8: Από το λατινικό, Βίκτορη.
1: Έτσι λες, Βίκτορη, ναι. Και Βίκτορη, καλά, λατινικά Βίκτορη ήταν νίκη. Ωραία. Και φαίνεται πως είναι Βικτόρ, πρέπει να είναι στα γαλλικά. Μπορεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω γαλλικά, αλλά λέω. Δεν ξέρω τίποτα. Πάνω σε αυτά, λίγο κάτι με κλώτησα γιατί δεν μάθαινα εύκολα, ρε παιδί. Με έκανα 6 χρόνια αγγλικά. Πήγαινε ο κακομίζω πατέρα μου, Θεός συγχωρέσει τον, και εγώ δεν πάταγα ποτέ. Πήγαινα ραντεβού εκείνες τις ώρες. Και νόμιζα ότι κάνω αγγλικά. Και μια μέρα θυμάμαι, γυρνάω, μου λέει, πού ήσουνα? Λέω, αγγλικά. Αγγλικά, μου λέει, και μου λέει, μία με ένα τελάρο. Με το οποίο τελάρο πάνω είχε. Πώς τα λέμε, είχε σαλιγκάρια. Πού να μιλήσω, είχε δίκιο. Μου μείνανε κάνα δύο σαλιγκάρια πάνω στο κεφάλι. Δεν πάταγα και ο κακομίρι πλήρωνε. Και μάθαινα εκεί πέρα, κανιά τουρίστρια, κάνα τέτοιο. Εκεί κάναμε εξάσκηση στα αγγλικά μας. Ό,τι μαθαίναμε. Μια γραμμή να βγάλουμε ακόμη, ναι. Παρακαλώ.
9: Χαίρε, είμαι ο Προμηθέας πάλι.
1: Γεια σου, Προμηθέα.
9: Επί προηγουμένου, εγώ νομίζω πως έχω τη σωστή πληροφόρηση για το μύδισε τον αυτόν άρχιν με μία αρχήν.
1: Πώς ήταν το αρχαίο κείμενο, ρε, αν το έχεις εκεί.
9: Στην πολιτεία του Πλάτωνος, αλλά δεν μπορώ τώρα να το βρω άλλη στιγμή, αλλά λέει όμως παρακάτω, να σας πω για ποιο λόγο.
1: Ναι.
9: Γιατί λέει παρακάτω ότι εκτός από αυτούς οι οποίοι έχουν μια ειδικότητα, παράδειγμα στρατηγοί, δεν μπορεί να βάλεις άλλον αφού είναι ειδικός, αυτός είναι στρατηγός, έχει μια ειδικότητα, καταλάβατε.
1: Ναι.
9: Όχι όμως στην εξουσία για πρώτο, αλλά και στις άλλες δουλειές. Άρα σου λέει, άμα άλλος είναι στρατηγός, άλλος είναι γιατρός, δεν μπορεί να σου κάνει δουλειά κάποιος άλλος. Γι' αυτό και ο Σωκράτης επέμενε και στην αριστοκρατία. Όχι, ας πούμε, σε οποιοδήποτε, ένα οπωσδήποτε μπορεί ο καθένας.
1: Αριστοκρατία ή με λεφτά, το λεφτάδον του αριστοκρατίου.
9: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Να είμαι έναν όρος ειδικός.
1: Επικρατεί ο αξιότερος.
9: Ναι, τώρα πες μου αν θέλετε, έχω βέβαια, δεν έχω το καλό μου βιβλίο το χοντρό, γιατί πρέπει να το ψάξω πολύ, γιατί έχω, σας είπα, έχω 5.000 βιβλία, δεν μπορώ να τα βρω, αλλά έχω ένα πολύ πρόχειρο.
1: Ναι.
9: Σε όλο τον κόσμο είναι πολύ μικρά τα γράμματα, να σας πω πόλη σε ποια...

0: στα φωτογραφίες του Μεσοπάιτερ. Εγώ έχω το βιβλίο αυτό που έχω μπροστά μου, γιατί υπάρχει ένα άλλο βιβλίο το οποίο είναι ενός, που θα σας το πω άλλη στιγμή, το οποίο ήταν πλοίαρχος. Τώρα έχω ένα βιβλίο μπροστά μου του καπετάν Γιώργος Πιλιώτης, ναι. Το ταξίδι του Περσέα στην Εσπερία. Λέγεται. Είναι το 2022, ένα βιβλίο μικρό, λέει διάφορα πράγματα και έχει αυτούς τους χάρτες.
1: Ναι.
0: Λέει και άλλα πράγματα τώρα, αλλά μιλάμε τώρα για τους χάρτες. Εγώ έχω ένα πρόσωπο δικό μου στη Βενεζουέλα και του λέω υπάρχουν τέτοιες πόλεις. Και μου στέλνει με το Viber ότι ναι, είχε πάει ο τάδε Έλληνες από εκεί, τώρα να σου πω παράδειγμα.
1: Ναι, σε όλο τον κόσμο είχαν απλωθεί, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Σου λέω τώρα,
1: εδώ στην Αμερική είχαμε 20 Αθηνές. Αθήνα, 20 πόλεις στην Αμερική. Με μία από αυτές, 5.000 μαύροι.
0: Η πιο φιλική, όπως είπε η IT, ήταν η πρώτη που μας αναγνώρισε, είναι σωστό, αλλά εκεί στην, που είναι και ο παράδεισος στην Ελλάδα, στον κόσμο, είναι αυτή η πόλη, πώς το λένε τώρα, το θέμα αυτή τη στιγμή, στην Κωνσταρίκα. Όλα είναι ελληνικά. Εν τω μεταξύ και η Ουρουγουάη έχει τη σημαία ελληνική, έχει τον ήλιο αντί το σταυρό. Ίδια χρώματα έχουμε Ουρουγουάη. Εκεί παντού. Τώρα σας πω παράδειγμα τώρα στην Βενεζουέλα, όμως μου κάτι. Υπάρχουν Καρθαγένη, Τίνης, Μύδια, Μιλιά, Άρης, Τρίπολης, Σύρτης, Δομή, Άκακος, Ώρα, Μαρμαρική, Ηλιούπολης, Μέμφης, Οξύρινκος, Φιλαδέλφια πάλι, Αντωνόπολης,
1: Άβιδος.
0: Υπάρχουν και αλλού, η Άβιδος είναι και στην Τουρκία νομίζω. Υπάρχει και εδώ Αβίδου πάνω στο ζωγράφο.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Είπε φίλε, δηλαδή εν πάση επειδή τελειώνει κιόλας.
1: Ναι, τελειώνει η εκπομπή. Σε ευχαριστώ για την τηλεφωνία.
0: Πάντως δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι, γράφεται με μη δις, είναι γραμμένο με γιώτα. Τον αυτόν άρχιν με δε μην άρχιν, δεν βάζει ποτέ στην εξουσία δύο φορές το ίδιο πρόσωπο. Διότι έπρεπε να δώσει, ας πούμε, και το τι παρέλαβε και δεν παρέλαβε. Εδώ σήμερα εδώ είμαστε υποκατοχή, όλος ο πλανήτης, δεν είναι ντροπή να το λέμε, όλος ο πλανήτης. Αλλά για να ξεφύγουμε θέλει πολλή δουλειά.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, από μένα, σήμερα δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα παιδιά εκεί στο διαδίκτυο, δεν πειράζει, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνουν και αυτά παρόν. Τα διαβάζω πολλά βράδια τα μηνύματά του, σήμερα δεν μπορούσα να διαβάσω, κάνουμε και το γύρισμα. Ο Απόστολος Σαββάκης κάνει για το, και να το ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη τηλεόραση του Alert που παίζει την εκπομπή αυτή 2 με 4 τη νύχτα του Σαββάτου. Από μένα τον Λία Καγκλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Μάνο το Στάγια που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, δεν μένει τίποτα άλλο να σε ευχαριστήσουμε όλους. Στα αλήθεια από την καρδιά μας όλους. Και αύριο στον αγώνα που τώρα βλέπετε εσείς τηλεοπτικά θα λέτε αμάν τι λέει αυτός. Έχει γίνει το απόγευμα του Σαββάτου αγώνας, να κερδίσει ο καλύτερος. Πραγματικά από την καρδιά μου Παναθηναϊκά και εσμένα, αλλά να κερδίσει αυτός που θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ. Και όχι μέσα από την τύχη και μέσα από σφυρίματα και μέσα από παράξενα πράγματα. Και καθαρά, όσο πιο και πιο περισσότερο και όχι μισό καλάθι, γιατί κάτι φορίζει σήμα σήμα. Η ίδια και μια τυχεία ένας. Πετυχαίνει ένας, αποβολεί και κλείνει. Δεν γίνεται αυτό, γι' αυτό δεν γουστάρω το μπάσκετ. Θα μου πεις κάτι στο ποδόσφαιρο, τον 27ο. Δεν τα πιστεύω αυτά τα αγωνίσματα. Να γιατί πιστεύω τη Βραζιλία. Παίζει ανοιχτά. Χάνει η Βραζιλία και παίζει λες και δεν χάνει, λες και κερδίζει. Εκεί να κάνει θέαμα, να παίξει. Αυτά τα αθλήματα γουστάρω. Να παίξουν και να είναι για το καλό οπτικά και μόνο. Γιατί αυτό λέγεται άθλημα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Ραντεβού αύριο το βράδυ είναι μισή εκπομπή. Η οποία είναι επανάληψη. Τη Δευτέρα το βράδυ 9 με 10. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλό σας βράδυ.

μαχαίρια, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Το μυαλό του ανθρώπου. Καλησπέρες. Φανταστικές και όμορφες καλησπέρες. Με δροσούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα και με δροσιά. Φανταστικά μου παιδά, και τι μου κάνετε. Μας έφαγαν τα air condition τις προηγούμενες μέρες, μας έφαγαν τα air condition. Και τα δροσερά βέβαια, έτσι. Καλησπέρες όμορφες, κοιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Στάγιας, εδώ. Ο νέος μας καλός φίλος, Μάνος Στάγιας. Θέλουμε πολλά. Είμαστε απαιτητικοί. Έχει δίκιο ο κόσμος πάντα. Θα δώσουμε πολλά.
1: Με σένα να γεμίσω.
0: Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες όμως. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το παρέχει ο Μάχη 99,8. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να υπενθυμίσω και εγώ το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000. Και το τηλέφωνο για τα μηνυματάκια σε Viber και το απλό το μήνυμα το 693-84-00856. Ένα στόμα, το φιλί της ζωής, Χριστέ μου!

ξυπνητήρια δεν χτυπάνε. Πάμε τώρα στα καλά, πάμε στα δικά μας να σας ενημερώσουμε. Να ενημερώνεστε για τα καλά, τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, ό,τι έχει να κάνει. Δεν είναι απλά μια φορολογική δήλωση, είναι τα εργατικά. Είναι πολλά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά, more than tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Ηλιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210 95 90.

0: επειδή στην τρώση σε λίγο δεν είπαμε ότι δεν είναι και βραδιά για μπαλκόνι, έλεος τώρα, έτσι. Αμάν, αμάν. Το παρακάνουμε. 23 βαθμοί Κελσίου είναι. Στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή 23 βαθμοί Κελσίου. Πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική, είναι εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μένι 2. Ταυτόχρονα και με delivery. Η πίτσα του Ζεάκη, ναι, και με delivery. Στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα μπαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά.
1: Παρέα
0: με τον Μιχάλη. Και το Μάχη 99,8, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Έτσι, Μάνο Μουστάκια.
1: Καρδιά.

Φωτάκο μου, καλησπέρα, λέει παιδί μου. Καλησπέρα στο Κολωνάκι. Τον φίλο μας τον Φώτη. Καλησπερίζουμε με υγεία, χαρά, χαμόγελο, ό,τι το καλύτερο. Είπαμε και το τραγουδάκι θα ακουστεί βεβαίως. Καλησπέρα από τον. Από Βροχερή. Κατεχάκι, τι έχουμε εκεί πάνω, βροχερές καλησπέρες από Κατεχάκι, έχει βροχούλα. Τι κάνει η μεγάλη μας ομάδα, Ρουμπίνιο, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή βραδιά, εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελα.

0: Χαλκίδα τα νερά, πάνω κάτω πέρα δόθε, έτσι. Τι Χαλκίδα τα νερά, πάνω πέρα δόθε, πάνω κάτω. Φανταστικό τραγουδάκι, έτσι είπαμε, έχει μυρίσει ήδη καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Μαζί με την Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη και καλοκαιράκι. Αλέξανδρε Χιούζερ, παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά να έχουμε, είναι ο αγώνας αύριο, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, Μιχαλάρα, καλησπέρα. Εδώ τίποτα λέει. Καταιγίδα λέγανε τελικά, μόνο λέει σύννεφα. Έγινε παντού, παιδά, γι' αυτό. Είναι ο καιρός τέτοια που δεν πέφτουν πάντα μέσα οι μετεωρολόγοι, παρόλο που είναι τόσα πολλά με την τεχνολογία. Τόση τεχνολογία, ξεγελιέται. Και ο καιρός, ξεγελιέται και ο Θεός που λένε.
1: Και την αγάπη σου το ξέρει.
0: Η Ουλία Καϊμάνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εντελώς όμως, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Γεωργία μας καλησπερίζει. Η Γεωργία όμως είναι τραπεζικός από το Καματερό. Βρε ψυχή, καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Τον πόνο μου θα πνίξω.
0: Πάμε να το πνίξουμε τον πόνο. Να καλησπερίσω τα βαριά τιμόνια. Καλή βάρδια στα βαριά και τα μεγάλα τιμόνια. Έτσι το ίδιο είναι. Ο ταξιτζίδες, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Θα κίνησε πρόεδρος εσύ.

αμάξι, λέει, δεν βγαίνει αληθινό. Έχουμε και την φίλη μας την ακριβή, από το Βύρονα. Το έχει το γαλλικό πάντως, ακριβή μου. Η φίλη μας η ακριβή το γαλλικό το έχει. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι στον φίλο μου τον Ρομπίνιο που έχουνε βαρδιούλα. Μέχρι τι ώρα παλικάρι μου είναι η βάρδια. Αγαπημένο μου φίλε, καλέ μου φίλε, αστυνόμε, αστυνομικέ μου. Με τη μεγάλη σου ομάδα. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης Βασίλης από την Ηλιούπολη. Ξέρεις γιατί το λέω έτσι για μετά. Για μετά, για μετά. Και μετά, και μετά. Και μετά, και μετά. Ολαλά.

κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας σε πάρα πολλά πράγματα όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον, κάτι, έτσι είπαμε. Με τα ψέματα κερδίζουμε μια παράσταση, με τις αλήθειες όμως ανθρώπους. Πάντα το λέω, ψέμα είναι σαν το λάδι. Θα το λέω πάρα πολλές φορές, θα το εμπνεύσουμε, θα το εμπεδώσουμε. Όλοι, και τον εαυτό μου βάζω μέσα, έτσι. Και τον εαυτό μου μέσα. Είναι σαν το λάδι, πάντα θα βγει πάνω. Ο αφρός της θάλασσας. Βέβαια, εκεί βγαίνει και η Αφροδίτη. Και έχουμε τώρα στο πλανητικό σκηνικό την Αφροδίτη, γιατί τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερα. Έχει κάνει την είσοδό της η Αφροδίτη και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλύτερα. Θα πάνε μάλλον, δεν πάνε, θα πάνε. Θα, πολλά τα θα. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Ορίστε, τα παιδιά από την Ηλιούπολη. Καλησπέριζω κι εγώ. Γεια σου Γιώργο μου, ο Γιώργος σε δύναμη πάντα εδώ στο μάχη. Μαχητικές καλησπέρες. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ. Γιώργος από το Εγάλεο το 931. Το καλησπέριζουμε. Γεια σου κύριε Βασίλη μου Παπαγιάννη.

0: αγάπη μου.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ στα παιδιά που σχολάσανε τώρα τη βαρδιούλα τους έτσι, εντάξει, όλη την ημέρα. Βγαίνει και η κούραση, βγαίνει και η πείνα σιγά σιγά, αλλά αν πείτε τώρα από τον περιφερειακό θα πάτε. Έχει, ρίχνει βρέχει τώρα πάνω, ρίχνει βρέχει τώρα τέλος πάντων. Εκεί στην Κατεχάκια, στην Μεσογείον, έχουμε βροχούλες. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην πανέμορφη Δενικάριστο, τον φίλο μας τον Στρατή. Στρατή μου καλησπέρες, καλό Σαββατοκυριακό. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Φιλιππάκο. Φιλιππάκο μου καλησπέρες όμορφες. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, αυτή την ψυχή. Κατερίνα μου Χολαργός. Θέλω να ακούσω μια αγαπημένο στρογδάκι. Γιατί όταν τα χρόνια περάσουν και δεν κάνουμε κάτι, έτσι. Περνάνε τα χρόνια σαν νεράκι και τίποτα δεν κάνουμε και μετά και μετά και μετά και μετά. Ορίστε πως βγαίνει και το μετά και μετά.
0: Όταν τα χρόνια
1: σου

0: νοσηλευτικά προσωπικά εδώ. Και τα νοσηλευτικά προσωπικά είναι εδώ η Δημητρούλα μας. Πολύ φούντωση όμως, έτσι. Πολύ φούντωση. Και να υπάρχει, το θέλουμε να υπάρχει. Μα και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Δεν μετράμε, είπαμε, τα νούμερα τα έχουν οι λογιστές, οι λογίστρες. Άσε που παιδεύονται τώρα. Άσε που παιδεύονται να τα ξεδιαλύνουν όλα αυτά. Πάμε στις αδελφούλες από τον Ταύρο, την Λένα μας τη Δώρα. Καλησπέρες όμορφες, εύχομαι και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Είναι ο Φώτης, ο φίλος μας τώρα που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι από το Κολωνάκι. Φώτη μου, αυτό νομίζω το τραγουδάκι είναι. Μαρία μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Η εκπαιδευτική μας από την πλατεία Αμερικής.
1: Εγώ που λες, δεν σ' αγαπώ.
0: Το νου σου, Ρομπίνιο, το νου σου, το φίλο, το Σάκη, το Μπουσδούνι.

έτσι που λες εγώ που λιώνω. Χριστέ μου, έτσι λες εγώ που λιώνω, που λιώνω. Σαν το γλυκάκι, σαν το γλυκάκι. Λοιπόν, αύριο στις 6 είναι ο αγώνας. Αλέξανδρε, πρέπει ότι βοηθάς πάρα πάρα πολύ την κατάσταση. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον user από το Περιστέρι αναφέρομαι. Λοιπόν, στις 6 αύριο στο ΣΕΦ, ο μεγάλος τελικός όντως. Το βλέπω λίγο περίεργο, παιδάκι. Με ένας αγώνας τώρα, αν πιστεύω, είναι 5. Είναι 2-2, έτσι. Σόπαλ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αύριο στο ΣΕΦ γίνεται ο μεγάλος ο τελικός στις 6 τώρα. Ήταν λίγο πρόβλημα με την ώρα. Να πάνε καλά, όλα καλά. Να διεξαχθεί ένας όμορφος αγώνας, τίμιος. Να μην υπάρχουν παράπονα, να κυλήσουν όλα ήσυχα. Πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα, στην Εύη μας από την Ελευσίνα που έχει στείλει μηνυματάκι. Εύη μου, έχει βροχούλες τώρα στην Ελευσίνα. Βροχερές καλησπέρες Μιχάλη μου για καλό Σαββατοκύριακο. Εύη μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλησπέρα λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη μου Ρούμπο, ανέβα λίγο, σε βλέπω λίγο κάπως, έτσι. Να το λέω, είσαι λίγο πεσμένος. Καλησπέρα στο φοιτητή μας εδώ, το Στέφανο. Το Στεφανάκο το κοκοτάκι που είναι να πάει στο Μαυρομάτι. Πάει, έχουμε πανηγύρι εκεί. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, τώρα η νοσηλεύτρια που έχει ελαφρύ χεράκι. Η νοσηλεύτρια, τώρα οι καλαματιανές έχουν πάντα ένα ελαφρύ χέρι. Όσες νοσηλεύτριες από Καλαμάτα και μη, και μη έχουμε. Θέλω να ακούσω το τραγουδάκι σου, Δημητρούλα. Νοσηλεύτρια από την Νέα την Ιωνία. Μπλόκα είναι έγκαιρα, 36 μπλόκα στη μένα. Καλά να κάνουν όντως, έτσι, 36 μπλόκα σε όλο τον στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτή τη στιγμή είναι για αλκοτές από την τροχέα. Διενεργούν ελέγχους, καλά κάνουν, καλά κάνουν πραγματικά. Τα ακούσουν όλα από την έγκυρη πληροφορία μου. 36 μπλόκα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή τη στιγμή. Και καλά κάνουν τα παιδιά και μπράβο. Τα παιδιά που είναι στα μπλόκα εννοώ, έτσι, να μην παρεξηγούν.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο κάπως, έτσι. Ακριβή μου, θέλω να καταλάβεις κάτι εκεί στο Βύρωνα, έτσι. Ότι δεν κάνω καντάδα, ούτε και δέχομαι καντάδα. Είναι τρεις ώρες. Πρέπει να βγουν τρεις ώρες πρόγραμμα και πρέπει να είναι ευχάριστο. Πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα ευχάριστο. Ουέ και λίμονό μας. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα στην φίλη μας στην Ισία. Σία μου, καλησπέρα στον Πειραιά, το 361. Εύχομαι και σε σένα να έχουμε ένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο. Δεν θα τα έχω πει πολλές φορές. Είναι άνθρωπος. Δεν θέλω να τσαντίζομαι. Δεν θέλω να χάνω την ψυχραιμία μου. Υπάρχει μια ηρεμία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πέρασα και εγώ στον εαυτό μου. Ανοίγω πολλές φορές την καρδιά μου σαν ψαράκι, σας το λέω. Αλλά σεβαστείτε ότι είμαστε τόσοι εδώ που περιμένουν ένα τραγουδάκι να πάρουν ένα τηλέφωνο να πούνε κάτι, ναι. Αυτό θέλω να το σεβαστείτε. Τώρα με παίρνεις τηλέφωνο να μου τραγουδάς. Εντάξει, είναι χαρά, είναι ενθουσιασμός, το δέχομαι. Το δέχομαι την τύχη μου τη μαύρη, αλλά... Λοιπόν, η Μαρία μου στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο εκπαιδευτική. Ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι που έχετε ζητήσει. Να πω καλησπέρες όμως στο κορίτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είναι η Μαρία με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Θα βάλει και ένα κρασάκι τώρα η Μαρία κόκκινο. Τώρα δεν κάνει ζέστη η Μαρία με ένα κρασάκι κόκκινο.

καλά, σκηνή στην παραλία. Τα καλά, έτσι. Γιώργο μου, τι κάνεις ρε παιδάκο μου, καλησπέρες όμορφες, εγώ ανησύχησα, λέω τώρα που είναι το παλικάρι που είναι. Να μην ανησυχώ για τον άλλο το φίλο ακόμα, γιατί είναι νωρίς ακόμα τον φίλο, τον Ευαγγέλιο εννοώ. Να πω καλησπέρες όμως τον φίλο μου, τον ταξιτζή, τον Θανάση. Θανάση μου, καλησπέρες όμορφες. Θα ακούσουμε τραγουδάκια και θέλω να είμαστε ήρεμοι. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η ψυχαγωγία, ψυχολογία το τραγούδι. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Το 657 είναι η Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Παιδάκια, μου στέλνετε περιοχούλες, μου στέλνετε περιοχές που έχει ρίξει νερό, που βρέχει. Έξε, εδώ στο κέντρο των Αθηνών και στο Περιστέρι που πήρα μηνυματάκι, συννεφιές είχε, δεν είχε. Δεν είχε βροχές, δεν είχε καταιγίδες που έλεγαν. Για να δω το φίλος μου ο Γιώργος εδώ. Έλα φιλαράκι μου και στον Άγιο Δημήτριο και βοηθιά μας.

79 είναι από την Ικαλυθέα και αν θυμάμαι καλά και το γράφει και όλα μαζί με την Νικολέτα, μαζί με την Νικολέτα μας από Ικαλυθέα. Πολλές καλησπέρες όμορφες, καλό Σάββατο Κυριακό, δεν είχε και στην Ικαλυθέα βροχούλες έτσι. Θανάση μου είναι το επόμενο τραγουδάκι για τον Θανάση μας εδώ, τον ταξιτζή. Καλά το λέω, Ικαλυθέα, Νικολέτα και Μαρία το 379, Ικαλυθέα με την όμορφη τη θέα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να τα ακούσουμε, Λεβέντη μου, και το, με τον Σάκη τον Μπουσδούνι. Να τα ακούσουμε, μπορεί να είναι στα Πάτρια Εδάφη. Να ακούσεις εσύ Πάτρια Εδάφη. Ορίστε, πήγαινε προς τα κάτω να κάνετε δουλίτσα. Όλο του λες για Πρέβεζα, πάει, ξαναπάει και τίποτα. Τίποτα, έχει πάρει κουστούμια, έχει πάρει φανέλες. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, αύριο την πορεία που μου λέει έχει πορεία στην... στο... Πού είναι η πορεία, Γιώργο? Ολαλά, να πεις ολαλά, Χριστέ μου. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαμός, πανικός. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θα είναι σαν και το γλυκό το γαϊκμα. Πώς το λένε το γλυκό, πώς το είπαμε αυτό που σου στείλα. Έτσι θα πηγαίνουνε.

στην Πετρούπολη τον φίλο μου τον Νίκο να το καλησπερίσω. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Δεν είναι πάρα πολύ νερό τώρα, έτσι. Μπουμπουνιχταριά είχε, αστραπές είχε, έτσι. Φαινόντουσα σε όλο το ανακανοπέδιο ψηλά από πάνω από την πάρνη θα τον κοιτούσε. Πάντα το έχει. Έχει έναν αέρα άλλο διαφορετικό. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Πολλές βροχές δεν μπορούμε να πούμε. Αυτά που λέγανε θα πέσουν 70 με 80 χιλιοστά νερού. Δεν διαψευστήκανε. Λίγο θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα. Τα φαινόμενα είναι σε έξαρση. Βλέποντας σε κάνοντας. Πάμε στην Κωνσταντίνα μας. Στην Κωνσταντίνα έχει ζητήσει και η Κωνσταντίνα να ακούσουμε. Νότι Σφακιανάκη, γιατί λένε δεν με τον Νότι, αλλά διαψεύδω, αλλά και για τον φίλο μας τον Σάκη και τον Ρομπίνιο. Και για τον φίλο μας τον Σάκη και για τον Ρομπίνιο, το τονίζω. Θα πάμε πάνω, τι λες. Στεφανάκο μου, κάνε λίγο υπομονή, Λεβέντη μου. Φοιτητή μου, έλα, νέος είσαι. Κάνε λίγο υπομονή, θα βάλουμε και τα δύο. Έχουμε και παράδοση, βεβαίως. Τιμούμε πάντα την παράδοση. Κωνσταντίνα μου, και εγώ ευχαριστώ. Thank you very much. Από το εγγλέζικο, έτσι. Το εγγλέζικο. Πετούζα το πάω το εγγλέζικο.

Σκοτάδια, ωραίο τραγουδάκι, όντως. Αλέξανδρε, φανταστικό. Από τα καλύτερα τραγουδάκια. Εντάξει, δεν ξεχωρίζω και δεν θέλω να ξεχωρίσω. Στην φίλη μας την Ζέτα, την καινούρια μας φίλη εδώ στο Μάχη. Είμαστε μαχόμενοι φίλοι, όλοι μαζί, Ζέτα μου, εδώ το 807. Είμαστε μαχόμενοι όλοι. Ο καθένας δίνει τον αγώνα το δικό του όπως μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη να καλησπερίσω, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έριξε παλικάρι μου νερό στο κέντρο. Κουκάκι, από το Κουκάκι, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από Κουκάκι μεριά. Καλησπερίζω τον φίλο μας τον Στέφανη.

Αχ, μόνο τα νιάτα μου, την τύχη μου. Το είναι μου, το κλειδί, το ξωτάκι. Άγια να μπουμπουνίζει, τίποτα.

το βάλουμε, Λεβέντα, ακόμα και το τραγούδι. Βεβαίως θα το βάλουμε. Με το δασκαλάκι, βεβαίως. Κάνε μου λίγο μικρή υπομονή. 2-10-710. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε κάποια δυναμία, τίποτα προς τα κάτω μεριά? Όχι, έτσι. Απλά έτσι ρωτάω. Νομίζω ότι υπάρχει και περιέργεια. Χριστέ μου! Θα μου πεις αύριο και για το Σύνταγμα μεριά τι θα γίνει. Θα μου πεις και για το Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε για τον φίλο μας, τον φοιτητή, τον Στέφ.

Λοιπόν, βαρύ το φαγητό με το κεμπάπ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ έφυγε μου τίποτα ανιστικό, μια ντοματούλα στα τέσσερα έκοψα, κορίτσι μου. Εγώ μια ντοματούλα, περιμένει το φίλος με το πιν κλείσεις ταξιτσί μου. Γιατί έχουμε να δώσουμε και το ραντεβού αύριο για το Σύνταγμα. Λαλά, ολαλά. Κωστάκι μου, σε καλησπερίζω. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Κώστα από την Καλυθέα. Πάντα έχουμε δύναμη και πάντα θετική ενέργεια. Καλησπέρα στον Βασίλη μας, τον Βασίλη, το 6772 από Ήλιον. Για σένα λέει βάζω μία φωτιά, όχι για σένα τα ρήφα.

Γιώργο μου, πού νομίζεις ότι πάει η τρέλα? Πού νομίζεις, Λεβέντη μου, εδώ έχουμε να γράψουμε. Καταρχήν ξεκινήσαμε, να σου το πω έτσι λίγο, δεν έχω να κρύψω κάτι. Και ούτε πίσω από το δαχτυλό μπορώ να κρυφτώ. Προσπαθώ να είμαι λίγο πιο κόσμιος και πιο έτσι και διαλλακτικός, να το πω. Ένα βιβλίο, βέβαια σε εξέλιξη, έχει να γραφτούν σελίδες ακόμα πάρα πολλές. Δεν το συζητάω. Πάρα πολλές σελίδες ακόμα, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όντως στην πορεία, να καλησπερίσουμε την Πινελόπη μας. Δεν πιστεύω να υποφέρει. Πινελόπη μου, καλησπέρα, έπεσε πάνω στα μηνυματάκια. Τα καλά. Καλησπέρα, κορίτσι μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Καλησπέρα στην Μερούλα. Καλησπέρα, Μέρη μου. Το κορίτσι 82-84 από Παγκράτη. Μερούλα, χάθηκες 2-3 μέρες. Όλα καλά. Να ανεβαίνει και λίγο η νοσηλεύτρια τώρα και στη Νέα Ιωνία. Τι τους καθάριζε τους καθρέφτες σήμερα, τσάπα. Τσάπα τους καθάριζε τους καθρέφτες.

Βαγγέλη μου, το λες. Καλησπέρα σε καλημέρες καταρχήν, έτσι. Και καλησπέρα και καλημέρα. Τώρα προσπαθούσες να βάλεις την κότα πάνω, νομίζω, εκεί για να σε έτσι το κάνεις εσύ με την κότα. 2-1 είναι αυτό, έτσι. Πολύ καλό κόλπο. Πολύ καλό κόλπο. Έτσι κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, παιδάκι με μια κότα από πάνω. Δεν είχε μυστήρα ο άνθρωπος, δεν είχε air condition. Φανταστικό ακούγεται. Και φανταστικό φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, φίλε μου Μιχάλη, τον συνονόματό μου τον Μιχάλη. Α, ο Μιχάλης από τον Νέο Κόσμο. Δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Το 946, δεν το θυμάμαι. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε όμορφα εδώ και δίνουμε τη μάχη μας. Μιχάλη μου, δεν το θυμάμαι συνονόματέ μου και νόμιζα ότι είμαι ο μόνος Μιχάλης, παιδάκια. Καλημέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα, Χαρούλα. Θα πάρουμε αλάτι καλό. Αλάτι καλό. Όχι το χοντρό, τώρα το σκέφτηκα. Το χοντρό θα το πατήσουμε και θα τρίζει από κάτω. Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Καλημέρα στην Κυψέλη, στη Χαρούλα μας. Μαρία, μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα γιατί βγάζω σπυράκια. Μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα, βγάζω σπυράκια ειλικρινά.

0: Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι την, από τη μέσα μεριά, έτσι από τα κάγκελα, την απέξω μεριά. Τι κάνεις Γεράσιμε, καλημέρα, είστε προνομιούχοι, λέμε έτοιμοι εκεί πέρα όλοι. Είστε προνομιούχοι, εμείς εδώ, άστα. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Καλό Σαββατοκυριακό, λέμε, γιατί να περάσει λίγο, έτσι. Στο φίλο μας τον Ηλία. Από τα Σεπόλια να του πω καλησπέρα και καλημέρα. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Ρένα, Ρενάκι μου από Σαρονίδα. Εάν δεν αλλάξεις ρότα, δεν θα βρεις την υγειά σου, πραγματικά στο λέω. Συγγνώμη που επεμβαίνω, μου λες το. Και είναι λίγο κάπως τα τραγουδάκια. Ρένα, μα ανταλλάξουμε λίγο. Να στο λέω, έτσι, Σαρονίδα. Και πρέπει να αλλάξεις εσύ λίγο ρότα. Δεν βγαίνει, σε παίρνει από κάτω. Άλλοι περνάνε καλά, άλλοι περνάνε καλά, το γλεντάνε και άλλοι δεν. Έτσι, παίρνω το θάρρος και στο λέω, κορίτσι. Η Ρένα μας από τη Σαρονίδα και βλέπεις δεν σου χαλάω χατήρι με το τραγούδι. Δεν σου έχω χαλάσει ποτέ χατήρι για το τραγούδι, ούτε καν.
1: Έσφυσαν τα στρατουρανού, όμως δεν κοιμάμαι.
0: Δεν μας κάνει πάντα καλό, παιδάκια, κάτι που μας θυμίζει. Δεν είναι κάτι καλό, θα μου πείτε, οι αναμνήσεις.

Παραγγείλουμε λεβεντάκο μου από τη Ρόδο. Η Ρόδο φημίζεται, δεν ξέρω, για τις παραλίες, τις ομορφιές, τους ανθρώπους, το δεν τα ήξερα καλά. Αλλά και για τις ομπρέλες όμως, έτσι. Θυμάμαι ότι παιδί, ταραμένο βέβαια παιδί, τώρα για κάποιο λόγο. Ωραίο. Παραγγέλανε όλοι ομπρέλες από τη Ρόδο. Μην φάτε εσύ τις ομπρέλες αυτές που είναι για τις παραλίες τώρα. Τώρα δεν λιάζονται πλέον, τώρα είναι τα αντιλιακά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζανί. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιώργο μου Τζανί, καλό Σαββατοκύριακο Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Φωτεινούλα μας να πούμε καλημέρα. Φωτεινή φωτίζει. Η Φωτεινή που φωτίζει. Το κορίτσι μας από το Ρέντι που είναι τρέντι. Φωτεινούλα ανεβασμένη, ανεβασμένη. Κοίτα να αλλάξουμε τα πράγματα. Ήταν να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε ένα μηνυματάκι από Πετράλωνα, τον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, καλημέρα, το 588, ο φίλος ο Μάκης από Πετράλωνα. Άκουσα ρε φίλε κάτι στο διάβασα εδώ στο διαδίκτυο. Ήταν υποτιθέμενος αυτός, ήταν με ράσα. Κάτι άκουσα που κυκλοφορήσα, δεν ξέρω, Άνω ή κάτω Πετράλωνα. Έχουν και τέτοια εκεί, αλήθεια. Γίνονται και τέτοια, Μάκη μου, αλήθεια. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο Μάχη 99,8. Το 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τώρα δύο φωτιές. Δύο φωτιές. Για την παρέα που είναι στην αμφιθέα, εκεί στην ταβέρνα.

Λοιπόν, δύο φωτιές ήταν αυτές. Πάμε για την τρίτη τώρα. Πάμε να βάλουμε και την τρίτη. Δεν είναι μόνο δύο, δεν παραμένουμε στις δύο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Γεια σου, φίλε μου, Ηλία. Πάμε τώρα με μηνυματάκι για την φίλη μας, την Μίνα. Λοιπόν, το 7063 είναι η Μίνα από τη Νέα Σμύρνη μαζί με το Φάνη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, στη Νέα Σμύρνη, στη Μίνα και τον Φάνη. Καλημέρα, μόνο μάχη. Λάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Σε κανόνισε με το τραγούδι, οπότε είναι, Βαγγέλη μου, είσαι έτοιμος. Ταξιτζή. Ποτινή μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι έχει έρθει από τον Πειραιά, το 4475. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, λες, σ' ακούμε από τον Πειραιά. 4475. Καλημέρα.

Πήρα ένα τηλέφωνο. Ακούγονται τα πάντα όλα. Ήταν ο φίλος μου Βασίλης από τον Ταύρο και όχι μόνο, έτσι. Που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Τέρμα το ραδιόφωνο, έτσι. Φανταστείτε τώρα, εντάξει, είναι παιδάκια ο καιρός τώρα, 23 βαθμούς. Τώρα ψυχαλίζει λίγο, βρέχει. Έχει σταματήσει. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα τώρα, μία έντονα θα είναι. Μία θα είναι, μία δεν θα είναι. Πάμε τώρα πάνω στην Πετρούπολη, τη Μαρία μας το 531. Να πούμε καλημέρα στο κορίτσι, το νευρικό. Μην κλονιστεί το νευρικό σου σύστημα. Μονάχα, Μαρία μου, τα βάζεις πάντα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με τα άλλα τα μέσα που λένε τις ειδήσεις. Παρασύρεσαι. Να μην το διαβάσω, μαράκι, το μηνυματάκι. Μπαίνεις πάντα νευρική και θες να μου χαλάς τη διάθεση. Πετροπουλιώτησα. Βαγγελάκο μου, καμία φωτιά. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, είδες εγώ, στο λέω. Ω, το πρωί. Και μετά αυτό με το παπαγάλο. Το θυμάσαι που μου το πες με το παπαγάλο. Παταγαριφάκο. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Καλημέρα στο 033 στο Μοσχάτο. Είναι ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε σένα.

0: φωτιά στο σπίτι.
1: Τώρα το όλα το κάνω για το κατσικάκι.
0: Σταχτή.
1: Είναι κατσικούλα, ρε, δεν είναι κατσικούλα, δεν λέγεται κατσικούλα. Ρε, είναι γίδα η μεγάλη, ρε, δεν είναι κατσικούλα, είναι γίδα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε τα λαγωδάκια, παιδάκια, με παρασύρετε, με παρασέρνετε. Είστε κακή επιρροή.

Λοιπόν, να στείλουμε μου, δεν θα τα διαβάσω και στην Αμφιθέα. Τα μηνυματάκια τώρα τι έχετε παρακύλει και τώρα και τ' άλλο. Πέσανε τα δικά μου τα σάλια. Τώρα που έχω διαβάσει τα μηνυματάκια, πέσανε τα δικά μου τα σάλια τώρα και γουρουλάει δική μου η γυλιά. Φαντάσου τώρα ο άλλος ο κόσμος και Παρασκευούλα σήμερα που άλλοι τα είχαν με τα όσπρια, με τις φακές. Για να κάτσω να διαβάσω εγώ αυτά τα κρεατικά τώρα εδώ πέρα. Μπιπ, το κατσικάκι και τις μπριζόλες. Αυτά τάπα, ε. Ω Χριστέ μου. Λεβεντάκο μου, τι μου λες, τι μου στέλνετε τώρα και στην ταβέρνα στην Αμφιθέας. Πάμε στην Κομότηρα εκεί πέρα, πάμε για κουρέματα. Εμείς πάμε να γίνουμε όμορφοι. Καλημέρα στο τζενάκι μας. Πω, παιδάκια τώρα. Εκεί στην Αμφιθέα σε μια ταβέρνα, κάτι μηνύματα. Χριστέ μου. Όλα τα φαγητά ό,τι έχουν παραγγείλει τώρα. Φανταστείτε τώρα να τα μυρίζεις, έτσι. Και μόνο που έρχεται τσίκνα. Πού δίνεται τώρα η εντολή, πάμε γιατί έχουμε γλέντια εμείς εδώ πολλά, έτσι. Πού έρχεται και δίνει εντολή ο εγκέφαλος, στομάχι, από τη μύτη. Η όσφρηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Πάντα σε ένα φαγητό που μοσχοβμυρίζει, είναι πάντα από την όσφρηση. Δίνει όσφρηση εντολή στον εγκέφαλο, από τον εγκέφαλο πάει στο στομάχι και αρχίζει και παίζει το μπούρλο η κυλίτσα. Έτσι το κάνει και η Έφη μας και τρώει πάρα πολύ από το εγάλαιο. Λοιπόν, στην Μελίνα μας από τα Σεπόλια. Μελίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με την όσφρηση και δεν υπάρχει αυτό που λέμε ειρηνίτιδα, είναι τυχερή. Αλήθεια. Γεια σου, Βασιλάκη, αστέρι μου από τον Ταύρο.

Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Βασίλη. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Ωραίο. Για τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Δεν ξεχνάμε και στην Καλλιθέα, αλλά να μου το λέτε και να μου το θυμίσετε λίγο πιο νωρίς όμως, έτσι. Να μου το θυμίσετε λίγο πιο νωρίς. Νικολέτα μου, να είμαστε πάντα καλά, υγεία και εγώ χάρηκα. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να το λέω. Σαββατοκύριακο, είμαι εδώ 11 με 2 τις καθημερινές μετά τον φίλο μου τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όντως είχαμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι, να μου το στέλνετε λίγο πιο έγκαιρα. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ στο μάχη με τρέλα και κορδέλα. Το 379. Νικολέτα Μαρία. Πού θα την κρέμα, απλόστρα έχετε, πάμε να το ακούσουμε πάλι. Έχετε απλόστρα. Καλώς το φίλο μου το Τζουλουφιά. Καλώς το φίλο μου το Τζουλουφιά.

Βασίλη μου στον Ταύρο. Δεν έχει άλλη ένταση το ραδιοφωνάκι. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλοπροαίρετο όλο αυτό, έτσι. Καλοπροαίρετο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι για την σερβιτόρα, παλικάρι μου. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Φαν και εκεί, και εκεί φαν αστυνόμε μου. Για να το λες εσύ, κάτι θα έχει κάνει ανάκριση. Ανακριτική βέβαια είστε, έτσι δεν είναι? Εσείς που είστε ανακριτικοί μπορείτε. Το λέω καλοπροαίρετα, γιατί υπάρχουν και τα κακοπροαίρετα. Ποιος είναι αυτός? Τον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλεο, το 855, του στέλνω καλημέρα με θετική μου ενέργεια. Και εγώ σου βγάζω θετική ενέργεια, Γιάννο μου, γιατί? Εντάξει, διαβάζω και κανένα μηνυματάκι λίγο περίεργο. Εγώ δεν είμαι κομπιούτερ εδώ, δεν είμαι μηχάνημα, άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον φίλο μας τον Μάνο τον Στάγια που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα ποιο είναι εκείνο το παιδί? Γεια σου Γιώργο μου Τζανί. Γιώργο μου, χάρηκα πολύ. Κύριε Τζανί, χάρηκα πολύ. Πάμε πάλι τώρα κουδάκια και τα μηνυματάκια σας, έτσι. Τώρα να μην πάω πάνω στην Μπεντέλη. Εκεί θα θέλουμε κουβέρτα να κοιμηθούμε. Πάνω μου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παναγία.

με τα ηλεκτρικά τι έγινε τώρα, με τα ηλεκτρικά τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πες μου τι είναι η ταβέρνα, δεν έχουμε θεματάκι παλικάρι μου και στην αμφιθέας μεριά. Είναι το τραγουδάκι το επόμενο για την σερβιτόρα μας, την Ευαγγελία. Τι τραβάνε κι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τι τραβάνε κι αυτοί, να της πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Την σερβιτόρα, την Ευαγγελία. Αστυνόμοι μου, πες το, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε θέμα. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Στον φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Μανώλη μου, θα πω και για σένα μια καλημέρα όμορφη. Όπως μου τη στέλνεις, τη στέλνω. Όχι ότι την επιστρέφω, ούτε καν. Λοιπόν, εξηγήστε μου για την σερβιτόρα, το μοντέλο την Ευαγγελία. Είδατε και τα μοντέλα δουλεύουν σερβιτόροι. Χριστέ!

Από πού παίρνουμε, τις εγκρίσεις? Από πού μπορεί να παίρνουμε εγκρίσεις, έτσι, όταν δεν εγκρίνουμε? Είδατε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα εδώ στην κοινωνία που ζούμε, έτσι. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο. Ειλικρινά το λέω, πρέπει, επιβάλλεται. Θα ακούσουμε, Παναγιώτη μου, είναι δικό σου. Πάνω μου, τι να σε κάνω? Τι να δροσιστώ? Αυτό το παλικάρι μιλούσαμε τώρα για τη Ρόδο κάτω, έτσι. Γιατί κάτω με βλέπω. Κάνα ξερονίσει. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Η πίτσα του Ζεάκη είναι μοναδική, είναι εξαιρετική, γιατί απλά έχει κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό. Με αγνά παρθένα υλικά να τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Αλλά δεν είναι απλά μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες. Λοιπόν, εντάξει, σερβιτόρα παλικάρι μου, έχουμε κι άλλα, έτσι. Έχουμε κι άλλα. Ευαγγελία μου, να σε πάντα καλά.

ή πότε λέει θα ξυπνήσει, ή πότε λέει να ξυπνήσει. Αμάν, αμάν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά, από αυτό. Δεν υπάρχει, είναι θάνατος διπλός, όχι μονός. Πάμε στον Πέτρο από την Πυρκάλη, που είναι δύναμη. Με τα λεξίσφαιρα τα πάντα όλα, Πετράκο μου δεν περνάει. Να πω καλημέρες όμορφες στον φίλο μου, τον καλό. Ό,τι και να πει ο Στράτος τώρα έχει ένα απόλυτο δίκιο. Πάντα το ξεχνάω και στην πλατεία Αμερικής θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στράτο μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η Μαρία μας από την Παλατιανή, εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, γιατί αν δεν το πω θα σκάσει. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλά δεν το λέω? Ή αν δεν το πω ότι είναι εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, μην νομίζεις ότι φήμες είναι με τους εργοδότες εκεί, έτσι? Εργοδότος είναι. Λοιπόν, από την Παλατιανή το 533. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εγώ καλά είμαι. Καλά, όσο μπορεί να είμαι. Όσο μπορεί να είμαι. Μαρία μου, όλα καλά. Thank you very much. Θέλω να, ειλικρινά, γιατί δεν γράφεις το επώνυμό σου και μου λες η Μαρία που δουλεύει? Δεν το ξαναλέω πάλι. Ρε πονηρή που είστε. Ρε τι πονηράδα υπάρχει. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής, More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας είναι το More Than Tax στην Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Καλημέρα, καλημέρα σας, επόλια στην Φραουλίτσα.

Πάμε το νι και με το σίγμα. Πάμε τώρα στην φίλη μας την Δήμητρα, τη Χρυσοχέρα μας, από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, είμαι καλά. Είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Όλα καλά. Αρκαδία Λακωνία. Όλα καλά. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Είδες φραουλίτσα. Έπρεπε να κόψω το τραγούδι να σου απαντήσω στο μήνυμα και την ώρα. Ότι είμαι καλά, να το διακόψω το τραγουδάκι. Είδες που γινόμαστε λίγο παράλογοι πάνω σε αυτά. Έχω και το μακελάρι. Κορίτσι μου, μου έγραψες, μου λες τι κάνεις, καλημερούδια. Τρελάδα, τι κάνεις. Δεν σου απαντάω. Δεν απαντάω. Έπρεπε να τελειώσω το τραγούδι να σου απαντήσω. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα το τραγουδάκι να σου απαντήσω. Και ξαναγράφεις. Καλά κάνεις. Στρατό μου στην πλατεία Αμερικής, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι.

πανέμορφο, πανέμορφο και μπράβο στο παλικάν, πανέμορφο με νόημα τραγούδι, έτσι. Τώρα έχει πανσέλινο, δεν έχει πανσέλινο με το φεγγάρι. Βαγγέλη μου, θα σου κορνάρω, λεβέντη μου, το τραγουδάκι, θα διαβάσω την αφιέρωση σιγά σιγά. Η φίλη μας η Δήμητρα και στην Αρκαδία Λακωνία με το ίντερνετ και τα λοιπά. Δημητρούλα, ο Γκαντέμης, που λέγεται Κούλης, έχει χάσει πάρα πολύ. Εκεί κάτω δεν είναι, στην Αρκαδία Λακωνία που ήταν κάστρο, έχει πέσει πάρα πάρα πολύ. Επομένως, σας διαβάζει. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τα διαβάσματα, να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Εμείς οι ναυτικοί. Λοιπόν, αφιερωσούλα. Θα ήθελα, παρακαλώ, για να δούμε το παιδάκι, το παιδί είναι σε ετοιμότητα. Αν και απαγορεύονται αυτά, αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα, παρακαλώ, το τραγούδι λέει Εμείς οι ναυτικοί Μαργαρίτης. Αφιερωμένο σε όσους έχουν ανθρώπους που ταξιδεύουν. Δεν είναι μαζί με τις οικογένειές τους. Και αφιερωμένο, λέει, στον Κώστα Λαγκραδόνη, μηχανικός είναι, λέει, από το σκαφιδάκι του Άργους, που είναι στο καράβι, λέει, Dizen Honor. Όπως το έχω το βεντούσα το πάω, έτσι. Και πάει Αφρική Ινδία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά κάνετε, έχουμε πολύ κόσμο. Εμείς οι ναυτικοί, εσείς οι ναυτικοί. Εμείς κάνουμε πάντα το σταυρό μας για να είστε καλά εσείς οι ναυτικοί. Και όχι μόνο, έτσι, και οι οικογένειές σας. Λαγκραδόνης, μηχανικός από το σκαφιδάκι του Άργους.

Να είναι καλά το παλικάρι, Ευαγγέλη μου, καλά ταξίδια να έχουν. Δεν ξέρω τι άλλες ευχές μπορούν να κάνουν πάνω σε αυτό που λέγεται πρώτοι εδώ είμαστε. Άλλο αν αλλάζουν τις σημαίες τώρα επιχειρηματικά είναι, δεν το έχω να το πω, να το εξηγήσω. Ο νοήτο βέβαια έτσι, με τους εφοπλιστάς εδώ. Απλά όντως έχουμε τους καλύτερους ναυτικούς. Η φίλη μας είναι η Γεωργία από το Καματερό. Καλέ λέει, δεν βγει καλέ, απλά σιδέρωνα. Καλύτερη παρέα είμαι για να σιδερώσεις. Ναι ρε, πες μας να φτιάξουμε και τη σιρέλα σου, την καθαρίσουμε. Καθαρίσουμε και τη σιρέλα σου, Χριστέ μου. Δεν τη διαβάζω. Μπράβο. Μπράβο Γεωργία μου, μπράβο. Η Γεωργία η τραπεζικός, ρε σιδερώνετε και εσείς που δουλεύετε σε τράπεζες. Αλήθεια. Σιδερώνετε και εσείς εκεί που δουλεύετε σε τράπεζες. Δεν παρεξηγούμεθα παιδιά. Δεν παρεξηγούμεθα με τίποτα. Καλημέρα στην Αίγινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου Νικολάκη μου. Βορειοδυτικά της Αίγινας. Είχατε βροχούλα. Αργός Αρονικός.

Άστο Δημητρούλα τώρα, αν ήταν τόσο καιρό θα έχεις βρει καράβι. Όχι μόνο καράβι θα έχεις βρει, τρένο, αεροπλάνο που λέει το τραγουδάκι. Πρέπει να το λέει η καρδιά. Άστο τώρα να καράβι να σε πάρει. Πού να το στείλουμε, για πες μου και στα ορεινά. Πάνω στην ορεινή μάνη, πού να το στείλουμε.

Κωστάκι μου, για να διαβάσω και ορισμένα μηνυματάκια. Γι' αυτό είπα, δεν έχουμε θεματάκια. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Τάκη εδώ από τον Άλυμο. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, Δημητρούλα μας. Τάκη μου, περίμενε λίγο για να με φωνάξει το τηλέφωνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε να διαβάσω τα μηνυματάκια. Τώρα για το Γήθιο. Αν ήτανε, θα το έχεις κάνει, θα έχεις βρει και λιμάνια, όχι μόνο του Γηθίου. Δεν ξέρω, έχει μεγάλο λιμάνι το Γήθιο. Παρκάρουν μεγάλα καράβια. Δεν ξέρω, στον φίλο μας τον Χρήστο. Να του πω καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Ο Χρήστος από την περιοχή του Ταύρου. Καλημέρες, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε και θα τα κρεμίσουμε όλα. Καλημέρα, καλημέρα στέλνουμε στην Ειρήνη. Στην Ειρήνη μας από Πετράλωνα. Ειρήνη μου, καλημέρα. Αλλά εδώ, παίρνουμε φόρα.

σου Μάριε στο Βύρονα. Την αγάπη μας στο Βύρονα.

λοιπόν στον φίλο μου τον Νίκο που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Κάνει, θα μου πείτε τώρα νησί, τώρα με κάνουμε τις σαρδέλες γιορτές στο Νατάλο. Και μην μου ανοίγετε τώρα παιδάκια την όρεξη, να το λέω, πω, πω, Χριστέ μου. Νίκο μου, καταρχήν σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τιμή μου θα ήταν, έτσι, για την έγινα και μονοήμερα, μονοήμερη την πάση εκεί στην εκδρομούλα. Έτσι με τρέλα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Χρήστο το 197 από Πετράλωνα. Χριστάκο μου καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ωραία η συνταγή. Έχει στείλει ένα μηνυματάκι η φίλη μας εδώ. Δηλαδή, όταν σιδερώνετε και έχετε στιρέλα, μια κουταλιά από πότε. Το απεχθάνουμε το ξύδι. Γεκνά το λέω. Λοιπόν, λευκό ξύδι μέσα να καθαρίζει τα άλατα. Και τραπεζικός και σιδερώνει και κάνει τα πάντα όλα. Και κάνει τα πάντα όλα. Μπράβο, σε καλό δρόμο μου είσαι. Θα καλοπαντρευτείς, Γεωργία, το νου σου την πρίκα. Λοιπόν, Φραουλίτσα, θα το κοιτάξουμε με το τραγουδάκι, έτσι. Είναι και η ώρα λίγη περίεργη τώρα. Δεν σου έχω καλά σε κατήρι. Καλημέρα στην Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, θα μείνω μόνο στην καλημέρα. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32. Στέλνω καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μένω μόνο σε αυτό, κυρία Γεωργία. Καλημέρα φίλε μου Ηλία από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Ηλία μας. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλίας ο αιώνιος πιστός. Και σε σένα Λεβέντη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και με τα ψώνια τα πολλά. Έλα τώρα, μην είσαι παράπονο τώρα και μου σπάς τώρα τα νεύρα. Τώρα εχθές δεν σου έβγω όλες τις μέρες, δεν σου βάζω τραγουδάκι. Το περίμενες, τι το περίμενες τώρα. Ήρθες μετά μου λέει τσαντίζομαι. Περίμενες, τι το περίμενες. Εχθές δεν σου έβαλα, προχθές δεν έβαλα τραγουδάκι. Έλα.

0: Νικολάκη μου από την Καλλιθέα. Καλό πιο το να είναι. Καλό πιο το ρελεβετάκο μου να είναι. Πάντα υπάρχουν τα καλά. Πάντα η ζωή δεν ξέρει κανένας πώς θα φέρει. Δεν μπορεί να ξέρεις πώς θα φέρει τη ζωή. Καλημέρα στα παιδιά από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Νικόλα μου. Λοιπόν, στην Φωτεινούλα, στην Φωτεινή από το Ρέντι. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα εδώ τα λέγαμε, θα τα λέμε. Μόνο μάχη 99,8. Πάμε λίγο παιδάκια τώρα στην Ελευσίνα. Πάμε στην Ελευσίνα και κάτω είναι ο φίλος μου Γιάννης. Γιαννάκο. Καλημέρα Γιάννη μου Ελευσινιέ. Όλοι λαλά, δεν το χάνω. Και δεν ευριάζω. Γιατί εγώ χαλά, εγώ δεν χαλιέμαι.
1: Ζω άνθρωπος αυτός.
0: Γιατί να χαλαστώ.

Τώρα να μην πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ την Κατερίνα μας εκεί από το Χαλαργό. Να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί στην Κατερίνα μας, την μοναδική, την εξαιρετική από το Χαλαργό. Είδες Κατερίνα μου, δεν έχω να κρύψω κάτι. Πέρασα, με έβγαλε ο δρόμος εκεί. Είχε μία μπουρνελιά. Ποιος θα ξέρει τα μπουρνέλια και τα κορόμιλα. Αν θα πω τώρα, όπως είπα, γιατί ναι. Με έβγαλε ο δρόμος εχθές προς το Χαλαργό μεριά και στην φίλη μου που είναι η Κατερίνα, όχι στην Κατερίνα, για δουλειά. Είχε μία μπουρνελιά. Μια μπουρνελιά και μια ροδακινιά. Πόπο Παναγία μου, δεν έχασα ευκαιρία εγώ. Με τη μία. Με τη μία. Λέω και απάνω τηλέφωνο την αστυνομία, αλλά φωνάξω τι θα μου κάνουν. Σιγά. Λιγούρεψα και πήγα. Σερνικό παιδί ήμουνα. Σερνικό παιδί πήγε να κόψει δύο κορόμιλα, δύο μπουρνέλια. Παιδί της νύχτας.

βέβαια. Τι λέει παροιμία, όποιος τη νύχτα περπατά, μαθαίνει. Ωραίο. Στο σινεμά. Να μετατρέψουμε, να μετατρέψουμε και λίγο. Γεωργία μου, μην είσαι εμείς στο παράπονο, Μέγαρα. Σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Γιατί σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Θα το σταματήσουμε το παραμύθι. Σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με τον, με την Αλλοργογό, για τον κύριο Οικονομόπουλο, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο από το νησί, γιατί πολλές φορές που το σκέφτομαι, που το σκέφτομαι ήταν αγαπημένο του γιου του, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Λευτέρη μου, καλημέρα, καλημέρα στον Αγρινιώτη, τον φίλο μου τον Λευτέρη, καλημέρα. Και για την Δήμητρα, τη Χρυσοχέρα, που λέει μην την τσικλάω. Εγώ δεν τσικλάω, Δήμητρα. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε πει, που λέμε, δεν είναι θέμα τσικλάω. Απλά μερικές φορές είναι η θέληση. Είναι η θέληση. Δεν ξέρω αν το λέτε και στην ορεινή μάνη της Αργαδίας. Τραβάτε με. Το λέτε.

Να πω καλημέρα καταρχήν, δεν έχω χρόνο. Είμαστε στο τελευταίο ημίρο. Καλημέρα, δεν έχω ξεχάσει τα παιδιά από τα Παντήσια. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα, Δημητρούλα. Με τον Γιώργο σου, πολεμικό ναυτικό, καλημέρες. Καλημέρες όμορφες, καλημέρα στον Δημήτρη, το 991 από την Καλή Πολύ.

Λοιπόν, και επειδή σε έμαθα, επειδή σε μαθαίνω, εδώ παίρνουμε μηνυματάκια για τα μπλόκα 36 αυτή τη στιγμή στημένα σε όλο το λακανοπέδιο. Μαθαίνω και για το λιμάνι του Γηφίου. Πάνε καράβια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τσιγκλάω, Δημήτρα, δεν τσιγκλάω. Αράζουνε. Είτε φορτηγά, κρουαζιερόπλια, όχι πολλά, πολλά, πολλά και στο Γηφίο εκεί πέρα. Πάνε καράβια. Το μπερδεύεις λίγο το θεματάκι. Εγώ δεν είπα, εσύ είπες ένα καράβι να με πάρει, το μηνυματάκι υπάρχει, το βλέπω. Εγώ δεν είπα κάτι το αντίθετο. Να τα διευκρινίζουμε, να τα βάλουμε τη σειρά τα θεματάκια. Και έχουν και κουνούπια πολλά την τύχη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί τα Πατήσια πάνω, εκεί στα Πατήσια θέλουν το βαράτε βιολιτζίδες. Μετά έρχονται οι καμπάνες. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Δεν τσιγκλάω, όπα, όπα, δεν τσιγκλάω. Ούτε καν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ολαλά. Εδώ γίνεται πραγματική μάχη, είμαστε. Είμαστε 30 λεπτά, 28 λεπτά και 27 μάλλον. Πριν το τέλος της εκπομπής γίνεται μάχη. Στο μάχη γίνεται μάχη.

σταθερή θερμοκρασία έχουμε εδώ και αρκετή ώρα. Είμαστε 23 βαθμούς, είναι μια χαρούλα. Έτσι, μια κουβερτούλα ή ένα συντονάκι λίγο κάπως έτσι και πεσοστρώνει. Πάμε γιατί βαράνε οι καμπάνες, κερνάνε οι Μητροπολίτες. Πρωτοσύγγελοι, 90% αύξηση πήρανε. Και χτυπάνε και οι καμπάνες. 90% αύξηση τους έδωσε. Για που χτυπάνε καμπάνες, 90% αύξηση ρε παιδιά. Χωρίς παιδιά, χωρίς σκυλιά, χωρίς τίποτα. 90% αύξηση παραπάνω είναι. Για που χτυπάνε καμπάνες και δεν κερνάνε. Δημήτρη μου, νομίζω ότι είναι αυτό. Και πήγα σε παιδάκια τώρα, με έπιασε και πήγα σε παιδάκια.

0: Είσαστε Άρτα. Από Άρτα. Από την Άρτα μεριά. Wow, και είναι να πάρω. Κάτσε να βάλουμε τις καμπάνες πάλι από την αρχή για τις πρωτοσύγγελες. Εκεί τώρα είναι αυτό. Για τους άλλους το βάλαμε. Εκεί με τα χρυσά τα καπέλα, εκείνα και τα καπέλα που γυαλίζουν, που έχουν τις χάντρες επάνω. Τι είναι, δεν ξέρω. Από την Άρτα, πω. Αν προλάβω, αν προλάβω.
1: Πες μου.
0: Είναι κάτι κλασέρ για την Άρτα. Είναι, αλλά.

0: Εμείς γυρίζουνε, μπορούμε να τα γυρίσουμε. Μπορούμε. Είναι για να χωνέψεις εσύ. Τέλεια, τέλεια. Όταν θα μου γράφετε τέλεια, ότι όλα είναι τέλεια, να μου το γράφετε. Καλά κάνετε. Το έχουμε μεταδώσει, έτσι. Θέλω να μου βάνετε πολλά αλφα στο τέλος, έτσι.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Θέλω να μου βάζετε πολλά αλφα στο τέλος. Εμείς αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Είπαμε, με τα ψέματα κερδίζουμε πάντα μία παράσταση.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Με τις αλήθειες κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Μαρία, μια και έχει εκφράσει πολλές φορές παράπονα. Και καλά κάνει. Θα μου πεις ποια Μαρία, θα το καταλάβει η Μαρία.

έπεσε πάνω στο καλύτερο τραγουδάκι και πάνω που έλεγα αυτό για τις Μαρίες. Θα πιάσει μια κουβέντα για τις Μαρίες. Το Ξωτάκι! Εγώ είπα να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού και λέω πάλι για να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Δεν ξυπνάει με τίποτα.

Λοιπόν, μιλούσα στο τηλέφωνο. Πραγματικά δεν έχω να κρύψω κάτι. Στο τηλέφωνο μιλούσα. Τώρα, εμείς στα δικά μου τα μέρη, γιατί κάτω από τα βλάκια, έτσι, κατά Βλακιώτης, το έχω πει, το έχω δηλώσει, έτσι, ένα παιδί με πτυχία στα χέρια. Το πτυχίο του πεζοδρομίου, το έχω πει πολλές φορές. Αξίζει πολύ περισσότερα από τα άλλα που μπορεί να λένε ένα πτυχίο Λίαν καλός. Λίαν καλός. Μπορεί να έχει πάει έξω να έχει σπουδάσει. Οπουδήποτε μπορεί να είναι, έτσι. Να λέει Λίαν καλός. Είναι και άλλα πτυχία που είναι με άριστα και είναι του πεζοδρομίου, τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στον ταξιτζή τον Γιώργο. Κράτησε το μου λέει, έχει βγάλει επωνυμία. Έχει βγάλει μια επωνυμία. Παρατσούκλι το λέμε εμείς εκεί στο χωριό μου. Είσαι ο φάρος των FM. Είσαι μου λέει ο φάρος των FM.

επειδή είναι λίγο περασμένη, είναι λίγο περασμένη η ώρα μάλλον, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Τώρα εγώ θα ευχηθώ καληνύχτες και καλό Σαββατοκύριακο, μην μου τα στέλνετε μεμονωμένα. Μην μου στέλνετε μεμονωμένα, απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά. Το πήρα το παρατσούκνι και θα πάρω και το τσίπουρο. Θα πάρω και το τσιπουράκι. Γιώργο, σε ευχαριστώ, δεν είμαι φάρος. Εσείς είστε. Τέλεια, τέλεια. Σωτάκι. Παράκα τα κανόνια πάνω στο λιγαβητό. Τίποτα, τίποτα. Πάει.

Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να τον κάνω το μακελάρε αεροπλάνο, γιατί έχει ένα θεματάκι εδώ με τα τραγούδια. Αν μπορεί ο φίλος μου Στέφανος Οχείο, ο μακελάρης που θα συνεχίσει μετά. Στεφανάκο Οχείο.

Γιώργο μου, ταξί είναι το επόμενο το λαγουδάκι. Αλλά πριν ακούσουμε το λαγουδάκι που είναι για τον φίλο μας τον καλό, τον ταξιτζή από την Πετρούπολη, που θα το πάρουμε, θα το εισπράξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το επεξεργαστούμε. Ατζελίνα μου, απαντήσια, καλημέρα. Όποιος έχει, λέει, μία παροιμία στο χωριό μου, τη μίγα, λέει, μιγιάζεται. Τα κανόνια του Λυκαβητού ήταν για αλλού. Δεν ήταν εκεί, στο τέτοιο δεν είναι στιγμή ένεκεν. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε τώρα σένα. Τα κανόνια του Ναβαρώνε να χτυπάνε, πάλι το ίδιο θα είναι. Τα κανόνια του Λυκαβητού δεν αναφερόταν για σένα. Δεν ξέρω πώς έβγαλε το συμπέρασμα. Δεν ξέρω πώς μου έβγαλε το συμπέρασμα αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Καμία. Πάμε Γιώργο μου και να μου έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχουμε για να έχουμε. Είναι σχεδόν το τελευταίο τραγουδάκι. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο, θετική ενέργεια σε όλες και σε όλους. Και όντως πάλι, προσέχουμε για να έχουμε. Η συνήθεια έγινε λατρεία, μάχη 99,8. Μαζί μας ήταν το More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, με τα εργασιακά, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι εδώ. Με την Μαρία Μασιλιαράκου, καλυψούς 110.

και όλα μου φταίνε. Πολλές φορές όντως δεν έχει τύχει να σας λένε φταίνε και τα ρούχα που φοράμε. Μας φταίνε λοιπόν στην Ευαγγελία. Στην Ευαγγελία μας, στην σερβιτόρα που πήγε στα παιδιά. Η σερβιτόρα από την Αμφιθέας. Που πήγε εκεί στην παρέα προφιτερόλ. Εγώ θα συνεχίσω με Καζάν την Πή. Λοιπόν, φιλιά πολλά και στην σερβιτόρα μας στην Ευαγγελία. Να μου είστε πάντα καλά και πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μία ακόμα εκπομπή βράδυ Κυριακής. Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο φίλος και συνεργάτης Αντώνης Αρκουλής. Απόψε θα κάνουμε μία περιήγηση στο πορτρέτο του Dorian Gray. Dorian Gray της ελληνικής μουσικής δεν μπορεί να θεωρηθεί άλλος παρά μόνον ο Μίμης Πλέσσας. Ο Μίμης Πλέσσας, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας και ο οποίος έζησε, παρακαλώ, 99

χρόνια. Τα μυστικά της επιτυχίας του Μίμη Πλέσα θα περιγράψουμε απόψε μέσα από τη ζωή του και τα τραγούδια του. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί θησαυρό για την ελληνική μουσική, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια κατόρθωσε να συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές και να κάνει ανάρπαστες μουσικές επιτυχίες. Μουσικές επιτυχίες όπως αυτές που ακούμε ευθύς αμέσως.

0: Ο Μίμης Δημήτρης Πλέσας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1924 και έφυγε από κοντά μας στις 5 Οκτωβρίου του 2024. Για λίγες μέρες θα έκλεινε τα 100. Ένας χαλκέντερος άνθρωπος, ένας σπουδαίος μουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας με διεθνείς διακρίσεις. Ο Μίμης Πλέσας δεν ήταν τυχαίος. Ήταν ένα τεράστιο ταλέντο που γνώριζε μουσική. Και σπάνια στη χώρα μας υπάρχουν τέτοια ταλέντα όπως ο Μίμης Πλέσας που να ξέρει πολύ καλή μουσική. Ήταν επίσης φοβερά καταρτισμένος άνθρωπος, διότι είχε φοιτήσει στο Λεόντιο Λύκειο και στη συνέχεια σπούδασε χημεία στη φυσικομαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσει τις σπουδές του. Σε μικρή ηλικία έγινε ο πρώτος σολίστ πιάνου στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1952, σε ηλικία 28 ετών, ο Μίμης Πλέσας τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα και την επόμενη χρονιά κατετάγει πέμπτος πιανίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν ο Μίμης Πλέσας έμενε στο εξωτερικό, πιθανότατα οι Αμερικανοί να του είχαν στήσει αδριάντα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα εμείς δεν στείνουμε αγάλματα, αλλά γκρεμίζουμε αγάλματα. Το 1952 άρχισε την ενασχόλησή του με τη σύνθεση και από το 1956 ως μαέστρος και συνθέτης συνέχισε την πορεία του. Η καλλιτεχνική και συνθετική δραστηριότητα καλύπτει όλους τους τομείς της μουσικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Ο Μίμης Πλέσας ήταν έξοχος μουσικός παραγωγός και στο ραδιόφωνο, αλλά έκανε εκπομπές και στην τηλεόραση. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται φυσικά αυτό το περίφημο καλλιτεχνικό καφενείο από το οποίο είχαν περάσει όλα τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Έχει συνεργαστεί με πληθώρα κορυφαίων τραγουδιστών, πολλούς από τους οποίους ανέδειξε με τα τραγούδια του, αλλά εισέπραξε αχαριστία. Την αχαριστία την οποία θα την ακούσουμε σε λίγο, όπως την αφηγείται ο ίδιος. Επίσης, ο Μίμης Πλέσας έγραψε πάρα πολλά κινηματογραφικά τραγούδια και πάρα πολλά τραγούδια και για την τηλεόραση. Όπως, ας πούμε, έχει γράψει τη μουσική και τα τραγούδια για την τηλεοπτική σειρά «Τα παιδιά της Νιώβης». Έχει διευθύνει πολλές από τις μεγαλύτερες ορχήστρες στον κόσμο και διακρίθηκε αφενός για τη θεατρική του προσφορά στο Παρίσι το 1958 και για την κινηματογραφική του στο Εδιμβούργο και τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964 και το 1965. Μετά από αυτές τις μεγάλες του εμφανίσεις ακολούθησαν πάμπολες διακρίσεις ελληνικές και ξένες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση για να δείτε το χαρακτήρα του Μίμη Πλέσα. Ένας συγκαταβατικός άνθρωπος, ήρεμος, προσινής, χωρίς νεύρα, ένας χαρακτήρας δημιουργικός, ατίθασος μεν, αλλά εξαιρετικά νυφάλιος στη συμπεριφορά του. Εξού και το ελιξίριο της νεότητος. Η παρένθεση λέγεται «Μίμης Πλέσας, Τόλης Βοσκόπουλος». Είχε πει ο Μίμης Πλέσας για τον Τόλη Βοσκόπουλο: «Χρωστάω ένα συγγνώμη στο Βοσκόπουλο, γιατί όταν ο Δαλιανίδης μου είπε αρκετά πια με τον Πουλόπουλο», γιατί είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας πολλά τραγούδια για τον Γιάννη Πουλόπουλο, από τον οποίο όμως προς τα τελευταία δεν ήταν ευχαριστημένος, «εγώ επιρμένος», λέει ο Πλέσας, «εγωιστικά σκεπτόμενος, του είπα: θα σου στείλω κάποιον να σου γράψει μουσική για το τραγούδι που θα πει ο Βοσκόπουλος, και αυτός ο διάλογος είναι με τον Γιάννη Βίτσα. Αρνήθηκα τον άνθρωπο που αμέσως μετά μου είπε: θέλω να με αφήσεις να σου δείξω τι μπορώ να κάνω με ένα τραγούδι σου». Και αυτά τα λέγει ο Τόλης Βοσκόπουλος στο Μίμη Πλέσα. Ο Βοσκόπουλος στην αρχή, λέει ο Πλέσας, μου ζητούσε να του γράψω τραγούδια, αλλά δεν ήθελα. Γιατί να θέλω? Ο Τόλης ήταν τότε πολύ μεγάλη φίρμα και σαν τέτοια έκανε ό,τι ήθελε στον πεντάγραμμο και στην οθόνη. Έτσι λοιπόν πραγματικά ήρθε στο σπίτι, του έγραψε αυτό που εκείνος νόμιζε ότι θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των αρνήσεων και των αποδοχών ήταν η συγκλονιστική συνεργασία που είχαμε με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Σε αυτό το σημείο αξίζει να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την παρουσία του Τόλη Βοσκόπουλου και του Μίμη Πλέσα στην εκπομπή της Πολύς για μένα. Προσωπικά της πολύ σημαντικής Ελληνίδας δημοσιογράφου της Εμίνας Διγενή στην εκπομπή «Κοίτα τι έκανες».
1: Άκου εδώ τώρα.
2: Κυράτε να στεριώ.

και κάθε βράδυ μόνη σου ανοίγεις στο μπαλκόνι σου ψηλή κουβέντα με τα αστέρια του ουρανού.

χατέκυρα των αστεριών και δάκρυ το μαράζι σου αστράφτη στο περβάζι σου σαν διαμαντόπετρα στη φλόγα των γυριών. Την αχίστα χατέκυρα

0: μεγάλες στιγμές. Είναι και θεατρίνος όταν τραγουδά, είναι θεατρίνος.
1: Αυτά είναι τα τραγούδια. Σε μηνάκι μου που έχει γράψει ο Μίμης ο Πλέσας εδώ και κάποια χρόνια, πολλά, αρκετά χρόνια. Δεν λέω γιατί...
2: Όταν έχει κανείς όλο αυτό το μαλλί και αυτό το μάτι, για όσα χρόνια θέλει, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, που... του λέω κανένα φορά του Μίμη μου, ότι λέω... Ρε Μίμη, εγώ νομίζω του λέω ότι αυτά τα τραγούδια, ούτε και εσύ δεν ήξερες τι έγραφες όταν τα έγραφες.
2: Και μου το λέει για κομπλιμέντο.
0: Έτσι το είχε κλάβει.
1: Εννοώ, δηλαδή, δεν λέω θέλω να
2: ότι
1: πω
2: είχε
1: αυτό
2: το ακαταλόγιστο.
1: Όχι, εκείνο λέει ότι είχε το... εννοώ αυτό ότι είχε το ακαταλόγιστο. Δεν θέλω να πω ότι είχε το ακαταλόγιστο. Θέλω να πω ότι δεν είχε φανταστεί ούτε ο ίδιος ότι αυτά τα τραγούδια μετά από τόσα χρόνια
0: θα
1: τα τραγουδάω εγώ τώρα σήμερα σαν να τα έγραψε χθες το βράδυ.
0: Έτσι. Έτσι, και θα το ξέρουν και τα παιδιά, όλα τα παιδιά, και θα ξέρουν τους στίχους και τα τραγούδια.
1: Ναι, παιδιά, και ξέρουν τα τραγούδια όλα αυτά. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτή είναι η αληθινή στάρ, νομίζω, Μίμη. Όταν εμπλουτίζεται το κοινό τους, το πολυάριθμο κοινό τους, με νέα πρόσωπα, με νέα παιδιά, ανά δεκαετία.
2: Τι λαχτάρα νιώθω εγώ όταν βλέπω σαν σπουργητάκια μαζεύονται μεταξύ 7 και 10 ετών, ιδίως στις καλοκαιρινές συναυλίες, και μια τέτοια κάναμε με τον Ντόλι, μας μείνει αξέχαστη και τον δυο, διότι ήτανε καμιά εικοσαριά τέτοια παιδόπουλα που να βλέπεις τα μάτια τους και να χάνεσαι μέσα. Και ξέρανε καλύτερα από εμάς τους δύο όλα τα τραγούδια που είχαν γράψει.
1: Εγώ μερικά από αυτά τα διάβαζα.
2: Εγώ δεν σε μαρτύρησα.
0: Μίμη, κοίτα τι γλυκός που είναι, κοίτα τι πλάτη. Τον σε παρακαλώ, με το Μίμη μιλάω. Μίλα να κάνω.
1: Αλλά με πιάνει.
0: Για πες μου, δεν έχω
2: τον έβλεπα πριν και λέω, κοίταξε.
0: Πού σου, μάνα μου.
2: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα χάρισμα. Ο Τόλης δεν είχε μόνο τη φωνή.
0: Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Είχε μια παιδεία στο θέατρο. Δεν είχε μόνο την παιδεία στο θέατρο. Είχε ένα σεβασμό σε αυτού που πέρασαν. Δεν είχε μόνο ένα σεβασμό σε αυτού που πέρασαν, αλλά βοήθησε αυτού που ερχόνταν. Ξέρεις ότι ο Τόλης ο Κοσκόπουλος ήρθε και με παρακάλεσε να γράψω ένα τραγούδι, το πρώτο τραγούδι που είπε η Χαρούλα η Αλεξίου στην ταινία «Ο Άγνωστος εκείνης της νύχτας».
0: Ο Τόλης παρακάλεσε αυτό.
2: Ναι. Μπορεί να μην το θυμάται και ήδη.
1: Πώς.
2: Εγώ δε την θαυμάσια αυτή και σπουδαία καλλιτέχνητα την είχα βοηθήσει να περάσει από ακρόαση και είχε έρθει σε ένα στούντιο που ήμασταν εκεί και δουλεύαμε. Αυτά τα πράγματα ξεχνιούνται μονάχα σαν ιστορίες που ενδεχομένως δεν χρειάζεται να μείνουν.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Αφήνουν όμως ένα ανεξίτηλο σημάδι, αν υποτεθεί ότι αυτό που μου ζήτησε να κάνω ο Τόλης το έκανα όσο καλύτερα μπορούσα. Και...
1: είχα δει και όπου επέμενα για την κοπελιά αυτή. Απόλυτα. Γιατί εκείνη την εποχή τη Χαρούλα δεν την πίστευε κανείς.
2: Το ξέρω.
1: Και αν εγώ δεν έκανα όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει.
0: Τόλη, ούτε σαν να σε πίστευαν στην αρχή οι εταιρείες.
1: Ναι, όχι, δεν κάπως είμαστε μόνο εγώ και η Χαρούλα που δεν μας έχουν πιστέψει στην αρχή.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν κατάλαβα τη διαμάντια
1: είναι
0: στα χέρια.
1: Πολλοί που δεν τους έχουν πιστέψει στην αρχή και μετά καταφέρανε και δείξανε την αξία.
2: Να μερακλώσουμε για να αφήσουμε τη φιλολογία να πω ότι ό,τι αμφισβητήθηκε σε κάθε εποχή είναι αυτό που αν ο χρόνος το επέτρεψε έμεινε σαν πολιτισμική στιγμή αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν. Χαρά μας να ήμασταν ανάμεσα στους αμφισβητούμενους και πόσο θα ήθελα να μας αμφισβητήσουν λίγο ακόμα.
0: Εσύ δεν αμφισβητήθηκες ποτέ. Σταμάτα, μην μιλάς καθόλου.
2: Όχι, εσύ είσαι πολύ νέα για να ξέρεις.
0: Ξέρω, ξέρω την ιστορία σου, ξέρω πολύ καλά. Σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Βοσκόπουλος να πάει στο κέντρο της πίστας, Μίμη μου.

0: Να πω σε σένα ένα μυστικό. Άκουσες μέχρι τώρα 10 τραγούδια και θα ακούσεις κι άλλο ένα. Ερώτησες, μοιάζει κανένα μετάλλο? Μήπως αυτό λοιπόν είναι το μυστικό της μακροβιότητάς τους? Γιατί με ρωτάνε πολλές φορές τι είναι εκείνο που επιδιώξατε.
1: Όταν τα γράφετε αυτά τα τραγούδια, έτσι να.
0: Κάθε φορά να κάνω όσο καλύτερο μπορούσα από αυτό που μου ζητούσα. Δεύτερο και σπουδαιότερο, να μην μοιάξει το ένα μετάλλο, γιατί τότε θα βαριόμουν από που τα γράφω. Και τρίτον, να μην γίνω ποτέ μανιέρα, γιατί η μανιέρα, όσο σκληρό κι αν είναι αυτό και όσο κι αν ακούγεται σήμερα δικαιωμένο, είναι θρησιγενής. Γιατί κάποια στιγμή θα την αλλάξει η μόδα.
1: Εσύ φλερτάρεις, από εκεί έχεις δουλειά, συγγνώμη κιόλα.
2: Για εκεί πια νεράκι πρέπει να φλερτάρω, νερό.
0: Ναι, αλλά διάλεξες να πιείς νεράκι σε μια γειτονιά που είναι γεμάτη από όμορφα κορίτσια.
1: Πάντα εκεί πίνει νερό.
2: Εκεί λοιπόν, τώρα θα το μαρτυρήσω. Είναι το μπαλέτο μας, κυρία μου, το γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Βέβαια το.
2: Το οποίο ετοιμάζεται να χορέψει σε λίγο και θα κάνουν εδώ πράγματα και διάφορα.
0: Είμαι εδώ να τους χειροκροτήσω.
2: Το μπαλέτο μας είναι.
0: Μαζί μου, διάρατα, τίρατα.

0: Να σου πω ποια αίσθηση έχω κάθε φορά που τραγουδάει τα τραγούδια σας. Ότι είναι σαν μικρά μονόπρακτα, δηλαδή είναι μια μικρή παράσταση κάθε τραγούδι.
1: Το κάθετρο.
0: Με αρχή, μέση, τέλος, με δομή, με ένταση, με πλοκή.
2: Τώρα μας δίνεις μια πάσα.
0: Είσαι ένας θεατρίνος φοβερός, παιδί μου. Το
2: μας δίνεις μια πάσα τώρα να σου πούμε ότι κάναμε το λάθος που ξεχάσαμε. Ότι αυτά τα τραγούδια έχουν γραφτεί και από μεγάλους ποιητάς, έτσι.
1: Πολύ σπουδαίος ανθρώπους.
2: Μιλάμε για τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο.
1: Μιλάμε για τον Ηλία τον Λιμπερόπουλο. Ανθρώπους δηλαδή που.
2: Πώς αλλιώς θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει εκτός από έτσι με τον ωραίο τρόπο που τα χαρακτήρισε. Ότι είναι τόσο θαυμάσια που έχουν μια αρχή, μια μέση, ένα τέλος. Είναι ιστορίες ολόκληρες. Με έχετε κάνει εσείς οι δύο, λοιπόν, για εσύ. Με έκανες για πρώτη φορά και έκανα συναυλία που δεν είχα κάνει ποτέ μου. Τώρα σε μένα με έκανε για πρώτη φορά και έκανα ζωντανή τηλεόραση να τραγουδήσω ζωντανά. Έχω ξανατραγουδήσει ζωντανά. Και κοίτα τι, πόσα θα πω. Τρεις ώρες θα τραγουδάω.
1: Σοβαρά.
2: Όλο το πρόγραμμα θα κάνω.
1: Σίδερο στη μέση σας, τον ακούτε και τον χειροκροτάτε.
0: Ευχαριστούμε τον Μίλη Πλέσσα. Και είδες ότι δεν τι έκανες. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Παρακαλώ.

Ο Μίμης Πλέσσας υπήρξε ο παραγωγός της ιστορικής ραδιοφωνικής εκπομπής του ΕΙΡ, του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφών, σε 30 δευτερόλεπτα, που ήταν και μια εκπομπή βράβευσης γνώσεων με διάφορα δώρα, ραδιόφωνα και βιβλία στη δεκαετία 60-70. Ήταν οι εκπομπές που είχε καθιερώσει στο ραδιόφωνο η επάραντος Χούντα του 1967. Ήταν τότε που η Χούντα λογόκρινε τα τραγούδια, αλλά ουσιαστικά είχε αφήσει το Μίμη Πλέσσα να παρουσιάζει εκπομπές στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση. Τώρα το πώς τα λογόκρινε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να την απευθύνουμε στην κυρία Δαμανάκη, στον κύριο Λαλιώτη, στον Μακαρίτη το Μίκη Θεοδωράκη και σε όλους αυτούς τους αριστερούς τύπους οι οποίοι το παίζαν αντιστασιακοί εκείνη την εποχή, πιθανότατα και στον τότε πρωθυπουργό της δεκαετίας του 1990, Κώστα Σιμίτη, ο οποίος έριχνε δυναμητάκια για να χτυπήσει τη Χούντα. Το μουσικό άλμπουμ «Ο Δρόμος», που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1969 επί εποχή σε παρά του Χούντας, Παναστάσιος, από τη Λύρα, σε μουσική δική του και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ενός άλλου αριστερού, ενός άλλου εξέχοντος, εξεχούσης προσωπικότητας της αριστεράς και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, απορούμε πως αυτοί οι τύποι σαν τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Μίκη Θεοδωράκη και όλους αυτούς τους περιβόητους τύπους της αριστεράς έκαναν καριέρα επί της επαράτου επαναστάσεως του 1967. Δηλαδή τότε ο Παπαδόπουλος με τον Πατακό πιθανότατα είχαν πάθει στραβισμό, για να μην βλέπουν ότι οι αριστεροί είχαν επισέλθει στο ελληνικό τραγούδι και έκαναν σπουδαίες επιτυχίες. Ο Πλέσσας, κάνοντας το δρόμο, δημιούργησε κάτι ανεπανάληπτο για την ελληνική δισκογραφία. Ο δρόμος στο βινήλιο είχε κάνει πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις και ο δρόμος είχε ως κύριο ερμηνευτή το Γιάννη Πουλόπουλο, ενώ συμμετείχαν και συμμετέχουν ακόμα, γιατί αυτός ο δίσκος είναι αιώνιος, η Ρένα Κουμιώτη και η Πόπη Αστεριάδη.

Ο Μίμης Πλέσσας συμμετείχε σε τεράστιες διεθνείς και ελληνικές επιτροπές κρίσης καλλιτεχνικών γεγονότων. Ήταν μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων, της Εταιρείας Μουσικοσυνθετών, Στιχουργών, Σύγχρονης Μουσικής και πολλών άλλων καλλιτεχνικών συλλόγων που τούτη την ώρα πιθανότατα αυτά να μην έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Από τις 4 Ιανουαρίου του 1986, κάτι που είναι σημαντικό, μέχρι τις 20 Ιουλίου του 1988 ήταν συμπαρουσιαστής μαζί με τον Κώστα Φέρη, τον σκηνοθέτη, και τον ηθοποιό Βασίλη Τσιβιλίκα σε εκπομπή της ΕΡΤ. Η εκπομπή αυτή, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν το καλλιτεχνικό καφενείο. Εκεί καλούνταν διάφορες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και κοινωνικού χώρου και μοιράζονταν ιστορίες από το πώς ξεκίνησαν και έδιναν περιγραφές και αφηγηματικές ιστορίες για τη ζωή τους. Ο Μίμης Πλέσσας με το άριστο παίξιμο εκεί του πιάνου συνόδευε συνήθως τραγουδιστές που ψυχαγωγούσαν τον καφενέ. Η εκπομπή αυτή είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το 2010 ο Μίμης Πλέσσας αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ του τμήματος χημίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ ήταν διδάκτορ, διατέλεσε διδάκτορ χημίας του Πανεπιστημίου Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας είπα και νωρίτερα ότι ο Πλέσσας δεν ήταν μια τυχαία φυσιογνωμία, ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Το 2016 ο Μίμης Πλέσσας, με αφορμή την επέτειο 50 ετών από την εμφάνισή του στη δισκογραφία με το δίσκο «Ραντεβού στον αέρα», από την ομώνυμη ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, παρουσίασε το τελευταίο πλήρες έργο του «Διάφανο Σταυρός» με ερμηνευτή το Θανό Λίμπιο. Και ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος. Ο Μίμης Πλέσσας είχε κάνει 3 γάμους. Ο πρώτος με την Κλειό Μουζίνα, όταν ήταν φαντάρος. Ο δεύτερος με την Τζέλα Πλέσσα, με την οποία απέκτησε ένα γιο, το μουσικοσυνθέτη Αντώνη Πλέσσα. Και ο τρίτος και τελευταίος με τη δημοσιογράφο Λουκίλα Καρέρ, με την οποία απέκτησε μια κόρη, την Ελεάνα. Ο Πλέσσας είχε μυθιστορηματική ζωή. Τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, μεγάλες συνεργασίες, οι προδοσίες από τους ερμηνευτές του και η σχέση ζωής με την δεκαετίες νεότερη του Λουκίλα Καρέρ. Την κυρία Καρέρ είχα την τιμή να την γνωρίσω. Να τη γνωρίσω στην τηλεόραση του Αντένα. Πρόκειται για μια σπάνια γυναίκα, και ξέρετε ότι εγώ δύσκολα λέω καλές κουβέντες για κάποιους, μια σπάνια γυναίκα που έμεινε στο πλευρό του Μίμη Πλέσσα και δημιούργησε μαζί του. Η σχέση με τον χρόνο που περνάει είναι η καλύτερη. «Δεν με τρομάζει ο θάνατος, έχω συμφιλειωθεί μαζί του», είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μίμης Πλέσσας πριν φύγει από τη ζωή. Ο συνθέτης, όπως είπαμε, έφυγε στα 100. Ο γκόλιθος της ελληνικής μουσικής, δημιουργός εμβληματικών αξέχαστων τραγουδιών που αποτέλεσαν το soundtrack της ζωής εκατομμυρίων Ελλήνων.

Το 1929 το πένθος ήταν πένθος, όπως είχε πει στη συνέντευξή του στο Βήμα. Μια μέρα άνοιξε κρυφά το πιάνο και άρχισε να παίζει με τα πλήκτρα. Σύντομα θα μπορούσε να γράψει τις δικές του συνθέσεις. Το πρώτο φλερτ με την ασπρόμαυρη ερωμένη, όπως αποκαλούσε πάντα το πιάνο, είχε γίνει.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.